Επιστρέψαμε 6 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ της από εκεί. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής. Καιρό είχα να σε δω, Κυριάκο, τώρα που το λέω. Καιρό είχαμε να βρεθούμε. Αλλά εδώ και έρχεται για σπάνιες εμφανίσεις. Έτσι είναι. Αύριο λέει δεν θα είναι. Θα πάει αλλού. Τι? Α, είσαι 10 αύριο. Ωραία. Δεν πειράζει, Κυριάκο, δεν πειράζει. Εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας θα είναι μαζί μας την Τετάρτη.

έχουμε ανοίξει διάφορα θέματα προς συζήτηση και την γκέλα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Έχουμε πει για το Γιάννη Πάριο, αν πρέπει να τραγουδάει ή δεν πρέπει να τραγουδάει. Πάντως, αν κάποιος είδε χθες, για να μιλήσουμε και λίγο για τένις, αν κάποιος είδε χθες τον αγώνα του Τζόκοβιτς κόντρα στον Μαριάνο Ναβόνε, ίσως συνειδητοποίησε, μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που τον είδε να παίζει, τουλάχιστον στο US Open. Υπέστη ήττα με 3-2 σετ από τον 25χρονο Αργεντινό, νούμερο 49 παρακαλώ. Έμεινε εκτός του δεύτερου γύρου στο τελευταίο major της σεζόν. Είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που χάνει σε πρώτο γύρο Grand Slam. Υπάρχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο τελευταίο σετ, όπου κόβει ένα break του αντιπάλου του, σηκώνεται όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει. Μιλάμε για standing ovation, έτσι. Πρέπει να έδωσε και την τελευταία εκμάδα των δυναμεών του ο Τζόκοβιτς. Σηκώνεται όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει, και εκείνη την ώρα βάζει τα κλάματα ο Τζόκοβιτς. Φαινόταν δηλαδή ότι οι δυνάμεις του τον είχαν εγκαταλείψει τελείως. Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για τα σωματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες. Υποκλήθηκε στο κοινό της Νέας Υόρκης. Νομίζω ότι ήταν προφανές πως ένιωθα απέσια μέσα στο γήπεδο. Είναι κάτι που δυστυχώς κουβαλάω σχεδόν σε κάθε αγώνα μου φέτος. Ξέρετε, έχω κάνει εμετό αρκετές φορές και είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό. Μετά ολόκληρο το σώμα μου αρχίζει ουσιαστικά να καταραίει με κράμπες και πόνους. Ναι, στο τέλος η μέση μου δεν άντεξε άλλο. Το ίδιο και ο ώμος μου, και δεν μπορούσα να κλείσω το μάτσι. Ήμουν μπροστά με break στο τέταρτο σετ, αλλά δυσκολευόμουν σε όλη τη διάρκεια ουσιαστικά από το τέταρτο game του αγώνα. Και πάλι δεν θέλω να μειώσω τη νίκη του. Συγχαρητήρια σε εκείνον, είναι καλός άνθρωπος και μαχητής. Αλλά ξέρετε, εγώ δεν το απόλαυσα. Όταν ρωτήθηκε αν είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί, είπε δεν ξέρω, προσπαθώ, θα δούμε. Στη συνέχεια του ζητήθηκε να πει τι κρατάει τους τελευταίους μήνες, τι μαθήματα κρατάει από τους τελευταίους μήνες. Δεν ξέρω, λέει, δεν θέλω να αναλύσω τόσο βαθιά αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ απλώς να καταλάβω πραγματικά τι συμβαίνει και πόσο μακριά μπορώ να φτάσω αν συνεχίσω έτσι. Συγκλονιστικό. Το ρώτησαν αν του πέρασε από το μυαλό να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ναι, λέει, το σκέφτηκα, αλλά μετά κέρδισε ένα σετ και στη συνέχεια και το τρίτο, και τότε είπα εντάξει, λέει, υπάρχει μια ευκαιρία. Δεν θα ήθελα να τα παρατήσω στο τέταρτο ή στο πέμπτο σετ, οπότε ήθελα κατά κάποιο τρόπο να ολοκληρώσω τον αγώνα. Είναι συγκλονιστικό το στιγμιότυπο, σας λέω, αναζητήστε το. Σηκώνεται όλο το κήπεδο και τον αποθεώνει, και ο Τζόκοβιτς βάζει τα κλάματα. Φαίνεται ότι δεν τραβάει το κορμί του. Σχολίασε και το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που χάνει στον πρώτο γύρο του Slam. Είναι, λέει, ένα καλό ρεκόρ, άλλο ένα, αλλά ναι, δεν το σκέφτομαι πραγματικά. Φυσικά είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα έχω πετύχει στο παρελθόν, αλλά το τώρα είναι τώρα. Ξέρετε, μόλις βγήκα από το γήπεδο και εγώ προσπαθώ να διαχειριστώ το σώμα μου.

Είδα πρόσφατα και το ντοκιμαντέρ ενός άλλου πολύ μεγάλου ταινίστα, του Ναδάλ, όπου μέσα από αυτά τα επεισόδια βλέπεις πόσο μόνος τελικά είναι ένας τέτοιος αθλητής, ακόμα και αν περιστοιχίζεται από ένα team 20 ατόμων, πόσο καλά πρέπει να είναι με τον εαυτό του, πόσο ισορροπημένο πρέπει να είναι το μυαλό του, πόσο πρέπει να μην ακούει τους δαίμονες που υπάρχουν μέσα του και του λένε μπορείς, δεν μπορείς, κάντο, συνέχισε, σε βλέπουν πώς είσαι έτσι τώρα και όλα αυτά.

Σίγουρα μόλις αποφασίσει να πει ο Τζόκοβιτς, ξέρετε κάτι, αυτό ήτανε, δεν έχει άλλο, θα κλείσει ένας τεράστιος κύκλος από πολύ σπουδαίους τενίστες που είχαμε τη χαρά να δούμε. Ήταν ο Φέντερερ, ήταν ο Ναδάλ και ήταν και ο Τζόκοβιτς, αυτή η μεγάλη τριάδα. Μας χάρισε υπέροχες στιγμές τένις. Μπερδεύτηκα λίγο με τα θέματα της εκπομπής. Τελικά η ΑΕΚ πρέπει να σταματήσει να τραγουδάει και ο Πάριος την κέλα έκανε.

Στα ενδιαφέροντα νέα της ημέρας, λέει κάποιος, βρισκόμαστε στην τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Δηλαδή, έχουμε αφήσει πίσω μας το 66,6% του 2026. Μάλιστα. Καλημέρα, Μαρία. Βγήκα σε άδεια τώρα, μετά από όλο το καλοκαίρι. Πρώτη φορά διακοπές στο Μαρμάρι, λέει, πήγα να δω τα νύψια μου. Και το συμπέρασμα είναι ότι είστε ένας οικογενειακός παράδεισος εκεί. Σταμάτα, κρύβε λόγια. Θα αρχίσω να κάνω αντιδιαφήμιση στο Μαρμάρι, παιδιά, γιατί μαζευτήκαμε πάρα πολύ. Και ναι, έχεις δίκιο, τα νύψια είναι τα καλύτερα παιδιά, γιατί παίζεις μαζί τους και το βράδυ είναι πρόβλημα αλουνού. Γενικά, παιδιά, τα παιδιά των άλλων είναι τα καλύτερα παιδιά.

Από τη στιγμή λέει, που αποφάσισε να ζήσει στην Ελλάδα, ο Τζόλε και άρχισε τα σουαρέ, άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση. Μπράβο, το βρήκε. Μπράβο. Top. Το κατάλαβε. Μπράβο. Αυτό ήταν.

Ναι, για το φίλο που μπερδεύτηκε, νομίζω ότι ο Πάρας λέει πρέπει να σταματήσει το τένις και η ΑΕΚ πονάει στη μέση και τον νόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τον είπα Τζόλε, τον Όλε. Εντάξει, παιδιά, sorry. Ναι, Τζόκοβιτς είναι ο Νόλε, Τζόλε είναι ο Τζόρτζεβιτς. Αλλά καλό, σωστός, σωστός.

0: Κόσοβο.
1: Σήμερα έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών κόντρα στην Ισπανία στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens, λίγες μέρες πριν δώσει την παράστασή του εκεί ο Τσούβι, να τα λέμε και αυτά. Είναι και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο Βασίλης Πανούλης θα έχει ξανά στη διάθεσή του το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και θα πάρει τη θέση του. Θες να το πεις αφιρά του, πώς το βλέπεις? Ο Χαραλαμπόπουλος θα πάρει τη θέση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Και μπράβο μου που το είπα.

Εννοείται ότι θα υπάρχει ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Wings Sport FM 94,6. Τηλεοπτικά καλύπτεται το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισπανία από την ΕΡΤ 2. 7 η ώρα το απόγευμα.

Επιστροφή στη Βραζιλία φαίνεται ότι είναι το επόμενο σενάριο για τον Ροντινέη. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Βραζιλία, ο Ροντινέη ετοιμάζει βαλίτσες να επιστρέψει στην πατρίδα του, μένοντας ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Και είναι πάρα πολύ κοντά με τη Σάντος, η οποία ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την απόκτησή του. Ο Βραζιλιάνικος Σύλλογος έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2027 και περιμένει απλά την αποδέσμευση του παίκτη από τον Ολυμπιακό.

Καλημέρα στον Κώστα από Κατερίνη. Καλημέρα και στην Miss Mary. Τελευταία ημέρα διακοπών σήμερα. Και αυτό που θα ήθελα είναι να ήταν η μέρα που ακούγαμε το Club Tropicana και το Κόκομο και αποχαιρετιόμασταν. Φιλιά πολλά από κυρία Miss Mary. Miss Mary, καλά να είμαστε. Και του χρόνου πάλι Κόκομο και Club Tropicana θα παίξει. Καλά να είμαστε. Αυτό είναι το βασικότερο.

Καλημέρα και στον Νικόλα από Βερολίνο. Μαρία κάθε μέρα παρέα στη διαδρομή για τη δουλειά. Τι θα γίνει με Λκαμπή, μας βγάζει, λέει, την πίστη σε κάθε μας. Εντάξει, παιδιά, κάποια στιγμή περνάνε και όλοι οι ποδοσφαιριστές μια περίοδο κάμψης. Να είμαστε και λίγο πιο. Έτσι, να είμαστε και λιγότερο τόσο ελαστικοί. Να είμαστε, μην είμαστε τόσο αυστηροί. Μην είμαστε. Εντάξει, και εμείς από τον καναπέ μας όλα τα βάζουμε. Και αποκρούσεις κάνουμε και πλασέ κάνουμε και ό,τι θέλετε.

Λέγαμε πριν για τον Δουβίκα, ο οποίος σκοράρει για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη Σέρια. Έχει φτάσει συνολικά τα 16 γκολ στη Σέρια και έχει μπει σε ένα αρκετά κλειστό κλαμπ με αυτό του το γκολ. 16 γκολ, μόλις 3 ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το όριο των 15 τερμάτων στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Ο Δουβίκας με 16, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Μαρτίνες και ο Μάλεν αφότεροι με 17 γκολ.

Sports 1 την Αίγυπτο με στόχο να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στον τελικό. Θυμίζουμε ότι η εθνική ομάδα κέρδισε 32-30 την Πορτογαλία στον ημιτελικό και εξασφάλισε το πρώτο μετάλλιο του ελληνικού handball στην 11η παρουσία του στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το πρώτο ήταν στην Καζαμπλάνκα το 1983. Θυμάμαι, 35 χρόνια ήμουν τότε.

Εντάξει, για Δευτερούλα δεν είναι άσχημο και μπασκετάκι θα δούμε. Και το Παναθηναϊκό με το Λιβαδιακό θα δούμε. 7,5 ώρα, μετά 9,5 ώρα handball. Καλά είναι, για Δευτερούλα μια χαρά είναι.

Oh, καλημέρα σας γλυκούλετες, λέει. Πρώτη παραγγελία για σήμερα, διανομέας εδώ. Διανομή, λέει, καφέδες. Τρίτος όροφος, δεν έχω ασανσέρ, λέει. Εγώ λέω, έχω θέμα με τα γόνατα. Και απαντά, και εγώ τώρα ξύπνησα. Ελληναράδες πελάτες, πες του, πιες ένα καφέ και κατέβα να πάρεις τους υπόλοιπους.

Είναι εκπληκτικό που κάποιοι μπερδεύουν έτσι τα επαγγέλματα του διανομέα, ας πούμε, με του σκλάβου. Ξέρω εγώ. Τις υπηρεσίες μάλλον, όχι τα επαγγέλματα, του υπηρέτη με του διανομέα. Τι να πω, παιδιά, και στα δικά μας ελεύθερες.

Ναι, πολύ σωστή η παρατήρηση. Παίζει και η Ρώμα σήμερα, 7:30, την ίδια ώρα που παίζει και ο Παναθηναϊκός με το Λεβαδιακό. Η Ρώμα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λέτσε. Εκεί μπορείτε να δείτε κουλιαράκι. Παίζει όμως και η Μπενφίκα με την Εστορίλ στις 9 παρατέταρτο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα Κοσμοτέ Sport 1 ζωντανά. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, γιατί παίζει και η Arsenal με την Aston Villa εκτός έδρας, Nova Sports Prime στις 10 η ώρα το βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλη. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να, εδώ παιδιά, τώρα καθόμαστε με τον Κυριάκο. Εντάξει, τα αναλύσαμε, τα καλύψαμε τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, τα τενιστικά, τα όλα. Και πιάνουμε τη σοβαρή την κουβέντα που είναι για σειρές. Εντάξει. Ολοκλήρωσα και εγώ το ακροτήρι του φόβου, το έχει δει και ο Κυριάκος. Παιδιά, πιστεύω ειλικρινά ότι όταν βγαίνει μία σειρά, μία ταινία, οτιδήποτε, το πάνε πρώτα στον Κυριάκο να περάσει από έγκριση. Όλες οι πλατφόρμες. Κάτι Prime, HBO, δεν ξέρω και εγώ, την BDO, Plus, Disney Plus, δηλαδή. Όλα περνάνε από τον Κυριάκο, κάνει, εγκρίνεται ή απορρίπτεται και μετά βγαίνουν κανονικά στις πλατφόρμες. Τι έχεις να μας προτείνεις αυτόν τον καιρό, Κυριάκο?
1: Sugar.
0: Sugar.
1: Με τον Colin Farrell.
0: Α,
1: HBO.
0: HBO είναι.
1: Είναι Noir.
0: Είναι Noir, Sugar με τον Colin Farrell. Ακόμα μία πλατφόρμα. Ακόμα μία πλατφόρμα. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει πού είναι ο Μπάμπης Χριστόγλου, δεν θα κάνει εκπομπή φέτος. Θα κάνει εκπομπή φέτος ο Μπάμπης Χριστόγλου, απλά δεν θα κάνει στο Big Wins Sport FM. Γιατί ο Μπάμπης μας πήρε μεταγραφή και θα βρίσκεται αλλού. Αλλά ξέρετε, τώρα μετά από 30 χρόνια.
1: Συγγνώμη,
0: στο Apple TV είναι το Sugar. Ναι, όχι ο Μπάμπης Χριστόγλου, δεν είναι στο Apple TV ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης μας καταλαβαίνετε μετά από 30 χρόνια εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πάντα. Big Wings Sport FM. Απλά δεν θα τον ακούτε από εδώ. Δεν είναι offside το Τσούβι. Όχι, παιδιά, όλοι καλύπταμε το Τσούβι. Καλημέρα στην Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και εγώ. Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις του Μισελ Πλατινί για τον Ινφαντίνο, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει να φύγει από την FIFA. Δεν σεβάστηκε τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Τα οικονομικά ζητήματα είναι ένα πράγμα, λέει, αλλά νομίζω ότι ο Ινφαντίνο απέτυχε επειδή είναι ο εγγυητής των κανόνων του παιχνιδιού και δεν του σεβάστηκε. Τώρα και το λέει αυτό ο Πλατινί. Έτσι, θυμάστε γιατί πράγματα είχε κατηγορηθεί ο Πλατινί. Τώρα γελάνε και τα πλακάκια. Τα διαλύματα για διαφημίσεις, τα cooling breaks, λέει, δεν συμπεριλαμβάνονται στους κανονισμούς. Το 30 λεπτό ημίχρονο στο τελικό δεν συμπεριλαμβάνει στους κανονισμούς. Και η κόκκινη κάρτα είναι η χειρότερη. Είναι ο εγγυητής των κανόνων που δεν του σέβεται και πρέπει να φύγει.

Telegraph από την μεριά της δημοσιοποίησε μία έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας της FIFA το 2016 για τον Infantino. Όλα αυτά δεν είχαν αποκαλυφθεί ποτέ στο σύνολό τους. Τώρα αποκαλύπτονται και παρουσιάζουν την εικόνα ενός ανθρώπου που αγνόησε επιδεικτικά τα πρωτόκολλα από την πρώτη στιγμή. Ο Infantino, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας, φέρεται πως αποδέχτηκε θέση σε ιδιωτικά τζετ από τη ρωσική κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, από τον Εμμύρη του Κατάρ, καθώς επίσης σημειώνεται πως μετέτρεψε μία πρόσκληση για συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο, Θεός χωρέστον, σε ένα ιδιωτικό ταξίδι για χατήρι της μαμάς του. Γιατί ήθελε η μαμά του να γνωρίσει τον Πάπα Φραγκίσκο. Λέει, να, μαμά, έχουμε εδώ πέρα τα μέσα, θα σε πάω εγώ. Η έκθεση, μεταξύ άλλων, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Infantino αρνήθηκε να υπογράψει συμβόλαιο με αιτήσεις αποδοχές ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί θεωρούσε αυτό το ποσό ελλειπτικά επαρκές, θα έλεγε, για να θυμηθούμε και αυτό που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, για τις υπηρεσίες και την ποιότητά του. Παρέκαμψε πρωτόκολλα της FIFA, διόρισε δικούς του στενούς συνεργάτες, μεταξύ αυτών ήταν και ο Γκράφστρομ, ο Γενικός Γραμματέας, με μισθούς που δεν ήταν εναρμονισμένοι με τη μισθολογική δομή που υπήρχε τότε στην Ομοσπονδία.

Έχει και λίγο πλάκα, διαβάζοντας εδώ ότι οι άνθρωποι που γνωρίζουν τις διαδικασίες της FIFA δήλωσαν στην Telegraph ότι λιγότερο από ένα χρόνο μετά την αναστολή καθηκόντων του Ζεπ Πλάτερ, που θυμόμαστε όλοι πώς έφυγε κλωτσιδών από τη FIFA ο Πλάτερ για διάφορα σκάνδαλα που είχαν προκύψει, η Ομοσπονδία λοιπόν θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να αντέξει άλλη αναταραχή εντός διοίκησης και σου λέει: θα φέρουμε τον Ιφαντίνο. Τώρα θα πάνε όλα καλά. Όχι. Η έρευνα λοιπόν ξεκίνησε μετά από επίσημες καταγγελίες κορυφαίων αξιωματούχων της FIFA, οι οποίες επέκριναν μεταξύ άλλων και τις δαπάνες του Ιφαντίνο από τα ταμεία της FIFA για προσωπικά του έξοδα. Τι είχε πάρει ο άνθρωπος? Είχε πάρει 6 ζευγάρια ποδοσφαιρικά παπούτσια για έναν αγώνα της FIFA συνολικής αξίας 1.200 ευρώ. 6 ζευγάρια παπούτσια 1.200 ευρώ. Δεν τα λες και πολλά. Ένα σμόκινγκ για εκδήλωση της IFAB, του οργανισμού που ελέγχει τους κανονισμούς του παιχνιδιού, που κόστισε 1.500 ευρώ. Εντάξει ρε παιδιά, δεν μπήκε στο Ζάρα. 1.500 ευρώ ένα κοστούμι, άμα να το ράψουν και πάνω του. Καλά ήταν και φτηνά σας βγήκε, να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, λέει, δεν συμπεριλήφθηκαν όλες αυτές τις καταγγελίες στο τελικό κατηγορητήριο, κάτι που δημιουργεί και άλλα σκοτεινά σημεία στην ιστορία. Έδιναν και έπαιρναν τα σκάνδαλα. Είπαμε ότι είχε συναντήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μαζί με τον Γκράφστρομ, έναν ακόμη συνεργάτη του, το Σβόνιμιρ Μπόμπαν, το γνωστό πρώην ποδοσφαιριστή της Κροατίας. Στη συνέχεια ταξίδεψε με εμπορική πτήση από τη Μόσχα προς Δόχα του Κατάρ, προκειμένου να έρθει σε επαφή με διοργανωτές του Παγκοσμίου του 2022. Ωστόσο,

πρέπει να τα αρνείτε. Και σου λέει τώρα να ταξιδέψω με το jet του Πούτιν είναι ασήμαντης αξίας. Είναι. Μπροστά στη ζωή που άλλα πράγματα είναι σημαντικά. Η φιλία είναι σημαντικό πράγμα, που σου λέει. Εντάξει, το να ταξιδέψω με το jet δεν είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ακόμα σκανδαλάκι που έχει να κάνει με τον, Πάπα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ήταν μετά τον τελικό του Champions League του 2016 που έγινε στο Μιλάνο. Ο Ινφαντίνο πραγματοποίησε ακόμα μία πτήση με ιδιωτικό τζετ, αυτή τη φορά με αεροσκάφος ιδιοκτησίας του Ρώσου επιχειρηματία Σεμενέγκο και με προορισμό το Βατικανό. Και όχι μόνο αυτό, αργότερα δήλωσε ότι το ταξίδι ήταν ένα δώρο προς τη μητέρα του, μία Ιταλίδα που μετανάστευσε στον Μπρικ της Ελβετίας, εκεί όπου τον μεγάλωσε και δούλευε σε ένα περίπτερο εφημερίδων. Ήταν το όνειρό της, λέει, να γνωρίσει τον Παπα Φραγκίσκο. Είπε και ο Ινφαντίνο, εντάξει, άμα δεν μπορώ να το κάνω εγώ ως πρόεδρος της FIFA, ποιος μπορεί να το κάνει.

Κάποιος ο Ινφαντίνο είναι κατάλληλος για ελληνικές εκλογές, άλλος μήπως είναι Έλληνας ο Ινφαντίνο. Γιατί λέει, μου ακούγονται όλα αυτά που λες. Αχ, κόπηκε το μήνυμα. Παιδιά, ο Φάκελος, ο οποίος τώρα βγήκε στη δημοσιότητα, είναι τεράστιος. Μιλάει ακόμα για προσλήψεις φίλων και γνωστών του, οι οποίοι δεν είχαν συγκεκριμένο ρόλο στο γραφείο του. Είχαν όμως συγκεκριμένο μισθό. Υψηλό. Ναι, εμείς γιατί δεν ξέρουμε τον Ινφαντίνο, γιατί δεν έχουμε τέτοιες γνωριμίες, δεν μπορώ να καταλάβω. Έρευνες κατέληξαν, λέει, πως η ευθύνη ανήκε στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Α, το HR την πλήρωσε πάλι. Επειδή δεν είχε ενημερώσει, λέει, τον Ινφαντίνο σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τους μισθούς. Το HR φταίει. Εκεί καταλήξαμε.

Ενώ η UEFA, λέει κάποιος, είναι αγιαστούρα. Κοίταξε, προς το παρόν δεν έχουν βγει αντίστοιχα πράγματα με αυτά που έκανε και συνεχίζει να κάνει ο Ινφαντίνο. Εντάξει, με το κρεσέντο του ήταν το παγκόσμιο κύπελο και τα παρεδώσει με τον Τραμπ και τις κόκκινες κάρτες που τελικά δεν ήταν κόκκινες κάρτες και όλα αυτά. Εκεί που καρφώθηκε, λέει, ήταν που έδωσε το βραβείο Ειρήνη στον Τραμπ. Αυτό ήταν μόνο η αρχή, παιδιά.

Γιατί ανησυχείτε και για διάφορες εκπομπές, είναι παιδιά, το Fight Club συνεχίζει κανονικά. Εντάξει. Ναι, συνεχίζει κανονικά. Καλημέρα, αν δεν έχει ελληνικές ρίζες ο Ινφαντίνο, λέει σίγουρα θα έχει ο δασκαλός του.

να δείτε το Ride or Die Woman Power και όχι Girl Power. Είναι... Βγήκε το καλοκαίρι. Είναι η πρωταγωνιστή τύψα που είναι στο Ted Lasso, που είναι η πρόεδρος της ομάδας, που τη λένε. Μπράβο. Ναι. Αυτή. Είναι κατάσκοπος. Υπερκατάσκοπος, όχι απλά κατάσκοπος.

Για να το κλείσουμε το θέμα με τον Infantino, είπαμε ότι τελικά από τις έρευνες κατέληξαν ότι την ευθύνη την έχει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, γιατί δεν ενημέρωσε τον Infantino σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τους μισθούς. Ο άνθρωπος δεν ήξερε, έτσι, έπαιρνε κόσμο, τους έδινε λεφτά, δεν τον είχαν ενημερώσει ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο budget, ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια, δεν μπορεί να δίνει αβέρτα λεφτά, λες και σε προεκλογική περίοδο. Η Επιτροπή Διοντολογίας αμέσως χαρακτήρισε το θέμα συμμόρφωσης και όχι θέμα διοντολογίας, άμα βρίσκουμε τις κατάλληλες λέξεις. Και έτσι ένας ακόμα φάκελος που απ' έξω έγραφε πιθανά σκάνδαλα Infantino έκλεισε οριστικά.

Εντάξει, μπορεί να έκλεισαν οι φάκελοι, μπορεί να μην υπάρχουν έτσι πράγματα για τα οποία θα πρέπει να πληρώσει. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι βγήκαν στην δημοσιότητα αυτή την εποχή, στην εποχή που διεκδικεί και πάλι την προεδρία της FIFA.

Και φυσικά θα έχει την UEFA απέναντί του. Η UEFA προετοιμάζει καταγγελία βάσει τη ελβετική νομοθεσία κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο για άπιστη διοίκηση. Και φυσικά αναζητά και έναν υποψήφιο για να αντιταχθεί στον Ιταλο-Ελβετό ηγέτη το 2027.

Κάποιος λέει να μην δείτε το From. Το είδες? Έχεις δει ένα επεισόδιο, αρκετό είναι. 4 σεζόν, λέει, καμία απάντηση στα ερωτήματα που βάζει η ίδια η σειρά. Α, πάρα πολύ ωραία. Ήμουνα σίγουρη ότι θα υπήρχε κάποια σύνδεση. Είναι οι ίδιοι, λέει, που έχουν κάνει το Lost. Εντάξει, το Lost ήταν ωραίο, αν εξαιρέσεις το φινάλε. Όλη η διαδρομή είναι, ρε παιδί μου, σαν ταξίδι. Είναι η διαδρομή, δεν είναι ο προορισμός. Επίσης, θέλω να μου πεις απόψη, λέει, για την Οδύσσια, γιατί επιτέλους την είδα. Μπράβο, συμφωνώ απόλυτα. Το έργο είναι καταπληκτικό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όλο. Μπράβο. Και το πώς σκαλίζει τον Οδυσσέα και εσωτερικά και οι αναζητήσεις του και οι προβληματισμοί του. Όλο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε όλος αυτός ο κακός χαμός για την ωραία Ελένη, η οποία να έχει συνολικά 3 λεπτά σε 3 ώρες. Ναι, ακριβώς. Ναι. Έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός για την ωραία Ελένη. Τίποτα. Και δεν υπάρχει πουθενά.

Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, να πούμε ξανά τις μεταδόσεις που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον για σήμερα. Ξεκινάμε με Ελλάδα-Ισπανία στις 7 η ώρα το απόγευμα, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ από ΕΡΤ 2. 7:30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός Στοίχημαν Super League 7:30 Nova Sports 2. Λέτσε Ρώμα Ιταλικό Πρωτάθλημα 7:30 Κοσμοτέ Sport 2. Μπενφίκα Εστορίλο 9 παρατέταρτο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Κοσμοτέ Sport 1. Αίγυπτος Ελλάδα τελικός στους μεσογειακούς αγώνες ΕΡΤ Sports 9:30 το βράδυ. Άστον Βίλα Άρσεναλ, αγγλικό πρωτάθλημα Nova Sports Prime στις 10 η ώρα. Τι άλλο έχουμε. Αυτά. Περίμενε, έχουμε και Κολομβία, Ελλάδα, Soccer World Cup, Cosmote Sport 4 στις 10 η ώρα το βράδυ. Yeah, yeah. Thought you'd never leave me.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η νύχτα στο Big Winsport FM
3: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
2: Νίκος Ράλης
3: και Μανώλης Μουσουράκης
2: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review.

0: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
1: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
0: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
1: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
0: After Review στο Big Wings Sport FM 94.

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μπείτε.
1: Βλέπω το Σταύρο σηκώνει χέρια. Ο αντίπας κοιτάζει τα ταβάνια.
2: Γκρινιάζει, γκρινιάζει ο Ερακλής.
1: Ναι, πρέπει να πούμε.
3: Λοιπόν.
2: Για χαρά.
3: Καλημέρα. Πάει να πω
1: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλημέρα είναι για μας.
1: Χαίρετε.
3: Γι' αυτό έχω βάλει και το Velvet Morning.
1: Ή καλό μεσημέρι.
2: Φίλε, δεν βγάζει μόνο σου. Τι θα πει είναι για μας.
3: Όχι.
2: Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Από εδώ και πέρα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4.
3: Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Έχει πολύ φως.
2: Ακόμα δεν ήρθε, ρε μα.
3: Κοίτα, φως από εδώ, φως από εκεί. Βλέπω το Διονύση άσπρο.
2: Να βάζει μαύρα γυαλιά.
1: Τι θες να κάνουμε, να κλείσουμε το στούντιο.
3: Γιατί δεν έχει κουρτίνες.
1: Το στούντιο κουρτίνες.
3: Ναι.
1: Δεν ακούγομαι.
3: Να βάλουμε και μια κουρτινούλα.
2: Αγόρι μου, το φως είναι από τα φώτα και όχι τη μέρα.
3: Όχι, από εκεί, από εκεί. Για να μην βλέπω έξω.
1: Και τι να βλέπεις έξω, ρε.
2: Πώς θα σε δούμε, ρε, με την παραγωγή.
3: Όχι, εδώ το ηχοσύστημα.
2: Αυτά που ξέρατε λίγο.
3: Ναι.
2: Τώρα εδώ θα είναι λίγο πιο διαδραστική φάση. Θα έχουμε ρεπορτάζ, θα μας κόβουν, θα περνάμε από εδώ, θα κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία.
3: Να γίνουμε επαγγελματίες, δηλαδή σε γεράματα.
2: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Λοιπόν, θα αναλάβω εγώ τα του έξω, αλλά μείνει με τα μούτρα κάτω.
3: Μα δεν είμαι με τα μούτρα κάτω.
2: Δεν με βολεύει, ο υπολογιστή είναι χαμηλά. Δεν έχει φως εδώ. Το μικρόφωνο μακριά. Δηλαδή είμαστε.
3: Μια χαρά είμαι.
1: Όλα καλά.
2: Εδώ δεν καθόταν και τα βράδια. Τι δεν σε βολεύει τη θέση.
3: Μα δεν είπα ότι δεν βολεύομαι.
2: Τέλο πάντων. Πάμε.
3: Και αυτά που μου είχατε ανοιχτά είπα.
1: Λοιπόν, κύριε, πάμε να συντονιστούμε. Θα πάμε όπως είπε ο Σταύρος Παρεούλα.
3: Έλα, ο πρόεδρος της ΕΣΥΑΤΕΣΕΡΙΣ. Διονύσης Ζεσίλας.
1: Μπάλα μεσημέρι. Η εκπομπή Σταύρος Παρεούλας, Ηρακλής Αντίπας, Διονύσης Ζεσίλας. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Παραγωγή είναι η κυρία Πανούτση με τον κύριο Πετρίδη.
2: Ναι, ναι, Dream Team.
1: Εκπλή παραγωγή. Μπράβο, Dream Team. Θα ανοίγουμε τις γραμμές και θα συζητάμε με εσάς. 2-10-95-12-9-3-4-5, ναι.
3: Πρώτη φορά στα 19 χρόνια
1: ναι.
3: Που έχω παραγωγή.
1: Γιατί έκανες βράδυ,
2: γι' αυτό σου λέω εδώ.
3: Δεν είχα ποτέ δηλαδή.
2: Εγώ γι' αυτό σου λέω είμαι.
1: Λοιπόν, θα πάμε κανονικά. Βασικά να πούμε το εξής. Δεν αλλάζει ούτε το ύφος της μεσημεριανής εκπομπής όπως ήταν, με γραμμές, και δεν αλλάζει και το δικό μας ύφος το βράδυ.
3: Πώς θα αλλάξει τώρα.
1: Μπράβο που θα έχουμε γραμμές. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι επειδή εμείς το βράδυ δεν είχε τόσο επικαιρότητα, αντενάσκα για μια μεταγραφή, τώρα οτιδήποτε υπάρχει, ανά πάσα και στιγμή ζωντανό ραδιόφωνο είναι. Οπότε θα το μεταδίδουμε, ας πούμε, ό,τι έχει. Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά.
3: Να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από την Νίκη, στον αδερφό του Σταμάτη από το Λονδίνο, το Γίγαντα.
2: Θα σου στείλει σίγουρα ο Βίνος από τα Χανιά τώρα.
3: Έχει στείλει ήδη.
2: Και από την Ουαλία θα σου έρθει. Λοιπόν, θα σου έρθει και από την Ουαλία. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα στην πορεία.
3: Τι έχουμε.
1: Τίποτα, γραμμές. Έχουμε την Κωνσταντίνα και λέγουμε
2: όχι
1: γραμμές πάμε. Κωνσταντίνα μου
2: δεν. Ναι, εντάξει.
1: Θα γίνουν όλα. Θα πάμε και στις γραμμές. Λοιπόν, τι έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο.
2: Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι συνήθως εδώ έχουμε διαφημίσεις και στα τέταρτα.
1: Τώρα έχει.
3: Επειδή ήρθαμε εμείς κατευθείαν. Ωραία, πάει. Μπαίνετε μέσα.
2: Έχει πάρα τα
1: τέταρτα. Και έχει και μισή.
2: Εννοείται, αυτά είναι δεδομένα. Δελτίο. Δυόμιση δεν έχουμε, 3,5 έχουμε.
1: Ωραία, το λύσαμε.
2: Έχουμε και στις 3 δελτίο. Ναι. Λοιπόν, θα τα βρούμε όλα.
1: Θα τα βρούμε.
2: Πόσα είδατε τα χθεσινά?
3: Πολύ επαγγελματικά. Δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Τα χθεσινά πώς τα είδαμε?
3: Καλά, ένα μάτι είδαμε και τα λέγαμε στο εκδότυπα γιατί ήταν την ίδια ώρα. Εγώ πήγα στην Τρίπολη.
1: Εγώ είδα λίγο τον Πάοκ, ο οποίος μου άρεσε.
2: Καλύτερος από ό,τι περιμέναμε.
1: Καλύτερος ήταν ο Πάοκ, ναι. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω σκορ με ωραίο γκολ του Νούνιες. Πολύ ωραίο. Την ΑΕΚ δεν την είδα, μου έκανε εντύπωση. Βγήκα έξω και μου στέλνανε μηνύματα ότι δεν φαντάζεσαι τι είχαν και φυσιά.
2: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και φυσιά. Στο πρώτο δεκάλεπτο έκανε 2-3 φάσεις.
3: Ναι. Η κεφαλιά ήταν καλή.
2: Ναι. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δικαιούταν γκολ.
1: Ναι.
2: Κακή η εικόνα Τσάκ. Δηλαδή νομίζω
1: στο
2: ότι.
1: Στο τέλος, ναι.
2: Ίσως κακός για αυτήν το έφαγε στο τέλος, διότι ήταν η εικόνα της για να δεχθεί γκολ. Αλλά αν το είχε δεχθεί στο 70. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω μπορεί να έχει τρόπο και χρόνο να αντιδράσει.
3: Είχε ένα δοκάρι και φυσιά δοκάρο.
2: Ναι, όχι. Πάρα πολύ δυνατή εκεί φτιάχνει.
1: Πολύ καλό ο Πόμπο μου πάνε. Καλό παίκτη αυτό.
2: Αυτό παιδιά ήταν γρήγορο. Δεν θα ήταν.
3: Εντάξει, είναι 32.
1: Παιδιά ο Πόμπο, παραπάνω νομίζω είναι.
3: 32.
2: Δεν θα ήταν για εδώ.
1: Ο Πόμπο, να ξέρετε, ξεκίνησε, ήταν επιθετικό. Και έγινε χαφ.
3: Γι' αυτό έχει αυτά τα σούτ.
1: Ναι, ήταν επιθετικό και έγινε χαφ. Καλό παίκτη.
3: Δεν έχει διαφορά καθόλου.
1: Λοιπόν, τέλο πάντων, θα τα στήσουμε όλα σήμερα. Υπάρχει και μάλιστα. 32. Έχει στι 7.30 παιχνίδι. Α, επίση μου άρεσε στιγμιότυπα βλέποντα. Μου άρεσαν οι κομπίνες και φυσιά στις στατικές φάσεις. Τη θυμάμαι την Κυφσιά από όταν την έκανα Β' Εθνική, που ήταν πάρα πολύ καλή στις στατικές φάσεις. Με ίδιο προπονητή με το λέτο. Το έχει δουλέψει πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, επίσης συνηθίζουμε να λέμε εδώ τέτοια ώρα με το που ξεκινάμε, τι έχει σήμερα να δούμε.
1: 7.30 έχει καταρχάς Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
2: 7 η ώρα έχει Ελλάδα-Ισπανία, μπάσκετ, κρίσιμο.
1: Βεβαίως, κρίσιμο.
2: Αν χαθούμε, θα δούμε από τη τηλεόραση το μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Έχει Λεσσερό μας στις 7.30, έχει μετά Σασούνα και Τάβο 8.30, εντάξει, οκ. Έχει Αταλάντα Μπολόνια 10 παρατέταρτο και Βίλα Άρσεναλ στις 10.
3: Ναι, το Ολλανδίας έχει.
2: Έχει.
3: Ε, έχει.
2: Όχι, βλέπω Πορτογαλία όμως.
3: Δεν πρέπει να μην έχει.
2: Έχει Μπαρσελόνα, Ράγιο Βαγιεκάνο. Όχι, εγώ λέω τα τηλεοπτικά, ρε φίλε.
3: Γιατί και αυτό, μαθαίνω, το βλέπει.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Άμα έχει ένα σκάσμο μα.
2: Θα λέμε τα πιο.
3: Δανία. Αυτά είναι πρωτοαθλήματα.
2: Γιατί να ανοίξουμε γραμμέ. Γιατί...
1: Πάμε να ανοίξουμε, ναι.
3: Μόνο το μάτι τη Άκη θα συζητήσουμε. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε. Αμέσως.
2: Εσύ τα πες.
3: Δεν είπα τίποτα.
2: Έλα, πες.
3: Είπα τίποτα. Είπα μια κουβέντα. Κάναμε το 2-2.
1: Ναι.
3: Εντάξει, θα τα πούμε του φίλου μα.
2: Όχι,
3: όχι,
2: πες, πες.
3: Όχι, δεν θέλω. Δεν θα το κάνω στο Χάρι Κλίν τώρα. Πες το και τέτοιο.
2: Θέλω του φίλου να μην ρωτήσουν τίποτα για το χθεσινό μάτι του Ηρακλή. Α ρωτήσουν εμά.
3: Έτσι. Ο Λουκ Παγκράτη.
1: Εντάξει, ξέρετε, επειδή είναι και μεσημερί εκπομπή και έχουν υποθεί τα πάντα.
2: Ναι, είναι από χθε τώρα τα πέστε.
1: Ό,τι θέλετε.
3: Εμεί τότε και τα έλεγαμε το βράδυ, ρε Διονύση.
1: Άλλο το βράδυ, τώρα ήμασταν πιο χαλαρά.
3: Ναι.
1: Ό,τι θέλετε.
3: Πιο χαλαρά.
1: Συζητάμε, δεν είναι πιο σφιχτά τα πράγματα. Έχει διαφημίσει για αυτά. Θα το βρούμε.
2: Εντάξει, χαλαρώστε, δε.
1: Θα το βρούμε.
2: Λοιπόν, άντε, πάμε να κάνουμε σε αυτέ.
1: Πάμε, γεια σου, Ανδρέα, από τη Στούπα. Να σε καλά, χαίρετε.
0: Στο Γιάννη εκεί από την Αστόρια.
1: Ναι.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
3: Παπαθεμελής ο Τσουτσικάς.
4: Ναι. Καλησπέρα, Μάρκος, Άνω Πατήσια, σας κάνω ποταρικό.
0: Έλα, ρε, Μάρκο.
2: Κανόνισε.
1: Ο Μάρκος ήταν και ελπίζω να παραμείνει για το μεσημέρι.
3: Ωραία, είναι αμυντικό.
1: Χάθη τη εκπομπή το βράδυ. Δηλαδή, οπότε γινόταν
3: χάθη. Όχι,
1: βράδυ.
3: Μπαίνει και
1: πες το, γιατί, δεν με πιστεύουν. Το λέω και μου λένε είσαι υπερβολικό. Θα λες για να καλύψει τον Παναθηναϊκό. Ποια εκπομπή ήταν πέρυσι με την ΑΕΚ που γινόταν χαμό το βράδυ. Με Νίκο λοιπόν, αρχές και βγήκε εσύ και το έρεμψε.
4: Πέρυσι το καλοκαίρι υπήρχε μια ομοβροντία οπαδών της ΑΕΚ κατά του ποδοσφαιρικού γίγνεσθε της ΑΕΚ πέρσι τον Αύγουστο.
1: Νίκολης και τα λοιπά. Το καλύτερο.
4: Νίκολης και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρεις, μια αστάθεια. Είχε προηγηθεί, ξέρεις, και το υπερασμένη χρονιά με το κακό τελείωμα. Υπήρχε μια γενική γκρίνια. Και ο Διονύσης ήταν μόνος το ένα βράδυ και ο καημένος ανέλαβε ουσιαστικά τα καθήκοντα ενός ρεπόρτερ.
2: Είναι εντάξει, όμως είναι και ειρηνοποιός ο Διονύσης.
1: Όχι ρε, απλά βγαίνανε και κράζαν όλοι.
4: Έγινε και ο Διονύσης ουσιαστικά έπεσε το ρόλο του κυματοθράφτη
2: στο
4: πώς να καλμάρει ας πούμε τους οπαδούς ΣΑΕ.
2: Εσύ δεν έχει να κάνει με το τι ρεπορτάζ κάνεις. Άμα έχεις την κοινή λογική στο κεφάλι σου, ναι. Καταλαβαίνεις αν είναι νωρίς να κρίνεις ή όχι.
4: Εγώ λοιπόν του είχα υποσχεθεί και ένα βράδυ που αντιμετώπιζε αυτός δυσκολίες με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, βγήκα εγώ στο τηλέφωνο, λειτουργήσα κατά κάποιο τρόπο.
2: Έβγαλες πλάτη δηλαδή.
4: Σαν οπαδός του Παναθηναϊκού μεταφορικά και ήθελα να κατευνάσω εγώ την οργή των οπαδών του Παναθηναϊκού.
2: Κάνω μία ερώτηση γιατί δεν γνωριζόμαστε. Είσαι αμυντικό χαφ που τρώει σιδέρα και τα σπά ή αυτός που παίρνει την μπάλα και ηρεμή μοιράζει το παιχνίδι.
4: Και από εδώ το ονομάστηκα το αμυντικό χαφ που δίνει ηρεμία σε στιγμές έντασης. Δηλαδή οχταροεξάρι κάπως ας πούμε, όχι σκληρό αμυντικό χαφ που
3: κρύβει
4: και κόκκινες. Ναι, οχταροεξάρι κάπως έτσι. Και παιδιά, καλή επιτυχία και στους τρεις. Εύχομαι για αυτός ο κύκλος εκπομπών να είναι το ίδιο πετυχημένος με την προηγούμενη οκταετία. Και να σχολιάσουμε λίγο τα χθεσινά. Σαφώς η ομάδα μου δεν μου άρεσε. Τώρα να κάνω και λίγο χιούμορ. Μάθημα με τον Όφη, μάθημα εχθές. Σαν πολλά μαθήματα μαζευτήκα, ρε παιδιά. Και ακόμα τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει.
2: Δηλαδή, γι' αυτό μάθημα, είναι το Σεπτέμβριο, από το Σεπτέμβριο αρχίζουν.
4: Ναι, σκέψτε τι θα γίνει δηλαδή από 10 Σεπτεμβρίου και μετά συνεχίσει έτσι. Σαν πολλά μαθήματα, δεν είναι για αρχή.
1: Εντάξει, Μάρκο, να σου πω κάτι. Πολλές φορές, ειδικά μετά από ευρωπαϊκά μάτς που κρίνονται προκρίσεις, τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν.
4: Ναι, αλλά πρόσεξε. Αν εννοείς το τομέα κούρασης, δεν το λαμβάνω υπόψη διότι μεσολάβησαν 4-24 ώρα. Okay, δεν έπεισε ότι έπαιξε η ΑΕΚ Πέμπτη βράδυ, ξέρω εγώ, ή Παρασκευή, να μεσολαβούσουν 48 ώρες ή άντι 72. Yeah. Εδώ μεσολάβησα 96 ώρες ακριβώς. Που δεν δικαιολογείται το κομμάτι κούραση. Mm-hmm. Δεν μπαίνει στη μέση. Mm-hmm. Για μένα δεν υπάρχει κούραση, έτσι. Υπήρχε κακό διάβασμα, κακή νοοτροπία, καλή ένταση, ας πούμε, της κυψιάς ήταν μεγαλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Πάντως και πέρσι θυμάμαι δεν οπαθήσαμε, αλλά πέρσι ήταν ειδικό το παιχνίδι, υπήρχαν κόκκινες, υπάρχει ένα πέναλτι, το ένα το άλλο. Φέτος ήταν διαφορετικά. Δεν ξέρω, κάτι...
3: Έγινε Μάρκο μου, γιατί φάγαμε τα 4 λεπτάκια, γιατί είμαι ο χρονομέτρης.
1: Ναι. Γεια σου,
4: Μάρκο. Βέβαια, να σας πω, ισχύει το 2 φορές την εβδομάδα,

0: Πάνε αυτά, μη μου δε.
1: Απαλλαγικά.
2: Νομίζω ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε. Αυτή είναι εδώ, αφού είναι σε νορμάλ βάρδιες. Εντάξει, πέφτεις και ένα δελτιάκι.
0: Παλιά.
3: Τέλος πάντων.
2: Ό,τι ακούς από τα παιδιά δεν θα τα ακούς.
3: Ειδήσω στις 12 να έχεις μια εμβόλυμη, ας πούμε.
2: Έτσι, μια τζούρα.
3: Παρουσία.
2: Μια επαιδιακή παρουσία.
3: Επειδή είμαι σίγουρος θα πηγαίνεις στους αγώνες μπάσκετ του Ολυμπιακού.
2: Όταν θα
3: είσαι Ηρακλή, μπορεί να κάνεις καλά.
2: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Χαίρετε.
3: Καλώς
2: το.
4: Τέλε ρε Μακή.
3: Σε φαγητό. Διέκοψα το φαγητό για να βγω πρώτος να σας κάνω ποδαρικό.
4: Και βγες δεύτερος.
3: Αυτή είναι την καιρός ο Μάρκος.
2: Τι φαγητό αφήσαμε στη μέση?
3: Μα περίμενα την ερώτηση.
2: Με εμένα μιλάς.
3: Μόνο ο Διονύσης θα το ξέρει.
4: Χοντρομπίγουλη.
3: Όχι, Φαραώνη.
4: Τι?
2: Φαραώνη.
4: Ναι.
2: Άνω στις λέξεις και η μία και η άλλη.
4: Είναι από τα μέρη μας.
2: Τι είναι το
4: φαραώνι? Πες τα μάκη.
2: Είναι το φαραώνι.
4: Έλα.
3: Φραγκόκοτα.
2: Φραγκόκοτα.
4: Ναι.
2: Αμερακτής. Με χιλοπιτάκι, χοντρό μακαρονάκι με τι?
3: Με μακαρόνι.
2: Είδες, το πέτυχα τουλάχιστον. Και το πρώτο τι είναι?
4: Πες τους μάκη μου κάτι στους φροντιστήριο.
5: Η μπίγουλη, τι τραχανάς, κάτι τέτοιο μου είχε πει.
4: Όχι ακριβώς.
5: Στα τραγανά είναι.
4: Φιδέ χοντρό.
3: Με το χοντρό φίδε.
5: Μα φιδέ θα το
2: τρώμε. Τα μάτια μα μην
5: τρώμε. 75 χρόνια στο νοσοκομείο φιδέ θα τρώμε.
4: Όχι, ρε,
2: να φτάσουμε και ναι, με μένα. Πε
5: το γι' αυτό.
3: Λοιπόν, θε να μάθει τι είναι φραγκόκοτα.
2: Όχι, τη φραγκόκοτα δεν ξέρω. Το πρώτο φαγητό που ποδιονίζει δεν ξέρω.
3: Το χοντρομπίγουλι.
2: Ναι.
3: Είναι το μακαρόνι ψηλό, το οποίο το κάνει με ντομάτα, κρεμμυδάκι και είναι το καλοκαιρινό φαγητό του πύργου.
2: Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Εάν λέω ότι έχω τώρα μου έχει προκύψει. Πώς γίνεται να ξεκινάμε και να το χαρακτηρίζουμε χοντρό κάτι και να είναι ψηλό?
4: Είναι
2: χοντρομπίγουρι ψηλό.
4: Χοντρός φιδές. Χοντρός φιδές.
2: Χοντρός φιδές. Γι' αυτό.
4: Ναι.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα.
4: Πάμε Μάκη, πάμε.
3: Λοιπόν, σας εύχομαι πάντα επιτυχίες, όπως είχατε στη νυχτερινή ζώνη.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είστε και στη μεσημεριανή.
4: Να είσαι καλά.
3: Τώρα που είστε και τρεις πρέπει να την κάνετε πολύ πιο δυνατή.
4: Ναι.
3: Αφού με δύο την είχατε φτάσει στο 20.
2: Εγώ ήρθα εδώ για να ρίξω τα στάνταρ.
3: Εντάξει, να φτάσω στο 30.
5: Εντάξει, είναι αλλιώς το μεσημέρι, αδερφέ, δεν είναι το ίδιο.
3: Ναι, αλλά υπάρχει μεγάλο ακροατήριο.
4: Ναι.
3: Μεγαλύτερο από τη νύχτα.
4: Καλά να είμαστε, Μάκη μου, καλά είμαστε.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δυτικά.
4: Πάμε.
3: Λοιπόν, πρωτού φτάσω στα δικά μας Ηρακλή, δεν έχω παρά να μην ευχηθώ τα καλύτερα στον Κωνσταντέα.
4: Ναι, δεν συζητείται. Και περαστικά.
3: Στενοχωρήθηκα, λες, ήταν δικός μας παίχτης ή δικός μου άνθρωπος. Ίσως επειδή τον συμπαθούσα από την ώρα που εμφανίστηκε στην τηλεόραση και έκανε αυτά που έκανε και το χαμόγελο που βγάζει, ρε παιδί μου, βλέπεις τον χτυπάει αντίπαλος. Ο άλλος αντιδρά, μπορεί να βρίσει, μπορεί να στραβομουτσουνιάσει, να, και αυτόν γελάει στον αντίπαλο. Δεν υπάρχει η φιγούρα αυτού του παίχτη. Έχουμε και το Τζολάκι από εκεί, πρέπει να βλέπουμε Τζολάκι, να βλέπουμε Κωνσταντέλια, τώρα βλέπουμε Καρέτσα. Τι να πρωτοδούμε. Έχουμε και τον Ολυμπιακό μας. Πάμε στα δικά μας τώρα.
4: Για πάμε στα δικά μας.
3: Ηρακλή.
4: Έλα.
3: Σου είχα στείλει και μήνυμα. Δεν το πρόσεξες, δεν πειράζει.
4: Μα σου είπα και μου ξέρεις την πρωινή εκπομπή και σου είπα ξαναστείλ το. Δεν το δω.
3: Λοιπόν, δεν ήμασταν καλοί. Το αποτέλεσμα ήταν καλό.
4: Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καθόλου, γιατί να τα πω και εντάχει με μαζί σου.
3: Μάκη. Α, θα μου πεις περάσει να πέρασε.
4: Δεν θα πέρασε. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καθόλου καλά στο μάτς, στα πρώτα 20 λεπτά. Και αντιμετώπισε προβλήματα κυρίως από τη αριστερή
3: και
4: πλευρά.
3: Το 80, Ηρακλή,
4: περίμενε, ρε Μάκη. Ένα-ένα, δεν πάμε από το 20 στο 80, έχει και άλλα λεπτά. Ο Ολυμπιακός είναι ένα πολύ καλό τέταρτο από τη στιγμή που βάλει τον γκολ ο Ζώτα από τη φοβερή σέντρα του Σάλιακα και έχει και άλλη μια ευκαιρία, δυνατή ευκαιρία αυτή με το Ρόκα να το κάνει 0-2. Είχε τις δύο ευκαιρίες στο καπάκι του, είχε πολύ καλό τέταρτο 45-60 με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες στο Ελκαμπή, ειδικά η δεύτερη. Εντάξει, η άλλη πήγε στο δοκάρι, δεν μπορείς να πεις κάτι. Αλλά η άλλη ήταν, ξέρεις, ένα τετατέ, ήταν επανάληπτο για Ελκαμπή. Και μετά έγινε λίγο ροντέο το μάτς. Δηλαδή το πήγε με τη Λίμπαρ στις δηλώσεις του, γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν του αρέσει με τη Λίμπαρ, το επίθεση, επίθεση ο ένας, επίθεση ο άλλος. Το ότι δεν μπήκε δεύτερο γκολ σε αυτό το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός κινδύνεψε, πιο πολύ κινδύνεψε ο Αστέρας. Θέλει δουλειά.
3: Δεν διαφωνώ.
4: Θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός. Είδαμε πράγματα από νέους παίχτες. Δεν μπορώ να σου κρίνω τώρα το Μεξικανό, τον Γκονζάλες, που μπήκε το παιδί πρώτη φορά 20 λεπτά. Που βρέθηκε εκεί με στη φάση, ζήταγε μπάλα, δεν κρυβόταν. Είναι βασικό αυτό το δραμικό.
3: Το βάζει όμως εκεί.
4: Το βάζει εδώ, δοκάρι πήγε.
3: Το βάζει, τι δοκάρι, το δοκάρι. Ναι, αλλά έχει ένα στρέμμα τέρμα.
4: Πήγε στο δοκάρι. Ο Φρόιλερ πολύ ωραίο.
6: Ξέρεις τι έκανε εκεί. Το πήγε ψηλά γιατί φοβήθηκε τον οδοφύλακα.
4: Ναι.
6: Δεν θέλει και πολύ εκεί να γίνει ζημιά.
4: Και πήγε δοκάρι.
6: Πήγε δοκάρι.
4: Έχει πράγματα, δηλαδή ο Τικνησιάν είναι πάρα πολύ καλό από τη μέση και μπροστά. Θέλω να το δω πίσω.

0: ήταν χάλια αυτές.
1: Πίσω στο. Και ειδικά όταν μπήκε και ο Παπακανέλος ήταν πολύ καλός.
0: Από τον Παπακανέλος, το δικό μας δεν βλέπει κανείς εκεί. Δηλαδή, πώς γίνεται το παιδί αυτό όταν το βλέπουμε στην τηλεόραση να βγάζει μάτια και στις προπονήσεις που κάνει κάτω στο. Που έκανε μάλλον, δεν το. Κοιμόταν.
1: Ντάιλερ, δεν έπαιξε και στη Ρίο Άβε, όμως, φίλε. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Και τον Αθανασίου, από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε και τον στείλαμε στον Όφη. Δεν ξέρω τι στο καλό οι Έλληνες πληρώνουν τίποτε. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό.
1: Εντάξει, ο Θανασίου ουσιαστικά δεν ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν ήρθε. Δηλαδή στην παρουσίαση φόρεσε τη φανέλα.
0: Δεν το γράψε καν. Τι ήρθε.
1: Μα είχε δύο αριστερό αμπάκ. Έγινε μάκι, φάγαμε τα τέσσερα.
0: Και τον Μπρούνο και τον Ορτέγκ. Ναι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, Πολυκαμπή. Η Ακλή πρέπει να σταματήσει να χάνει αυτές τις ευκαιρίες που χάνει. Γιατί και το offside που είχε με τη σέντρα του Σάλιακα πάλι. Νομίζω Σάλιακα ήταν που έκανε πάλι φοβερή σέντρα. Και τον βγάζει μόνο του με το τέρμα Ηρακλή. Και χτυπάει την κεφαλιά πάνω στον τερματοφύλακα. Σουτάρει πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν μπορεί καν να πλασάρει τώρα. Και αυτό είναι μειονέκτημα για τον επιθετικό. Γιατί ο επιθετικός θα πάρει μια, δύο, τρεις φάσεις. Άμα δεν κάνει μια, ένα γκολ στις δύο, τρεις φάσεις. Ζει το κουκαίκα.
1: Τον ξέρουμε τον Ελκαβή, θα πάρει μπρος. Έγινε, Μάκη.
2: Γεια σα, Μάκη. Γεια σα,
3: πάμε παρακάτω.
2: Ναι, πάμε.
4: Ναι, καλημέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώ τον Αντωνιλία.
2: Έλα, Ελιακού.
1: Τι κάναμε τη νύχτα μέρα, όλοι ήρθαν εδώ τώρα.
4: Είναι παράξενο συνέστημα. Είναι σαν να τραγουδάει εγώ τσαμπά σε παιδότοπο. Δηλαδή.
2: Σε παιδότοπο.
1: Αυτό λέω. Πριν ολοκληρώσει.
2: Εγώ νόμιζα θα έλεγε. Ξέρω εγώ κάτι. Σε παιδότοπο. Να μου έλεγε σαν να τραγουδάει εγώ τσαμπά στο.
1: Σε βαφτίσια μεσημέρι, με ένα μεσημέρι.
2: Όχι, σε βαφτίσια μπορεί να γίνει.
1: Με ένα μεσημέρι, παιδί μου.
2: Μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου. Σε
4: παιδότοπο μέχρι τι ώρα, το άντε, κάνα απογευματάκι, ξέρω εγώ, στην πιο extreme, α πούμε.
2: Ναι, ναι.
4: Στο μεταξύ, με Σταύρο χαίρετε, δεν έχουμε γνωριστεί. Γνωριζόμαστε πρώτη φορά, αλλά ήθελα να πω ότι την περασμένη εβδομάδα.
1: Γείτονα και με το Σταύρο είσαι να ξέρει.
4: Α, μάλιστα. Ζήτησα τη βοήθεια του AI με ερώτηση τι ομάδα είναι ο Σταύρος Χονδροθύμιος. Και δεν μου απάντησε ούτε το
1: ίδιο. Φτάσεις στο μυστικό. Να ξέρεις, με ρωτάγανε το βράδυ.
3: Ξέρω, σας άκουγα και τώρα.
1: Λέω, σας άκουγα. Ταιριαδάξει. Να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που δεν ασχολούμαι με το ρεπορτάζ μια συγκεκριμένη ομάδα, δεν έχει καμία σημασία. Είμαστε
2: εντάξει, λέει, λέει ο Σταύρο, λέει ο Ηράκλης. Έχει πει, δεν
1: το έχει πει. Όχι, το έχει κάνει και με τον Αθανασίου. Έτοιμο ήμουν να έρθει. Κατευθείαν. Δεν γλιτώνε. Δεν κακό.
4: Ηρακλή, να σε ρωτήσω.
1: Ό,τι θες, αγόρι
4: μου. Ο Σάλιακας εχθές είχε πρόβλημα.
1: Ναι, εκεί που χτύπησε, ναι, και προφανώς γι' αυτό βγήκε. Δεν περιμένει να είναι κάτι το σοβαρό. Και γενικά το παιδί μετά τη σέντρα και την ασίστ που έβγαλε ανέβηκε πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μεντιλίμπαρ χαρακτήρισε τη σέντρα. Ότι ήταν ο ορισμός της έδρας.
3: Τις έχει αυτές τις έδρες, να ξέρετε.
1: Πώς δεν τις έχει, ο Σάλιακας.
3: Όχι, το κόλμο, το λέω για σένα.
1: Ο Σάλιακας, πέρυσι στην Μπουντεσλίκα, είχε τις περισσότερες επιτυχημένες έδρες από το 85% των δεξιών μπακ στην Μπουντεσλίκα. Δεν είναι μικρό πράγμα.
2: Θα σου πω, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα. Εκείνη έχει τη σέντρα. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα πρέπει να βλέπεις πόσες βγάζει. Είναι άλλο βγάζω 10 έδρες.
1: Και από τις 8 επιτυχημένες.
2: Και άλλο βγάζω 2. Καταλαβαίνεις, πρέπει να δεις και το πόσες έχει βγάλει, ναι. Αλλά έχει βγάλει σέντρα.
1: Σου είπα το ποσοστό.
2: Άλλο λέω, ρε.
1: Άλλο ποσοστό,
2: θα σου πω. Είμαι εγώ μπακ.
1: Α, ναι, μπορεί να κάνεις
2: άλλο
1: δύο.
2: Άλλο βγάζω πέντε σέντρες, άλλο πέντε.
1: Μπορεί να έχει ποσοστό 80% επιτυχημένες. Το κατάλαβα.
2: Αλλά όντως και στα Γιάννα το θυμόμαστε. Έχει καλή σέντρα.
1: Την έχει. Και ο Τικνησιά την έχει, γιατί το δοκάρι του Ελκαμπή από τον Τικνησιά. Ο Τικνησιά σου λέω πρέπει λίγο να δουλέψει και η αριστερή πλευρά αμυντικά.
4: Ναι. Στο αμυντικό υστερείο τη Κνιζιάννα, από ό,τι προσέξαμε όλοι. Αλλά η Ηρακλή, θα ρωτήσω τώρα στο δεξί μπακ, θα πάμε με Πέντερσεν και Σάλιακα. Ή. Δηλαδή, η περίπτωση του Ντοντό έχει τελειώσει, έτσι, τώρα για να το.
1: Αδερφέ, κοίτα, για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα για τις μεταγραφές. Και το
4: πρωτό πάει. Ο Νικολακό έχει γράψει λίγη ώρα πριν στο site ότι υπάρχει ενδεχόμενο μεγάλης μεταγραφής.
1: Ναι.
4: Το έχει γράψει στο site, δεν ξέρω τι.
1: Καλά, μπορεί να πηγαίνει.
3: Το έχει πει εδώ στον αέρα.
2: Για ποια θέση.
1: Μα υπάρχει, ότι είναι για το 8. 6-8.
4: Δεν εννοεί τον Μπουέρτα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν διαφωνώ. Στο λέω και εγώ, γιατί γι' αυτό τα αφήνω όλα ανοιχτά. Δηλαδή, μπορεί εχθές ο Ολυμπιακός να διέψευσε τον Μπουέρτα και τον Βάργκας για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουν ούτε να σηκώσουν πολύ ψηλά, ξέρεις, τον πύχη της απαιτήσεως ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, να ξαναλλάξει κάτι. Γιατί τα δεδομένα. Έχουμε τρελαθεί το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, Δευτέρα ο Σταύρος είναι κοντά, το απόγευμα χαλάει, το βράδυ ξανά πηγαίνει, είναι πιο κοντά, γιατί έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Ναι, μπορεί να ακούγεται, να είναι ενοχλητικό πέρα για πέρα. Το καταλαβαίνω εγώ στο, για τον κόσμο. Δηλαδή σου λέει τώρα τι γίνεται, γιατί δεν έρχεται ο Πουέρτα ή έρχεται, δεν δίνουμε τη ρήτρα. Μετά δεν έρχεται ο παίχτης, μετά το ξανασκέφτεται, μετά το ένα και το άλλο. Αλλά παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι οι μεταγραφές τα έχουν αυτά. Και πλέον, ειδικά τώρα στο τελευταίο διήμερο, θα σου το πω. Δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή Τρίτη και Τετάρτη.
3: Καλά, τώρα θα αλλάζουν τα πάντα.
1: Θα γίνει.
3: Ώρες.
1: Θα χαθεί η μπάλα.
3: Και να σου πω και κάτι. Ναι. Εμένα τώρα δεν με νοιάζει. Τι θέλω να πω. Με νοιάζει η ομάδα μου να πάρει κάποιον νωρίς, αρχές Ιουλίου και τα λοιπά, να είναι στην προετοιμασία. Τώρα που έχει φτάσει μέχρι εδώ, το να καθυστερήσει και μία μέρα, δύο. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Τώρα δεν μπορεί να πας παραπάνω από δύο.
3: Αυτό λέω. Αλλά άλλο θα να πει, δεν έχει κανένα νόημα. Θα με έκαιγε να τον έχω νωρίς και να μπορέσει να ενσωματωθεί με την ομάδα, να κάνει προετοιμασία. Να.
1: Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά πλέον δεν είναι και τόσο εφικτό. Να είσαι καλά, Ηλία μου, γιατί βλέπω έχουμε και μισή διάλειμμα.
3: Ακριβώς.
1: Τα έχω μάθει, τα άμαθα. Και να πω την καλησπέρα μου στο Στέλιο από την Ιρλανδία που τρώγαμε μαζί στον κεφτέ Σιμωνεβασιά.
3: Καλό.
1: Πεινάτο. Και πατάτα γεμιστή.
3: Πάμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Στις 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλη. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχει full γραμμές.
1: Δεύτερο μισάωράκι.
0: Πάμε, ναι.
1: Πότε πέρασε.
2: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
3: Άμα είσαι καλή παρά.
2: Είπα να πάρω πρώτος να κάνω σεφτέ και κεφτέ, που λέει και ο Ηρακλής.
0: Έλα,
2: αλλά...
0: Ηρακλή, τι γίνεται.
2: Χαίρετε. Χαίρετε. Καλό τάξη διοικητρής. Αλλά με πρόλαβε μια ερώτηση που έκανα στο τηλεφωνικό κέντρο. Με πρόλαβε και ο Μάκης, με πρόλαβε και ο ένας. Άντε να μαζευόμαστε παλιοί, να γίνει και μια εκπομπή έτσι ποιοτική. Εγώ διέκοψα γιατί πάνω που είχα αρχίσει να σταματήσω τη δουλειά μου να τυπώσω κάτι για τα ζώδια. Κάτι ωραία πράγματα έλεγε επιτέλους για το ζώδιο μου.
1: Για τον υδροχό τίποτα έχουμε.
3: Τι ζώδιο είστε?
2: Υδροχός ποιος είναι, μισό λεπτό.
1: Εγώ.
2: Ο Ηρακλής, εσύ.
1: Ναι, όπως λέει και η Ασυμπίλιο, ας τον
2: ναι, καλά, εσύ είσαι λίγο κουκουρούκου, αλλά εντάξει.
3: Λόγω ζωοδίου, να ξέρετε. Γενικά, αν ήταν δηλαδή κάτι άλλο, μπορεί και να την κλείτωνε.
2: Λοιπόν, και πάλι καλησπέρα και πάλι καλή επιτυχία. Και επειδή είστε εσείς οι τρεις, είμαι σίγουρος ότι η εκπομπή θα κρατήσει επίπεδο και δεν θα γίνει μήλος μακριά από τα jukebox και τα troll. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω κάτι. Θα μου επιτρέψετε οι άλλοι δύο να μονοπολίσω λίγο το Διονύση, έτσι. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Ναι. Διαβάζω τώρα αφορμή, διαβάζω ένα δημοσίευμα. Λέει, υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, για τον Κάσερες της Τουλούς. Διαβάζω τη θέση που παίζει είναι η ίδια με αυτή του Κοντούρη. Γιατί, ρε παιδί μου, δηλαδή, αυτό το Κοντούρη, τι, έχει κάτι προσωπικό μαζί του, πώς τον λένε, ο Νίστρουπ. Δηλαδή, αυτό το παιδί με το που μπαίνει δίνει τα πάντα. Αλλάζει όλη την ομάδα.
0: Αλκή, άλλο τι γράφεται και άλλο τι ισχύει.
2: Εύχομαι.
0: Θα σου πω.
2: Το εύχομαι.
0: Θα σου πω.
2: Το εύχομαι.
0: Θα σου πω τουλάχιστον τις δικές μας.
2: Ναι, προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα που έχουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα χαφ. Όχι,
2: σε άκουσα. Σήμερα
0: ή θα είναι ο
2: Ουναΐ,
0: περιμένουμε, ή θα είναι κάποιος άλλος. Τώρα
2: ναι,
0: το βάρος έχει πέσει στον
2: Ουναΐ. Απόψε δεν λύγει. Απόψε.
0: Όχι, δεν λύγει απόψε.
1: Όχι, έχει δύο μέρες.
0: Όχι, δεν έχει δύο μέρες.
1: Για τη λίστα, την Ευρωπαϊκή και μετά έχει...
0: Για τις 15, είναι, αλλά για τη λίστα έχει δύο μέρες.
1: Μετά την απλή θα το πάρεις παίχτη. Εντάξει, άμα βρεις τώρα το φαρίχι, το παίρνεις.
0: Εντάξει, τεφαρίχι να το βρεις και 10 Σεπτέμβρη, δεν νομίζω. Καλά, δεν ξέρεις ποτέ. Τον Ουναΐ έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, και για τον αφόν της Μπάλτικα ισχύει, πρέπει να ισχύει. Έτσι,
0: δεν έχει κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει κάνει πρόταση.
2: Μάλιστα, πάμε παρακάτω τώρα. Ο σκοπός επετεύχθη. Ποιος ήταν ο σκοπός? Ήταν να προκριθούμε. Έτσι, και για το ονόρε και για τη δόξα, τα λεφτά, όλα αυτά κτλ. Τώρα όμως πρέπει να στρωθούν οι υποποί κάτω για να φτιαχτεί ομάδα. Mm-hmm. Τι εννοώ να φτιαχτεί ομάδα? Εγώ, επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον εσύ με γνωρίζεις, από το 1900 δεν ξέρω πόσο βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, έτσι. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι η άμυνα που λένε κάποιοι. Είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδος. Εγώ, ας πούμε, είδα την ΑΕΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ τώρα, επειδή έχει φτιαχτεί πάρα πολύ για να περάσει στο Champions League, εγώ πιστεύω ότι τέτοια φρεσκάδα και τέτοιο τρέξιμο δεν θα μπορεί να κάνει τις γιορτές. Θα κάνει κοιλιά. Ο Παναθηναϊκός κάποιο πουλάκι μου είπε ότι έχει κάνει το αντίθετο. Δηλαδή να είναι τώρα στο περίπου και μετά να φορτσάρει. Εγώ όμως θέλω να δω την αμυντική λειτουργία της ομάδος τελείως διαφορετική, διότι έχουμε μάθει μια ομάδα, ένα Παναθηναϊκό και ειδικά στα διεθνή παιχνίδια να τρώει σίδερα. Ναι. Και είδα, ειδικά στο γκολ που φάγαμε στην ισοφάριση του 92, επειδή το είδα τρεις φορές στο βίντεο, έτσι, τέσσερις παίκτες κοιτάγανε.
0: Μα
2: αυτό δεν γίνεται.
0: Σε κάθε μάτσο ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί γκολ.
2: Το ξέρω.
0: Να το φτιάξει αυτό.
2: Το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, εμένα θα με συγχωρήσετε που ξεκίνησα λίγο ανάποδα, αλλά με πρόλαβε, όπως είπα, ο Μάκης. Σήμερα δεν θα έπρεπε να είναι στα ενδιαφέροντα ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε κανένας άλλος. Είναι το Ελληνόπουλο αυτό, το οποίο είχε κάνει την Γερμανία για δύο αγωνιστικές να είναι στο πόδι και να λένε ο μάγος. Εμένα με πήρανε, γιατί τα παιδιά μου μένουν στη Γερμανία, μου λέγανε εδώ υπάρχει, μου λέει, μια τρέλα, μια φρενίτιδα. Εντάξει, κακό μάτι. Εύχομαι και πραγματικά το μαρκάρισμα, γιατί τον αγώνα τον έβλεπα. Δεν ήταν, ρε παιδιά, για τέτοιο πράγμα. Πώς έγινε αυτό? Εγώ δεν μπορώ να το
1: πω. Ξέρεις, αυτοί οι τραυματισμοί γίνονται σε κάποιες φάσεις ανύποπτες.
0: Τις περισσότερες φορές.
1: Δηλαδή, θυμάμαι το Φορτούνι στο
2: Φίλιππ. Ηρακλή, μπλέχτηκε το πόδι του, ρε Ηρακλή.
3: Σπανίως δεν είναι από μαρκάρισμα.
1: Αποκτήσει, σπανίως.
0: Άλκη, συνήθως ο χιαστός είναι από εκεί που δεν το περιμένεις. Ένα πάτημα στραβό. Κάπως, δηλαδή, συνήθως έτσι γίνεται. Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Από πίσω πήγε, δεν πάτησε. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά, και με έκανε, εγώ είμαι Gladbach στη Γερμανία που πάει κατά διαόλου τα τελευταία χρόνια, και με έκανε να γίνω, να βλέπω Dortmund σαν τρελός, ας πούμε.
3: Ο άνθρωπος μιλάει, υποστηρίζει μια ξένη ομάδα που πάει κατά διαόλου σε άνθρωπο που υποστηρίζει τότε να.
0: Εντάξει.
2: Και εγώ τότε να μην είμαι στην Αγγλία. Και στην Αγγλία είμαι οπαδός, δεν είμαι την Gladbach, είμαι φίλαθλος.
3: Μπορώ να επιβεβαιώσουν τα παιδιά τώρα τι έχω στο κινητό μου.
2: Εγώ άκουσα με, γιατί τώρα μου πάτησε στο κουμπί το περίεργο. Λοιπόν, για όλα αυτά, και αν δεν έχω χρόνο σας το εξηγώ άλλη φορά, φταίει μια κυρία, η κυρία Έριξεν. Και ότι αν παρακολουθείς την Τότεναμ όπως εγώ, θα καταλάβεις τι εννοώ. Από εκεί ξεκίνησε το ξύλωμα της ομάδας. Ποκετίνο, Αλντεβάιβερ, Βερτόκεν.
1: Ναι, αλλά είχες τόσες ευκαιρίες, να το ξανασπρώσεις. Τέλος πάντων.
2: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορεί και ο Φρανκ.
0: Οπα.
2: Η Φραν πως προφερότανε, ο οποίος έχει κάνει φοβερό
1: αυτό
2: έργο.
1: Αυτή είναι κακή επιλογή όπως και ο Τούντορ. Αλλά εδώ με το Δετσέρμπι κάτι είπαμε να...
2: Ούτε το άλλο.
1: Συγγνώμη, με ρωτάτε εδώ να σου στα μηνύματα πώς γίνεται, λέει, και είναι τελευταία Τότεναμ. Σε μάχτωλες.
2: Καταρχάς δεν έχει επιθετικούς. Για μένα έπρεπε να πάει να πάρει τον Παυλίδη, λεφτά έχει. Έτσι. Και να κοιτάξει άλλη μία από την εποχή που μεγάλωσε σε ηλικία ο Σον. Τώρα που πήγαμε στην Τότεναμ, μπας περιπτώσει, και έφυγε ο Κέιν. Δεν έχει σταυρώσει τίποτα αυτή η ομάδα. Τα λέω σωστά, αφού είσαι.
1: Εντάξει, έφυγε ο Κέιν, πήρε στο ευρωπαϊκό όμως.
4: Πρέπει όμως να σας διακόψω σε αυτή την κουβέντα του Λονδίνου και στο White Hart Lane.
1: Παλιά, τώρα είναι το
0: δάχτυλο. Γεια σου, Άλκη.
2: Γεια σου, Άλκη. Γεια σας, παιδιά, και πάλι καλή επιτυχία. Ειλικρινά από την καρδιά μου.
4: Φτάσαν τα 4 λεπτά. Έχουμε White Hart Lane, εντάξει.
1: Κι εγώ.
4: Τα γράμματα.
0: Ναι, πάμε, ναι.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά, Γιώργος από το Περιστέρι.
4: Πού είσαι, ρε Γιώργη?
5: Σας εύχομαι καλορίζικους όλους. Αν και να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά, στους 2/3 δεν χωρεί.
4: Ναι.
1: Να φύγω λάδι.
5: Αυτό το είπα χαριτολογώντας.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, θέλω το Διονύση, γιατί λόγω ότι είναι Παναθηναϊκός, για το Σταυράκο ξέρω τι δεν είναι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι Παναθηναϊκός σίγουρα, πιστεύω. Έτσι λέει η δική μου διέστηση.
4: Ναι.
5: Θέλω το Διονύση, λοιπόν, να του κάνω μια απορία που έχω και θέλω να μου πει τη γνώμη του σαν ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
4: Πείτε μου.
5: Από την εποχή που ο Μπερνάτ έφυγε τον Παναθηναϊκό, της τελευταίας χρονιάς ο Μπερνάτ.
4: Ναι.
5: Πιστεύεις έχουμε ηγέτη που δεν ψάχνουμε καθόλου? Γιατί αν μου πεις ότι ο Γιάμπουσης και ο Ταμπόρδας ηγέτης, δεν το πιστεύω, γιατί όχι, δεν έχουν θέση
4: στο Ταμπόρδα... σύστημα. Ο Ταμπόρδα είναι πρώτο του στην Ευρώπη. Ο Γιάνγκουσιτς είναι νεαρό παιδί, πότε προλάβει να γίνει ηγέτης και σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Αυτό αν θα γίνει θα το δούμε.
5: Ναι, δεν έχουμε ηγέτη σαν τον Μπερνάρ.
4: Ο Μπερνάρ, όντως.
5: Ψάξαμε να βρούμε, δεν χρειάζεται.
4: Κοίταξε, ο Ουναή για παράδειγμα. Ήταν.
5: Είναι καλό οκτάρι.
4: Τρομερή ποιότητα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει ηγέτης, αλλά τρομερή ποιότητα.
5: Έχει. Συμφωνώ. Αλλά σαν δεκάρι το βλέπει να είναι ο Ουναή.
4: Εντάξει, ο Ουναή παίζει και 10. Ο Ουναή από 8 και πάνω παίζει όλες τις θέσεις για μένα. Εκτός από σέντερφορ. Δηλαδή μπορεί να παίξει ο Νέα, μπορεί να παίξει και 8 και 10 και εξτρέμ. Ναι, και στο. Όχι, δεν θα είναι κλασικό εξτρέμ. Να κλείνει.
1: Στο πλάι, γι' αυτό.
4: Αλλά ο Μπερνάρ δεν έπαιζε στο πλάι.
1: Ναι, δεν έπαιζε γραμμή.
4: Ακριβώς.
5: Αλλά ξέρεις τι, μου φαίνεται ότι όταν ο Παναθηναϊκός δηλαδή έρχεται στα δύσκολα, δεν έχει έναν παίκτη να τον τραβήξει, ρε παιδί, να τον πάρει στις πλάτες του.
4: Ναι.
5: Από τότε που πήγε ο Μπερνάρ, έτσι λέω.
4: Ναι.
5: Δεν έχει τέτοιο παίχτη. Και θέλω να σε ρωτήσω, έψαξε ο Παναθηναϊκός για δεκάρι ή δεν τον ένιωξε ποτέ?
4: Όχι. Δεν έψαξε για δεκάρι, γιατί δεκάρι, τώρα αν πάρει τον Ουναή, ο Ουναή θα είναι 8 που θα παίζει και 10.

0: Είναι οχτάρο, δέκαρα, είναι, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο γι' αυτό. Είναι κάποιοι λίγοι που έχουν αυτό το πράγμα. Ο ταμπόρδα, ας πούμε, θυμίζει δεκάρι παλιό.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αισιόδοξο για το σημερινό παιχνίδι. Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα το κερδίσουμε.
0: Για να δούμε.
1: Αν και ο Παναθηναϊκός μου έκανε εξαιρετικά πράγματα στο τελευταίο παιχνίδι, το περίμενα βέβαια ότι θα είναι δύσκολο.
0: Γιατί από το 80 και μετά ήταν τρομερές
1: δυσκολίες. Γιατί όχι μόνο γιατί ήταν τυχαίο, εντάξει, και αυτοί είχαν τύχη εδώ μέσα. Δεν είχαμε κι εμείς ένα παιχνίδι. Αλλά δεν μπορούσαμε να διώξουμε την μπάλα.
0: Στην παράταση ο Παναθηναϊκός υπέφερε. Υπέφερε.
1: Βέβαια. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα για ένα λεπτό σαν Παναθηναϊκός? Δηλαδή αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση. Γιατί ξέρετε, όταν η Ευρώπη είναι να γίνει πιο γρήγορα και ξέρεις ότι θα παίξεις παιχνίδια στην Ευρώπη νωρίς, εννοείται ότι την ομάδα την έχεις προετοιμάσει και νωρίς για αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι δεν ρίχνουμε ευθύνες τώρα σε προπονητή, είναι νωρίς ακόμα να πούμε. Αλλά λέω, δεν θα έπρεπε η ομάδα να βγει λίγο με καλύτερη
0: εικόνα. Η αλήθεια είναι, από αυτό που είδα εγώ δηλαδή στην προετοιμασία, ότι η προετοιμασία ήταν με πολύ ένταση. Δεν ήταν μια προετοιμασία πιο χαλαρή να τους έχεις φρέσκους στα προκριματικά. Εγώ αυτό είδα. Εγώ ούτε γυμναστής είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Αλλά εννοείται, ναι.
0: Έτσι, ούτε προπονητής, λέω τι είδα.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Θα πάμε καλύτερα, σας ευχαριστώ.
0: Για να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλωρίζει.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό.

0: πριν συνεχίσουμε με γραμμές, να πούμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα από την Ισπανία και πιο συγκεκριμένα ο Γκονσάλο Τορτόσα είναι αυτός που αναφέρει ότι πάει προς ναυάγιο η περίπτωση του Βάργας για τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα λέει, η διαπραγμάτευση μεταξύ Σεβίλης και Ολυμπιακού για τον Βάργας αυτή την ώρα έχει πρακτικά ναυαγήσει. Καθίστε το αυτή την ώρα, λέω εγώ. Οι διαφορές έχουν οδηγήσει στο να παγώσει η διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η αγορά. Όλα εκτός εάν γίνει μια μεγάλη ανατροπή, κάτι που φαίνεται ότι δεν θα γίνει όμως.
1: Κοίτα, θα σας πω τώρα γιατί τώρα.
0: Και υπάρχουν πολλές συλλογές για τον
1: Ρίχτο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, Ολυμπιακός διατρέχει και για Βάργας και για Χιλ. Ότι απασχολεί ότι είναι και δύο σώσιμοι στη λίστα.
0: Τελικά Χιλ δεν.
1: Δεν. Τώρα
0: δύο καλοκαίρια.
1: Τρία.
0: Τρία, ναι. Θεωρητικά διακάει πόδος.
1: Όχι, και ο Βάργας. Ο Βάργας, αδερφέ, τον παλεύει ο Ολυμπιακός τόσο καιρό, έχει δώσει 12 εκατομμύρια και ακόμα δεν είχε γίνει. Και εντάξει, υπάρχει και μια. Που το είπα και την συμπρονή εκπομπή, δεν το λέει ο Ολυμπιακός, μην παρεξηγηθώ δηλαδή.
2: Όχι, okay, okay. Το δικό σου.
1: Ότι ναι. Ότι είναι παιδί μου, παιχτάρα, δεν συζητιέται. Δηλαδή και
2: ο Βάργας.
1: Ναι, και στο Μουντιάλ και σε αυτά. Το ξέρει ότι ο Βάργας στις δύο τελευταίες χρονιές έχει παίξει λιγότερα παιχνίδια από αυτά και από τα περισσότερα έλειψε.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα γιατί. Είχε μπροστά του. Α, τραυματισμού. Ναι. Αλλά πολύ καλό παίχτησε.
1: Πεχτάρα.
2: Έχει ασχοληθεί πάνω, 2 χρόνια μας. Τρία.
0: Ναι, παιδιά, το ξέρω τον παίχτη. Δεν είναι. Ναι. Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι το ξέραμε και πριν ασχοληθούν οι ελληνικές ομάδες που ναι, μετά ναι. Το μάτι της
2: πηγαίνει. Τέλος πάντων.
1: Κοίτα, εμένα από κάπου πάει το μυαλό μου. Δηλαδή στο τι μπορεί να στα εξτρέμ. Ναι. Δηλαδή βλέπω να επιστρέφει για τον Τατατασβίλη Ολυμπιακό.
2: Τη Σεντεθιέν.
1: Έχει απασχολήσει.
2: Ταβιντασβίλη, ρε.
1: Ταβιντασβίλη, το ίδιο.
2: Ταβιντασβίλη.
1: Ναι, εντάξει, Ταβιντασβίλη.
2: Δεν πειράζει. Καλό παίκτη.
1: Εσύ για τώρα ένα σαρδάμ.
2: Ναι, καλώς παιδί.
1: Ας έρθει πρώτα και στο λένε και το λες.
2: Έλατε.
1: Το λες Βασίλη.
0: Πίλη, να το κάνουμε και πιο μικρό. Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Το κρατάμε αυτό που λέει ο Ηράκλης.
0: Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Χαίρετε.
1: Τα λιχενά.
3: Σάκης από Ζάκης.
1: Εντάξει, είναι ίδια.
0: Δεν τον έχετε, δικό μας.
1: Όχι, έχει βγει και βράδυ.
3: Πήρα να ευχηθώ ρε παιδιά για την εκπομπή. Καλή εκπομπή, καλό χειμώνα να έχουμε.
2: Να είμαστε καλά, όχι καλό χειμώνα από τώρα.
0: Ναι, καλή σεζόν.
3: Από Αύγουστο χειμώνα λένε.
2: Σόπμα, κάτι έχουμε
1: ακόμα. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, τα λένε στα Επιτάνης αυτά.
0: Εδώ είμαστε Αθήνα.
1: Δεν καταλάβει την πονέση για τις Επιτάνης.
0: Δεν τα λέμε εδώ.
2: Έλα Σάκη.
3: Περαστικά στον Κωνσταντέλια, ρε παιδιά, αυτό είναι πολύ άτυχη για το παιδί.
1: Κρίμα, κρίμα, μεγάλη.
3: Τον πάγανε οι παουτζίδες μου και από τσικατάρες μου.
1: Όχι, βρε, όχι, ρε. Δεν ξέρω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Κανείς δεν τον έκανε τον Κωνσταντέλια, ρε
0: παιδί. Αν θέλουμε να το ρίξουμε κάποιος στην Ακαδημία, υπάρχει μια δήλωση απλά, αλλά όχι η κατάρα.
1: Ναι, ρε φίλε, και όχι τώρα. Ο κόσμος τον ήθελε, τον αγαπάει τον πάγο.
0: Υπάρχει μια δήλωση ενός συγκεκριμένου.
2: Έλα.
3: Έχει μεταφυσική κατάσταση. Τέλος πάντων, ελπίζω το παιδί να ανταπεξέλθει και η επιστήμη ανέβει. Μακάρι να μπορέσει να ξαναβρει τους ορισμούς του. Πιστεύω θα έχουμε ρόλο παιδιά. Οπότε βλέπετε
0: εκεί,
3: οι μεγάλες ομάδες δεν είναι σταθερότατες. Οπότε θα γίνει του κουτρούνιο γάμος εφέτος. Λοιπόν, καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά.
3: Χαιρετίσματα στον Νικόλα τον συγχωριανό μου.
0: Ακούει μέσα είναι.
3: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Χαιρετίσματα και στο Σπύρο τον Σεφ από το Λονδίνο.
2: Θα είναι καλά.
0: Α, δεν είναι.
1: Δεν έχει, έχει στείλει.
0: Νομίζω ότι έχει. Μας έδωσε σταθερός ο Σπύρος. Μας λέει πολλές φορές και το μενού, τι ετοιμάς και τα λοιπά.
1: Ωραίο. Ναι, αλλά τώρα σεφ θα είναι λίγο επικίνδυνα αυτά. Είναι λίγο αυτά τα πιάτα του Δεσίλα. Τα...
0: Όχι, εντάξει, είναι στο Λονδίνο, δεν είναι.
1: Ποια πράγματα του Δεσίλα. Τα πιάτα αυτά που είναι με τρία μακαρόνια, δύο μανιτάρια και τέτοια.
2: Εγώ στο ξαναπεί, φίλε. Τρώω περισσότερο από σένα.
1: Ναι, και τι τρώω είναι το θέμα. Και εγώ, άμα φάω 8 πακέτα ριζοκοφρέ, θα φάω περισσότερο.
2: Όχι, τι ριζοκοφρέ.
0: Συγγνώμη, λίγο πρέπει να προσαρμοστείτε. Σε αυτή την εκπομπή τώρα, μην κάνετε μάλλον να το περισσότερο.
2: Ναι, καλά, τέλος.
1: Τώρα εγώ έχω φλωρέψει. Εγώ έχω φλωρέψει πια.
2: Εσύ σε άλλο επίπεδο.
0: Λοιπόν, Σπύρο, στείλε λίγο τι ετοιμάζει σήμερα να πάρουμε μια ιδέα. Πάμε. Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι,
4: εγώ είμαι.
1: Βεβαίως. Ναι. Εσύ είσαι φίλε.
4: Ο Άρης είμαι, τι κάνετε παιδιά.
1: Πέλα ρε Άρη, από τον τρόπο πέλης.
4: Λοιπόν, σας χαιρετώ και τους τρεις. Εύχομαι τα καλύτερα, να συνυπάρχετε, να πάτε την εκπομπή όπου εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, και σιδεροκέφαλοι που λένε. Λοιπόν, Ηρακλή, καταρχήν να ξεκινήσω με τον Κωνσταντέλια, το έχουν πει πολλοί. Επειδή ξέρεις, εγώ δεν είχα πάθει παλιά χιάστος, είχα θέματα με μηνίσκους και μάλιστα το 19 έκανα χοντρή εγχείρηση ο μηνίσκο. Να ξέρετε ποιο είναι το θέμα.
0: Το παιδί
4: θα γίνει καλά, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Εστιάζεται καθαρά στο ψυχολογικό.
1: Ακριβώς, να το λέει περτικούλα του μετά.
4: Λοιπόν, μην ανησυχείτε, δηλαδή είναι πλέον τέτοια τα μέσα που μπορείς να αναρρώσεις πλήρως και να γίνεις και πιο δυνατός. Υπάρχουν δηλαδή αθλητές οι οποίοι έχουν πάθει και δύο μηνύσκους και επανήλθαν. Είναι καθαρά το ψυχολογικό. Εγώ κλείνοντας, για να μην σας κουράσω, σας πω κάτι. Όταν το 19 εγώ το Σεπτέμβριο έκανα σοβαρή επέμβαση μηνίσκου, δηλαδή μου έβγαλε ένα μεγάλο κομμάτι. Μπορώ να σας πω, παιδιά, το ψυχολογικό κομμάτι, αν σας πω ότι περίπου 10 μήνες έπαταγα γάλο το πόδι, θα με πιστέψετε?
2: Τι έκανες?
4: Νόμιζα ότι συριζόμουν σε ένα πόδι.
1: Το ψεύω.
0: Έχω κάνει πέντε χειρουργία στα γόνατα.
4: Είναι καθαρά ψυχολογικό, για να επανέλθει, να ξέρετε.
0: Πέντε χειρουργία το τελευταίο οστεοτομία για να σας το μηνίσκω. Άστο τώρα.
4: Ναι, εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά καλή ανάρρωση και το ψυχολογικό το κομμάτι να επανέλθει, παιδιά.
2: Δημήτρο, γιατί είναι εκπληκτικό παίκτη.
4: Και δεν πιστεύω στην ηλικία που είναι να τον πάρει από κάτω. Λοιπόν, πάνε αυτά. Να πούμε λίγο για Ολυμπιακό Ηρακλή, αν μου επιτρέπει. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, άκου να δεις, επειδή άκουσα και τους προηγούμενους και δεν κριτικάρω ποτέ, αλλά θέλω να σου πω τη δικιά μου οπτική. Δεν έχω καμία απέτηση από καμία ομάδα, και πόσο μάλλον από τον Ολυμπιακό, να μου παίζει μπαλάρα αυτή την εποχή. Δηλαδή είναι αφύσικο, είναι αφύσικο, και όταν δεις και η ομάδα πατάει αυτή την εποχή, να ξέρεις ότι στην πορεία θα έχεις πρόβλημα. Οι ομάδες τώρα παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους. Τώρα, αν θέλεις, βγαίνουν και τα συστήματα.
1: Ούτε βγαίνουν,
4: και τώρα
1: ούτε βγαίνουν τα συστήματα, και ειδικά. Άμα πάμε στη δική μας την ομάδα Άρη μου, όταν έρχονται, ας πούμε, παίκτες και συνέχεια, δεν είναι πολύ εύκολο να προσαρμοστούν και να δέσουν με το σύνολο. Δηλαδή μπήκαν χθες, είχαμε δύο παίκτες που έκαναν ταμπούτο, και το Φρόιλερ και τον Κονζάλης.
2: Ερώτηση.
4: Μα γίνανε οι αλλαγές.
2: Περίμενε λίγο, Άρη, ένα χθες.
4: Ναι, συγγνώμη.
2: Θυμάσαι πόσους παίκτες καινούργιους είχε ο Ολυμπιακός στην 11η του?
1: Πόσοι έπαιξαν, θα σου πω.
2: Πόσοι μπήκαν βασικοί, ρε?
1: Καλά, γιατί μπήκε και ο Σβάιλβιτς από τον πάγκο. Από τη βασική ήταν ο Ρόκα, ήταν ο Ζώτα 2.
2: Ο Ορτέγκα.
1: Να το πάμε από πίσω. Ορτέγκα.
4: Αλλά ο Ορτέγκα είχε παίξει ο προηγούμενο.
1: Ναι, αλλά καινούργια.
0: Εννοώ με φετινούς.
2: Άλλο λέω.
1: Ορτέγκα, Σάλιακας.
2: Τέσσερις.
1: Ορτέγκα, Σάλιακας 2. Περίμενε, πάμε στην άμυνα. Το Ρέτσο Σπυρόλα. Ρέτσο Σπυρόλα ήταν κανονικά.
4: Αριστερά ήταν ο Γιουγκοσλάβος.
1: Αριστερά, όχι.
4: Γιατί είχε την αλλαγή.
1: Από την Αρμενία είναι.
4: Ναι, από την Αρμενία, συγγνώμη.
1: Τρεις στην άμυνα. Τα χάφ, όχι, ο Σιπιόν ήταν και πέρσι. Το ξέρεις ότι ο Σιπιόν.
2: Πάμε να μου πεις, παιδί μου.
1: Ναι, τώρα μου ήρθε ο Σιπιόν. Καλά, τρεις. Ο Ζώτα 4, ο Ρόκα 5. Αυτή.
2: Και αντί στου 11.
0: Η Ρόλα, Σιπιόν,
2: το λέω γιατί γινόταν αυτή η συζήτηση για τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά. 5 ή 6 καινούργοι στην 11. Η μισή 11 νέοι. Δεν είναι και εύκολο πια τώρα.
1: Μετά έπαιξε. Δύο παίκτες μπήκαν αλλαγή τεμπούτο.
2: Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
1: 7, ο Σμαϊλόβιτς 8.
2: Άσε τις αλλαγές.
1: Ναι, πήγαν.
2: Άσε τις αλλαγές. Εγώ σου λέω τώρα βασική δεκάδα. Τέλος πάντων.
4: Παιδιά μου, επιτρέπετε να σου πω κάτι.
2: Έλα, Άρη.
4: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εμένα, Ηρακλή, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσει χρόνο ο Ολυμπιακός με τις μεταγραφές που θα έρθουν. Mm. Να τη βγάλει, να βγει αλόβητος μέχρι τη διακοπή, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Αν δει ο κόσμος, είναι ανά τρεις μέρες έχουμε παιχνίδια πλέον, κύπελο, Ευρώπα και πρωτάθλημα. Mm. Να μην έχει απώλειες, ώστε με τη διακοπή να δέσει η ομάδα με αυτούς που θα έρθουν.
1: Ναι, απλά να ξέρεις ότι στη διακοπή δεν θα είναι όλοι οι παίχτες, γιατί θα λείπουν οι διεθνείς.
4: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Mm. Και από εκεί και πέρα, δύο πράγματα των 30 δευτερολέπτων και κλείνω και καλή συνέχεια. Ναι. Το πρώτο, μην λιθοβολείτε τον LKB, γιατί ακούω και διαβάζω τα απίστευτα. Εγώ όσο θα ζω για τον LKB και για τον Μεντιλίμπαρ δεν θα πω το οτιδήποτε, και ξέρεις για ποιο λόγο, Ηρακλή, λόγω του Ευρωπαϊκού.
1: Και από πάει το μυαλό μου.
4: Λοιπόν, και κλείνοντας, και κάτι άλλο που σχετικά με την ΑΕΚ, να ξέρουν κάτι, ότι μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, παιδιά, επειδή εμείς το ελληνικό πρωτάθλημα είναι slow motion και τα ευρωπαϊκά είναι σε ταχύτητες τρομερές, εάν δεν κάνεις μία ψηλοανανέωση ακριβώς μετά το πρώτο παιχνίδι καπάκι που σου έρχεται από ευρωπαϊκό, θα βλέπετε τέτοιες απώλειες. Ο Ολυμπιακός ο πλήρωσε πολύ σοβαρά πέρσι, έτσι, Ηρακλή.
1: Μα όλους
4: που δεν είχε και τον πάκο.
1: Όλους τους
4: βαθμούς. Αυτό έπαθε η ΑΕΚ χθες.
1: Τους περισσότερους βαθμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός τους έχασε πριν ή μετά από το παιχνίδι της Champions League.
2: Έγινε, Άρη, να βγάλουμε ένα ακόμα.
4: Λοιπόν, έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια και εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σας.
1: Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για το Σιπιόνι είναι η μοναδική μεταγραφή από πέρυσι. Που έχει μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Σοβαρά.
2: Άντε εσύ να λέει και λέμε εμείς να αποκτήσει χημεία μια ομάδα Αύγουστο μήνα. Πάμε, χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Παναγιώτη στον Ημιτό, είμαι, τι κάνετε?
2: Έλα, Παναγιώτη.
5: Τι έγινε, αδέρφια μου?
2: Και μεσημέρι παίζεις, Παναγιώτη?
0: Ναι, το τελευταίο καιρό μας
2: έγινε. Όχι αν παίρνει, αν παίζει και μεσημέρι.
5: Όχι.
2: Παίζει μάνατζερ ο Παναγιώτης, ρε φουλ.
5: Όχι,
2: FIFA. FIFA, συγγνώμη.
0: Όχι, το FIFA.
5: Ρεάλ έχω πάρει, ρεάλ έχω πάρει.
0: Το μάνατζερ ήταν πιο χαλαρό για να κάνει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
5: Το μάνατζερ έπαιζα με ένα φίλο μου. Τώρα έχουμε καιρό να παίξουμε, είχαμε πάρει την Plymouth.
2: Ναι.
5: Όχι, την Oldham, sorry, την Oldham. Την Oldham. Εντάξει, να ανεβάσαμε κατηγορία, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σταθείς στη Premier League.
2: Ναι.
5: Δηλαδή σώσαμε την ομάδα τελευταία αγωνιστική, δεν έπεσε κατηγορία, γιατί αν πέφταμε θα φεύγανε όλα τα γόντε εκεί, γιατί είχαν βάλει λίτρα ότι...
0: Έχει τα θέματα σου. Πάρει...
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω.
0: Και εγώ, ευτυχώς,
2: έχω κόψει.
0: Και εγώ,
2: χρόνια. Έχω κόψει.
1: Βέβαια, με τα νέα δεδομένα στη ζωή μου.
0: Άσπηκα, δηλαδή. Εγώ έχω...
1: 5 ώρα, γιατί να μην πάρω το καινούριο μάνατζερ να αρχίσω ασχολούμαι.
5: Φίλε, είναι φοβερό.
0: Ναι, παιδιά, όχι, μην πούμε σε διαρκή.
5: Φοβερό.
0: Εγώ δεν θα πω.
5: Έχει λεπτομέρειες. Έχει λεπτομέρειες. Δηλαδή φαντάσαι ότι βγήκε ένα.
1: Το μάνατζερ περίμενα για να κάνω.
2: Θα καείς μετά χειρότερα.
5: Έχει ένα παίκτης μας από την ομάδα. Είπε ευχαριστώ, λέει, το κλαμπ που με δέχτηκε, λέει. Παρόλο που με λέει ομοφυλόφιλος. Άκου τι είπε, φίλε. Θα γίνει ένα παγωτό. Και λέει, ρε φίλε, τώρα.
1: Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει πολύ, ρε, μέσα το.
5: Εν τω μεταξύ υπήρχαν επέκταση, ξέρεις, ρε παιδί μου.
0: Παναγιώτη, θα τσεκλείσουμε σε ένα λεπτό, γιατί το βλέπω να ψήνεται τον Ερακλή και να το χάνουμε.
1: Εντάξει. Καλά, δώσαμε.
0: Εντάξει, αλλά.
5: Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά.
1: Παναγιώτη,
2: απλά επειδή σ' ακούω.
0: Αριστερό!
2: Περιμένετε λίγο, ρε, αριστερό και δεξί. Παναγιώτη, απλά επειδή σ' άκουγα το βράδυ ότι έπαιζε FIFA και τώρα βλέπω ότι παίζει και το μεσημέρι, αλλά παίζει όλη τη μέρα. Λίγο.
5: Όχι, κοιμήθηκα.
2: Αυτό λέει, να μην κοιμώσουμε. Άμα δεν κοιμώσουμε, να γύρω, θα είχαμε. Με ρέγουλα, ρε παιδί μου.
5: Τα πρωινά κοιμάμαι, κοιμήθηκα. Άκουσα τη.
2: Τα πρωινά κοιμάσαι, αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα παίζει όλη νύχτα, παίξε, ρε παιδί μου. Αλλά κάτσε, ρε. Πόσο είσαι, Παναγιώτη.
0: Να,
2: πόσο είσαι, Παναγιώτη μου?
5: 45.
2: Πόσο?
1: 45.
2: Εντάξει. Βγες και μια βόλτα.
5: Είμαι γκέιμερ από μικρό παιδί.
2: Ναι, μαζί σου, αλλά.
0: Και εμείς, αλλά μεγαλώσαμε.
2: Εντάξει. Ας τον άνθρωπο. Okay. Απλά λίγο.
1: Πάμε που σάρι, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί, μα λίγο να.
5: Ο Παναθηναϊκός μας. Αν δεις από τον Οκτώβριο και μετά η ομάδα θα βγάλει μάτια. Γιατί εγώ που το δίνα στα φιλικά που δεν ήταν τόσο κουρασμένη η ομάδα. Ο Καμαρά ήταν ελεύθερο.
2: Βήμα, Παναγιώτη, να δούμε σήμερα θα γίνει και θα τα δούμε όλα.
0: Να είσαι καλά,
2: γεια σου.
5: Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Μην μακριά από την ανθρωποφοβία.
2: Γεια σου, Παναγιώτη, γεια σου.
0: Να είσαι καλά, πάμε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπήκε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα Κτύπη και επιστρέφω.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
2: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή είμαι.
1: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι?
0: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
1: Από πότε?
2: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
0: Στον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Πάντα με το δικό μας στυλ.
6: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Wins Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής μπάλα μεσημέρι με Ηρακλή Αντίπα και Διονύση Δεσυλάση.
1: Θέλω να πάω στο ράδιο και, και μετά φρένω.
0: Ναι, τα λέμε, γι' αυτό τα λέω. Και εγώ είδες, έκανα μια φάση, η δύναμη της συνήθειας. Για μένα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
2: Μπάλα μεσημέρι, κύριε, μπάλα μεσημέρι. Θα το μάθουμε.
0: Για μένα ακόμα πιο δύσκολο, διότι ξέρεις, δεν έχω βγει από την καθημερινότητά μου. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Υπάρχει μια διχογνωμία. Σου λέω στο μάνατζερ, εγώ τα ρίπω εγώ στα αριστερά. Έπαιζε τα πάντα σε όλες τις άμυνες, αλλά κυρίως για αριστερά τον είχα εγώ.
1: Πρέπει να τον έβγαζε πρώτα δεξιά και τον μπορούσε να παίξει
2: αριστερά. Νομίζω ανάποδο. Το Σουηδό που ήταν τότε και καλά, το Wonder Kid, το...
0: Σε λίγο πιο μικρότερο.
2: Ναι, εγώ σου λέω για 2002 εκεί.
0: Εντάξει, μέσα χωμένη τότε, μέσα από τα μούτρα.
2: Ο Carl Strom, ποιος ήταν.
0: Α, ναι, ρε.
2: Ήταν τότε.
0: Περίφυγη να πάει στο και τα λοιπά.
2: Ναι, τον πέρανε.
0: Ναι, ναι, μιλάμε για. Για παιχτούρα. Και υπήρχε και ο άνθρωπος που ουσιαστικά δεν υπάρχει, ο Τομαντέιρα. Επιθετικός. Που τον έπαιζε με 10 χιλιάρια και έβαζε 5 γκολ τη χρονιά.
1: Υπήρχαν.
2: Πάμε, χαίρετε.
1: Τον Πέτερσεν, τον έχουμε ανακοινώσει, φίλε, που με ρωτάς, ή τον Πέτερσεν. Πάμε.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Νίκος Βιωτία, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Θα πας, φαντάζομαι, σήμερα.
3: Ορίστε,
0: όχι,
3: δεν θα πάω.
0: Είσαι Βιωτία, είσαι Παναθηναϊκός και θα πας.
3: Έχω δουλειά, έχω δουλειά.
1: Δεν δουλεύει όμως, δεν το έκανε.
3: Δεν μπορώ να πάω.
1: Δεν
3: μπορώ να πάω.
0: Δεν κράζω, εκπλήσω απλά.
3: Θα πήγαινα, αλλά δεν μπορώ να πάω.
0: Δεν πειράζει.
3: Δεν μπορώ, έχω δουλειά, ναι. Δεν πειράζει, άλλο παιδί. Να σου πω, με το Διονύση θέλω να μιλάω λίγο.
0: Εδώ, σ' ακούει.
2: Έλα, φίλε μου. Γεια σου, Μίτσο από 140. Και συγγνώμη λίγο γιατί λέει. Συγγνώμη, φίλε μου. Απορώ, παιδιά, πως δέχτηκε ο Δεσίλας να κάνει που μεσημέρι. Στην Κομωτινή τα μεσημέρια μόνο κοιμόταν. Ή στο θάλαμο ή σε κανένα παγκάκι. Καλή αρχή, Μίτσο. Πάμε να 140 ΑΚ. Φαντάρι ήμασταν μαζί. Σε παγκάκι, όχι, αλλά στο θάλαμο κοιμόμουν. Έλα, φίλε.
3: Ρε, σε Διονύση, να σου πω. Ακούω την εκπομπή τώρα 2,5 μήνες περίπου. Σα ακούω. Γενικά σαν εκπομπή. Βλέπω τον Παναθηναϊκό από την δεκαετία του 70. Θυμάμαι καλά μετά το 75-76.
2: Ναι.
3: Με παλιός δηλαδή, τους παλιούς Παναθηναϊκούς.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έχω δει παιχταράδες που έχουν περάσει, έχουμε πάει και έχουμε κάνει και τα λοιπά και τα λοιπά, βλέπουμε τα ίδια.
2: Ναι.
3: Και τα λέω τώρα εδώ και χρόνια αυτά. Τα έχω πει και στους δικούς σας και στους Παγκάκη, τα είπα προχτές και σε κάτι άλλο συναδέλφους που μιλήσα, που είχα μιλήσει δικούς
2: ναι,
3: σας.
2: Ναι.
3: Στο Μιαούλη και στο χοντρο, πώς λέγεται, χοντρο...
0: Τίμιος.
3: Το Θύμιο, χοντρο Θύμιος, ναι. Αλλά ήθελα να μιλάγαμε και μαζί, επειδή είσαι και ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Εσύ μια ερώτηση σου κάνω. Πιστεύεις ότι με αυτούς τους παίκτες που έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα? Ας τον Ίστρου.
2: Με τους παίκτες που έχει...
3: Ναι, αυτή τη στιγμή. Εκτός
2: που θα σου πω όταν θα, θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Περίμενε δύο μέρες.
3: Όχι, με τους συγκεκριμένους λέω. Με τώρα, με τους παίκτες που έχουμε τώρα. Να... Το Λουίζα τον Ίστρου.
2: Λούζα.
3: Λούζα, πώς λέγεται. Ναι,
2: Λούζα.
3: Τον Ιστή.
2: Τον έχω δει από όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Τον ναι, έψαξα να δω τι παίξει. Είναι οχτάρι. Παίζει και στο 6, είναι, αλλά στο 6 περισσότερος playmaker.
3: Ναι. Είναι ένα επίπεδο πάνω από αυτούς που έχουμε. Στα χαφ. Αυτό θέλω να μου πεις.
2: Ναι, είναι.
3: Είναι.
2: Αλλά ξέρεις, αυτό δεν λέει κάτι για μένα. Το σημαντικό είναι πώς θα σου πω τι εννοώ. Το σημαντικό είναι πώς θα ταιριάξει ένας παίκτης σε μια ομάδα.
3: Εντάξει, δεν
2: όχι,
3: ξέρουμε.
2: Όχι, φίλε, εντάξει, έχουμε δει παίκτες να έρχονται.
3: Ξέρουμε. Ποιος ποιοτικός παίκτης έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στο Παναθηναϊκό, ρε φίλε, να μην παίζουν, ρε Διονύση.
2: Έχουν
3: έρθει. Ποιοτικός παίκτης. Ποιο πες μου έναν ποιοτικό. Εκτός του Μπερνάρ, τελευταία που θυμάμαι.
2: Ο Μπερνάρ, ο Ουναΐ. Δεν ήταν.
3: Έχουν έρθει. Έχουν έρθει ένα. Δεν φτιάχνει με ένα ομάδα. Άμα δεν πάρει 4-5, δηλαδή όλα αφού η δικιά μου άποψη ποια είναι. Δίνει λεπτά έτσι κουτουρού, το λέμε στο χωριό μας.
2: Ο Τετέ δεν ήταν ποιοτικός.
3: Ο Τετέ
2: είναι τώρα.
3: Ο Τετέ ήταν.
2: Ο Μαξίμοβιτς δεν ήταν καλό εξτρέμ. Καλό χαφ, συγγνώμη.
3: Μπράβο, ναι. Ναι, αλλά πρόξανε τι θέλω εγώ. Εγώ θέλω 4-5 ποιοτικούς παίκτες από το Πανοράφι να παίζουν μαζί. Και ας έχει μετά δίπλα ένα πιο κάτω να πούμε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια από την εποχή το 18 που ήταν το σεντερφόρο Σουηδός, πες
2: το.
3: Ο Μπέρκ. Από τότε δεν είχαμε σεντερφόρ. Η ομάδα δεν ξέρω τώρα τι
2: έσαι. Το σεντερφόρ ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είχε τον Ιωαννίδη που έκανε.
3: Ο Ιωαννίδης δεν ήταν κολλητής, φίλε. Εγώ θέλω,
2: άλλο,
3: θέλω,
2: λέω,
3: το, είχε... θέλω, θέλω, θέλω στυλ Ελκαμπή.
2: Ναι.
3: Ελαραμπή στα παλιά, ναι. Στα παλιά πριν δύο χρόνια.
2: Όμως, ο περίμενε λίγο. Ο Ιωαννίδης βέβαια. Δεν ήταν γκολτζή. Στην καλή του χρονιά στον Παναθηναϊκό έβαλε 25 γκολ, πώς έβαλε.
3: Έβαλε με κάποια πέναλτι και τα λοιπά. Δεν είχε το εύκολο γκολ. Δεν το είχε το εύκολο.
2: Είναι, ναι, μαζί σου. Ο Μπέρ για μένα ήταν ο καλύτερος επιθετικός πέρας τα τελευταία χρόνια του Μπάνου.
3: Τελείωσα, μην το συζητάμε. Τέτοιο θέλω εγώ.
2: Αλλά είναι και ξέρεις, πολλές φορές είναι και πώς παίζει και η ομάδα, φίλε.
3: Για να χτυπήσω και να παίξω και Ευρώπη, να δούμε. Τώρα με αυτήν την συρριβέλια με το. Αφού του ξέρουμε, πάει
2: κάτι. Πάμε γρήγορα για να προχωρήσουμε μόνο.
3: Πώς κράτησε το Ζαρουρί, αφού τον είδαμε πέρσι, να πούμε. Πώς το κράτησε αυτό το παίχτη, να πούμε.
2: Κάτσε
3: το
2: να
3: Πελίστρι, δεν το έχει το πάλι... Δεν το έχει ο Πελίστρι.
2: Σου
3: δεν
2: είπα
3: το
2: και...
3: κάνει, ρε φίλε.
2: Σου είπα και πάλι ότι δεν έχουν τελειώσει
3: εκεί
2: οι μεταγραφές.
3: Εκεί κολλάγω, να πούμε.
2: Ρε, λεφτά, κολλάγω, άκουσε με λίγο. Σου είπα και πάλι ότι οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Περίμενε να δούμε.
3: Μακάρι να κάνει μια κίνηση ακόμα δύο καλές, να ανέβουμε επίπεδο. Για να χτυπιάσει αλλιώ δεν τα βλέπω.
2: Να σε καλά, να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, χάρηκα που μιλήσαμε.
1: Και εγώ, και να πούμε την καλησπέρα στο Γιάννη από το Χολαργό, στο Βασίλη το φίλο τη ΣΑΕΚ από την Κυψέλη, που αλλά μηνύματα για Τσικάλκο, το Λευκορώσο.
0: Ναι, εντάξει, γνωστή παίχτη. Ναι. Αλλά Τσικάλκο, υπήρξε από το σφαίστη και ήταν υπερεκτιμημένο στο μάνατζερ.
1: Ναι.
0: Ο Τόμα Ντέλα δεν υπήρχε, ήταν μαϊμουδιά του συστήματο. Χατρίκ που λέει εδώ ο φίλο, το είχε στο Χατρίκ. Το διαδικτυακό.
1: Έχα παίξει. Στη Σπορντέι.
0: Και αυτό ήταν και εγώ εκείνε τι εποχέ. Και μάλιστα πρέπει ο φίλο εδώ που το στέλνει. Να δω τις κοινές παράς εκεί. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου. Να πω καλημέρα. Για μένα. Καλημέρα.
0: Τρεις
1: ή μισή ώρα. Κάποιοι μπορεί να ξυπνάνε τέτοια ώρα. Στον Παναγιώτη, τον αδερφό, που είναι τάξη τώρα Ολυμπιακός και Τσέλσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Και ο Βακουτσής, βεβαίως. Σε ένα μάνα
0: του. Ναι. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου. Ή βγάλε το hands free.
4: Ναι. Θανάση από Αθήνα, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου,
2: Θανάση, γεια σου.
4: Πρώτη φορά παίρνω. Καλή σεζόν να έχετε, παιδιά, υγεία.
1: Θα είσαι καλά, ρε φίλε.
4: Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, από το Διονύση κυρίως. Στο 6 αυτή τη στιγμή ποιοι υπολογίζονται για το 6?
2: Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης.
4: Και ο Κοντούρης.
2: Και ο Λούζα 8 και 6. Μπορεί να παίξει 6, αλλά είναι playmaker, όχι κόφτης. Δηλαδή σαν τον Κοντούρη.
0: Okay. Όχι σημαώ.
2: Όχι, άλλο πράγμα.
0: Ναι, για να
4: καταλάβω. Και ο Κοντούρης οχταροφέρνει λίγο. Δηλαδή.
2: Εντάξει, 6.
4: Κουβαλάει και λίγο. Κουβαλάει,
2: αλλά έχει δρόμο ακόμα για να το κάνει αυτό. Για μένα πιο πολύ 6.
4: Ωστόσο δεν έχει παίξει αν 6 ακόμα ο Κοντούρης. Ένα παιχνίδι έπαιξε.
2: Λες φέτος.
4: Ναι.
2: Δεν έχει παίξει πολύ. Ναι.
4: Ωραία, και στο 8 και είπε θα πάρουμε άλλο ένα χαφ.
2: Ένα χαφ, ναι.
4: Ο οποίος θα είναι ή ο Ουνάη
2: ή κάποιος άλλος.
4: Ή γιατί είναι οχτάρι ο Ουνάη.
2: Ναι, ή κάποιος
4: άλλος. Δεκάρι, ξέρω. Για 6 υπολογίζεται κάποιος.
2: Φίλε, δεν βλέπω
4: να πάρουμε άλλο εξάρι.
2: Δεν νομίζω.
4: Δηλαδή θα πορευτούμε με Τσιριβέγια, Καμαρά και Κοντουρί.
2: Ναι, και Λούζα. Θεωρεί ο προπονητής ότι μπορεί και ο Λούζα να κατέβει και να παίξει εκεί. Γιατί το ξαναλέω, ανεξάρτητα με το τι άποψη έχει ο καθένας. Δηλαδή, για παράδειγμα, για μένα, ένας παίκτης τύπου Μαξίμοβιτς, με τα χαρακτηριστικά του λέω, λείπει από τον
4: Παναθηναϊκό. Δεν
2: υπάρχει. Ο προπονητής όμως, έχει άλλη άποψη. Ο προπονητής θέλει. Πώς είναι ο Νίκολης παίζει με εξάρια.

0: Όχι.
1: Πολλοί στους ποδόσφαιρο
2: δεν κάνουν πολύ. Θυμηθείτε πέρυσι η κουβέντα που γινόταν το καλοκαίρι γιατί κόπηκε ο Γιόνσον στην ΑΕΚ. Βέβαια θα μου πει κάποιος άλλος είχε τον Πινέδα. Αλλά είναι κάποιοι προπονητές που θέλουν κλασικό εξάρι. Βλέπει με τη Λίμπαρ θέλει τον Έσε.
1: Εντάξει, δεν το λέω σαν και εξαρτάται.
2: Δεν μου μαζεύει ψαρώνει όμως. Δεν λέω δεν κατεβάζει μπαλά.
0: Ο Πινέδα τώρα συγκρίνεται με τον Πέρε.
2: Μισό, μην μπερδευόμαστε. Δεν υπάρχουν πλέον εξάρια. Μάλλον δεν μπορεί να είσαι πλέον εξάρι που να μην κουβαλάει λίγο μπάλα. Αυτά πριν 20 χρόνια. Αλλά κατάλαβε το να πω. Ο κόφτη. Ο Νίστρου φαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, ότι θέλει άλλου τύπου χαφ. Θέλει να έχει την μπάλα εσύ και να μπορεί να την κυκλοφορήσει. Θα του βγει, θα το δούμε.
0: Ναι, για να έχει την μπάλα εσύ πρέπει να την πάρει όμω.
2: Σωστά.
0: Οπότε χρειάζεται και ένα εξάρι να κόβει.
2: Ναι, δεν σου είπε ρε παιδί μου τώρα να μην κόβουν καθόλου. Δεν είπα εγώ. Το κύριο χαρακτηριστικό που θέλει ο Νίστρουπ, από ό,τι φαίνεται, αυτό καταλαβαίνω εγώ, από τους χάφτου, δεν σου είπα να μην κόβουνε, είναι να μπορούν να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια για να δημιουργήσεις εσύ.
0: Okay. Δεν θέλω να προσωποποιήσω την αμυντική λειτουργία τώρα, αλλά πες μου ρε φίλε λίγο. Πόσα άτομα είναι στο πάγκο που έχουν... Που κοιτάνε το γήπεδο τέλος πάντων.
2: Τι είναι.
0: Και πέρα από τον Ίστρου, το επιτελείο που είναι.
2: Αδίπιο. Του, το
0: έχουν τάμπλετ.
2: Έχουν βέβαια.
0: Έχουν GPS.
2: Βεβαίως.
0: Βλέπουν βίντεο μετά το παιχνίδι.
2: Βεβαίως.
0: Από όλα αυτά λοιπόν τα ραντάρ, τα μάτια, τα τεχνολογία.
2: Ναι.
0: Θέλω να μου πούνε ότι ο Καμαρά.
2: Ναι.
0: Στα προκριματικά.
2: Ναι.
0: Ήταν βασικός και αναντικατάστατος.
2: Ο Καμαρά στα προκριματικά, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο παιχνίδι, δεν ήταν καλός. Το τελευταίο ήταν καλός.
0: Διονύση, έχω ο χρόνια να δω παίχτη
2: μπορείς,
0: σε αυτό το επίπεδο. Έχω χρόνια να δω παίχτη σε αυτό το επίπεδο, να κοιτάει μπάλα και να μην και από πίσω στην πλάτη του να γίνεται παρέλαση.
2: Ναι.
0: Με τέτοιο εξάρι λοιπόν, εάν μου λες ότι δεν υπολογίζεται, δεν προβλέπεται τέλος πάντων, να πάρει κόφτη, θα έχουμε πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Δεν το προσωποποιώ.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι
0: μια λειτουργία ολόκληρη τη ομάδα.
2: Εγώ η άποψή μου είναι ότι θέλει ένα παίκτη στο 6-8. Αλλά αυτή είναι δική μου άποψη. Εγώ το έχω πει καιρό.
0: Δεν γίνεται όλοι οι προπονητές να βλέπουν τον Ταμπόρδα, ας πούμε, π.χ. ότι χωλαίνει, ξέρω εγώ, στο ταχυδυναμικό κομμάτι του. Και να τον αφήνουν πάγκο. Και όποτε μπαίνει μέσα, είναι ο μοναδικός, θεωρώ, που έχει αντίληψη του γηπέδου ασχέτως των ικανοτήτων που μπορεί να φτάσει. Τρέχει. Το βλέπουν όλοι και δεν βλέπουν τον Καμαρά, δηλαδή τόσα ζευγάρια μάτια και τεχνολογία και όλα αυτά και τα βίντεο που θα δουν μετά. Και δεν βλέπουν πώς κινεί το Καμαρά. Αυτά, να μην σας κουράζω άλλο.
2: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Πάμε παρακάτω. Α, όχι, θες διάλειμμα, χάρη. Μικρό διαφημιστικό.

0: Λίγο να ηρεμήσουμε. Μην μου στέλνετε flight radar και μου στέλνετε πτήσεις ότι είναι μέσα ουναή και έρχεται. Δηλαδή κάπου λίγο περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Υπομονή. Τι έγινε?
1: Μαζί κάτι είμαστε. Τι θα γίνει αυτό?
0: Και μαζί και μόνοι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα.
2: Γίνεται.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Βασίλης από Πειραιά.
1: Γεια σας, Βασίλη. Γεια σας, Βασίλη.
3: Θα ήθελα να πω καλή αρχή στην εκπομπή. Πήρα πιο πολύ γι' αυτό παρά για να πω τα δικά μας, τα γαβρικά Ηρακλή. Mm-hmm. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Να ξέρετε ότι σας ακούμε και στους μπεταράδες.
1: Να σε καλά.
3: Και νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι προς όφελος δικό σας, γιατί αυτό το πράγμα βράδυ πρωί δεν θα γινόταν δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, έτσι.
1: Τέταρτη, τεσσάρτης.
3: Στους μπεταράδες ήσασταν μία σεζόν, δεν ήσασταν?
1: Ήτανε
3: δύο. Ήτανε δεύτερη
1: σεζόν. Τώρα είναι τέταρτη χρονιά.
3: Απίστευτο πώς περνάει ο καιρός.
2: Είδες, άμα είσαι καλή παρέα.
3: Απίστευτο αυτή, αλήθεια απίστευτο. Εγώ θα ήθελα να βγάλω από την αγωνιστική δράση λίγο και να σας πάω λίγο σε ένα ερώτημα που μου ήρθε έτσι βλέποντας κάποια παλιά βιντεάκια χθες πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού. Επειδή τυχαίνει και είμαι από τους τυχερούς που πηγαίνουν στο γήπεδο συνέχεια και έχουμε διαρκείας κτλ. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο αντίπαλος παίχτης ελληνικής ομάδας που σας έκανε να πείτε όπα.
0: Μήπως σε ευρωπαϊκά μάτς.
3: Όχι, ελληνικής ομάδας αντιπάλου. Γι' αυτό το τονίζω, όχι ευρωπαϊκό μάτς.
2: Ωραία, να σου πω εγώ που είμαι λίγο πιο παλιός και τον έχω προλάβει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Από αντίπαλο, δηλαδή από Ολυμπιακό, όπως έπαιζε εκεί πέρα.
2: Δεν ήθελες ποτέ το
0: χρησιμοποιήσει. Στην Ελλάδα.
2: Ναι, δεν ήθελες ποτέ το
0: χρησιμοποιήσει.
2: Εγώ δεν τον έχω δει. Ζωντανά.
0: Σοβαρά.
2: Μάλιστα, με έπαιρνε ο πατέρας μου όπου έπαιζε Αθήνα ο Ερακλής. Πηγαίναμε κάθε Κυριακή εκεί.
1: Είχε γίνει και ένα φιλικό στο Καρασκάκι και ο Ολυμπιακός Ερακλής όταν είχε σταματήσει ο Χατζηπανηγής και ξανεπέστρεψε στη δράση.
2: Εγώ το θυμάμαι κανονικά, σου λέω.
1: Καλοκαιριάτικο.
2: Όπου έπαιζε ο Ερακλής.
1: Είχαμε πάρει ένα Κύπριο center back του Χριστοδούλου.
0: Ωραία, ναι. Χατζηπανηγή, λες εσύ τι λες.
1: Εντάξει, εγώ θα σε πάω πιο πρόσφατα. Όχι, ας πάμε,
0: θα
1: πάμε από πολλές ομάδες, παιδί μου.
3: Έναν που το σου
1: okay,
3: έναν.
1: Και καλά που τον
0: λες, άντε να τελειώνουμε με αυτόν, ρε παιδί μου.
1: Αυτό το είχα πει στα οπαδικά μου, στα σκληρά οπαδικά μου χρόνια πιτσιρικάς. Με Βαζέχα που έλεγε ότι θα ανανεώσει. Και να λέω, δεν τελειώνει ποτέ.
0: Εγώ θα
1: σου
3: πω Τζόρζεβιτς.
2: Και εγώ είμαι σίγουρος και για τον Βαζέχα και για τον Τζόρζεβιτς.
1: Απλά εγώ νόμιζα ότι έλεγε για παίχτες που μου κάνανε τύπος από τις άλλες ομάδες. Σίγουρα ήταν ο Σκόκο. Σκόκο τα παιχτάρα.
0: Α, όχι ρε.
2: Άλλο.
0: Να φοβόσουν.
1: Που να έλεγα να τελειώσει.
0: Να φοβόσουν. Στον Μπέκ.
1: Ναι, εγώ έλεγα τότε το ότι. Γιατί όταν είχε φτάσει 34, είπα πόσο θα παίξει ακόμα.
0: Τι έπαιξε μέχρι 40.
3: Εγώ, παιδιά, θυμάμαι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι είναι πιο πρόσφατο ο δικό μου, εννοείται από του δικού σα. Θυμάμαι ένα παιχνίδι που έρχεται ο Παναθηναϊκός επί πολυδιοκτησία κτλ. Και έρχεται ένα
0: Λέτο. Να μα βάλει φωτιά. Πολυδιοκτησία.
1: Όχι, μην τη λε τέτοια και αρχίσει με το.
3: Συγγνώμη, κύριε Διευθυντή.
0: Έλα.
3: Λοιπόν, που έχει έρθει ένας Λέτο δαιμονισμένος
0: στο Καραϊσκάκι, ναι. Πεχτάρο
1: Λέτο.
3: Έκανε εκεί πέρα από εκείνη την πλευρά, έκανε ό,τι ήθελε.
1: Και ο Λέτο και στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό που είχε μπει αλλαγή.
0: Πεχτάρα, ρε.
1: Είχε μπει αλλαγή.
3: Ήταν ο καημένος ο Λεωνάρντο από εκεί. Ήταν ο καημένος ο Λεωνάρντο από εκεί.
1: Εντάξει, ήταν
3: τον έκανε τον Λεωνάρντο, μιλάμε, όπου τον έβρισκε, λέω Παναγία μου σήμερα.
0: Δεν ήταν και εύκολο να το αντιμετωπίσει.
1: Και τη χρονιά που ήρθε στον Ολυμπιακό.
0: Ο Λέτο, πέρα από τεχνική, που είχε τεχνική κατάρτιση, ήταν και κορμί. Τα είχε όλα, ήταν ψηλό, ήταν γρήγορο.
3: Και πώ θα έφερε έτσι η μοίρα. Το πρώτο μου παιχνίδι στο Καραϊσκάκι ήταν το ντεμπούτο του Λέτο στο φιλικό με τη Σαντατέρα, μα θυμάσαι.
1: Μπράβο. Όταν μπήκε αλλαγή, αλλαγή είχε μπει.
3: Ναι, που μπήκε αλλαγή και πάθαμε όλοι σοκ.
1: Πάθη σοκ, γιατί κάνει. Ήταν και ο Τζόρντεβ, δηλαδή δεν υπήρχε τότε ο Τζόλ, α πούμε. Δεν ξέρω πώ θα εξελισσόταν την ιστορία με τον Λέτο.
0: Αν ο Ολυμπιακό δεν έπαιρνε τον Μέλμπερκ, που ήταν τον πάρε Παναθυναϊκό και τον άρπαξε εντό εισαγωγικών Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν ο Παναθυναϊκό έπαιρνε τον Λέτο. Ήθελα να κάνει μια ρελάνση στο
3: Παναθηναϊκό. Γιατί δεν έβγαινε οικονομικά ή καθαρά και μόνο.
0: Ήθελα να κάνει ρελάνση. Ότι αν μου πήρατε τον παίκτη, να κάνετε εδώ μια ρελάνση.
3: Επικοινωνιακή μεταγραφή.
0: Και αγωνιστική, αλλά και επικοινωνιακή. Δηλαδή να πάρω ένα παίκτη να ζεστάω τον κόσμο.
3: Εγώ νομίζω πως ήρθε και έδεσε το γλυκό τότε με τον Λέτο, γιατί έφυγε όπως έφυγε από εμάς Και σου λέει τώρα εδώ πέρα που σας βρήκα και βρήκε τον καημένο τον Λεωνάρντο και τον έκανε Παναγία βοήθεια. Λοιπόν, ναι, φοβερές στιγμές.
1: Και πρέπει να είχε μπει αλλαγή, αδερφέ, στο 73 όλο το εκείνο το μάτς.
3: Ναι. Ήταν απίστευτο.
1: Ήταν τότε που κάναμε τα φιλικά, τα υπέροχα τζενεράλε.
2: Ναι. Να είστε καλά.
1: Έγινε, να είστε καλά.
3: Καλή αρχή στην εκπομπή σας και πάλι και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Εύχομαι καλή εκπομπή, καλή συνέχεια στην εκπομπή τη Δαβενή. Να την κάνετε πάρα πολύ ωραία. Και έχω να κάνω μία επισήμανση ότι εύκολα γραμμή τώρα δεν πιάνουμε. Διότι όλη η Ανατολική Μακεδονία, τα παράλια της, τα χωριά του Βίου Παγκαίου παίρνουν τηλέφωνα για τον Χοροφύμιο.
2: Μα, όχι τόσο.
1: Κύριε Γιώργος εσείς είστε.
4: Ακριβώς.
1: Έλα σας κατάλαβα.
4: Έχει γίνει χαμός, δεν ξέρω. Εντάξει λοιπόν, γιατί είναι τόσο υποκρίσει και απάνω. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο που να πιαγράφετε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάτι άλλο και κλείνω. Είναι αφήστε τον Ίστρο που να κάνει τη δουλειά του. Οι μετάχρηστα προφήτες δεν χρειάζονται. Αν σου κάνει δουλειά κάτι κλπ. Και να μην ξεχνάμε ότι όλοι οι παίχτες όταν φεύγουν από ένα εργασιακό περιβάλλον και έρχονται στο Παναθηναϊκό δεν σημαίνει ότι μπορούν να είναι στο ίδιο, δηλαδή καλή όπως ήταν. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Ναι.
4: Να πάρω όλα καλά και να πάρουμε για τον Ουναΐ που τόσο πολύ πλέον επιδείχνω. Και από εκεί και πέρα να πηγαίνουν όλα καλά και να βλέπουμε καλό θέα από την ομάδα μας. Καλή
0: υπόλοιπη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Διάλειμμα έχουμε σε λιγάκι.
2: Έχουμε ένα ακόμα. Εκτός αν έχεις κάτι να πεις.
0: Όχι, λέω.
1: Δημοσιογράφος από την Κολομβία έγραψε τώρα ότι υπάρχει συμφωνία της Νότιχα με τον Πουέρτα. Το κρατάμε.
2: Το κρατάμε κι αυτό.
0: Και να δοθεί στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Να ακολουθήσει την ανάποδη διαδρομή από αυτή που ήταν να κάνει τη, την Παρασκευή. Ή την Πέμπτη, την Παρασκευή τότε. Την Πέμπτη. Την προηγούμενη Πέμπτη.
2: Λοιπόν, να πω κάτι χρηστικό ότι η Καλάμαθα εξασφάλισε εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο στο κύπελο. Οπότε όσοι το ψήνατε, τρέξτε να προλάβετε, γιατί φαντάζομαι δεν έχει πάρει και πολλά.
1: Με επηρεάζεται ένα φίλο που μου λέει: εσύ ερχόσασταν καμιά φορά στο Άκα, γιατί μένω με ένα δισαραβάκ. Όχι, μια φορά με είχε πάρει ο πατέρα ενό φίλου μου.
2: Ναι.
1: Παραμακοποιό ήταν ο άνθρωπο. Και για να παιδί έπαιζε Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι, με είχε πάρει όλα τα άλλα τα παιδιά που με σαγγίζει η γειτονιά και έχω πάει και έχω δει ένα Παναθηναϊκό Απόλλων στο Άκα 2-2.
0: Ήσουν αδιαγουρλής.
1: 2-2 και πρέπει να ήταν την ίδια. Την ίδια ώρα. Όχι. Τικουμέ ήμουνα. Παιδάκι μου. Τικουμέ ήμουνα φαντάρος με Βασιλεράρ. Και με τον Τικουμέ είστε μεγάλη ιστορία.
0: Μετά 0-2.
2: Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι.
1: Ήταν Παναθηναϊκός Απόλλων 2-2. Και πρέπει να ήταν. Ήταν πρεμιέρα του Τέταρη στο Καραϊσκάκι. Πρεμιέρα ήταν, γιατί ήταν Ολυμπιακός Καστοριά, ένα 0 με κεφαλιά Καραταΐδη. Και υπήρχαν, ξέρεις, συνθήματα κατά της διοίκησης. Μου είχε κάνει τύπος πιτσιρικάς τότε.
0: Ναι.
2: Από τότε έτρωξε πολύ νερό.
1: Ναι.
2: Πάμε για να προλάβω, φίλος, γιατί δεν έχουμε και δελτία και λεπτάκια. Παρακαλώ.
1: Εντάξει, τον φάγα.
2: Χαίρετε.
3: Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Ναι,
0: έλα, Κώστα, εσύ είσαι.
3: Περιμένω, ναι, ο Κώστα που μιμητώ είμαι. Τέλος πάντων, το χάλασε. Τόση ώρα περίμενα να κάνω τη φάρσα. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνω το γνωστό. Που να λέει, τέλος πάντων, το κάνω στα γρήγορα. Λέω, γεια σας. Είπατε ότι θέλετε να φέρετε τον Μπαμ. Που έκανε τη δέσμο, που πήγε και είπε ότι για το τέλειο θα να κάνω τίποτα την εκπομπή. Αλλά τέλος πάντων, μου το χαλάσατε τώρα.
1: Δεν πειράζει.
3: Τέλος πάντων, βγήκα στο τελείωμα,
1: δεν πειράζει.
3: Καλή παιδιά, καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
3: Χρειάζεστε σε αυτή την ώρα. Ωραία ήταν και τα μπαμ και τα μπούμ, αλλά πιστεύω ότι μια αλλαγή τη χρειαζόταν. Είναι πολύ καλό. Ελπίζω να έρθει όποιος θέλει να έρθει, αλλά να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, είτε λέγεται Ουναΐ, είτε λέγεται οτιδήποτε οχτάρι. Συμφωνώ με τον Καμαρά, γιατί βλέπω, έχω διαρκές και βλέπω μέσα. Θέλει κάποιον ή στήριγμα δίπλα του ή κάτι άλλο συμβαίνει με αυτό το παιδί. Είναι πολύ δαντελένιος για αυτό που ζητάμε να κάνει εκεί πέρα σε αυτό το σημείο. Συμφωνείς, Διονύση?
0: Για ποιον, για τον Καμαρά λες?
2: Ναι, τι είναι δαντελένιος.
3: Ναι.
0: Είπαμε, ο Καμαρά μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι βαρύς. Εγώ θέλω λίγο να τον περιμένω.
3: Δαντελένιο, εγώ θα τον έλεγα.
0: Όχι,
3: δηλαδή, δίνει πολύ γρήγορα την μπάλα.
0: Ναι.
3: Καμιά φορά τη δίνει και λανθασμένα. Εγώ αυτά έχω παρατηρήσει μέσα στο γήπεδο, ας πούμε. Mm. Και ποτέ, μα ποτέ για κάποιο λόγο δεν μου δένει το γλυκό με το τζιριβέγια μαζί αυτοί οι δύο.
0: Εγώ
3: δεν
0: πιστεύω ότι θέλει δίπλα του κάποιον πιο aggressive.
2: Να σε καλά.
3: Αυτό, μπράβο, σωστό, μπράβο.
2: Δεν θα το ξαναδούμε νομίζω αυτό το δίδυμο.
0: Θα δούμε, τι να σου.
3: Πιστεύεις ο Κάγκουα θα παίζει καλύτερα μαζί του.
0: Ο Κάγκουα.
3: Πώς θα κοιτάξω το καινούργιο που πήραμε.
0: Μπορεί.
3: Πιστεύω ότι θα παίζει καλύτερα λίγο.
2: Σήμερα δεν μπορεί να τον βάλει.
3: Σήμερα θα παίξει, θα ακούσει τίποτα.
0: Τον Κάγκουα μπορεί να τον βάλει. Να σε καλά, να πάμε διάλειμμα.
2: Καμάρα τσιβίρι, τσιριβέγγια.
0: Να πάμε.
2: Πάλι καμάρα
3: τσιριβέγγια.
2: Κάτσε, συγγνώμη. Και δεν πάλι καμάρα τσιριβέγγια ήθελε. Πάμε.
1: Όχι για σένα, που είπε ότι θα το ξαναδούμε και λέω ότι θα το δει σε δύο ώρες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλη. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
6: Μιχάλος Τσόχος.
5: Αλλά αυτό.
7: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
8: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
9: Ολυμπιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
10: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ελιά μου.
9: Έτσι, ναι.
10: 1900, κιόλας δε.
11: Ήκασαν την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
10: Είπε.
11: Κόζει!
10: Ε?
11: Σώζει τον Ολυμπιακό!
9: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
10: Τι λέει, ρε φίλε!
9: Και πλασταριστά.
10: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, Λεσί Άτζελα.
12: Αχώ,
10: Νικόλα. Τι γίνεις, τι κάνεις.
13: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
14: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
13: Βράζει, Κριστίνα.
14: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Όπομπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία 2195-79-283-4-5. Τηλέφωνα επικοινωνίας, ένα 20 λεπτάκι περίπου ακόμη μαζί. Έχουμε γραμμούλες.
1: Πάμε.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Εσύ.
1: Ο Μέριλαντ.
0: Καλώς τον.
3: Πώς πάμε.
1: Εσύ τι γίνεσαι.
3: Χαιρετίζω και το... Μια χαρά και το, με, και το Παύλο. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Παύλο το
0: Χωσίδιο. Σταύρος, όχι Παύλο.
3: Το Σταύρο, ναι, συγγνώμη.
2: Ξέρετε,
3: παιδιά, για τον άλλον Έλληνα που παίζει στην Brighton.
2: Το Τζίμα.
3: Είναι ακόμα τραυματίας.
2: Ναι.
3: Ακόμα δεν έχει από. Γιατί είδα λίγο χθες που παίζει με τη. Που έπαιξε η Brighton, τον Κοστούλα τον είδα, τον ξεκίνησα, αλλά το άλλο το παιδί δεν το είδα στον πάγκο.
2: Είναι ακόμα τραυματίας από ό,τι ξέρω, κάτσε να το τσεκάρω κιόλας.
3: Αλλά, γιατί και αυτός είναι πολύ καλός παίκτης το παιδί, είχε πάρει και εδώ σοβαρό, σαν τον Κωνσταντέι, υπάρχει μεγάλη ζημιά και αυτό το παιδί.
2: Ναι, ρίξει γεια σου και αυτός, παίζει το Δεκέμβριο. Οπότε περιμένουμε, να δούμε τώρα πότε θα επιστρέψει.
3: Το άλλο θέλω να πω είναι, παιδιά, για το
2: έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, να ξέρεις, απλά ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμος.
3: Ακόμα δεν είναι έτοιμος, εντάξει, γιατί και αυτός είναι μεγάλο ταλέντο του παιδιά αυτό. Το μπάσκετ, παιδιά, πάει από τον κακό το καιρό, ούτε παίχτες βγάζουμε πια, ούτε, δηλαδή, είναι σχέδια απογοήτευση η εθνική μας το μπάσκετ. Δεν βγαίνουν πλέον Έλληνες παίχτες.
0: Σκούρα τα πράγματα.
3: Σταματήσει προπολού. Δεν βγαίνουν, δηλαδή, ακούμε και στις μεγάλες ομάδες, ούτε προωθούν Έλληνες, δηλαδή, ήταν πολύ εύκολο ο όμιλος. Με την Ισπανία, εδώ, με τις καλές εποχές δεν την κερδίσαμε, τώρα δεν την κερδίσουμε. Μακάρι δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω. Άμα χάνεις από Πορτογαλία, ξέρω εγώ, και από Ουκρανία που είναι, δεν υπάρχουν, ας πούμε, στο μπασκετικό χάρτη, τα πράγματα είναι ανησυχητικά. Δεν ξέρω να συμφωνείτε.
1: Εντάξει, απλά υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια φρουνιά στις ηλικίες των 16 ετών που είναι πολύ καλή. Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, βέβαια πρέπει και αυτοί μετά να πάρουν και ευθύνες, να πάρουν και παιχνίδια πάνω τους. Γιατί αν πηγαίνουν απλά σε μεγάλες ομάδες για να συμπληρώνουν το ρόστερ, δεν θα έχουν παραστάσεις. Να, και τώρα που είναι δύσκολα τα πράγματα. Προσωπικότητες δεν υπάρχουν να βγουν μπροστά.
3: Δυστυχώς δεν βγαίνουν. Και θα ήθελα να μιλήσω και λίγο για τον Παναθηναϊκό με τον Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
3: Διονύση, με τον Βοτανικό πώς πάει.
0: Με το?
3: Τον χρόνο θα είναι η ομάδα μέσα.
0: Ο Βοτανικό.
3: Ναι.
0: Το πλάνο είναι για 27. Εγώ πιστεύω εκεί φθινόπωρο.
3: Φθινόπωρο.
0: Εκεί το βλέπω, ναι.
3: Θα μπει. Όταν ο Ζηλό, δηλαδή, μπορεί να έχει αρχίσει, ας πούμε, δηλαδή, θα έχει αρχίσει σε ζώνη ευρωπαϊκά.
0: Είναι πιθανό, είναι πιθανό. Κάτσε να περιμένουμε, γιατί ο στόχος είναι για άνοιξη. Το βλέπω για φθινόπωρο, αλλά να περιμένουμε. Τώρα να σου πω κάτι, φίλε. Από τη στιγμή που έχει μπει το νερό στα βλάκι, τι ένα μήνα πίσω, τι ένα μήνα μετά, μικρό το κακό για μένα, κατάλαβες.
3: Ναι, καλά, σωστά, αλλά θα μπει όμως η ομάδα αμέσως ή θα περιμένει, ξέρω. Θα μπει η ομάδα αμέσως.
0: Άμα είναι, όταν είναι έτοιμο, θα μπει. Όταν είναι έτοιμο, θα μπει. Αν είναι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, θα μπει τότε. Θυμίζω ότι για τον ερασιτέχνη, γιατί είναι και ο ερασιτέχνης, θα θυμίσω έτσι, για τον ερασιτέχνη η σύμβαση είναι μέχρι 31 του, ότι πρέπει να παραδοθεί το 27.
3: Ναι. Θα δούμε. Μακάρι να μπει η ομάδα, θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ένα τελευταίο, νομίζω ότι το Ολυμπιακός θα το θέλει το ΆΚΑ το πρώτο, γιατί και αυτοί θα κάνουν το Παρεσέγγι, θα κάνουν.
0: Ναι, όταν πάει.
1: Όταν θα πάει, θα πάει στο ΆΚΑ.
0: Θα πάει στο ΆΚΑ, ναι.
1: Αλλά ο Παναθηναϊκός θα το έχει
3: τελειώσει. Δεν έχει μπει Ολυμπιακός.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
3: Ο στόχος, μάλιστα. Anyway, χάρηκα πολύ που τα πάμε, παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Επόμενος φίλος.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου.
4: Καλή σεζόν σε όλους.
0: Να είμαστε καλά, καλή σεζόν.
4: Καλή δύναμη. Με υγεία, με όλα αυτά που βλέπετε και ακούτε, ειδικά εσείς όλοι εκεί. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο. Τι έχετε να πείτε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό?
2: Δηλαδή, λύστε το ραδιόφωνο σας αρχικά.
0: Ναι.
2: Γιατί...
4: Πώς τον βλέπετε?
2: Γεμάτο.
4: Με όλες τις μεταγραφές, με τον προπονητή αυτόν, πού θα πάει?
0: Πού θα πάει θα το δούμε. Αλλά φίλε, τώρα εγώ δεν μπορώ να είμαι για αντικειμενικό, το έχω πει για τον Ομπράντοβιτς, γιατί για μένα είναι ο νούμερο ένα. Το τι θα κάνει μια ομάδα θα το δούμε, γιατί δεν παίζει μόνος του. Εγώ να σου είμαι ειλικρινής, περιμένω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία τη νέα σεζόν για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
4: Πιστεύεις ότι θα είναι καλύτερος από πέρσι?
0: Ναι, πιστεύω θα είναι καλύτερος.
4: Δηλαδή θα δέσει όλο αυτό το κομμάτι με όλους αυτούς τους αστέρες.
0: Γιατί να μην δέσει. Τον Μπράδο, έχει προπονητή, λες να μην ξέρει να το δένει. Τώρα τι θα κάνει, αν θα πάρει ευρωπαϊκό, αν θα πάει Final Four, αν θα... αυτά θα τα δούμε. Στην πορεία.
4: Και κάτι ακόμη.
0: Ναι.
4: Για τις μεταγραφές που γίνονται τώρα.
0: Mm-hmm.
4: Ποια είναι η άποψή σου.
0: Για πού λες τώρα.
4: Για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού.
4: Ναι.
0: Είπα και προηγουμένως θέλω να, τελειώσει, να τελειώσουν οι μεταγραφές και να κάνουμε έναν απολογισμό. Εγώ θεωρώ ότι
4: βαθιά μέσα
0: πρέπει να πάρει χάφο Παναθηναϊκός και εγώ θα έπαιρνα και εξτρέμ. Όχι τόσο στόπερ. Αλλά η δική μου άποψη αυτή.
4: Πιστεύεις ότι θα έρθει ο Ναΐ.
0: Αν πιστεύω, τι πάει να πει αν πιστεύω. Εδώ περιμένουμε σήμερα αύριο τις εξελίξεις. Δεν μπορώ να σου το πω τώρα τέτοια ώρα αν πιστεύω. Ξέρω ότι γίνεται προσπάθεια, σοβαρή.
4: Okay.
0: Κάτσε να δούμε.
4: Εντάξει, παιδιά. Αυτό ήθελα. Καλή καλά. Και πάλι,
1: να είστε
4: καλά.
1: Να είστε καλά, φίλε. Λοιπόν, να απαντήσω σε ένα φίλο που μου λέει ότι είδες μάλλον με καλαμαριά. Όχι, το βρήκα το μάτς. Είναι 1988-89 σεζόν. Mm. Παναθηναϊκός Απόλλων 2-2.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν Πανιώνιος Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, όχι Καστοριά Ολυμπιακός. Πανιώνιος Ολυμπιακός με γηπεδούχο τον Πανιώνιο 0-1 με γκολ του Καραταϊδη.
0: Okay.
1: Την ίδια μέρα. Πέμπτη Αγωνιστή.
2: Τελικά ποιος έβαλε τα γκολ.
1: Τώρα δεν φαίνεται το.
2: Για αρχή έβρεγε στο μάτς.
1: Ο Χριστοδούλου και Βλάχος.
2: Ναι.
0: Ο Λουίς.
1: Ναι. Παντελίδης και Γιούρισιτς.
2: Το Γιούρισιτς το θυμάμαι από τα χαρτάκια.
0: Μάλιστα.
1: 13.000 εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Ναι, παιδιά, εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Έλα, ρε μαγκές. Καλώς ο Παναθηναϊκός από
1: Μπρέα. Καλώς ο Γιώργη.
4: Καλά είστε, καλό μεσημέρι. Καλώς καλή σημαίνει. Αρχή.
0: Να είσαι καλά.
4: Τι κάνετε, καλά είστε. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλά, Γιώργο. Εσύ.
4: Αρχικά για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω. Ναι. Ρε Διονύση, είσαι από τους λίγους που εγώ συμφωνώ πολύ μαζί σου. Και γιατί έχω δει όλα τα παιχνίδια, να ξέρεις. Και από το γήπεδο και από τηλεόραση. Συμφωνώ πολύ μαζί σου

0: Την ώρα
1: αυτό
0: του
1: που
0: μάτς,
1: λες, ότι στο τέλος
0: του μάτς, ναι. Είσαι εκεί και στηρίζεις και μετά αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Άμπρα, αναλόγως... συμφωνώ απόλυτα, Νιόνιο μου, συμφωνώ απόλυτα. Απλά δεν μπορώ εγώ ότι, επειδή σε ακούω και στο Παναγιώτη 24, δεν θέλω να πω κάτι άλλο για τα άλλα τα παιδιά. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή η κριτική ότι είναι το 1% του Παναγιώτη που γκρινιάζει δεν είναι το 1%, είναι πολύ.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν
1: λάθος η γκρινιά.
0: Το 1% εγώ... μπορεί να είναι υπερβολές, ρε.
1: Υπερβολές δεν είναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ δεν συμφωνώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές υπερβολές. Ότι θα τους βγάλουμε όλους άλλους. Ναι, εντάξει.
0: Όχι, αλλά οι υπερβολές είναι λάθος, στο ένα και στο άλλο.
1: Ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ, κάτι με τα ματάκια μας βλέπουν πέντε πράγματα και τώρα αυτά θέλω να αναλύσουμε.
0: Ναι.
1: Εσύ τι είδα, εγώ για να πεις αν έχω άδικο, μπορεί να μην το βλέπω σωστά. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια, αδερφέ, ξέρεις τι είδα. Ότι ο καλύτερος παίκτης με διαφορά ήταν ο De Vrij. Για μένα. Ναι. Πώς το βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο. Ότι χωρίς De Vrij πίσω. Δεν ξέρω αν θα περνάγαμε. Ήταν σε όλα ηγετικός, κατέβαζε την μπάλα. Έκοβε φάσεις, έκανε τα πάντα. Πολύ καλός ο Βαντρόγκελεν στο θέμα ότι είχε αυτό που είχε χρόνια ο Παναθηναϊκός. Ένα στόπερ.
0: Εντάσεις.
1: Όχι μόνο εντάξει, ένα στόπερ να πηγαίνει
0: στην
1: με
0: εκεί.
1: Αλλά... μπάλα δεν ξέρει. Μπάλα δεν ξέρει, αλλά δεν με νοιάζει εμένα προσωπικά.
0: Είναι ο στόπερος σκληρός.
1: Α, μπράβο. Θα πάει με. Δηλαδή δεν ξέρει την μπάλα που ήξερε ο Μολέδο, ο οποίος για μένα είναι από τους καλύτερους στόπερ που έπρεπε. Απλά δεν του δώσανε
0: ευκαιρία. Ο Μολέδο είχε όλο το πακέτο.
1: Απλά ρε φιλέ είναι θα πάει με χίλια ή μπάλα ή αυτός, εγώ τον γουστάρω πάρα πολύ. Για μένα μεγάλο πρόβλημα ρε φίλο Καμάρα, μεγάλο πρόβλημα και θα πω γιατί είπατε ότι, άποψή μου είναι αυτή, είπατε ότι ήταν καλός το παιχνίδι με τέτοια. Για μένα δεν είναι καθόλου καλός.
0: Μαρκάρι,
1: συγγνώμη που θα το πω. Ρε φίλε, συγγνώμη.
0: Για μένα
1: λίγο.
0: Όπως το είδα εγώ.
1: Ναι, να σου εξηγήσω γιατί, για μένα τι το λέω εγώ. Είναι εξάρι. Ρε φίλε, να πάρει την μπάλα και να δώσει δύο πάσεις δίπλα του, το κάνω και εγώ, συγγνώμη κιόλας. Ρε φίλε, μαρκάρι με τα μάτια, το λέω ειλικρινά, μαρκάρι με τα μάτια. Δεν έχει κόψει.
0: Τα προηγούμενα μάτια ήταν προβληματικός.
1: Συγγνώμη, είναι εξάρι, παιδιά, δεν το πειράζει να φτιάχνει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εγώ εκτός και αν το βλέπω εγώ λάθος, έτσι.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν είναι το εξάρι το πολύ αγκρέσιμο.
1: Αυτό που καταλαβαίνω και εγώ αυτό που ακούω από τον Τσάρλι. Επειδή σου έχω πει, ακούω όλες τις εκπομπές, έτσι. Και αυτό που ακούω από τον Τσάρλι λέει ότι και στον Παναθηναϊκό είναι προβληματισμένοι, γιατί άλλο περιμέναν, άλλο τους έχει βγει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι ακούω, έτσι.
0: Άλλο τι περιμένουμε εμείς σε άλλο μια ομάδα.
2: Εάν ήθελαν κάτι διαφορετικό. Και βλέπουν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, γιατί έπρεπε να παίρνει με άλλες δυνατότητες.
1: Εκεί θέλω να στο πάω τώρα.
2: Πόσο λες ότι να περιμέναν κάτι άλλο.
1: Εκεί θέλω να στο πάω τώρα, ότι εφόσον πήραν το Λούλα, πώς το λέμε, όλοι οι δημοσιογράφοι λένε ότι θα πάρουμε και 48.
3: Μια Λούλα. Δεν βγαίνει.
1: Πώς γίνεται, εφόσον θα παίρναμε ένα παίκτη, πώς γίνεται να παίρνουμε και 6-8 όταν έχουμε για 8 και τον Κάγκουα και τον Λούζα, που για μένα ο Ναΐ, εγώ είναι παιχταρά, θα μας ανεβάσει επίπεδο, αλλά ας πω κάτι ρε Διονύση, άμα έρθει πού θα παίξει ρε φίλε. Ή θα φάνε τον Ταμπούρδα, ή τον Λούζα, ή τον ο Κάγκουα, εγώ πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ, να ξέρεις. Τη θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τέτοιους παίκτες θεωρώ θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα. Και να μην σας το κουράζω, παιδιά. Και ο δεύτερος που έχει κάνει πράγματα είναι ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Υπάρχει ένα νέο δημοσίευμα από δημοσιογράφο.
1: Και θα σου πω που θέλω να σου πω. Πες αυτό που θες, ναι, ναι.
0: Δημοσιογράφο Ισπανό, κάνει ρεπορτάζ τη Τζιρόνα. Τώρα πριν από λίγο, περίμενε λίγο. Μισό λεπτάκι, δώσε μου. Που λέει ότι δεν έχει κλείσει τίποτα με κανένα σύλλογο για τον ΝΑΕ. Τις τελευταίες ώρες ο Παναθηναϊκός του προσφέρει να γίνει ο πιο καλοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα. Η Αϊτχόφεν επίσης ασκεί πίεση. Ο Άγιαξ λέει που είχε φτάσει σε συμβατική συμφωνία με τον Μαροκινό αποσύρεται. Και η Τζιρόνα περιμένει να λάβει ακόμη κάποια ισχυρή προσφορά από άλλο σύλλογο. Γράφει αυτός. Θα δούμε τώρα τι γίνεται.
1: Εγώ πιστεύω θα τον πάρουμε πάντως, να ξέρεις.
0: Mm.
1: Εγώ πιστεύω, επειδή βλέπω δεν έχει κλείσει και μου κάνει και εντύπωση να ξέρεις που δεν έχει προτάσεις, γιατί έκανε τρομερό μου διάλ. Εγώ πιστεύω ότι θα τον πάρουμε. Και στο κλείνω τώρα ένα τελευταίο για να μην κρατήσω.
0: Ναι, για να βγάλουμε για ένα ακόμα.
1: Ναι, εκεί που δεν θα το πάω, ρε φίλε, είναι ότι τέτοιους παίκτες θέλουμε, ρε αδερφέ. Βλέπεις ότι διαφορά την έκανε ο Λιβάη. Δεν έχεις τέτοιο εξτρέμ. Δηλαδή, πάλι λέγατε για τον Αντίνο. Αν θέλω εξτρέμ μόνο να τρέχει,
0: για μένα,
1: να το έχω δει.
0: Για μένα θέλει και έναν εξτρέμ που άνεκο το είπα.
1: Τι εγώ πάνε. Είσαι ο μόνος που το λέει, ρε φίλε.
0: Τι να πει ο μόνος τώρα, σου λέω την
1: ναι, όχι,
0: ξέρω
1: το θέμα, ναι, ναι. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς πέφτατε από τα σύννεφα το Ζαρουρί. Λες και μας έχει βγάλει τα μάτια ο Ζαρουρί πέρσι και πέσαμε από τα σύννεφα ότι φέτος δεν τον θέλει ο προπονητής. Το μόνο δίκαιο που δίνω στον Ίστρου είναι ότι χαίρομαι ότι ό,τι πέρσι λέγανε όλοι οι φίλοι αυτοί, το λέω για μένα. Ότι δεν μπορεί να σε ανεβάσει επίπεδο τέτοιοι παίχτες, ο Νίσος τους πήρε κεφάλι όλους. Εγώ στεναχωρήθηκα τον Τζέρι μόνο, ήθελα να μείνει. Εγώ τον ωραία, ήθελα ωραία, τον Τζέρι. Αυτό παιδιά, καλή
0: έγινε,
1: συνέχεια.
0: Γεια σου Γιώργο, γεια πάμε σε ένα ακόμα. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Γεια.
4: Εγώ μιλάω έτσι.
3: Ναι, βεβαίως.
4: Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Με κάλυψαν βέβαια πάρα πολλοί προηγούμενοι. Αλλά να πω κι εγώ έτσι.

0: ίσως να το κάνω λίγο πιο περιστατωμένα. Ο κύριος Καμαρά, ο οποίος είναι μικρό παιδί ακόμα, πασούλα, δεξιά, αριστερά, πίσω. Αν θυμάμαι καλά σε 6 παιχνίδια, είχε κάνει μόνο μία κάθετη, η οποία δεν βγήκε βέβαια. Και το άλλο είναι ότι, παιδιά, πραγματικά στα τελευταία παιχνίδια είχα τα επίδυση και τον παρατηρούσα, αποφεύγει να πάει κοντά στον αντίπαλο. Σαν να φοβάται. Αυτό φυσικά δεν είναι εξάρι. Εκτός και αν είναι τριχασμένη προσωπικότητα και μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, δεν ξέρω πότε θα του καπνίζει, δούμε έναν άλλον παίκτη. Αυτό που είδαμε για 6 παιχνίδια δεν είναι εξάρι. Είναι ένας παίκτης που δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ειδικά με το αριστερό.
1: Αυτό λέω και εγώ, ότι δεν φαίνεται να είναι το εξάρι το... ο κόφτης. Ναι. Είναι κάτι άλλο.
0: Έχει πολύ ωραίο γλυκό χειρισμό της μπάλας, αλλά ανούσιο. Όπως είπε και ο προηγούμενος, και εγώ τη δίνω δεξιά και αριστερά και πίσω. Είναι πολύ εύκολο. Έχω απογοητευτεί από αυτό. Να μην πολύ λογό, ο Αντίνο, 20 χρονών παιδί.
1: Εγώ να περιμένουμε λίγο πάντως, για όλους τους παίκτες.
0: Ναι,
1: να σας πω κάτι, δεν κάνω συγκρίσεις. Μην αρχίσουμε τώρα και μου λέτε ότι κάνει συγκρίσεις. Καμία συγκρίση δεν κάνω. Θυμάμαι τις κουβέντες που γινόντουσαν για τον Ζιλμπέρτο Σίλβα όταν είχε πρωτοέρθει. Τα θυμάσαι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν κάνω συγκρίσεις, το ξαναλέω. Μην μου πείτε συγκρίσεις στο κομμάτι του Ζιλμπέρτο. Καμία συγκρίση. Ο Ζιλμπέρτο τεράστιος παίκτης. Αλλά θυμάμαι το πρώτο διάστημα τι λέγανε και είναι αργός και δεν κόβει και δεν κάνει, δεν ράνει. Α, κάτσε λίγο.
0: Λοιπόν, μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω για τον Αντίνο, που το κάνει σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα. Τρέχει, μαρκάρει, πάνω κάτω, έχει ντρίμπλα, έχει το ένα εναντίον ενός, όχι πάρα πολύ, αλλά το κάνει και αυτό. Και μόλις φτάνει είτε να δώσει assist, την τελική πάσα, ή την τελική εκτέλεση να κάνει ο ίδιος, είναι μέσα στα όλα. Είναι δηλαδή χωρίς σιγουριά. Πες μου, ούτε assist να βγαίνουνε, ούτε αυτός να εκτελεί. Αυτό το βλέπουμε ή το βλέπω μόνο εγώ? Ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Ακούμε, ναι.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν να σας άκουγα. Το βλέπετε ή το βλέπω μόνο εγώ?
2: Δυο απ' όλα, γιατί σπίτι το τρία μαζεμένα.
0: Ούτε assist δίνει σωστές για να εκτελέσουν οι συμπαίκτες του, ούτε ο ίδιος.
1: Για ποιον είπες τώρα, για τον Αντίνο?
0: Για τον Αντίνο. Όλα τα άλλα τα κάνει καλά.
1: Ναι.
0: Και το μαρκάρισμα και πίσω βοηθάει. Και τρεξίματα και κόβει. Και στο τέλος τίποτα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Θέλω να θυμίσω για κάποιον που είπε ποιος παίκτης έχει κάνει εντύπωση. Συνήθως οι τεχνίτες παίκτες δεν κάνουν εντύπωση.
1: Όχι πάντα. Κάνουν εντύπωση.
0: Λέω συνήθως.
1: Για πες να πεις.
0: Εγώ θα θυμίσω το Χούλιο το Λοσάντα, το Βαζέχα, το Σαραβάκο και τον κύριο Δελικάρη.
1: Ωραία. Αυτούς. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ακόμα.
2: Όχι, μωρέ, κλείσουμε σιγά σιγά να πούμε κάποια κουβέντες. Πρώτα απ' όλα έχει ματσάκια απόψε. Θα πεις κάτι, Ηρακλή μου.
3: Και τι με κοιτάτε εμένα?
2: Εμείς λέγαμε συνήθως.
3: Να πάμε.
2: Τι θες, δυσκολεύτηκε. Λοιπόν, έχει παράδειγμα Βίλα Άρσεναλ.
1: Διπλό.
2: Εντάξει, διπλό, ναι, αλλά είναι χαμηλά.
1: Πόσο δίνει?
2: 1,53.
1: Μια χαρά, 1,53.
3: Δεν το λες και τραγικό.
1: Δεν είναι 1,30.
2: Έχει Λέτσε Ρώμα.
1: Γκολ.
3: Μαζί σου, Βασίλη, ωραίο, μου άρεσε αυτό που είπε, όπως το πεις.
2: Αταλάντα Μπολόνια.
1: Γκολ.
2: Εγώ βλέπω το ασάκι εδώ. Το 90 είναι καλό. Εγώ θα δίνω λίγο πιο πάνω, γιατί έτσι έχω συνηθίσει.
1: Ναι. Γι' αυτό πας κουβά.
2: Εντάξει, ρε φίλε,
1: πήγαινε στα πιο safe.
2: Εσύ πας ταμείο.
1: Άμα πήγαινε, θα ήμουν εδώ τώρα.
2: Εσύ πας τα safe γιατί?
1: Για πες.
2: Λοιπόν, Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο, απλά για να το δει ο κόσμος, δεν αξίζει.
1: Ο Βεράκι, ναι.
2: Ενδιαφέρον, ο Σασούνα Χετάφε στις 8.30, 2.15 ο Άσος, 4.10 το διπλό, το βλέπω προς τον Άσο.
1: Ναι.
2: Και εντάξει, έχει το Λεβαδιακό Παναθηναϊκό, δεν ξέρω.
1: Άστο αυτό, δεν είναι.
3: Γκολ.
1: Δεν το αγγίζουμε.
2: Λοιπόν.
3: Εντάξει, όλα τα μάτια γκολ είναι Παναθηναϊκό.
1: Μέχρι στιγμή, ναι.
3: Όλα.
2: Θα σπάσει σήμερα.
1: Α, δούμε, αφήστε το τώρα αυτό το μάτι.
2: Το μπασκετάκι πώς το βλέπετε αυτό, να πούμε και να κλείσουμε.
3: Περίμενε, ρε Ζεφέ, εμείς δεν μιλήσαμε.
1: Καθόλου εθνική.
3: Να κλείσουμε αμέσως.
2: Όχι, εννοώ με τα στοίχημα να κλείσουμε.
3: Περίμενε, μισό λεπτάκι. Δώσε μου. Έχουμε.
1: Δεν έχουμε γιατί.
3: Και 56 είναι.
2: Έχει δελτίο, έχει δελτίο.
3: Δελτίο έχει και μισή, ακριβώς.
1: Έχει δελτίο.
2: Ωραία, αλλά. Έχουμε
3: μισό λεπτό, ρε παιδί. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Τι είσαστε εσείς, ρε παιδί.
2: Μην το πιέζει, μην το πιέζει.
1: 50 δευτερόλεπτα.
3: Έχετε τρελαθεί. Δεν έχω 50 δευτερόλεπτα. Μισό λεπτό, έχω βρει τα δύο.
1: Για ρίχτα.
3: Μισό λεπτό να βρω και το τρίτο. Γιατί είμαι παλιός τότε που είχε τριάδες.
1: Τριάδες, ναι.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν.
2: Να πω εγώ μέχρι να το βρεις για να καλέσω το ραδιοφωνικό κενό. Ότι οριακά είναι φαβορή η Ισπανία με την Ελλάδα. Και την νίκη είναι
1: 95. Δεν έχω δει η Ελλάδα καθόλου.
2: Οπότε... Δεν είναι. Δεν είμαστε σε
1: είναι
2: καλά,
1: και
2: σε καλό φεγγάρι.
1: Τελικώς...
2: Με την πλάτη στον τοίχο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Φίλε, έχω κάνει και γέφυρα τόσο.
3: Λοιπόν. Κοπεχάγη σοντέρισκε. Αυτά είναι μάτι.
2: Για πάμε. Αυτό παίζω κι εγώ. Αλλά...
3: Over 3,5. 2,15.
1: Ναι.
2: Έστω κάνουμε κι άσο και over.
1: Άσο, over 3,5.
3: Over 3,5. Αλκμαρ Β, Ουτρέχτη Β.
1: Over 3,5.
3: 1,85.
1: Είδε σου τον πετυχαίο.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Και Μπένφικα.
2: Μπένφικα.
1: Μπένφικα.
3: Ναι, όπως ναι.
2: Λέγανε. Και είναι η ομάδα αυτή.
1: Ναι. Μπένφικα, ναι.
3: Over 3,75.
1: Είμαστε. Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εδώ θα είμαστε. Και άλλο δύο ώρα.
1: Θα είμαστε καλά. Έρχονται οι ρεπορταρέοι.
2: Μπράβο, λοιπόν. Χάρη στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίς Ταμπάκος δεν ήταν εδώ. Ήταν όμως η Κωνσταντίνα Πανούτσου, ήταν και ο Γιώργος Πετρίδης.
1: Γεια σας.
2: Από Ηρακλή Αντίπα, κάθετε εσείς.
1: Διονύση Δεσίλα και Σταύρο Χοντροθύμιο. Γεια σας.
2: Μένετε εδώ, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ, μετά στον
1: Καραγιάννη.
2: Κώστα και Τσετζόγλου και Γιώργο Τσανάκη.
3: Εμείς δεν είχαμε μετά.
2: Γι' αυτό,
3: εμείς δεν είχαμε μετά.
2: Εμείς
3: δεν είχαμε μετά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η νύχτα στο Big Winsport FM
3: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
2: Νίκος Ράλης
3: και Μανώλης Μουσουράκης
2: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
3: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
2: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
3: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
2: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
3: After Review στο Big Winsport FM 94,6.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα να έχουμε, παιδιά. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται, όπως κάθε πρωί από τις 6 ως 8 εδώ στον Big Wings Sport FM και στο 94,6. Ο TJ Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την μεγάλη μας παρέα. 2-10-95-79-2-83-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με αστική χρέωση, για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τρενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα, φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Πρωτομηνιά. Χθες είχαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά, όπου ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα με 2-0 και μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική, λόγω του ότι είχε κάνει χρήση του δικαιώματος του βάσει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να πάρει ένα ρεπό αν επιθυμούσε, όπως όλες οι ομάδες μας στην Ευρώπη. Έκανε χρήση ο Παναθηναϊκός την πρώτη αγωνιστική και χθες μπήκε στο πρωτάθλημα νικηφόρα, έχοντας ως πρόσωπα το αγώνα σε αυτό το 2-0 που με εξαίρεση ένα 15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά καλός. Είχε ως πρόσωπα το αγώνα τον νεοφερμένο Κάγκουα, για τον οποίο θυμάστε ότι λέγαμε ότι ακούγονται πάρα πολύ καλά σχόλια για αυτόν από τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Το έδειξε ο Κάγκουα, ένας χαφ πολύ ποιοτικός, πολύ γεμάτος, ο οποίος κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, κινείται συνεχώς στο χώρο μεταξύ των γραμμών, χαμηλώνει, παίρνει μπάλες, μοιράζει, βγάζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, έρχεται στην επίθεση από την πίσω ζώνη, βγάζει μια ένταση που δεν είχε το κέντρο του Παναθηναϊκού, μια πολύ ωραία εμφάνιση και το ενθαρρυντικό είναι ότι είναι η πρώτη του εμφάνιση και ο Κάγκουα, όπως είπα και χθες στην περιγραφή από τη Λιβαδιά, έμοιαζε σαν να παίζει από καιρό στον Παναθηναϊκό. Έδωσε μια άλλη οντότητα στο κέντρο του τριφυλιού. Έκανε τεμπούτο και ο Λούζα, αλλά ο άλλος πρωταγωνιστής δεν ήταν φυσικά ο Λούζα. Ο Λούζα, το παιδί είναι λίγα 24 ώρα εδώ. Θέλει το χρόνο του. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης και αυτός. Ο άλλος που έκλειψε τις εντυπώσεις είναι αυτός που κερδίζει τις εντυπώσεις φέτος το καλοκαίρι και μιλάω για τον Σίριλ Ντέσσερτς, που αποδεικνύει φέτος το καλοκαίρι. Τώρα μπήκαμε στο Σεπτέμβριο βέβαια, αλλά αυτά τα παιχνίδια που έγιναν μέχρι τώρα ήταν τον Αύγουστο. Για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός δαπάνησε πέρσι 6 εκατομμύρια να τον αποκτήσει. Μπορεί πέρσι χρονιά να πήγε στράφη, αλλά φέτος ο Ντέσσερτς δείχνει με το καλημέρα ότι είναι ένα φορ που κάνει γκολ στη μισή φάση. Αυτά για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Λιβαδιά, που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική. Και πλέον στρεφόμαστε στα παιχνίδια του κυπέλου που έχει τις επόμενες μέρες, το επόμενο τριήμερο. Αρχίζει γενομένης από σήμερα το απόγευμα, που έχει ένα μάτς ανάμεσα στο Βόλο και την Καλαμάτα, καθώς ξεκινάει η League Phase του Κυπέλου. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Θα στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, ο οποίος χθες ήρθε στη Λιβαδιά και τα είπαμε κιόλας. Γεια σου, καλά, να είσαι καλά Λεωνιδάρα μου. Καλημέρα και καλό μήνα και σε σένα. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, Λόμα έχεις Περιστέρι 7. Καλημέρα, Άλτιν 7. Καλημέρα, ο ξάδερφος λέει του Μπέου, λέει, κατασπάραξε τα γιδοπρόβατα. Ήταν ο Μπέο Γουλφ, επόπτης ασφάλτου. Καλημέρα. Καλημέρα από Πάφο Λέξο Εκτζής. Καλημέρα τρελόπεδα. Πολύ ώρα μετά έκανες χθες, αλλά δεν μπορούσα να σε ακούσω γιατί στο μπάσκετ έγινε ματσάρα. Καλό μήνα σε όλους, Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Ναι, έγινε ματσάρα, ήμασταν σχεδόν ταυτόχρονα με το Ρόμπο. Λοιπόν, καλημέρα ομορφόπεδα των FM. Καλό μήνα, καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρελά. Ο Ντέστερ των Δεκανήσων. Καλημέρα σε όλους. Επιτέλους πήραμε τρίποντο μετά από πολλά χρόνια στην έναρξη του πρωταθλήματος. Πάνω από το δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, παιδιά, και καλό μήνα με υγεία, λέει ο Κώστας Νέα Μπίρνη ΑΕΚ. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚ G. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή εκπομπή. Στέλνει ο Αντώνης από τα Πατήσια. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρ. Μπράβο στην εθνική μας για χτες. Πολύ δυνατό τσαμπουκαλεμένο μπάσκετ. Χτες η εθνική χρειάστηκε την παράταση σε ένα μάτς που είχε τη διαφορά. Εγώ δεν το έβλεπα, αλλά το άκουγα. και με πρωταγωνιστές τον Μίτογλου και τον Ντόρση, πήρε ένα φιλί ζωής για την συνέχεια, για τη διαδικασία των προκριματικών του Παγκοσμίου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και αγαπητέ ηχολήπτη από την ίσια Αγία Παρασκευή. Ευχαριστούμε για την παρέα, στέλνει ο Δημητρός, ο μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτμουντ. Καλή μπάλα παίξαμε χθες. Μια και έκανε εσύ μετά, όσοι λιγουρλήσει, λίγο πλάκα μπορούμε να κάνουμε, λέει τα φιλιά μου, ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βλέπουμε ωραία πράγματα από τον Παναθηναϊκό και ελπίζω, μακάρι με την έλευση του ΝΑΗ, να δούμε το κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση η οποία μέσα στην ημέρα θα έχει τελειώσει θετικά ή αρνητικά. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους το καλοκαιρινό. Από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, αν και σήμερα θα βάλω μπουφανάκι σε λίγο που θα ανέβω, λέει, στο σκούτερ να πάω στη δουλειά ο Κιμώνας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Έχουμε κανένα νέο με το Μαροκινό. Με το Μαροκινό, παιδιά, επειδή χτες και μου στέλνουν διάφορα πολύ και ακούγονται διάφορα δεξιά-αριστερά. Ο Παναθηναϊκός, είπα κάτι στη χθεσινή εκπομπή, έχει καταθέσει μια πρόταση και περιμένει την απάντηση του παίχτη. Η απάντηση του παίχτη θα έρθει, από όσο γνωρίζω, μέσα στη σημερινή ημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι έχουμε από μεταγραφές Ολυμπιακού? Μπουέρτα και Εξτρέμ και γόμαστε, λέει εδώ ο φίλος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον τώρα μπαίνει στην τελική ευθεία το πράγμα. Εντάξει, τώρα για τον, η τελευταία είδηση που προήγηψε το βράδυ είναι για την αποχώρηση του Ροντινέη. Ενώ υπάρχει και διαφαινόμενο deal με τον Πουέρτα, με τον Κουστάβο Πουέρτα. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, φιλαράκια μου, Νικόλας από Χανιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Για τα μεγραφικά του Ολυμπιακού έχουμε κάνει ένα νέο, Πουέρτα και Βάργκας. Για τον Πουέρτα λέγεται ότι είναι το πράγμα δρομολογημένο. Για τον Βάργκας, δώστε μου λίγο χρόνο να διαβάσω τα ρεπορτάζ. Για τον Πουέρτα έχει πάρει τον ναι και του παίχτη και του ατζέντη σε συμβόλο κοντά στα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα για τον. Για ποιον όνομα ρώτησες? Για τον Βάργκας δεν βλέπω να υπάρχει καμία τελευταία εξέλιξη, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλαρε, καλημέρα και στον Πάνο. Καλό μήνα να έχουμε Μίλτος Παράφρον περιπτεράς. Καλημέρα, Μάγκες, καλό μήνα, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα στην παρέα, καλό μήνα να έχουμε, στέλνει και ο φίλος μου ο Στελάρας, ο Εθέλ. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά γενικά. Καλημέρα, λέει, από Μελβούρνη. Τάσος πρέπει να είναι. Καλή εκπομπή και καλό μήνα να έχεις, φίλε. Τάσο, πρέπει να έχεις γράψει λάθος το όνομά σου, για δες το. Καλημέρα, Βαγγέλη, Μάικα από Κορυδαλό. Καλημέρα και στο Σπύρο το Κομωτινέο. Καλημέρα, αδέρφια, καλή σεζόν σε όλους. Γιώργος Πενιρλή. Ορίστε, γύρισε ο Γιώργος, παιδιά, άνοιξε το κατάστημα. Που λέγατε που είναι αυτός, χάθηκε κτλ. Δεν χάθηκε. Ο χειροποίητος Πενιρλή έχει επιστρέψει. Είναι εδώ. Δουλειά. Λοιπόν, πάνω έχουμε γραμμούλες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κόσμο, λοιπόν. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Ρε, καλό στο παιδί, ρε.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ρε φίλε.
1: Ο Λονίδας από τη Λαμία πρώτη, καλημέρα. Ο Γιάννης από τη Λαμία πρώτη τηλέφωνο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλά θα σου πάει.
0: Ο Λονίδας από τη Λαμία, ο Λονίδας από τη Λαμία ήρθε χτες στη Λιβαδιά και βρεθήκαμε.
1: Ναι, ναι, το άκουσα που το είπες. Να πούμε καλημέρα και στο φίλο Μαρίνο με το φούρνο στη Λιγαριά.
0: Το ξέρεις?
1: Ναι, το ξέρω, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι φίλος με τον πατέρα μου.
0: Ναι. Εγώ ακόμη δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Να σου πω την αλήθεια, χθες με τον Λεωνίδα τον πήραμε και τηλέφωνο, γιατί είναι φιλαράκι και αυτοί μεταξύ τους. Και τον πήραμε ένα τηλέφωνο. Με περιμένουν στη Λαμία, να ξέρεις, με πιέζουν, με πεσάρουν να έρθω Λαμία να γίνει χαμός.
1: Δεν έρθει, Ευαγγέλη. Θα το δρομολογήσω.
0: Αφού γνωρίζεσαι και εσύ με τον Λιγαριά, όταν θα έρθω θα γίνει η γενική μάζοξη, άμα είναι.
1: Ο Βαγγέλης είναι Λαζιάς και ο Μαρίνος ο Λιγαριάς.
0: Καλώς.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω, βασικά αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό, θα είναι τεράστια προσθήκη, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι πολύ καλός παίχτης ποιοτικά και τον είδαμε και στο Μουντιάλ κτλ. Πέρα, δεν θα αναλύσω τα δύο μάτς τα τελευταία του Ολυμπιακού. Απλά θέλω να πω, να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο συζητούσα πρόσφατα. Για την προσαρμογή των παιχτών σε κάθε ομάδα που παίρνουν μεταγραφή. Και για να σε βάλω στο νόημα, έλεγα ότι πολλές φορές αναφέρουμε το ότι δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα, δώσει του λίγο χρόνο. Ναι, συμφωνώ ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει το δικό του χαρακτήρα, μπορεί όντως να χρειάζεται προσαρμογή κτλ. Αλλά από την άλλη, εγώ με τις άποψεις, φέρνοντας παράδειγμα τον Τζόλι και τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια και περαστικά στον Κωνσταντέλια, στον Έλληνα μάγο που όταν θα γυρίσει με τον καλό θα δείξει για αυτά που μπορεί να κάνει και ακόμα περισσότερα. Ότι αυτά τα παιδιά, ας πούμε, πήγανε, ο Τζόλης παράδειγμα, πήγε από το Βέλγιο στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια Αγγλία, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και μπήκε με τη μία βασικός και έδειξε την μπάλα που ξέρει, έπαιξε την μπάλα που ξέρει.
0: Τώρα μιλάς όμως και για τον Τζόλη που για μένα τα δύο τελευταία χρόνια είναι ο καλύτερος Έλληνας παίχτης, έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα πετύχει και αν θυμάσαι, έλεγα ποιο τροσάρι είναι πολύ καλύτερο από τον τροσάρι που πάει να αντικαταστήσει. Είναι πολύ καλύτερο
1: από τον τροσάρι. Συμφωνώ. Είναι και ο Τζόλης και ο Καρέτσος και ο Κωνσταντέλης και όλοι. Απλά με αφορμή αυτού του τρει.
0: Η ποιότητα, πολύ βγαίνει με το καλημέρα, λες, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Ότι αν ο άλλος, επειδή που ξέρει μπάλα, τέλος θα μπει μέσα και θα παίξει από το πρώτο λεπτό. Αυτό δηλαδή συζητούσαμε αυτό το πράγμα και λέω εδώ, εμείς εδώ και πολλοί σκόρμα φαντάζομαι θα λέει καθίστε λίγο ακόμα να το δούμε μαμού και το δέχομαι. Αλλά αυτοί ρε παιδιά τι είναι, ας πούμε, Βραζιλιάνοι είναι και παίζουν με τη μία, τόσο μπάλα ξέρουν. Κι όμως τόσο μπάλα ξέρουν.
0: Κοίταξε όμως, να αναφέρουμε όμως Γιάννη ότι αυτά είναι και παιδιά τα οποία κοστίζουν όλοι 30-40 εκατομμύρια πλέον, έτσι δεν είναι.
1: Μα προφανώς.
0: Είναι από το πάνω ράφι.
1: Εγώ καταλαβαίνεις πως το λέω ότι άμα άλλος ξέρει ρε παιδί μου από το πρώτο λεπτό μέσα, από το πρώτο άγγιγμα που θα το δεις ότι ξέρει μπάλα, τέλος.
0: Ο Πουέρτα η βασική του θέση είναι το 8, έτσι.
1: Ναι, 8-6 εκεί μέσα. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα πιο πολύ, επειδή το συζητούσα πρόσφατα. Τώρα, εντάξει, πότε δηλώνουμε λίστα, Τετάρτη βράδυ ή Τρίτη
0: βράδυ? Τετάρτη βράδυ.
1: Εντάξει, αναμένεται...
0: Τώρα το διήμερο να είναι καυτό σήμερα αύριο, ναι.
1: Με προσταφερές, έτσι, γιατί εκτός από το Ροντινέι που το ξέραμε εδώ και 2-3 μέρες θα φύγει,
0: ναι.
1: Πιστεύω ότι θα φύγουν κι άλλοι που κάποιοι δεν το περιμένουν.
0: Ναι. Ποιον έχεις στο μυαλό σου? Κάποιον έχεις στο μυαλό σου?
1: Εντάξει, έχω... Δεν θέλω να πω δίκρυφο, το έχω, δεν... Πιστεύω, ας πούμε, ότι μπορεί να φύγει ο Τσικίνη άμα έρθει μια πρόταση.
0: Αυτό δεν θα είναι καλό, ναι, γιατί τον βλέπω ότι έχει μπει καλά στη σεζόν. Προχτές ήταν καλό στην Τρίπολη.
1: Παράδειγμα, λέω, εντάξει, τώρα και από το κέντρο.
0: Για τον Βάργκα, τώρα επειδή ρίξαμε ματιά που ρωτούσε πριν ο φίλος, δεν βλέπω να.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Δεν υπάρχει να προχωράει αυτό, ναι.
1: Όχι. Αλλά όντως ότι. Καλά, ο Ζέλσον, αν πάρουμε εξτρέμ, έχει φύγει την επόμενη ώρα.
0: Ο Ζέλσον.
1: Θεωρώ. Ναι. Και βλέπουμε. Αλλά εντάξει, τώρα τελευταία στιγμή θα γίνει χαμό σίγουρα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ζέλσον, παιδί μου, είναι ένα παιδί από το οποίο ξέρεις τι να περιμένεις, αλλά αυτό που έχει δώσει μέχρι τώρα δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, θες καλύτερα νούμερα από το εξτρέμ σου και σε γκολ και σε assist. Δεν λέω ότι το παιδί δεν έχει κάνει πράγματα, έχει πετύχει και σπουδαία γκολ με τον Ολυμπιακό, έχει κάνει και μεγάλες εμφανίσεις.
1: Ναι. Αλλά, ρε παιδί μου, θες
0: κάτι παραπάνω. Θες κάτι παραπάνω.
1: Τέλος πάντων, αυτά που λες, φίλε Βαγγέλη, καλή συνέχεια. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Και καλό μήνα.
0: Επίσης, φιλαράκι. Συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Βαγγέλη, είσαι, και εγώ είμαι ο Βασίλης από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Εμπίλια, από τη Νέα Υόρκη.
2: Καλομήνα.
0: Καλομήνα.
2: Όλα καλά.
0: Καλά, φιλαράκο, εσύ, τι γίνεται εκεί στην ξενιτιά?
2: Είδα το Στέφανο σήμερα, πολύ λαός. Έκανε τεράστια ενίκη ο Στέφανος.
0: Ο Τσιτσί.
2: Ναι, κέρδισε έναν. Σε καλή κατάταξη, ένα γαλάκι που είναι μικρός.
0: Τον Αρτούρ Φις.
2: Άρα αυτό είναι, χωρίς το S δεν το προφέρουν οι Γάλλοι. Είναι λίγο παράξενο.
0: Δεν ξέρω πώς το προφέρουν. Άμα μπαίναμε στο πώς προφέρουν οι ξένοι και τους Ισπανούς όμως θα τους λέγαμε όλους Λόπεθ. Θα λέγαμε Λόπεθ.
2: Ναι, καλέ. Ναι, παιδί μου, δεν αντιλέω.
0: Ναι.
2: Τα άκουγα σήμερα γιατί είχα βάλει και σένα και το Ρομπόλι, γιατί δουλεύω.
0: Ήταν ταυτόχρονα.
2: Και άκουγα και Εθνική Ελλάδος και άκουγα και σένα. Καλά, το έχεις το θέμα ότι τα λες ωραία. Δεν το συζητάμε, μια χαρά είσαι.
0: Γεια σου, Ρεμπίλη, να είσαι καλά.
2: Ναι, τι λες τώρα για τον Παναθηναϊκό? Αυτές οι προσθήκες κάπως θα βοηθήσουν, έτσι?
0: Βέβαια, πολύ. Νομίζω
2: έτσι ότι λέω και εγώ.
0: Ο Κάγκουα είναι ένας παίκτης στα χαφ που έλειπε από τον Παναθηναϊκό με τέτοια χαρακτηριστικά.
2: Μας έλειπε
0: από τον Παναθηναϊκό. Έλειπε ένας τέτοιος παίκτης.
2: Ο Νιγηριανός μπροστά είναι σεντροφορίτσιος, μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίκτυα.
0: Όχι απλά μπορεί, δεν χρειάζεται και πολλές τέτοιες και πολλές φάσεις.
2: Όχι, παίζει. Ναι. Και
0: όπως λέτε και εσείς εκεί.
2: Έχουμε πάρει τον Μαρτίνο.
0: Ο Λούζα. Για τον Τέσσερς, όπως λέτε και εσείς εκεί στην Αμερική, είναι πολύ καλός φίνισερ ο Τέσσερς. Πολύ καλός. Δηλαδή, μέσα στο κουτί θέλει μισή φάση. Θέλει μισή φάση. Μισή φάση για γκολ, ναι.
2: Έτσι. Εντάξει. Όταν μπόρδα, έχω την αίσθηση ότι θέλει περισσότερο συμμετοχή γιατί τα δίνει όλα.
0: Και βρίσκει ο Παναθηναϊκός γκολ αποστημένες μπάλες που την τελευταία διετία δεν έπαιρνε καθόλου. Έτρωγε μόνο αποστημένες μπάλες και τώρα βλέπουμε ότι βάζει συνεχόμενα γκολ από φάουλ και από τέτοιες καταστάσεις. Που παίζει ρόλο και αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζει ρόλο και αυτό.
2: Ναι, δεν θα μιλήσω τώρα για τον Κάτρι και για τον Κουντουρίδη, η οποία είναι το σταυμάζω δηλαδή μόνο και μόνο που είναι Έλληνας.
0: Ναι.
2: Αλλά και το καινούριο το παιδί που έχει έρθει το Λεβαδιακό.
0: Ο Τσάβρας που είναι τραυματίας, ναι, που είναι τραυματίας.
2: Ναι, και αυτό το παιδί συνεβάλλει. Και μ' αρέσει η αμυντική παράταξη που έχεις και ένα ξυλοκόπο εκεί, έτσι, που δεν μασάει.
0: Κοίταξε, κουμπώνει καλά το δίδυμο, και αυτό είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, ναι. Κουμπώνει καλά το δίδυμο, διότι ο Νεφράη παίζει, είναι εγκεφαλικός παίχτης, διαβάζει το παιχνίδι και ο Φαντρόγγελιν τον πλαισιώνει που είναι πιο δυναμικός. Και δημιουργούν ένα δίδυμο καλό, είναι και συμπατριώτες Ολλανδοί και οι δύο τα βρίσκουν. Και έχει ξεκινήσει καλά και εκεί.
2: Ναι,
0: με την ευκαιρία να πούμε ότι ήταν και το πρώτο μάτς φέτος της σεζόν που κράτησε και το 0 ο Παναθηναϊκός στην άμυνα.
2: Α, ναι, το είπες, το ανέφερες και πραγματικά καλά τα λες. Κράτησε την ευθεία του ανεπαφή ο τερματοφύλακας μας. Εντάξει. Έχουμε Ελλάδα, μου έχει τελειώσει εδώ το US Open και θα καθίσω αρκετές μέρες για να τελειώσει τα λεφτά μου.
0: Α, θα έρθει να φας ότι έχεις καβάτζα και θα φύγεις, ωραίος.
2: Ναι,
0: εγώ. Μπίλη, από πού είσαι στην Ελλάδα, από ποιο μέρος είσαι στην Ελλάδα, δεν μου έχεις πει.
2: Είμαι από τη Θήβα, γιατί ξέρω ένα παιδί που παίρνει από τη Θήβα.
0: Από τη Θήβα.
2: Αλλά εγώ έχω φύγει μικρός.
0: Ναι.
2: Έχω φύγει μικρός από τη Θήβα, αλλά πολλοί με ξέρουν στη Θήβα.
0: Εντάξει.
2: Γιατί έρχομαι συχνά.
0: Αν έρχεσαι συχνά, αν κρατάς και επαφές. Έτσι.
2: Αν έρχομαι συχνά. Έχω κάτι συγγενείς. Τους λέω ναι, για και μετά κάνω εξορμήσεις σαν αμέρι που δεν έχω πάει.
0: Να σου πω κάτι, φίλε. Είμαι της άποψης σαν άνθρωπος ότι ποτέ δεν πρέπει να ρίχνεις μαύρη πέτρα ούτε να ξεχνάς όπου ξεκίνησες. Έτσι.
2: Όχι, τι λες τώρα, τον τρόπο που γεννήθηκες.
0: Εντάξει, μην το λες, υπάρχουν άλλοι.
2: Εγώ που... τη λατρεύω τη Θήβα.
0: Υπάρχουν άλλοι που δεν είναι σαν εμένα και σαν.
2: Εκτός από τη Χαρίλα Αλεξίου, μετά είμαι εγώ που λένε.
0: Α, ναι, οκ. Okay. Έγινε ρε
2: παιδί. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή χρονιά. Να είμαστε καλά. Όπως είπε και ο προηγούμενος κροατής, αυτά τα ελληνάκια βγάζουν μάτια. Και ο Καρέτσας και ο Τσόλης. Ναι, και καλή επάνω να έχει το παιδί ο Κωνσταντέλιας, γιατί πραγματικά είναι πολύ αξιόλογοι Έλληνες παίκτες.
0: Παιχταράδες είναι, Μπίλη. Παιχταράδες είναι αυτοί.
2: Ναι, ναι. Τώρα κάποιος λέει για αυτό το παιδάκι που είναι στην Ίντερ Μαϊάμι, το κυνηγάει. Λέει Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός δεν έρχεται, παιδιά. Σας το λέω, έχω πηγή, ο Νόε Άλεν εδώ θα μείνει για λιγάκι και μετά θα κοιτάξει.
0: Και βλέπουμε.
2: Μιλάει ελληνικά το παλικάρι, του έχω μιλήσει εγώ. Ξέρει ελληνικά, δεν είναι στα χαμένα.
0: Ξέρεις πόσο χρονών είναι αυτός.
2: Μιλάει καλή. 21. Παίξει άντε 19.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Από εκεί πρέπει να είναι.
0: Έχει παίξει την Εθνική.
2: Είναι από το Μαϊάμι αυτό. Στην Εθνική. Θα έρθει στη Λεωφόρο και τους είδαμε το 3-0. Και είναι από τα καλύτερα αριστερά μπακ. Έχει και επιστροφές. Έχει και Αλατζόρντι Άλμπα. Κάνει κάτι τέτοιο. Πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης. Να κάνει τον Βάρη Παναθηναϊκός.
0: Έγινε αρχή.
2: Αλλά πρέπει ο κύριος Γιάννης να τα βάλει να πούμε. Γιατί θα κάνει επένδυση σε αυτό το παιδί.
0: Έγινε,
2: λοιπόν, σ' αφήνω. Καλή χρονιά, να μιλήσει κανένας άλλος. Θα πω και τα γένεμα. Θα βρω και από τον κύριο που τα λέει back to back και έτσι και έτσι. Πετάει κάτι αγγλέζικες ατάκες.
0: Ποιο τον Πάνο, το Φουρναρί.
2: Για τον Πάνο μιλάω.
0: Ο Πάνος μιλάει,
2: ναι, ναι, ναι,
0: ο Πάνος μιλάει τις γλώσσες όλου του πλανήτη. Να πας.
2: Ναι, παιδί,
0: να πας.
2: Είναι καλός.
0: Αρχηγός.
2: Είναι καλός ο άνθρωπος.
0: Αρχηγός είναι, ρε. Αρχηγός είναι.
2: Έλα.
0: Τα λέμε. Έλα, γεια.
2: Την καλημέρα μου. Σήμερα παίζει και η Μαρία Σάκαρη.
0: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, γεια σου, φίλε.
2: Ευχαριστώ, γεια σου.
0: Χαιρετισμού και στη Νέα Υόρκη, στο φίλο μας, τον Βασίλη, και συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλώς τον Νικόλα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, ρε φιλαράκο.
3: Sorry για χτες, δεν ήξερα ότι θα πήγαινες εσύ, δεν το είχα προσέξει και γι' αυτό...
0: Ήμουνα στη μετάδοση και μετά ήμουνα στη
3: συνέντευξη. Το κατάλαβα, mm-hmm. Μόνος μου το έπαιζε. Βασικά είδα μια κλίση και δεν ξέρω τώρα κατά λάθος πατήθηκε τι έγινε, τέλος πάντων. Okay. Οκ, κανένα θέμα, δεν νοιάζει mm-hmm. τους Σοκράτες έτσι έτσι αυτό. Λοιπόν, μου άρεσε αυτή η ομάδα να πω την αλήθεια. Μου άρεσε έτσι όπως μπήκανε, εντάξει, μας ευνόησε και λίγο, όσο λένε, το αυτογκόλ, αλλά νομίζω ότι μπήκε αρκετά καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και έχει και πριν το αυτογκόλ, έχει και την πολύ μεγάλη ευκαιρία που το βγάζει ο Ουρμάς
3: ναι,
0: πάντα,
3: ναι.
0: Σου του Τετέι, πριν, ακριβώς πριν τον γκόλ είναι αυτό.
3: Αλλά μου άρεσε ότι, πώς το λένε, δεν μπαίνουμε παθητικά όπως πέρυσι, περιμένουμε, χάνουμε ένα ημίχρονο, χάνουμε 30 λεπτά, χάνουμε 40 λεπτά. Όταν θέλει να πάρει αποτέλεσμα, μπαίνει από την αρχή. Και επίσης και το κράτησε. Εντάξει, και αυτό ευνόησε βέβαια με το ότι έβαζε με 10 ο Λεβαδιακός. Δεν πιέστηκα. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν πιέστηκε σε κανένα σημείο το αγώνα ο Παναθηναϊκός.
0: Κοίταξε από το.
3: Σοβαρά τώρα, εντάξει.
0: Ναι,
3: okay,
0: από το 50 έως το 65-70, εκεί ένα διάστημα στο οποίο του πήρε την κατοχή ο Λεβαδιακός. Αλλά πέρα από αυτό το διάστημα. Δεν...
3: Αλλά δεν είχε φάσει, α πούμε. Mm. Είχε την κατοχή, αλλά δεν είχε κάτι ιδιαίτερο.
0: Είχε δύο καταστάσεις και τις δύο τις καθάρισε ο Πένια, ο οποίος είναι σταθερός πολύ ο Πένια, έτσι να το πούμε.
3: Πάρα
0: αυτό.
3: Πολύ. Αυτό που λέγαμε χτες. Δεν ξέρω αν είδες κάτι που σου λέγε τον Τραγκόφσκι.
0: Είδα ότι έκανε γκέλα, δεν το είδα. Φλέ, δεν το άνοιξα γιατί γύρισα από Λιβαδιά, ξέρεις.
3: Άμα το ανοίξεις, θα γελάς. Μιλάμε για. Όχι γκέλα. Βγαίνει έξω από την περιοχή. Μαζί με τον αμυντικό και περνάει αριστερά τον αμυντικό και ο αμυντικός περνάει δεξιά και η μπάλα περνάει. Δηλαδή, συνεννόηση, εντάξει.
0: Δεν ήξερα που βρισκόταν πάλι.
3: Εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι μπορεί να σου παίξει 3 μέχρι 9, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Και συνήθως το 3 δεν το θέλει σε αγώνες που είναι 30-35, γιατί θα πέσουν πολλά τριάρια. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μα συνεχίζουμε έτσι. Τώρα, δεν είχαν πει κάποτε, ρε Βαγγέλη, τώρα συγγνώμη, ίσως δεν το ήξερα και εγώ, ότι στις πρώτες 4-5 αγωνιστικές δεν υπάρχει ντέρμπι. Είναι ότι ήταν Κυριακή παίζει με τον ΠΑΟΚ. Όταν βάζουν ένα. Τέλος πάντων.
0: Προφανώς για τις πρώτες δύο αναφερόντουσαν.
3: Τις πρώτες δύο ήταν. Ναι, μπορεί να κάνω λάθος. Okay. Γιατί είδα ότι παίζει με τον ΠΑΟΚ την άλλη, εντάξει. Δύσκολο να είναι τώρα, όπως και να το κάνεις.
0: Εντάξει, δεν πάει να είναι ντέρμπι φυσικά.
3: Ο ΠΑΟΚ είναι. Όσο και να μην έχει τη συνοχή, τέλος πάντων, αυτό που είχε πέρυσι με τον Λουτσέσκου, είναι μια ομάδα που είναι δουλεμένη, έτσι. Βάζει άλλα πράγματα ο καινούριος προπονητής, ok. Φύγανε παίχτες, ok. Αλλά όσο να είναι, είναι πιο δουλεμένη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Όπως και να το κάνεις. Θα δούμε.

0: εντάξει. Νομίζω ότι εμείς έχουμε τον ενθουσιασμό αυτή τη στιγμή.
1: Ο ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάς ότι έχει και αυτός όμως μια συνθήκη με έναν καινούριο προπονητή, έτσι, μετά από πολλά χρόνια με τον Λουτσέσκου.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω ότι παρόλο ότι ο προπονητής είναι καινούριος και θέλει να βάλει άλλα πράγματα και όλα αυτά, όσο να είναι η ομάδα είναι όμως του Λουτσέσκου, όπως και να το κάνουμε τώρα. Εντάξει. Φύγανε παίχτες, ήρθανε παίχτες.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει και το άλλο, έτσι, να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι ο ΠΑΟΚ πλέον από τότε που, από τη στιγμή που αποκλείστηκε τελείως από την Ευρώπη,
0: δίνει
1: πολύ βάρος πλέον στα εγχώρια.
0: Και είναι και πολύ ξεκούραστος. Πολύ πιο ξεκούραστος από τις άλλες ομάδες. Θα είναι και αυτό θα φανεί στη διάρκεια πιο πολύ, όχι τώρα. Και ίσως και γι' αυτό δεν θέλει τόσο πολύ βαθιόζαν. Κάτι άλλο που θέλω να πω, ναι, ήθελα να το πω και το, τώρα με την ευκαιρία να το πω. Δεν αρκεί μόνο η ποιότητα στους παίχτες, είναι και η ποσότητα. Δεν, δηλαδή μπορεί να έχεις ένα ποιοτικό παίχτη, αλλά χθες φάνηκε ξεκάθαρα, έτσι. Βγαίνει τετέ, μπαίνει ένας εξίσου καλός παίχτης. Μην πω και καλή. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι μέσα στην περιοχή ο Τέσσερις είναι καλύτερος από το τετέ.
1: Είναι άλλα είναι φορ πιο καθαρό.
0: Είναι φορ που θα σου βάλει τον γκολ. Είναι Βαζέχα, είναι Γκέρτ Μίλλερ, ας πούμε. Τέτοιο πράγμα. Εντάξει, η Γεροσυλία που το λέω, αλλά τέτοιο στυλ. Αυτό θέλω να πω. Ότι κάνει τη μισή ευκαιρία γκολ. Ναι. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο που έχει βάλει 4 γκολ τώρα σε 5 αγώνες.
1: Ναι, ναι.
0: Και τις περισσότερες δεν έχει παίξει και βασικό
1: ρόλο. Δείχνει ότι υγιής είναι ό,τι πρέπει.
0: Παρόλο νομίζω και στον πρώτο αγώνα δεν είχε παίξει. Με την πάξη, νομίζω. Τέσσερα, εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Οι 4-5 αγώνες είναι που έχει παίξει. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα.
1: Έγινε, Νίκ.
0: Γεια, γεια.
1: Η διακοπή για εθνικές ομάδες πότε είναι, λέει. Επίσης, Κρίστιανσεν δεν μπαίνει. Ευχαριστώ για τον Κρίστιανσεν. Δεν ξέρω να σου πω κάτι παραπάνω, αδερφό, εγώ. Για τη διακοπή του πρωταθλήματος τώρα, μετά την 5η αγωνιστική που είναι 19 και 20 του Σεπτέμβρη, έχουμε διακοπή. Τριών εβδομάδων μέχρι τις 10-11. Τότε έχουμε διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Τι ώρα είναι, και 29 είναι. Διαβάζω κανένα δύο μηνύματα για να οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων. Μην βγάλουμε κάποιον άνθρωπο και τον κόψουμε σε ένα λεπτό. Πάμε λοιπόν στη σελίδα της εκπομπής εδώ να στείλουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα, στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλό μήνα από το Βίρονα. Καλημέρα και καλό μήνα, Παντελής Χανιά. Τι μεταγραφές πιστεύεις θα κάνει ο Παναθηναϊκός ακόμη? Θα δούμε. Θα δούμε, γιατί σήμερα περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το ΟΝΑΗ. Και από εκεί πέρα αφήνουν ένα παράθυρο, μήπως έχουμε κάποια αλλαγή στα στόπερ ή στα έξτρεμ. Καλημέρα, Βαγγέλη, γιατί στα έξτρεμ ακούγεται ότι μπορεί να φύγει ο Ζαρορή. Αν φύγει ο Ζαρορή, πιστεύω ότι θα έρθει έξτρεμ. Καλημέρα, Βαγγέλη, τον αποσαρμοστή ένα παίχτη έχει να κάνει με τον παίχτη και την ομάδα γενικότερα. Δεν είναι απλό. Και ο Κοστούλας ξέρει μπάλα, αλλά ακόμα να παίξει, λέει, με την Brighton, λέει ο Αγαμέμνονας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Στέλνω Δημητρός, πρώην τα Αγίου των Ιχαβούζα. Καλό μήνα, Βαγγέλη. Απολαυστική όπως πάντα η χθεσινή σου μετάδοση. Λέει, γέλασα με την ατάκα σου. Τι σου έκανε, ρε σου. Ο Νάσος Προ, να σε πάτε καλά, φίλε. Αφού με μπριζώσαν οι λέρες, να πούμε εδώ πέρα στο στούντιο, τι να κάνω κι εγώ. Καλημέρα και καλό μήνα, λέω, Μιχάλη Σάικα από Χανιά. Ωραίο παρεάκι. Καλημέρα, καλό μήνα, Βαγγελάρα μου. Ο Τελιβεράς να μην φύγει και τρέχουμε, λέει, μετά. Έσε. Ο Γκαρθία λέει να πάει το παιδί να ξεκουραστεί και όχι το Σιπιόνι. Καλημέρα, φίλε, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον παππούλι μου, λέει ο Μανώλης. Break, δελτίο και ερχόμαστε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο, χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία, αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλλητα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Νέο περιστατικό με δεξαμενό όπλο σημειώθηκε κοντά στα στενά του ορμού. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
4: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημερούδια κόσμο, καλό μήνα σε όλους. Τα 36 μετά τις 6 στον Big Win Sport FM 94,6. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία λέει ο Παύλος. Καλημέρα σας, ο Δημήτρης Ρακτζής από το χειμερινό Ινδικό ωκεανό. Να είσαι καλά ρε Δημήτρη. Καλές θάλασσες που λειτουργήσεις στην ναυτική. Εγώ πάντως Βαγγούλη αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι σε γουρλείς. Τώρα τι μου λες εσύ? Καλά τα πήγα φέτος το καλοκαίρι, δεν έχετε παράπονο. Έτσι, καλά τα πήγα. Τρέξαμε λίγο, αλλά κάνουμε δουλίτσα. Ρε Βαγγέλη, λέει αυτή η Βαλεντίνα που λες την εκπομπή στο YouTube, λέει είναι η δικιά μας εδώ στο Sport FM. Ναι, η δικιά μας είναι. Ναι, ναι. Το πρωί την έχω παραγωγή εκεί, το απόγευμα την έχω εδώ. Δεν το είπαμε, φίλε, σήμερα. Ναι, δεν το είπαμε. Το χαρακτηριστικό σου μήνυμα δεν το είπαμε. Καλημέρα, καλημέρα να έχεις, φίλε. Υγεία. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως και ακούγεσαι και καλά κιόλας.
1: Μπράβο, με hands free, έτσι.
0: Σώπα, ρε.
1: Ναι, αμέ.
0: Είδες πόσο έχει προχωρήσει τεχνολογία.
1: Βαγγέλη, καλώς όρισες. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Γιατί καλώς όρισα? Το έχω 2 εβδομάδες που έχω γυρίσει.
1: Εντάξει,
0: τώρα έρθεις εσύ. Τώρα έρθεις εσύ, μάλλον.
1: Εγώ δεν έχω φύγει καθόλου. Μία μέρα πήγα στην Καλαμάτα.
0: Όπα.
1: Για μία μέρα κατέβηκα εκεί Παρισία. Ο Κυπαρισία της είμαι που σου είχα πει να πας στην εκκλησία.
0: Δεν πήγα. Δεν πήγα, Θοδωρή.
1: Δεν πήγες.
0: Δεν πήγες. Ξέχασα τελείως.
1: Δεν πειράζει. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, φίλε, μια χαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Ακούγα χθες σε μία εκπομπή στο Open. Νομίζω Καραλή την έχει.
0: Α, το βράδυ είναι.
1: Μπράβο. Ήταν ο Αθανασίου, είπε μια φοβερή ατάκα.
0: Ναι.
1: Αν έχει Άσο και Νιάρη, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Εγώ θα σου το πω λίγο διαφορετικά, όπως μου το είχαν πει όταν ήμουν από τις Ειρικάς και έπαιζα ποδόσφαιρο. Ότι οι ομάδες στηρίζονται στη ραχοκοκαλιά τους. Τέρμα, στόπερ, δεκάρι, εννιάρι. Αν μια ομάδα έχει καλή ραχοκοκαλιά, προχωράς. Ο Νίκος το είπε κάπως αντίστοιχα, το είπε και ο Νίκος, αλλά συμφωνώ.
1: Ναι, δεν ήταν δικιά του ατάκα, κάποιου προπονητή παλιού ήταν.
0: Ναι. Αυτά έτσι κάπως έτσι τα λέγανε οι παλιοί αυτά.
1: Ναι. Εγώ θα σου μιλήσω για 2 παίχτες.
0: Ναι.
1: Ο ένας δεν μου αρέσει, ο άλλος τρελάθηκα χθες.
0: Με τον Κουάγκουα τρελάθηκες, ο Τιέν Καμαρά της αρέσει.
1: Μπράβο. Και δεν μ' αρέσει όχι γιατί το παιδί δεν έχει τρεξίματα ή οτιδήποτε, αυτά μπορεί να τα βρει στην πορεία. Έχω την εντύπωση ότι το μυαλό του είναι η πάσα πίσω. Δεν κάνει προωθητικό παιχνίδι. Ενώ έβλεπα τον Κάγκουα με το που έπαιρνε την μπάλα με πλάτη, γίναγε κατευθείαν και την έδινε μπροστά.
0: Είναι πολύ πληθωρικός ο Κάγκουα.
1: Και ταχύτητα,
0: ναι.
1: Και δύναμη και την μπάλα μπροστά. Την μπάλα μπροστά, ό,τι τριγωνάκια βγήκανε με τον Κάγκουα.
0: Επειδή ήμουν και στο γήπεδο, περιέγραψα το μάτς. Ήταν σε μόνιμη κίνηση ο άνθρωπος, σε μόνιμη κίνηση στο χώρο. Δηλαδή όπου πεζόταν η μπάλα κινούταν παράλληλα. Δηλαδή μονίμως έδινε βοήθειες δεξιά-αριστερά, χαμήλων έπαιρνε μπάλες, δημιουργούσε, κατέβαινε δεύτερη ζώνη επίθεσης. Δηλαδή πολλά, πολλά καλά πράγματα.
1: Πολλά τρεξίματα, πάρα πολλά τρεξίματα ο τύπος. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ξαναέστρωσε. Όταν, καλά στην ανάπαυλα μπήκε ο Κουντούρης,
0: ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι έπαιξε καλύτερα Κουντούρης Κάγκουα.
0: Ο Κουντούρης, κοίταξε, ο Κουντούρης έχει κάποιες αδυναμίες, είναι λίγο επιπόλος με την μπάλα στα πόδια μερικές φορές, αλλά σίγουρα είναι, αλλά σίγουρα δεν ξέρω αν είναι
1: επιδυνές,
0: αλλά είναι όμως πολύ καλός παίχτης και έχει τρομερή προοπτική ο Κουντούρης, έχει τρομερή προοπτική σαν παίχτης.
1: Ναι. Ναι. Εγώ προτιμώ να βλέπω τον Κουντούρη παρά το
0: Καμαρά. Αν θες την ερωτήμη και τη δική μου άποψη κι εγώ.
1: Μπορεί να εξελιχθεί και να λέμε τώρα αρλούμπες, έτσι.
0: Εμείς μιλάμε γιατί βλέπουμε τώρα 1 Σεπτεμβρίου. Αυτό λέμε.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Αλλά έπαθα σοκ με το Κάγκουα. Δεν είχαμε τέτοιο παίκτη.
0: Όχι, με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Δεν είχαμε. Δεν ξέρω, Λούζα, τι παίκτης είναι. Δεν τον έχω παρακολουθήσει.
0: Είναι τελικάτος ο Λούζα, είναι αριστεροπόδαρος, είναι τελικάτος, έχει πολύ καλά στημένα, έχει πολύ καλή σέντρα, έχει κάθετη μεταβίβαση, δημιουργεί πολύ. Δεν είναι τόσο ταχυδυναμικός σαν τον Κάγκουα, αλλά είναι πιο τελικάτος, είναι άλλη πάστα.
1: Πιο ιδιοποιία.
0: Είναι άλλη πάστα εκείνος. Αλλά το καλό είναι να υπάρχουν πολλές επιλογές, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Αλλά θα βοηθήσει και στις κλειστές άμυνες ο Κάγκουα, πάρα πολύ.
0: Ο Κάκουα με τον τρόπο που παίζει.
1: Έχει τη τρίπλα, έχει τη δύναμη, έχει τη... τον σπρώχνανε το... και δεν έπεφτε με τίποτα κάτω.
0: Mm, ναι.
1: Τώρα και ο διαιτητής δεν ήταν καλός εχθές, για να είμαι ειλικρινής. Έδινε κάτι φάουλ, τον είχε αγκαλιάσει ο άλλος, έπεσε κάτω, έδωσε ανάποδο φάουλ στον Κάκουα.
0: Εχθές το μαρκάρισμα που είναι για κόκκινη δεν δίνει ούτε κίτρινη. Και είναι, στα, δίνει, δύο, είναι στα δύο μέτρα. Και μετά μου θέλουν να παίξουν και ελληνικά ντέρμπι αυτοί. Πώς να μας βάζουν να τσακωνόμαστε μεταξύ μας.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Τι να παίξουν ελληνικά ντέρμπι.
1: Πάντως θα δούμε καλά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι από το Παναθηναϊκό δεν ξέρω αν θα πάρει πρωτάθλημα ή όχι, αλλά θα δούμε καλή μπάλα. Ευελπιστώ ότι θα δούμε καλή μπάλα.
0: Ναι, το αποτέλεσμα.
1: Θέλει το χρόνο του και όχι γκρίνια. Θέλει το χρόνο του, όπως γίνεται σε όλους τους καινούριους. Θέλει το χρόνο του να περάσει τη φιλοσοφία του. Και πιστεύω θα δούμε καλά πράγματα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, από μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο και μετά καρδιά για εθνική στον μπάσκετ. Μακριά για τους ξένους όλα αυτά. Οι αλλαγές που επιτρέπονται στο ποδόσφαιρο είναι 5.
1: Σωστά. Ναι.
0: Οι προπονητές μπορούν να διακόψουν το παιχνίδι 3 φορές κατά τη διάρκεια. Οι αλλαγές στο ημίχρονο, ας πούμε, δεν πιάνονται σαν διακοπή.
1: Όχι.
0: Ωραία. Κάνει μια αλλαγή από τραυματισμό στο 20 και μια στο 35. Αν θέλει να εξαντλήσει τις αλλαγές σου, πρέπει να κάνει και τις 3 φορές το ημίχρονο. Αυτό ισχύει, νομίζω.
1: Μπορεί να κάνει τη διακοπή του ημίχρονου κάποια και μετά ότι οι υπόλοιποι στο.
0: Αν δεν την κάνει, αναγκαστικά 3.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας είναι χαζός κανονισμός. Οπότε οι χρόνοι αλλαγές δεν πρέπει να πιάνονται σαν διακοπές για καθυστερήσει. Αφού η ουσία είναι για να μην κάνουν οι προπονητές καθυστερήσει, σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να πιάνονται. Και δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, πάντως είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για τους προπονητές που κάποτε οι προπονητές είχαν 2 αλλαγές και έλεγαν στη συνέντευξη τύπου ότι αν μπορούσα θα αλλάζα τη μισή εντεκάδα. Τώρα κυριολεκτικά ένας προπονητής μπορεί να αλλάξει τη μισή εντεκάδα. Γιατί μπορεί να αλλάξει τους 5 από τους 19 ο τερματοφύλακας.
0: Στην συνάδελφό σου που επιμένει ότι είναι λάθος.
1: Ποιο?
0: Υπάρχει στην συνάδελφό σου.
1: Ωραία, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ λέω ότι έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο με 70.
0: Ότι δεν είναι αντρικό και διάφορα μπουρδες.
1: Εντάξει, άμα είναι αντρικό, δηλαδή να παίζει ο άλλος 80 παιχνίδια στα μάτια, εγώ τέτοιο αντρικό δεν το θέλω. Εγώ προτιμώ.
0: Ακριβώς. Αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μα να τους ξεζουμίσουμε.
0: Να χρησιμοποιούνται όλοι οι παίχτες.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τώρα ένας άλλος συνάδελφος σου, ο Χουφέλα να σου πω, λέγεται Δημήτρης Κοτσιώνης, κάπως λέγεται.
1: Δεν το ξέρω.
0: Για να πω κατευθείαν στο.
1: Γιατί όμως. Γιατί αναφερόμαστε, τι συμβαίνει.
0: Να σου πω. Ναι. Έχει πει κατευθείαν ότι αυτό το με τους 6 συν 6 ξένους είναι για έναν παρεάκι 20 ατόμων. Πώς χαρακτηριστικά το είπε. Άνθρωπος σπουδάζει στην Αμερική, δουλεύει στην Αμερική, είναι νομίζω όχι μανατζέρ, είναι ασχολείται με σκάουτινγκ, συνεργάζεται με ομάδες. Είναι το ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα το λέω και εγώ, έχει 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Αυτό το 6 συν 6 με την επικάλυψη της εθνικής ομάδας είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από την βελτίωση της εθνικής ομάδας. Εγώ έχει 1,5 χρόνο που το λέω αυτό το πράγμα. Ο κύριος λόγος που η Ελλάδα δεν παράγει ταλέντα είναι ότι δεν δουλεύουν. Το κύριο. Είναι και άλλοι λόγοι. 80% είναι γιατί δεν δουλεύουν. Δεν ξέρουν ότι ο προαθλητισμός είναι 2 ώρες προπόνηση και 2 ώρες να κάνουμε σουτ και 1 ώρα να βελτιωθούμε σε άλλους τομείς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όπως ταχυδύναμη, όπως αστικότητα, όπως φύγει άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και με το 6 συν 6, τι αποτέλεσμα υπάρχει. Να παίρνουν διπλάσια συμβολέα. Είτε λέγεται Ρογκαβόπουλος, είτε λέγεται Σλούκας, είτε λέγεται Παπα-Νικολάου, Λαρεντζάκης, οπουδήποτε. Παίρνουν διπλάσια συμβόλαια από αυτά που αξίζουν 20 άτομα. Και λίγο περισσότερα οι υπόλοιποι. Τα 60 χιλιάρια γίνονται 80. Μάλιστα. Τι σχέση είναι αυτό με τα δικαιώματα. Όπως αποδείχθηκε. Γιατί για να χάσει η Ελλάδα από Ουκρανία, Πορτογαλία, και ήταν η προηγούμενη ήττα, γιατί ήταν 3 συνεχόμενες.
1: Ναι.
0: Και ήταν η προηγούμενη, θυμάσαι, κέρδιζε η Ελλάδα με 18.
1: Πορτογαλία.
0: Το πριν. Που κέρδιζε με 18 και έχασε.
1: Αυτό το θυμάμαι.
0: Και ως πάντως ήταν 3 συνεχόμενες.
1: Ναι.
0: Τώρα, εγώ τόσα χρόνια δεν καταλαβαίνω. Πέρσι, πρόπερσι. Να έχει σούπερ υλικό Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οι παίχτες να κάθονται στον πάγκο ή στην εξέδρα, Παγκίση και διάφοροι άλλοι, να μην τους βλέπουμε, να μην βλέπουμε συναρπαστικότερα παιχνίδια. Ναι, για να έχει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στον πάγκο τον Μπουρνελέ, ή τον Χριστίδη φέτος ή οποιοδήποτε άλλο, οι προπονητές να μην τους βάζουν, γιατί για να τους βάλουν, να βάλει το Λαρεντζάκι 10 δευτερόλεπτα για να κάνει μια αναμεινά στο 19:55 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Γιατί αυτό είναι συμμετοχή. Εμπιστευόταν ο Μπαρτζόκας τα τελευταία χρόνια το. Εδώ χάσαμε προάστιο με τον Παναθηναϊκό πριν 2 χρόνια. Είχαν αφήσει τα γόκαλα τους ο Γουόκα μαζί με τον Γκος. Επιβαλλόταν να μπει λίγο ο Μήτρου Λόγκ ή ο Λούντζης, δεν τους έβαζε, παρόν που είχαν πεθάνει άλλοι, δηλαδή ούτε μάχκαραν, ούτε έκαναν, ούτε έραναν. Και δεν τους έβαλε 5 λεπτά να κερδίσουμε τα παιχνίδια, γι' αυτό τα χάσαμε βασικά τα παιχνίδια. Αυτό δεν τους βάζουν. Ο κανονισμός αυτός για ποιο λόγο δεν υπάρχει. Πας το 10, θα διαλέγει 6, 7 ή 8 για μένα. Όταν αποφασίσουν οι Έλληνες να προπονηθούν, όταν αφήσουν τα μάνατζερ ηλίκια και διάφορα άλλα,

0: και όταν γίνουν καλοί, τότε ποιοι στις ώρες να παλέψουν για τη θέση τους. Έτσι είναι. Δηλαδή αυτό γύρισε πούμερα. Αντί να φτιάξει ελληνική η εθνική, καταστράφηκε. Τι μόνο και να παίζει τώρα, όχι, δεν είναι φαβορή σε κανέναν παιχνίδι. Θα μου πεις παίζουν και άλλοι μπάσκετ. Σίγουρα και άλλοι ευαισθητοθήκαν. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι δεν προσπαθούν όσο πρέπει στο επίπεδο που βρίσκονται. Δηλαδή κερδίζει ένα εκατομμύριο το χρόνο και προπονεί σε 300 ώρες το χρόνο αντί 1500. Ξέρω αν διαφωνείς. Δεν αυτά που λέω.
1: Τι να σου πω εσύ τώρα. Εντάξει.
0: Έχετε εσύ καταλάβει να βρεθεί η εθνική ομάδα.
1: Όχι, εντάξει, αλλά εντάξει, τώρα, τι να σου πω τώρα. Η εθνική του μπάσκετ είναι μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή στην συγκεκριμένη προκριματική σειρά δεν τα πάει καλά. Δεν ξεχνάω βέβαια όμως ότι πήραμε πρόσφατα και ένα μετάλλιο. Μην το ξεχνάμε και αυτό μετά από 16 χρόνια. Έτσι, δεν γίνεται πάντα να νικάς. Αλλά ότι γενικά σε ένα ελληνικό μπάσκετ δεν είμαστε καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι, δεν είμαστε όχι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τα συμβόλαια που παίρνουν οι παίχτες οι Έλληνες, τα αξίζουν.
1: Εντάξει. Δεν είναι
0: δηλαδή, το πράγμα. Να παίρνει 750 δολάρια και στο Ολυμπιακό. Το προηγούμενο πριν την αναθεώρηση, πριν το κάνουν οι διαιτές, πριν τελείωνε φέτο το συμβόλαιο, του κάνανε επέκταση ένα χρόνο και του το ρίξαν 550.
1: Τώρα με το Λαριτζάκι θα γίνει.
0: Για μένα.
1: Όχι για σένα, τι θα γίνει, θα πάει στην ΑΕΚ.
0: Δεν ξέρω, είμαι μαντής.
1: Ακόμα δεν έχει βγει τίποτα,
0: αλλά το συνδέουν με το γήπεδο, το συνδέουν, θα μας δώσει η ΑΕΚ το γήπεδο. Εσύ τη συμπεριφορά των οπαδών της ΑΕΚ, για το που θα μας δώσει η ΑΕΚ το γήπεδο, την καταλαβαίνεις.
1: Ότι βγάζουν γκρινιά.
0: Ναι, υπάρχει κάποια λογική, 1% λογικής.
1: Δεν το περίμενες. Θα σου το θέσω αλλιώς. Αν ο Ολυμπιακός έδινε το γήπεδο στην μπασκετική άκρη, θα υπήρχε γκρίνια, λες.
0: Περίμενε, δεν τους δώσαμε στην ποδοσφαιρική. Όταν οι Πανιόνιοι έσκαβαν το γήπεδο, πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι, σε ρωτώ κάτι άλλο. Γιατί τώρα αυτό πριν μερικά χρόνια
0: πριν.
1: Είναι 20 χρόνια πριν, 25. Στο 2026, εσύ πιστεύεις ότι δεν γκρινιάζανε οι δικοί σου αν έδιναν στην άκρη το γήπεδο.
0: Χαζί.
1: Εντάξει, εγώ εμένα δεν μου αρέσει να κάνω χαρακτηρισμούς χαζός και τέτοια.
0: Ανόητη, πώς να το πω, αφού δεν έχει λογική να αυτό το πράγμα. Καταρχήν η ΑΕΚ θα πάρει χρήματα. Επίσης η ΑΕΚ όταν χρειαστεί να κάνει ανακαίνιση, θα τους δώσουμε εμείς το ΣΕΦ.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης δάσε συμφωνία για να τους δώσω 49 το παραχωρητήριο για τα 49 χρόνια. Και επίσης θα βολέψουν το θέμα του Λαριτζάκη. Για μένα ο Λαριτζάκης πρέπει να πάει μπασκετικά γιατί έχει μέσα του ακόμα μπασκετο Λαριτζάκης. Στο Ολυμπιακό δεν θα παίξει τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Είμαι όπως δεν παίζει εδώ και 2 χρόνια. Λοιπόν, έγινε.
0: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λουνίδα.
2: Καλό μήνα κιόλας
1: στον κόσμο. Φίλε, καλό μήνα.
2: Υγεία, παιδιά, υγεία. Να πω τώρα, να συμπληρώσω αυτό που λέγαμε για τον Αγγελόπουλο της ΑΕΚ. Άλλο Αγγελόπουλος και άλλο Αγγελόπουλος. Άλλο οικογένεια Αγγελόπουλη και άλλο Αγγελόπουλος αυτός που έχει την ΑΕΚ. Και εξηγώ.
1: Να εξηγήσω γιατί με μπέρδεψες τώρα, ναι. Γιατί...
2: Ναι. Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ.
1: Ναι, για πάμε.
2: 2 χρόνια έχω ακομίσει ο Αγγελόπουλος της ΑΕΚ. Προσπαθήσε να κλείσει αυτό το deal, ας πούμε, για να φτιάξει το γήπεδο και να πάρει τις υπογραφές που χρειαζόταν. 2,5 χρόνια, πόσο είναι περίπου τώρα, για να έφτιαχνε αυτό το deal. Τον πήγαιναν από εκεί, αυτό το λέω για τα παιδιά της Original που φωνάζουν και εγώ φωνάζω, με ενοχλεί. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτόν έχουμε, δεν έχουμε τους άλλους Αγγελόπουλους. Τον πήγαιναν από εδώ, τον πήγαιναν από εκεί, τον τραβολογάγαν από εδώ, προσπαθούσε να βρει τον πρωθυπουργό, προσπαθούσε. Τίποτα. Διότι είχε προγραμματιστεί το ΣΕΦ. Έτσι. Οπότε η μοναδική λύση για τον Ολυμπιακό, για τους Αγγελόπουλους, τους καλούς Αγγελόπουλους, την οικογένεια Αγγελόπουλη, έτσι, γιατί αυτό λέμε, έτσι, που έχει τέλος πάντων στην Τράπεζα της Ελλάδος με τροχές, που τέλος πάντων είναι η οικογένεια Αγγελόπουλη, η γνωστή οικογένεια Αγγελόπουλη. Έτσι. Κάπου έμεινα πάνε, αφού έμεινα φτιάξουμε το ΣΕΦ, για να κλείσουμε τον deal με το ΣΕΦ. Μόλις λοιπόν δρομολογήθηκαν οι καταστάσεις και πέσαν οι αντίστοιχες υπογραφές και παραχώρησε ο Αγγελόπουλος της ΑΕΚ στους Αγγελόπουλους, στην γνωστή οικογένεια, το γήπεδο, ως εκθαύματος πήρε τις υπογραφές που χρειαζόταν. Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω θα πεις εσύ. Θα πεις δεν νομίζω τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, δεν νομίζω. Τι λες.
2: Όχι, δεν είναι τυχαίο. Όπως δεν είναι τυχαίο το ότι είχε όλες τις υπογραφές στο παλιό μας γήπεδο στη Φιλαδέλφεια για να είναι αυτό το Ολυμπιακό ακίνητο και ως εκθαύματος πάλι έτσι, βρέθηκε να είναι το Καραϊσκάκι. Και αυτό τυχαίο ήταν. Εντάξει. Πω πολλά τυχαία σε αυτή τη ζωή. Και πάντα εναντίον της ΣΑΕΚ, και όχι επειδή είναι Ολυμπιακός, και τέλος πάντων με αυτόν με τον εκάστοτε που έχει τη δύναμη. Τότε το προσωποποιώ στον Ολυμπιακό να το πάρουμε. Στην προκειμένη περίπτωση έτυχε να είναι Ολυμπιακός, όπως να ήταν ο Παναθηναϊκός, όπως να ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Τέλος πάντων. Αυτά για το τέτοιο. Να πω ότι.
1: Πάντως είναι υπό ίσια δύναμη κιόλας, έτσι. Γιατί, ας πούμε, παράδειγμα, δεν νομίζω ότι. Στην περίπτωση δηλαδή του Τίγρη και της Νέας Φιλαδέλφειας στο γηπέδο, νομίζω ότι εκεί η ΑΕΚ είχε το.
2: Εντάξει, είχε το. Πάλι όμως στην προκειμένη περίπτωση, και θα σου αποδείξω, θα αποδειχθεί μάλλον στο προσεχές μέλλον, έτσι, το πόσο παιδεύτηκε η ΑΕΚ για 100 τύπους οι οποίοι λέγανε για 5 δεντράκια. Τώρα, εδώ αλλάζει ολόκληρο συντελεστή σε μια τεράστια περιοχή, έτσι, σχεδόν σε όλο το Νέο Φάλιρο, Καμία κτλ. Πρέπει να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης για να γίνει το καινούργιο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcyprus.com. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins.
11: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
12: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
13: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
14: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
15: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
16: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
15: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
16: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
15: ίνκο, make the world in your hands.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: βροχή των γκαζών.
1: Μια βροχή, μια βροχή θα μας σώσει. Μια βροχή,
0: λέμος ήμουν από.
2: Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα και σήμερα από τους 95 στα FM. Από τους 90 μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Sport FM 95, την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Πρώτο τρίωρο ενημερώσεις και σήμερα από το σταθμό μας. Σήμερα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα. Κανονικά θα πρέπει να πούμε και καλό φθινόπωρο, αλλά με βάση τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις για τις επόμενες μέρες ή τις πρώτες μέρες, αν θέλετε, του μήνα Σεπτέμβρη, οι καιρικές συνθήκες κάθε άλλο παρά φθινόπωρο θα θυμίζουν. Έφυγε ωστόσο έτσι ο τελευταίος καλοκαιρινός μήνας. Πολύ περισσότερο η είσοδος μας τον Σεπτέμβρη και το τι ακολουθεί και τις επόμενες μέρες επαναφέρουν έτσι την ρουτίνα και την καθημερινότητα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, πλην βέβαια ελαχίστων νομίζω πλέον εξαιρέσεων που συνεχίζουν είτε να είναι σε περίοδο άδειας είτε πολύ περισσότερο να κάνουν τώρα τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν σας βρίσκει το σημερινό πρωινό, καλά να είστε, καλά να περνάτε, υγεία να έχετε. Όταν υπάρχει υγεία, όλα τα άλλα γίνονται, όλα τα άλλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λογίδης μαζί για να δούμε και σήμερα έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η πρώτη αγωνιστική. Πρεμιέρα που μέχρι χθες δεν είχε δώσει έτσι την έκπληξη. Έκλεισε, ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα έκπληξη. Σαφώς η αδυναμία της περσινής πρωταθλήτριας Ομόνιας να κερδίσει το πρώτο της παιχνίδι μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ κόντρα στην Ομόνια Ραδί, που κάθε άλλο παρά φυσιολογικό ή αναμενόμενο αποτέλεσμα θα μπορούσε να θεωρηθεί. Πάμε από εδώ και πέρα για Super Cup και από την ερχόμενη Παρασκευή μπαίνουμε στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Βραδιά γεμάτη από ποδόσφαιρο η χθεσινή. Πέραν από τα δικά μας είχαμε αγωνιστική δράση σε αρκετά πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Βραδιά όμως για μία ακόμη φορά, γενικότερα μέρα χθεσινή και βραδιά με μεγάλες επιτυχίες για τον κυπριακό αθλητισμό, με άλλα τρία μετάλλια, ένα χρυσό, δύο αργυρά για τους αθλητές μας και την κυπριακή αποστολή στους μεσογειακούς αγώνες. Και να δούμε τι ακολουθεί από εδώ και πέρα. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν στην συνέχεια. Εύχομαι ξανά σε όλους το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη σημερινή μέρα, στο νέο μήνα. Όλα καλά να πάνε ή καλύτερα από τις προηγούμενες μέρες. Καλό δρόμο όσοι ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και από εκεί μας ακούτε. Προσεκτικά, υπομονετικά. Όταν κρατάμε το τιμόνι, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται πολλές φορές ότι δεν εφαρμόζεται. Όταν κρατάμε το τιμόνι, η προσοχή μόνο σε ό,τι έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Στο οδήγημα το δικό μας, του απέναντι, του διπλανού. Θυμίζω, ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Και εντός του μήνα αυτού και εντός Σεπτεμβρίου, οι μεγάλες κληρώσεις από το ΣΥΤΑ Rewards μπορεί να σας εξασφαλίσουν μία από τις 4 κάρτες για καύσιμα πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Και αφορά τόσο για καύσιμα όσο και για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Απλά τα πράγματα, κατεβάστε το MyCita App, εξαργυρώστε αστέρια από το Cita Rewards με συμμετοχές στις κληρώσεις. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Cita, cita.com.cy. Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Το πρώτο μήνυμα της σημερινής μέρας από τον Πράσινο Κυνηγό. Η καλημέρα του όπως πάντα σε εμάς και στους ανατολικούς του ΓΑΣΥΠΗ. Το rotation γράφει είναι αυτό που έκανε την Ομόνια πρωταθλήτρια και σπάσει όλα τα ρεκόρ πέρσι. Είναι αναγκαίο και χρήσιμο για πολλούς λόγους. Μπορεί να έπαιζε με περισσότερες βασικές επιλογές και να έχανες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Προχωράμε. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Η πολύ καλή μέρα του φίλου Μάριου 532 στη συνέχεια. Γράφει και αυτός για το χθεσινό παιχνίδι. Αγαπούλα, χθες γράφει δεν βλεπόταν και ήταν αναμενόμενο. Οι πολλές αλλαγές επηρέασαν το ρυθμό και τη συνοχή, καθώς είδαμε ακόμη και παίχτες πρώτο εμφανιζόμενους. Λέτε ο Φαλακρός, συνεχίζει για το Χένιγκμπερκ βέβαια, να είναι προληπτικός και να ήθελε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με αρνητικό αποτέλεσμα όπως πέρσι. Ελπίζω καταλήγει να ξεκουράσει Παναγιώτη Ανδρέου και Ευάντρο την Πέμπτη, γιατί το χρειάζονται. Καλημερίζω και το Άρσος που μας ακούει. Και με αυτά πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Το χθεσινό παιχνίδι και γενικότερα θέματα από τον απόϊχο έτσι της πρώτης αγωνιστικής, τα θέματα που κυριαρχούν και σήμερα στις αθλητικές εφημερίδες.
3: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
2: Εφημερίδα Super Sport, ανώμαλη προσγείωση, γραφειοτίτλος για τα χθεσινά και την πρώτη απώλεια βαθμών της Ομόνιας. Δεν πέρασαν πολλές μέρες από τη σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Europa League, αλλά η πρεμιέρα στο ποτάθλημα δεν ήταν ιδανική, αφήνοντας δύο βαθμούς με την Ομόνια Αραδίπου. Τριάδα για μπόλιασμα, τίτλος στο ρεπορτάζ από Ελεντίνη, τις προσπάθειες για ενίσχυση ο Αποέλ με τρεις παίχτες σημειώνει. Επιστροφή του Ονείρου, ρεπορτάζ ΑΕΚ με θέμα την επιστροφή του Τσακόν. Μετά από 10 μήνες έκανε επανεμφάνιση με γκολ. Οι δυο σοβαροί, όπως αποδείχθηκαν και επιβεβαιώθηκαν, τραυματισμοί στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Προβληματισμός για την εικόνα, γράφει ο τίτλος στο ρεπορτάζ της Ανόρθωσης. Έδειξε πως έχει βάθος με τις αλλαγές και την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Πάφος FC, το σχετικό ρεπορτάζ. Περιμένει βελτίωση το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Και το ρεπορτάζ του Άρη γράφει πως άφησε καλές εντυπώσεις με την παρουσία στην πρώτη αγωνιστική. Πάμε στην Goal News στον Φιλελεύθερο. Πάτησε πάλι, όπως και πέρσι δηλαδή στην πρεμιέρα, την Μπανανόφλουδα. Τίτλος για την χθεσινή απώλεια δύο βαθμών της Ομόνιας. Το τριφύλι παρατάχθηκε με Φεδρικούς και τα Περιστέρια πέτυχαν την έκπληξη της πρεμιέρας. Σε άλλα θέματα, σοκ μπροστά, λύσεις επιγόντως, ρεπορτάζ ΑΕΛ. Έχασε τους γκομίς Τσατάκοβιτς και τρέχει να καλύψει το μεγάλο κενό, καταγγέλει Φελά. Προτάσεις, λίστα και δύσκολες επιλογές. Πάφος FC μπήκε σε κρίσιμες μέρες με ανοιχτές υποθέσεις τόσο για ενίσχυση όσο και για αποχωρήσεις. Ανόρθωση, μια εμφάνιση γεμάτη από λάθη που πληρώθηκαν ακριβά για το πρώτο παιχνίδι στη Λεμεσό. Άρης, η αξιοποίηση του γέροντα σε εισαγωγικά η λέξη Κορέια. Νέα Σαλαμίνα, η διαιτησία, η καταγγελία και το τέλος με Γκούτι. Πάμε στο ρεπορτάζ του Αποέλ. Αυτό το πρέπει στις υπογραφές. Κλείνει τρεις κομβικές ανάγκες προς επίλυση το εμπάρκο. Τρίποντο που αγοράζει χρόνο. Μεταφορικά, ο τίτλος του ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Κοινική αποτελεσματική στην πρεμιέρα και με περιθώρια εξέλιξης. Απόλλων νέο τεστ αντοχής για το ρόστερο. Λωσάδα καλείται να διαχειριστεί ξανά σημαντικές απουσίες. Οι λύσεις βάθους δοκιμάζονται απέναντι στην Ανόρθωση. Πιάσαμε 13 στο Τάραντο για τα χθεσινά στους μεσογειακούς αγώνες. 13 στα μετάλλια. Εφημερίδα Χαραυγή, αθλητικές σελίδες, Κόσμος των Σπορ. Και εδώ ανάλογος ο τίτλος. Πάντησε την Πεπονόφλουδα με το καλησπέρα η Ομόνια. Έμεινε στις ευκαιρίες, γράφει, απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου που στάθηκε όρθια στο Γασιμπή, ενώ είχε και τρία δοκάρια, με το αποτέλεσμα να μένει ισόπαλο 0-0. Σε άλλα ρεπορτάζ και τώρα κούπα για την Πάφο και το παιχνίδι για το Super Cup. Τίποτα παραπάνω, ρεπορτάζ ΑΕΚ, ιδανική αρχή στο πρωτάθλημα. Τίποτα παραπάνω δεν παρασύρεται, καθώς υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Πλήγμα με Τσατάκοβιτς γομής, ψάξιμο για δύο επιθετικούς, το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Απόλλων, ο Λωσάδα κρατά τα θετικά και δουλεύει στις αδυναμίες. Άρης, ομάδα με άφθονο ταλέντο και λαμπρό μέλλον. Ανόρθωση, πάει από τα δύσκολα στα δυσκολότερα για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα. Τριπλή απάντηση από την ΑΕΛ, προανήγγειλε ενίσχυση, συνάντηση με ΚΟΠ και καταγγελία της διαιτησίας, η χθεσινή επίσημη αντίδραση. Μία είναι η οδός του ΑΠΟΕΛ για την συνέχεια, η ανάγκη για βελτίωση, προσθήκες στα μεταγραφικά στο σχετικό ρεπορτάζ. Και ολοκληρώνουμε με το γήπεδο του πολίτη. Στο κύριο θέμα επιλέγει ΑΕΛ, μεγάλο διπλό σοκ. Γκομής και Τσατάκοβιτς θα λείψουν για πολλούς μήνες από την ενεργό δράση. Η αντίδραση για τη Δυσία, η ενίσχυση που ετοιμάζεται. Γλίδωσε από τα δοκάρια. Τίτλος για το χθεσινό παιχνίδι στο ΓΑΣΥΠΗ. Γκέλα για την Ομόνια που θα μπορούσε ακόμη και να ιτηθεί από τα Περιστέρια. Μπαίνουν στην εξίσωση οι καινούργοι στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Μάχη σε εισαγωγικά με το χρόνο Κβίτα, τα αγωνιστικά του Απόλλωνα. Εσωτερική μεταγραφή που έφερε χαρά, και εδώ το θέμα της ΑΕΚ έχει να κάνει με την επιστροφή του ΙΣΙΑΗ εκεί που πληγώθηκε για την ανόρθωση που πάει ξανά στη Λεμεσό και στο στάδιο ΑΜΕΓΑ για τη δεύτερη αγωνιστική. Το ξεκάθαρο μήνυμα για το διπλό ταμπλό Ευρώπη και πρωτάθλημα στο ρεπορτάζ της Πάφος FC. Χρυσό για Φιλίππα Φωτοπούλου, αργυρό για Τράικοβιτς και Κουλιτσέγκο για τα αποτελέσματα των αθλητών μας στους μεσογειακούς αγώνες. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Κάνουμε για σήμερα ανάλογη όπως και χθες αρχή, γιατί πρωτού μπούμε στα ποδοσφαιρικά, η αναφορά στη χθεσινά, στα τελευταία αποτελέσματα των αθλητών μας στους μεσογειακούς αγώνες. Συνεχίζονται μεγάλες επιτυχίες. Είπα και πριν, ένα χρυσό και δύο αργυρά ήταν ο χθεσινός απολογισμός. Χρυσό για την Φιλίπα Φωτοπούλου στο μήκος με 6.59 από την πρώτη της προσπάθεια. Κατέκτησε την πρώτη θέση και χάρισε στην Κύπρο ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στους 20ους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στην Ιταλία. Τα δύο αργυρά μετάλλια ήρθαν από την Έλενα Κουλιτσένκο στο ύψος με επίδοση 1.92, χανώντας ουσιαστικά για δύο εκατοστά το χρυσό, γιατί στην πρώτη θέση ήταν η Μαρία Βούκοβιτς από το Μαυροβούνιο με καλύτερη επίδοση στο 1.94. Αργυρό μετάλλιο και ισοφάριση Παγκύπριου ρεκόρ από τον Μίλαν Τραϊκοβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια, με επίδοση 13.25, 3 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Γάλλο Ερβάν Σίνα, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο με επίδοση 13.22. Με το 13.25 ο Τράικοβιτς ισοφάρισε το Παγκύπριο ρεκόρ που ο ίδιος κατέχει από τον Diamond League του Λονδίνου το 2017.

Και πάμε στα ποδοσφαιρικά, πάμε στο πρωτάθλημά μας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, η οποία ως πρεμιέρα έδωσε και την πρώτη έκπληξη στο φετινό πρωτάθλημα. Το χθεσινό 0-0 στο Γκάσιπι της περσινής πρωταθλήτριας Ομόνιας κόντρα στην Ομόνια Αραδίπου. Ξεκίνημα λοιπόν και στο φετινό πρωτάθλημα για την Ομόνια με απώλεια βαθμών, 2 στην προκειμένη περίπτωση. Σε ένα παιχνίδι που στα στοιχεία έτσι που μένουν και που σήκωσαν και αρκετή συζήτηση, ήταν οι 9 αλλαγές του Χένικ Μπέρκ σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης για το Europa League κόντρα στην Σεντρούιτεν. Ήταν τα δύσκολα που έβαλε η Ομόνια Αραδίπου στην Ομόνια, δημιουργώντας με τη σειρά της φάσης. Είχε μάλιστα 3 δοκάρια η Ομόνια Αραδίπου, θα μπορούσε να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη χθεσινή πρώτη παρουσία της Ομόνιας στο φετινό πρωτάθλημα. Είχε και η Ομόνια ευκαιρίες κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Χένικ Μπέρκ έκανε αλλαγές και έβαλε παίκτες που στα πρώτα φετινά επίσημα παιχνίδια ήταν σαφώς σε αυτό που λέμε βασικός κορμός. Χένικ Μπέρκ που δήλωσε απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, παραδέχθηκε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλή, δεν ήμασταν καλοί, δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλαμε, είπε στο πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιωθούμε γιατί δεν κάναμε τα πράγματα σωστά όπως θα έπρεπε και γι' αυτό είμαστε απογοητευμένοι. Δεν συγκεκριμενοποίησε έτσι τους λόγους, τους κύριους λόγους. Δεν ήταν από τα καλά μας παιχνίδια γενικότερα, είπε ο Νορβηγός τεχνικός. Πρέπει να βελτιωθούμε, να κάνουμε, να δημιουργούμε ευκαιρίες και να βάζουμε γκολ. Ρωτήθηκε για τις αλλαγές και στο κατά πόσο επηρέασαν για το τελικό αυτό αποτέλεσμα. Η ενδεκάδα επηρεάστηκε, είπε, αλλά την ίδια στιγμή μπήκαν παίκτες ξεκούραστοι στο γήπεδο. Είναι παίκτες που προπονούνται μαζί, γνωρίζουν τη φιλοσοφία. Οι περισσότεροι από αυτούς έπαιξαν και σε προηγούμενα παιχνίδια, είτε βασικοί είτε ως αλλαγή. Η μοναδική, είπε, που δεν έπαιξαν ήταν η Καμίσκη και Σάτκα. Από την πλευρά του, ο Γιάννος Κάς τόνισε πως μια ομάδα δικαιούταν να πάρει την νίκη και αυτή ήταν η Ομόνια Λευκωσίας. Περιμέναμε είπε ότι θα ήταν δυνατή παρά τις αλλαγές που θα έκανε στην δεκάδα. Πήραμε ένα βαθμό και αυτό μας ικανοποιεί. Έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για τη μεγάλη προσπάθεια. Χτίζεται η ομάδα μας ακόμη, είπε, και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε 1-2 ακόμη προσθήκες για να μας βοηθήσουν. Και ευχήθηκε καλή συνέχεια στην Ομόνια τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην μετέπειτα ευρωπαϊκή της πορεία. Στη βαθμολογία πλέον, μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, έμειναν 4 οι ομάδες με τον νικηφόρο ξεκίνημα και τους 3 βαθμούς. Κατά σειρά στη βαθμολογία, Ομόνια 29 Μαΐου, Πάφος FC, ΑΕΚ και ΑΕΛ. Με 1 βαθμό, Νέα Σαλαμίνα, Απόλλωνας, Ολυμπιακός, Άρης, Ομόνια Ραδίπου και Ομόνια Λευκωσίας. Και χωρίς βαθμό, 4 ομάδες από ΑΕΛ, Ανόρθωση, Κράσα, Βάινος, Νέων Ύψωνα και Καρμιώτισσα. Από την ερχόμενη Παρασκευή μπαίνουμε στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με ένα παιχνίδι στις 7 στην Περιστερώνα. Η Ομόνια 29 Μαΐου παίζει με την Καρμιώτισσα. 2 παιχνίδια θα έχουμε το Σάββατο, Απόλλωνας Ανόρθωσης στις 7 στο στάδιο Αλφαμέγα και Ομόνια Ραδίπου Κράσαβα Ένωσης Νέων Ύψωνα στις 8 στην ΑΕΚ Αρένα. Κυριακή στις 7 στο Γασιπί από ΕΛΑΕΛ, στις 8 στο Αμόχωστος Επιστροφή Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Και 2 παιχνίδια την Δευτέρα στις 7 στο Στέλος Κυριακίδης, η Πάφος FC θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό και στις 8 στο στάδιο Αλφαμέγα ο Άρης θα παίξει με την Ομόνια. Πριν από αυτά, πριν από τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, θα έχουμε μεθαύριο Πέμπτη το παιχνίδι που θα κρίνει και τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν, το παιχνίδι για το Super Cup στο στάδιο Αλφαμέγα, η περσινή πρωταθλήτρια Ομόνια κόντρα στην περσινή κυπελούχο ομάδα της Πάφου. Στις 7:30 είναι προγραμματισμένη η έναρξη της αναμέτρησης. Μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, μετράμε αντίστροφα για την ολοκλήρωση πλέον της κανονικής μεταγραφικής περίοδου που είναι στις 9 Σεπτεμβρίου.
Αναμένουμε ίσως και σήμερα τις εξελίξεις για το θέμα Νικόλα Παναγιώτου στην Ομόνοια, που οι πληροφορίες από χθες το απόγευμα τον θέλουν να βρίσκεται πολύ κοντά σε μεταγραφή στην Ολλανδική Ουτρέχτη. Ήταν μάλιστα χαρακτηριστικές και οι εικόνες χθες βράδυ με το τέλος της αναμέτρησης. Ο Νικόλας Παναγιώτου πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέλος ήταν έτσι από τις εικόνες ξεκάθαρο το τι ακολουθεί, με τους παίκτες να τον αποχαιρετούν, τον ίδιο να αποχαιρετεί, να χειροκροτά και να παίρνει το χειροκρότημα από τον κόσμο. Πολύ πιθανόν, επαναλαμβάνω, και εντός της ημέρας να έχουμε τα νεότερα. Είναι βέβαια και άλλα ανοιχτά κεφάλαια στην Ομόνοια σε σχέση με μεταγραφές ή προσταφαιρέσεις, αν μπορεί να δει κάποιος γενικότερα στο ρόστερ. Είναι και η περίπτωση του Κούσουλου, η Μπράουερς, Στανάσε, που αναμένουμε ότι θα αποτελέσουν μεταγραφικά αποκτήματα. Ρωτήθηκε ο Χένικ Μπέρκ χθες στην συνέντευξη τύπου. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, είπε, αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη κάποια θέματα, είπε, τόσο για ενίσχυση όσο και για αποχωρήσεις. Στην ουσία δεν διέψευσε, απλά παρέπεμψε στο να αναμένουμε τις τελικές εξελίξεις. Θέλουμε να ενισχύσουμε, είπε βέβαια, το ρόστερ και όχι να το αποδυναμώσουμε. Κάθε μεταγραφική περίοδος είναι διαφορετική. Φέτος έγιναν περισσότερες αλλαγές σε σχέση με πέρσι. Έχουμε καλή ομάδα, θα πρέπει να περιμένουμε, είπε, και τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών για να δούμε τι θα φέρουν. Δεν είμαστε στην κορυφή της πυραμίδας του ευρωπαϊκού ποδόσφαιρου, δεν είμαστε ούτε Real ούτε Manchester City, άρα πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Ανοιχτά θέματα και εξελίξεις αναμένονται και στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Τουλάχιστον με τρεις περιπτώσεις τη δεδομένη στιγμή, του Ισπανού αμυντικού Άλβαρο Καρίγιο, του τερματοφύλακα του Κροάτη του Όλιβερ Ζελένικα, ο οποίος εδώ και μέρες βρίσκεται στην Κύπρο και προπονείται. Αυτές οι δύο περιπτώσεις συνδέονται άμεσα και με το θέμα του εμπάρκο, μόλις δηλαδή πληρωθεί το απαιτούμενο ποσό και ξεπεραστεί, αναμένεται να προκύψουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Ενώ τις τελευταίες ώρες παίζει έντονα ξανά και το όνομα του Άντωνιν Μπαράκ. Επανέρχεται η πιθανότητα συμφωνίας με καλές προοπτικές αυτή τη στιγμή με τον 31χρονο Τσέχο επιθετικό, ενώ δεν αποκλείεται να αποκτηθεί και ποδοσφαιριστής για την επιθετική γραμμή. Την επιθετική της γραμμή ενίσχυσε χθες η Νέα Σαλαμίνα, που ανακοίνωσε επίσημα την μεταγραφή του Κάρολ Αγγιέλσκι, γνωστός μας και από την παρουσία του στην ΑΕΚ στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Είχαμε επίσημη αντίδραση χθες από την ΑΕΛ μετά το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στην Ανόρθωση, αφού ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας για την παρουσία, συγκλονιστική όπως τη χαρακτήρισε, και την στήριξη. Τόνισε την απογοήτευση που αφήνει παρά την νίκη το πρώτο παιχνίδι από την απώλεια των Γκομής και Τσατάκοβιτς. Επιβεβαιώθηκε χθες ο σοβαρός τους τραυματισμός και στην ουσία το ότι δεν υπολογίζονται για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Στην ανακοίνωση της ΑΕΛ ενημερώνει ότι έχει ήδη στείλει επιστολή με θέσεις και προβληματισμούς για τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαιρού και έχει ζητήσει συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας για ζητήματα που αφορούν τη διαιτησία. Και παράλληλα ενημέρωσε η ΑΕΛ ότι έχει προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία σε όλα τα αρμόδια όργανα του διαιτητή Κωνσταντίνου Φελά. Η διοίκηση της ΑΕΛ αναφέρει, η ανακοίνωση αντιλαμβάνεται την αγωνιστική ζημιά που προκαλούν οι δύο σοβαροί τραυματισμοί και θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση της ομάδας. Αναμένουμε και εδώ εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, είτε μέσα από τα εισιτήρια διαρκείας, είτε μέσα από την αγορά των επίσημων προϊόντων. Και καταλήγει στην ανακοίνωση ότι θα συνεχίσει με απόλυτη προσήλωση και θεσμικό τρόπο να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και να διεκδικεί το αυτονόητο, που δεν είναι άλλο από ίση μεταχείριση, συνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών και προστασία όλων των ποδοσφαιριστών, μέχρι ότου καθαρίσει ο στάβλος του Αυγία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή.
Δεν είναι η πρώτη επίσημη αντίδραση για την διαιτησία αυτή της ΑΕΛ. Υπήρξε και αντίδραση επίσημα από τη Νέα Σαλαμίνα, η οποία ενημέρωσε ότι έχει προχωρήσει στην καταγγελία τόσο του διαιτητή της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό Ιωάννη Πυρηπίτση, όσο και του βαρίστα της συγκεκριμένης αναμέτρησης Μενέλαου Αντωνίου.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Πάμε εκτός σύνορων, πάμε στην Ελλάδα. Είχαμε χθες παιχνίδι για την Σούπερ Λίγκα. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε εκτός έδρας νίκη 2-0 απέναντι στον Λεβαδιακό. Ο Ντέσσερ σκόραρε το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Το πρώτο ήρθε από αυτόν τον γκολ από τον συμπατριώτη μας Ιωάννη Κωστή. Ήταν η πρώτη νίκη στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν έπαιξε στην πρεμιέρα. Αναβλήθηκε ο αγώνας του με την Κηφισιά. Στην Ελλάδα χθες ήταν σημαντική νίκη που πέτυχε η Εθνική Μπάσκετ στην προσπάθειά της για να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κέρδισε την Ισπανία στην παράταση 108-106. 86-86 ήταν το σκορ στην κανονική διάρκεια. Κέρδισε στην παράταση λοιπόν η Ελλάδα και ουσιαστικά έμεινε ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Και από εδώ και πέρα θα παίξει 26 Νοεμβρίου εντός έδρας με τη Γεωργία και 29 Νοεμβρίου ακολουθεί παιχνίδι και πάλι με την Ισπανία, αυτή τη φορά εκτός έδρας. Στην Αγγλία νίκη χθες για την Arsenal 2-2, εκτός έδρας νίκη επί της Άστον Βίλα με 1-0. Τον γκολ του Σάκα στο 51ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση. Στην Ισπανία 2-2 και για την Μπαρτσελώνα, 3-3 συγγνώμη για την Μπαρτσελώνα, με εντυπωσιακή νίκη 5-2 χθες επί της Ράιο Βαγεκάνο, αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0. Σε άλλο χθεσινό παιχνίδι στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0. Είχαμε δύο παιχνίδια για το Ιταλικό Πρωτάθλημα, διπλό για τη Ρώμα 4 επί της Λέτσε 4-0. Και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Και δύο παιχνίδια για το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Η Μπενφίκα κέρδισε την Εστορίλ με 2-1. Σκόραρε και πάλι ο Παυλίδης το πρώτο γκολ για την Μπενφίκα. Νίκη και για την Μπράκα 1-0 επί της Γκιμαράες. Σήμερα έχουμε παιχνίδια κυπέλου. Ο κλιματικός γύρος στο κύπελο Ιταλίας, Πάρμα Κρεμονέζα στις 7, Τωρίνο Μόντζα στις 10. Και για τον πρώτο γύρο του κυπέλου Γερμανίας, 9:45 το Αμβούργο παίζει με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

0: Καλημερίζω και τον Αντρέα 707 και το AI γράφει να βάλουμε για διαιτησία χωρίς ανθρώπινου παράγοντε. Πάλι πρόβλημα θα δημιουργείται. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούν. Καλημέρα και σε εσένα, φίλε. Και με το μήνυμα αυτό πάμε με τη συμπλήρωση του πρώτου ημίωρου βέβαια και στο πρώτο μας διαφημιστικό. Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας για τη συνέχεια.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Βάναμεϊ 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτης? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
10: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
11: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
10: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
11: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
12: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
13: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς, διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
14: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
15: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
14: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
15: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Σαν σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 1915 συμπληρώνονται 111 χρόνια από την γέννηση του Άγγλου διαιτητή Κεν Άστον, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής της κίτρινης και κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο. Οι κάρτες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Μουντιάλ του 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 1966.

0: Μπορούσε πάλι και καλύτερα. Ναι.
1: Και εκείνοι μπορούσαν και καλύτερα.
0: Γιατί τους.
1: Αλλά το παραδώσανε.
0: Τους δίνουμε το χρόνο μαζί.
1: Γιατί το παραδώσανε στην ανθρωπότητα την δεκαετία του 60 και έχουμε 2026 και ακόμα παίζει.
0: Αχα.
1: Και τώρα να δεις πόσα μηνύματα θα έρθουν να σου πούνε ότι είναι τραγουδάρα.
0: Πού είναι εδώ. Ανοιχτή.
1: Κανένα.
0: Ακόμα.
1: Καλά. Τι γίνεται, καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: 1η του Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο.
1: Άτιμε αύριο.
0: Καλό χειμώνα να φτάσουμε.
1: Άτιμε αύριο. Λέμε τώρα. Δεν άντεξες. Δεν άντεξες. Ναι. Δεν έγινες ομόνια ραδίβου να αντέξεις. Άτιμε. Έφυγες κι εσύ.
0: Ναι.
1: Έφυγες κι εσύ, άτιμε. Καλωσορίζουμε το Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Και ο καλοχειμωνάκιας ο Γιώργος Λογίδης πετάει από τη χαρά του.
0: Μάντα με τώρα τη χαρά.
1: Πέφτει η θερμοκρασία.
0: Μα πότε πέφτει η θερμοκρασία.
1: Έρχονται
0: περιπέζεται μας.
1: Έρχονται καταιγίδες. Το φθινόπωρο είναι εδώ.
0: Άντε να είσαι εδώ.
1: Ο Γιάννος, ναι.
0: Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα. Μιχάλη τραγουδάρα.
1: Sorry,
0: τώρα για να σε καλύψει τώρα. Που το
1: όχι, απλά το νιώθει ο Γιάννος.
0: Όχι, το νιώθω εγώ ότι απλά για να σε καλύψει.
1: Το νιώθω εγώ ότι το νιώθει ο Γιάννος. Ναι. Καλημέρα, Γιάννο.
0: Καλημέρα. Αφού ήταν να πάει πάνω τώρα, να πέσει πάλι.
1: Έρχονται φοβερά φαινόμενα.
0: Φοβερά φαινόμενα.
1: Γιατί ο Σεπτέμβριος φέρνει μαζί του φθινόπωρο δυνάμενο. Φέρνει ισοπαλίες απροσδόκητες.
0: Ενώ Αύγουστος που δεν σε έφερε.
1: Δεν πειράζει. Του Σεπτέμβρη τα σχόλια.
0: Okay.
1: Έως πάντων. Έλα καλημέρα τραγουδάρα, Χαλαμαντρίδη. Έλα καλημέρα. Τι λέτε τώρα.
0: Συγγενής σου είναι μόνο.
1: Ναι, Μαδρελένος. Χαλαμαντρίδη. Δικός μου. Βρε χάλα, δεν λέω όχι. Χάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς είσαι, κύριε Γιώργο.
0: Είμαι καλά εσύ.
1: Από το κακό στο χειρότερο, δόξη ο Θεός.
0: Γιατί τι έγινε, μπαλά.
1: Γιατί όσους αγαπάει ο Θεός του στέλνει βάσανα και προβλήματα. Αλλά εντάξει.
0: Τι βάσανα έχεις.
1: Τίποτα.
0: Πέμουν να σου. Είμαι εγώ εδώ.
1: Όλα
0: είμαι
1: καλά.
0: Εδώ εγώ να σταθώ για μία ακόμη φορά.
1: Ούτε.
0: Ασπίδα. Η όμοι μου. Εντάξει, ο ένας λίγο στο η φάση μου πρέπει να προσέχει. Αλλά να σηκώσω ό,τι χρειάζεται.
1: Να σε ρωτήσω, επειδή έβλεπα την Ομόνοια στο μιούτ.
0: Γιατί στο μιούτ.
1: Γιατί.
0: Ακούγες
1: είχα...
0: ράδιο.
1: Όχι, ακριβώς. Ακούω άλλα που έπρεπε να ακούσω. Έχασα κάτι στο μιλητό.
0: Στο μιλητό.
1: Ναι, στο περιγραφικό που έπρεπε να το έχω συλλήψει. Όχι, ναι.
0: Δεν κατάλαβα. Στην περιγραφή είναι το αγώνα.
1: Υπόθηκε κάτι, το οποίο.
0: Τι να πω.
1: Όλο normal, όλα.
0: Τι εννοώ... Εντάξει, ένα παιχνίδι. Εννοώ υπό αυτήν την έννοια, σε αυτόν το κομμάτι, ναι, δεν είχαμε κάτι.
1: Περίμενα να βγει ο Βουτσάς και να πει Fit Boy με αυτό το τραγούδι.
0: Α, μπράβο. Μα ξεκίνησε το.
1: Έχεστε λίγο.
0: Εσύ είναι το μικρόφωνο, το παράξενο, το που το κρατάτε, το παίρνει και φαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Σε αρέσει να αντίσα στην πλάζη.
0: Ναι, ναι,
1: το τετράγωνο.
0: Ναι, ναι, ναι, το τετράγωνο, το μπομπέτ. Όπως την τυρόπιτα. Όχι τυρόπιτα, όπως τη. Όπως τέλος πάντων.
1: Όπως τι, Γιώργο. Μικρόφωνο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, 1η του Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Καλωσορίζουμε ό,τι είναι να έρθει.
0: Φθινοπόρια.
1: Άγιο Σεπτέμβρη.
0: Δεν καταλάβει το με το που.
1: Ο Στυλίτης γιορτάζει σήμερα.
0: Τι λέτε ρε.
1: Ναι.
0: Μόνο.
1: Και η Πινελόπες.
0: 40 Παρθένε.
1: Και 40 Παρθένε.
0: Α, ναι, μόνο. Δες πισολές.
1: Θάγια Μαριάνθη, Χαρίκλια, Κλειό, Πινελόπη, Ευτέρπη, Διαμάντο, Τερψυχώρη, Ουρανία. Όχι Ουκρανία.
0: Οπό. Ναι.
1: Κλεονίκη, Σαπφό, Ερατό, Αθηνά, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Ασπασία, Ερασμία, Αφροδίτη, Μαργαρίτα, Αντιγόνη, Χάιδο, Μελπομένη. Η οποία σημαίνει αυτή που τραγουδάει, Μελπομένη.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτή που. Μέλ. Και Ελπινίκη που δεν ήρθε χθες για την Ομόνοια.
0: Ναι.
1: Εμά και Ελπινίκη
0: που ήταν Ελπι. Εν τρία δοκάρια που
1: τρία θα μπορούσα.
0: Δεν μπορούσα να είναι και χειρότερα.
1: Και χειρότερα.
0: Εντάξει. Είπε σχεδόν ένα σαν το. Μπορεί να πεις και ένα σαν το δοκάρι η Ομόνοια.
1: Με τον Διονύ.
0: Επειδή είναι τσιφρέντο τσίνο. Αν πλάσαρε μου κοντά. Λίγο να.
1: Αυτά είναι τα λάθη. Τυχώς
0: πόνι δεν χτύπησε και παραπάνω διά ο άνθρωπος.
1: Οι τροφοδότες του Διονύ πρέπει να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος θέλει την μπάλα στα πόδια του. Ούτε τρία μέτρα πιο μπροστά, ούτε τέσσερα μέτρα πάνω.
0: Δεν και χάσω πόνι τελικά.
1: Άλλε σε παρακαλώ. Είδα το σχόλιο, αλλά δεν το να σχολιάσω με στη νύχτα. Πρέπει οι τροφοδότες του Διονύ να του δίνουν την μπάλα και πρέπει. Μπήκε και έκανε τέσσερις ευκαιρίες.
0: Εντάξει, μπορούσε να βάλει και γκολ. Δεν ήταν θέμα. Το που σου είπα εγώ πριν, δεν ήταν θέμα.
1: Μπορούσε και μόνο ένα δίπλα.
0: Όχι, όχι, ένα άλλο λέω. Δεν ήταν θέμα το ότι δεν πήρε σωστά την μπάλα. Η φάση που σου λέω που πάει ο ίδιος σχεδόν και βρίσκει το δοκάρι, τόσο κοντά ήταν η προβολή του.
1: Ναι.
0: Έφτασε στην πορεία της μπάλας. Κανονικά καλή ήταν η μπαλιά του. Η μπαλιά που δέχτηκε.
1: Καλή ήταν.
0: Η μπαλιά που δέχτηκε.
1: Καλή ήταν. Άξι, καλή, okay. Καλή, καλή. Ένα βήμα πίσω ήταν.
0: Ναι.
1: Και θα το πιάνε καλά.
0: Εντάξει.
1: Ξεκινάμε το ταξίδι στο χρόνο, μας προσφέρει το City Unity College.
0: Να το λες, συμφωνήσετε.
1: Έχει κάτι. Αχα. Βοηθάω την κατάσταση. Απλά βοηθάω.
0: Πάμε.
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά.

0: αποδίδονται στον Τόμας Έντισον ότι αυτός είναι ο πατέρας του δίσκου του γραμμοφόνου όπως το ξέρουμε μέχρι και σήμερα. 1923 γεννιέται ο Ρόκι Μαρσιάνο.
1: Ναι, περιμένω να δω, σε παρακάτω.
0: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Ρόκι
1: Μαρσιάνο? Μπορεί να μην τον ξέρω.
0: Ο Ρόκι.
1: Ναι, αλλά μήπως έκαμε το.
0: Ο μποξέρ, ο οποίος αποτέλεσε την έμπνευση για την ενσάρκωσή του αργότερα από τον θλιβερό Σιλβέστερ Σταλόνε.
1: Έλα σε παρακαλώ, μπορεί να πει.
0: Θλιβερότατο. Στο Ρόκι ειδικά ήταν. Ντριάν!
1: Γιατί δεν μπορούσε καμένο αυτό.
0: Πολύ έκλαιγε στο Ρόκι.
1: Ενώ στο Ράμπο ήταν πιο. Εντάξει, το Ράμπο είναι.
0: Έκλαψε ποτέ στο Ράμπο, έκλαψε. Γιατί στο Ρόκι.
1: Εντάξει, τα μάθηκα του πράγμα όσα μου συγκίνησε είναι αλήθεια στο Ράμπο, αλλά.
0: Δεν το έδειξε η κάμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί στο Ρόκι έκλαψε, πραγματικά.
1: Εντάξει, το σενάριο.
0: Το σενάριο, ναι, απλά λέω. 1927 γεννιέται ο Βαγγέλης Περπινιάδης.
1: Παναγία. Ναι.
0: Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, παρακαλώ, 8 η ώρα.
1: Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά.
0: Ναι, δικό του, ναι. Θες άλλο, να βάλουμε άλλο, πιο ελαφρύ.
1: Βαρετό, δηλαδή αυτό. Άλλον είχα υπόψη μου να βάλω. Αλλά όχι του Περπινιάδη, ενώ να βρω ένα.
0: Ωραία, να βάλεις Περπινιάδη, πολύ βάρης.
1: Ναι.
0: 1939 είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες στο πλαίσιο του ταξιδιού στον χρόνο που σας προσφέρει το City Unity College.
1: Που κάποτε ο Μιχάλης
0: δοκίμασε
1: να συνεργαστεί.
0: Αλλά δεν έγινε, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζει, συνεργάζονται τώρα.
0: Ήθιστε στα ακαδημαϊκά θέσμια.
1: Ναι.
0: Είχαμε πει ότι ο Χίτλερ μάζευε τα στρατεύματά του και έστριψε προς Πολωνία.
1: Χτες το είπαμε.
0: Ναι. Σήμερα εισέβαλε.
1: Μα έφτασε μανι-μάνι.
0: Ναι.
1: Μα τώρα δεν και τα κρατούσα.
0: Δίπλα είναι. Μια γραμμή που τη λένε.
1: Μα στρατεύματα που πήρε. Ναι. Και με το.
0: Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Γεννιέται η Gloria Estefan το 1957.
1: Ωραία την Gloria.
0: Τη θυμάσαι την Gloria. Γιατί 20 χρόνια μετά. 30, πότε ήταν. Το 80 ξεκίνησε τη μεγάλη της πορεία στην pop μουσική. Τι άλλο. Αυτά. Α, και το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Θάνος Λιβαδίτης. Ο ηθοποιός. Ο οποίος ήταν.
1: Τι ήταν.
0: Δεν ήταν στον Τζόνα Βλαγιώτη ο Θάνος Λιβαδίτης.
1: Έμα τώρα να θυμούμε και τα ονόματα των ηθοποιών.
0: Η εξαφάνιση του Τζόνα Βλαγιώτη είχε μέσα. Σίγουρα είχε μέσα το Θάνο Λιβαδίτη.
1: Ποιο ήταν ο ρόλο του.
0: Το ίδιο.
1: Μα ήταν ο Αυλακιώτη.
0: Ναι.
1: Ο... ναι, με τα χαρακτηριστικά κάτω από τα μάτια.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ήταν. Να βάλω ένα επεισόδιο να παίξει.
1: Το θέμα είναι ποιον, αυτό τη εξαφάνιση ή τη επανεμφάνιση.
0: Ναι, τη εξαφάνιση είναι το πιο το σπουδαίο.
1: Κόψιμον του νου του όμως. Α,
0: να γυρίζει,
1: να γυρίζει η βιβλιοθήκη και να έχει η δωμάτια.
0: Όχι, δεν ήταν ο Θάνος Λιβαδίτης, ήταν ο Χρήστος Πάρλας.
1: Είναι ο Πάρλας, ναι, ναι, Πάρλας με τα μάτια, τα φουσκωτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τις σακούλες κάτω από τα μάτια.
0: Νόρα Βαλσάμι, Αρζόγλου.
1: Νόρα Βαλσάμι, εντάξει.
0: Χαμός.
1: Ναι. Γύρευκεν τον Ινώρα, γύρευκεν τον Ινώρα. Μα πού έπινε αφού τα μέτα στο γραφείο, πού χάθηκε.
0: Τρομερό έβριμα.
1: Γύριζε νουλή βιβλιοθήκη, ρε παιδιά.
0: Απίστευτο. Αν δεν το έχετε δει, ξαναδείτε το παιδιά.
1: Μα πού να το βρούμε.
0: Το τι κάνει. Online.
1: Υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Πού online, στο YouTube.
0: Στο αρχείο της ΕΡΤ. ΕΡΤ Archives.
1: Μπαίνεις
0: μέσα.
1: Μέσα και... στο ΕΡΤ Flix είναι.
0: Μπορεί και να είναι. Ναι, ναι, μπορεί και να είναι. Έχεις ΕΡΤ Flix. Κι εγώ έχω.
1: Για όνομα του.
0: Αλίμονο. Κι εγώ έχω. Πρέπει να το δούμε αν είναι μέσα.
1: Να δω το πρώτο και το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο. Το τελευταίο όμως βυσάνε τα φώτα και ψάνε οι πιστολιές.
0: Δεν ήξερε κανείς ποιο ρίχνει ποιο. Πρέπει να τα δεις όλα ρε Γιώργο.
1: Μα αφού θυμούμε το...
0: καλά τι σημαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Για να δω αν το έχει η εξαφάνιση. Δεν το βγάζει. Δεν το βγάζει.
1: Δεν το έχει. Τελειώσαμε με το...
0: Ναι, τελειώσαμε.
1: Σας σήμερα. Μα μόνο.
0: Ναι, τι.
1: Μάλιστα. Οκ. Δεν είμαι βράχος ούτε βουνό, λέει. Δεν σε έξανε σαν τον Περπινιάδη.
0: Α, τραγουδάρα.
1: Το άλλο είναι και δικό του, το πάρτε βουνά τον πόνο μου, είναι.
0: Όχι. Δεν το βρίσκω, ρε Γιώργο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Χάνουν αυτοί που δεν το είδαν. Εμείς μεγαλώσαμε τα πράγματα. Εμείς γι' αυτό που μπορούμε πλέον να σταθούμε και να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Και...
0: δεν είμαι βράχος ούτε πονώ, να μην δακρύζω, να μην πονώ. Όπω τραγουδάρα, μιλάμε, θα κλάψουν τα μπετά σήμερα.
1: Να το βάλεις τούτο δηλαδή.
0: Αφού μου είπανε για σένα, τι λέει μετά.
1: Είναι βαρετό όμως.
0: Με κατηγοράνε για μαστροπό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι πράγματα, για όνομα του Θεού. Ανεγράφαν το.

0: τέτοια τραγούδια.
1: Άγυρα, άγυρα. Λάθος στίχος. Misheard lyrics.
2: Ναι.
1: Άλλο. Αυτά, παιδιά. Λοιπόν, τι είδαμε χθες.
2: Είδαμε το παιχνίδι στο Βασιπί. Τι να δούμε μετά, τι είδαμε. Λέω την Arsenal. Έκαμε ένα γανά ζάπι στην Μπαρσελόνα. Μέχρι που άντεξα.
1: Εντάξει. Ένα μηδέν η Arsenal.
2: Ένα μηδέν η Arsenal, ναι.
1: Με assist πάλι, έβγαλε assist.
2: Ποιος?
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Πώς το λένε?
2: Πώς το λένε, τι?
1: Μπαρσελόνα τι έκανε?
2: 5-2. Έχανε ένα 0, το κάνουμε 3-1, νομίζω μετά 3-2, κάπως έτσι πήγαινε.
1: Και σήμερα έχει κάτι το μενού.
2: Σήμερα είναι εθνική, είναι η παράταση στον μπάσκετ.
1: Γλίτωσε την απόλυση ο Σπανούλης.
2: Ναι.
1: Και πολύ έτσι ορθός, έντονος στις δηλώσεις του μετά.
2: Τι είπε?
1: Ότι παιδιά, εγώ θα μπορούσα να πήγαν, ξεχνάμε εύκολα σε αυτή τη χώρα, όχι καλέ. Ξεχάσαμε ότι πήγαμε πριν τελικό μου, πώς το λένε, Ολυμπιάδας μετά από 16 χρόνια. Και πήραμε μετάλλιο. Θα μπορούσα να είχα φύγει εκεί, να πω ότι εγώ πήγα, έπαιξα, πήρα μετάλλιο και τα λοιπά. Αλλά είμαι πατριώτης και στα εύκολα και στα δύσκολα. Δέχομαι την κριτική, απλά περιμένουμε σαν τα σαλιγκάρια, λέει, στη γωνιά, να βγούμε να κάνουμε κριτική και μέσω ομάδων τώρα. Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο κτλ. Έχετε πίστη και υπομονή και όλα θα πάνε καλά.
2: Μάχι.
1: Θα έρθει ο Λούις σήμερα από εδώ να μας πει καμία κουβέντα.
2: Λέει, να δούμε.
1: Το πρωταθλητικό.
2: Ναι.
1: Να καταλάβω τι γίνεται παρακάτω αυτό τώρα.
2: Μάχι.
1: Και είχαμε και χρυσό μετάλλιο πάλι στους Μεσογειακούς.
2: Χρυσό και δύο αργυρά.
1: Πετάει η ομάδα.
2: Ναι. Είμαστε στα 13 μετάλλια τώρα. 13,
1: συλλέκτες. 14, συλλέκτες. Στο Στίβο.
2: Νομίζω πέντε τα χρυσά πλέον. Ναι, το πήραν η
1: Φιλιππά
2: Φωτοπούλου, ναι, στο Μήκος. Και είχαμε και την Γκολιτσέγκο στο ύψος αργυρών και τον Ντράικοβιτς στα 110 μέτρα με πόδι αργυρό.
1: Θα έλεγε κανείς τι πιο σύνηθες για τον Μίλαν.
2: Εντάξει, ναι, μα είναι νομίζω σε καλή κατάσταση γενικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όχι μόνο ο Μίλαν. Πάμε καλά. Να μην ξεχνάμε. Ποια χώρα είμαστε, ενώ το εκτόπισμα μας, ναι, σε αυτά. Ναι.
1: Μην συζητάμε τώρα. Είναι
2: τρομερές. Είδες το παιχνίδι χθες στο Γασιπί? Στο μιούτ το είδες όλο?
1: Το είδα. Ήθελα να στείλω του προπονητή μου τώρα. Εμείς αυτό θα το είχαμε παίξει άσο.
2: Καλά,
1: ποιος θα το είχε παίξει?
2: Ένα λεπτό.
1: Και θα το χάναμε και δυο.
2: Ποιος δεν θα το παίζει δηλαδή άσο?
1: Ναι.
2: Ακόμη και αν είμαστε σίγουροι, γιατί θυμάσαι, η συζήτηση είχε ξεκινήσει από χτες. Πώς θα πάει ο Μπέρκα, θα κάνει σήμερα τις αλλαγές ή θα κάνει την Πέπτη το rotation του?
1: Ναι.
2: Είναι πολύ περίεργο να δω ότι θα κάνει την Πέπτη.
1: Έκανε χθες.
2: Ναι. Την Πέπτη θα πάει με κανονική ή πιο κοντά στο κανονικό με βάση τα προηγούμενα και μετά τη Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό σου λέω. Αλλά ό,τι και να συζητούσαμε, ενώ ακόμη και αν είμαστε σίγουροι, ακόμη και να το είχε μπει ότι θα κάνω αλλαγές,
1: ναι.
2: Θα βρεις κάποιον που θα έπαιζε άσο, που λέμε.
1: Εντάξει. Ένα παιχνίδι το οποίο το σκορ θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Προς κάθε κατεύθυνση.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Προς κάθε κατεύθυνση. Δηλαδή δεν είναι να σου λέω τώρα εγώ, τουλάχιστον όσα είδα, ότι ξέρεις. Έπρεπε η Ομόνια να έχει κερδίσει και η Ομόνια είχε Λευκοσίας, είχε ευκαιρίες.
2: Χωρίς να είναι ένα παιχνίδι εντυπωσιακό,
1: όχι,
2: είχε φάσεις.
1: Είχε φάσεις, έβγαλε.
2: Και έρχεσαι και λες μετά είναι 0-0.
1: Ναι, έβγαλε φάσεις. Και θα μπορούσε πραγματικά να είναι και υπέρ της μιας ομάδας και υπέρ της άλλης.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Δεδομένου του ότι η Ομόνια εντάξει, είναι πιο ποιοτική ομάδα, άλλο επίπεδο ομάδα. Δεν θα βιαστώ να. Ούτε και οι φίλοι της πρέπει να βιαστούν να βγάλουν συμπεράσματα ότι. Αμάν, τον Ατάλο.
2: Εντάξει, όλα αυτά δεν είναι συμπεράσματα νομίζω περισσότερο. Αν κρίνω από τις αντιδράσεις,
1: ναι,
2: οι συζητήσεις, είναι αντίδραση όχι ότι. Αντιδράσεις όχι του στυλ δεν είμαστε καλή ομάδα. Είναι και πάλι γνωστές αντιδράσεις όποτε ο Χένικ Μπέρκ, που είναι στις αρχές του, ή στα πιστεύω του, έτσι μπα του πει κάτι,
1: ναι.
2: Όποτε προβαίνει σε αυτή την τακτική. Δηλαδή το βαθύ που λέμε ή το τεταμένο rotation και όλα αυτά. Δεν νομίζω να βρεθεί κάποιος και να πει ότι τελικά δεν είναι καλή, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια. Προσπάθει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο εκεί και όπου έχει προκαλέσει, ας πούμε, είτε απογοήτευση είτε αντίδραση, είναι γιατί είναι καλή ομάδα. Είναι γιατί πάλι κάναμε, ας πούμε, 9. Αυτή είναι η συζήτηση κάθε φορά. Γιατί να κάνει 9 αλλαγές, μπορούσε να κάνει λιγότερες.
1: Χρειαζόταν, παιδιά, την άποψη.
2: Ο καθένας είναι η άποψή του. Αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν προπονητή, ο οποίος το έχει κάνει πολλές φορές. Δεν διστάζει να το κάνει όταν ο ίδιος κρίνει απέναντι σε όποιον. Θυμάσαι πέρσι το τι ακούγαμε, το τι ελέγχθηκε και το τι υπερβολικό ελέγχθηκε όταν έκαμε ένα ανάλογο rotation σε ντέρπι με το Αποέλ.
1: Ναι.
2: Και το χάσε ένα 0.
1: Ναι.
2: Που είναι και, ξέρεις, είναι και ντέρπι που έμπαιρνε και η ιδιαιτερότητα μέσα. Το έκαμε και πέρσι, πρώτη αγωνιστική. Ναι, χάσε, θυμάσαι με τον
1: Αποέλ. Μα είναι η τακτική του, μπράβο, ναι, είναι η τακτική του Αποέλ.
2: Χάσε πέρσι. Και... φέτος πήρε ένα βαθμό, πέρσι έχασε την πρεμιέρα. Έτσι το πιστεύει ο άνθρωπος, έτσι το κάνει, αλλά από εκεί και πέρα. Όσο μπορώ να βρω δίκαιο σε αυτούς που αντιδρούν ή αυτούς που αντιδρούν υπερβολικά, για να μην είμαστε. Γιατί το να πεις, μπορεί να ήταν καλύτερο να ξέρω εγώ να έβαζε ένα-δυο ακόμα. Λέω τώρα μια άποψη. Αλλά στην υπερβολική αντίδραση υπάρχει και η ανάλογη απάντηση. Ότι στις πλήστες των περιπτώσεων που το ξανάκαμε,
1: ναι.
2: Και πέρσι πιο συγκεκριμένα και πιο πρόσφατα, στο τέλος δεν υπήρχε κάποιος που να πει: α, χάσαμε κάτι γιατί μας εστίχησε το συγκεκριμένο. Έτσι είναι. Ο κάθε προπονητής έχει τις αρχές του, τα πιστεύω του, αν θέλετε και τις εμμονές του, με την καλή, αν υπάρχει έννοια. Έτσι είναι οι προπονητές. Αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο, ξαναλέω, που στο τέλος δικαιώθηκε πέρσι, ας πούμε, που το έκαμε.
1: Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
2: Ναι.
1: Έχουμε δρόμο. Περιμένετε. Όλοι σχεδόν, τουλάχιστον και στην Ελλάδα, όσοι παίξαν Ευρώπη. Κάναν αυτές τις κινήσεις και πληρώσαν το τίμημα.
2: Κάποτε πληρώνεις το τίμημα, κάποτε τα καταφέρνεις. Γράφει εδώ ο φίλος και η Πάφος, λέει, έκαμε 9 αλλαγές με Καρνιώδης, αλλά φαίνεται ότι έχουν πιο πολύ βάθος. Μα δεν είναι το ίδιο το κριτήριο. Δεν είναι έτσι που πάει. Και η Πάφος, ας πούμε, είχε μια-δυο φάσεις η Καρνιώδης στο ξεκίνημα. Αν πετύχαινε γκολ, θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν πιο δύσκολα. Δεν και λέω ότι θα κέρδιζε. Έβαλε έναν γκολ στο τέλος του ημιχρόνου, ένα στην αρχή και πάει και τελείως. Και Ομόνια. Που φτάσαμε μετά το 60-65, ας πούμε, να κυριαρχήσει όταν έβαλε και παίχτες από το πιο βασικό σχήμα, ας πούμε, των πρώτων αγωνιστικών. Ανέβαζε τη μια φάση.
1: Μετά που μπήκε ο Διονύ, κράτησε μπάλα η Ομόνια.
2: Ανέβαζε 65. Μια φάση, ας πούμε, ο Διονύ εκεί μπροστά από την εστία. Μπορεί να μπαίνει ακόμα έναν γκολ μετά και σήμερα να μην συζητάμε τίποτε άλλο. Και να λέμε για την επαγγελματική νίκη και το έπαιξε όσο χρειάστηκε.
1: Και ομάδα μπέρ.
2: Και συνδύασε το. Πώς το λες, και ξεκούραση και βαθμούς για κάποιους παίκτες και να έρθει ο Ανδρέα και να μου πει εμπερκική νίκη και όλα αυτά. Έτσι είναι το ποδοσφαιρό. Μια φάση αλλάζει όλον το σκηνικό και όλη τη συζήτηση κάποιες φορές. Δεν είναι από αυτά που. Δεν διαφωνώ ότι έχει βάθος η Πάφος, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά αν και που τούν τα παιχνίδια, που σε τούν τη σύγκριση που να φανεί ποιο έχει είτε βάθος παραπάνω είτε ποιότητα παραπάνω.
1: Λοιπόν. Με δάκρυα στα μάτια και πόνο στην καρδιά.
2: Ναι.
1: Αποχαιρετούμε και τον Λιονέλ μέσα από την εθνική της καρδιάς μας.
2: Μπράβο του.
1: Βγήκε το είπε.
2: Όχι που του βγήκε και το είπε. Που δεν
1: πίεσε.
2: Ναι, ρε φίλε, ναι. Τώρα έκαμε για όνομα του Θεού. Φτάνει τελείως, ενώ ο άνθρωπος έκαμε ό,τι έκαμε. Κέρδισε ό,τι κέρδισε. Νομίζω ότι θα ήταν υπερβολικό και επικίνδυνο για την εικόνα του, ενώ την αγωνιστική του εικόνα, να δοκιμάσει να πάει και παρακάτω.
1: Αποχωρώ ήρεμος και περήφανος, δήλωσε μεταξύ άλλων σε αυτή την ανάρτηση την οποία κάνει πάρα πολύ συναισθηματική.
2: Σπαθώ να θυμηθώ ποιος που το είχα διαβάσει. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι και αυτό ένα στοιχείο ενός μεγάλου ποδοσφαιριστή, το να ξέρεις και να αποφασίσεις σωστά το πότε πρέπει να σταματήσεις για να μην τσαλακώσεις χωρίς να φταίσεις εσύ, ενώ είναι οι φυσικές σου δυνάμεις, να μην τσαλακώσεις την εικόνα και την πορεία σου τόσων χρόνων.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε, για όλα όσα είδαμε, τουλάχιστον από εθνικής πλευράς. Τώρα στο MLS μπορεί να συνεχίσει.
2: Καλά, άλλον αυτό.
1: Να φτάσει 40 χρονών.
2: Λοιπόν.
1: Και τα λοιπά. Αυτά.
2: 2-3 μηνύματα και πάμε για διάλειμμα. Θετικό είναι πως φέτος πιάμε 9 βαθμούς σε σχέση με πέρσι το 0-33. Αυτό είναι όταν δεν έχεις καθαρά εξτρέμ ποιότητα. Μάλιστα. Ιδίως αριστερά πονούμε, λέει. Τάγκο και Ιβάντρο χτες 0. Πονούμε γιατί ήταν χτες 0, γράφεις φίλε. Πονείται γιατί Τάγκο και Ευάνδρο είναι 0. Αυτόν εννοείς. Για όνομα του Θεού. Εχθές ναι, μπορεί να μην ήταν καλός ο Βάντρο. Να ξεκινήσω, ας πούμε, να συζητούμε τώρα αν είναι καλός παίκτης ή όχι.
1: Μάλλον για χτες σου λέει.
2: Ιδίως αριστερά πονούμε, λέει, γιατί δεν έχουμε εξτρέμ ποιότητα, δεν βγαίνει από το χτεσινό. Μπορεί να ισχύει, αλλά δεν βγαίνει από το χτεσινό.
1: Ναι, είναι,
2: Χάρη Λίξε το λέει ο Μονιάκος στις 1 Δημαίου. Αν ο πρόεδρος της ΚΟΠ εννοεί, αυτή τη στιγμή ο Μονιάκος στις 1 Δημαίου, αν σταματήσει το ποδάθλημα, ναι, είτε για κρούσματα, λόγω, είτε για οτιδήποτε κορονοϊού, ή ο Μονιάκος στις 1 Δημαίου είναι πρώτη και πάει και στο Champions League. Φόρτσα Περιστέρια, Λόισα Εξάδα, όπα, που το 0-31. Ντουβέρν, πολύ διαφορά με τον χθεσινό Νέκο, πολύ ποιότητα, λέει ο 9-24. 5-32, πού να στείλει κάτι που θέλει.
1: Στα social σου, ξέρω εγώ.
2: Εγώ, επειδή δεν έχω social, εγώ.
1: Πού να τα στείλει.
2: Δώστε του κάτι δικό σας να το στείλει.
1: Στείλε μου τα εμένα, τα στείλει. Πες του, πού να στείλει. Ξέρω εγώ.
2: Βρες το, πώς είναι στο Instagram.
1: Κανονικό.
2: Μιχάλη Τσικαλάς,
1: ναι, ναι.
2: Στα ελληνικά.
1: Και όχι. Αγγλικά και ελληνικά και τουρκικά.
2: Αν μας ακούς, νομίζω ο Μάριος, το στέλνεις φίλε. Λοιπόν, είναι 8 διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
11: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η CETA Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα. Στα 10 σχεδόν λεπτά μετά τις 8, καλημερίζουμε Ανδρέα Γιώργα Λά στο στούντιο.
1: Καλημέρα, Γιώργο Λογίδη. Καλημέρα, Μιχάλη Τσικαλά. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, Ανδρέα, όλα καλά?
1: Καλά.
0: Πώς επέρασε η βραδιά? Είχε κάτι παράξενο, ενώ μυστήριο.
1: Τι να σε πω, αφού ξέρεις.
0: Καλά, εντάξει, ήταν ένα...
1: Ναι, μου λαλείς, καλά, εντάξει, εμένα.
0: Ξεκινήσαμε τώρα. Ναι, είδα που είναι, ένα παιχνίδι, ρε άντρε.
2: Βρουλή φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Επίστευα χθες, όταν το έλεγα,
0: ποιον,
1: αν θυμάστε.
0: Το Βρουλή.
1: Ποιο Βρουλή?
0: Για τον Όφη.
1: Όχι, ρε, για τον Όφη δεν ξαναμιλάω. Όφη μια χαρά την έχει.
2: Μπράβο. Είναι η Ομόνια.
1: Ναι. Όχι, τώρα δεν έλεγα χθες για το rotation του Μπέρκ.
0: Είχε πει ότι θα κάνει.
1: Δεν θα κάνει.
0: Ναι, θα κάνει την Πέπτη.
1: Ναι, λέω θα κάνει την Πέπτη. Δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να μπει στο προάθλημα δυνατά, να κερδίζει ο παιχνίδι.
0: Είναι πιο λογικό. Από εβδομάδα σε εβδομάδα να έχει τη.
1: Το πάθημα το περσινό λέω μπορεί να γίνει μάθημα. Αλλά ναι, ο Χένιγκμπερκ. Ό,τι αυτό ξέρει, αυτό θα κάνει. Δεν τον νοιάζει.
0: Πού να ρούμε.
1: Ναι.
0: Είδε τι συνέντευξη τύπου χτε.
1: Ναι. Μου έμεινε πολύ όρεξη, έβλεπα στα...
0: Στην τρίτη νομίζω ερώτηση κάτι ήταν εάν η... εάν είχε μπει νωρίτερα ο Μπέρκ ότι ναι δεν είμαστε καλοί, ενώ είμαστε αυτοί που περιμέναμε και ξέρω εγώ, και πέφτει μια ερώτηση που του λέει σε αυτό που λίγο πολύ ας πούμε εννοούσε ότι σε αυτό που είπετε επηρέασαν και οι αρκετές αλλαγές. Τώρα που άκουσε που του κάνουν τη μετάφραση
1: οι
0: ο
1: αλλαγές,
0: Ανδρέας, ναι. Και κατάλαβε ότι για τις αλλαγές η ερώτηση δεν στο πρόσωπο του αμέσως αλλάζει μια εκφρασή, πάει προς το
1: ακούσαμε τα πάλι,
0: να κέψουμε πάλι.
1: Εντάξει, ναι. Φυσιολογικό όμως να...
0: Όχι, σωστή ερώτηση, ήταν να μην παρεξηγηθώ. Ναι, γιατί ναι. Εντάξει, εφόσον ο ίδιος είπε ότι ναι, δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε, οφείλει να το ρωτήσεις. Οκ, okay, ήταν και οι αλλαγές που έπαιξαν ρόλο.
1: Εντάξει, ήταν έναν ντεζαβού περσινό, η αλήθεια, η πρεμιέρα. Αλλά εντάξει, τι να πεις.
0: Εντάξει.
1: Πας παρακάτω.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι δεν νομίζω από αυτό να βγαίνει το της βραδιάς.
1: Όχι, της βραδιάς.
0: Όλη η βραδιά επειδή χαμένη το.
1: Κατάφερε να λέω μετά η Arsenal κάτι έπρεπε να γίνει, αλλά εντάξει, με φανταστείς okay. Ότι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά πού να καταλάβεις εσύ. Πού να με καταλάβεις. Μια ζωή.
2: Να πω
1: μια
2: κάτι,
1: ζωή νιώθω μόνο.
2: Να καταλάβεις εσύ. Παρακαλώ.
1: Πες μου, ρε Μαϊκού.
2: Γιατί ακυρώθηκε η έκθεση του Τζον Γκαλιάνο στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, ρε φίλε?
1: Α, ένα λεπτά και να σου πω.
0: Για να rotation. Ξέρω εγώ, αφού μιλούσαμε τώρα για το. Άντε τώρα.
1: Μιχάλη, δεν μπορούμε να λέμε.
0: Μιλούσαμε τώρα για το. Απάντα του, απάντα.
2: Όχι, μην απαντήσεις, Αντρέα.
0: Όχι, αν μένει, ξέρει.
2: Θα το βρω μόνο.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα πάνω μου
2: το βρω μόνο.
1: Δεν ξέρω γιατί ο Γκαλιάνο ακυρώθηκε στο.
2: Θα το βρω μόνο.
1: Νέα Υόρκη, Γιώργο, για όνομα του Θεού. Ούτε τα βασικά πλέον.
2: Μητροπολιτικό Μουσείο Νέα Υόρκη.
0: Είναι το προέντο συγγραφέα.
1: Ούτε τα βασικά.
0: Πού πριν λες οτιδήποτε, άκου τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Για λες τώρα.
1: Να μου λείψει ο Νικόλας.
0: Ποιος?
1: Ο Νικόλας ο Παναγιώτη.
0: Να μου λείψει. Άλλη εξέλιξη αυτή, ναι.
1: Θα μου λείψει, ναι. Γιατί εντάξει, νομίζω από τους παίχτες που έφυγαν το τελευταία διετία, νομίζω είναι ο παίχτης που θα μου λείψει περισσότερο.
0: Να φύγει βέβαια, έντια φύγει ακόμα.
1: Εντάξει, να φύγει. Όταν φύγει θα μου λείψει, αν το σωπώ έτσι.
0: Το λέω γιατί, εντάξει, αμφισβητώ εννοώ τις πληροφορίες, ούτε οι εικόνες στο τέλος άλλων έδειχναν. Αυτό δείχνουν. Αλλά είχαμε και την περίπτωση του Κούσουρου που τέλειωσε το ευρωπαϊκό.
1: Και
0: δακρυσμένος ότι... χαιρέτησε τον κόσμο και χτες ήταν βασικός. Με πάμε και πιο πίσω, θυμάσαι την προφορά με τον Κακουλή που έκαμε και δηλώσει και αποχαιρέτησε τον κόσμο και μετά okay. Φαίνεται ότι εκεί οδεύουν τα πράγματα. Μπορεί πολύ πιθανόν και από ότι ποιος μου λέει χτες σήμερα ο παίχτης να πάει να μπει και αεροπλάνο αν δεν έχει μπει ήδη.
1: Ποιος από τους δύο?
0: Ο αεροπλάνο για τον Νικόλα.
1: Ο Νικόλας, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και να έχει, θα δούμε στη συνέχεια. Αν πάμε έτσι, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματος, να δώσουμε κάποιες εξελίξεις που έφερε το βράδυ. Να πούμε ότι έχουμε υπόθεση απόπειρα σφόνου, Λευκωσία. Θύμα 21χρονος, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Συγκεκριμένα η αστυνομία ενημέρωσε ότι γύρω στη 1 και 4 τα ξημερώματα σήμερα έλαβε πληροφορία ότι στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 21χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία άρχισε αμέσως τις έρευνες. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία φέρεται να δέχτηκε επίθεση από άλλο πρόσωπο. Ήδη υπάρχει άτομο που ανακρίνεται και περιμένουμε ότι θα έχουμε έκδοση εντάλματος σύλληψης του συγκεκριμένου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστούν οι έρευνες και αν θα έχουμε κάποια άλλα επιπλέον στοιχεία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε ότι στα κατεχόμενα χθες είχαμε έτσι

0: Και επειδή έτσι παρακολουθώ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Α.
0: Ναι, ο Μιχάλης ήδη ξέρει που θα πάει η συζήτηση. Πραγματικά μπορώ με την απαθροπιά κάποιου.
1: Κάποιον
0: που μοιράζουν ψόφους απλόχερα, κάποιον που επειδή είναι Τουρκοκύπροι.
1: Α, λόγω της καταγωγής.
0: Ναι, είναι Τουρκοκύπροι, οι Τούρκοι καλά να πάθουν, λένε, γράφουν. Δηλαδή στα όρια του χιδαίου, του απάνθρωπου, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Απλά νομίζω ότι άμα πλέον στρέφουμε το βλέμμα μας προς τον άνθρωπο και στρέφουμε το σε άλλα πράγματα, νομίζω πλέον χάνουμε κάθε παιχνίδι. Αναζητούνται οι ευθύνες ακόμα, έτσι για να πάμε και στα της είδησης. Αναζητούνται οι ευθύνες για το τι έγινε και το πώς έγινε.
1: Φυλακίστηκε ο καπετάνιος.
0: Ναι. Ο οποίος χθες είπε ότι τα κύματα του έσπασαν την πλώρη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει κάτι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Πώς είναι αγνοούμενοι οι άνθρωποι ακόμα, 20 νομίζω.
0: Τώρα
1: νομίζω είναι 20 που αναζητούνται ακόμα.
0: 18, δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε. Ναι, 20 αγνοούμενοι, έχει δίκιο ο Μιχάλης. Πάμε να δούμε έτσι κάποια άλλα θέματα που είχαμε. Είχαμε καπνούς στην περιοχή Στροβόλου. Υπήρξε πυρκαγιά σε μεγάλο σωρό από κλαδέματα, σωρούς, δέντρων και άλλα έτσι υπολείμματα γρασιτιού, όπως γράφει εδώ η ενημέρωση στο ΕΞ από τον κύριο Γκετίν, κοντά στην υπεραγορά Ορφανίδη. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση εκεί ή αν έχει ακόμη καπνούς. Απλά να το δώσω, γιατί λογικά αρκετός κόσμος το είδε και ανησύχησε. 37 σήμερα, παιδιά. Φύγαμε από το 35 το χθεσινό που ήταν.
1: Μπήκαμε φθινόπωρο, είναι λογικό. Πάει πάνω.
0: Ναι, γι' αυτό έχουμε και το γρίλο εδώ και μας τραγουδάει έξω από το στούντιο. Να πούμε ότι όμως έτσι κατά τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να έχουμε μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.
1: Παλιά λέγαμε τα πρωτοβρόχια.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον δεν ισχύει. Ενώ αφού πριν λίγες μέρες είχαμε καταιγίδες,
0: ναι. Μα ήταν η βροχόπτωση του Αυγούστου, νομίζω διάβαζα κάπου προχθές ότι των τελευταίων 150 χρόνων, σε ρεκόρ τελευταίων 150 χρόνων, κάπου το έβλεπα. Όσοι θεωρούν ότι ακόμη είναι καιρός για θάλασσα να προσέξουν, γιατί μέχρι και 5 ταμποφόρια. Να πούμε ότι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά έτσι απογευματάκι πάλι αναμένονται κάποιες βροχές πάλι στα ορεινά. Η θερμοκρασία, επειδή όπως είπε και ο Γιώργος, φθινοποριάζει, θα έχει μικρή άνοδο αύριο Τετάρτη και Πέμπτη για να κοιμαθεί πιο πάνω από τους μέσους κλιματολογικούς όρους, ενώ την Παρασκευή θα έχουμε μικρή πτώση. Αυτά από εμένα και πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
0: Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους. Ο πολίτης πρώτος, ο πολίτης στην Κερίνια, οργή για τη μεγάλη ναυτική τραγωδία, να αναζητούν αγνοούμενους και ευθύνες, αναφέρει εδώ. Κάβο Γκρέκο, απομακρύνονται τα συντρίμμια των σκαφών. Άλλη μια τραγωδία που γράφτηκε στην Κύπρο. Πάμε στο Φιλελεύθερον, τεράστιες ευθύνες πίσω από την τραγωδία, να αναφέρεται στην Κερίνια, 8 νεκροί, 20 αγνοούμενοι, ο απολογισμός του εγκλήματος, συγκλονισμός και αναπάντητα ερωτήματα στο ναυαγείο της Κερίνιας. Επίσης, με διάταγμα θα κατακρατούνται τα σκούτερ, άλλη μια μάστιγα θα έλεγα εγώ στους κυπριακούς δρόμους, δεν μας φτάνουν τα υπόλοιπα που έχουμε, το τελευταίο διάστημα έχουμε και τα σκούτερ που πετάγονται μπροστά σου χωρίς καμία προειδοποίηση. Πάμε στη Χαραυγήν, επιστρέφει δρυμύτερη η ακρίβεια πετρέλαιο στα ύψη, φόροι πρώτων πυλών και νοικοκυριά σε ασφυξία. Για την Κερίνια κάνει λόγον εδώ η Χαραυγή, θλίψη και συγκλονισμός για τη θαλάσσια τραγωδία των φωνικών πλοίων είχε αλλάξει σημαία πολλές φορές. Στεγιώνουμε με την αλήθεια, ένας νεκρός για να ανακαλύψουν το απαγορευτικό απόπλου. Η τραγωδία στο Κάβο

0: Γκρέκο αποκάλυψε νομοθετικών κενών, κατακαιρματισμένες αρμοδιότητες και αδυναμία υποχρεωτικής απομάκρυσης σκαφών από επικίνδυνα αγκυροβόλια. Σε άλλο θέμα, στο κάδρο και η πειθαρχική διάσταση, νέα ερωτήματα μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για ποινική δίωξη Λουκή Λουκαΐδη.
1: Τώρα που είπες για τα σκούτερ, θες το απόγευμα βγήκα για ένα περπάτημα. Εντάξει, κόσμος πολύ και πάλι ενθουσιάστηκε που με είδε. Φυσικά είναι το θέμα που θέλω να πω. Είχε ένα μικρό, τώρα πόσο χρόνο ήταν, δεν μπορώ να υπολογίσω. Αν ήταν του γυμνασίου, έτσι εκτίμηση. Το σκούτερ από τη βάση του μέχρι το τιμόνι, δεν ξέρω αν αυξομειώνεται το ύψος, αν μπορείς εννοώ να το
0: πάσεις,
1: σώσει λογικά, το σκούτερ λογικά, που εκράταν ο μικρός σε ύψος σχεδόν τον εξεπερνούσε. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να βάλει τα χέρια για το τιμόνι, έπρεπε τα χέρια να ήταν σε ανάταση, κάπως έτσι. Και λέω τώρα, εντάξει, σε κύριο δρόμο κανονικά.
2: Μέσα στο δρόμο. Έτσι,
1: μέσα στο δρόμο. Και λέω τώρα, έτυχε οτιδήποτε. Και πρέπει να, ξέρω εγώ, να αντιδράσει τα αντανακλαστικά που λέμε. Με όπως είναι τα δεδομένα, πού θα πάει ο μικρός στο σύγκριο. Εν τον είδε κάποιος που κρατά το και τι σκούτερ κρατά. Ναι. Ή αν έπρεπε να το ρυθμίσει, εν πάση περιπτώσει, να είναι πιο. Να το ελέγχει καλύτερα εννοώ. Με βάση το. Τι να πει, πραγματικά. Λοιπόν, αυτά και σήμερα από τις εφημερίδες.
0: Για ρατσιστικά σχόλια, να πω μπράβο για τα αντανακλαστικά των
1: παιδιών.
0: Πάνω, ο Γκαλιάνο Μιχάλη.
2: Γκαλιάνο, ναι.
0: Ναι.
2: Για σχόλια.
0: Για ρατσιστικά
2: σχόλια. Τα οποία όμως είχαν γίνει τότε.
0: Πιο παγιά, ναι. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, ναι. Αναθεώρησαν το κομμάτι. Έπειτα από συζητήσεις με τον Τζον Γκαλιάνο, αποφασίσαμε από κοινού να μην προχωρήσουμε με την έκθεση. Είπε ο διευθυντής και διευθύνος σύμβουλος του μουσείου. Ο σχεδιαστής. Συμμετείχε στην δήλωση λέγοντας έπειτα από πολλή σκέψη και συζήτηση με το ΜΕΤ. Και όλους τους εμπλεκόμενους αποφάσισαμε μεγάλη λύπη ότι είναι καλύτερο η έκθεση να μην πραγματοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τον πόνο που προκάλεσαν τα λόγια μου στο παρελθόν, ιδίως στις εβραϊκές και ασιατικές κοινότητες, εκφράζοντας τη βαθιά μου λύπη για αυτό.
2: Θα δούμε, θα κάνουμε τα εστία.
0: Κλεισές.
2: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Αν είναι.
1: Για πότε κλεισές.
2: Μη σαν χωνήσαμε.
1: Αν είναι εδώ, θέμα να μαχώσει. Για να ξέρουμε
2: άλλο location. Μπορεί να κατεβούν Λευκοσία να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Δώσ' τα εισιτήρια του Γκαλιάνο να πιάσουμε εισιτήρια του Super Cup να πάμε.
2: Του Super Cup.
1: Ναι. Αύριο την Πέμπτη.
2: Α, την Πέμπτη.
0: Μπουλαρίες.
2: Τι ώρα είναι την Πέμπτη το Super Cup.
1: Μα στη Λεμεσό.
0: Λεμεσό.
2: Φτάνει Λεμεσό, ρε φίλε.
0: Γιατί έμενε ξαναπιάμε Λεμεσό οι τρεις μας.
1: Αν να πάμε κι εγώ, να πάω κι εγώ.
0: Α, θέλει, εσύ δεν με ω φίλο σου πρώτα να μου να κάνει μετά γυρεύει την κλίση.
1: Αλλά γιατί μου είπετε να προβώσει απαραίτητε.
2: Αποκλείεται να μην έχει κανονίσει κάτι.
1: Εγώ δεν είπα ότι θα πάω, δεν θα πάω στη Λεμεσό. Μόνο μου, ενώ δεν είχα έτσι βλέψει.
2: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να μου πείτε. Θέλω να το κοιτάξω, να σηκώσω ένα-δυο τηλέφωνα να δω τι μπορώ να κάνω.
2: Ούτε τρία, άστο, μην τα τηλέφωνα.
1: Σε τρίτον αποκλείεται. Ή αμένα, άτε που το πρώτο να μην πετύχει, που και πάλι εν και ένα τηλέφωνο να σηκώσω.
2: Ένα τηλέφωνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, λίγο πρωτού πάμε στο διαφημιστικό για τις 8 και 30. Καλημερίζουμε τον Νεόφυτο. Που μετά από καιρό μας ξαναστέλνει την καλημέρα του. Να σε καλά, φίλε. Γερός δυνατός. Λοιπόν. Κάποια μηνύματα τα οποία εντάξει είναι συζητήσεις που θα έχουμε στη συνέχεια, θα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Επανήρθε ο 233 που έγραφε πριν για. Τι έγραψε, ότι Ευάντρο. Για Ευάντρο και Τάνκοβιτς λέει ήταν για χτες το σχόλιο, ότι 0 μόνο. Για Εξτρέμα, Γαμπέλα και Μοτρόν μέχρι στιγμής δεν έδειξαν τίποτε. Ο φίλος 755 λέει ότι ο Μόνια χτες έφτασε σε αρκετά καλό επίπεδο με expected goals. 3.14. Πώς βγαίνει αυτό με βάση την εξέλιξη του αγώνα, δεν το παίζω, δεν το παρακολουθώ. Η μπάλα δεν μπήκε στα δίχτυα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε. Φτάνει πια με το μηδενισμό. Σημειώνει. Να πει συγχαρητήρια στα δίχτυα που λέει ο
0: 031. Συγχαρητήρια. Σε ποιον. Σε μένα λέει, μάλλον. Επειδή έπιασα τα τη Ομόνοια.
1: Μάλιστα. Σε αυτά που λέγαμε και για το. Για τον Νικόλα Παναγιώτου, μας ενημερώνει ο πράσινος κυνηγός προπονητής του Μιχάλη ότι ο Νικόλας ταξίδεψε στις 3 τα ξημερώματα. Άρα τώρα που μιλούμε είναι ήδη στην Ολλανδία. Ενέργεια 0, λέει 904. Ο Κακουλής δεν μπορεί αν δεν υπάρχει transition game. Ο Χατζής, Χατζιωβανής, 0. Δύο εξάρια αντί δύο σε τεφόρ. Το να παίζουμε τα δεύτερα είναι rotation, ίδιες εμμονές. Λίγο υπερβολικά τα δεύτερα. Μπάση περιπτώσει. In Berg we trust, η άλλη πλευρά.
0: Να πω κάτι πριν πάμε έτσι στο διαφημιστικό.
1: Να πεις ό,τι θέλεις.
0: Πρώτα να πω, ναι, γιατί πιάσαμε τα της Ομονίας, να πούμε ότι η Αραδίπα στάθηκε πάρα πολύ.
1: Και
0: να
1: τον πούμε στον αρνητικά το παιχνίδι μετά.
0: Ναι, έτσι. Όχι, απλά για να μην μου καταλογίζω, επειδή λόγω Ομονίας ξέρεις, κάποιοι πιάνονται και καταλογίζουμε πράγματα. Ναι, στάθηκε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή οργάνωση από την ομάδα του ΟΚΑ.
1: Έδειξε να συνεχίζει από εκεί που έμεινε. Ναι. Τις προηγούμενες χρονιές, γιατί δεν επηρεάστηκε από το
0: σύνολο των δύο.
1: Όχι απλά παθητικό ρόλο. Εντάξει, στο μέτρο του δυνατού βέβαια.
0: Από την άλλη, όσον αφορά την Ομόνια, αλλά και άλλες μεγάλες ομάδες, τις οποίες είδαμε έτσι στην πρεμιέρα, αλλά και κάποιες που έχουν και εγώ από τα ευρωπαϊκά, όπως η Πάφος, ο Απόλλωνας, η Ομόνια, μέσα σε αυτές οι εκτάξεις με έναν παιχνίδι, είναι νωρίς είτε να υπερενθουσιαστείς, δηλαδή αν πας την Πέψη στην Ευρώπη και βάζεις 4 στους Βέλγους, ναι, και αν έρχεσαι Κύπρο και πιάνει ισχύ στην έδρα σου με την Αραδίπου, να αρχίζουν οι μηδενισμοί.
1: Έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή θέλει μια ισορροπία να δεις πότε θα βρει ρυθμό η ομάδα, με ποιους θα βρει ρυθμό. Ακόμη ακούγονται ότι έρχονται κάποιες μεταγραφές που ενδεχομένως να σε ενισχύσουν, αν είναι ποιοτικές και σε σωστές. Και δεν σημαίνει από την άλλη ότι αν πεις ότι, για παράδειγμα, οι πολλές αλλαγές που έκανε ο Μπέρκ επηρέασαν, ότι αφισβητείς την αξία του προπονητή, ο οποίος σου έδειξε ότι, ξέρεις, ως επιτοπλίστων τα κατάφερε. Δηλαδή και η κριτική είναι θεμητή.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αλλά να μην αναθεματίζεις. Άρα κάπως έτσι βλέπω ότι στις αρχές πρέπει να προσεγγίζουμε τα παιχνίδια, ειδικότερα όταν οι μεγάλες ομάδες πέφτουν θύμα έκπληξης.
1: Και έρχονται και μηνύματα στήριξης. Back Forever εδώ 63. Επίσης δύο μηνύματα, ο 852 που μας είπε να το βάλουμε στο σας σήμερα, αλλά και ο πράσινος κυνηγός μας ενημερώνει ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του Χένικ Μπέρκ.
0: Τα γενέθλια του.
1: Μάλιστα. Και το βρίσκω εδώ στο Wikipedia, 1η Σεπτεμβρίου του 1969. 56 δηλαδή.
0: Δεν ζω δύο είναι.
1: Σεπτέμβρη είναι να πω, ναι. Είναι η γράφη το Wikipedia για ζώδια.
0: Ζώδια Σεπτεμβρίου, πρέπει να είναι Παρθένος.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Ναι, Παρθένος. Ναι. Παρθένος.
1: Χρόνια πολλά στον τεράστιο Χένικ Μπέρκ, στέλιο πράσινος κυνηγός. Έρχονται και άλλα πολλά, αλλά θα μείνουμε μέχρι εδώ, γιατί θα είναι και η συζήτηση, η πρώτη τουλάχιστον, με βάση το ότι υπάρχει στην επικαιρότητα. Αμέσως μετά το διαφημιστικό θα δούμε και το παιχνίδι χτες, θα δούμε τα μεταγραφικά, γιατί φαίνεται ότι έχουμε ή περιμένουμε πολύ περισσότερο εξελίξεις και στην Ομόνια, αλλά και όχι μόνο στην Ομόνια. Έχουμε τις πρώτες επίσημες αντιδράσεις και καταγγελίες διαιτητών και αιτήματα για συναντήσεις. Τα συναντούσαμε κυρίως πιο μετά, ενώ με την πάροδο κάποιων αγωνιστικών, συνήθως ήδη έχουμε δύο ομάδες που επίσημα έχουν αντιδράσει. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και τα η διεθνή επικαιρότητα, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τρόοδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τρόοδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τρόοδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τρόοδους και την Πλατεία Τρόοδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
5: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
11: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
12: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα. Zeta Vision. La, la, la, la, la, la.
1: Ο σωστός φωτισμός αναδεικνύει την αισθητική ενός χώρου και συμβάλλει στην ευεξία μας. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας, η PGS προσφέρει λύσεις φωτισμού που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ποιότητα.

0: Τραγουδάρ.
1: Ωραίο, γιατί
0: όχι. Ωραίο, ωραίο. Ναι, δεν το ξέρω, δεν το είχα. Πού ήταν η Άντα, πού την ανανέωση του. Το φρέσκο. Πού το rotation του playlist. Έτσι.
1: Αλλαγέ στο roster του playlist.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι. Πάμε.
0: Το παιχνίδι είναι ψες.
1: Ναι.
0: Α, σου κάνω μια ερώτηση. Ή να βάλω κάτω στη συζήτηση.
1: Ένα με εκνευρίσει.
0: Όχι καμία σχέση.
1: Θα με εκνευρίσει. Λοιπόν, το βλέπω να έρχεται.
0: Το rotation του Μπέρκ. Η πολύ καλή Ομόνια Ραδίπου.
1: Ναι.
0: Για τα δεδομένα της και με βάση τον αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Και η μη ικανοποιητική απόδοση κάποιων παιχτών που ατομικά, ναι μεν σε rotation διαφορετικά, αλλά θα έπρεπε ή θα μπορούσαν να δείξουν κάτι παραπάνω. Για μένα ένα συνδυασμός, αν εσύ συμφωνείς, του πώς φτάσαμε ψες στο 0-0.
1: Εννοείς γιατί τα τρία στοιχεία που έβαλες κάτω.
0: Ναι, βγαίνει κάποιο και λέει ένα κερδίσαμε, ναι, γιατί κατάλαβα, είχαμε 9 αλλαγές rotation.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Εκνευριστικές. Εκνευριστικές.
1: Όχι ακόμη.
0: Σε εκνεύρισα εγώ.
1: Όχι. Αφού είπα όχι.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Ναι, θεωρώ ότι τα τρία στοιχεία που έβαλες κάτω ήταν πάρα πολύ σημαντικά στο πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση, Γιώργο Λογίδη. Να πω.
2: Συγγνώμη να παρόθεση. Εμπάνετος.
1: Το γεγονός ότι κάποιοι παίχτες δεν είχαν καλή αποδοσή είναι διαφορετικό να πιάνεις έναν παίχτη που θεωρείται, ας πούμε, η δεύτερη επιλογή. Δεν θα πω.
0: Ή μέχρι τώρα δεν ήταν, ναι, στο βασικό, ναι, ναι, κορμό.
1: Και να το βάζεις σε ένα σύνολο το οποίο δούλεψε σε 90 λεπτά μαζί, και διαφορετικό να βάζεις τις δεύτερες σου επιλογές μαζεμένες σε ένα παιχνίδι.
0: Συμφωνούμε.
1: Ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο. Γιατί αυτή τη χρονική περίοδο σημαίνει ότι η ομάδα θέλει ακόμη να βρει ρυθμό, ψάχνει ακόμη τα πατήματά της, γιατί είναι νωρίς στη χρονιά. Ρυθμό βρήκαν αυτοί που έπιασαν τα 90 λεπτά στα πόδια τους και το είδαμε. Άρα λοιπόν, όταν έρθεις και επιλέξεις το ριζικό ή το μαζικό rotation, όπως το λέμε πολλές φορές,
0: το
1: εκτεταμένο,
0: το βαθύ,
1: το βαθύ,
2: το λατινικό, το κανονικό,
1: το ορθόδοξο,
2: το ορθόδοξο.
0: Όχι, το ορθόδοξο πρέπει να είναι το 9 αλλαγές.
1: Όχι, αν θα κάνεις rotation, όχι, αν θα κάνεις rotation,
0: ναι, από την άλλη,
1: ναι,
0: αν πάει με το rotation,
2: αλλάξω τρεις παίκτες είναι rotation.
1: Ναι, ναι, κάνουμε πελάρες.
0: Ούτε τέσσερις και πάνω.
1: Σωστό. Άρα λοιπόν, όταν πας να βάλεις πολλούς παίκτες αρχές Σεπτεμβρίου, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, είναι λογικό η ομάδα να μην βρίσκει ρυθμό, να μην υπάρχει ομοιογένεια, κάποια πράγματα που θέλεις να κάνεις μέσα στο γήπεδο να μην σου βγαίνουν, και νομίζω αυτό φάνηκε όταν άρχισα σιγά σιγά να μπαίνουν και οι αλλαγές,
0: ναι,
1: μέσα στο παιχνίδι, ότι γινόταν πιο επικίνδυνη η Ομόνη.
0: Άνω τελεία. Είναι λογικό όμως να πεις ότι το παιχνίδι ως ένα βαθμό προσφερόταν για να πάρουν και κάποιοι άλλοι χρόνο. Πότε θα πάρεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για να είναι έτοιμοι.
1: Βεβαίως, okay. Βεβαίως, κύριε Γιώργο. Θα
0: άρα πάω στην δεύτερη, ναι. Ναι, αφού είπες, βεβαίως.
2: Δηλαδή έπρεπε να μπουν κάποιοι άλλοι μέσα.
0: Τι εννοείς.
2: Επειδή έτσι όπως το έθεσες, είναι σαν να έπρεπε να μπουν κάποιοι άλλοι συγκεκριμένοι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, για αυτούς που εμπήκαν. Για αυτούς που εμπήκαν, κύριε Τσικαλά.
1: Κύριε Τσικαλά.
0: Και πάω στο επόμενο ερώτημα. Αν είναι λογικό να ανέμενε και να δικαιολογημένο ο Μπέρκ που έβαλε, ας πούμε, να περίμενε ότι. Ναι, με, το δέχομαι αυτό που είπες. Ότι η συνοχή επηρεάζει. Δηλαδή, αν είμαι μια καλή μονάδα που δεν έπαιξα σε πρώτα παιχνίδια και παίξω μαζί με άλλες μονάδες που δεν έπαιξαν. Ναι, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει
1: μπορείτε
0: η ομάδα.
1: Σωστό.
0: Αλλά από την άλλη.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, να τοποθετηθείτε, να ρωτήσετε, κύριε Λογίδη.
0: Από την άλλη, κύριε Γουργαλά, είναι λογικό να πει κάποιο ότι είχε με το δίκιο του να περίμεναν που κάποιου παίκτε. Μια ατομική ενέργεια σου βγαίνει, μια ενέργεια σου βγαίνει, άλλη πασά σου βγαίνει. Και λινουσία, α πούμε.
2: Ποιο φωτογραφίζει τώρα.
0: Μάλλον δύο-τρει που φωτογραφίζει, ρε φίλε. Ο Χατζηγιωμάνη. Όσο διάστημα έπαιξε, δηλαδή δικαιολογείται απλά και μόνο ότι ήταν στο βασικό κορμό που δεν του βγήκε μια φάση με ουσία. Ο Μαϊαμπέλα το ίδιο. Ο Κακουλής σε κάποιες στιγμές που ευρέθηκε δεν εμπόρεσε, α πούμε. Τα πράγματα προσπαθώ να πω εγώ ότι ναι, οι 9 αλλαγές σαφώς επηρεάζουν μια ομάδα, 9 στους 11, αλλά από την άλλη με όλον τον σεβασμό, έτσι έπαιζε ντερπί, έπαιζε με μια ομάδα που να παλέψει για εσωτερία τη. Περιμένει και που κάποιου που κατά διαστήματα επέξαση και ω βασική, δηλαδή μπήκαν, πήραν χρόνο συμμετοχή, να δείξουν και κάτι παραπάνω.
1: Γεώργιο Λογίδη, αντιλαμβάνομαι τι λες.
0: Γιατί ναι. Ακούγεται μόνο ο Μπέρτ σήμερα, αυτό το λέω εγώ.
1: Εντάξει, αυτού ήταν η επιλογή όμως.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αφού αυτός είναι.
1: Κοίτα, τούτο το rotation που κάνει ο Μπέρτ κατά διαστήματα και θα το κάνει και μέσα στη χρονιά έτσι, από τη στιγμή που έχει το Europa League. Είναι δίκοπο μαχαίρι για τον Μπέρτ. Από τη μια, αν πάει σε ένα παιχνίδι, μπορεί τον είδαμε να πηγαίνει και σε ντέρπι και να κάνει αυτό το rotation. Και κάποιε φορέ να το κερδίσει.
0: Είδαμε το πέρσι μετά από έρευνε. Θυμάσαι να μου είχε πέρσι.
1: Ναι.
0: Να φύγει τώρα.
1: Εγώ λέω στην αντίθετη περίπτωση. Δηλαδή, όταν το κερδίσει, είναι ο Μπέρκ που χρησιμοποιεί όλου του παίχτε και του έχει όλου σε ετοιμότητα και είναι πάρα πολύ καλό. Και με τα δεύτερα καταφέρνει και κερδίζει, γιατί αυτό είναι ο Μπέρκ. Όταν δεν τα καταφέρει ο Μπέρκ, είναι ο Μπέρκ με τι αιμονέ που άφησε δύο βαθμού και τα σχετικά. Αρχικά πρέπει να καταλάβεις ότι κάθε προπονητής και τις εμμονές του τις έχει.
2: Σίγουρα,
1: και, τα λάθη του θα τα κάνει και δεν παίζει και μόνος του. Δηλαδή να βάλουμε στη συζήτηση κάπου ότι δεν μπαίνεις μες στο ύπεδο, είσαι μόνος σου. Να βρεις ένα σύνολο.
0: Μα γι' αυτόν έβαλα εγώ στην τριάδα των λόγων και δεν μπορεί κανένα μόνο να δει.
1: Επειδή επικεντρωθήκαμε στα της Ομόνιας. Πάμε και στον αντίπαλο. Όταν θα μπει απέναντι σου η Ομόνια Ραδίππου, και αν η Ομόνια Ραδίππου είναι όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, που κερδίζει παραμονή στην πρώτη κατηγορία με το σπαθί της, γιατί είναι ένα σύνολο σκληροτράχυλων το οποίο βάζει συχνά πυκνά ακόμη και στους μεγάλους δύσκολα, θα δυσκολευτείς. Από τη μια, αν κρίνεις τον Μπέρκο ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με βάση τα όσα είδαμε και εκ του αποτελέσματος, δεν του βγήκε και κακώς έκανε τόσες πολλές αλλαγές. Και από την άλλη, περιμένεις το που θα σταθεροποιηθεί η Ομόνια. Δηλαδή, έχεις την Ομόνια χθες που ήταν κακή, είχες την Ομόνια πριν κάποιες μέρες που ήταν πάρα πολύ καλή. Και έχει και το ένα δείγμα από τα πρώτα παιχνίδια.
2: Δεν ήταν,
1: ένα μουδιάσμα, ναι.
0: Άρα,

0: ρυθμό. Αλλά από πέρσι το Γενάρη που ήρθε στην Ομονία.
1: Ναι. Μόλις ήρθε, έπαιξε το πρώτο παιχνίδι.
0: Τραυματίστηκε με το που επανήλθε σε κάποια παιχνίδια του play, των playoffs που είχαν και την ευκαιρία. Έτσι, ήδη είχαν κριθεί τα πιο πολλά ενώ ως προς το επίπεδο του προαθλήματος. Και μπορούσε να παίξει απελευθερωμένος χωρίς άγχος. Και κάνει σου κάνει παιχνίδι που να πεις ότι μια χαρά είμαστε.
1: Ναι.
0: Άρα μπορείς να βάλεις όσοι συζήτησαν κάποιοι παίχτες επιτέλους. Είπε το Γιώργος σε κάποια περίπτωση ότι τον Μαϊαμπέλα, ο Μαϊαμπέλα ενθουσίασε μας την πρώτη χρονιά στον Άρη, μετά χάσαμε τον. Άρα πρέπει να βάλεις και στην κουβέντα αν κάποιοι παίχτες αποτελούν και καλές δεύτερες επιλογές.
1: Εντάξει, τώρα να φανεί και στην πορεία. Λοιπόν, ακούμε τη Σιάζη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Λοιπόν, ξέρω αν πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε. Εγώ ό,τι είπα, ενώ είπαμε για το παιχνίδι, okay, ήταν ένα παιχνίδι, δεν το κέρδισε. Ήταν η πρώτη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος.
0: Εγώ... Σου το είπα πάνω.
1: Α?
0: Σου το είπα πάνω. Η πρεμιέρα πάντα έχει μια έκπληξη.
1: Α, ναι, το απόγευμα, ναι.
0: Ναι, όταν σχολάναμε.
1: Ναι.
0: Σχολάνε, γιατί εγώ σχολάνω πιο μετά.
3: Αλίμονο, αν δεν σχολούσες εσύ πιο μετά.
0: Ναι.
3: Και εκείνος πιο νωρίς, ναι.
1: Μα κάποιος έρχεται και πιο νωρίς.
3: Ναι, εντάξει.
1: Α, όχι, απλά για να μην νομίζει ο κόσμος ότι.
0: Όχι, δεν.
1: Όχι, επειδή αφήνουμε να πιαδήποτε.
0: Σκιές ή αιχμές.
1: Ναι.
0: Που λες,
1: το μόνο που εγώ θεωρώ που είπα, θέμα ότι... συζήτησης είναι ότι
3: το,
1: είναι μεγάλη υπερβολή της αντίδρασης, ρε φίλε. Από κάποιους, όχι από όλους.
0: Μα εγώ βάζω και τα δύο, και τα δύο επίπεδα υπερβολής, και προς το καλό και προς το θετικό, προς το αρνητικό. Γιατί σου είπα, πέπτει, γίνεσαι υπερομάδα, μπαίνει η Europa League και Δευτέρα δεν κάνεις για τίποτε. Ρε, εντάξει, περιμένετε να δούμε. Να άφησε
1: στον ένα γύρο δεν έκαμε καλό προγραμματισμό, στο δεύτερο έκαμε.
0: Ναι.
1: Το προχρηματικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπάση έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε τα μηνύματα να τελειώνουν για να αλλάξουμε θέμα.
0: Δώσε τα μηνύματα να τελειώνουν για να αλλάξουμε θέμα.
1: 3.40 σκέφτηκαν οι φίλοι μου οι συνομονιάδες, λέει, ότι αν έπαιζε χωρίς rotation που την κούραση ήταν να εσφάμε, κανεί με τον Μουρμουρκό. Μάλιστα. Χρόνια πολλά πανέμορφε. Το άλλο πράγμα που αποφύγω γιατί είσαι στα εισαγωγικά, φίλε, αλλά εγώ αν το θυκευάσω δεν μπορώ να βάλω εισαγωγικά. Χένικ Μπέρκ, ευχαριστώ να λιώνεις. Φαλακρέστρα, τη Λάδη και αναμορφωτή της Ομόνιας. Είπετε να πάτε στο Super Cup, ο 945 λέει του Μιχάλη, έλα στην Κερκία της ΑΕΛ την Κυριακή και θα γίνεις με τη ΛΑΕΛ στην Κύπρο, ένα παιχνίδι είναι αρκετό. Ο 364 θα τα πούμε μετά για τα μεταγραφικά. Γράφει ο Παναγιώτου φεύγει, θα πρέπει να φέρει άλλον. Άρα θέλει μια θέση εδώ. Αν έρθει ο Τανάσε, θέλει άλλη θέση εδώ. Αν έρθει και ο Λανδός, θέλει άλλη θέση. Και ο Μπακασέτας, άλλη θέση. Πώς θα γίνουν αυτά και ποιοι θα φύγουν. Δεν ξέρω αν ακόμα Μπακασέτας υπάρχει το θέμα. Μην ξεχνάτε και δύο που είναι ουσιαστικά εκτός ίδια. Ο Ντουμπάτσο και ο Άιτινγκ νομίζω ότι έτσι συζητάμε τώρα. Για το rotation έπρεπε να γίνει την Πέμπτη με την Buffalo 7-31 και όχι στο παιχνίδι με την Ραδί. Που ό,τι και να πούμε, τώρα τελείωσε. Κοιτούμε το επόμενο Ομόνια, αλλά ως πρωτάθλημα είναι ο πράσινος εφοπλιστής. Όντως εδώ δημιουργείται πλέον μια έτσι απορία. Δηλαδή, τι θα κάνει την Πέμπτη.
0: Πώς πάει το πρόγραμμα τώρα, Πέμπτη και
1: Πέμπτη
0: μετά.
1: Δευτέρα.
0: Πέμπτη Δευτέρα, ξανά. Ναι.
1: Θα πάει την Πέμπτη με πιο βασικό κορμό και να κάνει ξανά rotation του παιχνίδι του πρωταθλήματος. Αν έκαμε αυτό που είπε ο Ανδρέας εχθές, μπορεί να ήταν πιο λογικό. Να έπαιζε εχθές με το πιο βασικό σχήμα, να το πούμε. Να έκαμε αλλαγές στην Πέμπτη που εντάξει είναι ένα Super Cup, αλλά έγινε κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια. Έγινε. Πώς να το πω τώρα.
0: Η έγκλη του για
1: σημασία. Ναι, ναι, και τόσο πολλά οι ομάδες να το κερδίσουν. Και να πάει τη Δευτέρα ξανά.
3: Άρης
1: Ομόνια, ναι.
3: Αμάν.
1: Ναι. Δύο-τρία μηνύματα.
0: Οχτώ.
1: Τι.
0: Οχτώ.
1: 8, ναι. Του 380 με το έλεος και κάνουμε λάθος, έχουμε λάθος. Ναι, εσύ και έναν που λέει έλεος, φίλε Λογίδη, σε λάθος, κανένας δεν λέει να φύγει ο Μπέρκ. Χτες έκανε να μπω κάμε. Έβρε τα χτεσινά σου τα μηνύματα, φίλε, τα ψεσινά. Το είναι να μπω γράφε, έτσι να μπω στέλε και κλιπαρούσε να σε ευκάλουν και στον αέρα να τα πεις. Και μετά διατήρα και εσύ την άποψή σου όπως έχουμε και εμείς τη δική μας. Αν με τις φάσεις που σου έκαμε χτες, ραδί που λέω,

0: τον 11 και εννοώ τα δύο δοκάρια, τρία που ήταν, έπιασε χι τις δεύτερες τους επιλογές, σημαίνει είμαστε καλοί. Το 80% ούτε 100 λεπτά αν επέξαν ακόμα, θεωρούμε την Πέμπτη και είδομε γενικότερα. Μάλιστα. 153 αναφέρεται σε δήλωση που έκανε ψέσο Χρήστου. Το παιδί είπε ότι εμείς που μπήκαμε έπρεπε να δείξουμε στον προπονητή και στον κόσμο ότι και εμείς μπορούμε.
1: Σωστός.
0: Και είναι πιο, σωστό, πιο σωστός, λέει.
2: Ωρίμη προσέγγιση.
0: Ήδη που το Μάινερ αλούσαν ο Μπέρκ, το παιχτές 101% εκρούσαν το. Εντάξει, τούτον ισχύει, φίλε, σε όλους. Σε όλες τις ομάδες εννοώ. Για να έχεις 22 παίχτες έτοιμους, τούτον έπρεπε να κάνει. Συμφωνεί με το rotation 081. Και ο 630, α, για την ΑΕΛ. Μουσουπετιλίκη Μάνο Μαδρέρα. Η επόμενη ενώ Μουγκέ και ο Ουντίν, ως τα Χριστούγεννα μπορεί να τραυματιστεί και ο Μαρτίνς. Καλό ρε ΑΕΛ μου λέει. Μάλιστα.
2: Δικαιολογημένος ο φίλος της ΑΕΛ.
0: Ανδρέα καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο 621. Το rotation δεν μπορεί να το κάνει αντιστρόφος. Τι είναι αντιστρόφος. Στις απαιχνίδια εννοείται.
2: Γιατί δεν μπορεί να κάνει το. Δεν να μπορούσε μην... να κάνει με την Πάφο. Θα έχει κάτι απαγορευτικό.
1: Θα έκανε τόσο βαθύ ρωτήσιο με την Πάφο, α πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει να σου πει.
2: Καλά,
1: αν
2: ρε,
1: δεν το έκανε χτες, πότε να το κάνει. Την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη, ναι.
1: Έγινε.
2: Γιατί.
1: Δεν γίνεται.
2: Γιατί έγινε, ρε.
0: Υπήρχαν πολλοί προπονητές τα τελευταία χρόνια που στο Super Cup δεν πήγαμε.
1: Εντάξει, ναι, μπορεί να μην το υπολογίζουμε τόσο. Αλλά ρε, παιδιά, εντάξει. Και...
0: το θέμα είναι, τι, ξαναλέω, τι κάνει. Την Πέμπτη βάζει του ίδιου του χθεσινού. Περίπου εννοώ ότι τις βάσεις και πάει στην Δευτέρα με τους πιο
1: ορθόδοξα.
0: Εγώ θα μπορούσα να σου πω τώρα ότι με βάση το πώς επιεστές μπορεί να είναι καλύτερο να πας την Πέμπτη ξανά με τους ίδιους και να πας την Δευτέρα με το πιο κοντά στο προηγούμενο, ας πούμε, βασικό. Λοιπόν, δεν ήταν έκπληξη το rotation που έκανε λέει ο 248 να κάνεις rotation αλλά όχι 9 παίχτες, κάμε 6 μαζί με τον τερματοφύλακα. Μάλιστα. Adverb σε Truiden την Κυριακή έναν 4 λέει. Για αυτούς που λένε ότι ευκάλαμε το χορκό. Γιατί δεν κανένας για ποτέ δηλαδή. Μάλιστα. Αν κάνει την Πέμπτη rotation και φάει τρία κομμάτια να καλύτερα λέει ο 62. Ό,τι κάνει πλέον είναι να... Μάλιστα.
1: Αυτό εννοούμε.
0: Λοιπόν. Ο Απόλλωνας πόσες απουσίες για όνομα όλοι βασικοί. Εντάξει, εδώ είναι άλλο θέμα όμως. Είναι και rotation ρε παιδιά που κάνει ο Ρωσάδα. Είναι αγκαστικές οι... οι απουσίες. Έχει τραυματισμούς.
2: Νομίζω απλές απουσίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου έκανα, μην το συγχύζουμε. Έχει τραυματισμούς, έχει τιμωρίες από τα περσινά. Είχε τιμωρίες από τα περσινά των τελικών και όλα αυτά. Τι άλλο έχουμε, αφήσαμε κάποιον πίσω. Όχι. Λοιπόν, αυτά για το, για το χθεσινό παιχνίδι. Φαίνεται ότι σήμερα είναι 1η Σεπτεμβρίου και φαίνεται ότι μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η κανονική μεταγραφική περίοδος. Έχουμε να δούμε αρκετά, όπως όλα δείχνουν.
2: Όταν είναι τα Ιόνι,
0: 9 Σεπτεμβρίου.
1: Και μετά είναι η
2: γιατί?
0: Τι εννοεί γιατί.
2: Γιατί 9.
0: Έτσι θέλουμε. Τι εννοεί γιατί 9 ρε.
1: Τι συμπεριάζει το 9.
2: Αν ήταν 1η του Σεπτεμβρίου ότι έκαμε το έκαμε τι.
0: Παλιά, έχει χώρες που το κάνουν εντάξει. Και πιο μετά. Μπορεί γι' αυτό να, εντάξει, να αλλάξαμε κι εμείς.
2: Πήγαμε 9.
0: 9 του Σεπτέμβρη. Είναι γνωστόν από εδώ και καιρό, εννοείται, αποφασίσαμε το χτες.
2: Είναι γνωστό, σήμερα το άκουσα.
0: Ναι, εντάξει, απλά λέω για να μην νομίσει κάποιος ότι τώρα το αποφασίσαν. Μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη φαίνεται ότι θα δούμε κινήσεις που ίσως σε αναλογία ημερών να φτάσουν στην καλύτερη περίοδο ή στο φόρτι, ας πούμε, της της μεταγραφικής περίοδου.
2: Είχαμε από Σαλαμίνα ανακοινώσει.
0: Ναι, πήραν τον Αγγιέλσκι. Είναι τα κεφάλαια τα ανοιχτά στην Ομόνια. Δηλαδή, και, στην Ομόνια μιλάμε και για προσταφαιρέσεις που λέμε. Είναι η περιπτώση του Παναγιώτου και Κούσουλου. Mm-hmm. Είναι ο Μπράουερς, είναι ο Τανάσε. Να δούμε αν, θα, αν σημαίνει κάτι. Τι επιλογές τώρα.
2: Τούτον σκεφτούμε, ρε. Τούτον σκεφτούμε.
1: Πάει συνειδημικά.
0: Με επιλογές το, μετά τον Νικόλα ψάχνει για άλλον ή...
2: να μείνει με τρεις.
0: Τρεις είναι τώρα.
2: Φυσικά εντάξει, όταν αποκτήθηκε ο
0: Τουβέρ. Όχι κεντρικός αμυντικός ο Τουβέρ.
2: Ναι, τότε λεγόταν ότι παίζει και δεξιμπακ και κεντρικός αμυντικός ο Τουβέρ.
0: Ο Σάτκα που ήρθε, είναι μετά, πριν που ήρθε ο Σάτκα.
2: Ναι, αλλά μένεις με τρεις πάλι. Υποτίθεται ο στόχος.
0: Είναι Σάτκα, Κουλυμπαλή.
2: Σίμιτς.
0: Σίμιτς.
2: Η καθαρό εμισού και ο Παναγιώτης είναι μια τετράδα που θέλει μια ομάδα για να πορευτεί λογικά σε διοργανώσεις.
0: Άρα ειδικά... πολύ πιθανόν να περιμένουμε και εδώ κάτι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Εάν θεωρήσουμε δεδομένων και με βάση και τις πληροφορίες ότι το παιδί έχει ήδη αναχωρήσει για την Ολλανδία.
1: Ας το γράψε.
0: Ναι.
2: Εμένα θα μου λείψει πολύ.
0: Ναι, είπες μας το, ναι. Ενώ...
2: να μην τον ξαπούμε.
0: Εντάξει, ας τον άνθρωπο, μην τον... Λοιπόν, άρα είναι περιπτώσεις που ούτως ή άλλως τα ονόματα τους παίζουν τώρα στην Ομόνοια και θα δούμε αν θα προκύψει κάτι άλλο. Ο Άρης δεν είπε την τελευταία του λέξη, λέει ο υφυπουργός, μεταγραφικά.
2: Mm.
0: Είναι η δεδομένη και επίσημα πλέον με την χτεσινή τοποθέτηση της ΑΕΛ οι δεδομένες δύο μάλλον κινήσεις για να αντικατασταθούν, για να καλυφθούν τα κενά το δύο που αποδείχτηκε η πιο σοβαρή τραυματισμή με βάση και την επίσημη ενημέρωση.
2: Ξέρεις για την ΑΕΛ είναι το πιο δύσκολο.
0: Σεζόν, είναι και ιδίω στην επιθετική
2: γιατί
0: γραμμή.
2: Γιατί είναι και ιδίω στην επιθετική γραμμή, είναι εκεί που ένιωθες ότι έκλεισες το κομμάτι μεταγραφή, άρα σημαίνει δεν ψάχνεις, δεν είσαι σε διαδικασία.
0: Ή μπορεί να έψαχναν κάποιοι τελευταία προσθήκη που λέγαμε να δει και...
2: Ναι, είναι τα καλά τους
0: πριν,
2: που θέλει
0: ναι, τώρα.
2: Διαφορετικό στην περίπτωση της Ομονίας που είσαι σε διαδικασία συζήτηση με μια ομάδα, αν υπολογίζει ότι μπορεί να σου φύγει ο παίχτη, άρα γυρίζω τα ραντάρ μου τα μεταγραφικά σου, τον αφαιρώ παίχτη. Διαφορετικό τώρα να πρέπει να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί για να φέρει δύο επιθετικού που να είναι και εντεκαδάτη.
0: Ναι. Επίσης, ανοιχτά κεφάλαια και κινήσεις τρεις, τέσσερις ίσως αναμένεται και στο ρεπορτάζ του Αποέλ να έχουμε.
2: Τρεις ή τέσσερις.
0: Μα ήδη τρεις παίκτες, αφού είναι τα ονόματα. Είναι, εντάξει, ο ένας είναι ο τερματοφύλακας, ο οποίος είναι στην Κύπρο και επίσημα έχει λεχθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Προπονείται, απλά είναι το θέμα του εμπάρκο.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη περίπτωση είναι ένας Ισπανός αμυντικός. Βγήκε το όνομά του, λέγεται ότι υπάρχει και συμφωνία και επίσης είναι θέμα να τελειώσει το.
1: Ο Καρυλιό.
0: Ναι, να ξεπεραστεί το θέμα του εμπάρκο.
2: Mm-hmm.
0: Επανέρχεται θέμα απόκτησης παίχτη στη μεσαία γραμμή και επανέρχεται το όνομα του Αντωνίν Μπάρακ. Θυμάστε όνομα που έκαμε, ενώ αίσθηση κατά κάποιον τρόπο συζητήθηκε, ανακοινώθηκε καταρχή συμφωνία και στο τέλος δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή.
2: Μα, τότε τι ακούσαμε για τη συγκεκριμένη
0: μεταγραφή. Τι ακούσαμε, ότι γράφτηκε εν έναν επίσημα, δεν ξέρω αν ελέγχθηκε τότε κάτι. Επίσημα πρόσφατα που μίλησε πριν δύο μέρες, δημοσιογραφικά ελέγχεται ότι ήταν τα ιατρικά.
2: Ναι.
0: Επίσημα η τοποθέτηση πριν δύο μέρες ήταν στο σταθμό μας από το Νεκτάριο Πεντεβίνων, δεν είχε κάμει λόγο για θέμα ιατρικό. Κατά κάποιον τρόπο οι διαδικασίες ή οι τελικές επαφές. Προσπαθώ να το βρω τώρα ξανά να το δούμε. Ό,τι και να είναι, λέγεται ότι αναμένεται αν δεν ήρθε ήδη στην Κύπρο ο ποδοσφαιριστής.
2: Θέλει το δεκάρι του το Αποέλ. Φάνηκε και από το παιχνίδι με τη.
0: Ναι, Ράικ. Και ότι... επίσης λέγεται κάτι που νομίζω ότι δεν χρειάζεται επίσημη τοποθέτηση. Φώναζε που λέμε και έγινε και ακόμα πιο έντονο μετά την αποχώρηση του Κουτσακού ότι χρειάζεται τουλάχιστον μία ακόμη επιλογή στην επίθεση. Πίθες. Άρα γι' αυτόν είπα τρεις, τέσσερις.
2: Πολλά ανοιχτά μέτωπα ουσιαστικά.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω το...
2: Για πολλές ομάδες.
0: Ναι. Χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε ή να υπολογίσουμε το τι σχεδιασμός υπάρχει ή τι έχει εντοπιστεί μετά και τα πρώτα παιχνίδια και στις υπόλοιπες ομάδες για το υπόλοιπο της μεταγραφικής περίοδου. Άρα ξαναλέω ότι 8-9 περίπου με τη σημερινή μέρες μετά εντάξει είναι και οι άνεργοι οι ιδανικοί από κυπριακές ομάδες μεταξύ κυπριακών ομάδων.
1: Διεθνείς μεταγραφές δεν δικαιούνται. Διαβάζω εδώ.
0: Άνεργος μπορεί να είναι και ξένος.
1: 10 με 30 δικαιούται άνεργος.
0: Ναι. 10 με 30 είναι άνεργος. Αν ήταν
1: χωρίς
0: άνεργος...
1: συμβόλαιο μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Ναι, έτσι είναι. Μπορεί να σε... Τώρα και είναι και οι ιδανισμοί νομίζω μεταξύ κυπριακών ομάδων.
1: Οι ομάδες μπορούν να διαργούν υποσχετικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών που τα διεθνή πιστοποιητικά εγγραφή του είναι ήδη κατατεθειμένα στην ΚΟΠ.
0: Μάλιστα. Αυτό.
1: Δεν δικαιούνται δηλαδή διεθνείς μεταγραφές.
0: Ναι. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία των τελευταίων ημερών της μεταγραφικής περίοδου. πρώτον αθλητικό δελτίο διαφημίσεις. Το τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. 2 βαθμούς άφησε στο γάσι η Ομόνια που έμεινε στη Λευκή Ισοπαλία στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου. Σε εκτεταμένο rotation προχώρησε ο Μπέρκ, παρατάσσοντας την ομάδα με 9 αλλαγές. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή, δημιούργησαν τις περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν δίκτυα. 3 δοκάρια μέτρησε στην αναμέτρηση η ομάδα της Αραδίπου. Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα. Πρέπει να βελτιωθούμε για να πετυχαίνουμε γκολ. Θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόστερ και όχι να το αποδυναμώσουμε, ανέφερε ο Μπέρκ. Αποχαιρέτησε τον κόσμο της Ομόνιας ο Νικόλας Παναγιώτου, που αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ουτρέχτη. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Τανάσε στους Πράσινους. Πήραμε ένα βαθμό και αυτό μας ικανοποιεί, δήλωσε ο Κας. Το 5ο χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο χάρισε στην Κύπρο η Φιλίπα Φωτοπούλου στο Μήκος με άλμα στα 6,59 μέτρα. Αργυρό μετάλλιο πανηγύρισε η Έλενα Κουλιντσένκο στο άλμα Ισύψος που κατάφερε να ξεπεράσει τα 1,92 μέτρα. Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Μίλαν Ντράικοβιτς που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 110 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 13,25 ισοφαρίζοντας το πανκύπριο ρεκόρ. Σε επίσημη καταγγελία του διαιτητή Κωνσταντίνου Φελά προχωράει η ΑΕΛ σε σχέση με τα όσα διαδραματίστηκαν στο παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση. Η ομάδα της ΕΛΕΜΕΣΟΥ ζήτησε συνάντηση με την ΚΟΠ με σκοπό να συζητηθούν θεσμικά τα ζητήματα που αφορούν τη διαιτησία. Εν όψη από ΑΕΛ αμφίβολος παραμένει ο Καρό, αξιολογούνται ποδοσφαιριστές για την τριπλή μεταγραφική ενίσχυση στο ΑΠΟΕΛ που θα εντάξει στο ρόστερ του τους Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ εφόσον αρθεί το μεσαίωμα στην Ιταλία ο Τσέχος μεσοεπιθετικός. Θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας. Αμφίβολος εν όψη ΑΕΛ, ο Βροντής. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες ανάμεσα στη διοίκηση της Ανόρθωσης και τον προπονητή της ομάδας Νέστορ Ελ Μαέστρο με σκοπό να συζητηθούν τα όσα δεν λειτουργήσαν σωστά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αμφίβολος για το παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα, ο Τόσιτς. Πιάνουν δουλειά οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ για το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Ομόνια για το Super Cup. Επιστρέφει ο Μπρούνο, εκτός λόγω τιμωρίας, Ίσα Πίντο και Κορέα. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν όψη ανόρθωσης οι Βάισμπεκ, Μπράντον Τόμας, Λιούμπιτς και Μπράουν. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κουβίντα. Επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ με το βλέμμα να είναι στραμμένο στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Αξιολογείται η κατάσταση των Αμίν και Πηλέα. Πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χαραλάμπου στον Άρη με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες. Αμφίβολοι εν όψη Ομόνιας, η Νίκολιτς και Έλα Λάτσι δεν υπολογίζονται Βαν Άλβες και Λουκουμπάρ. Την απόκτηση του 30χρονου Πολωνού επιθετικού Κάρολ Αγγιέλσκι ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός ετούς.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός που επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Το τριφύλι πήρε προβάδισμα με αυτόν γκολ του Ιωάννη Κωστή στο 3ο λεπτό, ενώ δίκτυα στο 2ο ημίχρονο βρήκε ο Ντεσέρς. Ζωντανή στην πρόκριση στην τελική φάση του Μουντον Μπάσκετ του 2027 έμεινε η Εθνική Ελλάδος που επικράτησε στην παράταση με 108-106 της Ισπανίας.

0: Την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινή, ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση. Ήταν μια απόφαση που πόνεσε και συνεχίζει να πονάει βαθιά μέσα μου, όμως καταλαβαίνω ότι ήρθε η στιγμή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο 39χρονος θρυλός. Ο ίδιος κατέγραψε 207 συμμετοχές και 125 γκολ, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων 2 Κόπα Αμέρικα και ένα παγκόσμιο κυπελό. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο Κολομβιανός χαφ θα αποκτηθεί από την Nottingham Forest και θα παραχωρηθεί δανεικός στους Ερυθρόλευκους. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Έντσο Φερνάντες βρίσκεται η Manchester City. Το συνολικό κόστος της μεταγραφής αγγίζει τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Σπουδαία πρόκριση στο δεύτερο γύρο του US Open πανηγύρισε ο Στέφανο Τσιτσιπάς που επικράτησε με 3-1 σετ του Φις. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
6: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
5: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
6: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
5: ίνκο, make the world in your hands.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η CETA Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν φως.
1: Σαν φως.
0: Σαν φως ακούσαμε.
1: Σαν φως.
0: Σαν φως. Φως.
1: Όχι σαν φως.
0: Ναι, όχι. Σαν, γι' αυτό το έκανα λίγο πιο...
1: Τόνισες το νι.
0: Την παύση μου για να... να το ξεκαθαρίσω. Σαν φως, από υπόγεια ρεύματα ακούσαμε την επιλογή του Ανδρέα και με αυτόν επανήλθαμε και μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
0: Λοιπόν, από διεθνή επικαιρότητα είδατε κάτι χτες στην Arsenal, είδες το όλο δηλαδή?
1: Όχι όλο, αλλά είδα αρκετό.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, καλός ο μικρός.
1: Δεν ήταν το καλό, ειδικά ο πρώτο μικρό δεν ήταν το καλό του πρώτο μικρό. Okay. Δέχτηκε και κάρτα σε κάποια φάση. Έτσι, νομίζω ότι μπήκα σε μια φάση εκνευρισμού.
0: Εκνευρισμού, γιατί?
1: Καταλάβαινε τον ότι δεν το εσφύριζε ένα-δύο φάουλ σε κάποιε περιπτώσει. Κατάλαβε τον ότι μπήκε έτσι από διοργάνωσε τον το πράγμα. Αλλά εντάξει. Δεύτερο μικρό δεν θυμάμαι πολλά.
0: Σβήσαν τα φώτα.
1: Ναι.
0: Σαν φως δεν υπήρχε.
1: Ναι, σαν
0: φως δεν υπήρχε. Σαν με τίποτε.
1: Τίποτα.
0: Ήταν σαν το σκοτάδι.
1: Ναι.
0: Ήταν σαν το μαύρο που πέφτει. Μάλιστα. Okay.
1: Αλλά ο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν από τα καλά του.
0: Είναι στην Μπαρσελόνα, Μιχαλή.
4: Είδα στιγμιότυπα, δεν είναι το παιχνίδι. Oh.
0: Μα κάτι επέτυχε, κάτι ιστορικό μπαλαιό για μάλι, ή κάτι πιάντο. Άντε.
1: Να μην πω. Την αντάβια.
0: Δεν ξέρω, κάτι προσπαθούσα να δω.
1: Μέσο, επέτυχε την ώρα.
4: Ήταν εσύ ο περιοδικό δράστη.
0: Είδα μπροστά μου μια ειδοποίηση, αλλά εκείνη την ώρα δεν το. Δεν το.
4: Πέτυχε τον Περμανό. Μωρό, ρε φιλε. Άστον, ρε φιλε.
1: Πέτυχε τον Περμανό.
4: Να χαρεί τώρα αυτά τα πράγματα. Πότε να τα χαρεί. Είδε τον άλλο που έφυγε.
1: Ποιο?
4: Ο Μέση.
1: Πού έφυγε.
4: Έσο.
0: Ανακοίνωσε την αποχώρηση από την εθνική, όχι από την. Τέλος από την εθνική.
1: Α, αυτό το είδαν, ναι.
4: Είδα και την αυτή τη σύζυγου του. Σε είδα να υποφέρει.
1: Να κλαδεύει.
4: Τα φιλιά.
0: Σε είδα να υποφέρει. Έγραψε του η. Πώ τη λέμε. Αντωνέλα ή η άλλη.
1: Τζορτζίνα.
0: Είναι του άλλου, ναι. Ναι.
4: Δεν γιορτάζουν σήμερα, ναι.
0: Αντωνέλα ή Αντωνίου. Η Τζορτζίνα είναι μαζί μου.
4: Τα γιορκού, ναι.
1: Μα εσένα δεν ξέρω με πότε γιορτάζεις, με πότε...
0: Τι νοσ δεν ήξερες, γιατί δεν ήξερες.
1: Παίρνεις τη μια σου γιορτή με πολύ, φέρνεις την άλλη.
0: Έλα ρε Ανδρέα, με
1: όνομα του Θεού.
0: Για ένα όνομα του Θεού να ξεχάσαμε πότε του Αποστόλου Ανδρέα, αν κρίνουμε που πότε έρχονται κεραστικά. Για όνομα του Θεού.
4: Αν κρίνουμε...
0: Έλα σε παρακαλώ. Τα τελευταία καιρών βρίσκεις τρόπον και... Όπως το χέλι.
1: Σε αντίθεση με σένα, με σένα που έρχεσαι και... για να γιορτάσω και να σας κεράσω. Κάθε μέρα είναι γιορτή για
0: εμένα. Εν τούτο, ναι. Εν τούτο. Λοιπόν, για πες να που τον είδε να κλαδεύει.
4: Να υποφέρει, να πέφτει, να σηκώνεται, να συνεχίσει όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, να προσπαθείς και να μην τα παρατάς ποτέ. Ίσως μια μέρα να καταλάβουν πόσο πραγματικά σπουδαία είναι η ιστορία σου.
0: Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή.
4: Δεν το πήραμε χαμπάρι. Περιμένουμε Άξ. Κάποια μέρα.
0: Αν κάποιος αυτή τη στιγμή αμφισβητήσει ή πει είτε για το Μέση είτε για ανάλογο ότι δεν είναι, πρόκειται να καταλάβει μετά, ας πούμε.
4: Ίσως μια μέρα να καταλάβουν λοιπόν. Σήμερα απλά είναι περήφανοι τα παιδιά για τον μπαμπά τους, περήφανοι και εγώ για σένα, για τη διαδρομή σου, για τον τρεχό. Όχι, για όλα όσα σε πέρασες.
1: Μιχάλη,
4: όχι, όχι, όχι, όχι, κατάλαβα.
0: Βιάστηκα, είπε κάτι για το Γιαμάλ.
4: Συγγνώμη, βιάστηκα.
0: Πρώτα απ' όλα είναι τρεχούμενο, όχι.
4: Αλλά κανένα καλό. Δεν έχει τρεχούμενο.
0: Ένα μόνο τρεχούμενο. Πώ είναι τα τρεχούμενο. Αν και είναι τρεχούμενο του, πρέπει να καταράχτη για να.
1: Νιαγάρα, πέφτει που τυπάνε.
4: Βρήκα και τον γκολ του Γιαμάλ, Αντρέα. Είναι 19 χρονών και 49 ημερών. Κάτσε, ρε Αντρέα. Και έφτασε τα 50 γκολ. Με την
1: είχα 56 ημέρε φυλακή που μου 19 χρονών.
4: Αυτό λέω. Ο νεότερο από κάθε άλλον.
0: Πώ είναι υπηρέτησε στο τέλο.
1: Δεν υπηρέτησε.
0: Κανόνισε τα πάρε.
1: Ναι, δεν κανονίζω εγώ τίποτα. Okay. Δεν ήξερα ότι έγινε σκουντάν παρασκηνιακές. Αλλά ναι, με το μεγάλο μου και στο ρεκόρ εμένα.
0: Στα 19 μου το είδα. Ναι, ναι. Ο καθένας ό,τι μπορεί, παιδιά, έτσι.
4: Ναι.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Πάει και ο Μέση από την εθνική.
4: Πάει και ο Μέση από την εθνική. Εντάξει, φαντάζομαι ότι.
0: Ο άλλος ξεκαθάρισε με την εθνική του ή ακόμα. Ο Ροναλτό. Γιατί σε κάποια στιγμή είπε τελευταίο Μουντιάλ, είχε μπει, μένει σίγουροι. Εντάξει, άλλο Μουντιάλ, η εθνική και μόνο Μουντιάλ. Δηλαδή τώρα μπορούσε να παίξει κόπα. Ο Μέση ανέμενε, που είναι πιο σύντομα, ενώ έρχεται πιο, πιο νωρίς από το Μουντιάλ.
4: Δεν προκύπτει κάτι για το Χρυσταρά και το Εθνική.
0: Ακόμα έτσι δεν χάσαμε κάτι. Ναι.
4: Χάσουμε κάτι τέλος πάντων για να το δούμε.
0: Τι είναι να χάσουμε κάτι.
4: Ενώ αν βγει κάτι αυτές τις μέρες να βγει back to back από.
0: Όχι τώρα, μα γιατί να βγει τώρα, νομίζω. Εντάξει, ο Μέση ήταν πιο κοντά γιατί πήγε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. Οκ. Okay. Πήρε τώρα την απόφαση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια υποχρέωση τώρα και θα πρέπει ουσιαστικά να θέσει αυτόν στη διάθεση ή να πει ότι τέλειωσα. Μπορεί γι' αυτό να το κάνουμε. Ένεχω υπόψη μου κάτι. Λοιπόν, Ελλάδα ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού χτες. Η πρώτη, γιατί η πρεμιέρα δεν έπαιξε. Είχε το δικαίωμα να πάρει αναβολή λόγω του παιχνιδιού στην Ευρώπη και δεν είχε παίξει.
4: Α, ήταν αυτό γκολ το ένα.
0: Ναι, του δικού μας. Του δικού μας, του Κωστή.
4: Ναι.
0: Έτσι διάβασα το πρωί, ναι, δεν το έχω δει. Εντάξει, συμβαίνουν κάτι το.
4: Όχι, απλά αυτό.
0: Και επίσης στην Ελλάδα, πέρα από τα μεταγραφικά που και εκεί παίχτες και ονόματα πάνε και έρχονται, δεν ξέρω στην Ελλάδα πότε τελειώνει. Μα εφυγέν, θα φύγει.
4: Αποχωρεί.
0: Πάει, νομίζω, βάση προγράμματος που λειτουργεί ο προγραμματισμός του. Κανονικού προγράμματος εννοώ, φυσιολογικού ο προγραμματισμός των Ολυμπιακών. Αν ήταν κάτι τα τελευταία ένα-δύο χρόνια που έβλεπε σαν όαση μες στο Ολυμπιακό, ήταν ο Ροντινέη.
4: Ναι, μα συμφωνεί. Αυτό ήταν να σε ρωτήσω.
0: Εντάξει, συμφωνεί.
1: Σε επίπεδο σταθερότητας και ουσίας, ναι, ήταν από τους καλύτερους.
0: Ναι. Εμπέρσι που ήταν που. Στο τελευταία στάδια, ειδικά που δεν έβγαινε κάτι ούτε επιθετικά, προσπάθανε επιθετικά. Είσαι ένα παιχνίδι που σκόραρε, νιώθει κάτι, πήγαινε να σώσει και όλα αυτά. Και φεύγει, λέει, επιστρέφει στην Σάντος. Μάλιστα. Το συμβόλαιο του πήγαινε μέχρι τον Ιούνιο του 27. Εντάξει. Τι να πω. Ο προγραμματισμός, ξαναλέω, συνεχίζεται κανονικά με βάση αυτό που το καθορίζει το. Τον προγραμματισμό.
4: Με αυτόν που τον καθορίζει.
0: Αυτόν που τον καθορίζει.
4: Ποιος είναι αυτός
0: που ποιος τον καθορίζει τον προγραμματισμό στον Ολυμπιακό, ή τον πίσω με τη Λίμπαρ.
1: Ποιος.
0: Ποιος έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στις πωλήσεις. Έλα εσύ φύγε εσύ, πήγαινε εσύ στη μια ομάδα, έλα εσύ στην άλλη. Έλα ντε. Έλα μου ντε.
4: Μα εκείνος ο Γάλλος. Ο
0: Γάλλος.
4: Είχε κακοπαντρευτεί.
0: Κακοπαντρευτεί.
4: Ναι.
1: Με τη τρία μέτρα πόδι.
4: Ναι, που είχε πάρει εκείνη την.
0: Ναι, αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσάτο.
4: Ποια είναι η
0: αρχηγού, ποιος ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
1: Φορτουνής.
0: Φορτουνής.
4: Μα πήρε περιβαχιόνι ο Φορτουνής.

0: Λογικά, ναι.
1: Είδαμε. Εντάξει, έρχεται ο τελειωμένη υπόθεση. Διαβάζω εδώ από το Sport FM ο Πουέρτα.
0: Δεν το ξέρω, ρε φίλε.
1: Τον
0: είδα και εγώ χτες, αλλά λέω τώρα δεν μου θυμίζει κάτι αυτός, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός όπου.
1: Να πληρώσει.
0: Είναι αυτός που είναι να πάει μέσα στο Νότιγχαμ.
1: Περίμενε. Να πληρώσει, λέει. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης να πληρώνει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρασίνκ.
0: 16 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Ναι. Μετά την Κολομβία, λέει, στην Ισπανία θεωρούν δεδομένη την απόκτηση του Πουέρτα από τον Ολυμπιακό. Μια μεγάλη μεταγραφή που γίνεται μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Α, δεν σου είπα.
1: Να μας σου είπα πριν, έλα εσύ πήγαινε σε μια ομάδα, έλα εσύ από την άλλη και πάμε.
0: Άρα τον παίρνει η Νότιγχαμ και τον δίνει ιδανικό στον Ολυμπιακό.
1: Έξερε.
2: Τυχαία.
1: Ο Κολομβιανός θα υπογράψει στη Νότιγχαμ Φόρεστ ως το 2030 και θα παραχωρηθεί ιδανικός στον Ολυμπιακό. Μάλιστα.
0: Όπως το είπα. Άρα λοιπόν έτσι θα πάει. Εντάξει, άμα έχεις πολλές ομάδες στη διάθεσή σου, μεγαλώνει και το πεδίο μέσα στο οποίο μπορείς να κινηθείς και να φέρεις παίκτες από τη μία στην άλλη.
1: Mm-hmm.
0: Μια χαρά. Ωραίος προγραμματισμός.
1: Γι' αυτό σου είπα εγώ προχωρεί με βάση
0: το
1: αρχικό.
0: Δεν έχουμε λόγο εμείς. Έχει λόγο ο προπονητής. Αν ο προπονητής είναι καλά, οκ. Όλοι είμαστε καλά. Γιατί όχι.
1: Τι λόγο εννοείς έχει ο προπονητής.
0: Αν δεν έχει πρόβλημα, ρε παιδί μου, ο προπονητής, ότι σίγουρα είναι οκ με όλα αυτά που συμβαίνουν. Άρα οκ.
1: Συμβιβάζεσαι. Αν φτάσει στο σημείο ένα προπονητής που δεν συμβιβάζεται.
0: Βρήκαμε και τον ένοχο του Τούπακ.
1: Του.
0: Του Πακ Σακούρ.
2: Του Πακ.
0: Του ράπερ που είχε δολοφονηθεί την δεκαετία των 90. Θυμάστε.
2: Εγώ το θυμάμαι.
1: Ναι, παίρνει με που το ένα θέμα σήμερα στο
2: άλλο. Μιλούσαμε
1: για το rotation, επετάχτηκε στην εκθέση του. Τώρα μιλούσαμε για το Μαρινάκι και το πήγαινε εσύ, έλα εσύ στη μια και στην άλλη ομάδα. Πάμε στο ράπερ.
0: Ναι.
2: Πρέπει να ακολουθεί, κύριε Γιώργο όμω.
1: Μα γι' αυτό λέω ότι αδυνατό να.
2: Η ευστροφία του άντρο. Και το πόσο γρήγορα κινείται η σκέψη του.
0: Σπανούλη.
2: Σχετικό θέμα.
1: Εντάξει, σχετικό. Πιο σχετικό μου το ράπερ.
0: Σχετικό θέμα.
1: Ναι.
0: Σπανούλης. Πού είναι ο Λουίς να έρθει να μας πει τι γίνεται με τη συνέχεια.
2: Με μανία με ο Λουίς να μου το φέρεις πρωί-πρωί.
0: Να έρθει να μας πει τι γίνεται με τη συνέχεια της Εθνικής.
1: Παίζει με τη Γεωργία τώρα και την Ισπανία εκτός.
0: Με τη Γεωργία και την.
1: Την Ισπανία ξαναπέζει εκτός.
0: Ξαναπέζει εκτός με την Ισπανία.
1: Ναι. Παίζει με τη Γεωργία 26 Νοεμβρίου.
0: Ωραία.
1: Εντός και σε τρεις μέρες μετά, 29 Νοεμβρίου, θα παίξει με την Ισπανία.
0: Μεσολαβεί το νεόφυτο Χανδριώτης, ναι.
1: Εντάξει.
0: Να του πω κάτι. Έρχεται.
1: Έρχεται.
2: Είσαι από τούτου.
0: Να του μιλήσω, να του πω κάτι.
1: Ποιού να μιλήσει.
0: Να πούμε δύο λέξεις.
1: Ποιού να μιλήσει.
0: Του κυρίου Βασίλη.
2: Μάθετε όλοι να
1: γιατί θα έρθει στο. Α, με τον Άρη. Ναι, συγγνώμη. Επειδή εθνική είναι.
2: Μου λέτε φωνήεντα όλοι.
0: Να του πω κάτι. Δεν θέλω φωνήεντα.
2: Είναι φωνήεντα.
0: Να του σηκώσω το. Να του πω να μιλήσουμε.
2: Ποιο δάχτυλο να σηκώσει.
0: Ένα, να του πω.
1: Είσαι στην πλευρά τη κριτική δηλαδή εσύ.
0: Ποια κριτική.
1: Που δέχεται που αντέδρασε χτε που έκαμε δηλώσει.
2: Είπε σε Σαλίγκαρο.
0: Για Σαλίγκαρο δεν μοιάζω πάντως.
2: Δηλαδή είμαι παγκόσμιο φαινόμενο ο Καράολος.
1: Φίλε, ο Σαλίγκαρος ή στην Κύπρο Καράολος.
0: Περιμένει ο Σαλίγκαρος
1: το ίδιο χαρακτηριστικό.
0: Κάνει.
1: Βγαίνει μετά από κάποιαν.
2: Πίτι.
1: Πίτι, όχι. Μετά
0: ναι,
1: από...
0: Βγαίνει για να κάνει κριτική όμως. Ήταν ατυχέστατη.
1: Μα δεν είναι θέμα κριτικής.
0: Ατυχέστατη.
1: Το παρομοιάζουν ότι όπως ο Σαλίγκαρος πρέπει να βολέψουν οι συνθήκες για να βγει. Και να το δεις, έτσι και κάποτε η κριτική γίνεται μετά από κάποια αποτελέσματα, ας πούμε. Μετά από κάποιες συνθήκες ανάλογες.
0: Ότι είμαστε κρυμμένοι, ας πούμε, και ναι. Μόλις οι συνθήκες γίνουν αυτές που πρέπει να γίνουν
1: ναι, ρε, φίλε.
0: Και βολεύουν το Σαλίγκαρο, βγαίνει ο σκασμένος Σαλίγκαρος
1: ναι.
0: Και λέει...
1: Ήταν καλός, ας πούμε, όπως το συζητάμε τις τελευταίες μέρες και ώρες παραπάνω. Εντάξει, είχαμε και αρχικά μέσα στο καλοκαίρι, ότι... Όλοι όσοι δεν μιλούσαν τόσο καιρό και ήταν και ευχαριστημένοι από τον Μπέρ και η ομάδα πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, με την πρώτη στραβή, οπ, να του την έντονη κριτική.
0: Άρα έχουμε.
1: Την υπερβολική, να θέλεις, ή την ξέρω εγώ. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Παρομοίωση είναι, μπορεί να είναι όλα.
0: Τώρα είμαστε στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, σωστά.
1: Το μπάσκετ,
0: ναι,
1: μιλάς τώρα.
0: Ναι. Γι' αυτό παίζουμε τώρα τον μπάσκετ.
1: Ναι, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μα μου λέγε χτες ο Λουίς ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να χάσει άλλο παιχνίδι. Θέλει 4 στα 4.
0: Από εδώ και πέρα.
1: Νομίζω.
2: Δεν κάνει 4 στα 4, δεν μου είναι.
1: Θα αποκριθεί. Και στα προκληματικά, αν δεν πάρει το αποτέλεσμα, δεν προκλίνεσαι. Τώρα ξέρω αν υπάρχουν άλλα μετά παράθυρα, ενώ όπως λέμε στους ομίλους του αποδοσφαιρικά, οι καλύτεροι, οι τρίτοι μπορεί να παίξουν μεταξύ τους ή όλα αυτά. Αλλά έφερε την κατάσταση, τη δυσκολία με τα πρόσμενα αποτελέσματα που έκαμε και τις ήττες που δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Το αν έχανε εχθές που την Ισπανία μπορεί να ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Παρότι παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Αλλά τα παιχνίδια που έχασε πριν ήταν το πρόβλημα. Ναι, κόντρα σε εθνικές που δεν έπρεπε
0: να. Πρέπει να κερδίσει τα τέσσερα για να μην έχει κανέναν, να μην περιμένει τίποτα από κανέναν.
1: Ναι, μετά σίγουρα κάτι υπάρχει άλλο συνδυασμό, αλλά δεν είσαι σίγουρο από εκεί και πέρα.
0: Φόπο με τη Γεωργία όπως το είπες, με την Ισπανία εκτός.
1: Δηλαδή έπρεπε να το δεις.
0: Όχι, γιατί θα λάβω και τα τέσσερα. Με την Ουκρανία εντός και ξανά με τη Γεωργία εκτός.
1: Ναι.
0: 26-29 του Νοέμβρη και μετά πάμε από τη Νέα Χρονιά. Καλά να είμαστε, καλά Χριστούγεννα, να ζήσουμε να θυμόμαστε το 2026. Ζήτω το 2027.
2: Έχουμε τους.
0: Δεν είναι και το πιο εύκολο του κόσμου,
2: Όχι.
1: Ειδικά Ισπανία εντός.
0: Ισπανία εντός και εκτός και Ουκρανοί μας. Άντε. Τέλος πάντων. Και να μην πάμε και τι έγινε.
1: Εντάξει. Γιατί να μην πάει. Παγκόσμιο κύπελλο.
0: Παγκόσμιο κύπελλο.
1: Δεν το συζητάς. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Τι έγινε, κάτι? Έχουμε εξέλιξη.
2: Τέσσερα, δεν περνά. Να μα πει. Το λίγο.
1: Το σκέφτεται φωναχτά.
2: Ναι, ναι.
1: Με ποιον παίρνει τηλέφωνο τώρα?
2: Τον Λου.
1: Σπανούλη.
0: Έλα. Α, νόμιζα ότι θέλει να μου πει για το Σπανούλη.
4: Ένα στα τέσσερα, ό,τι για να κάνουν τελείω.
0: Ναι, αλλά αν χάσει ένα στα τέσσερα.
4: Πολλά δύσκολο.
0: Α, τα
4: κέρδισαν η Πορτογαλία, την Ισπανία εκτός.
0: Α, οκ. Okay. Άρα είμαστε και με τα τέσσερα.
4: Τέλειο με τεσσά σας.
0: Εντάξει, λέει. Ευχαριστούμε πολύ. Bye-bye. Εντάξει, τελειώσαμε.
1: Εγώ τι είπα, ρε, πριν.
0: Ναι, εντάξει.
2: Καλώς, καλώς ότι σιγάλας.
0: Με πήρε τηλέφωνο, μου το πήρε, φίλε. Τι
1: άνθρωπο. Καλά έκαμε ο άνθρωπος, αλλά ναι, και κάει το...
0: Πάλι καλά που ακούεις Sport FM 95, λες.
1: Τι να ακούει.
0: Είναι απόδειξη. Είναι απόδειξη.
2: Αυτό άκουσα.
1: Σωστό.
0: Ήρθε ο Λούις εδώ, μας πει τι
1: γίνεται. Σωστό. Λοιπόν,
0: τι έχει το μενού σήμερα?
1: Ο Μαγινάκης Βέρος Γάλλο, λέγεται ξύπνη.
2: Μαγινάκης.
1: Εννοώντας.
0: Μαγινάκης. Πολύ καλό.
1: Βέρος Γάλλος. Ναι. Η Πέτρα του Ρωμιού μας προειδοποιεί, μας συμβουλεύει μάλλον, μας προτρέπει. Όποιος δεν δει τα φετινά παιχνίδια Μπαρσελόνα Ρεάλ, δεν θα γεμίσει σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικά. Τις είδα και τις δύο. Είναι και οι δύο σε άλλο πλανήτη. Μάλιστα. Ναι.
2: Εντάξει, η Ρεάλ ακόμη δεν είναι σε άλλον πλανήτη. Για να πω την αλήθεια, πολύ καλό ποδόσφαιρο, κάποιοι παίχτες ανεβασμένοι, αλλά σε άλλον πλανήτη ακόμη δεν είναι.
1: Δεν
2: Μπαρσελόνα δεν είδα φέτος.
1: Ναι.
2: Έχουμε τον Μιχάλη για αυτά.
1: Λίγα πράγματα.
0: Σιγά σιγά, παιδιά.
1: Περιμένετε.
0: Μπαρσελόνα και Όφη, θα σας πω όταν θα έρθει η ώρα.
1: Όπα. Ρε Όφη που κολλά.
0: Μεγάλες ομάδες που θα διαπρέψουν στην Ευρώπη φέτος, κύριε.
1: Α, ναι. Με ποιον παίζει ο Όφη, θέλουσα αντιπάσεις. Θυμάσαι. Δεν, τι?
0: Με
1: μια μόνο να με ξεδέ.
0: Με τη Φερεντσβάρος, με τη Newell's Old Boys, θα
1: μάλλον
0: δούμε.
1: Μάλλον, Newell's Old Boys.
0: Θα δούμε.
1: Από ένα παιδί πειρατικό μου να με ξεδέ.
0: Θα δούμε ποιος παίζουμε.
2: Galaxy. Με Galaxy θα παίξε. LA, την LA.
1: Την άλλη τη Hat.
2: Την LA, την Galaxy.
0: Την LA, την Galaxy. Παιδιά, βλέπετε ότι δεν μιλάω για την ομάδα ακόμα. Περιμένετε.
1: Καλά, κάνετε τους αντιπάλους που πάμε να δούμε.
0: Κάτι Μπενφίκες τώρα, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Ναι, τον Μπενφίκα το θυμάμαι.
0: Ναι, εντάξει, οπότε κάτι Γερμανούς μετά.
2: Άντε ρε τώρα, Γερμανοί.
0: Άντε τώρα.
2: Μπίρες, Λουκάνικα, Κανή.
0: Ναι. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Όλα θα πάνε καλά. Με χρειάζεται κάτι άλλο ή να αποχωρήσω?
2: Κάτσε ρε, στα 10 περνούσαμε τόσα ωραία.
0: Θυμάσαι και εσύ παλιές ημέρες.
2: Τι ωραία που ήταν μέχρι τις 10 που έμενες.
0: Και εγώ ξεκίνησα λέγοντας ότι αυτός ο Αύγουστος περίμενα να αντέξει. Δεν άντεξε.
2: Μου χρωστάς ένα Αύγουστο.
1: Άντε πάνε με τον χρωστάς τον Αύγουστο.
0: Και γύρισε Σεπτέμβριο.
2: Μου χρωστάς ένα Αύγουστο.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας
1: ημέρα. Άρα Λεβερκούζεν εντός ξεκινά.
0: Α,
1: Όφη. Σπουδαίο. Μπενφίκα εκτός.
4: Εύκολο.
1: 2-2. Προστορά 2-2. Και μετά Άντερλεχτ εντός. Ρεν εκτός, Λεχπόζναν εντός, Στουρμ Γκράτς εκτός, Χόφεν

0: Χάιμ εντός και Χάπου Ελμπέρ Σεβά εκτός.
1: Και εμείς καλώς σας είπαμε.
0: Εντάξει με.
2: Διάλεξε παιχνίδι που θα πας.
0: Αχα.
2: Διάλεξε παιχνίδι που θα πας από τώρα.
0: Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εννοείς.
2: Όπου θέλει να πάει. Αλλά...
0: Α, πού θα παίξει ο Φι, σε ποιον έδρα θα παίζει.
1: Στο Μαγκρίτη μάλλον.
0: Είναι εγκεκριμένο για.
2: Άκου υποτίμηση.
0: Το Europa League.
1: Άκου υποτίμηση.
2: Υποτιμά την Κρήτη.
1: Στο πατρικό μου σπίτι.
2: Δίπλα.
0: Εντάξει,
2: και πάμε παρέα.
1: Κοντά, πολύ κοντά.
2: Άντε, βρε παιχνίδι να πάμε.
0: Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να πάρει και δύο.
2: Είπα σου να. Όχι, να με ταΐζεις να υποτίθεις μόνο. Εισιτήρια πληρώνοντα.
1: Βέβαια, γίνω tour operator τώρα.
0: Κατάλαβες. Αποχαιρετούμε τον Μιχάλη, τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737. Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Νακιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Επανήλθαμε. Τελευταίο μέρος, τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Διαβάζω και από την ιστοσελίδα μας. 24 Sports παίρνει από τη Βενέτσια, την Ιταλική δηλαδή, τον Junior League. Ρεπορτάζ Πάφος FC. Είπαμε ότι αναμένουμε σε αυτές τις 8-9 τελευταίες μέρες της κανονικής μεταγραφικής περίοδου ότι θα έχουμε κινήσεις που, αν το κάνει κάποιο στατιστικά σε αναλογία, μπορεί να πλησιάζουν ή και να είναι και κάτι παραπάνω με την περίοδο που θεωρήθηκε το φόρτι, ας πούμε, της φετινής μεταγραφικής περίοδου. Προχωρημένο στάδιο επαφών η Πάφος με την Ιταλική Βενέτσια, 21χρονος αριστερός μπακ,
1: ο πιστοφύλακας.
0: Λες και σου το πιστοφύλακας.
1: Ο πιστοφύλακας.
0: Μάλιστα. Γεννημένος στη Ζυρίχη, από την Αχτίν Ελεφαντοστού η καταγωγή του.
1: Ζούριχ,
0: ναι. Συνολικά στη Ζυρίχη, λέει, στην ομάδα δηλαδή, κατέγραψε 60 συμμετοχές. Ήταν και ιδιαίτερα παραγωγικός, ήταν και με τη δεύτερη ομάδα που σημείωσαν και 17 γκολ σε 39 εμφανίσεις.
1: Αριστερόν μπακ. Σε 39 εμφανίσεις, επιθετικό.
0: Αριστερόν μπακ, έπαιξε ένα άλλη θέση. Πάση περίπτωση. Θα δούμε. Έχει και συμμετοχές σε μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Ελβετίας. Έφτασε μέχρι την εθνική ελπίδων. Κάποια περισσότερα στοιχεία, όποιος ενδιαφέρεται, μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας 24 Sports. Αυτά για κάποια νεότερα που φαίνεται να προκύπτουν στα μετεγραφικά. Από ό,τι βλέπω στα υπόλοιπα ή στα ανοιχτά ή τα σημαντικά κεφάλαια που με βάση το αυτά που δώσαμε για τις τελευταίες ή τις προηγούμενες ώρες των τελευταίων ημερών και ωρών, δεν έχουμε ακόμη στα μεταγραφικά, μιλώ, κάποια νεότερη εξέλιξη. Ο φίλος 067 λέει ότι συμφωνεί με την Πέτρα Αντουρομιού που έγραψε, λέει, πριν για Μπαρσελόνα και Ρεάλ, είπε τη σκέψη που είχα, σημειώνει. At the moment, γράφει επίσης το μήνυμα του, μαζί με Μπάγερ Μονάκου είναι οι καλύτερες ομάδες στον κόσμο. At the moment. Όχι ότι θα καλέσει ή από τις καλύτερες στον κόσμο, αλλά θα δούμε,
1: ναι, το μέχρι στιγμής. Το μέχρι στιγμής είναι σημαντικό.
0: Ναι, μπορεί να είναι θέμα φόρμας, έτσι, μπορεί να αποδειχτεί αύριο ότι ξέρω εγώ, όπως αναδείχθηκε πέρσι για παράδειγμα ξανά η Παρί ή η Άρσεναλ ή οτιδήποτε που είχαμε κατά τη διάρκεια.
1: Έχουμε της χρόνο. Ακόμα τώρα ξεκινήσαμε. Πρώτες ενδείξεις, πρώτες εντυπώσεις. Πρέπει να δεις πώς θα πάνε οι ομάδες. Πολλές φορές μέσα στη χρονιά συζητούμε και τους τραυματισμούς που μπορεί να τους κοστίσουν, να τους αποδιοργανώσουν. Να. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή στην ΑΕΛ για παράδειγμα. Μέχρι να τη δούμε να μας πει καλημέρα. Δύο παίχτες είπαν καληνύχτα.
0: Τώρα που είπες ΑΕΛ, αφού ακούσουμε το τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Τώρα που είπες ΑΕΛ, έλεγα και πριν, έχουμε πολύ νωρίς φέτος τις πρώτες επίσημες αντιδράσεις ή και καταγγελίες, αν θέλεις, για τις διαιτησίες της πρώτης αγωνιστικής. Χτες η ΑΕΛ με μια επίσημη τοποθέτησή της, που δεν ήταν μόνο βέβαια για τη διαιτησία, ήταν οι ευχαριστίες των κόσμων, ήταν η αναφορά στους δύο σοβαρούς τραυματισμούς, η βεβαίωση που έδωσε στους φίλους της ομάδας ότι θα προχωρήσει και θα κινηθεί άμεσα για να καλυφθούν τα κενά που αφήνουν οι σοβαροί τραυματισμοί των Γκομής και Τσατάκοβιτς, και στην ίδια ανεπίσημη τοποθέτηση η επιστολή που έχει σταλεί ήδη στην ΚΟΠ, η καταγγελία που έχει γίνει ήδη στα αρμόδια σώματα για το διαιτητή της αναμέτρησης Κωνσταντίνο Φιλάν και η συνάντηση την οποία ήδη είχε ενημερώσει, έχει ζητήσει η ΑΕΛ με την αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας, τον πρόεδρο και δεν ξέρω ποιον άλλον μπορεί να παρευρεθεί. Ανάλογη πρώτη επίσημη αντίδραση υπήρξε και από τη Νέα Σαλαμίνα. Mm-hmm. Για το παιχνίδι της περασμένης Παρασκευής έγινε καταγγελία τόσο του διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο όσο και του βαρίστα. Επικεντρωνή η φάση του πέναλτι που δόθηκε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό.
1: Έτσι θα πηγαίνουμε.
0: Να σου πω και κάτι, δηλαδή περίμενε κάποιος ότι μένει στην πρώτη ή στην δεύτερη ή στην τρίτη. Έτσι κληρώσει τέτοια που έφερε πολλά ντέρπι στο ξεκίνημα, αλλά βλέπεις ότι είναι μόνο
1: ντέρπι. Μα το θέμα δεν ήταν αν θα στράβωνε το πράγμα, το θέμα είναι πότε θα στράβωνε το πράγμα. Ναι. Γιατί δεν έγινε ουσιαστικά κάτι, δεν άλλαξε κάτι.
0: Ναι. Μπήκαν 2-3 ονόματα, είδαμε στους ορισμούς εννοώ, κάποιοι νεαροί που κάποιοι πήραν κάποια παιχνίδια πέρσι, αλλά συμφωνώ με τον που λέει ο Ανδρέας ότι στην ουσία δεν άλλαξε κάτι σε τέτοιον επίπεδο που να αναμένεις ότι θα πάντα πράγματα καλύτερα.
1: Ή να δώσεις πίστοση χρόνου ή να...
0: Κάθε χρόνο αφού λέμε και πρόσφατα είχαμε μια πρώτη δήλωση από τον κύριο Νταμάτο σε ένα σεμινάριο που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή για τους διαιτητές, ότι ναι και αισιοδοξούμενο ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα φέτος. Αν βρεις τις ανάλογες δηλώσεις της περσινής τέτοιας περίοδου πριν το ποτάθλημα, κάτι τέτοιον έλεγε και πέρσι και πρόπερσι.

0: Όλες ομοσπονδίες και να φέρει κάποιους ξένους διαιτητές. Εγώ λέω και το είπα και τώρα ότι για μένα θα ήταν προτιμότερο, εφόσον γνωρίζεις ότι αργά ή γρήγορα δεν έχουμε, αν θέλεις, και το υλικό, τις επιλογές, τις πολλές, για να αντιμετωπίσουν και τη φθορά και τα ανθρώπινα κάποτε λάθη που μπορεί να γίνουν. Για μένα θα ήταν προτιμότερο να ξεκινήσεις από την αρχή να κάνεις ένα συνδυασμό, δίνοντας πρώτα και κυρία στον υπεύθυνο της διαιτησίας καλύτερες επιλογές στο να διαχειριστεί τα παιχνίδια, δηλαδή περισσότερες επιλογές που λέμε, γλιτώνοντας κάποια παιχνίδια τη φθορά που θα δεχτούν και αποφεύγοντας εκεί και όπου πρέπει επιτέλους και κάποια ονόματα που μπορεί να αποδεικνύεται κάθε χρόνο ότι ως ένα σημείο και μέχρι εκεί. Δεν γίνεται, δηλαδή με το απλά επειδή μεσολάβησε μια χρονική περίοδος του καλοκαιριού χωρίς παιχνίδια, κάπου έσβησαν το έντονο απόϊχο ή αντιδράσει, κάπου εξεχάστηκαν κάποια πράγματα ξανά από την αρχή. Ναι, και δεν μιλώ για τα πρώτα παιχνίδια, κανένα
1: παρεξή. Έχει επιπλέον επιλογέ ή δουλεύει λίγο συνδυαστικά, προστατεύει και σε κάποιε περιπτώσει κάποιου που μπορεί να είναι ντεφορμέ. Δεν υποχρεούσε να του βάλει όλου γιατί δεν έχει κάποιε άλλε επιλογέ. Ναι. Άρα είδαμε ότι εντάξει, ως ένα σημείο ο συνδυασμός τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο λειτουργεί. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να καταλάβουμε ότι το προϊόν το ποδοσφαιρικό έχει αναβαθμιστεί. Οι ομάδες μας κινούνται πλέον με άλλους ρυθμούς, με άλλα δεδομένα, με άλλα ποσά, και πρέπει και οι διαιτητές να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Για παράδειγμα, να σου πω κάτι χτες, για ο Θεολή. Δεν είναι ότι τον έχω ψηλά ή οτιδήποτε ή είναι ο καλύτερος διαιτητής που έχουμε.
0: Πέρσι ήταν από τους πρώτους, νομίζω, χρονικά, που ο ίδιος ο πρόεδρος της Επίτροπης Διαιτησίας τον είχε αρχίσει να αφήνει κάποιους για κάποιες αγωνιστικές εκτός ως αντίδραση. Νομίζω ήταν από τους πρώτους.
1: Απλά χθες, για να δεις, ας πέγα μια φορά, σηκώνει offside σε ένα τελείωμα της Ομόνιας ο
0: Πορτουκακουλή.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ο βοηθός. Βλέπεις το Θεολίνο ότι το αφήνει, περιμένει το VAR. Εν πάει με ο βοηθόν, δεν λειτουργεί ο γίνος, ξέρεις. Σηκώσαν τη σημαία ο βοηθός.
0: Ναι, αλλά πρέπει να περιμένεις. Αν μπει γκολ πρέπει να σου πει το επιβεβαιώσει το VAR.
1: Σηκώσαν το πριν τον γκολ. Άφησαν τη φάση και εξελίχθηκε και πήγαινε τον κόλλο. Ο Θεούλη.
0: Α, εν το
1: πρόσεξε. Εν με ο βοηθό.
0: Εν το πρόσεξε.
1: Γιατί άκουσα ένα εκφωνητή που λέει σηκωμένη η σημεία του βοηθού.
0: Μα ήταν συνέχεις, από πριν, αφού ναι, οι οδηγίες είναι να μείνσει, να περιμένουν.
1: Ναι, έκαμε λάθος ο βοηθό και άφησε το ο Θεούλη.
0: Εντάξει, περισσότερο είναι του βοηθού, αν με ρώτησε. Αν είναι στη φάση, είναι συγκεκριμένη όπως εξελίχθηκε.
1: Λέω ότι έδειξε καλά τα ανακλαστικά.
0: Εντάξει.
1: Ο Θεούλη έδειξε καλά τα ανακλαστικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, να σου πω. Με ποια είναι η αντολή, σκέφτηκες να μην ήταν offside, να το έδινε.
0: Μα γι' αυτό είναι η οδηγία, είναι μη βιάζεστε σε περιπτώσεις τέτοιες.
1: Και είναι και κάποιες κινήσεις οι οποίες φεύγουν για προκατάληψη. Τώρα, αν ήθελε να με αδικήσει ή ήρθε για να με αδικήσει, ας πούμε, θα το έκαμε το πράγμα. Όπως και να έχει. Το θέμα με διαιτησία άρχισε να μας απασχολεί και θα συνεχίζει να μας απασχολεί.
0: Λοιπόν, 2-3 μηνύματα γιατί πλησιάζουμε και προς το τέλος. Μας επαναφέρει στο θέμα της θεσινής βραδιάς και αρκετά της σημερινής μέρας. Νομίζω θα συνέχει και συνέχεια τις επόμενες ώρες. Γράφει ο 593. Επιβάλλεται να κάνεις rotation, αλλά ο Μπέρκ κάνει το ανάποδα. Ξεκίνα κύριε με την ενδεκάδα σου την κανονική. Καθάριστο που το ημίχρονο και μετά κάνει τις αλλαγές σου. Όχι να προσπαθήσω να σώσω ό,τι σώζεται στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, είναι μια τακτική που κάποτε ακολουθούν οι προπονητές, δηλαδή να ξεκινήσεις με πρόθεση μετά. Αλλά εγώ σας λέω κάτι, εγώ μπορεί να ξεκίναμε τη βασική και να ήταν και καλή η Ομόνοια, πολύ καλύτερη από ό,τι παρουσιάστηκε χθες. Αλλά για κάποιο λόγο να μην το καθαρίσεις όπως γράφει στο μικρό. Μετά τι καμνείς, μετά τους αφαιρείς και κινδυνεύεις να το χάσεις το παιχνίδι, εννοώ. Τώρα μη συζητούμε εκ των υστέρων και με βάση το αποτέλεσμα.
1: Να σου πω, Γιώργο, καμιά φορά, εντάξει, μιλώ για την περίπτωση Μπέρκ, γιατί είδαμε και το Σαπίντο που έκαμε κάτι αντίστοιχο.
0: Βέβαια, έκαμε πόσες, 7-8 αλλαγές, μπορεί παραπάνω να θυμώ.
1: Μπορεί να λέμε περί συνοχής, περί ομοιογένειας, στη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε για τις ομάδες, αλλά έχουν και καταπώνηση.

0: είναι οι ποδοσφαιρίστες. Δηλαδή δεν ξέρουμε να που έδειξε στους προπονητές το... ο μετρητής που έχουν οι ποδοσφαιριστές πάνω τους, αν μπορεί να σου βγάλει 90 λεπτό, πώς θα είναι, πώς θα, αν κινδυνεύει με έναν τραυματισμό. Εννοώ, ξέρεις, καμιά φορά αν κρίνουμε εκ του ασφαλούς, αλλά είναι τυχαίο που ο Σαπίν το έκαμε το που έφερε την ομάδα του, έπαιζε Κυριακή, έπαιξε 120 λεπτά και έκαμε 9 αλλαγές. Το θέμα είναι όσον πιο ανώδυνα περάσει το παιχνίδι μου να κάνει στο ροτέζο, δηλαδή με νίκη, τόσο πιο άνετος είσαι για εσύ συνέχεια.
1: Και είπαμε, εμείς μιλάμε πάντα μετά. Μιλάμε πάντα εκ του αποτελέσματος πολλές φορές. Γιατί.
0: Μα σου είπα το παράδειγμα.
1: Ακόμα και όπως παρουσιάστηκε χθες η Ομόνια, ξαναλέω, μια από τις ευκαιρίες. Ναι, έχασαν και. Μπορεί να πει κάποιος, ναι, αλλά έβαλε πρώτη η Ομόνια, δηλαδή που. Ανέβαλε και εγκόλιο, μόνο δηλαδή που βρε πρώτη.
0: Να πάθεις όπως
1: πέρσι. Ακόμα πιο γρήγορα. Ναι, αλλά μετά μπορεί να έβαζε μια από τις ευκαιρίες που έκαμε στα τελευταία στάδια. Και σήμερα να ήταν απλά ένα πέρασμα ότι. Ρίσκαρε εντολίο, ρε παιδιά, ο Μπέρκ. Έπαιξε λίγο με τη φωτιά με την 11 μποβάλια, αλλά. Τέλος, καλό να καλά. Θα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό ως συζήτηση. Ναι, μόνο τώρα. Χρωστούσες σου κάτι τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο.
1: Τελικά σου τον ξόφλησαν τον Αύγουστο. Α, γίνει το ατάκα του καλοκαιριού.
0: Ναι, μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
1: Είχα μέχρι εχθές όσοι είχα συγχρέος να το...
0: Εν έχω παράπονο.
1: Εσύ είναι εσείς παράπονο.
0: Εν έχω παράπονο μου τον Αύγουστο. Ξοφλημένος και έκαμε την απόσβεση του και αφήκαμε και λίγα στην άκρη για να καταλάβεις.
1: Άφηκε και λίγα στην άκρη.
0: Όσον καλός ήταν ο Αύγουστος.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Φυλάξαμε και λίγα.
1: Μπράβο, μπράβο. Καλημερίζουμε Πάτροκλο.
0: Ω, Πάτροκλο.
1: Καλημέρα Μωράλη. Καλό να μας μπει
0: καλό
1: ο καινούριος μήνας. Καλό μήνα σε όλους. Καλό φθινόπωρο, λέμε τώρα. Λοιπόν, ελπίζω Τανάσε, λέει ο 534, να μένει τα ψεστο γασιμπή και να πάει σήμερα για υπογραφές, γιατί πολύ πιθανόν, όπως μας είδε, να κοπεί του βούρου.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Και 898 συμπληρώνει, παιδιά, η Ομόνια έπαιξε και προσπάθησε, είμαστε πολύ καλά, πάμε στο επόμενο. Εντάξει, εμείς απαντούμε σε όσους παίρνουμε ή από όσους παίρνουμε διαφορετική αντίδραση. Και είπαμε, νομίζω ότι μπορεί να είναι πιο λίγοι, αλλά είναι και αυτά μέρος του παιχνιδιού. Έτσι, οι απόψεις δεν είναι για όλους.
0: Είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου τούτο να βάζουν κάτω διαφορετικές απόψεις ή διαφορετικές οπτικές.
1: Μόλις τέλειωσε το παιχνίδι είναι ψέτ 0-0, λέω εντάξει, αυριανή εκπομπή να έχουμε να απαντήσουμε πάλι τα... Τα γνωστά που απαντήσαμε πέρσι, πριν πόσους μήνες, και που πολύ πιθανόν να βρούμε και στο μέλλον μπροστά μας. Χένινγκ Μπέρκ, δεν καταλάβει φίλε, αυτός είναι. Έτσι.
0: Ναι, ναι, μα είναι, κάποτε τούτο βγαίνει του η προσέγγιση, είμαι ο Χένινγκ Μπέρκ και κάνω ό,τι θέλω.
1: Την καλή είναι να κάνω ό,τι θέλω, γιατί είμαι ο άμεσα υπεύθυνος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και ενώ θεοποιήσεις. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να τον απορρίψεις. Και να πεις με έναν που κάνει τώρα τους. Ένα λεπτάκι να δω. Ανδρέα μου, πριν δεν καταλάβεις την ερώτηση μου, εγώ απλώς είπα δεν μπορεί το rotation να το κάνει αντιστροφά. Δηλαδή, δεν μπορεί. Δηλαδή να ξεκινήσει τη βασική εντεκάδα να το καθαρίσει και να κάνει τις αλλαγές του. Νομίζω. Σωστά κατάλαβα.
1: Μα περίμενε ο ίδιος που μας έστειλε μήνυμα πριν. Όχι, αφού είναι άλλος. 593 που διαβάσα εγώ. Εκτός αν είναι άλλο μήνυμα πιο πριν.
0: Είχαμε, ναι, ένα μήνυμα.
1: Okay. Το τελευταίο που διάβασα, αν έπρεπε να βάλει τους βασικούς, εννοώ και μετά να τους αποσύρει, τους πιο βασικούς και μετά να το αποσύρει, δεν ήταν από τον ίδιο. Εκτός αν είναι άλλο μήνυμα νωρίτερα.
0: Μιχαλή μου, ενώρα πάμε.
1: Μιχαλή μου.
0: Εντάξει, εσύ είχεστε κανένα παραπέντε.
1: Ο γεγονός παραπέντε έπαιζε ένα τραγούδι και
0: διπλώνεται. Κάμναμε τα πολλά ωραία.
1: Διπλώνεται τα βασικά.
0: Εντάξει, το διπλώνεται δεν είναι ενδεικτικό. Εντάξει ρε παιδιά, πόσο να συζητήσουμε το rotation του Μπέρκ.
1: Όχι, συζητήσαμε, εμείς τελειώσαμε. Απλά ήρθα μηνύματα, να μεταδώσουμε. Γιατί να μεταδώσουμε. 160 εκατομμύρια ευρώ. Είπε στα Σόμπερκ, εμεί είμαστε η Manchester City. Η Manchester City είναι έτοιμη να πληρώσει 160 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσους παίκτες?
1: Στη Chelsea, θα πάρει τον Ένσο Φερνάντες και τον Ένσο Φερνάντες.
0: Μα 160 για έναν παίχτη.
1: 160 για έναν παίχτη.
0: Ωραία παιδιά.
1: Μάλιστα. Και στη Τσέλσι μπορεί να τα δώσει.
0: Όχι.
1: Και θα γίνει, λέει, αν πραγματοποιηθεί, θα είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League.
0: Τώρα ο Ένσο Φερνάντες. Έχασαμε κάπου την μπάλα.
1: Καλά, κατά καιρούς έχασαμε την πολλές φορές την μπάλα. Θυμάσαι ο Νέιμαρ πώς έπιε. Όχι στην Αγγλία, γενικά εννοώ.
0: Ρε παιδί μου, ο Νέιμαρ, άτε, είναι υπερτιμημένο πάλι το ποσό τότε που έδινε. Αλλά έλεγε σε τον Νέιμαρ, είναι το επόμενο μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου. Τώρα ο Φερνάντες. Ο Ένσο Φερνάντες. Νομίζω κάπου, όπα. Είμαστε ένας λαός που η ομάδα μας πρώτη να είναι να θέλουμε και πιο πάνω από τον πίνακα.
1: Εντάξει, το έχουμε και αυτό.
0: Απολύτως δεν
1: υπό την έννοια ότι θέλουμε να κερδίζει η ομάδα μας, το πρώτο. Και γιατί όχι, το πιο λογικό και φυσιολογικό για τον οπαδό, τον φίλα.
0: Έμα
1: μετά δέρνουμε με ένα μηδέν μόνο, βάλουμε και 3-4.
0: Ναι,
1: έχουμε, εντάξει. Είπαμε.
0: Είναι καλός παίκτης ο Φερνάντες, μου στέλνει ο Μαρίος. Ναι Μαρία, δεν είπα ότι
1: είναι καλός. Είπαμε καλός. Το θέμα είναι των 160
0: μυρίων.
1: Ναι. Δηλαδή καλός μπορεί να...
0: Το λογίζεις είναι καλός.
1: Ναι.
0: Πάει 160 μυρία, δοκίμασε να δοκίσεις 160 μυρία. Να δοκίσεις να πιάσεις ένα microwave και να δοκίσεις 5 ευρώ που πάνω.
1: Α, τσι.
0: Καλός όμως.
1: Να πεις air fryer τώρα στο μοντίσι, μόνας τελευταίος. Λοιπόν, φτάνουμε στα 58 λεπτά, άρα θεωρώ ότι μπορούμε πλέον να παραδώσουμε σιγά σιγά τη σκυτάλη, να ετοιμαστεί το στούντιο για το επόμενο δελτίο και
0: ακολούθως... Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε, καλή σεζόν να έχουμε.
1: Ναι.
0: Επιστρέφω σιγά σιγά, σήμερα ξεκίνησα σιγά σιγά να γεμίζουν οι δρόμοι, να πω.
1: Νομίζω επιστρέφουν σήμερα οι καθηγητές, όχι της δημοτικής εκπαίδευσης.
0: Καθηγητές, ναι, καθηγητές.
1: Ναι. Με το μήνυμα του 8-16 το προλαβαίνουμε. Εάν πιάσει 160 εκατομμύρια η Chelsea, λέει, για αυτό που είπαμε πριν, είναι σαν να έπιαζε μου τα τώρα την Premier League. Μάλιστα. Τώρα να δούμε να ολοκληρωθεί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί γενικότερα και η κατάσταση στην Αγγλία. Καλά να περνάτε. Καλών υπόλοιπων της ημέρας να έχετε. Αύριο στις 7 το πρωί και πάλι ραντεβού.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα. ItaVision.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Διαρκόφη, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Γήπεδα τα οποία δεν θα πάρουν την άδεια από την αρχή αδειοδότηση σταδίων δεν θα αστυνομεύονται, ανέφερε χαρακτηριστικά με δηλώσεις του στο Μέγκα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φιντηρής. Χωρίς άδεια παραμένουν στο παρόν στάδιο Γασιπή, Αντώνης Παπαδόπουλος, Αμόχωστος, Στέλιος Κυριακίδης, όπως και το γήπεδο στην Περιστερονά. Σύντομα αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την αρχή αδειοδότησης για τα επόμενα βήματα. 2 βαθμούς άφησε στο Γασιπή η Ομόνια που έμεινε στη Λευκή Ισοπαλία στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου. Σε εκτεταμένο rotation προχώρησε ο Μπέρκ παρατάσσοντας την ομάδα με 9 αλλαγές. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή, δημιούργησαν τις περισσότερες ευκαιρίες χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν δίκτυα. 3 δοκάρια μέτρησε στην αναμέτρηση η ομάδα της Ραδίπου. Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα. Πρέπει να βελτιωθούμε για να πετυχαίνουμε γκολ. Θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόστερ και όχι να το αποδυναμώσουμε, ανέφερε ο Μπέρκ. Αποχαιρέτησε τον κόσμο της Ομόνιας ο Νικόλας Παναγιώτου, που αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ουτρεχτή. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Τανάσε στους Πράσινους. Πήραμε ένα βαθμό και αυτό μας ικανοποιεί, δήλωσε ο Κας. Το 5ο χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο χάρισε στην Κύπρο η Φιλίπα Φωτοπούλου στο μήκος με άλμα στα 6,59 μέτρα. Αργυρό μετάλλιο πανηγύρισε η Έλενα Κουλιντσένκο στο άλμα εισύψος που κατάφερε να ξεπεράσει τα 1,92 μέτρα. Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Μίλαν Τραϊκοβιτς που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 110 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 13,25 ισοφαρίζοντας το παγκύπριο ρεκόρ. Σε επίσημη καταγγελία του διαιτητή Κωνσταντίνου Φελά προχωράει η ΑΕΛ σε σχέση με τα όσα διαδραματίστηκαν στο παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση. Η ομάδα της Λεμεσού ζήτησε συνάντηση με την ΚΟΠ με σκοπό να συζητηθούν θεσμικά τα ζητήματα που αφορούν τη διαιτησία. Εν ώψη από ΑΕΛ αμφίβολος παραμένει ο Καρό, αξιολογούνται ποδοσφαιριστές για την κορυφή της επίθεσης. Διπλή μεταγραφική ενίσχυση στο ΑΠΟΕΛ που θα εντάξει στο ρόστερ του τους Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ εφόσον αρθεί το μεταγραφικό εμπάρκο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, ο Τσέχος μέσο επιθετικός θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αμφίβολος εν ώψη ΑΕΛ, ο Βροντής. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες ανάμεσα στη διοίκηση της Ανόρθωσης και τον προπονητή της ομάδας Νέστορ Ελ Μαέστρο με σκοπό να συζητηθούν τα όσα δεν λειτουργήσαν σωστά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αμφίβολος για το παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα, ο Τόσιτς. Σε προχωρημένες επαφές με τον 29χρονο αριστερό μπακ Junior Link που ανήκει στη Βενέτσια, βρίσκεται η Πάφος όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Εν ώψη Ομόνιας επιστρέφει ο Μπρούνο εκτός λόγω τιμωρίας Ισά Πίντο και Κορέα. Δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν την Πάφο με την περίπτωση του 29χρονου αριστερού μπακ Junior Link. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν ώψη ανόρθωσης οι Βάισμπεκ, Μπράντον Τόμας, Λιούμπιτς και Μπράουν. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κβιντά. Επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ με το βλέμμα να είναι στραμμένο στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Αξιολογείται η κατάσταση των Αμίν και Πηλαία. Πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χαραλάμπου στον Άρη με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες. Αμφίβολοι εν ώψη Ομόνιας, η Νίκολιτς και Έλα Λάτσι δεν υπολογίζονται Βανά Άλβες και Λουκουμπάρ. Την απόκτηση του 30χρονου Πολωνού επιθετικού Κάρολαν Κιέλσκι ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός ετούς.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός που επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην τελική φάση του Μούντον Μπάσκετ του 2027 έμεινε η Εθνική Ελλάδος που επικράτησε στην παράταση με 108-106 της Ισπανίας. Με χρυσό σκόρερ τον Σάκα που βρήκε δίκτυα στο 59ο λεπτό, η Άρσεναλ επικράτησε με 1-0 της Άστον Βίλα εκτός έδρας. Τρίτη σερή νίκη στη Λα Λίγκα για την Μπαρσελόνα που επικράτησε με 5-2 της Ράγιο Βαγεκάνο. Για την Σέρια Α χθες, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση. Ήταν μια απόφαση που πόνεσε και συνεχίζει να πονάει βαθιά μέσα μου, όμως καταλαβαίνω ότι ήρθε η στιγμή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο 39χρονος θρυλός. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο Κολομβιανός χαφ θα αποκτηθεί από την Νότιγχαμ Φόρεστ και θα παραχωρηθεί δανεικός στους Ερυθρόλευκους. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ Τιέκο Κώστα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Έντσο Φερνάντες βρίσκεται η Manchester City. Το συνολικό κόστος της μεταγραφής αγγίζει τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Σπουδαία πρόκριση στο δεύτερο γύρο του US Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 3-1 σετ του Φις. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: 6, 7, 8, 9, 10.
10: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landa Scala. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buy sell, cypress.com.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
13: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνει παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάγκε. Καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Με έκπληξη έπεσε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με την Ομόνια να μένει στο 0-0 στο Γασιπί κόντρα στην Ομόνια Αραδίπου. Έχονται πάντως μεταγραφικές εξελίξεις στο Τριφύλι και για ποδοσφαιριστές που θα ενταχθούν στην ομάδα, αλλά και για αποχωρήσεις από το ρόστερ. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο για την Ομόνια. Η ΑΕΛ έχει προχωρήσει σε καταγγελία του διαιτητή Κωνσταντίνου Φελά, όπως ενημέρωσε και επίσημα χθες. Στη Λεμεσιανή ομάδα προέκυψαν και δύο πάρα πολύ σοβαροί τραυματισμοί, με τους Τσατάκοβιτς και Γκομής να τίθενται εκτός. Τρεις με τέσσερις μεταγραφές θα κάνει και το ΑΠΟΕΛ, που ανακοίνωσε πριν από 1-2 λεπτά την παραχώρηση του τερματοφύλακα Ανδρέα Χριστοδούλου στην Κράσαβα Ένωση Νέων Ύψωνα. Αυτή ήταν η τελευταία μεταγραφική ανακοίνωση. Η συμφωνία είναι μόνο ετούς διάρκειας, όπως σημειώνεται. Λοιπόν, ο Junior Link στην ΠΑΦΟ, μάλιστα όπως αναφέρει η ιταλική στο σελίδα, Τριβενέτον Γκολ, ΠΑΦΟΣ και Βενέτσι έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον δανεισμό του 21χρονου αριστερού μπακ.

Λοιπόν, να πάμε να θυμίσουμε και την επόμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Είναι 4 μέρες, σε 4 δόσεις θα γίνει αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Αρχίζουμε από την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, στις 7 η ώρα το Ομόνια, 29 Μαΐου Καρμιώρισσα. Το Σάββατο στις 7 Απόλλων Ανόρθωση και στις 8 Ομόνια Ραδίπου Ένωση Νέων Ύψωνα. Την Κυριακή άλλα δύο παιχνίδια, 7 η ώρα από ΕΛΑΕΛ, στις 8 Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Και την ερχόμενη Δευτέρα, 7 η ώρα το Πάφος Ολυμπιακός, στις 8 Άρης Ομόνια. Να πούμε ότι θα έχουμε και το Super Cup πριν από αυτή την δεύτερη αγωνιστική, την προσεχή Πέμπτη. 3 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την αναμέτρηση της Πάφου με την Ομόνια, είναι στο ΑΜΕ.

το παιχνίδι στις 7.30. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα που προκύπτει. Έληξε χθες 31 Αυγούστου η αδειοδότηση 4 σταδίων πρώτης κατηγορίας του Γασιπή, του Αντώνης Παπαδόπουλος, του Αμόχωστος και του Στέγιος Κυριακίδης. Περιμένουμε εντός της ημέρας επίσημη ανακοίνωση, ενημέρωση. Από την αρχή αδειοδότηση σταδίων. Αυτοί κρατάνε βασικά το κλειδί για το τι πρόκειται να γίνει. Αν θα ανανεωθεί η άδεια ή όχι. Έχουμε παιχνίδια τις επόμενες μέρες και για την ώρα υπάρχει μια αβεβαιότητα. Προσπαθήσαμε όπως και προηγούμενες μέρες, αλλά και σήμερα το πρωί να έχουμε μια επικοινωνία με την αρχή αδειοδότηση σταδίων. Στάθηκε αδύνατο μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ. Προσπάθησα και με άλλους παράγοντες και τα λοιπά να βγάλουμε μια άκρη για το τι μπορεί να συμβεί σε σχέση με τα γήπεδα. Για την ώρα περιμένουν όλοι την αρχή αδειοδότηση σταδίων. Τι θα αποφασίσει και πώς θα διαχειριστεί το όλο θέμα. Θυμίζω παρεμπιπτόντως ότι το γήπεδο στην Περιστερώνα και το Τσίριο δεν έχουν καθόλου άδεια. Μόνο το ΑΜΕΓΑ και το ΑΕΚ Αρένα έχουν άδεια διεξαγωγής αγώνων. Υπάρχει μια πληροφόρηση και θα σας την μεταφέρω, χωρίς να υπάρχει κάτι οριστικό και δεδομένο, ότι υπάρχει έναν ενδεχόμενο να δοθεί παράταση 3 μηνών στα γήπεδα για να κάνουν τις βελτιώσεις που χρειάζεται, ειδικά στο κλειστό κύκλωμα, ώστε να συνεχιστεί κανονικά το πρωτάθλημα και να μην προκύψουν οποιαδήποτε εμπόδια. Οπότε αυτή είναι μια ενημέρωση του Sport FM και από εκεί και πέρα θα σας πούμε και τις επόμενες ώρες, δεν ξέρω, τουλάχιστον μέχρι αύριο πρέπει να προκύψει κάποια επίσημη ενημέρωση, τοποθέτηση από την αρχή αδειοδότησης σταδίων για το τι πρόκειται να γίνει σε σχέση με τα στάδια πρώτης κατηγορίας. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και χθες, μίλησε στην εκπομπή ενημέρωση τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και είπε ότι γήπεδα τα οποία δεν θα πάρουν άδεια από την αρχή αδειοδότησης δεν θα αστυνομεύονται. Για την ώρα έχουμε πρόβλημα. Αν προκύψει κάτι διαφορετικό με βάση και θέση της αρχής αδειοδότησης, θα το δούμε τις επόμενες ώρες, επαναλαμβάνω. Είναι ένα ζήτημα πάντως πάρα πολύ σημαντικό.

Έχουμε και το νέο μας διαγωνισμό, άρχισε από χθες και θα κρατήσει μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη. Κληρώνουμε μια φανέλα του Νταβίτ Λουίς, του Superstar της Πάφου. Είναι υπογεγραμμένη μάλιστα από τον ίδιο και μπορείτε να τη δείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμού. Την διεκδικείτε λοιπόν στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Πάφος, όνομα, επίθετο και την ηλικία σας. Η κλήρωση, όπως είπα και προηγουμένως, θα γίνει την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι». Είναι ένα εξαιρετικό δώρο, έχω την εντύπωση, οπότε το διεκδικείτε, παραλαμβάνω, στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη «Πάφος», όνομα, επίθετο και την ηλικία σας, φανέλα του Νταβίτ Λουίς, υπογεγραμμένη από τον ίδιο.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Αρχίζουμε από το αγωνιστικό. Ήταν το παιχνίδι της πρεμιέρας χθες απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου. Σκόνταψαν οι πράσινοι, δεν τα κατάφεραν να κερδίσουν μέσα στην έδρα τους. Ήταν το μεγάλο φαβορί. Και κατά την άποψή σου, τι δεν πήγε καλά?
1: Ναι, εντάξει. Αρχικά να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ξεκάθαρα η Ομόνια ήταν το φαβορί. Ήθελε να κάνει ποδαρικό στη χρονιά, δεν τα κατάφερε. Ειδικά στο Γαζιμπή που είναι το μεγάλο της όπλο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει Στέλλα, νομίζω ότι αυτό που αντιλαμβάνεται και λέει όλος ο κόσμος ότι επηρέασαν οι πολλές αλλαγές, νομίζω ότι όντως είναι ένα πράγμα το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει. Από την άλλη θα προσθέσω όμως ότι εδώ χρειάζεσαι τους εισαγωγικά αναπληρωματικούς σου να μπορέσουν σε τέτοια παιχνίδια που είσαι το φαβορί, το μεγάλο φαβορί στην έδρα σου, να μπορέσουν να δώσουν την ευκαιρία στους βασικούς, ας το πούμε, να πάρουν ανάσες και να είναι πιο φρέσκοι στη συνέχεια. Οπότε είναι ένα θέμα το rotation που έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό και σαφώς, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει. Είναι αυτή η φιλοσοφία του Μπέρκ, την είδαμε και πέρσι, δεν νομίζω ότι κάποιος περιμένει ότι θα αλλάξει. Αλλά από την άλλη να προσθέσω ότι και οι παίκτες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ειδικά κάποιοι παίκτες που θέλουν να παίρνουν περισσότερες ευκαιρίες, όταν τους τις δίνει ο προπονητής, θα πρέπει να παρουσιάζονται στο γήπεδο όπως πρέπει και να δίνουν στην ομάδα όλα όσα χρειάζεται, να παίρνει τους βαθμούς και να κοιτάζει τη συνέχεια. Οφείλω να πω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που πήραν χρόνο συμμετοχής χθες, ως βασικοί, δεν έδωσαν τα αναμενόμενα, ήταν κάτω του μετρίου αρκετοί από αυτούς, κυρίως οι μεσοεπιθετικοί. Απογοήτευσαν, θα έλεγα, Χατζηγιοβάννης, Μαϊαμπέλλα κυρίως, διότι δεν πήραν καθόλου πρωτοβουλίες στο πρώτο ημίχρονο και δεν βοήθησαν την ομάδα να φτιάξει τις ευκαιρίες που θα έπρεπε και φυσιολογικά έγιναν αλλαγή στην ανάπαυλα. Προσπάθησε η Ομόνια στο δεύτερο μέρος, ανέβασε λίγο τους ρυθμούς, έγινε λίγο πιο επικίνδυνη, αλλά οφείλω να πω Στέλλα ότι δεν έγινε τόσο επικίνδυνη όσο θα έπρεπε για να πάρει το ζητούμενο από το παιχνίδι. Έφτιαξε περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο μεν, αλλά δεν ήταν αυτό που λέγαμε, που θα λέγαμε καταιγιστική, για να λιώσει εισαγωγικά τον αντίπαλο, να τον κλείσει στα καρέ του και να φτάσει στον γκολ. Έφτιαξε μεν κάποιες ευκαιρίες, ήταν και σε καλή μέρα ο Ζίβκοβιτς, αλλά δεν πήρε το ζητούμενο η Ομόνια. Και οφείλω να πω ότι θα πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι ενώψη στη συνέχεια αυτό το παιχνίδι.
0: Θα σε ρωτούσα τώρα, δηλαδή η παρουσία κάποιων ποδοσφαιριστών δεν είναι η αναμενόμενη μέχρι στιγμής. Ειδικά στα άκρα της επίθεσης, αλλά και μεσοεπιθετικά, αν εξαιρέσεις τον Ντιονί, οι υπόλοιποι δείχνουν να μην μπορούν να σκοράρουν. Και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό για την Ομόνια.
1: Ναι,
0: το έχουμε σχολιάσει και τις προηγούμενες μέρες. Εξαίρεση να αποτελεί νομίζω το τελευταίο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό. Όμως τα προηγούμενα εφάνηκαν αυτές οι δυσκολίες.
1: Ναι, μα είναι και θέμα στατιστικών. Δηλαδή φέτος έχει σκοράρει ο Παναγιώτης Ανδρέου από τη μέση και μπροστά εννοώ και ο Ντιονί. Οπότε και δεν είναι λίγα τα παιχνίδια που έχει δώσει η Ομόνια. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει κάποιοι να ανεβάσουν ρυθμούς. Ίσως να πρέπει να γίνουν και κάποιες κινήσεις. Είναι και ο Τανάση που τώρα έρχεται, αλλά έτσι κι αλλιώς οι άλλοι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να ανεβάσουν ρυθμούς. Είναι το μεγάλο όπλο της Ομόνιας.
0: Δεν είναι μόνο οργανωτικά εκεί το ζήτημα.
1: Είναι και εκτελεστικά, θα έλεγα κυρίως.
0: Κυρίως αυτό.
1: Είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα, θα έλεγα, εκτελεστικά.
0: Το τελείωμα των εμφάσεων. Γιατί και χθες έκανε 16 τελικές η Ομόνια, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα μόνο.
1: Αλλά ήταν μόνο η έξιδα στο στόχο. Και αυτό λέει κάτι, έτσι. Έκανε 16 ευκαιρίες, η έξιδα στο στόχο, και οι περισσότερες από αυτές ήρθαν από τον Ντιονί, ο οποίος πήγε Στέλλα στο παιχνίδι και μέσα σε 10 λεπτά ήταν μέσα σε 3 τελικές, καλές τελικές. Δεν μπορεί η Ομόνια να εξαρτηθεί από τον Ντιονί. Θα πρέπει και άλλοι ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν ρυθμούς. Δεν είμαστε νωρίς στη σεζόν, αλλά κάποια πράγματα που βλέπουμε δεν μπορούμε να μην τα αναφέρουμε. Η Ομόνια, το μεγάλο της όπλο τα τελευταία χρόνια, ήταν η παραγωγικότητα των ποδοσφαιριστών που παίζουν μέσω επιθετικά. Ακόμη δεν το είδαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή και δεν είναι μόνο αυτοί που ήρθαν, γιατί ουσιαστικά μέσω επιθετικά αυτός που ήρθε είναι ο Ντιονί και ο Μοτνόρ. Είναι και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ήταν πέρσι και καλούνται να ανεβάσουν στροφές. Είδαμε κάτι καλό από τον Ευάντρο στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά περιμένουμε περισσότερα και από αυτό και σίγουρα από τους Χατζιοβάνι, Μαγιαμπέλα, οι οποίοι χθες πήγαν και δεν βοήθησαν καθόλου την Ομόνια. Και είναι παίχτες που

0: οφείλουν να δίνουν πράγματα.
1: Μα και ο Μοτνόρ, δηλαδή μπορεί να αναλάβει μια-δυο προσπάθειες και μένει μέχρι εκεί. Δεν έχει συνέχεια, δεν έχει διάρκεια. Ο Μαγιαμπέλα δεν συζητώ, διότι είναι από πέρσι στην ομάδα. Εντάξει, είχε και τον σοβαρό τραυματισμό, αλλά φαίνεται ότι δεν δείχνει να μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά.
0: Ναι, αυτοί οι ποδοσφαιριστές όλοι που αναφέραμε, Στέλλα, έχουν μέσα στα παιχνίδια κάποιες καλές στιγμές. Αυτό δεν είναι αρκετό όμως για την Ομόνοια, έτσι. Ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί να αρκεστεί η Ομόνοια σε κάποιες καλές στιγμές από κάποιους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να έχουν συνέχεια και συνέπεια στο παιχνίδι τους. Είναι πολλά τα παιχνίδια και θα χρειαστούν όλοι, αυτό φάνηκε και χθες, και θα πρέπει να ανεβάσουν στροφές.
1: Όχι μόνο πρέπει... πολλά, είναι περισσότερα φέτος στην Ευρώπη, είναι 8 θυμίζω, αντί 6 που είδες
0: στο... Και πιο ψηλό επίπεδο από τα περσινά.
1: Μάλιστα, αυτόν είναι. Θέλω να μου πεις για τον... Ναι, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, για τον Σάτκα. Mm-hmm. Πώς σου φάνηκε, έκανε ντεπούτον όπως και ο Καμίνσκι.
0: Εντάξει, ήταν το πρώτο τους παιχνίδι και τους δύο. Νομίζω ότι δεν είναι ότι πιέστηκε και σε πολύ μεγάλο βαθμό η αμυντική γραμμή της Ομόνιας. Έφτιαξε έτσι τουλάχιστον τρεις ευκαιρίες η Ομόνια Ραδίππου. Σε γενικές γραμμές και οι δύο νομίζω ήταν θετικό το δείγμα. Αν αναλογιστεί κανείς και ότι ήταν η πρώτη τους παρουσία στο αρχικό σχήμα, δεν έχουν ξαναδείξει με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, οπότε είναι και το θέμα της χημίας. Νομίζω ότι στάθηκαν καλά, αλλά θα περιμένουμε να τους αξιολογήσουμε καλύτερα σε παιχνίδια που θα έχουν περισσότερη πίεση.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι δύσκολη και η συνέχεια. Έχει παιχνίδι την Πέμπτη ξανά η Ομόνοια. Κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Είναι το παιχνίδι για το Super Cup και πιο ψηλό εμπόδιο και πιο δύσκολο εννοώ, Γιώργο. Και πάμε ξανά την ερχόμενη Δευτέρα που θα έχει ντέρπι με τον Άρη. Mm-hmm. Οπότε είναι μια σειρά, ξεκινούν ακόμη πιο δύσκολα εννοώ παιχνίδια.
0: Ναι, μέχρι τις 20 του μήνα, Στέλλα, η Ομόνοια έχει να παίξει με Πάφο, Άρη, Απόλλωνα, έχει το Ευρωπαϊκό με τη Σέλτα και μετά θα παίξει με την Κράσα. Οπότε αντιλαμβάνονται όλοι ότι μόνο με το να ακούς αυτά τα ονόματα των αντιπάλων που έρχονται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνονται όλοι το επίπεδο δυσκολίας που έχει να αντιμετωπίσει η Ομόνοια. Γι' αυτό κάναμε αναφορά και πριν στο πόσο σημαντικό είναι η συσταγωγικά αναπληρωματική να είναι σε ψηλές εντάσεις. Οπότε θα μετρήσουμε τις αντοχές της Ομόνοιας στο επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι θα έχουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά το τι μπορούν να δώσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και σίγουρα περιμένουμε και την ενίσχυση για να δούμε πόσο ανανεωμένη και πόσο αλλαγμένη θα είναι η Ομόνοια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε μια πληροφόρηση που έχουμε επιβεβαιωμένη. Ο Νικόλας Παναγιώτου πρέπει να βρίσκεται στην Ολλανδία κανονικά αυτή τη στιγμή και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Γιώργο στην Ουτρέχτη βρίσκεται εκεί για να περάσει από ιατρικά και όλα τα σχετικά, να ολοκληρωθεί ενώ η ένταξή του στον Ολλανδικό Σύλλογο, με την Ομόνοια να παίρνει έναν καλό ποσό, έτσι, αρκετά καλό ποσό θα έλεγα, από αυτήν την κίνηση και με δεδομένο ότι τελειώνει στο τέλος της σεζόν το συμβόλαιο του.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο Νικόλας Παναγιώτου βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, αυτό λένε οι πληροφορίες. Πέταξε αργά στο βράδυ για την Ουτρέχτη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ολλανδία σύντομα, οπότε χρειάζονται και εκεί να τρέξουν κάποια πράγματα. Η Ομόνοια, όπως λένε οι πληροφορίες μου, Στέλλα, θα πάρει περίπου ένα ποσό κοντά στις 700.000 πάνω κάτω. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα πάρει ένα συμβόλαιο, θα έλεγα, περίπου 250.000, κάπου εκεί είναι το συμβόλαιο που θα πάρει. Οπότε είναι
1: καλή για τρία χρόνια το συμβόλαιο του.
0: Mm-hmm. Οπότε είναι καλή συμφωνία και για τον ίδιο.
1: Πάρα πολύ μια... καλή συμφωνία, ναι.
0: Και για τον ίδιο και για την Ομόνοια, θα έλεγα, είναι καλή συμφωνία. Mm. Είναι αυτό που είπαμε.
1: Και οι Ολλανδοί τρέχουν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή, γιατί αύριο τελειώνει η δικιά τους μεταγραφική περίοδος.
0: Ναι. Ακριβώς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρωνόταν με το τέλος της σεζόν. Οπότε νομίζω ότι.
1: Πρόσφερε πάρα πολλά στην Ομόνοια. Φάνηκε και ο ίδιος έτσι να είναι συγκινημένος αποχαιρετώντας χθες με τον τρόπο του. Έχω την εντύπωση όταν χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή και τελείωσε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι δικαιούταν κιόλας να κάνει μια τέτοια κίνηση έτσι και ο Νικόλας Παναγιώτου.
0: Είχε αρκετές προτάσεις τα τελευταία χρόνια. Για διάφορους λόγους δεν έγινε κάποια μεταγραφή. Ήρθε η στιγμή για τον ίδιο.

0: πάει σε έναν πολύ καλό πρωτάθλημα. Σίγουρα καλύτερο από το πολωνικό, το οποίο ήταν η πρόταση που είχε στο ξεκίνημα της σεζόν. Σίγουρα καλύτερη πρόταση από αυτή που είχε στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου. Πάει σε ένα καλό πρωτάθλημα, θα μετρήσει και ο ίδιος τις δυνάμεις του. Το ευχόμαστε τα καλύτερα. Να πω, Στέλλα, ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Είχα την τύχη να του πάρω μια συνέντευξη στο παρελθόν. Πραγματικά σε κερδίζει με τον χαρακτήρα του. Ευγενικός, χρυσό παιδί, θα έλεγα. Το ευχόμαστε τα καλύτερα. Και θα τον παρακολουθούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για Κούσουλο νομίζω είναι διαδικαστικά κάποια θέματα και όπως μαθαίνουμε, Γιώργο, μετά τον αγώνα του Super Cup θα έχουμε οριστικές εξελίξεις και με τον Κούσουλο, διότι προφανώς έχει βρει αντικαταστάτη την Ομόνοια, το είχε μπει τις προάλλες και ο Μπέρκ, οπότε θα αποχωρήσει και ο Κούσουλος και να δούμε τι θα γίνει με τον Κουλυμπαλή.
0: Εντάξει, με τον Κουλυμπαλή περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάτι νεότερο. Προς το παρόν, αυτό που μας λέξει και επίσημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια νέα πρόταση στο τραπέζι, χωρίς να αποκλείεται να γίνει αυτό. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Πάντως, να αναφέρω, Στέλλα, ότι αν δεν κάνω λάθος, στις 11 του μήνα, 10 του μήνα κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο στη Ρωσία. Αν σημαίνει κάτι αυτό, να το αναφέρουμε. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις και φυσικά περιμένουμε και τα αντανακλαστικά της Ομόνοιας πάνω στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Έχει λεχτεί πολλές φορές ότι για να φύγει κάποιος πρέπει να έρθει κάποιος άλλος. Συνεπώς, για να φύγει ο Νικόλας Παναγιώτου, κάτι έχουν ήδη υπόψη τους για την ενίσχυση αμυντικά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα φέρουν οι επόμενες μέρες. Ο Τανάσε πάντως είναι ήδη Κύπρο από χθες, οπότε η σημερινή ημέρα ενδεχομένως να φέρει και ανακοίνωση. Είναι γνωστό ότι ο ποδοσφαιριστής θα ενισχύσει την Ομόνοια μέσω επιθετικά. Και περιμένουμε και τις εξελίξεις με τον Ολλανδό Χαφ, τον Μπράουερς. Φαίνεται ότι υπήρχε τουλάχιστον μέχρι χθες μια διαφορά ανάμεσα στην Ομόνοια και την ομάδα του. Έκανε και ο ίδιος ποδοσφαιριστής κάποιες δηλώσεις και φάνηκε ενοχλημένος από τις απαιτήσεις που έχει Χέρενφεν από την Ομόνοια, αφού λέει ότι είμαι ποδοσφαιριστής που δεν θα υπολογίζεται τόσο. Γιατί να του κάνουν κάπως τη ζωή δύσκολη από τη Χέρενφεν? Αυτό άφησε να νοηθεί ο ποδοσφαιριστής με τις δηλώσεις του που έκανε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει και αυτό το θέμα.
1: Mm-hmm. Ναι. Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έρχονται και εδώ κάποια μηνύματα. Εντάξει, σε περίπτωση που φύγει και ο Νικόλας και αποχωρήσει και ο Κουλυμπαλή, να αντιληπτώνει θα πάρει ακόμη δύο κεντρικούς αμυντικούς, δεν είναι?
0: Δεν μπορεί να μείνει με δύο. Ναι. Αν φύγουν και δύο, προφανώς δεν μπορεί να μείνει
1: υπάρχει
0: με δύο κεντρικούς αμυντικούς.
1: Υπάρχει κάποια συμφωνία, ενώ τώρα επειδή φεύγει ο Νικόλας Παναγιώτου, αν υπάρχει κάτι στα σκαριά σε σχέση με Στόπερ?
0: Σίγουρα εξετάζουν κάποιες επιλογές. Όμως, αντιλαμβάνεσαι, Στέλλα, η δική μου η εντύπωση είναι ότι ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει να καλύψει το καιρό δεν θα είναι ποδοσφαιριστής που έρχεται για να χτυπήσει την πόρτα της ενδεκάδας. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Διότι θεωρητικά ο Σάρκα ήρθε για να αποτελέσει τον παρτενέρ του Κουλυμπαλή. Συνεπώς, ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει, εικάζω ότι θα έρθει σε εισαγωγικά για να πάρει θέση σαν αναπληρωματικός στο ρόστερ. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Με βάση
1: τώρα, πόσες θέσεις έχει καινές η Ομόνοια?
0: Για την Ευρώπη δεν υπάρχουν καινές θέσεις.
1: Για το πρωτάθλημα?
0: Για το πρωτάθλημα υπάρχει μία καινή θέση και η οποία θα γεμίσει με την ανακοίνωση που θα γίνει με τον Τανάς. Οπότε από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε κίνηση μετά τον Τανάσε θα πρέπει να έχει και ανάλογη αποχώρηση ή διαγραφή.
1: Ο Ντουμπάντζορ και ο Άιτινγκ υπολογίζονται?
0: Νομίζω ότι ο Ντουμπάντζορ είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Ντουμπάντζορ, Στέλλα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θεωρώ ότι και ο Άιτινγκ και ο Ντουμπάντζορ, τουλάχιστον στη λίστα της Ευρώπης, θεωρώ, επαναλαμβάνω, είναι δική μου εκτίμηση, ότι δεν θα εγγραφεί κανένας από τους δύο στη λίστα της Ευρώπης. Και όσον αφορά το πρωτάθλημα, νομίζω ότι ο Ντουμπάντζο είναι αυτός που θα διαγραφεί για να εγγραφεί ο Μπράουερς εφόσον αποκτηθεί. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Και θα δω στη συνέχεια για τον Άιτινγκ. Είπε και ο κύριος Μπέρκ χθες ότι περιμένουν για να έχουν ακόμα μια καλύτερη εικόνα σχετικά με τον τραυματισμό του.
1: Μάλιστα. Ο Μουσιαλόφσκι είναι στο ρόστερ ακόμα, ρωτάει ένας φίλος εδώ.
0: Ναι, εγώ κάνει αυτή τη σκέψη σήμερα το πρωί. Είναι ακόμη στο ρόστερ, δεν υπάρχει κάποια.
1: Ναι, αλλά δεν είναι στους καταλόγους. Δεν είναι εγγεγραμμένος.
0: Δεν είναι γραμμένο.
1: Για τον Μπακασέτα, ένα φίλο έχει στείλει 2-3 φορέ. Το είπαμε και χθε, Γιώργο. Από τη στιγμή που έρχεται ο Τανάσε, δεν προχωρεί. Του Ελλαδίτη, σωστό.
0: Σωστό. Αγωνίζονται στην ίδια θέση. Νομίζω ότι θα υπάρχει πολυκοσμία αν αποκτηθεί και ο Μπακασέτα.
1: Μάλιστα. Και επειδή φεύγουν Κύπροι και θα του αντικαταστήσουν κτλ., θα δούμε τι επιλογέ που θα γίνουν τι επόμενε μέρε. Έγινε.
0: Ακριβώς.
1: Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Νομίζω απαντήσαμε στα μηνύματά σας. Πάμε να δώσουμε συνέχεια αν έχουμε δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
4: Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν αδιάλειπτα τις έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας για εντοπισμό των 20 αγνοωμένων μετά το ναυάγιο του επιβατικού πλοίου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προς την Τουρκία. Ως μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ, χαρακτηρίζει ο Βενιαμίν Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία με την Ελλάδα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Υπογραμμίζει ότι αποτελεί συνέχεια της συμμαχίας που επιτεύχθηκε πριν από 10 χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη έχει υποστεί ολοκληρωτική ήττα. Ένα χρυσό και δύο αργύρα μετάλλια των εχθεσινών απολογισμών της Κύπρου στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πρώτη θέση για τη Φιλίπα Φωτοπούλου στο μήκος και δεύτερη για τον Μιλάν Τρέικοβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια και την Έλενα Κουλιτσένκο στο άλμα ισύψος.
5: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Σήμερα ο καιρός ήταν αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
6: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά, σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση, με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλουν. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
14: Σαν σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 1915 συμπληρώνονται 111 χρόνια από την γέννηση του Άγγλου διαιτητή Ken Ashton, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής της κίτρινης και κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο. Οι κάρτες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Μουντιάλ του 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 1966.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

Επιστρέψαμε και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή και τον εκπρόσωπο της ΑΕΛ, τον Νικόλα Λεβέντη, αλλά θα μου επιτρέψει να πάρω δύο λεπτά γιατί έχω να μεταφέρω κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το θέμα που προκύπτει με την αδειοδότηση των σταδίων. Επικοινώνησε μαζί μου πριν από λίγο ο κύριος Γιώργος Καράς, είναι ο πρόεδρος της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων. Τον έχω πάρει αρκετές φορές στο τελευταίο διάστημα, οπότε τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε και μας ενημέρωσε για το τι ακριβώς γίνεται. Να σας πω έτσι περιληπτικά, ο ίδιος δεν ήθελε πάντως να βγει στο ραδιόφωνο για να τοποθετηθεί. Μου έχει πει κάποια πράγματα και θα σας τα μεταφέρω για να γνωρίζετε κι εσείς ακριβώς τι συμβαίνει. Εδώ και δύο χρόνια έχει στείλει η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα κλειστά κυκλώματα. Πάνω έγραφε ικανοποιητικό κλειστό κύκλωμα. Αυτόν το ερμήνευε ο καθένας όπως ήθελε. Και είχαμε αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν τώρα. Και η Αρχή Αδειοδότησης ενημέρωσε ότι πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι προδιαγραφές και ότι χρειάζονται αναβάθμιση τα κλειστά κυκλώματα. Σε ΓΣΠ, Αντώνης Παπαδόπουλος, Αμόχωστος και Στέγιος Κυριακίδης, όπως και στο γήπεδο της Περιστερώνα. Στο Τσίριον το βγάζω έξω γιατί είναι διαφορετική κατηγορία και θα εξηγήσω αργότερα. Λοιπόν, χθες έληξε η άδεια 31 Αυγούστου που είχαν τα συγκεκριμένα 4 γήπεδα. Και τι έγινε, συνάντηση στον ΚΟΑ, στην παρουσία και της Αρχής Αδειοδότησης και της ΚΟΠ και

0: ζήτημα και τι εννοούμε να δεσμευτούν. Πρέπει μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί να βγουν σε προσφορές, να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος μέχρι και τον Νοέμβριο, να δοθεί ο χρόνος για να τοποθετηθούν και τον Μάρτιο του 27 να είναι έτοιμα. Άρα υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο, όπως το καταλαβαίνω και εγώ τώρα, που έχουν μπροστά τους μέχρι τον Μάρτιο για να τα κάνουν όλα αυτά εφόσον δεσμευτούν και υπάρξει και σχετικό έγγραφο, δηλαδή γραπτός θα το κάνουν, δεν θα είναι προφορική δέσμευση. Οπότε όσοι ιδιοκτήτες γηπέδων ή σωματεία προχωρήσουν σε αυτήν τη δεσμευτική επιστολή, η οποία στάληκε από τον ΚΟΑ και την υπογράψουν, τότε θα πάρουν μέχρι και αύριο θα πάρουν την άδεια που χρειάζεται για να προχωρήσουν να κάνουν αυτές τις εργασίες σε σχέση με το κλειστό κύκλωμα. Όσα δεν προχωρήσουν να το κάνουν δεν θα πάρουν άδεια. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική τελευταία εξέλιξη και σας την έχω μεταφέρει και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε για το θέμα αυτό. Για το τσίριο δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά. Όπως μου εξήγησε ο κύριος Καράς, το τσίριο έχει πάρα πολλά άλλα θέματα που πρέπει να φτιάξει, δεν μόνο το κλειστό κύκλωμα. Και για την ώρα προσπαθούν οι άνθρωποι, μου είπαν εκεί, δεν ξέρω πότε θα τα καταφέρουν και αν θα είναι σε θέση σύντομα να εξασφαλίσουν άδεια για να διεξάγονται εκεί αγώνες πρώτης κατηγορίας. Αυτά. Και περιμένουμε και τα νεότερα, παραλαμβάνω, σήμερα αύριο είναι καθοριστικές αυτές οι μέρες για την αδειοδότηση των σταδίων. Νικόλας Λεβέντης, τον έχω προαναγγείλει, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Σε χαιρετώ Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Απολογούμε που κράτησα λίγο από το χρόνο σου, αλλά έπρεπε να μεταφέρω κάποιες εξελίξεις γιατί είναι της τελευταίας στιγμής. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, πάντα μένουμε την τελευταία στιγμή, ξεπεράσαμε και τα χρονικά όρια η αλήθεια. Αλλά...
1: Αυτό θα έλεγα, ότι πάντα δυστυχώς είμαστε της τελευταίας στιγμής. Δεν νομίζω όλες αυτές οι πρόνοιες για τα κλειστά κυκλώματα να εμφανίστηκαν πριν από λίγα λεπτά.
0: Όχι, εδώ και δύο χρόνια έχει σταλεί το συγκεκριμένο έγγραφο, μου είπε ο κύριος Καράς, και έπρεπε να είναι συγκεκριμένες.
1: Αλλά και πέρσι δόθηκαν
0: οι άδειες
1: και πρόπερσι και πάει λέγοντας, και είμαι σίγουρος ότι και του χρόνου θα συζητάμε το
0: φαίνεται
1: το
0: ότι είναι οριστική αυτή η απόφαση, για να δούμε αν θα διαφοροποιηθεί κάτι.
1: Ελπίζουμε ότι
0: τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος του κάθε γηπέδου, ενώ τι χρειάζεται παραπάνω για να φτάσει στις συγκεκριμένες προδιαγραφές.
1: Γιατί θεωρώ ότι στο κόστος κολλάει ως συνήθως.
0: Εκεί είναι το ζήτημα. Πάντως ο ΚΟΑΣ στη συνάντηση εχθές τους είπε ότι θα τους βοηθήσει σε αυτά τα πλαίσια που μπορεί να ανταποκριθεί. Τέλος πάντων, το ΑΜΕ παρεμπιπτόνες που χρησιμοποιεί η ΑΕΛ δεν έχει κάποιο θέμα. Εκεί είναι σημαντικό.
1: Ναι, όμως δεν μπορούμε να παίζουμε μόνο εντός έδρας έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πηγαίνουμε και στα άλλα γήπεδα.
0: Ναι, εντάξει. Από την άλλη, δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε το ΓΑΣΥΠΗ που είναι και γήπεδο που χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, εχθές παίζαμε ακόμη και πρωτάθλημα και έδωσαν και τα ευρωπαϊκά τους εκεί. Γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να μην πληρεί οι προδιαγραφές. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να τις τηρούν. Για να δούμε αν θα προχωρήσουν σε αναβάθμιση. Είναι αυτή που χρειάζεται και θέλει και η αστυνομία για να μπορεί να αστυνομεύει τα παιχνίδια σε τελική ανάλυση. Γιατί όσα δεν έχουν άδεια, δεν θα τα αστυνομεύει. Το είπε και χθες ο Υπουργός, το ανέφερε και τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε στα Ρισαέλ, Νικόλα μου, γιατί εκεί υπάρχουν θέματα αρκετά. Δυστυχώς προέκυψαν και δύο πάρα πολύ σοβαροί τραυματισμοί. Απίστευτο αυτό που έγινε. Απίστευτη σύμπτωση. Και θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτόν. Ήταν η νίκη, αλλά επισκιάστηκε, θεωρώ, από αυτούς τους τραυματισμούς.
1: Ναι, ήταν η πρώτη φορά και εγώ προσωπικά και θεωρώ και πάρα πολλοί κόσμος που η ομάδα κέρδισε και πραγματικά ήταν σαν να έχασε το συναίσθημα που νιώθαμε μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Το να βλέπεις ανθρώπους να τραυματίζονται και μάλιστα η διάγνωση να είναι και σοβαρός τραυματισμός, μπορεί να χάνεις τους δύο σου σκόρερ στο πρωτάθλημα, στο πρώτο παιχνίδι με 6 μήνες και 9 μήνες, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπήρχε λόγος να σκεφτόμαστε ότι πήραμε απλά 3 βαθμούς και ξεκινήσαμε το νέο πρωτάθλημα με νίκη. Σίγουρα είναι τεράστιο πλήγμα, γιατί είναι δύο ποδοσφαιριστές που είχαν έρθει από το ξεκίνημα της μεταγραφικής

0: περίοδου. Μπήκαν στην ομάδα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Είχαν βρει μια χημεία μεταξύ τους, όπως και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές μέσω επιθετικά. Και το ότι τραυματίστηκαν τόσο σοβαρά είναι αυτό που μας λυπεί περισσότερο. Οι τραυματισμοί σίγουρα είναι μέσα στο ποδοσφαιρό, όμως το να τους χάνεις από την πρώτη αγωνιστική για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, σίγουρα είναι μεγάλο αγωνιστικό πλήγμα και θα πρέπει και εμείς πλέον να το δούμε πώς μπορούμε να το αντικαταστήσουμε αυτό το πρόβλημα. Και αυτή φυσικά είναι και η πρόθεση, εννοείται, της ομάδας. Από εκεί και πέρα, εντελώς αγωνιστικά όσο μπορούμε να μιλήσουμε, κρατάμε την νίκη και τους 3 βαθμούς, κρατάμε την πολύ καλή παρουσία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο της ομάδας, μέχρι και τον τραυματισμό του Γκομίσο, που θεωρώ ότι εκεί κάπου χάθηκε και η συγκέντρωση. Βλέπαμε και τους ποδοσφαιριστές που ήταν έτσι αναστατωμένοι μέσα στο γήπεδο, παρόλο που παίζαμε και με ένα ποδοσφαιριστή περισσότερο. Από εκεί και πέρα, κρατάμε, το ξαναλέω, τους 3 βαθμούς και θα πρέπει να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι και να πάμε έτοιμοι την Κυριακή, μέσα σε μια δύσκολη έδρα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, να διεκδικήσουμε την νίκη.
1: Ναι, συμφωνώ ότι έδειξε καλά στοιχεία η ΑΕΛ και είναι κάτι που σας γεμίζει, φαντάζομαι, και με αισιοδοξία, παρά τους σοβαρούς αυτούς τραυματισμούς, οι 2 παίχτες στην ίδια θέση, και να μπορέσετε να ανταποκριθείτε το ίδιο, ίσως και καλύτερα ακόμη, δεν είναι? Αλλά υπάρχει αυτή η προοπτική, τη βγάζει η ομάδα, Νικόλα?
0: Εντάξει, θεωρούμε ότι η ΑΕΛ φέτος έχει στελεχωθεί πολύ διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν γίνει και κάποιες υπερβάσεις που νομίζω φαίνονται και μέσα στο γήπεδο, ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές όντως φαίνεται ότι ανεβάζουν επίπεδο την αγωνιστικότητα της ομάδας. Είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα θα μπορέσει να ξεπεράσει το ψυχολογικό σοκ, να το πούμε καλύτερα, των 2 τραυματισμών. Σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Δείχναμε και κάποια διαστήματα ότι η ομοιογένεια όντως απουσιάζει έτσι, με κάποια εύκολα λάθη. Όμως δεν πάβει, νομίζω, η εικόνα της ΑΕΛ να είναι θαρρυντική για το επόμενο διάστημα. Το ξαναλέω, θα γίνει όπως και να έχει μια προσθήκη εκεί στην επιθετική γραμμή. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε και τον Γιόβετιτς, έναν πολύπειρο ποδοσφαιριστή που καλείται πλέον αυτή όλη την εμπειρία να την κουβαλήσει και να την δώσει στην ομάδα, αφού είναι και ο μοναδικός επιθετικός που έχουμε στο ρόστερ αυτή τη στιγμή διαθέσιμος. Οπότε είναι, θεωρώ, κάποια πράγματα που δείχνουν ότι η ΑΕΛ φέτος έχει να δώσει πολύ περισσότερα από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, και τουλάχιστον θα διεκδικήσει με αξιώσεις θέση στο πρώτο γκρουπ, που είναι και ο βασικός σας στόχος για την ώρα που μιλάμε, ναι.
0: Βεβαίως. Νομίζω αυτό καταδεικνύει η αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας, ότι εάν παραμείνουμε με το ίδιο σκεπτικό, την ίδια νοοτροπία και προσιλωμένοι στο στόχο μας, τότε θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την είσοδο μας την πρώτη εξάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι. Μάλιστα. Είπες προηγουμένως θα αντικατασταθούν, θα κάνετε 2 μεταγραφές, Νικόλα, για την επίθεση ή έναν ποδοσφαιριστή θα πάρετε?
0: Κοιτάξτε, προς το παρόν η απόφαση είναι για έναν ποδοσφαιριστή και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και οικονομική υπέρβαση για αυτό τον ένα ποδοσφαιριστή, ακόμη μία, ούτως ώστε να ενισχύσουμε εκεί την επιθετική γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορέσει να μας δίνει λύσεις, όπως έδιναν και ο Τσαντάκοβιτς, όπως θα έδινε και ο Γκομής. Προς το παρόν η απόφαση είναι να κινηθούμε για ένα ποδοσφαιριστή, όμως εννοείται ότι αν χρειαστεί και οικονομικά μπορούμε να αντεπεξέλθουμε, γιατί όχι να μην κάνουμε και δεύτερη προσθήκη.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχετε εντοπίσει κάποιες περιπτώσεις, είστε σε επαφές, συζητήσεις ή όχι ακόμη?
0: Κοιτάξτε,
1: προλήψαν αυτά που...
0: Ναι, κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας έπεσαν κάποια όνομα στο τραπέζι. Υπάρχει η Επιτροπή Προγραμματισμού, ο κύριος Μάρτινς που θα κάνει και την επιλογή. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να τελειώσει το θέμα, άλλωστε 9 του μήνα ολοκληρώνεται και η μεταγραφική. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι και τελευταίες μέρες της μεταγραφικής και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή που θα κάνουμε, γιατί θα είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα πρέπει να μπει άμεσα και να είναι, να μην πω βασικός, ένας από τους δύο που θα επομιστεί το βάρος της επιθετικής γραμμής. Ο άλλος είναι ο Γιόβετιτς, ο οποίος έκλεισε πριν λίγες μέρες, ήδη έπαιξε και κάποια λεπτά αναγκαστικά. Σίγουρα δεν είναι 100% έτοιμος ο Στεφάν, όμως από εκεί και πέρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή που θα κάνουμε στη συγκεκριμένη θέση.
1: Εντάξει. Από την άλλη είναι και το θετικό ότι έπεσε σε περίοδο που μπορεί να κάνει προσθήκες η ΑΕΛ. Αν ήταν λίγο παρακάτω...
0: Αν αυτό γίνονταν τον Νιόβρη ή 8 ναι, Νοέμβριο
1: θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Χειρότερα. Εντάξει, από την άλλη,
1: το θέμα ήταν να μην προκύψουν κάποιες... αυτοί οι τραυματισμοί.
0: Ναι, κάναμε και κάποιες υπερβάσεις για να έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, οικονομικές. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε ακόμη μία. Οπότε θα πρέπει και ο κόσμος μας να σταθεί δίπλα μας με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, ούτως ώστε να μπορέσει η ομάδα να ανακάμψει περισσότερο το ψυχολογικό σοκ που έχουμε υποστεί από τους σοβαρούς τραυματισμούς των Γκομίτς και Τσατακόβιτς.
1: Ναι. Εντάξει, ένας φίλος εδώ μου λέει: είναι μήνυμα προς εσάς. Αν ελίστες είμαστε ακόμη πιο κοντά στην ομάδα, εντός εκτός, αγορές στην μπουτίκ, season του χρόνου κτλ. Θέλουν Ευρώπη και να επιστρέψουν και πιο δυνατοί οι ποδοσφαιριστές ή οι άτυχοι με τους σοβαρούς τραυματισμούς. Λοιπόν, πάμε και στο θέμα με τον κύριο Φελάν. Αποφασίσετε να τον καταγγείλετε, Νικόλα. Έχετε εκδώσει ανακοίνωση τον διαιτητή του αγώνα με την ανόρθωση. Για ποιο λόγο και ποια διαβήματα θα κάνετε προς την Ομοσπονδία?
0: Κοιτάξτε, στείλαμε χθες επιστολή προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και στην Επιτροπή Διαιτησίας. Είχαμε, μόλις είχε οριστεί ο κύριος Φελάς, είχαμε επανειλημμένα επιφυλάξεις και ενστάσεις, τις είχαμε εκφράσει σε ανθρώπους της Ομοσπονδίας αναφορικά με το ορισμό του συγκεκριμένου διαιτητή, γιατί όπως και αν κάνουμε, είμαστε στην Κύπρο, γνωρίζουμε και ποιοι διαιτητές υποστηρίζουν κάποιες ομάδες που δεν το λέμε με κακό τρόπο, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όποιος τίποτα ασχολείται με το κυπριακό ποδόσφαιρο σίγουρα ήταν και υποστηριχτής κάποιας ομάδας, δεν έπεσε από τον ουρανό. Και ζητήσαμε να εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική, ακόμη και στο υποσυνείδητο του οποιοδήποτε να υπάρχει ή οποιαδήποτε είναι σημαντική φόρτιση. Ίσως να έπαιζε κάποιο ρόλο. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι δεν κατάφερε ο κύριος Φελάς να διαχειριστεί το παιχνίδι. Το ότι μια ομάδα έπαιζε δυνατά ή σκληρά, όπως θέλετε πέστε το, θεωρώ ότι είναι αποδεχτό από τον οποιοδήποτε. Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως ένας άνθρωπος που θα πρέπει να διαχειριστεί αυτό το σκληρό παιχνίδι. Η κάθε ομάδα έχει τις δικές της βλέψεις, παλεύει για τους δικούς της στόχους, οπότε δεν θεωρούμε ότι είναι υπερβολή το να αγωνίζεσαι δυνατά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένας διαιτητής ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί το παιχνίδι, να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές και παρά όλα να μην καταστραγεί τους κανονισμούς. Απλά έχουμε δει τον διαιτητή, για παράδειγμα, να δείχνει ανοχή περισσότερα από το κανονικό στο νούμερο 8 της ανόρθωσης που τραυμάτισε και τον Γκομίς. Υπήρχαν τρεις περιπτώσεις όπου μπορούσε να δεχθεί και την κάρτα. Υπήρχε ανακοπή υποσχόμενης επιθετικής ενέργειας σε δυνατό μαρκάρισμα στον Καφού. Δεν δεχθήκε και την κάρτα. Υπήρχε αγκονιά στο στομάχι στο 48 λεπτό του Μιλοσάβγεβιτς. Δεν δόθηκε καν φάουλ. Υπήρχαν τρεις περιπτώσεις συγκεκριμένα.
1: Επέτρεψε βασικά το σκληρό παιχνίδι και έχει ευθύνη ως ο άρχοντας.
0: Κάποιες από αυτές τις καταγγέλνουμε εννοείται και στην επίσημη καταγγελία που κάναμε στην Ομοσπονδία για τον συγκεκριμένο διαιτητή. Και φτάσαμε στο σημείο ένα βίαιο μαρκάρισμα στον Γκομίς, ασχέτως αν ήταν άθελο σωστός τραυματισμός, κακά τα ψέματα. Ναι, όμως ήταν ένα βίαιο και πάλι μαρκάρισμα με διστάπες στο πόδι του Γκομίς. Έτσι, να ξέρετε, δεν δόθηκε καν φάουλ. Έτσι. Ο κ. Φελάς φύριξε απλά επειδή είδε τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή. και ήρθε ο VAR.
1: Ή τον ειδοποίησαν λίγο.
0: Ναι, όπως και να έχει.

0: το ότι μας είχαν δώσει δεσμεύσεις ότι είναι ο πιο ικανός και ο καλύτερος, γι' αυτό και βραβεύτηκε πέρσι και τα λοιπά, δεν λέει κάτι. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να ανεβάσουν επίπεδο οι διαιτητές. Το είχαμε συζητήσει και μεταξύ μας, αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη εβδομάδα. Όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και όταν επενδύουν τόσα εκατομμύρια από τις ομάδες, θα πρέπει και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές να ανεβάσουν το επίπεδο τους. Όταν δώσεις μια κίτρινη κάρτα, ο άλλος θα είναι πολύ πιο προσεκτικός. Όταν ανέχεσαι τα βία μαρκαρίσματα, τότε θα συνεχίσει ο ποδοσφαιριστής να παίζει με τον ίδιο τρόπο. Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό και δεν είναι μορφή προς τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας. Μπορεί και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο σε κάποιο παιχνίδι. Εξαρτάται από τον διαιτητή πώς διαχειρίζεται τον αγώνα. Φτάσαμε δυστυχώς στο σημείο ένας ποδοσφαιριστής που έπρεπε να αποβληθεί πολύ πιο πριν, δυστυχώς στερεί το ποδόσφαιρο στον Κομής για 6 μήνες και δεν ξέρουμε και πώς θα επιστρέψει ο Λιανίκ πίσω. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που απαιτούμε νομίζω είναι ξεκάθαρο, είναι ισονομία, είναι η συνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών και πάνω απ' όλα η προστασία των ποδοσφαιριστών. Πρέπει να σταματήσουμε πλέον να ανεχόμαστε τις δεσμεύσεις και το ότι όλα θα πάνε καλά κτλ. Εμείς δεν βλέπουμε να έχει αλλάξει κάτι. Θεωρώ ότι οι διαιτητές μας στερούνται προσωπικότητας. Στερούνται στο να φωνάξουν ένα ποδοσφαιριστή που παίζει σκληρά μπροστά τους, να του κάνουν μια παρατήρηση ή να του δείξουν μια κίτρινη κάρτα και ο λόγος
1: δεν ξέρουμε. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα που λέτε τώρα. Τι σημαίνει φοβούνται? Ή είναι διαιτητές και πρέπει να επιβάλλονται εκεί ή δεν είναι?
0: Αυτό είναι που θέλουμε να μας απαντήσει ο κύριος Νταμάτο και ο πρόεδρος της ΚΟΠ. Γι' αυτό ζητήσαμε και τη συνάντηση. Να μας απαντήσουν γιατί υπάρχει τόση μεγάλη στήριξη σε συγκεκριμένους διαιτητές από τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη προσωπικότητας στο να διαχειριστούν παιχνίδια. Δεν λένε ότι είναι όλοι το ίδιο. Ίσως κάποια παιχνίδια να είναι μια χαρά. Όμως στην δύσκολη στιγμή είναι που θα φανεί αν έχει την προσωπικότητα οποιοδήποτε διαιτητής να διαχειριστεί ένα αγώνα. Δυστυχώς είχε ξεφύγει το παιχνίδι σε θέματα στα μαρκαρίσματα και φτάσαμε στο σημείο να τραυματιστεί και ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, αφήνουμε πίσω μας ό,τι έγινε στο θέμα των τραυματισμών, ό,τι έπρεπε να κάνουμε εμείς νόμιμα και με τις διαδικασίες που μας ορίζει η Ομοσπονδία το έχουμε κάνει. Πλέον απαιτούμε και από την Ομοσπονδία να τιμωρηθεί ο διαιτητής όπως πρέπει να τιμωρηθεί και εννοείται ότι έχουμε ζητήσει να εξαιρεθεί από όλους τους υπόλοιπους αγώνες της ΑΕΛ.
1: Μάλιστα. Σημαντικό είναι αυτό που λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, Νικόλα. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλόν υπόλοιπο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Σε χαιρετώ. Αυτά. Εξαίρεση λοιπόν. Έχει ζητήσει η ΑΕΛ του συγκεκριμένου διαιτητή, του κ. Φελά, στα παιχνίδια της και τιμωρία του από την Επιτροπή Διαιτησίας. Πρωτού πάμε στο διάλειμμα μας, έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο μας, να σας πω ότι πρέπει να θεωρείται δεδομένη η μετακίνηση των Τανάσε και Μπράουερς στην Ομόνια. Παρόλο που δεν έχουν ανακοινώσει κάτι επίσημα οι πράσινοι, αλλά οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είναι τελειωμένες αυτές οι μεταγραφές και θα ανακοινωθούν πάρα πολύ σύντομα. Πάμε στο διάλειμμα μας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση λίγο μετά τις 11. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες ανάμεσα σε ΚΟΑ, Αρχεία Διοδότησης Σταδίων και ΚΟΠ σε σχέση με το θέμα διοδότησης των σταδίων. Γάση Πή, Αντώνης Παπαδόπουλος, Αμόχωστος, Στέλιος Κυριακίδης, όπως και το γήπεδο στην Περιστερώνα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Sport FM, ο ΚΟΑ έχει στείλει επιστολή στα σωματεία και τους ιδιοκτήτες των σταδίων, με την οποία ζητά την δέσμευσή τους σε σχέση με τις αναβαθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ούτως ώστε να καλύπτει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Εφόσον προχωρήσουν στην δέσμευση αυτή, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να εκδοθεί άδεια για τα γήπεδα, με ζητούμενο να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες αναβάθμισης μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Οι τραυματισμοί των Κομής και Τσατάκοβιτς αποτελούν τεράστιο πλήγμα για μας και χρειάζεται να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα θα σηκώσει κεφάλι. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, όμως η εικόνα μας είναι ενθαρρυντική, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης, ο οποίος επισήμανε πως θα επιχειρηθεί να γίνει οικονομική υπέρβαση για να αποκτήσουν ακόμη ένα ποδοσφαιριστή στην κορυφή της επίθεσης. Ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων ανέφερε πως έχει σταλεί επιστολή στην Ομοσπονδία αναφορικά με τον διαιτητή του αγώνα κόντρα στην Ανόρθωση, Κωνσταντίνο Φελά. Απαιτούμε από την ΚΟΠ να τιμωρηθεί ο διαιτητής. Έχουμε ζητήσει να εξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΛ. Χρειάζεται να ανέβει το επίπεδο της κυπριακής διαιτησίας, πρόσθεσε ο Νικόλας Λεβέντης. Η ομάδα της Λεμεσού ζήτησε συνάντηση με την ΚΟΠ με σκοπό να συζητηθούν θεσμικά τα ζητήματα που αφορούν τη διαιτησία. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Νικόλας Παναγιώτου για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Ουτρέχτης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Κύπριος αμυντικός θα πάλι υπογραφεί σε συμβόλαιο 3 ετών, με την Ομόνια να βάζει στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στις 700.000 ευρώ. Σύντομα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις σχετικά με την μεταγραφή του Κούσουλου στην Κηφισιά, στην τελική ευθεία η μεταγραφή των Τανάσε και Μπράουρες στους Πράσινους. Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση στο ΑΠΟΕΛ που θα εντάξει στο ρόστερ του τους Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ εφόσον αρθεί το μεταγραφικό εμπάρκο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, ο Τσέχος μεσοεπιθετικός θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Και επίσημα δανεικό στην Κρασάβα εν ύψωνα, ο Ανδρέας Χριστοδούλου. Σε προχωρημένες επαφές με τον 29χρονο αριστερό μπακ Junior Link που ανήκει στη Βενέτσια, βρίσκεται η Πάφος, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Σημειώνεται πως η παφιακή ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ιταλούς για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Εν ώψη Ομόνιας επιστρέφει ο Μπρούνο. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες ανάμεσα στη διοίκηση της Ανόρθωσης και τον προπονητή της ομάδας Νέστορ Ελ Μαέστορ, με σκοπό να συζητηθούν τα όσα δεν λειτουργήσαν σωστά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αμφίβολος εν ώψη Απόλλωνα, ο Ντόσιτς. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση οι Βάισμπεκ, Μπράντον Τόμας, Λιούμπιτς και Μπράουν, ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κβίτα. Επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Αξιολογείται η κατάσταση των Αμίν και Πηλέα εν ώψη Νέας Σαλαμίνας. Μια ανάσα από την Μακάμπι Τελαβίβ βρίσκεται ο Γκουρφιγγιέλ. Την απόκτηση του 30χρονου Πολωνού επιθετικού Κάρολαν Γκιέλσκι ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Ποδοσφαιριστής της Ομόνιας 29 Μαΐου αποτελεί ο Νιγηριανός μέσος Κελέτσι Νουακάλι.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο Κολομβιανός χαφ θα αποκτηθεί από την Nottingham Forest και θα παραχωρηθεί δανεικός στους Ερυθρόλευκους. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Έντσο Φερνάντες βρίσκεται η Manchester City. Το συνολικό κόστος της μεταγραφής αγγίζει τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
2: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θυμίζω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε την φανέλα του Νταβίτ Λουίς, υπογεγραμμένη μάλιστα από τον ίδιο. Μπορείτε να δείτε και τη σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Sport FM 95. Την διεκδικείτε στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη πάφος, όνομα, επίθετο και την ηλικία σας. Πρέπει να βάλετε και την ένδειξη πάφος μπροστά, όχι μόνο το όνομά σας και το επίθετο σας, γιατί δεν θα μπουν τα μηνύματα αυτά στο διαγωνισμό. Οπότε, 2950, πάφος, όνομα, επίθετο και την ηλικία σας. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου θα κάνουμε την κλήρωση. Είναι και η μέρα του Super Cup και μόλις έχουν ανακοινωθεί και οι διαιτητές. Λοιπόν, Ομόνια Πάφος, 7.30 στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, διαιτητής Ιωάννης Χριστοδούλου. Πρώτος βοηθός Παύλος Γεωργίου, δεύτερος βοηθός Πέτρος Πέτρου. Τέταρτος διαιτητής Κυριάκος Αθανασίου. Στο VAR ο Ανδρέας Τεχράνη. Assistant VAR Μενέλαος Αντωνίου και παρατηρητής Κώστας Καπιτανής. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος, υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, εσένα και τους ακροατές.
0: Μάλιστα. Ο Άρης είχε την ισοπαλία στην πρεμιέρα με τον Απόλλωνα. Δύο φορές προηγηθήκατε στο σκορ. Ισάριθμες, ισοφαριστήκατε. Πώς είδατε εσείς την εμφάνιση της ομάδας σας?
1: Εντάξει, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι ήταν καλή προσπάθεια. Υπήρχε αρκετό τρέξιμο, διάθεση, μεγάλη προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές. Κάναμε αρκετά πράγματα καλά, κάναμε και κάποια που θέλουμε να βελτιώσουμε, κάποια λαθάκια που πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά συνεχίζουμε. Ήταν μόλις το πρώτο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που λέγαμε και πριν ότι ήταν λίγο πιο έτοιμη γιατί είχε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο χέρι. Όμως θεωρώ ότι ήμασταν η ομάδα που ήταν πιο κοντά στη νίκη και αν μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, πιστεύω ότι θα κάναμε ξεκίνημα με το δεξί. Δεν είστε, όμως είναι, όπως είπα, το πρώτο παιχνίδι από τα 26 σε αυτή την πρώτη φάση του πρωταθλήματος και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Βασικά ήταν ένα ερωτηματικό, θα έλεγα, ο Άρης, διότι έκανε πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Έχει πάρει ως επιτοπλίστων και νεαρά παιδιά, τα περισσότερα είναι.
1: Όλοι είναι κάτω των 23, όσοι πήραμε.
0: Όλες οι προσθήκες, μάλιστα. Έχει και ένα μέσον όρο ηλικίας, νομίζω το είδαμε και στο τελευταίο το παιχνίδι, να πάρει κάποιος στην 11 και την κοιτάξει, αν δεν κάνω λάθος, 2 ή 3 ποδοσφαιριστές ήταν πάνω από τα 25, κάτι τέτοιο, Κώστα. Άρα ήταν ερωτηματικό, θέλω να καταλήξω και να σε ρωτήσω, να μου πεις το πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης. Σας ικανοποίησε εσάς αυτή η εικόνα, ήταν ανάλογα με τις προσδοκίες σας, περιμένετε πολύ καλύτερα πράγματα? Και πώς οριοθετείτε τους στόχους, δηλαδή ποιος είναι ο βασικός στόχος του Άρη για τη νέα σεζόν?
1: Εντάξει, έθεσες πολλά αισθήματα.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών όλων που αγωνίστηκαν και των τριών αλλαγών ήταν 24 χρόνια ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και αν αναφερθώ σε αυτούς που ήταν στην αποστολή, την ομάδα δηλαδή που ήταν στην αποστολή, ο μέσος όρος ήταν 22 χρόνια. Τώρα όσον αφορά στο ένιγμα, όπως ανέφερες την ομάδα, ερωτηματικό όπως θέλεις πες το, που υπήρχε έτσι για τον Άρη, εντάξει, είναι λογικό γιατί ο περισσότερος κόσμος ή και οι δημοσιογράφοι δεν είχαν σοβαρό δείγμα ή δεν είχαν καθόλου δείγμα από τον Άρη, και όταν μια ομάδα ενισχύεται μόνο με νεαρούς ποδοσφαιριστές, εντάξει, είναι λογικό να θεωρείται ένιγμα ή ερωτηματικό. Εμείς όμως που βλέπαμε την ομάδα και τη ζούσαμε από κοντά, αν θυμάσαι θα έλεγα ότι θεωρούμε ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική απέναντι σε όλους τους αντιπάλους, και απέναντι σε μια ομάδα που έχει υψηλές πρωταγωνιστικές βλέψεις, νομίζω αυτό τουλάχιστον το δείξα, ότι δηλαδή θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Βεβαίως όταν έχεις μια τόσο νεανική ομάδα είναι λογικό να στερείται, αν θες, της εμπειρίας που σε κάποιες στιγμές του αγώνα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, ειδικά εάν τα παιχνίδια είναι σε μια λεπτή ισορροπία. Όμως πιστεύω ότι αυτό που υπολείπεται, αν θες, η ομάδα σε εμπειρία, θα το καλύψουμε με το πάθος και την διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές. Αν και πρέπει βεβαίως να μαθαίνουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται από κάθε παιχνίδι, γιατί δεν θέλουμε να χάνουμε βαθμούς διαρκώς από παιχνίδια που θεωρούμε ότι μπορούμε να τα κερδίσουμε και αυτή την αίσθηση είχαμε από το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, ότι το είχαμε το παιχνίδι, μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη και δεν. Όμως είναι το πρώτο παιχνίδι, όπως είπα, δεν μπορούμε να κρίνουμε τους ποδοσφαιριστές που διαστηρά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μαθαίνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μπορούμε να, να εξαργυρώνουμε τις καλές εμφανίσεις με βάθμους.
0: Μάλιστα. Άρα πέραν από το να είναι ανταγωνιστικός ο Άρης, φαντάζομαι το ευρωπαϊκό εισιτήριο ο στόχος.
1: Ναι, το έχουμε πει. Το έχουμε πει ότι θέλουμε να είμαστε εκεί. Σε μια από τις θέσεις, ένα από τα 5 εισιτήρια που οδηγεί στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Οπότε με αυτά τα δεδομένα θα πορευτεί και στην συνέχεια. Άρεσε πάρα πολύ. Εγώ τον είδα και σε ένα-δύο φιλικά, ο Βέρντον, αλλά νομίζω με τον Απόλλωνα ήταν η καλύτερη του εμφάνιση μέχρι στιγμής. Στον πρώτο επίσημο του Άρη.
1: Νομίζω όχι.
0: Έκανε και καλύτερα.
1: Κάπως, ναι, έχει κάνει και καλύτερα παιχνίδια, τουλάχιστον φιλικά.
0: Ή θα κάνει, προσδοκείται ότι θα κάνει.
1: Εντάξει, από τη στιγμή που έχει κάνει στα φιλικά, θεωρούμε ότι θα τα κάνει και στα επίσημα. Όντως είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μπορεί να είστε και αυτός άγνωστος μεταξύ αγνώστων, αλλά αν ψάξει κανείς το βιογραφικό του, το γεγονός, Στέλλα, ότι υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Φλαμέγκο σε ηλικία 17 ετών και αντιλαμβανόμαστε ότι η Φλαμέγκο είναι η πιο μεγάλη ομάδα της Βραζιλίας. Υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με αυτή την ομάδα στα 17 του και μάλιστα τότε είχε μπει ρήτρα στο συμβόλαιο του 70 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, εντάξει, μπορεί να μην
0: τώρα από τη Φλαμέγκο τον πήρε ο Άρης, αν μπορείς να μας θυμίσεις.
1: Όχι, από τη Λεϊσόες.
0: Από τη Λεϊσόες και είναι με ελευθερά μεταγραφή ή είναι με υποσχετική.
1: Είναι με υποσχετική με τον Άρη να διατηρεί το δικαίωμα αποκτήσεις των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Υπάρχει συγκεκριμένη ρήτρα εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όμως δεν θέλω να σταθώ μόνο στον Βέρτον. Είναι όντως
0: το είπα επειδή ξεχώρισε πάρα πολύ. Πάρα πολύ
1: ναι, όμως, ξεχώρισε. Ναι. Περιμένουμε και άλλα και από αυτόν και βεβαίως και από τους άλλους πολλούς νεαρούς που έχουμε που επίσης θεωρούμε ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Και έχετε τώρα το επόμενο παιχνίδι την ερχόμενη Δευτέρα με την Ομόνοια στο στάδιο ΑΜΕΓΑ και πάλι.
1: Ναι, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι επίσης. Θα ξεκινήσουμε με δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, όχι μόνο τη δυναμικότητα των αντιπάλων, αλλά και για το γεγονός ότι είναι πιο έτοιμες. Για παράδειγμα, η Ομόνοια, αν δεν είναι ο λάθος, μέχρι να παίξει μαζί μας, θα έχει 8 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Μαζί με τα ευρωπαϊκά, μαζί με το παιχνίδι που έδωσε χθες και το Super Cup. Λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τη δυναμική της και το ότι είναι η κάτοχος τίτλου, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όμως δεν αλλάζει ο στόχος μας. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε όσα κάναμε, όσα λάθη κάναμε από το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, να κρατήσουμε τα θετικά και να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να πάρουμε το παιχνίδι.
0: Ναι. Αγωνιστικά πώς είναι Κώστα η ομάδα? Είχα μια πληροφόρηση σε σχέση με το Χαμό Χαραλάμπους ότι είχε ένα χτύπημα στα πλευρά και τα λοιπά. Ποια ακριβώς δηλαδή είναι η κατάστασή του?
1: Ναι, είχε ένα χτύπημα στα πλευρά ο Χαμός Χαραλάμπους και δεν του επέτρεψε να, δεν του επέτρεπε να αναπνεύσει εύκολα. Για προληπτικούς λόγους πέρασε ένα βράδυ σε ιδιωτική κλινική και σήμερα επαναρχίζουν οι προπονήσεις γιατί είχε δοθεί ημερορεπό στους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε και την πορεία του, του Χαραλάμπους αλλά και των άλλων δύο που απουσίασαν που είναι πιο κοντά αν θες των αγωνιστών, στον Νικόλη και τον Εδαλάτσι γιατί είναι και ο Ανάλβες πινιστός. Αλλά αυτές οι τρεις περιπτώσεις θα μας απασχολήσουν από σήμερα. Θα ξέρουμε σήμερα θα έχουμε ένα πρώτο δείγμα το κατά πόσο θα είναι έτοιμη για το παιχνίδι της Δευτέρας ή όχι.
0: Του Χαμπουένες ήταν κάτι πιο σοβαρό ή κρίνεται ότι
1: όχι,
0: θα το ξεπεράσει?
1: Όχι, ήταν ένα χτύπημα στα πλευρά, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Κάποιες μέρες πρέπει να μείνει εκτός, ήδη το παιχνίδι μας ήταν το Σάββατο, είναι Δευτέρα σήμερα, θα αξιολογηθεί η πορεία του και θα γνωρίζουμε περισσότερα τις επόμενες μέρες κατά πόσο θα είναι διαθέσιμο για τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Και θα δείτε και για τον Νίκολη Τσίπες και για τον Ελαλάτσι.
1: Ναι.
0: Ο Βανά πόσο καιρό θέλει ακόμη για να επιστρέψει?
1: Εντάξει, ο Βανά, η πορεία αποθεραπείας του πάει πάρα πολύ καλά. Ίσως πιο αναμένεται να είναι έτοιμος πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί, αλλά θεωρώ ότι για αυτό το παιχνίδι θα είναι εκτός.
0: Ναι, εννοείς θα επιστρέψει νωρίτερα? Γιατί
1: ναι,
0: νομίζω ήταν μεγάλο το διάστημα.
1: Αυτές είναι, ήταν 4-6 εβδομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα είμαστε στην Τρίτη, ίσως να τον έχουμε στη συνέχεια, στην Τρίτη ή την Τέταρτη αγωνιστική μαζί μας.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο, θα κάνει και άλλες μεταγραφές, και άλλη προσθήκη Νοαρίς, προσθήκες?
1: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Υπάρχουν ακόμη κάποιες μέρες. Έχουμε μπει και στο Σεπτέμβριο, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Να ευχηθώ και καλό μήνα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο με την ευκαιρία, Στέλλα. Εντάξει, είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο να γίνει τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη, χωρίς να είναι κάτι το δεσμευτικό αυτό που λέω, αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι θα είναι κάπως παρακινδυνευμένο να πω ότι έχουμε ολοκληρώσει τις μεταγραφές μας στο σχεδιασμό. Όμως θα δούμε τις επόμενες μέρες κατά πόσο θα προκύψει κάποια εξέλιξη με κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι στα υπόψη, για να ξέρουμε αν θα προχωρήσουμε και με άλλη κίνηση.
0: Για ποια θέση μιλάμε δηλαδή?
1: Δεν είναι θέμα με θέση. Έχω πει και άλλες φορές, Στέλλα, ότι θεωρούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει τον βασικό σχεδιασμό. Αλλά επειδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αξιολογούνται και είναι και αυτοί βεβαίως νεαροί, είπα ότι σε περίπτωση που βρούμε κάποιον ποδοσφαιριστή που είναι σε κάποια θέση που η ομάδα, να το θέσω έτσι, είναι γεμάτη, δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε την αποκτήσή του. Εάν πάρουμε το πράσινο φως από την ομάδα scouting, ότι δηλαδή πρόκειται για μια αξιολογή περίπτωση που αξίζει να την έχουμε στο ρόστερ μας. Οπότε, και επειδή δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής αυτός που έχει εντοπιστεί, δεν μπορώ να σου πω στην συγκεκριμένη θέση, όμως είναι 3-4 ποδοσφαιριστές. Θα δούμε κατά πόσο θα προχωρήσει τουλάχιστον κάποια εξ αυτών. Γιατί δεν θα, και να προχωρήσω, δηλαδή δεν θα πάρουμε 3-4, θα είναι υπερβολή, αλλά ίσως κάποια εξ αυτών να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Για το απόλυπο με ρωτάτε, φίλε εδώ, Ζελένικα, Καρίγιο και Μπάρακ είναι οι μεταγραφές που θα ολοκληρωθούν εφόσον αρθεί το εμπάρκο μεταγραφών και μπορεί να πάρει και επιθετικό, αυτό είναι ο στόχος. Πάμε για τον άλλον το φίλο που με ρωτάει για το θέμα με το διαγωνισμό, τι μπορεί να κάνει. Να επαναλάβω ότι για να διεκδικήσετε τη φανέλα του Νταβίτ Λουίς, στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Πάφος, όνομα επίθετο και την ηλικία σας και θα κάνουμε την Πέμπτη την κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε χορηγό.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
0: Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ ανόρθωσης. Είναι μαζί μας η Κατερίνα Κυριάκου. Γεια σου Κατερίνα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Με ρωτούν εδώ γιατί δεν βγαίνει ο Χρυλάμπος Παρπετάς να μιλήσει, υπεύθυνος επικοινωνίας. Για την ώρα είχα και εγώ επικοινωνία μαζί του σήμερα το πρωί και άλλες φορές, αλλά δεν υπάρχει απόφαση για να βγει τώρα ο εκπρόσωπος.
3: Εντάξει, είναι θέμα ανανόρθωσης αυτό, Στέλλα. Δεν μπορώ να δώσω εγώ απάντηση γιατί.
0: Όχι, το λέω εγώ, ότι δεν θα βγει τώρα ο εκπρόσωπος.
3: Ναι.
0: Επειδή
3: ναι,
0: με ρωτάει και ο κόσμος εδώ, γιατί δεν το βγάζω. Δεν είναι θέμα δικό μου.
3: Ναι, είναι θέμα ανανόρθωσης, καθαρά. Είναι
0: θέμα αναπόφασης της διοίκησης. Και όποτε θέλει να βγει, θα τον φιλοξενήσουμε. Να λέει μόνο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οπότε, σε έχουμε μαζί μας για να μας πεις τι γίνεται στην ανόρθωση. Δεν ήταν καλή η παρουσία της ομάδας, δεν έκανε καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί αυτή η εικόνα, δεν υπάρχει, επειδή ακούμε πολλά και διάφορα.
3: Λοιπόν, πρώτα να πω ότι στα δύσκολα μιας ομάδας ο πανικός δεν είναι ο καλύτερος σύμμαχος. Και αυτό είδα ότι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες στην ανόρθωση μετά την ήττα από την ΑΕΛ. Η ανόρθωση μέχρι το 32 τουλάχιστον δεν είχε απειληθεί ιδιαίτερα σε αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ όμως, για να μην παρεξηγηθώ, ήταν καλύτερη. Έτσι. Είχε ξεκάθαρες ευκαιρίες, κυρίως μετά τη φάση το δοκάρι, που είχε το δοκάρι ο Φουρτάδο. Η ΑΕΛ ανέβασε στροφές, ήταν καλύτερη. Είναι λυπηρό οι σκηνές που είδαμε με τους δύο ποδοσφαιριστές Και είναι κρίμα για το ποδόσφαιρο γενικότερα και για την ΑΕΛ που χάνει δύο σπουδαίους ποδοσφαιριστές τη σεζόν. Στέλλα, 6 και 9 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι εκτός. Είναι πραγματικά λυπηρό. Τους ευχόμαστε να τα ξεπεράσουν και να επιστρέψουν σύντομα στα γήπεδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανόρθωση, το θέμα της ανόρθωσης είναι πέραν από αυτά που είδαμε και στα φιλικά και το είχαμε εντοπίσει και το είχαμε συζητήσει και μαζί νομίζω αλλά και με άλλους συναδελφούς ότι η ανόρθωση δεν μπορεί να δημιουργήσει φάσεις. Και αυτό φάνηκε και στο ματς της πρεμιέρας απέναντι στην ΑΕΛ. Ήταν ένα θέμα. Αυτό

0: εγώ σαν Κατερίνα και επειδή παρακολουθώ και χρόνια το ρεπορτάζ ανόρθωσης, αυτό που ίσως να είναι λίγο ενοχλητικό, ότι αυτή η ομάδα είναι μαζί από πέρσι, αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι μαζί από την προηγούμενη σεζόν, μπορεί να μην ενισχύθηκε, υπάρχει αυτή η δικαιολογία λόγω του εμπάρκου, όμως δεν πρέπει να στείνεται σε αυτόν τον βαθμό ο προπονητής που βλέπω ότι στείνεται, ας πούμε, γιατί δεν βγήκαν κάποια πράγματα στο προχθεσινό παιχνίδι. Όση ευθύνη έχει ο προπονητής έχουν και οι παίχτες. Δεν είδα αυτή την ομοιογένεια που θα έπρεπε να έχει ανόρθωση, γιατί αυτοί οι παίχτες γνωρίζονται από πέρσι, είναι μαζί από πέρσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, θα πρέπει η ανόρθωση να κοιτάξει μπροστά. Είναι αναγκασμένη να κοιτάξει μπροστά, Στέλλα. Έχει κάποια θέματα παιχτών, θέμα ετοιμότητας, θέμα τραυματισμών. Υπήρχαν κάποια θέματα. Γι' αυτό και δεν είδαμε κάποιους παίχτες από την αρχή. Με τον Απόλλωνα, και εκεί επικεντρώνεται πλέον η προσοχή της ομάδας, θα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί. Ο Ελ Μαέστρο δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Εντόπισε την αδυναμία. Το είχε πει και στις δηλώσεις του μετά. Άρα πώς διορθώνεται. Τι κάνεις για να το διορθώσεις. Αυτός θα το κάνει. Αυτός θα πρέπει να δώσει αυτόν το κάτι παραπάνω στους παίχτες της ανόρθωσης και επαναλαμβάνω ότι και οι παίχτες έχουν την δική τους ευθύνη. Δεν πρέπει να στείνεται μόνο ένας των τάξη. Οι προπονητές έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη και αυτό το ξέρεις πολύ καλά.
1: Διαβάσα, Κατερίνα, ναι, μου ότι έγινε και μια συνάντηση με τον κύριο Ελ Μαέστρο. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι στο πλαίσιο της καθημερινής επικοινωνίας που έχουν διοίκηση, ναι, ενώ και τεχνικό team.
0: Γινόταν έτσι κι αλλιώς η συνάντηση. Ίσως να δόθηκε περισσότερη έμφαση στο γεγονός ότι ήταν η πρεμιέρα τώρα, είχαμε επίσημο παιχνίδι. Γινόταν και τις προηγούμενες εβδομάδες συναντήσεις, ενώ μετά και μετά από τα φιλικά γινόταν η συζήτηση αυτή. Τώρα ναι, έγινε χθες μια συνάντηση, εκφράστηκε ο προβληματισμός για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πούμε τώρα ότι okay, η ομάδα και ο προπονητής τέλος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου και όλη την πληροφόρηση που έχω λάβει, ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή στην ανόρθωση. Και δεν θα πρέπει η ανόρθωση αυτή τη στιγμή, Στέλλα, να επηρεάζεται από ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Οι αδυναμίες τις ξέρουμε, τις ξέρουν και αυτοί, τις ξέρουν καλύτερα και θα πρέπει η ομάδα της ανόρθωσης να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη ή καλύτερη, αν θέλεις, το παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα το Σάββατο στο στάδιο Αλφαμέγα.
1: Εκφράζεται προβληματισμός για τον...
0: Βεβαίως εκφράζεται προβληματισμός. Όταν δεν μπορείς να δημιουργήσεις
1: όχι μόνο για την εικόνα ενώ της ομάδας, αλλά και για τον ίδιο τον προπονητή.
0: Όταν δεν βρίσκεις την λύση στα όποια θέματα, σίγουρα υπάρχει προβληματισμός. Γιατί αυτό το θέμα, όπως είπα, της δημιουργίας φάσεων δεν εντοπίστηκε χτες. Το είχαμε επισημάνει πάρα πολλές φορές μέσα από τα φιλικά παιχνίδια που είχε δώσει η ομάδα. Άρα θα πρέπει, όμως δεν πρέπει να βιάζονται κάποιοι να βγάλουν συμπεράσματα ότι είχε και κάποια θέματα. Με τον Απόλλωνα θα έχει ενδεχομένως κάποιες επιστροφές, θα έχει κάποιους παίχτες πιο έτοιμους. Ίσως διορθωθεί το θέμα. Άρα δεν μπορείς από την πρώτη αγωνιστική να λες ότι έχει θέμα προπονητή, ας πούμε. Γιατί αυτό βγήκε μπροστά έξω, Στέλλα.
1: Ναι. Γι' αυτό συνέβησα και εγώ. Ναι, ναι. Παίρνουμε αυτές τις πληροφορίες. Θέλω να σε ρωτήσω για τις επιλογές που κάνει στους ποδοσφαιριστές. Μου στέλνουν και εδώ κάποια μηνύματα γιατί να επιλέγει τον Τάντι, τον Μπέρκστρομ, τον έναν τον άλλο. Εσύ θεωρείς ότι είναι καλές οι επιλογές που κάνει. Εκτιμάς ότι μπορεί να καταρτήσει και μια καλύτερη ενδεκάδα στα παιχνίδια, να παίξει κάπως διαφορετικά για να ορθώσει. Υπάρχει τέλος πάντων αυτό το δεδομένο, μπορεί να το κάνει.
0: Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Όμως, όταν είσαι ένας προπονητής, είναι στα αποδυτήρια και ξέρει ότι ο Τόσιτς ήταν εκτός προπονήσεως την προηγούμενη εβδομάδα, έχασε κάποιες προπονήσεις τέλος πάντων και είχε κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούσε να παίξει. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα ήταν βασικός σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήταν. Άρα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εντάχθηκε στην ανόρθωση το Γενάρη και δεν έχασε παιχνίδι από 17 παιχνίδια συνεχόμενα 90 λεπτά. Άρα ναι, ήταν ένα θέμα αυτό ο αριστεροπόδαρος. Έπαιξε με δύο δεξιοπόδαρους προχθές η ανόρθωση. Άρα ο Τόσιτς ήταν μια απώλεια, θα μπορώ να πω εγώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά ο Μίντερτοπ, έπαιξε για λίγο. Θεωρώ ότι με τον Απόλλωνα θα είναι πιο έτοιμος. Ο Ντακρούς επίσης πιο έτοιμος. Έχει γίνει θέμα και το Σεργίου. Εκτιμώ ότι ο Σεργίου, εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις πώς το έχει στο μυαλό του προπονητής κιόλας. Έτσι, δεν μπορείς να μπεις. Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του σκέψη, το δικό του πλάνο και στο τέλος της ημέρας κρίνεται και από αυτό, Στέλλα. Τώρα υπάρχει και θέμα Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, τέλος πάντων, πριν από λίγο πέρασε από MRI και είναι σε αναμονή των αποτελεσμάτων. Κατά πόσον θα παίξει με τον Απόλλωνα δεν γνωρίζουμε ακόμη, θα διαφανεί εντός της ημέρας.
1: Άρα είναι αμφίβολος και θα δούμε και ποια είναι η κατάσταση του ακριβώς. Ο Τόσης είπες θα επιστρέψει?
0: Ο Τόσης έκανε σήμερα το μικρό πρόγραμμα. Θα αξιολογηθεί μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, εκεί θα διαφανεί κατά πόσο θα είναι στη διάθεση του κύριου Ελ Μαέστρο. Και όπως είπα, Μίντερτοπ πιο έτοιμος, Ντακρούς πιο έτοιμος. Στέφανος Χαραλάμπους είναι θέμα ετοιμότητας, προπονείται κανονικά. Μετά τον τραυματισμό του επέστρεψε προπονήτη, άρα είναι θέμα ετοιμότητας και θέμα προπονήτη αν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Εκτιμώ ότι θα προκύψουν κάποιες αλλαγές με τον Απολλώνα και θα διαφανεί κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος ο Φουρτάδο, έτσι.
1: Ναι, είναι και αυτή μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Καλείται και πρέπει να βρει τις λύσεις μέσα από τη φυστάμενων έμψυχο δυναμικών.
0: Επιβάλλεται, είναι η ανόρθωση όσα προβλήματα και να έχει. Όπως είπα και στην αρχή, Στέλλα, στα δύσκολα ο πανικός είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είναι καλός συμμάχος. Άρα χρειάζεται ψυχραιμία. Θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η ενότητα και αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε μέσα από την προσπάθεια και της νέας διοίκησης. Δεν λέω ότι όλα θα είναι ρόδινα και όλα θα είναι, αλλά η ανόρθωση ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή αγωνιστικά.
1: Μάλιστα, και ο Φανίφ που είχε την κόκκινη κάρτα θα απουσιάσει. Ήταν απευθείας κόκκινη.
0: Ήταν απευθείας κόκκινη, ναι.
1: Παιχνίδια.
0: Αυτός ο παίκτης δεν ξέρω, είναι άτυχος από όλες τις απόψεις. Δηλαδή, προχθές δεν ήθελε να κάνει αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, γλίστρησε, χτύπησε πάνω του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα ο κανονισμός καλύπτει σίγουρα το διαιτητή για την κόκκινη κάρτα. Τώρα η ποινή του, Στέλλα, αν θα είναι διαγωνιστικές, χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο παίξιμο, θα είναι σίγουρα αυτά με τα διαγωνιστικές. Ναι. Αν και εφόσον υπάρχει κάτι άλλο, κάποιον άλλον παράθυρο εκεί, δεν ξέρω, αλλά θα... εάν θεωρήθηκε ότι ήταν επικίνδυνο παίξιμο, να είναι αυτά με τα διαγωνιστικές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Yeah. Πάμε στο διάλειμμα μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν αδιάλειπτα τις έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας για εντοπισμό των 20 αγνοωμένων μετά το ναυάγιο του επιβατικού πλοίου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προς την Τουρκία. Ως μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ, χαρακτηρίζει ο Βενιαμίν Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία με την Ελλάδα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Υπογραμμίζει ότι αποτελεί συνέχεια της συμμαχίας που επιτεύχθηκε πριν από 10 χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη έχει υποστεί ολοκληρωτική ήττα. Ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια ήταν εχθεσινός απολογισμός της Κύπρου στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πρώτη θέση για τη Φιλίπα Φωτοπούλου στο μήκος και δεύτερη για τον Μιλάν Τρέικοβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια και την Έλενα Κουλιτσένκο στο άλμα ισύψος.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός ήταν αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
10: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
9: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
10: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
11: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία, σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Θα σας υπενθυμίσω ότι είμαστε και προς την τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της εκπομπής. Για ακόμη μια φορά το διαγωνισμό μας. Κληρώνουμε την φανέλα του Νταβίτ Λουίς, υπογεγραμμένη από τον ίδιο. Και την διεκδικείτε στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Πάφος, όνομα επίθετο και την ηλικία σας την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή μας κάνει παιχνίδι. Πρώτου περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο, να σας πω ότι η ΚΟΠ μόλις έχει ανακοινώσει ότι υπάρχει αλλαγή στην ώρα έναρξης αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής. Πρόκειται για την αναμέτρηση Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ, ένα παιχνίδι το οποίο είναι ορισμένο για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και θα αρχίσει στις 7 αντί στις 8 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Άρα την Κυριακή θα έχουμε δύο παιχνίδια και τα δύο θα είναι στις 7. Το Αποέλ ΑΕΛ και το Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Πάμε στον φιλοξενούμενό μας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας 29 Μαΐου, Μιχάλης Ξενοφόντος. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα.

0: παιχνίδια. Εδώ να πω ότι και στην πρώτη μας χρονιά, στην πρώτη κατηγορία, πολλά από αυτά τα παιχνίδια, τα περισσότερα τα χάσαμε και έπαιξε και αυτόν τον ρόλο του. Δηλαδή με τις ομάδες τις οποίες παλεύαμε να μείνουν στην κατηγορία, δεν καταφέρναμε να κερδίσουμε πόντους, ενώ με θεωρητικά μεγαλύτερες ομάδες πήραμε κάποια αποτελέσματα. Τώρα για το παιχνίδι το συγκεκριμένο, το 3-0 για εμάς το σκορ δεν λέει κάτι από μόνο του. Το σημαντικό είναι η δική μας η ομάδα να παίζει καλά, να σκοράρει, να βλέπουμε ότι η ομάδα ακολουθεί το πλάνο του προπονητή και ότι αυτά που δουλεύουν τις προπονήσεις βγαίνουν στο γήπεδο. Κρατάμε σίγουρα και στα θετικά το 0 παθητικό της ομάδας, πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου σε όλον το τεχνικό επιτελείο, στον τεχνικό διευθυντή και στους παίχτες μας, αλλά και στον κόσμο μας, ο οποίος εκατέκλυσε το αμόχωστο, ήταν συγκλονιστικός και θεωρώ ότι φέτος θα παίξει μεγάλο ρόλο στην πορεία της ομάδας. Επιστρέψα μετά από 8 χρόνια στην πρώτη κατηγορία, η οργανωμένη μας στη σειρά 9. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε σίγουροι ότι σε κάθε παιχνίδι θα είναι εκεί.
1: Θα είναι ένα σημαντικό όπλο, ενδεχομένως από τα πιο σημαντικά και η σημαντική διαφοροποίηση για σας. Πάνω σε σκόρπισε ένα ενθουσιασμό, θα έλεγα, αυτή η πρώτη εμφάνιση. Οπότε αυξάνονται και απαιτήσεις.
0: Όχι, εντάξει. Είναι αλήθεια ότι παραμένουμε προσγειωμένοι. Ένα παιχνίδι δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Είναι 3 πόντοι που κερδίθηκαν. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι, τον επόμενο αντίπαλο. Δεν θα κάτσουμε να σταθούμε στο αν ήταν 3 ή 2-0 κτλ. Πλέον δεν έχει σημασία για την ώρα. Μπορεί πιο μετά στο πρωτάθλημα να παίξουν ρόλο τα γκολ σίγουρα. Αλλά εμείς αυτό που θα κρατήσουμε είναι την καλή εμφάνιση, είναι ότι οι επιθετικοί μας σκοράρουν, κρατήσαμε το 0 παθητικό και αναμένουμε το επόμενο παιχνίδι της Παρασκευής με την Καρνιώτισσα. Πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το παιχνίδι. Με ακόμα ένα δυνατό αντίπαλο, ο οποίος έχει και αυτός στόχο την παραμονή στην πρώτη κατηγορία.
1: Μάλιστα. Επειδή έκανε αναφορά στου σκόρερ και τα λοιπά, ο Άμπρι, που είχε 2 από τα 3 τέρματα, να πούμε και για όσους ίσως να μην ασχολούνται και να μην το ήξεραν, πέρσι έβαλε 20 τέρματα στη δεύτερη κατηγορία. Οπότε πέρσι τον έχετε μαζί σας, ναι.
0: Σωστά, σωστά. Και εφόσον μου έδωσε και πάσα σε αυτό, να πούμε ότι έβαλε 20 τέρματα ερχόμενος από 6 μήνες αποχή. Δεν αγωνιζόταν όταν έφτασε στην ομάδα μας και όμως κατάφερε να ενσωματωθεί και να αποτελέσει, θεωρώ, ένα από τους πιο σημαντικούς παίχτες της περσινής χρονιάς και να μας βοηθήσει να έρθει αυτή η πολυπόθητη άνοδος.
1: Μιχάλη, έχετε ανακοινώσει τώρα το πρωί την απόκτηση του Νιγηριανού μέσου, είναι, να μας πεις εσύ το όνομα του?
0: Κελετσίν Νουαγκαλή. Να το λέω και εγώ σωστά. τον καλωσορίζουμε. Νιγηριανός, 28 ετών, αγωνίζεται στη θέση του ως μέσος. Ελπίζουμε να καταφέρει.
1: Αμυντικός μέσος, για την ακρίβεια.
0: Όχι, επιθετικός μέσος.
1: Επιθετικός μέσος. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω αν θα κάνετε και άλλη προσθήκη και να μας πεις και για τη μεταγραφή φυσικά του Ουζόχο, που έχει προηγηθεί από τον περασμένο Σάββατο που τον έχετε ανακοινώσει.
0: Βρισκόμαστε σε κάποιες επαφές. Έχουμε στη διάθεσή μας ακόμα μία μεταγραφή για θέση ξένου, είναι αλήθεια. Θα δείξει τις επόμενες μέρες εάν θα ολοκληρωθεί. Η αλήθεια, με τις δύο ακόμη μεταγραφές που έχει κάνει η ομάδα, ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα να έχει και βάθος, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα με πάρα πολλά παιχνίδια. Και θα παίξουν όλα το ρόλο τους. Η ομάδα κάνει τα πάντα για να είναι όσο πιο έτοιμη γίνεται για τη δύσκολη συνέχεια που έρχεται. Τώρα για το...
1: Ναι, επιθετικό θα πάρετε?
0: Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα, γιατί δεν έχει κλείσει κάτι. Μπορεί και να, στο τέλος της ημέρας να μην προχωρήσει καμία μεταγραφή. Είμαστε σε επαφή με δύο ποδοσφαιριστές. Να θυμίσω ότι έχουμε θέση μόνο για ένα. Αλλά όσον γίνονται οι μεταγραφές και τώρα πρέπει να γίνει ακόμα μία εάν κίνη, αντιλαμβάνεσαι ότι και τα οικονομικά μας τα δεδομένα της ομάδας είναι διαφορετικά και γι' αυτό θα πρέπει

0: να τα δούμε όλα και να έρθει και από τις δύο πλευρές η συμφωνία. Από εκεί και πέρα τώρα για τον Ζωχό, θεωρούμε ότι είναι ένας αξιόλογος τερματοφύλακας. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η ομάδα του δεν τον ήθελε να συνεχίσει στην ομάδα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ενέργεια. Ο επικεφαλής του σωματείου μας, ο Αδάμος Ευσταθίου, το ανάλαβε προσωπικά και έγινε τώρα η μεταγραφή. Ελπίζουμε, νομίζω γνωρίζουν όλοι εδώ στην Κύπρο τις δυνατότητες του εν λόγω τερματοφύλακα, και ελπίζουμε να καταφέρει να βοηθήσει για τη δική μας την ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία.
1: Μάλιστα, και επειδή το επικοινώνησε ο ίδιος με ανάρτησή του ο Αδάμος, αν θέλεις να μας πεις και κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτήν την ιδιαίτερη αναφορά, ότι είναι η πρώτη βασικά φορά που έρχεται σε επικοινωνία με τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου και χαρακτήρισε και είπε στην ανάρτηση του Αδάμος ότι τον τιμά ιδιαίτερα τον κύριο Παπασταύρου, η θετική στάση που κράτησε σε σχέση με αυτήν την περίπτωση.
0: Σωστά, είναι αλήθεια ότι από τη μέρα δημιουργίας του σωματείου μας, όπως ήταν και απόλυτα λογικών, υπήρχε έτσι μια, στο πούμε, μηδενική επικοινωνία το ένα σωματείο με το άλλο σε οποιοδήποτε επίπεδο. Υπήρχαν και κάποιες άλλες δυσκολίες που δεν μπορούμε τώρα να αναφέρουμε. Το γνωρίζουν όλοι και από τα δύο σωματεία περί τίνος πρόκειται. Να μην τα απολογούμε τώρα. Ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε μια συμφωνία σε επίπεδο μεταξύ των δύο σωματείων. Το κρατάμε αυτό.
1: Και ευελπισίδες σε αναλογή συνέχεια.
0: Όχι μόνο με την...
1: Ναι.
0: Μιλώ γενικά ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε το οτιδήποτε με οποιοδήποτε σωματείο. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με όλα τα σωματεία. Ανεξάρτητα από τις διαφορές που μπορεί να έχει η ομάδα μας, είτε ιδεολογικά και τα λοιπά, εμείς θέλουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία με όλους και μια καλή επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο σκοπός μας και εμάς είναι να βλέπουμε ποδόσφαιρο, να παίζεται το ποδόσφαιρο ωραία, να μην υπάρχουν διαπληκτισμοί και τα λοιπά, να δημιουργούνται εντάσεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι αχρίαστες στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, Μιχάλη, παρόλο που δεν είναι δικό σας το γήπεδο εκεί, πρέπει να σε ρωτήσω σε σχέση με την Περιστερώνα, το γήπεδο εκεί που χρησιμοποιείται ως έδρα σας. Δεν έχει άδεια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχετε διαβεβαίωση από τη Δόξα, είναι ιδιοκτήτης του γήπεδου, ότι θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για να πάρει την άδεια και να παίξετε κανονικά την Παρασκευή?
0: Η ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι μέχρι την Παρασκευή θα είναι όλα εντάξει. Δεν έχω οτιδήποτε διαφορετικό για την ώρα από αυτά που είπες. Ευελπιστούμε και εμείς ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά. Αν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο, εννοείται θα το επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το δικό μας τον κόσμο, ο οποίος είμαστε σίγουροι ότι θα δώσει μαζικά το παρόν του την Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Έγινε, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Πάμε στο ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Ελλαδική και διεθνής επικαιρότητα. Ανδρέας Βιολάρης έτοιμος μαζί μας. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Στέλλα. Χαιρετώ.
1: Ο Παναθηναϊκός νίκησε εχθές. Πέρασε με επιτυχία από τη Λιβαδιά. 2-0. Το Λεβαδιακό εκεί.
3: Εντάξει, σίγουρα έπαιξε ρόλο τον ευνόησε ότι προήθησε στα πρώτα 2-3 λεπτά με αυτόν τον γκολ του Ιάννη Κωστή. Και έκανε μια καλή διαχείριση, θα έλεγα. Αν και υπήρχαν διαστήματα που λέει ο Λεβαδιακός πίεσε, προσπάθησε, αλλά δεν είχε πολλές κλασικές ευκαιρίες. Μέχρι που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο κάπου στα μέσα των 4 και πέτυχε το δεύτερο τέρμα. Είχε προηγηθεί και κόκκινη κάρτα για το Λεβαδιακό ένα-δυο λεπτά πριν το τέρμα του Ντέρσερς και κάπως έτσι συνοδεύτηκε με επιτυχία η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού. Δεν είχε παίξει στην πρώτη αγωνιστική, θυμίζω, με νίκη και δεύτερη ήττα σε ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Ηλία Χαραλάμπους μετά την ήττα στην Τούμπα. Έχασε χθες και από τον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στην Αγγλία είχαμε την νίκη για την Arsenal εκτός έδρας. Ήταν δύσκολη, ήταν δύσκολη επικράτηση.
3: Ήταν δύσκολη, εξαρτάται πως το βλέπει κανείς. Η Aston Villa δεν έκανε καμία προσπάθεια στο στόχο, δεν είχε καν σουτ προς την εστία. Ήταν ένα παιχνίδι γενικότερα με πολύ λίγες ευκαιρίες, πολύ χαμηλό δίχτυ ποιότητας ευκαιριών. Και η Arsenal, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα στον πλανήτη που να μπορεί να μείνεται τόσο καλά και να μπορεί να παίρνει νίκες και με την αμυνά της. Αυτό έκανε χθες. Προηγήθηκε με τον Σάκα γύρω στο 60. Πριν και μετά τον γκολ, παρά τις προσπάθειες της Aston Villa, δεν απείλησε ιδιαίτερα τον Ράγια, ο οποίος έκανε ένα ακόμη clean sheet. Και η Arsenal έκανε το 2-2. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που ξεκίνησαν με 6 βαθμούς. Η City, η Chelsea, η Arsenal και η Hull. Ναι,
1: μάλιστα,
3: η ροφόδιστη ομάδα των Τζολάκη για τον κύριο Αντζούν ξεκίνησαν με 2 νίκες.
1: Μάλιστα, στην Ισπανία ήταν εντυπωσιακή η Μπαρσελόνα. Πρέπει να δεχθεί πρώτη γκολ φυσικά για να αντιδράσει.
3: Ναι, που ήταν και το πρώτο της στο φετινό πρωτάθλημα που δέχθηκε και όντως ήταν κατά διαστήματα εντυπωσιακή. Ο Ραφίνια έδειξε ότι
1: άφησε. Πάει αυτή η θέση.
3: Του πάει.
1: Τώρα θα μου πεις δεν έχει άλλον.
3: Κοίταξε, κλασικό striker δεν έχει, η αλήθεια είναι. Στο ρόστερ αυτή τη στιγμή η Μπαρσελόνα έχει αρκετούς παίκτες που μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο.
1: Έχει έναν, είναι στα σκαριά εκεί.
3: Ο...
1: Θα ανακοινωθεί.
3: Ο Αλβάρες.
1: Ο. Πες τον.
3: Ποιος.
1: Τζέσους.
3: Α, εντάξει, μα ούτε αυτός είναι κλασικό striker. Ήταν χθες γήπεδο, έφτανε χθες το Αρκελόνι, ήταν γήπεδο. Ούτε αυτός είναι κλασικό striker. Ένας παίκτης ο οποίος ναι, μπορεί να παίξει και αυτός, όπως και ο Γκόρτον, όπως και ο Αντεγέμι, στην κορυφή της επίθεσης. Εντάξει, πήρε ένα μικρό το καλοκαίρι που λόγω και των απουσιών των πολλών διεθνών παγκοσμίου κυπέλου, ένας Αιγύπτιος 18 χρονών, δεν ξέρω αν θα τον υπολογίζει. Χθες μπήκε ένα αλλαγή, έπαιξε λίγο ο Αμτελ Καρίμ. Αυτός είναι striker, αλλά αντιλαμβάνεσαι είναι νεαρός, είναι άπειρος. Αλλά δείχνει στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς ο Ραφίνια ότι αφήνει πίσω την περσινή σεζόν που δεν ήταν στα επίπεδα της προπέρσινης. Ο Γιαμάλα, ο παιχνίδι σε παιχνίδι, ανεβάζει και αυτός στροφές. Ο Γκόρτον και αυτός κάνει ένα θετικό ξεκίνημα. Έφτασε ήδη στις 4 assist ο Άγγλος. Ακόμη ο Ρόντρι δεν πήγε στην ομάδα.
1: Μέχρι στιγμής έπαιξε δύο φορές αλλαγή
3: και χθες μπήκε ως αλλαγή. Και ένα γενικότερο σχόλιο, νομίζω ότι φέτος θα δούμε έναν πολύ ωραίο, αν όχι πρωτάθλημα, σίγουρα μια μάχη για τον τίτλο που έχει χρόνια να δούμε. Και η Ρεάλ μοιάζει πάρα πολύ δυνατή στο ξεκίνημα της τουλάχιστον, οπότε θα δούμε πώς θα πάει φέτος στο Ισπανικό. Στην Ιταλία, με πρωταγωνιστή για ακόμα ένα παιχνίδι, η Ρώμα, ο Μάλεν, 2 τέρματα, κέρδισε 4-0 εκτός έδρας στην Λέτσε. Κέρδισε και 4-0 στην πρεμιέρα τη Φιωρεντίνα. Και η Αταλάντα κέρδισε 1-0 την Μπολόνια στα παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την αγωνιστική στην Ιταλία. Σε τίτλους, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός Πειραιός συμφώνησε αυτογράφου στην Κολομβία με τη Σαντατέρ, την Ισπανική Σαντατέρ, για την αγορά του Πουέρτα. Είναι μέσος Κολομβιανός για 20 εκατομμύρια ευρώ. Μάλλον όμως η μεταγραφή θα γίνει μέσω Νότιγχαμ Φόρεστ και από τη Φόρεστ δανεικός στον Ολυμπιακό. Ναυάγησε του Βάρκα οι διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη, αλλά ψάχνει να βρει επιθετικό, συγγνώμη, ακραίο επιθετικό αυτού του επίπεδου. Και ο Ροντινέι οδεύει προς Σάντος μετά από αρκετά χρόνια κλείνει το κεφάλι ο Ροντινέι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Στην Αγγλία, τελευταία μέρα μεταγραφών, στη μία τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα, κλείνει το παράθυρο. Η μεγαλύτερη μεταγραφή, τουλάχιστον βάση χρημάτων, που είναι στα σκαριά, είναι αυτή του Έντζο Φερνάντες από την Chelsea στην City. Μιλούμε για ένα ποσό, αν τελικά κλείσει κοντά στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Η City που θέλει να πάρει και τον Χάκπο από τη Λίβερπουλ, από τη στιγμή που ναυάγει σε περίπτωση του Σαρ, η Λίβερπουλ θα τον κρατήσει και μετά τον Μπαρκόλα, μάλλον δεν θα κάνει κάποια άλλη κίνηση. Η United ψάχνει να παίρνει γνωσμένο αριστερό μπακ, δεν ξέρω αν θα βρει.

0: έχουμε αρκετές μετακινήσεις από αγγλικές ομάδες σε άλλες.
1: Τελειώνει, σήμερα είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών.
0: Τελευταία μέρα στην Αγγλία, ναι.
1: Σε αρκετές...
0: Ισπανία, αύριο.
1: Ναι, και θα έχουμε έτσι να πούμε και μέχρι.
0: Ναι.
1: Νομίζω, μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι πολύ περισσότερες μέρες.
0: Από τα, εντάξει, έτσι, τα προαθλήματα που είναι
1: ναι,
0: πιο υγεία σε εμάς.
1: Ναι. Πρωταθλήματα, ναι.
0: Απλά αφαιρώ ότι για την αντικατάσταση του άτυχου του Κωνσταντέλια, η Ντόρτμουντ πήρε δανεικό από την Άρσεναλ τον Νοανέρη.
1: Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Φίλοι μου, 179. Θα δούμε ένα αύριο ρεπορτάζ από Λονά και. Αν προκύψει κάτι το νεότερο, αλλά έχουμε επίσημη θέση ότι δεν θα κάνει άλλες μεταγραφές. Αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες ανάμεσα σε ΚΟΑ, Αρχεία Διοδότησης Σταδίων και ΚΟΠ σε σχέση με το θέμα διοδότησης των σταδίων ΓΑΣΥΠΗ, Αντώνης Παπαδόπουλος, Αμόχωστος, Στέλιος Κυριακίδης, όπως και το γήπεδο στην Περιστερώνα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Sport FM, ο ΚΟΑ έχει στείλει επιστολή στα σωματεία και τους ιδιοκτήτες των σταδίων, με την οποία ζητά τη δέσμευσή τους σε σχέση με τις αναβαθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ούτως ώστε να καλύπτει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Εφόσον προχωρήσουν στη δέσμευση αυτή, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να εκδοθεί άδεια για τα γήπεδα, με ζητούμενο να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες αναβάθμισης μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Οι τραυματισμοί των Γκομής και Τσατάκοβιτς αποτελούν τεράστιο πλήγμα για μας. Είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα θα σηκώσει κεφάλι. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Όμως η εικόνα μας είναι ενθαρρυντική, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης, ο οποίος επισήμανε πως θα γίνει προσπάθεια οικονομικής υπέρβασης για να αποκτήσουν ακόμη ένα ποδοσφαιριστή στην κορυφή της επίθεσης. Απαιτούμε από την ΚΟΠ να τιμωρηθεί ο Κωνσταντίνος Φελάς. Έχουμε ζητήσει να εξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΛ, χρειάζεται να ανέβει το επίπεδο της κυπριακής διαιτησίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκυτρίνων. Η ομάδα της Λεμεσού ζήτησε συνάντηση με την ΚΟΠ με σκοπό να συζητηθούν θεσμικά τα ζητήματα που αφορούν τη διαιτησία. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Νικόλας Παναγιώτου για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Ουτρέχτης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Κύπριος αμυντικός θα βάλει υπογραφή σε συμβόλαιο 3 ετών, με την Ομόνια να βάζει στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στις 700.000 ευρώ. Μετά τον αγώνα του Super Cup αναμένονται τελικές εξελίξεις σχετικά με την μεταγραφή του Κούσουλου στην Κηφισιά. Δεδομένες θα πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές των Brouwers και Ανάσε στους πράσινους. Ο διαιτητής Ιωάννης Χριστοδούλου θα διευθύνει την αναμέτρηση του Super Cup που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη ανάμεσα σε Ομόνια και Πάφο στο στάδιο Αλφα Μέγα. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ανδρέας Τεχράνη. Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, το παιχνίδι ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα αρχίσει στις 7 αντί στις 8 που ήταν αρχικά ορισμένο. Κάναμε καλή προσπάθεια κόντρα στον Απόλλωνα. Ήμασταν η ομάδα που ήταν πιο κοντά στη νίκη. Θεωρούμε ότι έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική και επιδίωξή μας είναι να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο, δήλωσε στο Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος. Ανοιχτό παραμένει το θέμα ενίσχυσης. Πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χαραλάμπους, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες. Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση στο ΑΠΟΕΛ που θα εντάξει στο ρόστερ του Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ εφόσον αρθεί το μεταγραφικό εμπάρκο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, ο Τσέχος μεσοεπιθετικός θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αμφίβολος εν όψη ΑΕΛ, ο Βρόντις αναμονή για το παιχνίδι που θα χάσει ο Νταλσιό. Και επίσημα δανεικό στην Κρασάβα εν ύψωνα, ο Ανδρέας Χριστοδουλού. Σε προχωρημένες επαφές με τον 29χρονο αριστερό μπακ Junior League, που ανήκει στη Βενέτσια, βρίσκεται η Πάφος, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Σημειώνεται πως η

0: Η επαφιακή ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ιταλούς για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Εν ώψη Ομόνιας επιστρέφει ο Μπρουνό. Μοναδικό ζητούμενο η βελτίωση στην ανόρθωση, στην οποία υπάρχει προβληματισμός με βάση την εικόνα της ομάδας στην πρεμιέρα. Από MRI πέρασε ο Φουρτάδο που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις. Αμφίβολος παραμένει εν ώψη Απόλλωνα ο Τόσιτς. Θέμα ετοιμότητας αποτελεί η συμπερίληψη του Στέφανου Χαραλάμπους στην αποστολή. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση οι Βάισμπεκ, Μπράντον Τόμας, Λιούμπιτς και Μπράουν, ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κβίτα. Επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, αξιολογείται η κατάσταση των Αμίν και Πηλαία. Ήταν το καλύτερο ξεκίνημα που μπορούσαμε να κάνουμε με την επιστροφή μας στην πρώτη κατηγορία. Παραμένουμε προσγειωμένοι και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Καρμιώτισσα, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνοιας 29 Μαΐου, Μιχάλης Ξενοφόντος. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Νιγηριανού μέσου Κελέτσι Νουακαλή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ο Κολομβιανός χαφ θα αποκτηθεί από την Nottingham Forest και θα παραχωρηθεί δανεικός στους Ερυθρόλευκους. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Έντσο Φερνάντες βρίσκεται η Manchester City. Το συνολικό κόστος της μεταγραφής αγγίζει τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
6: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
5: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
6: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
5: ίνκο, make the world in your hands.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπροεδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, Οριάννα Παπαντονίου, στη ρυθμίση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Να δούμε θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, με θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. Θα κάνουμε αρχή. Ήταν η πρώτη μέρα σήμερα των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης. Πάνε σύντομα και οι δάσκαλοι και την ίδια ώρα βρίσκεται σε εκκρεμότητα η μεγάλη συζήτηση σε σχέση με το σύστημα διοριστέων και είναι η χρονιά που προχωρά και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με την ίδια την Υπουργό να δηλώνει ότι προχωράμε κανονικά. Και έχουν οριστεί οι επιθεωρητές και οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί που θα αφαιρεθούν κάποιες ώρες από τις ώρες διδασκαλίας τους ώστε να κάνουν όλα όσο προνοούνται. Πάμε στην πρόεδρο της ΠΟΕ, θα τα δούμε ένα-ένα. Η κυρία Μύρια Βασιλείου μας ακούει. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Βασιλείου.
1: Καλό σας μεσημέρι και καλή αρχή εύχομαι και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε, επιστρέφουμε όλοι με εκεί που τα αφήσαμε είναι τα πράγματα. Δεν έχουν διαφοροποιηθεί και πολύ από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τι γίνεται, έχετε κάποια πρόοδο σε σχέση με το θέμα των διοριστέων?
1: Αυτό που έχεις αναφέρει αγαπητό, Ριάννη, δεν ξέρω αν να το εκλάβω θετικό ή αρνητικό.
0: Από εκεί που τα αφήσαμε μείναμε, όχι, αρνητικό είναι, πρέπει να τα λέμε και τα αρνητικά, ναι.
1: Εντάξει, σε σχέση με... Χθες είχαμε μια συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας. Uh-huh. Ήταν η πρώτη συνάντηση μετά που ζητήσαμε έντονα, πρέπει να σας πω, ΠΟΕΣ. Είχαμε πει ότι δεν θα πηγαίναμε σε διάλογο αν δεν είχαμε μπροστά μας μια γραπτή πρόταση, γιατί αντιλαμβάνεστε, για να μπορέσουμε και εμείς να μελετήσουμε κάτι, θα πρέπει να έχουμε τις πληροφορίες που χρειάζονται. Επομένως, ήταν η πρώτη συνάντηση μετά που μας στάληκε η αρχική πρόταση του Υπουργείου. Πρέπει να πω ότι δόθησαν αρκετές πληροφορίες χθες σε σχέση με ερωτήματα της οργάνωσης ακριβώς για να έχουμε μια
0: άρα
1: πλήρη εικόνα. Άρα
0: επιλύθηκαν ζητήματα τα οποία προκύπτουν.
1: Το Υπουργείο κατέθεσε ναι. απαντήσεις.
0: Αυτές οι απαντήσεις σας ικανοποιούν?
1: Αντιλαμβάνεσαι αγαπητή Οριάννα, για να μπορέσω να απαντήσω στο ερώτημά σου θα πρέπει αυτές οι απαντήσεις που λέξησαν προφορικώς να καταγραφούν, να γίνουν ένα κείμενο γραπτό το οποίο θα μπορέσουμε και εμείς να μελετήσουμε. Υπάρχει ανάγκη να ληφθούν υπόψη και κάποιες άλλες παράμετροι, τις οποίες καταθέσαμε χθες και το Υπουργείο δεν είχε έτσι λάβει υπόψη. Να πω ένα παράδειγμα, οι συμβασιούχοι των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων δεν ληφθήσαν υπόψη στην πρόταση, άρα αυτό θα πρέπει το Υπουργείο να το δει για να δώσει απάντηση και εκεί και να σταλεί στην ΠΟΕΔ ένα επικαιροποιημένο κείμενο, στο οποίο θα μπορέσουμε και εμείς, αφού το μελετήσουμε, να τοποθετηθούμε.
0: Πότε θα σταλεί το κείμενο, σας δόθηκε χρονοδιάγραμμα?
1: Εκείνο που λέξει και είναι, μάλλον θα οριστεί συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα, πριν από τη συνάντηση θα μας δοθεί εκ νέου ένα επικαιροποιημένο κείμενο.
0: Οι απαντήσεις, οι προφορικές που σας δόθηκαν, είναι μέσα στα πλαίσια τα οποία αποδέχεται η ΠΟΕΘ σε γενικές γραμμές? Δηλαδή έγινε ένα βήμα, μπορώ να πω ότι έγινε βήμα?
1: Αυτό θα έλεγα αγαπητή Οριάννα. Για την ώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πιστεί ότι το καινούριο, αυτή η αλλαγή αν θέλεις, η τροποποίηση που θα προτίθεται να φέρει το Υπουργείο είναι τέτοια που αφενός θα βοηθήσει στη στελέχωση και αφετέρου δεν θα θυματοποιεί κόσμο.
0: Ποιο είναι το σημείο που σας προβληματίζει, γιατί να θυματοποιεί, βοηθήστε
1: με. Να πω ένα απλό παράδειγμα, να. Το έλεγα και πριν, τη συνάντηση θα το πω και τώρα. Το γεγονός ότι πάνω σε ένα ενιαίο πίνακα θα τοποθετούνται και οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, που έχουν ήδη δώσει εξετάσεις, οι διορίσιμοι που μέχρι σήμερα έχουν δώσει εξετάσεις, και θα τοποθετηθούν και

0: οι επόμενοι άλλοι εκπαιδευτικοί που τώρα θα δώσουν εξετάσεις, ναι, με ένα νέο τρόπο, με μια νέα εξέταση που τα κάνει τα θέματα πιο βατά, που αλλάζει, καταργεί τη βάση κλπ. Η συνύπαρξη και το να μπουν
1: όλοι σε ένα κατάλογο... Πόσοι εκπαιδευτικοί είναι που πέρασαν με εξετάσεις και είναι ακόμη σε αδιοριστή?
0: Εντάξει, στην περίπτωση της προδημοτικής εκπαίδευσης υπάρχουν πέραν των 800 ατόμων που είναι πάνω
1: που
0: στον κατάλογο και υπάρχουν και άλλες, ναι, και σύμφωνα με όσα λέξησα, το τι προτίθεται ή σκέφτεται τέλος πάντων το Υπουργείο να κάνει, να κάνει ένα ενιαίο κατάλογο στον οποίο να μπαίνουν όλοι.
1: Ναι.
0: Και της παλιάς εξέτασης με τη δύσκολη ας πούμε εξέταση και της καινούργιας εξέτασης με την εύκολη εξέταση.
1: Πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω, κυρία Βασίλη. Δηλαδή είχαμε αυτούς που έκαναν αναπληρώσεις. Αυτούς που ήταν ορίστου. Έχουμε τώρα αυτούς με το παλιό σύστημα. Κάποιοι πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω.
0: Στην εκπαίδευση είναι όμορφο να λέμε ότι κάνουμε βήματα μπροστά.
1: Να κάνουμε, μα αυτό δεν θα βοηθήσει ώστε να κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα μπροστά για να μιλάμε πλέον ένα ενιαίο.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Αφενός πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε με βάση φανταστικού σενάριου. Θα πρέπει να δούμε καταγραμμένο και να πείσει, να μας πείσει και εμάς και τους εκπαιδευτικούς, τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς που επηρεάζονται, να πείσει ότι αυτό το καινούριο θα βοηθήσει σε αυτές τις δύο παραμέτρους που έχω αναφέρει. Και τη στελέχωση και να μην σηματοποιηθεί κόσμος. Αυτό είναι το ένα. Ωραία. Άρα λοιπόν θέλουμε να έχουμε μπροστά μας αυτό. Από την άλλη, εμείς ως ΠΟΕΦ τι λέμε? Λέμε ότι επειδή στο μυαλό μας υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο ότι μπορεί κόσμος να νιώσει ότι αδικείται κλπ. Εμείς λέμε ότι αυτό που υπάρχει σήμερα και αυτό που έχει κληθεί να στηρίξει το δημόσιο σχολείο για πέραν των 10 χρόνων, δηλαδή 50% οι άνθρωποι που δίνουν εξετάσεις να διορίζονται και 50% από τον κατάλογο διοριστέων, στη δική μας την αντίληψη ένα σύστημα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να στηρίξει το δημόσιο σχολείο, μπορεί να στελεχώσει τα σχολεία μας χωρίς να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Το ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στη διαδικασία των εξετάσεων υπάρχουν. Mm. Εκεί πρέπει να σηκώσουμε μανίκα και να διορθώσουμε.
1: Χωρίς μα το παραδέχεται και η υπουργός αυτό.
0: Ακριβώς. Χωρίς όμως να δαιμονοποιούμε μια κατάσταση η οποία για χρόνια είναι εκεί και στηρίζει το δημόσιο σχολείο. Από ένα απλό παράδειγμα.
1: Όχι, να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Με όλα αυτά, για να πάμε και παρακάτω να δω, εσείς αποδέχεστε να υπάρχει ένας κατάλογος αν γίνουν όλα αυτά τα οποία συζητούμε τούτη την ώρα, δηλαδή κατάργηση του προηγούμενου καταλόγου που ήταν θέση σας από την αρχή, το αποδέχεστε?
0: Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και πόσο έτσι...
1: Είναι αμοιβαίο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, τώρα λύνουμε, πείτε.
0: Αλλά, ναι, κάνω την εισαγωγή για να πω το εξής. Για να απαντήσουμε στο όποιο επιπλέον ερώτημα,
1: ναι,
0: θα πρέπει να έχουμε μπροστά μας όλες τις παραμέτρους.
1: Μάλιστα, πώς άρα δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι εσείς αποδέχεστε,
0: όχι,
1: μάλιστα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Όχι φυσικά, εμείς. Και
1: γιατί τα θέσεις σας από την αρχή νιώθει ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε κατάργηση,
0: ναι, ναι,
1: του προηγούμενου.
0: Αυτό είπα και προηγουμένως, ναι, ότι αυτή τη στιγμή με αυτά που έχουμε μπροστά μας συνεχίζουμε να θεωρούμε, να πιστεύουμε, να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις που είναι αυτή που έχω αναφέρει.
1: Μα, άρα περιμένετε από την Υπουργό γραπτός για να δουλέψετε πάνω στις εισηγήσεις αυτές τις οποίες και θα δείτε και
0: να
1: μετά θα τοποθετηθείτε.
0: Ακριβώς τι θέλει, ποια είναι η πρόταση του Υπουργείου. Πώς θα κάνει, πώς θα πάρει σάρκα και ωστά αυτό που λέει ο Υπουργός και για τη στελέχωση και για τη μη θυματοποίηση, πρέπει να το δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει να δούμε και ασκήσεις επί χάρτου με αριθμούς, πόσοι αορίστου, πόσοι συμβαίνουν.
1: Δεν
0: να δούμε
1: θα κατατεθεί εντός Σεπτεμβρίου αυτό το νομοσχέδιο.
0: Στη δική μου την αντίληψη αυτό είναι πέραν του αδύνατου.
1: Μάλιστα.
0: Άρα για ακόμα μια φορά τα χρονοδιαγράμματα που ήδη ο Υπουργός καταθέτει, προφανώς και δεν τα ακολουθεί.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, εσείς αντιλαμβάνεστε ότι είστε έτοιμοι να αρχίσει αξιολόγηση εντός των σχολικών μοναδών?
0: Αγαπητή Οριάννα, σε σχέση με την αξιολόγηση, ως εκπαιδευτική εμείς ζητούσαμε αλλαγή. Ζητούσαμε,
1: ναι,
0: αλλαγή.
1: Αυτά τα είπαμε, τώρα αρχίζει.
0: Ψηφίστηκε αυτό που ψηφίστηκε. Πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, το μόνο, αν θέλεις, σημείο, άρθρο, κανονισμός που μπορεί να τρέξει για τη νέα σχολική χρονιά με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, είναι το κομμάτι που αφορά στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς και στο πρόγραμμα που αφορά το λεγόμενο πρόγραμμα για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Οι νέοι εκπαιδευτικοί που θα μπουν στο σύστημα θα έχουν ένα μέντορα, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να είναι ανώτερος εκπαιδευτικός στη θέση προαγωγής. Επειδή θέσεις προαγωγής το 27 θα δοθούν.
1: Θα είναι ένας εκπαιδευτικός.
0: Θα γίνει μια άλλη διαχείριση.
1: Που θα του φύγουν ώρες. Ναι.
0: Θα γίνει άλλη διαχείριση, κακώς βέβαια. Αλλά έγινε αυτή η διαχείριση και φέτος θα τρέξει το πρόγραμμα με τον
1: γιατί
0: τρόπο
1: γιατί όχι για τους εκπαιδευτικούς που είναι χρονιά.
0: Στη βάση της νομοθεσίας αυτό το ρόλο τον αναλαμβάνει κυρίως ο ανώτερος εκπαιδευτικός. Είναι θέση προαγωγής, είναι η νέα
1: όχι,
0: θέση.
1: Όχι,
0: οποία...
1: λέω γιατί να μην γίνει αξιολόγηση και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Και μόνο στους νέους
0: εργαζόμενους. Ναι. Αξιολόγηση γίνεται, αγαπητή Ωρία.
1: Ναι, όχι, με το νέο. Ωραία, με το νέο, με τα όσα προνοεί.
0: Οι νέοι κανονισμοί επίσης προνοούν να ενεργοποιηθεί το κομμάτι που αφορά στη διαμορφωτική αξιολόγηση.
1: Μάλιστα.
0: Η διαμορφωτική αξιολόγηση, το πώς βελτιώνεται ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια ενός, με τη βοήθεια καθοδηγητή, που για την ΠΟΕΔ αυτός ο καθοδηγητής έπρεπε να ήταν μοναδικά ο διευθυντής και να έχει μόνο το ρόλο του καθοδηγητή.
1: Εντάξει, δεν θα είναι μόνο ο διευθυντής, το ξέρουμε αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Σε αυτό επίσης το εγχείρημα πρέπει να λαμβάνει μέρος και ο σύμβουλος επιθεωρητής. Ο σύμβουλος επιθεωρητής είναι ένας άλλος ρόλος,
1: ναι,
0: και γι' αυτό και το 27 θα δοθούν επιπλέον θέσεις προαγωγής επιθεωρητών για να αναλάβουν αυτό το
1: ναι,
0: κομμάτι.
1: Αλλά το Υπουργείο λέει ότι μέχρι τότε οι επιθεωρητές που βρίσκονται τώρα εν ενέργεια, αυτοί θα κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά.
0: Ωραία, και θα πω απλούς αριθμούς.
1: Ναι.
0: Γιατί ο κόσμος καταλάβει με αριθμούς. Επιθεωρήτριες προδημοτικής εκπαίδευσης, Παγκυπρίως, πείτε μου τον αριθμό. Παγκυπρίως.
1: Δεν ξέρω, πείτε
0: τρεις.
1: Μου. Τρεις.
0: Τρεις. Εκπαιδευτική στην προδημοτική εκπαίδευση, χίγες νηπιαγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν και σε θέμα τελικής αξιολόγησης, να τις ζουν δηλαδή για να βάλουν βαθμολογία και να κάνουν αυτό το κομμάτι της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Πείτε μου αν βγαίνουν τα μαθηματικά, κυρία.
1: Θα δεχτείτε να γίνει σε κάποιους αξιολόγηση και σε κάποιους όχι?
0: Άλλο η τελική αξιολόγηση, η τελική αριθμητική αξιολόγηση έτσι και αλλιώς θα γίνει με τους παλιούς κανονισμούς.
1: Όχι, με τους νέους, με τους νέους ρωτάω, δηλαδή ίσως να προλάβω.
0: Οι νέοι κανονισμοί, όπως έχω πει, αναφέρεται στην ενεργοποίηση αυτών των δύο κεφαλαίων.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι αυτό που σας έχω αναφέρει,
1: ναι,
0: που το βλέπουμε για να δούμε αν θα τρέξει σωστά χωρίς προβλήματα, γιατί και εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Και το άλλο είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση.
1: Ναι, η διαμορφωτική, αν γίνει σε μόνο κάποιους.
0: Αυτά που έχουμε σήμερα μπροστά μας, δεν μπορεί να τρέξει η διαμορφωτική αξιολόγηση. Δεν μπορεί, απλά για να βάλουμε ακόμα ένα νη στο κουτάκι, να πηγαίνουμε αλακάρτ, να ενεργοποιούμε το άρθρο που...
1: Έτσι εγώ, λέει, απλά επειδή το λέει το Υπουργείο και ναι, Υπουργός, γι' αυτό ρωτώ.
0: Και απαντώ, ναι, και απαντώ ως ΠΟΕΘ, αλλή μόνο.
1: Ναι.
0: Λέμε λοιπόν ως οργανώσεις και νομίζω δημοσιεύτηκε και μια κοινή ανακοίνωση, κοινή επιστολή των οργανώσεων, ότι στη βάση των όσων έχουμε σήμερα μπροστά μας, αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται να ενεργοποιούμε αλακάρτ από τον κανονισμό, από το άρθρο 9, το Α, γιατί έχω διευθυντές, δεν έχω κατακρίβεια στην ανυπιαγωγή, έχω στελέχωση.
1: Ναι.
0: Αλλά ενεργοποιώ το κομμάτι Α που αφορά διευθυντές, αλλά τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν θα τα ενεργοποιήσω, γιατί δεν έχω και δεν το πρόβλεψα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Επειδή έχετε άλλη υποχρεωτική τελευταία ερώτηση και θα τα πούμε από εβδομάδα που θα ανοίξουν τα σχολεία,
0: βεβαίως,
1: είμαστε σχεδόν έτοιμοι.
0: Αναφέρεστε
1: για
0: σε
1: το ανοίγμα των σχολείων, ναι, αν είμαστε έτοιμοι.
0: Χαμογελώ.
1: Ένα λεπτό έχετε.
0: Πώς το είπατε πριν.
1: Δεν αλλάξε τίποτα.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Θα επαναλάβω λοιπόν ότι δυστυχώς υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, για να καταλάβετε, η τρίτη κατανομή των συμβασιούχων εκπαιδευτικών μας που είναι πολύ. Ακόμα αναμένουμε την προδημοτική και ακόμα αναμένουν αυτοί οι άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι, να τοποθετηθούν σε σχολεία. Δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει. Περιμένουμε. Είμαστε σε αναμονή. Υπάρχουν ακόμη ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις λιώμενες αίθουσες. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με εκείνα τα κλιματιστικά που πραγματικά δεν ξέρω, κατά αντίθεση ανέκδοτο. Αν μπήκαν, πώς μπήκαν, αν μπήκαν και λειτουργούν και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Άρα υπάρχουν δυστυχώς και κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Η έναρξη μας βρίσκει με αρκετές εκκρεμότητες. Υπάρχει ακόμη, ατάχουν ακόμα κάποιες μέρες. Ελπίζουμε να δούμε φως στο τούνελ.
1: Και εμείς ελπίζουμε για τελευταίες μέρες να είναι παραγωγικές και την ερχόμενη εβδομάδα που θα μιλήσουμε με την έναρξη πλέον της σχολικής χρονιάς να έχουμε πολύ καλά νέα να πούμε. Ευχαριστώ κυρία Βασιλείου, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Αυτά από την πρόεδρο της ΠΟΕΘ. Πάμε στον πρόεδρο της ΣΟΛΤΕΚΟ, ο κύριος Παναγιώτης Λισάνδρου μας ακούει. Λίγο πριν πάνε στη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας. Κύριε Λισάνδρου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πάτε με συγκεκριμένες προτάσεις, τι θα πείτε στην Υπουργό?
2: Ασφαλώς.
1: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο για μας τι θα ζητήσουμε και τι θα πούμε στην Υπουργό.
1: Τι θα ζητήσετε? Σας βρίσκει σύμφωνο στο σύστημα διοριστέων έτσι ή τι προτάσεις από πλευράς Υπουργείου Παιδείας?
2: Όχι, αυτό που προτείνει ο Υπουργός σίγουρα δεν μας ικανοποιεί, αλλά διότι δεν διασφαλίζει καταρχάς τους συναδέλφους μας.
1: Πώς δεν τους διασφαλίζει, γιατί το λέτε?
2: Γιατί το λέω, διότι όσοι συναδέλφοι θα μείνουν στο Μητρό, το ειδικό Μητρό, το οποίο είναι και περιορισμένου χρόνου, αυτοί οι συναδέλφοι κάποια στιγμή μπορεί να μείνουν αδιορίστοι.
1: Γιατί δεν θα πάνε όλοι να μεταφερθούν σε ένα κοινό κατάλογο μετά?
2: Για να πάνε να μεταφερθούν σε έναν κοινό κατάλογο θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις.
1: Ναι, του δίνεται ο χρόνος όμως. Ναι.
2: Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει εδώ και χρόνια στην εκπαίδευση με έναν καθεστώς, έχουν αφήσει τις δουλειές τους. Δεν είναι στη δουλειά τους έξω στο ιδιωτικό τομέα και θα δώσουν εξετάσεις και αν περάσουν θα μπουν στην εκπαίδευση. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει στους καταλόγους και προσφέρουν.
1: Για τους έκτακτους και αορίστου, λέτε, αυτούς. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Δεν εξασφαλίζονται αυτοί?
2: Όχι, αφού η μονιμοποίησή τους καθόλου δεν διασφαλίζεται, αλλά ούτε καν και η εργασία τους. Δηλαδή, λέει, θα είναι περιορισμένου χρονικού διαστήματος.
1: Πόσοι είναι από την ΟΛΤΕΚ που δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες?
2: Ακριβώς δεν γνωρίζουμε, αλλά μιλούμε για, ξέρω εγώ, εκατοντάδες.
1: Εκατοντάδες.
2: Αν τα λέω εκατοντάδες, ξέρω εγώ 200 άτομα, ας πούμε.
1: Ναι. Άρα για σας αυτό προέχει, η εξασφάλιση ότι να μπουν χωρίς εξετάσεις πλέον στους κατάλογους διοριστέων.
2: Και εξηγούμε το γιατί, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ήδη στην εκπαίδευση. Δεν θα δώσουν εξετάσεις και αν περάσουν θα αφήσουν τη δουλειά τους στον ιδιωτικό τομέα ή αλλού και θα μπουν στην εκπαίδευση. Επίσης όμως θέλω εδώ να αναφέρω κάτι.
1: Βέβαια θα υπήρχε και ο αντίλογος και το ξέρετε που θα έλεγε κάποιος, ένας εκπαιδευτικός που είναι ήδη στα σχολεία θα έπρεπε γι' αυτόν οι εξετάσεις να μην είναι ιδιαίτερα έτσι δύσκολες να πω ή θα μπορούσε να τις περάσει αφού είναι ήδη στο σχολείο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, λένε εξετάσεις όπου υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ καθηγητών. Δεν είναι ότι εξετάζει ένα βασικό επίπεδο. Το βασικό επίπεδο έχει γίνει
1: εξετάζει στο επίπεδο για να μπορεί να είναι κάποιος εντός των σχολικών αιθουσών.
2: Ναι, είναι συγκριτικές εξετάσεις. Ναι. Δηλαδή από το πανεπιστήμιο τους έχουν πάρει όλοι οι δίπλωμα.
1: Ναι.
2: Είναι συγκριτικές, άρα κάποιοι υποχρεωτικά θα πάρουν τις τελευταίες θέσεις, ό,τι και να λέμε.
1: Ναι.
2: Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη φύγει από τη δουλειά τους στον ιδιωτικό τομέα και είναι στα σχολεία. Επομένως είναι πολύ διαφορετικό από όσους είναι, το έχω επαναλάβει πολλές φορές, διότι είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει κατανοητό και από την κοινωνία. Δεν ζητούμε κάτι παράλογο.
1: Ναι.
2: Θα έλεγα όμως, θέλω να τονίσω όμως ότι πέραν τούτου, για να γίνει αυτό το πράγμα, είναι συνδεδεμένο άμεσα με το οι εξετάσεις διορισίμων να είναι πλέον εξετάσεις κατάταξης, αλλά επίσης, όταν είναι εξετάσεις κατάταξης θα υπάρχει και η δυνατότητα να καταργηθούν οι καταλόγοι διοριστέων. Διότι αυτά τα τρία είναι συνδεδεμένα σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση των εκπαιδευτικών των μελών μας. Αυτό ίσως δεν είναι κατανοητό εκ πρώτης όψεως, αλλά έτσι είναι, διότι οι συναδελφοί μας είναι, ας πούμε, διορισμένος από έναν κατάλογο το 15, το 48, το 60, το 150 και το 350. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. Από αυτά είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση.
1: Ναι.
2: Εάν μείνουν οι κατάλογοι, ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει ξαναμπεί στην εκπαίδευση να αποφασίσει να μπει. Και άρα κάποιος άλλος να μείνει έξω. Επομένως, για να γίνει...
1: Μα για κατάργηση καταλόγου.
2: Ναι, συμφωνούμε. Α. Συμφωνούμε, εμείς συμφωνούμε.
1: Ναι.
2: Όπως επίσης και οι εξετάσεις όμως θα πρέπει να γίνουν κατάταξεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί για να στελεχώνουν τα σχολεία μας.
1: Μάλιστα. Άρα για σας πρώτιστο είναι η εξασφάλιση των συναδέλφων σας που ήδη μπήκαν μέσα στην εκπαίδευση και δεύτερο εξετάσεις που να δίνουν την ευχέρεια σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων να μπουν εντός, να τις περάσουν, άρα να πλαισιώνονται και να, τα σχολεία μας, έτσι, αυτά τα δύο.
2: Ναι, να διασφαλίζεται, διασφαλίζεται.
1: Ωραία. Νομίζω είναι δύο σημεία τα οποία υπουργός συζητά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ξεκίνησε η χρονιά φέτος σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητήματα, έτσι, πρώτη μέρα, κύριε Αλεξάνδρου, σήμερα καλά?
2: Καλά, ναι, εντάξει, είναι η πρώτη μέρα σήμερα. Έχουν αλλάξει όλοι οι σχολείο. Δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο λόγω του ότι πολλοί αδελφοί δεν είναι μόνιμοι, είναι αλλάζουν σχολεία. Και αυτό είναι κακό και για το σχολείο και για τους ίδιους.
1: Ναι.
2: Δεν είναι καλό για μια σχολική μονάδα να έχει πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών καινούριων.
1: Γιατί γίνεται οποίο, αυτό, πείτε μου.
2: Όσοι δεν είναι μόνιμοι, διορίζονται εντός εισαγωγικών με τυχαίον τρόπο, δηλαδή είναι έκτακτος, ας πούμε, όπως θα το αντιληφθεί καλύτερα ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Άρα όπου δεν υπάρχουν μόνιμοι θα μπουν αυτοί.
1: Ναι.
2: Άρα δεν σου διασφαλίζει ότι θα μπαίνει στο ίδιο σχολείο.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποιος σε μια προσπάθεια τουλάχιστον αυτό να γίνεται.
2: Δεν είναι εύκολο. Μάλιστα. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Μάλιστα. Υπάρχει όμως ικανοποιητικός αριθμός ώστε να καλυφθούν όλες τις θέσεις.
2: Αριθμός, ναι, αριθμός αυτή τη στιγμή υπάρχει. Ναι, αυτό είναι το καλό, ναι, σίγουρα.
1: Άρα ξεκίνησε έτσι θετικά. Κρατάμε το
2: θετικά. Θετικά, ναι, αλλά να πω κάτι και να σας ακλείσουμε.
1: Ναι, να πάτε στην Υπουργό.
2: Όχι, όχι, για σας το λέω, είναι για μένα. Πολύ άσχημο, ας πούμε, σε ένα σχολείο να υπάρχουν, ξέρω εγώ, 100 εκπαιδευτικοί, 80 εκπαιδευτικοί και από αυτούς, ας πούμε, οι 25 να μην ξέρουν ότι η δουλειά τους είναι δεδομένη. Με την καλή έννοια το δεδομένο, έτσι. Και για κάποιους που έχουν, είναι ανεπαρκείς, εμείς δεν τους προστατεύουμε. Ναι.
1: Είναι περισσότεροι στην ΟΛΤΕΚ λόγω και της φύσης. Είναι περισσότεροι οι...
2: Σαν ποσοστό.
1: Ναι, οι μη μόνιμοι ή όχι.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί, ναι, διότι έχουν φύγει πάρα πολύ τα τελευταία 1-2 χρόνια. Είναι αρκετοί. Να σας πω και κάτι άλλο, όπως είναι σήμερα το σύστημα. Μπορεί να μείνουν φέτος, ας πούμε, κάποιες δεκάδες εκπαιδευτικών εκτός εκπαίδευσης που πέρσι ήταν μέσα.
1: Ναι.
2: Και να μπουν κάποιες άλλες δεκάδες των τόπων τους, οι οποίοι θα μπουν για πρώτη φορά. Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό για κανένα. Δηλαδή και αυτοί που θα μπουν φέτος.
1: Άρα και εσάς ουσιαστικά, άμα γίνει αυτός ο κατάλογος διοριστέων, ένας κατάλογος και σιγά σιγά πάρει έτσι και δουλέψει, θα είναι πιο καλό και για την τεχνική εκπαίδευση.
2: Σίγουρα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι γίνεται στην ουσία σε όλο το δημόσιο. Δηλαδή, έχεις δώσει εξετάσεις.
1: Ναι.
2: Τώρα μιλούμε για αυτούς που θα δώσουν εξετάσεις.
1: Με αυτόν τον τρόπο θα γίνονται, όπως όλο το δημόσιο εξετάσεις, είπε ο Υπουργός Παιδείας.
2: Ωραία. Από εδώ και πέρα, για όσους θα μπουν για πρώτη φορά, θα είναι με εξετάσεις.
1: Ναι.
2: Όποιος όμως από αυτούς τους ανθρώπους παίρνει μια σύμβαση,
1: ναι,
2: μετά θα πρέπει να έχει προτεραιότητα.
1: Θα μετράνε τα μόρια του, δεν θα μετράνε και θα είναι πιο πάνω στον κατάλογο.
2: Ωραία, να έχει προτεραιότητα, δηλαδή σε 3 χρόνια εδώ θα ξαναδοθούν εξετάσεις.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί όσοι δεν έχουν προλάβει να μονιμοποιηθούν, αλλά έχουν πάρει κάποιες συμβάσεις και έχουν αφήσει τη δουλειά τους, να πρέπει να ξαναδώσουν εξετάσεις και αν είναι πάλι πρώτοι να διοριστούν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό μόνο στην εκπαίδευση γίνεται και δεν
1: υπάρχει
2: λόγος.
1: Αυτά πρέπει να τα πείτε σήμερα στην Υπουργό και μετά να ξεκαθαρίσουμε τις δικές της απαντήσεις, έτσι.
2: Ναι, σίγουρα. Εμείς προσερχόμαστε στην Υπουργό με σκοπό να κάνουμε εισηγήσεις,
1: ναι,
2: αφού ακούσουμε βέβαια και την ίδια τι έχει να μας πει καινούριο, για να βρούμε λύσεις. Ο σκοπός μας είναι να βρούμε λύση να εξυπηρετήσουμε τους συναδέλφους και την εκπαίδευση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λισάνδρου. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε εκ νέου. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, και από τον πρόεδρο της ΟΡΤΕΚ, ακούσαμε την πρόεδρο της ΠΟΕΘ. Πάμε τώρα στον γενικό γραμματέα της ΟΕΛΜΕ, ο κύριος Ανδρέας Μαυράτσας μας ακούει. Κύριε Μαυράτσα, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου.
1: Εσείς είσαστε οι πρώτοι που είδατε την Υπουργό την προηγούμενη εβδομάδα. Εσείς έχετε λύσει τις απ...

0: τις απορίες σας.
1: Όχι, να πω ότι η συζήτηση προχθές που είδαμε την Υπουργό ξεκίνησε από λάθος αφετηρία.
0: Γιατί?
1: Η Υπουργός επέλεξε να μιλήσει περισσότερο για τεχνικά χαρακτηριστικά ζητήματα του νέου συστήματος διορισμού. Εμείς αυτό το πράγμα δεν το θέλαμε, γιατί πρώτα-πρώτα πρέπει να διασφαλιστούν οι βασικές αρχές που ζητήσαμε. Και πρώτον, ζητήσαμε να μάθουμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους που ήδη υπηρετούν στα σχολεία μας από τον κατάλογο διοριστέων.
0: Δεν θα μπουν στον νέο κατάλογο?
1: Θα μπουν στον νέο κατάλογο, ναι. Αυτό μας το έχει πει η Υπουργός.
0: Μάλιστα.
1: Η θέση μας όμως είναι ξεκάθαρη. Ζητούμε αυτοί οι συναδέλφοι που έχουν αναγνωρισμένη υπηρεσία, είτε αορίστου, είτε συμβασιούχοι, είτε αντικαταστάτες, να έχουν προοπτική μονιμοποίησης, κυρία Παπαντονίου, χωρίς καμιά νέα εξέταση. Γιατί? Γιατί θεωρούμε ότι η εμπειρία αυτών των ανθρώπων είναι ισχυρότερο κριτήριο από μια εξέταση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κρίθηκαν ήδη σε μια αίθουσα τάξης με μαθητές και δεν κρίθηκαν μέσα από μια διαδικασία εξέτασης.
0: Εντάξει, κρίθηκαν χωρίς κανείς να γνωρίσει τα αποτελέσματα, για να είμαστε δικαίοι, έτσι. Τι κρίθηκαν? Πήγα σε μια τάξη. Τώρα αν είχαν καλό ή κακό, φαντάζομαι ότι δεν είχαν όλοι ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Όχι, υπάρχει διαδικασία που εξετάζονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και είστε σίγουρος ότι όλοι πήραν...
1: Ναι, αλλά εάν επαρκείς, υπάρχει άλλη διαδικασία η οποία μπορεί να οδηγήσει το Υπουργείο Παιδείας στο να παραπέμψει ακόμα και στον εκπαιδευτικό.
0: Ναι, το ξέρω, το συζητήσαμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν είναι επαρκείς, αν σε 3 χρόνια ζητηθεί να παρακαθίσουν αφού δεν έχουν διοριστεί ακόμη μόνιμα, γιατί κάποιοι θα προλάβουν και θα διοριστούν. Αν κάποιοι δεν διοριστούν και τους ζητηθεί να παρακαθίσουν εξετάσεις μετά από 3 χρόνια, όπως θα προνοεί η νέα νομοθεσία και η νέα διαχείριση, γιατί μας τρομάζει τόσο πολύ αυτό το πράγμα?
1: Κύριε Παπαντονίου, σας έχω αναφέρει προηγουμένως. Η ίδια υπουργός μας είπε ότι η νέα εξέταση θα είναι πιο εύκολη.
0: Ναι.
1: Χωρίς βάση, χωρίς στατιστική επεξεργασία και
0: όπως
1: με λιγότερα μαθήματα. Άρα, ποιο είναι τελικά το νόημα της? Για την ουσία θα την κάνουμε αυτή την εξέταση ή για το φαίνεστε?
0: Για να βάλουμε μια σειρά, μήπως για να βάλει μια σειρά σε σχέση με αυτό το σύστημα, αφού είναι με ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν πρέπει, αυτό που έλεγα και στην κυρία Βασιλείου πριν, να κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω, ώστε μετά να γίνει η μεταρρύθμιση και να διορθωθεί πλέον μόνιμα, να τελειώνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά ζητάτε, όχι εσείς γενικά, να κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω. Τελικά, τι θα κάνουμε, μόνο εμείς θα κάνουμε ένα βήμα πίσω?
0: Δεν ξέρω αν είναι όλοι.
1: Να πω κάτι. Συμπεριφερόμαστε, λες, και οι εκπαιδευτικοί πήραν ένα πτυχίο χωρίς ποτέ να αξιολογηθούν.
0: Όχι.
1: Ξεχνάμε ότι μέχρι να αποκτήσουν το πτυχίο τους, πέρασαν από δεκάδες εξετάσεις, ιδιαίτερα στο γνωστικό τους αντικείμενο. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει ένας εκπαιδευτικός να αποδείξει ότι γνωρίζει το αντικείμενο του?
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και ένας καλός εκπαιδευτικός κάνει τη διαφορά, και αυτούς θέλουμε, γιατί εγώ το θεωρώ και λειτουργήμα. Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Άμα ένας εκπαιδευτικός έρχεται το Υπουργείο και του λέει ότι πάτε και αντικατάσταση, σημαίνει ότι αυτός θα διοριστεί, νομοθεσία προνοεί ότι θα γίνει μόνιμος? Όχι. Ξέρει ότι πάει για αντικατάσταση.
1: Ναι, αλλά πάει για αντικατάσταση.
0: Και οι αορίστου δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα σε κανένα χώρο της δημόσιας υπηρεσίας. Γιατί ξαφνικά, αφού η νομοθεσία και υπογράφω ότι θα πάω αορίστου, πρέπει εγώ να είμαι καλός και να τους κάνω μόνιμος? Γιατί?
1: Πάει αντικατάσταση, κυρία Παπαντονίου.
0: Ναι.
1: Ενώ την ίδια στιγμή άλλοι δεν πάνε αντικατάσταση.
0: Ωραία, πάει, αλλά ξέρει. Εξυπηρέτησα με αυτές τις συνθήκες.
1: Και αυτή τη στιγμή οφείλει και το Υπουργείο Παιδείας και η Πολιτεία να τους αναγνωρίσει αυτήν την υπηρεσία. Δεν είναι κάτι.
0: Τους το αναγνωρίζει με τα μόρια. Γιατί να γίνουν μόνιμοι, γιατί?
1: Εμείς ζητάμε να τους βάλει σε ένα κλειστό μητρό. Γιατί να μην γίνουν? Εγώ αυτό ρωτώ.
0: Γιατί νομοθεσία, όταν υπογράφω στη δημόσια υπηρεσία γενικότερα, απλά θέτω την αντίθετη πλευρά, έτσι δεν είναι αν διαφωνώ ή σύμφωνο. Όταν υπογράφω στη δημόσια υπηρεσία ότι πάω αορίστου, ξέρω ότι μπορεί να πάω ή αντικατάσταση για συγκεκριμένο χρόνο και ποτέ ξανά.
1: Όχι αορίστου, εννοείται για τους αντικαταστάτες, όχι αορίστου.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. επικαλούμαστε συχνά, υπουργός επικαλείται συχνά την νομοθεσία του 2015 ότι υπάρχει νομοθεσία. Και εγώ σας ρωτώ, μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία ως έχει? Δεν μπορεί, κυρία Παπαντώνιου, σας το λέω. Εάν εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία ως έχει, δεν θα βρίσκουμε εκπαιδευτικούς να στελεχώσουν τα σχολεία. Αλλά να πω και κάτι άλλο.
0: Αφού αλλάξει το σύστημα ανεξετάσεων, θα βρίσκουμε, γιατί θα είναι πολύ πιο απλό.
1: Ακριβώς. Άρα ο σκοπός είναι να αλλάξουμε το σύστημα για να γεμίσουν οι καταλόγοι διορισίων. Αυτή είναι δηλαδή η ουσία. Όχι καθ' αυτό η εξέταση.
0: Όχι.
1: Επίσης να πω κάτι.
0: Να έχουμε ένα όμως σύστημα. Ναι, αυτό είναι.
1: Μπορώ να πω κάτι. Να πω κάτι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο υπουργός συχνά επικαλείται την γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας και γι' αυτό λέει ότι δεν μπορεί να μονιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, αλλά τα ίδια μας έλεγαν και το 2014 ότι δεν μπορεί να γίνει ξεχωριστός κατάλογος και έρχονται σήμερα και λένε ότι μπορεί. Γι' αυτό εμείς ζητήσαμε όλες αυτές τις γνωματεύσεις, εάν υπάρχουν πραγματικά αυτές οι γνωματεύσεις, τις θέλουμε για να τις αξιολογήσουμε και εμείς με τους δικούς μας νομικούς συμβούλους. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε συζήτηση να τελειώνει με τη φράση «υπάρχει νομική γνωμάτευση». Για μας το σημαντικό είναι αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση για να διασφαλιστούν αυτοί οι άνθρωποι και στην ουσία πρέπει να βρουν τον τρόπο να τους διασφαλίσουν. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε δηλαδή συνεχώς λόγους και προφάσεις και να λέμε ότι δεν γίνεται.
0: Να σας διαβάσω ένα μήνυμα που ήρθε. Πώς προστατεύετε εκπαιδευτικούς που δεν πήγαν αντικατάσταση γιατί δεν μπορούσαν να αφήσουν τη δουλειά τους, γιατί γνώριζαν ότι μετά δεν θα έχουν εισόδημα για την οικογένεια και τώρα τους βάζετε σε δεύτερη μοίρα έναντι αυτών που είχαν την ελευθερία από ό,τι λέει εδώ, να μπορέσουν να δουλέψουν για λίγο χρόνο και μετά να μην δουλέψουν?
1: Δεν βάζουμε κανένα σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που βάζουμε όμως ως σημαντική εξέλιξη κάποιου εκπαιδευτικού είναι ότι παρόλο που μπορεί να υπήρχαν και ας το πω, μπορεί να υπήρχε και η πιθανότητα να βρεις και δουλειά, δεν πήγε σε συγκεκριμένη άλλη εργασία.
0: Πήγαν αυτοί που είχαν προφανώς και, προτίμησε.
1: Και προτίμησε να δουλέψει στο δημόσιο σχολείο. Αλλά κάτι άλλο ακόμα. Αυτό που λέτε ότι θα κάνει τη νέα εξέταση. Εμείς πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε και αυτούς τους συναδέλφους που έχουν ήδη δώσει εξετάσεις και βρίσκονται τώρα στον κατάλογο διορισίων.
0: Πώς είναι?
1: Δεν γίνεται. Δεν είναι το θέμα πώς είναι.
0: Πώς
1: δεν
0: είναι γίνεται. Όμως.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβής αριθμό να σας πω πώς είναι. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Αυτή η νέα η εξέταση που θα δημιουργηθεί όπως λέει ο υπουργός, όσοι επιτύχουν, γιατί όλοι θα πετυχαίνουν και θα μπαίνουν στον κατάλογο διορισίμο, εγώ ρωτώ πώς είναι δυνατό να βάλεις δύο διαφορετικά συστήματα. Το ένα σύστημα με τις δύσκολες, τις υφιστάμενες εξετάσεις και το άλλο σύστημα με τις πιο βατές, εύκολες εξετάσεις, να τους βάλεις όλους αυτούς στον ίδιο κατάλογο και να συναγωνιστούν μεταξύ
0: τους. Δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση μοριών?
1: Αυτό το θεωρείται σε δικαιοσύνη?
0: Ρωτάω, δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση μοριών? Δεν θα τους δοθούν περισσότερα μόρια?
1: Δεν μπήκαμε στη διαδικασία, δεν μας έχει εξηγηθεί, ούτε μας έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει διάθεση να δοθούν μόρια. Αλλά ακόμα και να υπάρχει.
0: Υπάρχει, μπορείς, έτσι λέει ο υπουργός.
1: Ναι, δεν μπορείς όμως έναν άτομο που δίνει δύσκολες και απαιτητικές εξετάσεις να τον τοποθετήσεις στον ίδιο πίνακα με έναν
0: αν τον
1: άλλο
0: τοποθετήσεις
1: που θα δώσει
0: πολύ πιο ψηλά,
1: δύσκολες εξετάσεις.
0: Αν τον τοποθετήσεις πολύ πιο ψηλά.
1: Μα πρέπει, αν τον τοποθετήσεις πιο ψηλά, πιο απλό μπορεί να γίνει? Αυτοί οι άνθρωποι που είναι στον κατάλογο διορισίμων πρέπει να μείνει ένας κατάλογος διορισίμων με αυτούς που έδωσαν ήδη και πέτυχαν στις υφιστάμενες εξετάσεις και να δημιουργηθεί ένας άλλος κατάλογος με τις νέες εξετάσεις.
0: Και ένας κλειστός κατάλογος για τους αντικαταστάτες, τρεις κατάλογους κάναμε τώρα.
1: Δύσκολα, κυρία.
0: Ναι, αλλά κάναμε τρεις κατάλογους τώρα συζητώντας.
1: Δεν κάναμε τίποτα. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς.
0: Ναι, αλλά σήμερα τώρα μου είπατε τρεις διαφορετικούς. Ένα με αυτούς που πέρασαν την εξετάση, ένας κλειστός με το αορίστου και ένας ο καινούριος. Προσθέτουμε κάθε φορά.
1: Ο ένας θα είναι αυτός που θα μπουν οι διοριστέοι.
0: Ναι.
1: Θα ενταχθούν οι διοριστέοι.
0: Μάλιστα.
1: Με τους συμβασιούχους, τους αορίστου και τους αντικαταστάτες. Ο άλλος κατάλογος θα είναι ο κατάλογος διορισίμων. Και ένας τρίτος κατάλογος θα είναι αυτός με τις νέες εξετάσεις. Γιατί να βάλω στον ίδιο κατάλογο αυτούς που θα δώσουν νέες εξετάσεις, οι οποίες, σας λέω, μας έχει πει ο υπουργός ότι θα είναι πολύ πιο βατές.
0: Ναι. Σας λέω πάντως ότι κάποιες από τις θέσεις μου έρχονται μηνύματα είναι από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ότι διαχωρίζεται εκπαιδευτικό.

0: έχω διαχωρίσει εκπαιδευτικούς αυτή τη στιγμή. Αφού σας λέω ότι πρέπει να προστατεύσουμε και αυτούς που είναι στον κατάλογο διοριστέων και αυτούς που είναι στον κατάλογο διορισίμων. Ποιους διαχωρίζω, ποιους άλλους εκπαιδευτικούς διαχωρίζω. Ενδεχομένως ο ακροατής σας αυτή τη στιγμή να είναι εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι πολύ κάτω στον κατάλογο και θέλει να μπει στον κλειστό κατάλογο και αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Στον κατάλογο διοριστέων εννοώ. Επομένως δεν ξέρω για ποιο διαχωρισμό εννοεί ο ακροατής σας αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς...

0: Κυρία Παπαντονίου, ξέρετε ότι έχουμε εκπαιδευτικούς που είναι αορίστου, βρίσκονται στον κατάλογο διοριστέο, που έχουν 14, 15, 16 χρόνια υπηρεσία. Και τώρα αυτούς τους εκπαιδευτικούς μετά από 14 ή 15 χρόνια υπηρεσία τους λέει ότι πρέπει να δώσουν εξέταση. Κατά την άποψή μου τους εξευτελίζεις.
1: Μάλιστα. Είναι η δική σας άποψη, φαντάζομαι ότι μεταφέρετε και εντός της Υπουργού και αναμένετε, δηλαδή δεν θα δεχτείτε αυτοί να μπουνε σε αυτόν τον κατάλογο, δεν θα το δεχτείτε να καθίσουν εξετάσεις.
0: Μα δεν υπάρχει λόγος, αφού σας λέω ότι η ίδια
1: Υπουργός... Ναι, αλλά η ίδια Υπουργός το λέει διαφορετικά, γι' αυτό ρωτάω, εσείς ναι, δεν αποδέχεστε.
0: Όχι, εμείς δεν αποδέχομαστε. Θέλουμε να υπάρχει προοπτική μονιμοποίησης χωρίς εξέταση για αυτούς που ήδη έχουν κρυφθεί μέσα στις ίδιες τις τάξεις διδασκαλίας, όχι μέσα στην τάξη των εξετάσεων.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω ότι δεν θα πάει νομοσχέδιο εντός Σεπτεμβρίου, έτσι.
0: Δεν γνωρίζω πότε θα πάει.
1: Μα τι, με τόσα ερωτήματα μόνο που θέσαμε εμείς οι δύο και όλες οι εκπαιδευτικές, πώς μπορεί να γίνει, κύριε Βαβράτσα?
0: Δεν θεωρώ ότι θα πάει αρχές Σεπτεμβρίου, θα πάει πιο μετά.
1: Θα πάει πιο μετά και δεν ξέρω πώς θα πάει, δεν προλαβαίνουμε.
0: Εκεί θα δω και την αντίδραση των ίδιων των βουλευτών. Ελπίζω να μην γίνει το ίδιο σενάριο που θυμόμαστε που έγινε με το σχέδιο αξιολόγησης. Να μην επαναληφθεί αυτή η κατάσταση.
1: Τι, γιατί δεν έγινε τελικά καλά?
0: Όχι, δεν έγινε καλά. Αφού ψηφίστηκαν πράγματα τα οποία εμείς δεν συμφωνούσαμε.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν έγινε καλά. Οι βουλευτές θεωρούσαν ότι ήταν σωστό.
0: Κατά τη δική μας ταπεινή άποψη δεν έγινε καλά.
1: Δεν σας άκουσαν.
0: Κατά την δική μας, λέω, ταπεινή άποψη,
1: μάλιστα,
0: δεν έχει ψηφιστεί ένα αξιοκρατικό σχέδιο αξιολόγησης.
1: Μάλιστα. Τα σχολεία πώς ξεκίνησαν? Τουλάχιστον είμαστε εντάξει σε σχέση με μεταθέσεις. Για πείτε μου λίγο τι γίνεται.
0: Καταρχήν να ευχηθώ σε όλους τους
1: εαυτούς. Σε όλους να ευχηθούμε έτσι.
0: Καλή δημιουργική και νέα σχολική χρονιά με δύναμη και προπάντων με υγεία. Εντάξει, σήμερα είναι η πρώτη μέρα παρουσία των καθηγητών στα σχολεία. Οι συνάδελφοι έχουν συμπληρώσει το σχετικό έντυπο παρουσίασης, ούτως ώστε να υπάρχει μια πλήρη εικόνα της τελέχωσης και να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις. Επομένως, αυτές οι ελλείψεις αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία για νέους διορισμούς από την εκπαιδευτική υπηρεσία. Ήδη έχουν αρχίσει τα σεμινάρια των διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων, γίνονται οι κατανομές μαθημάτων, οι συντονισμοί των ειδικοτήτων, ο έλεγχος των βιβλίων.
1: Άρα ξεκινήσαμε σε ένα γενικό πλαίσιο καλά.
0: Ξεκινήσαμε άμεσα. Yeah. Ναι,
1: ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή έχω ξεκινήσει να λειτουργούν τα σχολεία κανονικά.
1: Ωραία. Θα ευχηθούμε, είμαι σίγουρη ότι θα τα πούμε σύντομα, κύριε Παυράτσα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά τα τρία από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Θα το διαβάσω τώρα. Παρακαλώ, διαβάστε το μήνυμα. Είναι πολλά, γιατί θέλω να είμαι σωστή. Δεν τα προλάβα όλα τώρα που έκλεισα το τελευταίο, το είδα. Για φιλόλογο, 15 χρόνια σε ιδιωτικά σχολεία, με ό,τι προβλέπεται με πολύ περισσότερη δουλειά και λιγότερο μισό από το δημόσιο. Έχει όλα τα σχετικά μόρια. Είναι σε μια ηλικία που λόγω οικογένειας και έλλειψης χρόνου δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κάποιο που μόλις τελείωσε τώρα πανεπιστήμιο και δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Ειδικά αν δείτε πώς είναι οι εξετάσεις των φιλολογικών. Το θεωρούμε δίκαιο αυτό? Παρακαλώ, διαβάστε το. Γι' αυτό λέμε ότι οι εξετάσεις θα διαφοροποιηθούν τώρα. Και εγώ συμφωνώ ότι θα γίνει μία ενιαία εξέταση όπως σε όλο το δημόσιο, και αυτή είναι η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ότι θέλουν όσοι παρακάθισαν στις προηγούμενες εξετάσεις που ήταν δύσκολες να είναι άλλος κατάλογος, και τώρα που θα είναι διαφορετικές και κάθε τρία χρόνια να είναι αλλιώς οι εξετάσεις. Είναι πολλές και διαφορετικές οι απόψεις σε σχέση πραγματικά και με την αξιολόγηση αλλά και με το σύστημα διοριστέων. Κάπου πρέπει να υπάρξει κατάληξη. Σίγουρα δεν θα είναι για όλους το ίδιο δίκαιο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μιλώντας και με εμπλεκόμενους. Κάποιοι ίσως πάνε λίγο πίσω, κάποιοι επωφεληθούν. Πρέπει να βρεθεί μια λύση και εύχομαι με την προσπάθεια και τη συζήτηση Υπουργείου Παιδείας και Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. Μείναμε πίσω όμως και άργησε πολύ η συζήτηση, να το λέμε και αυτό. Και δεν πρέπει να πάει ένα νομοσχέδιο, όπως φοβούνται πολλοί, μέχρι

0: τέλη του χρόνου με πίεση και να λένε στους βουλευτές πρέπει τώρα, αλλιώς θα είμαστε πίσω και να μην γίνει σωστή δουλειά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε και να τα βλέπουμε. Σας πάω αλλού, με σχολεία έχει να κάνει πάλι, ανοίγουν τα σχολεία, είπαμε σήμερα ήταν η πρώτη μέρα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όλοι ετοιμάζονται οι γονείς, κυρίως το δημοτικού. Είναι αυτές οι μέρες που όλοι θυμόμαστε που πάνε τα παιδάκια να διαλέξουν όλα τα σχολικά είδη που θα τους κάνουν και χαρούμενους έτσι για να πάνε στην τάξη και να τα δείξουν στους φίλους τους και να μιλήσουν για αυτά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγορά και τι πρέπει να προσέχουμε ως καταναλωτές και πού μπορούμε να καταγγέλουμε ή να έχουμε έτσι το μυαλό μας. Νομική Σύμβουλος των Καταναλωτών, κυρία Βιργινία Χρήστου, είναι μαζί μας και την ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για πείτε μου λίγο, άρχισαν τα ψώνια?
1: Άρχισαν τα ψώνια. Κάποιοι γονείς έχουν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν τα ψώνια τους πριν αποχωρήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Κάποιοι θα μείνουν την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά, ως σύνδεσμος παρακολουθούμε την αγορά, παρακολουθούμε τις τιμές, παρακολουθούμε τις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων προκειμένου να δούμε και πού κυμαίνονται οι τιμές. Και η αλήθεια είναι ότι τα συμπεράσματα που εξάγονται από την έρευνα την οποία έχουμε να πραγματοποιήσει και πραγματοποιούμε κάθε χρόνο είναι ότι υπάρχουν μόνο κάποιες πολύ μικρές αυξομοιώσεις σε κάποια μερικά είδη, οι οποίες αυξομοιώσεις δεν θα είναι τόσο αισθητές στην τσέπη των καταναλωτών, γιατί μιλούμε για κάποια μερικά cents. Επομένως, οι τιμές παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Υπάρχει έναν μεγάλο ευρωστημό, αλλά αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση και καλούμε και τους γονείς, όσοι δεν έχουν αγοράσει σχολικά ή όσοι έχουν αγοράσει μερικά σχολικά και στη συνέχεια θα αγοράσουν και τα υπόλοιπα με βάση τις ανάγκες που θα έχουν οι μαθητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να ανατρέχουν και στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων. Γιατί μια επιχείρηση μπορεί να μην βάλει έκπτωση σε σχολικά είδη, σε φυσική παρουσία του καταναλωτή στο κατάστημα και μπορεί να έχει έκπτωση διαδικτυακά. Στα πλαίσια της έρευνας μας,
0: ναι,
1: παρακολουθήσαμε ότι υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες διαδικτυακά, τουλάχιστον για τη γραφική ύλη και τις σχολικές τσάντες, είχαν εκπτώσεις που άγγιζαν το 20%.
0: Μάλιστα.
1: Τις εκπτώσεις αυτές δεν μπορούσε ο καταναλωτής να τις βρει με φυσική παρουσία του στο κατάστημα. Άρα είναι καλό να εξετάζονται.
0: Είναι και διάφορα κόλπα. Το δικαιούνται να το κάνουν, είναι στην ευχέρεια των καταστηματαρχών σε σχέση με το πώς να προσελκύσουν, από ποια πλευρά, δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι, ναι, καθαρά και marketing για να προωθηθεί, ναι, στο σελίδα της επιχείρησης σε κάποιες των περιπτώσεων. Παρόλα αυτά, το μόνο προϊόν, αν θέλετε, το οποίο καταγράφει έτσι κάποια αύξηση που θα είναι αισθητή, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις που έχουμε να ανατρέξει εμείς και κάναμε την έρευνα μας, είναι οι σχολικές φούστες. Δηλαδή, μια οικογένεια θα μπορούσε να βρει τη σχολική φούστα στα 5 ευρώ, τη χαμηλότερη τιμή, τη φθηνότερη τιμή. Τώρα η φθηνότερη τιμή φτάνει τα 11,50. Όμως η ιδιαιτερότητα των σχολικών ειδών και συγκεκριμένα των ειδών ένδυσης είναι ότι αρκετές επιχειρήσεις προσφέρουν προσφορές και εκπτώσεις κυρίως στα παντελόνια, ναι, στις μπλούζες, στα πουκάμισα.
0: Πρέπει να το ψάχνουμε λίγο, δηλαδή περισσότερο, έτσι, τώρα.
1: Ακριβώς γι' αυτό και αυτό το οποίο λέμε πάντα είναι η έρευνα αγοράς, που είναι, ναι, το παν.
0: Και κάτι, ναι. Πείτε μου.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και παρατηρούμε όταν πραγματοποιούμε και εμείς εκπαιδεύσεις σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια αλλά και ηλικία, είναι ότι ειδικά από πολύ μικρή ηλικία οι καταναλωτές, τα παιδιά ως καταναλωτές φαίνεται να αγνοούν βασικά δικαιώματα τους. Επομένως, καλό είναι η αγορά των σχολικών ειδών να είναι και να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία μεταξύ γονέων και παιδιών να βρουν τα πραγματικά προϊόντα που έχει ανάγκη ένα παιδί, όπως θα δείτε και στην έρευνα.
0: Καλά, αυτά έπρεπε να δίνονται και από το σχολείο, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο τώρα.
1: Ακριβώς, όμως οι γονείς έχουν αυτό το εργαλείο στα χέρια τους να το αξιοποιήσουν αυτή τη στιγμή. Η έρευνα μας επικεντρώνεται σε βασικά προϊόντα και δεν περιλαμβάνει προϊόντα που δεν είναι ουσίας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα δείτε ότι περιοριζόμαστε στη σχολική τσάντα και κάθε τσίνα που είναι απαραίτητα. στους μαρκαδόρους μολύβια παίρνει στα τετράδια και στα files. Δεν επεκτηνόμαστε σε οποιαδήποτε πρόσθετα προϊόντα τα οποία ενδεχομένως είναι και αχρίαστα στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι. Και είναι καλά πέρα από τα βασικά να περιμένουν λίγο οι γονείς. Εντάξει, όλοι ήμασταν, περάσαμε από αυτή τη φάση που δεν το γνωρίσαμε κιόλας, να περιμένουν λίγο, να πάνε τα παιδιά τις πρώτες μέρες και από εκεί και πέρα οι εκπαιδευτικοί θα τους καθοδηγήσουν τι χρειάζονται και τι όχι. Δηλαδή είναι και αυτό στη μέση που πρέπει λίγο να το έχουμε έγνοια. Ας πάρουμε τα απαραίτητα και στην πορεία σίγουρα θα πρέπει να προμηθευτούμε και με άλλα.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να παίρνουμε και τα προϊόντα εκείνα που ανταποκρίνονται στην ηλικία των παιδιών. Βλέπουμε πολλές φορές γονείς να επικοινωνούν μαζί μας που έχουν αγοράσει προϊόντα για παιδιά τα οποία είναι του δημοτικού και τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί αφορούν παιδιά του γυμνασίου. Άρα πρέπει
0: πώς γίνεται αυτό,
1: πάντοτε,
0: ενώ γιατί επικοινωνούν μαζί σας, είναι ήδη που έκαναν την επιλογή?
1: Μπορεί να αγοράσουν
0: δεν
1: έναν προϊόν το οποίο ναι, ενδεχομένως να θέλουν να το επιστρέψουν πίσω ή να παρουσιαστεί ναι, κάποιον ελάττωμα. Όταν ρωτούμε την ηλικία των παιδιών, μπορεί να μας πούν ότι ναι, το παιδί μου είναι στην ηλικία για παράδειγμα των 8 χρονών και του αγόρασε έναν προϊόν το οποίο δεν ανταποκρίνεται ναι, στην ηλικία του. Και πολύ σημαντικό και καλούμε τους γονείς για ακόμα μια φορά, γιατί αυτοί έχουν την ευθύνη των παιδιών τους, να αποφεύγουν προϊόντα τα οποία προσομοιάζουν με τρόφιμα ή έχουν μυρωδιά τροφίμων, φρούτων, λουλουδιών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα προϊόντα έχουν χημικές ουσίες, οι οποίες αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχομένως να επηρεάσουν την υγεία των παιδιών. Άρα καλό είναι να τα αποφεύγουμε, να αγοράζουμε προϊόντα που δεν έχουν μυρωδιά, δεν έχουν έντονη μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Και να μην ενθουσιαζόμαστε με αυτόν το εύρος προϊόντων που υπάρχει στην αγορά.
0: Ναι.
1: Και ιδίως μέσω των δύο μεγάλων πλατφόρμων που οι καταναλωτές θα προμηθευτούν και από εκεί σχολικά ήδη.
0: Άρα να έχουμε έγνοια, να βλέπουμε και λίγο σε σχέση με τους ελέγχους και για την υγεία των παιδιών μας. Ας έχουμε λίγη έγνοια πέρα από την εμφάνιση. Και σε σχέση με τις τιμές, υπάρχουν όλες οι βαθμίδες?
1: Υπάρχουν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έχει να κάνει και με την ποιότητα του προϊόντος. Για παράδειγμα, να δείτε στην έρευνα μας, θα δείτε ότι υπάρχει σχολική τσάντα που ξεκινά από 2 ευρώ σχεδόν.
0: Ναι.
1: Αν ένας γονέας επιχειρήσει να αγοράσει αυτήν την τσάντα, να είναι αναμενόμενο ότι σε λίγες μέρες, ίσως και μήνες, θα χαλάσει το προϊόν και θα χρειαστεί άλλη τσάντα για το παιδί. Όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι υπάρχουν οικογένειες, επικοινωνούν μαζί μας, οι οποίες αδυνατούν να αγοράσουν σχολικά είδη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουν πού να ποταθούν στο να υπάρξει κάποια βοήθεια, ήδη τους δίνουμε τηλέφωνα εμείς ως σύνδεσμος καταναλωτών εθελοντικών οργανώσεων οι οποίες μπορούν να προσφέρουν.
0: Ναι.
1: Ναι, και στους δήμους όπου έχουμε ενημερωθεί ότι και εκεί συγκεντρώνονται σε κάποιους δήμους σχολικά ήδη για τις οικογένειες. Και αν μου επιτρέπετε, απλά θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι ντροπή να ζητάς βοήθεια. Απέναντίας είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά και τους ίδιους τους γονείς να ζητούν βοήθεια εκεί και όπου χρειάζεται. Και είναι το μήνυμα μας προς
0: ναι, όλοι μπορούν να βοηθήσουν, γιατί όλοι θέλουν να δουν ένα παιδάκι να χαμογελά και νομίζω κάθε γονιός θα το έκανε για το παιδί του. Άμα δεν μπορεί, πραγματικά ναι, είναι και αυτά τα παιδιά και να το θυμόμαστε όλοι. Γενικότερα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα.
3: Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advanced Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
9: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
13: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
14: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
15: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα που μου στείλατε προηγουμένως για το πού μπορεί να πάει κάποιος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι για τα σχολικά είδη. Μπορείτε να, πάρετε στο σύνδεσμο καταναλωτών και θα σας καθοδηγήσουν. Και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Όπως δεσμεύτηκα χθες τέτοια ώρα περίπου, που είχαμε φιλοξενούμενο τον Γενικό Γραμματέα της ΕΚ, τον κύριο Ανδρέα Μάτσα. Ήταν δύσκολο χθες, ήταν και η συνάντηση με την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τον έχουμε όμως αυτή την ώρα. Μετά τον Υπουργό Εργασίας που ακούσαμε χθες και τις εργοδοτικές οργανώσεις, πάμε τώρα στους εργαζόμενους για να δούμε την δική τους ανάγνωση μέχρι αυτή την ώρα μέσα από τις διαβουλεύσεις σε σχέση με το συνταξιοδοτικό και αν έχουμε κάνει βήματα προς τα μπρος. Κύριε Μάτσα, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η δέσμευσή σας είναι καλοπροαίρετη προσταγή προς εμένα και για τον Παντζονίου.
0: Κύριε Μάτσα, δεν είχατε επιλογή. Λέω, θα το πω και δημοσίως.
1: Καλά κάνατε.
0: Όχι, ήταν και σωστό για να αντιληφθεί και ο κόσμος ότι δεν είναι ότι άφηνα εκτός τους εργαζόμενους. Ήταν λόγω συγκυριώσης στη συζήτηση χθες, ήταν έτσι δύσκολη μέρα για πολλούς. Για πείτε μου λίγο, εσείς νιώθετε ότι έγιναν χθες και με τον Υπουργό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος σε σχέση και με τον πυλώνα, μην θέλετε, το πρώτο κομμάτι, ότι προχωράμε και ότι σύντομα θα υπάρξει και κατάληξη και θα υπάρχει και εύνοια προς τους χαμηλοσυνταξιούχους, που σε κάποια, αν θέλετε, εγώ έθεσα και ερωτήματα, δεν ξέρω, κάποιοι που θα λάβουν και 30 και 40 ευρώ, πόσο θα διαφοροποιηθεί το εισόδημά τους. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Πείτε μου εσείς πώς το βλέπετε.
1: Κύριε Παπαντονίου, καταρχάς επιτρέψετε μου να συνεχίσω να είμαι το ίδιο συνεπής όπως ήμουν από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Θα αποφύγω να μιλήσω με αριθμούς και ποσοστά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν είναι συμφωνημένο.
0: Ναι, αλλά ο Υπουργός, επειδή μιλά δύο μέρες παντού με αριθμούς, γι' αυτό πλέον τις έβαλα στο τραπέζι.
1: Θεωρώ ότι ανατρέπονται συνεχώς αρκετά πράγματα που διασυνδέονται με την προσπάθεια οριστικής και συνολικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω ότι έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή ένα κοινό στόχο ως κοινωνική εταίρη. Τη δημιουργία συνθηκών επάρκειας στις συντάξεις.
0: Ναι.
1: Άρα αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς προς την υλοποίηση αυτού του στόχου, θα πρέπει να δούμε και το ύψος των συντάξεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένας στους τρεις περίπου συνταξιούχους βρίσκονται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας, και αν τελικά που φαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επίτευξη του στόχου μόνο μέσα από τον πυλώνα 1 και πυλώνα 0, που είναι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η ενίσχυση, η κοινωνική παρέμβαση του κράτους για ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, τότε επιβεβαιώνεται η θέση μας ότι είναι ακόμα πιο επιβεβλημένη η ανάγκη η διασύνδεση ή η ενσωμάτωση στην μεταρρύθμιση του πυλώνα 2, που είναι τα ταμεία προνοίας, που είναι αυτά τα οποία θα δώσουν την ενίσχυση, την όθηση στις συντάξεις για να τις βελτιώσουμε σε επίπεδο που θα διασφαλίσουμε ότι κανένας συνταξιούχος δεν θα βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.
0: Για να τα πάρουμε, γιατί τα λέμε, το όριο της φτώχειας, δηλαδή κανένας συνταξιούχος να μην παίρνει κάτω από πόσα.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για επάρκεια στις συντάξεις.
0: Ναι.
1: Το όριο της φτώχειας με βάση τα επίσημα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή καθορίζεται στα 1103 ευρώ.
0: Θα είναι πολύ, κύριε Μάτσα, κάτω βάζοντας τα δεδομένα σήμερα.
1: Χαίρομαι κάτω, γιατί αναδεικνύεται με αλφαϊότα και με εψιλό εσείς την επιχειρηματολογία την οποία αναπτύσσουμε όλο αυτό το διάστημα. Επειδή ακριβώς είναι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και οι συντάξεις τους, το ύψος των συντάξεων τους δεν είναι επαρκές για να καλύψουν βασικές βιοποριστικές τους ανάγκες και να ζήσουν με αξιοπρέπεια, τότε θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια μέσα από τον δεύτερο πυλώνα, ο οποίος
0: αποτελεί βασική συνιστόσα. Άρα εσείς λέτε να αυξήσουμε τις εισφορές στο Ταμείο Προνοίας.
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ανεξάρτητα από τα ταμεία προνοίας τα οποία ισχύουν σήμερα και αφορούν περίπου ένα στους δύο εργαζόμενους, γιατί προκύπτουν κυρίως μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις και στον ιδιωτικό αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα υβριδικό ταμείο προνοίας το οποίο να έχει οριζόντια εφαρμογή, να καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων να συζητήσουμε την μορφή, τις συνεισφορές, ποιοι θα δίνουν, πώς θα δίνουν, για να δημιουργηθεί το υπόβαθρο ουσιαστικής ενίσχυσης των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών.
0: Ναι, με τέτοια παροχών. Ποσά πρέπει όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι να δίνουμε.
1: Υπάρχει, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Γιατί υπάρχουν διαφορετικά σενάρια τα οποία μπορούν να υιοθετηθούν. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να αναδείξουμε, κύριε Παπαντονίου, είναι το γεγονός ότι μέσα από την πρόταση όπως μας έχει κατατεθεί σε σχέση με τις παραμέτρους που συνθέτουν την μεταρρύθμιση στην βάση της νομοθεσίας για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκύπτουν τρεις βασικοί κίνδυνοι αν υιοθετηθεί ως έχει και αν δεν διασυνδεθεί η μεταρρύθμιση και με τους υπόλοιπους πυλώνες οι οποίοι αφορούν και επηρεάζουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Επειδή αναφέρεται ρητά στην προτινόμενη νομοθεσία, στο προτινόμενο νομοσχέδιο, ότι πριν

0: θα γίνει ενδεχομένως να επιβεβαιώσει την αδυναμία του συστήματος αν κρατήσουμε τη μεταρρύθμιση.
1: Να επιβεβαιώσει ουσιαστικά η αναλογιστική ότι πιθανώς να πρέπει να υπάρξουν αυξήσεις.
0: Πιθανώς να προκύψουν τρία ζητήματα. Το ένα φαίνεται ότι μπορεί να αποκλειστεί η μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών. Παραμένουν όμως άλλοι δύο κίνδυνοι, τους οποίους πρέπει να αποτρέψουμε σήμερα. Διαφορετικά σημαίνει ότι κάνουμε μεταρρύθμιση και μεταφέρουμε το όποιο βάρος, την όποια επιβάρυνση στις επόμενες γενιές συνταξιούχων.
1: Τι να αποτρέψουμε.
0: Θα τις πω. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε κάτι. Η μεταρρύθμιση δεν γίνεται μόνο για τα επόμενα μερικά χρόνια. Αφορά και τους υφιστάμενους, τους σημερινούς συνταξιούχους, αφορά όμως και τις πολλές επόμενες γενιές συνταξιούχων, γιατί οι μεταρρυθμίσεις γίνονται κάθε 40, 45, 50 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή τι αλλάζουμε, πώς το αλλάζουμε και τι διασφαλίζουμε. Και εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε και να αποτρέψουμε τον κίνδυνο, ο οποίος είναι ορατός, είτε για μείωση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, είτε για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, είτε για αύξηση των συνεισφορών. Αν δεν αποτρέψουμε όλους από τους τρεις κινδύνους, αντιλαμβάνεστε ότι τελικά τι θα γίνει. Θα γίνει μια μεταρρύθμιση την οποία τελικά θα χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι ίδιοι οι συνταξιούχοι.
1: Βοηθήστε με λίγο. Έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί βάζω και το Υπουργείο Οικονομικών μέσα στην εξίσωση, και λέει ότι το κράτος έχει αυτό το ποσό για να μπορεί να διαχειριστεί και να μην υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος, ώστε να δουλέψουμε πάνω στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

0: δεν λέμε ότι δεν θα δώσουμε και περισσότερες εισφορές. Πού θα βρούμε τα λεφτά?
1: Καταρχάς να πούμε ότι η τοποθέτηση και η παρουσίαση του Υπουργείου Οικονομικών δεν έχει ακόμη γίνει.
0: Εντάξει, λέει ο Υπουργός Εργασίας ότι είναι βάση συγκεκριμένου το κόστος που δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα.
1: Περιμένουμε να ακούσουμε την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα αφορά και την οικονομική παρέμβαση του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το πώς προσεγγίζεται η οικονομική διακυβέρνηση του Ταμείου, ποια θα είναι η στήριξη του κράτους και η συνεισφορά του στην μεταρρύθμιση. Πρέπει να δούμε, γιατί είναι βασική παράμετρος η οποία είναι λίγο μετέωρη αυτή τη στιγμή σε σχέση με την επενδυτική πολιτική και την διαχείριση του αποθεματικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αναμένεται ότι θα έχει μια σημαντική συνεισφορά με βάση τουλάχιστον την αναλογιστική μελέτη.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι με διαχείριση ορθή μπορούν να δοθούν αυτά τα ποσά?
1: Εμείς θεωρούμε ότι, επειδή ακριβώς επιβεβαιώνεται ότι με βάση τον πυλώνα 1 μόνο, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και τον πυλώνα 0 που είναι η κοινωνική παρέμβαση του κράτους για ενίσχυση των χαμηλών συνταξιούχων, ο στόχος δεν φαίνεται ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι γι' αυτό που θέτουμε από την πρώτη στιγμή επιτακτικά και έντονα την ανάγκη διασύνδεσης, ενσωμάτωσης ουσιαστικά στη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα, που είναι τα ταμεία προνοίας, που θα δώσουν την ενίσχυση, την όθηση μέσα από τον σωστό σχεδιασμό και χωρίς να επηρεάζουμε.
0: Δεν γίνονται όμως.
1: Για να μην παρεξηγούμε.
0: Ναι, δεν γίνονται συζητήσεις όμως. Ενώ με τις ομάδες, δηλαδή, τη μια μέρα γίνεται το ένα, την άλλη μέρα γίνεται το άλλο. Σήμερα έχω και εδώ ταμεία προνοίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κοιτάξτε, σήμερα καταρχάς να πούμε ότι το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα συνεδριάζει δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε την δυνατότητα ολοκλήρωσης της συζήτησης, δημιουργίας συγκλήσεων, για να μπορέσει να προωθηθεί η μεταρρύθμιση στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί. Παράλληλα όμως συνεχίζεται η συζήτηση, και έχετε απόλυτο δίκιο ότι σήμερα συζητήθηκε στην Τεχνική Επιτροπή το θέμα του δεύτερου πυλώνα των Ταμείων Προνοίας. Έχει οριοθετηθεί η προσπάθεια για ολοκλήρωση της συζήτησης για τα Ταμεία Προνοίας μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες, έχοντας καταθέσει το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα και τον πυλώνα 0 στην Βουλή, και παράλληλα με την εξέλιξη της συζήτησης στην Επιτροπή Εργασίας και Οικονομικών ενδεχομένως, να μπορούμε να καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση η οποία αναφορά και τον δεύτερο πυλώνα.
0: Άρα πρέπει να κλείσει και ο δεύτερος για να δεχτείτε τον πρώτο.
1: Εμείς θεωρούμε
0: το λέγατε από την αρχή, απλά ρωτάω τώρα.
1: Ακριβώς, η ίδια συνέπεια, όχι ασυνέπεια, η ίδια συνέπεια ισχύει και σήμερα.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εμείς λέμε ότι ακόμη και αν επιβεβαιωθεί στην πράξη ότι θα πρέπει να τρέξουν η εφαρμογή της μεταρρύθμισης των δύο πυλώνων σε διαφορετικό χρονικό
0: σημείο. Θα πρέπει να κλείσει όμως και ο δεύτερος.
1: Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι ολοκληρωμένος, για με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε ότι στην ζωή και στην πολιτική και στην καθημερινότητά μας αλλάζουν πολλά δεδομένα.
0: Άρα για να μην ξαναπιάσουμε τη συζήτηση από την αρχή.
1: Παρεμβαίνουν άλλοι παράγοντες, άλλες ενδεχομένως σκοπιμότητες, οικονομικά συμφέροντα. Εμείς λέμε ότι, επειδή πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η μεταρρύθμιση θα επιφέρει το αποτέλεσμα για το οποίο όλοι είχαμε στοχεύσει, ο σχεδιασμός πρέπει να ολοκληρωθεί και μπορεί να γίνει και στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί. Και από εκεί και πέρα η εφαρμογή θα δούμε στην πράξη αν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα ή αν πρέπει να γίνει σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε πρόθεση, ούτε είναι επιλογή μας, να καθυστερήσουμε την διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και αν θυμάστε πολύ καλά, είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αποφεύγοντας να καταθέσουμε το νομοσχέδιο, που έτσι αλλιώς διαφάνηκε και επιβεβαιώθηκε στην πράξη ότι δεν ήταν έτοιμο σε κανένα στάδιο πριν από το τέλος του Αυγούστου. Εξούτε καθυστέρησε η
0: νομίζω δεν θα είναι έτοιμο ούτε εντός Σεπτεμβρίου, έτσι όπως βλέπω το πρώτο. Εντάξει, μακάρι και να σου πω.
1: Εμείς είχαμε πει κάτι συγκεκριμένο. Όσο πιο συμφωνημένο είναι το πλαίσιο

0: νομοσχεδίου ή των νομοσχεδίων που θα κατατεθούν στην Βουλή, τόσο λιγότερη θα είναι η ανάγκη και σε έκταση και σε χρονική διάρκεια συζήτησης του θέματος στην Βουλή, περιορίζοντας τις όποιες ανατροπές.
1: Και συναντήσεις των κομμάτων και πάμε και προεκλογικά. Είναι πολλά κεφαλαία. Δύο ερωτήματα, κύριε Μάτσα. Πώς απαντάτε σε αυτούς που λένε γιατί να αυξηθούν σε ποσοστά πολύ περισσότερο οι συντάξεις σε ανθρώπους που πιθανώς να μην έβαζαν ή να έδειχναν πολύ λίγο εισόδημα, να βάζαν πολύ χαμηλές κοινωνικές ασφαλίσεις. Δεν θα είναι αδικία για τους υπόλοιπους?
0: Υπάρχει ένα θέμα όντως σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων ή επαγγελματιών συγκεκριμένων με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάποιοι έβαζαν κανονικά τις συνεισφορές τους προς το Ταμείο και είναι χαμηλή η σύνταξη τους γιατί τα εισοδήματα που είχαν ήταν περιορισμένα. Υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι αμεληταίες όπου γινόταν επιλεκτικοί και δεν αναφέρομαι σε μισθοσυντήρητους οι οποίοι δεν μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα. Υπάρχουν όμως και κατηγορίες οι οποίες επιλεκτικά ή από άγνοια ή από λανθασμένη καθοδήγηση δήλωναν διαφορετικές εισφορές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις έτσι ώστε από εδώ και πέρα κανείς να μην έχει την δυνατότητα ή αν το προσπαθήσει να έχει αρνητική επίδραση να είναι ασυνεπής προς τις υποχρεώσεις του στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και επειδή είναι ωραία να βλέπουμε ισορροπημένα τα πράγματα, πρέπει να πω ότι προκύπτουν δύο καινοτομίες οι οποίες είναι σημαντικές μέσα από την πρόταση, οι οποίες έχουν τη δική τους σημασία. Yeah. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι για πρώτη φορά σταματά ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η δεύτερη αφορά το γεγονός ότι ξεκινά η αποπληρωμή της οφειλής του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία έχει ξεπεράσει τα 12 δις. Ακόμη όμως σε αυτή την ρύθμιση αναμένουμε την πρόταση, την εισήγηση, την προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών έτσι ώστε να καθοριστεί και ο τρόπος, προφανώς να τεθούν και τα χρονοδιαγράμματα και να μπορέσει να σχεδιαστεί και η ανεξάρτητη αρχή η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και την διαχείριση του αποθεματικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και παράλληλα να διαχειρίζεται με επάρκεια την επενδυτική του πολιτική έτσι ώστε να υπάρχει και ανταποδοτικό όφελος προς τους συμβλημένους με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
1: Ναι, θέλω να σας πάω, ναι, πείτε μου να τελειώσουμε.
0: Η πρόταση και ο στόχος είναι ότι εντασσόμαστε στο Ταμείο από την ηλικία των 16. Δημιουργούνται συνθήκες και προοπτικές.
1: Συνθήκες και για αυτές που μεγαλώνουν τα παιδιά, τις γυναίκες και για τους που προσέχουν τους ασθενείς. Τα είπαμε, τα παρουσιάσαμε.
0: Τα κενά διαστήματα να είναι περιορισμένα, είναι γι' αυτό που δίνονται πιστώσεις και για τις γυναίκες όταν βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για να καλύψουν.
1: Και αν πρέπει να, για σοβαρούς λόγους να μείνει κάποιος στο σπίτι.
0: Για λόγους υγείας, για λόγους άτυπης φροντίδας.
1: Άρα θα τα δούμε και θα διαφοροποιηθούν αυτά. Θα δούμε πώς θα καταλήξει. Ταμεία Προνοίας, συζητάτε καθόλου τη θέση της εργοδοτικής πλευράς να αυξηθεί μεν ο αριθμός της υποχρέωσης που έχει κάθε εργοδότης για τους εργαζόμενους να αυξηθεί το ποσοστό σε σχέση με το που θα είναι τα Ταμεία Προνοίας αλλά να μην είναι υποχρεωτικά για όλους?
0: Κοιτάξτε, μέσα από την μεταρρύθμιση και την αδυναμία να φτάσουμε στο ύψος του στόχου σε σχέση με την επάρκεια των συντάξεων. Η μη υποχρεωτική εφαρμογή των Ταμείων Προνοίας, αυτού του υβριδικού Ταμείου Προνοίας για το οποίο αναφερόμαστε που να καλύπτει οριζόντια το σύνολο των εργαζομένων, δεν θα φέρει το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Μακάρι να δούμε σύντομα, γιατί έχουμε καθυστερήσει σχεδόν 2 χρόνια ως Κυπριακή Δημοκρατία, μακάρι να δούμε σύντομα να κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων όπως προβλέπεται μέσα από την οδηγία για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες και προϋποθέσεις μέσα από τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων και συμπληρωματικά με αυτό που λέω να επεκτείνουμε, να ενισχύσουμε, να εδραιώσουμε τον θεσμό των Ταμείων Προνοίας. Η λογική όμως του Ταμείου Προνοίας στη βάση της ενίσχυσης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο της επάρκειας

0: των συντάξεων, αν δεν είναι υποχρεωτική, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορέσει να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μπορεί να γίνει σταδιακά και σας λέω προτάσεις τώρα που άκουσα τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή ότι θα είναι δύσκολο από τη μια μέρα στην άλλη να γίνει υποχρεωτική. Μπορούμε να
0: υπάρχουν τρόποι.
1: Τρόποι, μάλιστα.
0: Υπάρχουν τρόποι και υπάρχει και δυνατότητα να προκύψουν συγκλήσεις μέσα από διαφοροποιημένες προσεγγίσεις. Αυτή είναι η λογική και η μαγεία και του διαλόγου και της ίδιας της δημοκρατίας.
1: Τι είπατε χθες με την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, την κυρία Δημητρίου?
0: Νομίζω ότι ήμασταν ανοιχτοί μέσα από τις δηλώσεις μας. Ουσιαστικά συζητήσαμε το νομοσχέδιο όπως το έχουμε εμείς στα χέρια μας. Ανταλλάξαμε απόψεις σε σχέση με τους προβληματισμούς, τις αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν και τις εισηγήσεις. Και επιβεβαιώθηκε ότι η προσπάθεια και του πολιτικού κόσμου είναι ταυτισμένη με την συνολική προσέγγιση της δημιουργίας συνθήκων οι οποίες να οδηγούν στην επάρκεια των συντάξεων.
1: Είπα, άμα θα μου λέγατε τίποτα περισσότερο, γι' αυτό ρώτησα, κύριε Μπάτση. Πέρα από τις δηλώσεις σας τις χθεσινές, λέω, να δοκιμάσω. Υπάρχει τοποθέτηση των κομμάτων σας?
0: Το είδος του καφέ που ήπιαμε.
1: Όχι, αυτά ή τι φάγατε, όχι, αυτά δεν τα θέλω. Σε σχέση με τα κόμματα και το γνωρίζουν τι γίνεται στις διαβουλεύσεις, ενώ επειδή είναι αυτά που θα έχουν για τον τελευταίο λόγο.
0: Εντάξει, στόχος μας είναι να έχουμε συναντήσεις και με άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα σε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε, να προβληματίσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, έτσι ώστε όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο ή τα νομοσχέδια στην Βουλή να υπάρχει και μια προδιάθεση με την καλή έννοια ως προς το πού θα πρέπει να κινηθούν τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Νομίζω θα τα λέμε συχνότερα από εδώ και πέρα, γιατί αρχίζει πραγματικά ένας ουσιαστικός διάλογος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας πάντα, οπότε σε αυτή το ότι μπορούμε με την παρέμβαση.
1: Πρέπει
0: μας
1: να γνωρίσει ο κόσμος στις διαβουλεύσεις και πού καταλήγει. Νομίζω το συνταξιοδοτικό πραγματικά είναι το θέμα το οποίο ρωτά ο κόσμος. Και ρωτά γιατί αφορά όλους μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε δικό μας άνθρωπο, είτε εμάς στη συνέχεια, είτε είναι πολλά
0: όλους,
1: πραγματικά.
0: Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, αφορά τους υφιστάμενους συνταξιούχους, τους γονείς μας, αφορά όμως και όλες τις επόμενες γενιές, αφορά τα παιδιά μας όταν με το καλό φτάσουν στο όριο της συνταξιοδότησης.
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αφορά όσους θα βρεθούν στην συνταξιοδότηση τα επόμενα 40 ίσως και περισσότερα χρόνια.
1: Και όταν βρεθούμε λίγο πιο κοντά, θέλω να πούμε και αναλυτικά και να δίνετε και στον κόσμο ότι από Ιανουάριο ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πόσα. Περιμένει ο κόσμος πραγματικά και
0: όταν,
1: θα το δώσουμε.
0: Όταν έχουμε οριστική καταληκτική εικόνα.
1: Το σέβομαι, έχετε δίκιο.
0: Είναι γι' αυτό που αποφεύγω, σας λέω από την πρώτη στιγμή, να μιλήσω με αριθμούς. Τους έχω.
1: Φαντάζομαι σας ρωτάνε και εσάς συνέχεια, δεν τα ακούτε από μένα τώρα. Αυτές τις ερωτήσεις θα σας κάνω.
0: Είναι το κυρίαρχο θέμα αναφοράς και σε μικρές φιλικές παρέες, σε γενικότερες κοινωνικές συνεργασίες.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τους χαμηλόμισθους.
0: Ακριβώς αφορά την καθημερινότητα μιας πολύ μεγάλης μερίδας συμπολιτών μας και αφορά και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να καλύψουν βασικές τους βιοπεριστικές ανάγκες. Αυξάνεται το κόστος ζωής, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα παραμένουν περίπου καθυλωμένα, οπότε η μεταρρύθμιση έχει τη δική της κρίσιμη σημασία. Αλλά επειδή μιλάμε για την μεταρρύθμιση, πρέπει να υπενθυμίσουμε κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και να κλείσουμε,
0: δεν θα το ανοίξω τώρα, αλλά θα μπορούμε
1: ήμουν σίγουρη γι' αυτό, πείτε μου για να το κρατήσουμε.
0: Κάποια άλλη στιγμή, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, ανεξάρτητα από την μεταρρύθμιση, διασυνδέονται και επηρεάζονται από την επαγγελματική μας πορεία. Άρα αν θέλουμε να αυξήσουμε ουσιαστικά τις συντάξεις πέρα από την προσπάθεια που καταβάλουμε μέσα από την μεταρρύθμιση, θα πρέπει να εγκύψουμε και στο θέμα των μισθολογικών απολαβών, στην βελτίωση και στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όσο ανεβαίνει ο μισθός μας και αυξάνονται οι συνεισφορές μας στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μέσα από τα Ταμεία Προνοίας, βελτιώνουμε τα συνταξιοδοτικά μας.
1: Θα το ανοίξουμε και το μισθολογικό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Μάτσα. Καλό σας μεσημέρι. Σας χαιρετώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχές για όμορφο απόγευμα. Τα λέμε αύριο στις 12 και 10.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σήμερα ο καιρός ήταν αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου, όλα τα Pampers Premium Care βρεφικά πανάκια 10,99. HIP, βιολογική βρεφική βρώμη δημητριακών, 200 γραμμάρια, 3,89. Johnson's βρεφικό σαμπουάν 750 ml, 2,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο?
8: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
7: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
8: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά, τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
9: Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
10: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
11: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
12: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 500.000 προϊόντα στην πόρτα σου άμεσα. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.
17: Μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2, για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Καλό μήνα κιόλας, να ευχηθούμε σε όλους σας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είμαστε κιόλας μία μέρα μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής του προαθλήματος. Πρώτη αγωνιστική που στο τελευταίο της χρονικά παιχνίδι στο πρόγραμμα επιφύλασε και μία έκπληξη από τη στιγμή που η περσινή πρωταθλήτρια, η Ομόνια, δεν κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου. Άφησαν 2 βαθμούς στο γάσιπι οι πράσινοι, με τον Μπέρκ κιόλας να προχωρά σε αρκετές αλλαγές στην αρχική εντεκάδα πλέον. Στρέφουν την προσοχή τους στο παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Πάφο για το Super Cup, την ίδια ώρα που είναι στο επίκεντρο και το θέμα των μεταγραφικών εξελίξεων στην Ομονιά. Προκύπτει μάλιστα και νεότερη εξέλιξη σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας. Εξέλιξη που αφορά τον αρχηγό της ομάδας, τον Ιωάννη Κούσουλο. Είναι πλέον οριστική η συμφωνία με την Κηφισιά για την μεταγραφή του Κύπριου Μέσου, και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής θα μεταβεί αύριο στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια με την ελληνική ομάδα. Από χθες αποχαιρέτησε και τον κόσμο της Ομόνιας ο Νικόλας Παναγιώτου, που βρίσκεται στην Ολλανδία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Ουτρέχτη, με τους πράσινους να βάζουν στα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στις 700.000 ευρώ και τον Κύπριο αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Θεωρούνται μάλιστα δεδομένες και οι προσθήκες των Μπράουερς και Τανάσες τους πράσινους. Απομένουν ουσιαστικά η επίσημη ανακοίνωση σε σχέση και με την επισημοποίηση της μεταγραφής τους, αν θέλετε, στην Ομονιά. Στο μεταγραφικό κομμάτι αναμένουμε εξελίξεις και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, που ουσιαστικά αναμένεται να προχωρήσει κανονικά και σε σχέση με την άρση του μεταγραφικού εμπάρκο, ώστε να εγγράψει στο ρόστερ του Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ. Υπάρχει και νεότερη ενημέρωση σε σχέση με την τιμωρία του Ντάλσιο, ο οποίος θα είναι κανονικά στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου στο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στην ΑΕΛ. Θα εκτίσει την ποινή του στην μεθεπόμενη αγωνιστική και το παιχνίδι που θα δώσουν οι γαλαζοκίτρινοι κόντρα στην Ανόρθωση. Θυμίζω πως υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα σήμερα στο εξωτερικό που συνδέουν την ομάδα της Πάφου με τον 29χρονο αριστερό μπακ, τον Junior League, ποδοσφαιριστής που ανήκει στην Βενέτσια. Μάλιστα, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για τον ποδοσφαιριστή αυτό. Ως δανεικό το στέλνουν στην Πάφο. Θα δούμε κατά πόσον θα προκύψει λοιπόν κάποια εξέλιξη και επί τούτου. Θυμίζω ότι σήμερα είχαμε και τοποθετήσεις στο σταθμό μας από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΛ, του Νικόλα Λεβέντη, ο οποίος έκανε αναφορά στην προσπάθεια που γίνεται για να ενισχυθεί η ομάδα με κεντρικό επιθετικό, και μάλιστα για το θέμα αυτό θα γίνει και προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης, ώστε να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής που να μπορεί να δώσει βοήθειες. Υπάρχουν και αρκετά παράπονα από πλευράς της ομάδας της Λεμεσού σε σχέση με τη διαιτησία της αναμέτρησης και τον διαιτητή τον Κωνσταντίνο Φελά. Έχουν προχωρήσει μάλιστα και σε καταγγελία και απαιτούν την τιμωρία του, όπως επίσης ζήτησαν να μην οριστεί ξανά σε παιχνίδια της ομάδας της ΑΕΛ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.
18: Ο σωστός φωτισμός αναδεικνύει την αισθητική ενός χώρου και συμβάλλει στην ευεξία μας. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας, η PGS προσφέρει λύσεις φωτισμού που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ποιότητα. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
17: Λοιπόν, κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί προκύπτουν και κάποια νεότερα σε ό,τι αφορά και την παρουσία κόσμου στο παιχνίδι που ακολουθεί κοντρά στη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος. Και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Ανδρέας Βεντούρης. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
19: Καλό μεσημέρι, Μαρία μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην παρουσία κόσμου θα βάλουμε ένα ερωτηματικό προς το παρόν και βλέπουμε.
17: Θα ήθελα να μας πεις πώς έχουν τα δεδομένα για το κομμάτι αυτό.
19: Κοίταξε, έχει πραγματοποιηθεί αστυνομική σύσκεψη. Η ΑΕΚ εξέφρασε την θέση της να πάρει τα εισιτήρια που της αναλογούν και να τα διαθέσει σε κατόχους εισιτήριων διαρκείας, περίπου 400 εισιτήρια. Από την πλευρά της η Νέα Σαλαμίνα, μετά για το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας, έθεσε τη δική της άποψη θέση ότι θα ήταν καλύτερο να μην προκύψει μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ. Και επί της ουσίας πλέον η απόφαση ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ, αφότου θα πάρει στα χέρια της και την εισήγηση της αστυνομίας. Αυτά είναι τα δεδομένα. Οπότε είμαστε σε στάση αναμονής της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής για το αν θα υπάρξει μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στον αγώνα της Κυριακής, που παρεμπιπτόντως έχει αλλάξει η ώρα διεξαγωγής του. Αντί στις 8 θα αρχίσει στις 7.
17: Περιμένουμε λοιπόν για ό,τι αφορά το θέμα αυτό, σχετικά και με την παρουσία κόσμου. Πώς συνεχίζεται έτσι η προετοιμασία, Ανδρέα? Υπήρχαν και κάποια προβλήματα που προέκυψαν από το τελευταίο παιχνίδι στην Αρένα, κόντρα στο ΑΠΟΕΛ με τους Πηλαία και Αμίν?
19: Μετά το χθεσινό ρεπό, υποδοσφαιριστής ΑΕΚ επέστρεψα σήμερα το πρωί στις προπονήσεις, αρχίζοντας την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Πηλαίας προπονήθηκε κανονικά, ούτως ή άλλως κράμπες είχε πάθει και γι' αυτό έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρόσφατο ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Όσον αφορά τον Αμίν, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο πέλμα του ποδιού του. Οι ενοχλήσεις αισθάνεται καλύτερα μεν, αλλά οι ενοχλήσεις δεν έχουν υποχωρήσει ακόμη εντελώς. Δεν προπονήθηκε σήμερα. Επί του παρόντος δεν μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση για το αν θα προλάβει το παιχνίδι της Κυριακής. Θα γίνεται καθημερινά αξιολόγηση της κατάστασής του και θα φανεί προς το τέλος της εβδομάδας κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος ή όχι.
17: Μάλιστα. Η ΑΕΚ που πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, που της δίνει και ψυχολογία, κερδίζει θα έλεγα και χρόνο και ένωψη της συνέχειας, γιατί για λίγες μέρες ήταν στον πάγκο της ΑΕΚ ο Ρούπεν Σεγιές, πρωτού κάνει και αυτό τον τεπούτο του. Έχει όμως αρκετά να βελτιώσει, Ανδρέα, για τη συνέχεια.
19: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έχεις δίκιο, Μαρία. Πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που υπήρχαν για την ΑΕΚ. Δεν περίμενα κάτι περισσότερο όσον αφορά την εικόνα της. Με τρεις προπονήσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δούμε κάτι καλύτερο από την ΑΕΚ. Ο Ρουμπέν Σεγιές ήταν μόλις τρεις μέρες στον πάγκο της ΑΕΚ. Οπότε δεν μπορούσε, ήταν αδύνατο να προλάβει να, να καταθέσει, να περάσει αν θέλει στη φιλοσοφία του και όλα αυτά που θέλει από την ομάδα. Η νίκη ασφαλώς βοηθάει, κυρίως και στη ψυχολογία, στην αυτοπεποίθηση, στη δυναμική αν θέλεις, πόσο μάλλον όταν αρχίζεις με νίκη σε ντέρπι στην πρεμιέρα. Δεν έθελξε με την απόδοση της ΙΑΕΚ, ήταν θα λέγα κοινική, πολύ ουσιαστική. Κατάφερε να πετύχει 3 γκολ, πήρε την νίκη. Από την άλλη πλευρά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κατάφερε να πετύχει το ζητούμενο χωρίς να φτάσει σε ψηλά επίπεδα απόδοσης, έχοντας όντως πολλά περιθώρια βελτίωσης μπροστά της.
17: Ναι.
19: Σε όλους τους τομείς, και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Σωστά είπες ότι παίρνει και χρόνο που τον χρειάζεται ο ΣΕΓΕΣ προκειμένου να δουλέψει και σιγά σιγά να περάσει αυτά που θέλει στην ομάδα του.
17: Σαφώς. Πρώτος αφήσουμε, γιατί υπάρχει και ένα ερωτηματικό σε σχέση με το θέμα του Γκουρφίνγκελ. Πώς ακριβώς έχουν τα δεδομένα?
19: Από τη Χάπουελ Τελαβίβ φαίνεται ότι πάμε στη Μακάμπι Τελαβίβ, στην άλλη ομάδα της, του Τελαβίβ. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Μακάμπι. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο επαφών οι δύο πλευρές. Και περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Πολύ περισσότερο περιμένει και η ΑΕΚ προκειμένου να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του. Δεδομένα δεν υπολογίζεται. Μετά και την απόκτηση του Μπράιαν Ολιβάν, του Ισπανού αριστερού μπακ. Στην ΑΕΚ περιμένουν να υπάρξει θετική κατάληξη των επαφών των δύο μερών, ώστε να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του και να αποχωρήσει. Θυμίζω ότι ο Γκουρφίνγκελ έχει συμβόλαιο για ακόμη 2 χρόνια, μέχρι το μέλλον του 2028. Και είναι στην ΑΕΚ σε στάση αναμονής για αυτό το θέμα, όπως επίσης και για την απόφαση του Ρόκα για τερματοφύλακα. Είναι μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει στο ρόστερ. Συνεχίζεται η αξιολόγηση. Δεν έχει υπάρξει ακόμη κάποια απόφαση από τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ. Έχει μπροστά του μέχρι

άδεια ούτε το γήπεδο στην Περιστερώνα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση ανάμεσα σε ΚΟΑ, Αρχαία Διαδότησης Σταδίων και ΚΟΠ σε σχέση με το θέμα της αδειοδότησης των σταδίων και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Όπως αναφέρουν λοιπόν οι πληροφορίες του Sport FM, θυμίζω ο ΚΟΑ έχει στείλει επιστολή στα σωματεία και τους ιδιοκτήτες των σταδίων με την οποία ζητά την δέσμευσή τους σε σχέση με τις αναβαθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το CCTV, ούτως ώστε να καλύπτει αυτό συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αρχή αδειοδότησης. Εφόσον προχωρήσουν στη δέσμευση αυτή, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για να εκδοθεί άδεια για τα γήπεδα, με ζητούμενο ωστόσο να προχωρήσουν στις απαραίτητες αυτές διαδικασίες αναβάθμισης μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Αντιλαμβάνεται ο καθένας τη σημαντικότητα της κατάστασης, γι' αυτό και αναμένουμε εξελίξεις για το θέμα αυτό και νεότερα μέσα στο επόμενο διάστημα. Είπαμε και στην αρχή για ό,τι αφορά τα νεότερα που προκύπτουν στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Προκύπτει οριστική συμφωνία των Πρασίνων με την Κηφισιά για ό,τι αφορά την παραχώρηση του Ιωάννη Κουσουλού, ο οποίος θα ταξιδέψει αύριο στην Αθήνα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Οι Πράσινοι που χθες δεν κατάφεραν να αρχίσουν την πορεία τους στο πρωτάθλημα με θετικό αποτέλεσμα, δεν βοήθησε όπως φάνηκε και την ομάδα το γεγονός ότι προχώρησε σε αρκετές αλλαγές ο Χένικ Μπέρκ σε 9 συνολικά στην αρχική εντεκάδα. Παρόλο που δημιούργησε ευκαιρίες η Ομόνοια, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε να βρει το ζητούμενο, αφήνοντας 2 βαθμούς στο Γασιπί. Παρουσιάστηκε και απογοητευμένος στη δημοσιογραφική διάσκεψη ο Νορβηγός τεχνικός, κάνοντας λόγο για το ότι χρειάζεται να βελτιωθεί η ομάδα του. Σε σχέση και μετά των μεταγραφικών, δήλωσε και ίδιος ότι στόχος είναι να ενισχύσουμε την ομάδα και όχι να την αποδυναμώσουμε, γιατί κλήθηκε να σχολιάσει και τα όσα έχουν κυκλοφορήσει για διαφορά την περίπτωση του Κούσουλου και του Νικόλα Παναγιώτου. Νικόλας Παναγιώτου, που θυμίζω βρίσκεται στην Ολλανδία για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του στην Ουτρέχτη, θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Κύπριος αμυντικός με την Ομόνοια αναβάζει στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στις 700.000 ευρώ και στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης, αν θέλετε, αναμένουμε, είναι θέμα χρόνου και η επισημοποίηση των μεταγραφών του Τανάσε και του Μπράουερς από πλευράς των Πρασινών. Θεωρούνται δεδομένες οι προσθήκες αυτές στην Ομόνοια, που ενισχύεται με 2 ποδοσφαιριστές στο χώρο του κέντρου, και για ό,τι αφορά τον Μπράουερς λέχθηκε ξανά ότι έπρεπε ούτως ώστε να παραχωρηθεί και ο Κούσουλος να βρεθεί ακόμη ένας ποδοσφαιριστής στην μεσαία γραμμή. Για τον Τανάσε είχαμε πει και χθες ότι αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή με πλούσιο βιογραφικό που έρχεται με καλές συστάσεις στην Ομόνοια. Αναμένουμε λοιπόν την επίσημη εξέλιξη και από πλευράς των Πρασίνων, ανακοίνωση αν θέλετε καλύτερα, για ό,τι αφορά τους 2 αυτούς ποδοσφαιριστές.

Είχαμε σήμερα στο σταθμό μας την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» και τοποθετήσεις από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΛ, του Νικόλα Λεβέντη, ο οποίος σχολίασε και τις εξελίξεις που υπήρχαν έτσι στην ομάδα με τους σοβαρούς τραυματισμούς των Γκομής και Τσατάκοβιτς. Είπε και ο ίδιος ότι οι τραυματισμοί και των δύο αποτελούν τεράστιο πλήγμα για την ομάδα της ΑΕΛ. Έθεσε πως χρειάζεται να το διαχειριστούν με τον κατάλληλο τρόπο στην ομάδα της Λεμεσού. Το ότι τραυματίστηκαν τόσο σοβαρά είναι αυτό που μας λυπεί περισσότερο, είχε πει χαρακτηριστικά, και μάλιστα ανέφερε σε ό,τι αφορά το θέμα περαιτέρω ενίσχυσης πως θα γίνει προσπάθεια οικονομικής υπέρβασης ούτως ώστε να έρθει στην ΑΕΛ ακόμη ένας ποδοσφαιριστής που να αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης, μετά και

τους τραυματισμούς των Γκομής και Τσατάκοβιτς. Ο ίδιος είπε αρκετά και για το κομμάτι της διαιτησίας. Ως γνωστόν, με την ανακοίνωση της χθες η ΑΕΛ ενημέρωσε πως θα καταγγείλει την διαιτησία, τον διαιτητή μάλλον της αναμέτρησης, τον κύριο Φελά. Είπε και σήμερα λοιπόν ο Νικόλας Λεβέντης πως απαιτούν και από πλευράς της Ομοσπονδίας να τιμωρηθεί ο Κωνσταντίνος Φελάς και έχουν ζητήσει μάλιστα να εξαιρεθεί και από τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΛ. Με την ομάδα της Λεμεσού να ζητά επίσης συνάντηση με την ΚΟΠ με σκοπό να συζητηθούν θεσμικά όλα τα ζητήματα που αφορούν το θέμα της διαιτησίας.

0: Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και το επόμενο διάστημα για ό,τι αφορά το θέμα ενίσχυσης στην ομάδα της ΑΕΛ, καθώς θα προχωρήσουν στην απόκτηση ποδοσφαιριστή για την επιθετική γραμμή, επιθετικό κορυφής ουσιαστικά. Νεότερα περιμένουμε τις επόμενες μέρες και σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Ως γνωστόν βρίσκεται στην Κύπρο ο Καρίγιο και ουσιαστικά και για αυτόν όπως και για τον Ζελένικα αποτελεί θέμα χρόνου η επισημοποίηση της συνεργασίας των γαλαζοκετρίνων με τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Μένει να έρθει και το μεταγραφικό εμπάρκο για να μπορέσει να τους εγγράψει, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Παράκ που αναμένεται στην Κύπρο για την ολοκλήρωση των διαδικαστικών και να ενταχθεί και ο ίδιος στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Ο Αντωνίν Παράκ που έρχεται για να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία στη μεσαία γραμμή. Ένας παίκτης που είχε έρθει σε καταρχή συμφωνία με το ΑΠΟΕΛ στα τέλη Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να καταλήγουν σε τελική συμφωνία τότε οι δύο πλευρές. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι κάποια θέματα τα οποία υπήρχαν ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν ξεπεραστεί. Τώρα το τι ακριβώς μεσολάβησε για ό,τι αφορά τη μεταγραφή του Μπαράκ, γιατί είναι λογική και η απορία που υπάρχει στον κόσμο της ομάδας για το ότι προχωρά εν τέλει η μεταγραφή τους στους γαλαζοκίτρινους, είναι ένα θέμα το οποίο περιμένουμε και από πλευράς επίσημων τοποθετήσεων να ξεκαθαρίσει για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ των γαλαζοκίτρινων. Θυμίζω πως χθες έγινε και συνάντηση της διοίκησης της ανόρθωσης με τον προπονητή της ομάδας, γιατί υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός σε σχέση με την παρουσία της ανόρθωσης στην πρεμιέρα του προαθλήματος κόντρα στην ΑΕΛ. Ζητούμενο είναι να παρουσιαστεί βελτιωμένη σε μία ακόμη απαιτητική αποστολή που θα έχει την επόμενη εβδομάδα κόντρα στον Απόλλωνα. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Φουρτάδο που πέρασε σήμερα από MRI μετά από ενοχλήσεις που ένιωσε. Νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι περιμένουμε και στην ομάδα του Απόλλωνα. Ως γνωστόν δεν υπολογίζονται για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην ανόρθωση Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ που είναι τιμωρημένοι, όπως και οι Μπράουν και Λιούμπιτς που είναι τραυματίες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα χρειαστεί να μείνουν εκτός και από κάποια επόμενα παιχνίδια της ομάδας τους. Επί τούτου αναμένεται λοιπόν και η επίσημη ενημέρωση και από πλευράς της ομάδας της Λέμεσου. Λοιπόν, είχαμε χθες βράδυ σημαντική νίκη από πλευράς της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ, νίκη που την κρατά ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για την τελική φάση του Μούντον Μπάσκετ 2027. Μαζί μας ο ειδικός σε αυτά τα θέματα εδώ στο στούντιο, Λουίς Νικολάου.
1: Ντρέας Γιονάρης, να μην νόρις. Και καλό μεσημέρι Μαρία και σε σένα και στους φίλους μας, στους ακροατές μας και στο Μάκια που είναι στη ρυθμίση του ήχου.
0: Έστειλε το παιχνίδι στην παράση ο Χουάντσο. Ήταν ο μόνος που χειροκροτήθηκε από τους Ισπάνους, νομίζω.
1: Έστειλε το παιχνίδι.
0: Στο Άγκα.
1: Έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, στο γήπεδο του, στο σπίτι του, όπως το είχε χαρακτηρίσει μια μέρα πριν τον αγώνα. Πλέον η Ελλάδα μπαίνει σε ένα πολύ κομβικό παράθυρο τον Νοέμβρη, 26 με 29. 26 Νοεμβρίου αντιμετωπίζει την Γεωργία στην Ελλάδα, στο Άγκα, φαντάζομαι. Και στις 29 θα πάει εκτός με την Ισπανία. Είναι διαφορετικού χαρακτήρα βέβαια τα παιχνίδια που θα έρθουν τον Νοέμβριο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουν παιχνίδια Euroleague, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός σε εκείνον το διάστημα. 25, αν δεν κάνω λάθος, είναι προγραμματισμένο το ένα παιχνίδι, 26 το άλλο. Είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Επίσης οι Ισπανοί δεν θα έχουν τους Αμερικανούς, ας τους πω έτσι, που παίζουν, αγωνίζονται στην Αμερική σε κολέγια, σε NBA, που ήταν τέσσερις καλοσφαιριστές που χθες ήταν πολύ κομβικοί. Ο Μάρα, ο Σαντζούπερι, ο Ντελαρέα και ο Γκοντζάλες που είναι στους Celtics. Οπότε θα είναι πολύ πολύ διαφορετικά παιχνίδια αυτά, ειδικών συνθηκών. Σίγουρα οι παίκτες που είναι στον ΠΑΟΚ και στον Άρη θα μπορούν να βοηθήσουν γιατί δεν είναι στην Ευρωλίγκα. Θα δούμε πού θα είναι, πώς και ποιοι από τις άλλες ομάδες του Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού θα μπορούσαν να ενισχύσουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κάνει το 2-2 εκεί. Είναι μια καλή συνθήκη με τις απουσίες που θα έχει η Ισπανία να πάρεις εκεί ένα διπλό και να ζήσεις μέχρι το επόμενο παράθυρο, γιατί είναι ένα παιχνίδι να χάσει η Ελλάδα, μένει εκτός. Αλλά το θετικό είναι ότι αν κάνει 4-4, προκρίνεται. Άρα από τη στιγμή που το ξέρεις αυτό, δηλαδή δεν έχεις κάτι να φοβάσει.
0: Και πρώτη νίκη τη διαβάζα, του Τσιτσίπα κοντρά στον Φις.
1: Ναι, είχε πέντε χαμένες στις πέντε τελευταίες συναντήσεις τους. Είχε πέντε νίκες ο Γάλλος, ο οποίος προερχόταν και από την κατακτήση του Μάστερ στο Σινσινάτι, που ήταν το κορυφαίο τουρνουά μέχρι να μπούμε στο US Open. Ένα πολύ περίεργο παιχνίδι, γιατί ο Φις 6-4-5-2 προηγήθηκε και λες τελείωσε το μάτσα, αφού ο Στεφάνος δεν έβρισκε λύσεις. Και ξαφνικά βλέπεις ένα διαφορετικό Τσιτσίπα, ένα διαφορετικό Φις. Και από εκείνο το σημείο, δηλαδή από το 5-2 του δεύτερου σετ, ο Στεφάνος κυριάρχησε, πήρε το time break και μετά δεν είδε πίσω του. Με τον Πάτρικ Μουράτοβλου στη γωνία του.
0: Ναι.
1: Πάει σε αυτόν το φετινό US Open, έκανε το ταξίδι από τη Γαλλία, από το Νίκαια Μοντεκάρλο που είναι η Ακαδημία και συνόδευσε τον Στεφανό. Είναι στη γωνία του. Παίρνει τώρα, το σημαντικό είναι ότι παίρνει και το μονοπάτι του Φιλς. Παίρνει το μονοπάτι ενός seated παίχτη, που σημαίνει ότι τα επόμενα ένα-δύο παιχνίδια είναι παιχνίδια τα οποία μπορεί να τα κερδίσει και χωρίς την υπέρβαση που έκανε χθες. Είναι παιχνίδια στα μέτρα του, οπότε έχει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία μέχρι και τους 16 να το δούμε μετά από αρκετό καιρό.
0: Ναι, ωραία. Ευχαριστούμε τον Λούι Νικολάου.
1: Εγώ ευχαριστώ και να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα, Λούι μου. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η εκπομπή Pressing.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Οριστική συμφωνία της Ομόνιας με την Κηφισιά για παραχώρηση του Γιάννη Κούσουλου. Ο διεθνής μέσος μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Νικόλας Παναγιώτου για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Ουτρέχτη. Η Ομόνια θα πάρει περίπου 700.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται μεταγραφές των Μπράουερς και Τανάση στους Πράσινους. Απομένει ανακοίνωσή τους. Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και ΑΕΚ θα αρχίσει στις 7. Αντί στις 8 που ήταν αρχικά ορισμένο. Στη σημερινή αστυνομική σύσκεψη αυτού του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι αιτήθηκαν να μην υπάρξει παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ υπό τον φόβο επεισοδίων. Η τελική απόφαση ανήκει στην αστυνομία και στην εκτελεστική επιτροπή της ΚΟΠ. Επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, αξιολογείται η κατάσταση των Αμίν και Πηλέα. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες ανάμεσα σε ΚΟ, Αρχεία Διαδότησης Σταδίων και ΚΟΠ. Σε σχέση με το θέμα αδειοδότησης, τον ΓΑΣΥΠΗ Αντώνης Παπαδόπουλος, αμόχωστος Στέλιος Κυριακίδης και το γήπεδο στην Περιστερώνα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Sport FM, ο ΚΟΑ έχει στείλει επιστολή στα σωματεία και τους ιδιοκτήτες των σταδίων με την οποία ζητά την δέσμευσή τους σε σχέση με τις αναβαθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ούτως ώστε να καλύπτει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Εφόσον προχωρήσουν στη δέσμευση αυτή, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να εκδοθεί άδεια για τα γήπεδα με ζητούμενο να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες αναβάθμισης μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Γίνεται προσπάθεια οικονομικής υπέρβασης για να αποκτήσουν ακόμη ένα επιθετικό, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης. Οι τραυματισμοί των Γκομής και Τσατάκοβιτς αποτελούν τεράστιο πλήγμα για μας. Είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα θα σηκώσει κεφάλι. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, όμως η εικόνα μας είναι ενθαρρυντική, σημείωσε. Απαιτούμε από την ΚΟΠ να τιμωρηθεί ο Κωνσταντίνος Φελλάς. Έχουμε ζητήσει να εξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΛ, είπε ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων. Ο Ιωάννης Χριστοδούλου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του Super Cup που θα γίνει την Πέμπτη ανάμεσα στην Ομόνια και την Πάφο στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ανδρέας Τεχράνη. Ήμασταν η ομάδα που ήταν πιο κοντά στην νίκη. Θεωρούμε ότι έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική και επιδίωξή μας είναι να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Ανοιχτό παραμένει το θέμα ενίσχυσης. Πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χαραλάμπους με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες. Αμφίβολη εν ώψη Ομόνιας, Νίκολιτς και Λαλάτσι. Δεν υπολογίζονται Βανάλβες και Λουκουμπάρ. Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση στο ΑΠΟΕΛ που θα εντάξει στο ρόστερ τους Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ εφόσον αρθεί το εμπάρκο μεταγραφών. Ο Ντάλσιο θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και θα απουσιάζει σε αυτό με την ανόρθωση. Αμφίβολος είναι ο Βρόντις και επίσημα δανεικός στην Κράσαβα ο Ανδρέας Χριστοδούλου. Σε προχωρημένες επαφές με τον 29χρονο αριστερό Μπακ Junior Link που ανήκει στην Βενετσία βρίσκεται η Πάφος, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Ιταλία. Εν ώψη Ομόνιας επιστρέφει ο Μπρούνο εκτός λόγω τιμωρίας Σαπίντο και Κορέια. Μοναδικό ζητούμενο βελτίωση στην ανόρθωση, στην οποία υπάρχει προβληματισμός με βάση την εικόνα της ομάδας στην πρεμιέρα. Από MRI θα περάσει ο Φουρτάδο λόγω ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει. Αμφίβολος παραμένει εν ώψη Απόλλωνα ο Τόσιτς. Δεν υπολογίζεται ο Φανίφ. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν ώψη ανόρθωσης οι Βάισμπεκ, Μπράντον Τόμας, Λιούμπιτς και Μπράουν. Ξεκαθαρίζει η κατάστασή του Κβίντα. Παραμένουμε προσγειωμένοι και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι με την Καρμιόρισα, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος Τίμπερης Ομόνες 29 Μαΐου, Μιχάλης Ξενοφόντος. Αυτό που επιθυμούμε είναι καλή συνεργασία με όλους, πρόσθεσε. Την απόκτηση του Νιγηριανού Μέσου και Λέτσι Νουακάλι ανακοίνωσε η ομάδα της Ομόνες 29 Μαΐου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γκουστάβο που έρθε στον Ολυμπιακό. Κολομβιανός χαφ θα αποκτηθεί από την Nottingham Forest και θα παραχωρηθεί δανεικό στους Ερυθρόλευκους. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Έντσο Φερνάντες βρίσκεται η Manchester City, καθώς προέκυψε συμφωνία με την Chelsea κοντά στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στις 6 για το κύπελλο Ελλάδας, Βόλος Καλαμάτα, για την φάση των 32 του Κόπα Ιταλία, στις 7 Πάρμα Κρεμονέζε και στις 10 Τωρίνο Μόντσα. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
9: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
11: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, μεσημβρινή εκπομπή της καρδιάς σας και της καρδιάς μας. Είναι 1η Σεπτεμβρίου και θα σας ευχηθώ καλό μήνα και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά και παρακαλώ προσδεθείτε. Γιατί θα κρατήσει λίγη ώρα αυτό, Ανδρέα.
1: Όλες τις παρθένες, ρε φίλε.
0: Θα κρατήσει λίγη ώρα, θέλω να σε καλωσορίσω και να σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους και όλες.
0: Χρόνια λοιπόν πολλά στην Αδαμαντινή, τον Αδαμάντιο, την Αδαμαντία, τον Διαμαντίν, τη Διαμάντων, την Αθηνά, την Ακριβή, τον Ακριβό, την Αντιγόνη, τον Αντίγωνο, την Αφηβία, την Ασπασία, τον Ασπάσιο, την Αφροδίτη, την Διόνη, τη Δοδόνη, συγκεκριμένα στη Δοδόνη, την Ελπινίκη, την Ερασμία, τον Εράσμιο, την Ερατών, την Ερμηνία, τον Ευτέρπιο, την Ευτέρπιν, τον Θαλή, τη Θάλια, τη Θεανόν, τη Θεονόη, τη Θεονύμφη, την Καλλιρόη, την Καλλιστίν, την Κλειόν, την Κλεονίκη, τον Κλεόπατρο, την Κλεοπάτρα, την Κοραλία, τον Μαργαρίτη, την Μαργαρίτα, την Μαριάνθη, την Μελπομένη, τον Μόσχο, την Μόσχο, τον Ουράνιο, την Ουρανία, την Πανδώρα, την Παρθένα, την Παρθενόπη, την Πινελόπη, τον Πολύμνιο, την Πολυμνία, την Πολυνίκη, την Σαφό, τον Σιμεών, την Σιμεωνία, την Τερψυχώρη, την Τροάς, ελπίζω να είναι η Τροάς και όχι ο Τροάς, τη Χάιδο, τη Χάιδο, τον Χάιδο, τη Χαϊδεμένη, τη Χαρικλή και τη Χαρικλία.
1: Τι έγινε.
0: Πραγματικά.
1: Συγγνώμη, έννοι μου, κάτι διαβάζα, μπορεί να τι είπες, να παραλάβεις, τι είπες.
0: Θέλεις.
1: Δεν άκουσα, μπορώ σε κάποιο όνομα γνωστό που μου έφυγε.
0: Θέλω να παρακαλέσω ένα ράπερ, αν μου ακούει. Να μου ο προ, ας πούμε, ο προ που τα δάμε.
1: Ο προ, α, ο προ, ναι, ναι, ναι.
0: Να κάνει τον πράγμα τραγούδι, ρε, τερκάζει πάρα πολύ.
1: Μαγκέ.
0: Όχι, όχι, έναν καλό.
1: Τι εννοείς.
0: Να πιέ το προ που να του πεις.
1: Μαγκέ.
0: 272 προ Χριστού. Ο Βασίλης ή ο βασιλιάς καλύτερα, ο βασιλιάς της Υπήρου Πύρρος στην προσπάθεια του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία, την κάναμε στο σχόλιο. 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους στην ταινία του Georges Méliès «Ταξίδι στη Σελήνη» που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911 με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυχτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλερικά νερά. 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία για την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959 στο μοναδικό ποδοσφαιρικό που έχω δώσει σας σήμερα, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΑ αποφασίζει την καθιέρωση της Α εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Το 2016 τη δημιουργία γραφείου πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Γεννήθηκε σας σήμερα ο Κεν Άστον. Το 1915 Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας.
1: Α, είναι φίλος μου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε, διαιτήτευσε έναν από τα...
0: Το 70.
1: Όχι, ήταν Μουντιάλ 62 Χιλή, που έγινε στη Χιλή, με ευρωπαϊκή ομάδα, με Γερμανία. Που θεωρείται μέχρι σήμερα το πιο σκληρό αντιαθλητικό παιχνίδι στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
0: Γι' αυτό μάλλον.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποια είναι η αφορμή του, η έμπνευση του, τη κίτρινη και τη κοκκινή κάρτα.
1: Τι εννοείς.
0: Τι λέει εδώ.
1: Τι λέει.
0: Η έμπνευση του ήταν.
1: Τα φαναρία στου δρόμου. Το χρώμα, ίσω.
0: Τα φαναρία στου δρόμου του Λονδίνου, καθώ επέστρεψε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτσα ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.
1: Εντάξει, είναι μισή αλήθεια, είναι μισή ιστορία.
0: Έφυγε από τη ζωή 23 Δεκάτου το 2001.
1: Μάλιστα,
0: ο Κεν Άστον, ενώ σαν σήμερα άλλοι που έφυγαν από την ζωή ήταν ο Λουδοβίκος ο 14ος της Γαλλίας, γνωστός και ως ο βασιλιάς Ήλιος. Έφυγε το 1984 ο Ασημάκης Πασέλινος, Έλληνας δικηγόρος πολιτικός ποιητής, και ο Γουόρεν Μιτόφσκι το 2006 που ήταν Αμερικανός εκλογολόγος και τον θεωρούν, όχι είναι, ο πατέρας των exit poll.
1: Μάλιστα, μπράβο του, συγχαρητήρια.
0: Να ευχηθώ άλλη μια φορά.
1: Ναι, πες.
0: Όχι, όχι. Άρεσα που τούτα όλα τα ονόματα που είδα.
1: Ναι.
0: Άρεσε μου ο Τροάς. Άρεσε μου. Το λοιπόν. Ας σε λένε Αριβία.
1: Αριβία.
0: Ναι. Ερμηνεία.
1: Μπε κάτι πιο...
0: όχι, αφού είναι δύσκολο.
1: Ρε φίλε, είναι τα δύσκολο του. Είναι 0%.
0: Ή Τροά.
1: Έχεις
0: κερδίσει 50 ευρώ. Είναι ένα βοχαϊδεμένο, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, πες ένα διαμαντή, έναν ακριβό, έναν. Ξέρω.
0: Κάτι λίγο
1: πιο. Ναι, κάτι πιο.
0: Α, σε λέει ακριβό, με την ταυτότητα σου κερδίζεις 50 ευρώ, por favor.
1: Μάλιστα. Είδες. Ήρθε το μήνυμα από τον φίλο μας, λέει, μιας και γιορτάζει και ο ακριβώς, να αφηθούμε χρόνια πολλά και στον LRMB που μας στήχησαν ακριβά.
0: Μόνο τον LRMB που πρέπει να αφηθείς.
1: Όχι, αλλά είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω.
0: Θυμήκαμε σήμερα στο podcast τον Ισλάντο.
1: Τον Γκούντμουντσον, κάτι Γκούντμουντσον, που τον έφεραν τραυματία. Πώς ταξιδεύει το μυαλό στα μαθητικά τα χρόνια με έναν τραγούδι. Γκρι παντελόνι λευκό που κάμισο τις καθημερινές αμερικάνικων τζιν και καρό που κάμισο το Σαββατοκυριακό. Αφού βάλετε έναν ύμνο, τότε βάλτε και το δεύτερο. Να το βάλουμε. Να το βάλουμε και το δεύτερο. Τι έγινε,
0: εσύ ο Μίχλης το Ταράντο.
1: Όχι, απλά πρέπει να καθαρίσει λίγο η κάμερα. Μιας και το είπες στο Ταράντο, πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη μέρα χθεσινή. Από τις πιο όμορφες στιγμές. Μέσα σε μία μέρα να μαζευτούν τόσες επιτυχίες, μετάλλια, με ισοφάριση, Παγκύπριο ρεκόρ. Δεν θυμάμαι. Πολύ σπάνιες φορές τέλος πάντων που τόσα πολλά μαζεμένα και μετάλλια και επιτυχίες. Και μπράβο σε όλα τα παιδιά και τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας. Χθες πρώτα στην Φιλίππα μας έφερε το χθεσινό χρυσό, το πέμπτο. Το πέμπτο χρυσό. Ο Μίλαν και η Ελένα Κουλτσέγκο τα αργυρά τους. Χθες είχαμε και την απονομή
0: του
1: Κεσίδη με τον εθνικό ύμνο. Γενικότερα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη η παρουσία των. Δεν ξέρω, δεν είχα διαβάσει πριν για στόχους, για μετάλλια κτλ. Αλλά νομίζω είναι όσοι ειδικά είναι εκεί κοντά και το παρακολουθούν, οι δύο σώμα μας είναι σπουδαίες στιγμές, μεγάλες επιτυχίες. Ναι.
0: Είμαστε στη 12η θέση αυτή τη στιγμή. Έχουμε 5 χρυσά. 5 αργυρά και 3 χαλκίνα.
1: Η φίλη Έλενα που λέει δεν είναι, Έλενα, δεν είναι ακριβώς, ακριβή, αλλά είναι το πιθανό της φθηνός. Κερδίζει κάτι, όχι, όχι. Κάτι πιο φθηνό να τη δώσουμε,
0: όχι.
1: Έχουμε να σας πούμε, δεν ξέρω αν ξεκίνησε από τις προηγούμενες εκπομπές ή αν τα ακούτε τώρα για πρώτη φορά, με αφορμή την κάθοδο του Ολυμπιακού Πειραιώς, του Άρη Θεσσαλονίκη, της Μακάμπη και του Ερυθρού Αστέρα στο καθιερωμένο τουρνουά. Νεόφυτος Χανδριώτης που για φέτος θα γίνει 11 και 13 Παρασκευή και Κυριακή, του Σεπτέμβρη εννοείται. 11 και 13 Παρασκευή και Κυριακή. Ενδιάμεσα έχουν ρεπό οι παίχτες, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Και ένας από εσάς, μία από εσάς, ένας τυχερός μαζί με το Plus One του, δηλαδή είναι μια διπλή πρόσκληση, θα έχει την ευκαιρία να παρευρεθεί στο επίσημο τουρνουά, στο επίσημο δείπνο του τουρνουά. Το Σάββατο βράδυ, φαντάζομαι, θα μαζευτούν όλες οι ομάδες με τα μεγάλα τους αστέρια, με τους προμονητές τους κτλ. Στο Old Nicosia Town Hall, έκανες την έρευνα σου που βρίσκεται, ή έχω λάθος?
0: Στο Δημαρχείο μου είπα, κάτω.
1: Α, είναι το παλιό Δημαρχείο.
0: Η έρευνα που έκανα ήταν ρωτήσα λογίδι, enjoy.
1: Και πήρες απάντηση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Σάββατο λοιπόν, 8:30 το βράδυ, 12 του μήνα. Αν θέλετε μαζί με ακόμη ένα άτομο να παραβρεθείτε και να γνωρίσετε από κοντά κάποιους από τους κορυφαίους παίχτες της EuroLeague ή και την αγαπημένη σας ομάδα, αν είσαστε ειδικά Ολυμπιακός ή Άρης, είναι ευκαιρία που δεν θα σας ξαναδοθεί νομίζω στη ζωή σας,
0: ναι.
1: Να βρεθείτε σε έναν τέτοιο event.
0: Και είμαστε και σε επικοινωνία με τους υπευθύνους του τουρνουά, μπορεί να υπάρχουν και άλλες εκπαιξεις σε σχέση με. Θα ενημερωθούμε μετά την εκπομπή.
1: Για να διεκδικήσετε αυτήν τη μία διπλή πρόσκληση, 29.50, θέλουμε όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και την ένδειξη Basket Stars. Basket Stars. Στο 29.50 η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, που θα είμαστε και έτσι 5 μέρες περίπου, 4-5 μέρες πριν από το event. Εμένα η κόρη μου που είναι ελπινή κερδίζει κάτι? Όχι. Όχι.
0: Δυστυχώς.
1: Basket Stars, μπράβο Παναγιώτης, το στείλε σωστά. Κάρτα είναι σωστή. Υπάρχει δεύτερος. Basket Stars, Γιάννης, σωστός. Υπάρχει τρίτος. Έχουμε δώσει Μάρια, πού ήσουν? Ήσουν διακοπές, προφανώς. Δώσαμε 100 προσκλήσεις πέρα μια εβδομάδα.
0: Δεν
1: ξέρω αν θα έχουμε στην πορεία κάποιες άλλες. Πίνει λιγμένα. Όχι. Πίνει λιγμένα.
0: Θα
1: πάει ένα φίλο, Παναγιώτη.
0: Ναι,
1: ναι, Παναγιώτη μου, τελικά ναι. Είχα λάθος πληροφόρηση. Είμαστε μια παρέα και θα πάμε στο παιχνίδι της Ομόνοιας με τη Γιουβέντους στο Τωρίνο. Μία μέρα πριν παίζει Inter Champions League. Υπάρχει κάποια σελίδα που γνωρίζετε για να πιάσουμε εισιτήρια να δούμε το παιχνίδι στο San Siro. Στέλνει και το τηλεφώνο. Φίλε, σελίδες υπάρχουν, αλλά θα αγοράσει το ένα αλώνα. Πολύ ακριβά εισιτήρια. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, ψάξτε το, νομίζω έχει και κόμμο ΑΕΚ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Όχι, του φίλου λέω. Θέλω να ψάξει εσύ, ψάξτε το.
0: Για πότε λέμε.
1: Όταν παίζει η Ομόνοια με τη Γιουβέντους. Τώρα η ημερομηνία είναι Πέμπτη, α πούμε, και παίζει Τετάρτη, Ιντερ.
0: 24 Νοεμβρίου, κόμμα ΑΕΚ. Και ποιο άλλο θέλει να δούμε.
1: Άρα 24 Νοεμβρίου είναι το κόμμα ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και Γιούβε, Ομόνοια.
0: 26.
1: Μάλιστα. Έναν τετράήμερο να πάτε. Να πάτε και τη βόλτα σας εκεί στη λίμνη του Κόμο. Εντάξει, δύσκολο όμως να φαντάζομαι να βρει εισιτήρια. Τώρα η Κόμμα αντιλαμβάνεστε, παίζει πρώτη φορά στην ιστορία της κτλ. Αλλά you never know. Κάτι πεις να πεις?
0: Όχι.
1: Να ακούσουμε αυτόν τότε, αφού δεν σε διακόψα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: από τον χθεσινό διαγωνισμό προβλέψεων Aston Villa Arsenal. Ένας φίλος το βρήκε, ο οποίος μας έγραψε, το έστειλε. Α, τέτοια ώρα. 2 και 28 και 21 δευτερόλεπτα μας έστειλε. Τιτάνα Λουί, ξεκίνησε το τρένο, δώστε ψυχολογία. Πότε παίζουμε ξανά. Ένα πιάμε ένα αριστερό μπάκο, ξανά πάμε με τον παλέμαχο Aston Villa Arsenal score 0-1.
1: Να πάμε με τον παλέμαχο.
0: Θα πάμε με τον παλέμαχο, από ό,τι φαίνεται, η αλήθεια είναι τούτη. Έκανε μια τελευταία απέλπιδα προσπάθεια με τον Μάτσεν. Αλλά και πάλι έφαγε μπόρτα.
1: Μοτορά ο Μάτσεν χτες.
0: Οπότε δεν ξέρω. Ήταν ένας από τους τρεις-τέσσερις βασικούς στόχους. Άλλος ήταν ο Χολ, ο άλλος ήταν ο Μπαλτέ. Πλέον δεν ξέρω τι έμεινε.
1: Είναι ο Μύρ στο Ηρακλή.
0: Κάτι για να πιάσει, απλά για να πιάσει.
1: Το Μύρ.
0: Κάτι να πιάσει, απλά για να πιάσει.
1: Έκλεισαν το Τσουβέλα, είδα σε ένα βιντεάκι που
0: παρέχει. Ο United έκλεισε. Μα τι, ένα επιθετικό όμω, ο Τσουβέλα.
1: Ναι, λέει, ας τον κούνι.
0: Εντάξει, θα δούμε. Υπάρχουν 12 ώρες, λιγότερο από 12 ώρες. Μία τα ξημερώματα κλείνει το παράθυρο το μεταγραφό, να δούμε.
1: Αχ, χτες που... Ήταν να σου πω που σου λέει ότι εξαρτάται και από τότε που σου φέρνει το πρόγραμμα που μιλήσαμε για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Ας πέν, νομίζω ότι θα περάσουμε πολλές ομάδες στις εβδομάδες. Απλά είναι έτοιμη. Είναι εξηλώθηκε, αλλά νομίζω ότι είναι συγχυρισμένη πολλά.
0: Ένα τάπρι, συνηθισμένη. Πλέον είναι μοτίβο που αναλαμβάνει συνέχεια να ξεκινά με τον τρόπο που ξεκινά η Aston Villa και να τα βρίσκει στην πορεία.
1: Πέρσι, νομίζω είναι καλή,
0: πέρσι τέλη του Σεπτέμβρη έβαλε το πρώτο της γκολ. 5-6 μάτς δεν είχε σκοράρει και έβαλε το πρώτο της γκολ τέλος του μήνα.
1: Δεν έκαμε στον target μισούμε ακόμα.
0: Και έκαμε πιάνε το πρωτάθλημα, πιάνε το Europa και τερμάτισε και τι θες, τέταρτη, πέμπτη, πέρσι στον Βίλα. Πρόπερσι ξεκίνησε με γίνει το που τρώει κόμμα στο Newcastle, το 5-1. Και πάλι τερμάτισε τέταρτη, οπότε...
1: Έκαμε εντύπωση ότι δεν έκαμε στον target και μάτς.
0: Ναι. Ούτε με την Brighton έκαμε. Με την
1: Brighton.
0: Αλλά τούτο είναι ένα καλό παράδειγμα. Και με αυτό πάμε σε break. Να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε γρήγορα, βιαστικά ή και αυθαίρετα συμπεράσματα από ένα παιχνίδι ή ακόμα και από δύο παιχνίδια. Είτε αφορούν σε ομάδες σας, σε παίχτες των ομάδων σας, σε προπονητές.
1: Εν τούτον ότι, ας πούμε, π.χ. η Arsenal ή η Aston Villa, που έτσι αντίστροφα, δεν λέω για να πω κάτι για την Arsenal τώρα, πως εγώ εννοώ κάτι άλλο, κάπου άλλο να ευδοθεί κάποιος άλλος με πρόγραμμα, απλά κάποιον μπορεί να κόψει πρόθλημα για Aston Villa, εννοώ σε, ξέρω, σε 4 μήνες, 5 μήνες. Είναι πολλά εντυπωσιακό το πώς τα φέρνει το πρόγραμμα.
0: Και
1: χτίζουν και ο γήπεδον τους, εννοώ και τούτο είναι σημαντικό.
0: Ναι. Και έχοντας αυτόν υπόψη που σας είπα, με βιάζεστε, στείλτε τα μηνύματά σας, πείτε μας, τώρα ενημονιάτες, πολύ πιο φρέσκο το χθεσινό παιχνίδι, παιχνίδια που έγιναν γενικότερα για την πρώτη αγωνιστική, τι είδατε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, αν είσαστε αισιόδοξοι, που προβλέπετε ότι θα τερματίσει η ομάδα σας, θα πιάτε πρωτάθλημα, δεν θα πιάσετε, θα πέσετε κατηγορία, δεν θα πέσετε, στείλτε μας γενικότερα τη σκέψη σας στο 2950 και επιστρέφουμε να τις σχολιάσουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν αδιάλειπτα τις έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας για εντοπισμό των 20 αγνοωμένων μετά το ναυάγιο του επιβατικού πλοίου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προς την Τουρκία. Ως μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ, χαρακτηρίζει ο Βενιαμίν Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία με την Ελλάδα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Υπογραμμίζει ότι αποτελεί συνέχεια της συμμαχίας που επιτεύχθηκε πριν από 10 χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη έχει υποστεί ολοκληρωτική ήττα. Ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια των εχθεσινών απολογισμών της Κύπρου στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πρώτη θέση για τη Φιλίπα Φωτοπούλου στο μήκος και δεύτερη για τον Μιλάν Τρέικοβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια και την Έλενα Κουλιτσένκο στο άλμα εις ύψος.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Σήμερα ο καιρός ήταν αρχικά κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στο νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Να πιστέψαμε, έχασαμε τίποτα, Ελόγιζο μου, όσο να λείπαμε.
1: Δεν μπορώ να χάσουμε.
0: Δεν ξέρω. Πήγε κάτι.
1: Δεν μπορώ να χάσουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, επειδή εντάξει, και μέρα μεταγραφών, μπορεί να γίνει κάτι που να μην το πήραμε είδηση.
1: Α, μπορεί τώρα.
0: Α, είδες. Δεν είσαι έτοιμος.
1: Όπως δεν πήρα την είδηση, είναι Ισπανή, να μου σε κάνει χτες στον μπάσκετ. Αφρικα φουτ. Ένα βήμα τον Παναθηναϊκό Ουναΐ.
0: Oh.
1: Το Αφρικα φουτ.
0: Δεν ξέρω. Αν είναι εμπιστό, αν είναι αξιοπιστό. Δεν ξέρω. Έκλεισε με τα γραφή, είναι η Άστον Βίλα. Είχαμε την κουβέντα της. Πριν 5 λεπτά ανακοίνωσε τον Τέιλορ Χάργουτ Μπέλις.
1: Πάτησε το Ρήνο.
0: Είναι center back. Κάποτε ξεκίνησε ο Σουγόντερ Κίτ στην City με Πεπ. Από πόσο είναι τώρα.
1: Πάτησε το Ρήνο Βολτεμάτε.
0: Ναι, Ιουβέντους, α.
1: Άρα δεν πάει ο
0: Ζέρξης. 24 χρονών.
1: Άρα δεν πάει ο Ζέρξης, Ιουβέντους.
0: Λογικά όχι. Αν και ο Ρωμάδου ψάχνει αρκετές μεταγραφές ακόμη η Juventus, προσπαθεί να κάνει έτσι μια σοβαρή ανανέωση. Βολτεμάτε, εντάξει, πέρσι που ήταν δεύτερο μισό αγκρισμένο, θέλει να φύγει, ήταν περίοδο που δεν έφυγε με το που τέκει ο σεζόν και έμεινε σήμερα τελευταία μέρα των μεταγραφών για να αποχωρήσει. 29.50, πέρα από τα μηνύματά σας, μπορείτε να διεκδικήσετε μία θέση, διπλή θέση, για δύο άτομα, ένας ή μία από εσάς, για να βρεθείτε. Τώρα ζήλε όσο επαναλαμβάνω διαγωνισμό, ζήλεψα εγώ, θέλω και εγώ να είμαι εκεί. Μπορούμε να πάμε εμείς.
1: Θα
0: με κανονίσεις. Αν θέλετε την διάμεση μέρα, 11 και 13 του Σεπτέμβρη είναι το Χανδριώτης με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Άρη Θεσσαλονίκη, Άρη Θεσσαλονίκης, Μακάμπι και Ερυθρού Αστέρα. Στο ρεπόδους, το Σάββατο δηλαδή, θα γίνει το επίσημο δείπνο του τουρνουά. Θα είναι εκεί οι ομάδες και έχετε την δυνατότητα να κερδίσετε μία θέση, διπλή θέση στο τραπέζι. Εκεί. Basket Stars. Basket Stars, η λέξη κλειδί. Ονοματεπώνυμο ηλικία του 29.50 για να διεκδικήσετε την θέση σας. Καλησπέρα, παιδιά. Με 100 προσκλήσεις μπάσκετ και δεν κερδίσαμε. Ένα να πάμε το πράσινο σκουφάκι. Πέρσι η Ομόνια μας ξεκίνησε με ήττα και είδατε τι έγινε. Φέτος έκαμε upgrade με χ και clean sheet. Πάμε να το πάρουμε μεγαλύτερη διαφορά, λέει ο πατέρας του πράσινου σκουφουθκιού, ο πράσινος σκούφος.
1: Πράσινος του σκουφουθκιού.
0: Ναι, ναι. Είδες τι ωραία προσέγγιση. Πιάμε έναν πόντο παραπάνω από ό,τι πέρσι. Και να φάμε ούτε γκολ. Αυτή είναι, αυτό είναι το ποτήρι των μισογεμάτων παγκούς.
1: Μπορεί να είναι ο φίλος που στείλε το να κάνει rotation, να με δέρουμε, να με χαλάσουμε.
0: Α, δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι το αλλά είστε μία μπαλή θέλω να κάνει rotation, να με δέρουμε, να σκέψει ο Μουρμούρκο και να πρασθεί να πάει δει.
0: Ναι.
1: Είχε έρθει μία αντέθηκε με πέρσι. Χτες.
0: Εν το θυμούμε. Όχι, θυμούμε το μήνυμα, θυμούμε ποιος το έστειλε. Λεοντιέ, εσύ ρε φίλε, Λεοντιέ μου. Σκέφτομαι σε ποιο τηλέφωνο μας κανονίσεις ρε φίλε. Ήταν στέλνεις μηνύματα για να κερδίσεις.
1: Νοκάουτ.
0: Ένα κανονιστή, είσαι δυνατός.
1: Πλήγμα στον Παναθηναϊκό, κατάγμα.
0: Ποιος?
1: Ο Χέις Ντέιβις έξω για 6 εβδομάδες.
0: 6 εβδομάδες, α.
1: 6 εβδομάδες ο Χέις Ντέιβις. 6 εβδομάδες ο Νάν είναι.
0: Εντάξει, με τον νέο χρόνο. Νέο χρόνο.
1: Δηλαδή να σου κάνει κάποιο πατέρ.
0: Δεν ξέρω, αλλά αφού ρε φίλε, Euroleague. Και αν νοικιάζει Euroleague, πως Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νιόβριο. Ο Μιτσάρας από το παλαιό Φάληρο μου ανέφερε ότι ο Γιάρεμτσου κατεβαίνει Κύπρον υπό μορφή δανεισμού. Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι άλλο, μην με πιέζετε. Φίλε, πέμα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Είναι η ΑΕΛ, πέμα, τα ξέρουμε. Και ποιος είναι ο Μιτσάρας από το παλαιό Φάληρο.
1: Να, τούτο είναι και ο εύστο χαιρετισμό πρέπει.
0: Μπαρσελόνα Champions League φέτος. Έλα, αρκέψαμε. Μπήκε ο Σεπτέμβρη, μπήκε το φθινόπωρο. Ντράξιζαμε, ρε παιδιά. Put the ball down.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ο πάει, Real.
0: Το Champions League, ουλά.
1: Real, δεν μπορεί, λαός, Real.
0: Real, λαός που θα προαθήνω.
1: Real, λαός, ουλά.
0: Εντάξει, νομίζω διαβάζοντας, ακούγοντας μάλλον μηνύματα που διάζω ο Παλίκο και κάποιους ακροατές τώρα μου έβγαιναν χθες πηγαίνοντας και εγώ για μετάδοση το βράδυ. Υπήρχε η κατηγορία των ομονιατών που μουρμουρούσαν για το ρωτήσω. Μιλάμε τώρα πριν το παιχνίδι. Υπήρχε η μερίδα των φίλων της Ομονίας που έλεγαν ότι θα έπρεπε, αλλά οκ, ενώ ο Μπέρκ ξέρει. Και εντάξει, μια μερίδα που μετά πλέον το παιχνίδι έβαλε με τον Μπέρκ. Φαντάζομαι είναι ήδη που αποθέωναν τον Μπέρκ τρεις μέρες πριν. Εντάξει, εμένα γενικά μου αρέσει το πράγμα. Ξέχασα που την πρώτη αγωνιστική η τοξικότητα, οι φωνές, η μουρμούρα για παίχτες, για προπονητές, για τη διαιτησία κτλ. Οκ, τα μάθαμε, τα ξέραμε, τα περιμένα. Απλά πιο κάθε χρόνο λέω ότι μου αρέσουν, αλλά οκ. Τώρα εντζελάζει κάτι. Έγινε ό,τι έγινε. Έκανε το rotation τον Μπέρκ. Θα μπορούσε να κερδίσει και με αυτούς που έπαιξαν. Και θα γίνονταν η κουβέντα σήμερα. Θα μπορούσε φυσικά και να χάσει. Πια ραδί που και πρέπει να το πούμε, επειδή στεκόμαστε στους δύο χαμένους βαθμούς της Ομόνοιας, η ραδί που έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα μπορούσε και να κερδίσει, μάλιστα. Έστω και αν ο Κάστο τέλος fair play είπε ένα άνθρωπο ότι θα μπορούσε να κερδίσει η Ομόνοια κτλ.
1: Θα έπρεπε
0: να κερδίσει η Ομόνοια. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι με την εμφάνιση της το άξιζε λίγο σχετικό, αλλά ακόμα και το δεύτερο ημίχρονο που μπήκαν κάποιοι πιο βασικοί, και ανέβασε λίγο στροφές κτλ. Πα στα τελειώματα εκεί στην τελική προσπάθεια, κάτι δεν τη έβγαινε χθες της Ομόνοιας. Εν το άχος, μετέγγειλε ο χρόνος και με επιπλέον πίεση, ή έχασαν την αίσθηση του χρόνου όπως την έχασα και εγώ, και ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Είπα αυτό, μην είπα για να μην πιάσουμε έναν τα μηνύματα για αυτούς που είτε κρίνουν, κατακρίνουν, είτε υποστηρίζουν Μπερκ. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια, ο καθένας έχει τον τρόπο που κάνει κριτική ή δεν κάνει κριτική. Που στηρίζει ανεφόρον τον Μπέρκ ή οποιονδήποτε Μπέρκ, τον προπονητή της ομάδας του, αλλά ακόμη και αυτοί μου κάνουν κριτική. Πιστεύω κάποιος που έκανε κριτική είναι χτες του Μπέρκ, θέλει να φύγει ο Μπέρκ, αλλά αφήστε τον κάθε να έχει την άποψή του και μην μπαίνει στη διαδικασία το να τσακώνεστε, να προσπαθεί να αλλάξει ένα συνομή του άλλου, που πόσες φορές συμβαίνει δηλαδή. Αλλάξουν στην.
1: Τούτο είναι να λέω ότι αν παρατηρείτε ότι με κάποιον διαφωνείτε, κλείστε συζήτηση. Αφού είναι τρόπο να τα βρείτε. Αν συζητά πολύ ωραία, είναι.
0: Και ειδικά όταν πρόκειται για έναν προπονητή όπως τον Μπέρκ, που αφήνω έξω τις επιτυχίες του ανθρώπου, ειδικά όταν πρόκειται για έναν προπονητή που είναι τόσα πολλά χρόνια στην Κύπρο και θεωρώ τον μάθαμε να παίξω και ένα καλτά, την νοοτροπία του, τη φιλοσοφία του. Αν και το σχολιάσαμε και πέρσι με κάποιες μικρές διαφορές σε σχέση με τον Μπέρκ που πρωτογνωρίσαμε, αλλά για κάποιους είναι κολλήματα, για κάποιους είναι φιλοσοφία, για κάποιους είναι ιδιορυθμίες, ιδιοτροπίες, τούτος είναι ο Μπέρκ. Ναι. Τόσα χρόνια δεν τον συνηθίσετε, τόσα χρόνια δεν τον αποδεχτήκετε. Μιλώ για τους ομονιάτες και με τα καλά του, που είναι πολύ περισσότερα, και με τα κακά του. Δεν έχει προμονητή στον κόσμο, πώς μόνο καλά. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Οπότε αυτόν. Κανείς δεν είναι τέλειος, ουδής αλάνθαστος, ούτε ο Μπέρκ. Το πακέτο του Μπέρκ περιλαμβάνει και αυτά τα πράγματα μέσα. Αποδεχτείτε τα και συνεχίζουμε πάντα παρακάτω.
1: Ουδής αφάρτος που βγαίνει αν δεν.
0: Αφήστε τον Μπέρκ ήσυχον, 542 και νούμερο 2. Τι έκπληξη εχθές ο Τσιτσιπάς?
1: Ματσάρα, απάντηση και έκαμε σοου. Αφού για σένα που το έφερα, δεν θα μου το φέρεις. Δεν θα σου το φέρα.
0: Θέλει.
1: Έφερα τρία, έφερα σου και σε ένα σοκολάτα. Γιατί κάνεις έτσι τώρα? Ήταν μετά, αφού ήθελες πριν.
0: Εντάξει.
1: Να φάω λίγο βιολάρις. Τώρα, φταίω εγώ τώρα?
0: Όχι ρε φίλε, όχι. Έφταεις. Αν μου τα μετέφερες σωστά νωρίτερα.
1: Λίγο πως σωστά.
0: Εντάξει, είναι αυτό, αυτό.
1: Δεν έχω κάτι ακρύψει.
0: Εντάξει. Λούι, μόλις επέστρεψα από το θέατρο των ονείρων show. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλουμε left back και center forward για να το σηκώσουμε. Λέει 195.
1: Είμαι δίπλα σου, θα σε στηρίξω όλον τον δρόμο, αλλά δεν το πιστεύω. Δυστυχώς.
0: Για ξαμπάει να φέρεις τώρα Νούνο Μέντε, Τσιχάρη Κέινε, κάνεις πρωτάθλημα. Εξαρτάται τι left back και τι επιθετικό.
1: Χαίρομαι πολύ, χαρά λάμπους.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενώ τελευταία μέρα μεταγραφών, εντάξει.

0: Τον Νούνο Μέντες.
1: Νούνο Μέντες.
2: Ναι, να μου να δει. Εκτός που να σου πει τα γέννη πρώτη φορά.
1: Ναι, ναι.
2: Να μου να σου πει σοβαρό μιλό, ρε.
1: Να το κλείσει την πρώτη φορά. Ναι, να μην σε φάρσα. Ναι, το κλείσω και τώρα ξαπιάνει αυτή. Βάλει κάποιον άλλο να πιάει, ρε. Απάντητα του συνόντο ο Περάρτα. Θέλει τον Νούνο Μέντες.
2: Δεν που τα του
1: ζει. Έφυλε 100.
2: Ναι. Τι να έχει.
1: Όχι, μην
2: πω. Δεν θα το δω σβηστά εγώ.
1: Τα 100, ναι, καλά, ναι. Εντάξει.
2: Με νομέντες, με τζινά που πιάμε, να του δω 200 του νομέντες.
1: Ναι.
2: Με τζιού που πιάμε, τζιού πρόβλημα που έχουμε στο.
1: 100 είναι να δώσει. 100 είναι να δώσει. Να δώσει.
2: Είσαι με ρεφόν του Μπεράρτα. Δεν τζινά κουμαντάρι πάλι. Να του πιέγα.
1: Πάμε ρε φίλε του. Δεν τα σκάρτα. Όχι τα σκάρτα.
2: 120
1: είναι. Ενώ παίχτες είτε οι οποίοι δεν ήταν πρώτοι οι επιλογή στις ομάδες τους, είτε είναι πρώτοι επιλογή σε ομάδες χαμηλότερο επίπεδου και στόχων τέλος πάντων, δεν κατάφερες να τους κλείσεις. Να σου δω τώρα η Real, η Bayer, η Paris, τους βασικούς του. Αυτοί είμαστε, δεν αλλάζουμε και πέρσι έτσι καιρών τα ίδια ελάλες ακριβώς θέμας. Μα τι είχε να κάνει.
0: Με το τύρο,
1: ναι, κάθε χρόνο τα ίδια λέω για άλλες ομάδες. Απλά για κάποιο λόγο για την Ομόνια είναι λίγο πιο έντονα πάντα τα συναισθήματα. Είτε της αποθέωσης, είτε της απογοήτευσης. Μετά τη διαφωνία που ακούστηκε στον αέρα και κάνω εικόνα τη Μαριβάς με κατεβασμένα μούτρα, να την ρωτάω Λουίς τι έχεις και να τα απαντάει θεωμένη τίποτε. Ήταν, φίλε, μπράβο, 507.
2: Βέθηκε ανάς, πριν να μου γίνει έντια με κοφτά μουρμουρά. Ήταν έξω, τσελαλή, θέλω σοκολάτα. Και δηλαδή σε πέταχτω στο περίπτερο και μου να χώσουμε κάποιον. Και άντε δηλαδή, ποιο είναι το πιο πιθανό θύμα που μπορούμε να... Θύμα ή θύμα.
1: Ναι. Και ακουστήκε ένα όνομα, μην το αναφέρεις το όνομα το όνομα στον αέρα. Ακουστήκε.
2: Είπα.
1: Όχι, είναι είπες.
2: Όχι ρε, το θύμα δεν λέμε το ότι είναι το θύμα.
1: Ναι ρε παιδί μου,
2: εκμεταλλευτούμε για συγκεκριμένη ανάγκη. Λέει την πρόταση, τηλεφωνά στο...
1: Στο υποψήφιο θύμα.
2: Άντε στο υποψήφιο θύμα ήρθα. Άρα, δεν μπορεί να τον στείλει, αφού ήρθε. Και λέει, α, για να σου βρω μια σελίδα που έχει dot cakes.
1: Μάλιστα.
2: Που viral στην Αμερική.
1: Μάλιστα.
2: Α, παραγγείλω dot cakes. Δηλαδή, να δοκιμάσουμε εντό. Και παραγγείλω dot cakes. Και στείλε μια τζέλα και παραγγείλω dot cakes. Το ένα σοκολάτο να. Τι τρετά, τζέλα, μου έλα.
1: Άκουσα τα υπόλοιπα.
2: Τι ότι είσαι αφεντικό σου, όχι είναι δικό. Μα έχω και συνομιλία.
1: Φίλε, εντάξει. Πρέπει να ξέρει πού πρέπει να κάνει δυο βήματα πίσω.
2: Επειδή θέλω τώρα στις μέρες μάτσις τρέμ, πήγαν μόνα τους και ο σιώ μόνο δύο γήματα πίσω κάνουν. Περάζει τον στάδιο μέρος άλλος. Δεν θα έχουμε καλή χρονιά φέτος μη γίνω έτσι. Νομίζω να υιοθετήσω τον τακτική φέτος.
1: Ποιαν.
2: Του να κλαίω.
1: Ναι, αφού την προηγούμενη χρόνια σορκή κάτι.
2: Με το κατάρτι ψηλά τη σημαία στα ουράνια, είναι εντύπωση.
1: Χαιρετούμε τον Χρήστο μου. 10.000 εισιτήρια η Ομόνια. Έκανε πριν λίγο μια. 10.000 εισιτήρια διαρκεία, συγγνώμη.
2: Και 8.500 έκαμε το ΑΒΕΛ.
1: 8.500 εισιτήρια διαρκεία. Χιλιάδες διαρκεία.
2: Ναι,
1: 8.500. Όχι, συγγνώμη, όχι. Κάτι άλλο θέλει να γράψουμε. Όχι. Σχολιάστε τον Απόλλο να φαίνεται γεμάτο ρόστερ με ποιότητα. Κοιτάξτε, άμα παρουσίαζε έναν καλό. Ούτε φοβερόν, ούτε έναν καλό πρόσωπο σε ένα παιχνίδι που έλειπε. Ο καλύτερος του αμυντικός. Ο καλύτερος του παίχτης στην επιθετική γραμμή. Και ο καλύτερος μέσος. Και ο δεύτερος καλύτερος μέσος, Γιούμπιτς Βάισμπεκ, με αυτήν τη σειρά του βάλω προσωπικά. Και είχε την εικόνα που είχε. Επιβεβαιώνει σε έναν βαθμό αυτόν την ποιότητα, την είδαμε από πέρσι και σε έναν βαθμό τέλος πάντων και το καλοκαίρι. Αλλά και το βάθος το επιβεβαιώνει. Παρεπτόντως κυκλοφόρησαν στις τελευταίες ώρες, αν και από χθες ακούγονταν, ότι απέρριψε ο Απόλλωνας πρόταση για τον Μαλεκίδη. Και αν θέλω να συνδυάσουμε λίγο με τον Νικόλα Παναγιώτη, διαφορετικές περιπτώσεις όμως. Ο Μαλεκίδης με τον Νικόλα. Είναι και οι δύο σημαντικοί παίχτες για τις ομάδες τους. Απλά το μου λέγαμε χθες για τον Νικόλα τον Παναγιώτη, ένα παιδί το οποίο πότε ήρθε στην Ομόνια, το 20. Από την ανόρθωση που δεν τον υπολόγιζαν και κατάφερε παρά το ότι όλα αυτά τα χρόνια είχαν και καλούς αμυντικούς καλούς ξένους εννοώ κατάφερε να κερδίσει το δικαίωμα να πάρει ευκαιρίες και από ένα σημείο και μετά εδώ και χρόνια να καθιερωθεί να έχει μια σταθερά καλή παρουσία χωρίς κατά ένα όψη μου να εξαργυρώνεται αυτόν και με έναν καλό συμβόλαιο.
2: Η Χαλ συμφώνησε με Ολυμπιακό και αγοράζει η Μουζακίτη με 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: 15, α.

0: Ξέρω ποιο έγραψα, απλά
1: ήθελα. Ναι. Τι έλεγα?
0: Για τον Νικόλα, αν και τον
1: Ιησούς. Ναι. Θα μπορούσε. Θα έπρεπε ο Νικόλας να έχει ένα καλύτερο συμβόλαιο. Αν με ρωτάς σε σχέση με το πόσο σημαντικός παίχτης είναι, μια βασική μονάδα. Αυτό είναι το καλύτερο συμβόλαιο, το βρίσκεται από το εξωτερικό. Οπότε θεωρώ λίγο άδικο, γιατί θα ήταν λίγο άδικο προς τον ποδοσφαιριστή να έρθει η Ομόνοια να του πει: όχι, θα πάει. Ενώ τα τελευταία χρόνια και φέτος, έναντι ποσών φυσικά που ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις της, άφησαν ξένους ποδοσφαιριστές να φύγουν. Οπότε ένα δικό της παιδί που βοήθησε, βοηθήθηκε και ο Νικόλας, να βοηθήσει την Ομόνοια, θεωρώ ήταν σωστό και δίκαιο απέναντι στον Νικόλαν να του δοθεί ευκαιρία να δοκιμαστεί σε ένα πιο ψηλό επίπεδο, σε ένα πράγμα του εξωτερικού. Τώρα ο Μαλεκίδης θεωρώ τον τελευταίο ένα χρόνο, δύο, ανάμιση, κάπως έτσι έχω στο μυαλό μου, έγινε τόσο σημαντικός για τον Απόλλωνα όσο ξέρω ο Νικόλας για την Ομόνοια, περίπου. Φυσικά χωρίς να ξέρω και λεπτομέρειες για τα χρήματα, αλήθεια είναι, τι λεφτά έδωσα στον Απόλλωνα, αλλά πολύ περισσότερο στον Απόλλωνα, επειδή το συμβόλαιο του Μαλεκίδη από Ρουμανία ήταν καλό συμβόλαιο, δεν ξέρω τα λεφτά του Απόλλωνα, διαφορετικές περιπτώσεις μεν, αλλά είναι και έναν, είναι δύο παραδείγματα που άμα δουλεύεις σκληρά, ναι, κάποια στιγμή θα έρθει και επιβράβευση. Που μπορεί να μην είναι μια μεταγραφή στο εξωτερικό, μπορεί να είναι καλύτερο συμβόλαιο από την ομάδα σου ή κάποια άλλη ομάδα της Κύπρου. Ο Μπαγκασέτας θα έρθει τελικά. Δύσκολο να το βλέπω Μπαγκασέτα. Δεν Μπαγκασέτα πλέον με τον Μπράουερς. Μπράουερς είναι. Ναι, και οι δύο. Και ο Τανάσης και ο Μπράουερς έρχονται να αντικαστήσουν ουσιαστικά Άιτιν και Κούσουλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει θέση. Αν είναι καλός παίχτης, αχωρεί και τα λοιπά. Και μισολογικά. Αλλά και στον κατάλογο Α θέση για τον Μπαγκασέτα. Τι να σου πω. Ο Χριστό μου για τον Αγκούσο υπάρχει μια διαφορά. Που ούτε την αξία του μειώνω, ούτε την προσφορά του μειώνω. Πολύ παραπάνω χρόνια στην Ομόνοια από ότι ο Νικόλας. Υπάρχει μια διαφορά. Νικόλα, συγγνώμη, πώς το λες, Μαλεκίδη και Κούσουλου. Ο Κούσουλος ήταν η τελευταία επιλογή τα τελευταία δύο χρόνια στη θέση που παίζει. Ο Μαλεκίδης είναι βασικός αντικατάστατος. Άρα άλλο να αρκετά σου ζητά μια ομάδα όπως έγινε καλή ώρα και φυσικά με Κούσουλον. Παρεπτόντως έκλεισε, φεύγει, πετά δύο χρόνια έκλεισε η μεταγραφή του. Άλλο να σου ζητά τον τέταρτο σου τελευταίο παίχτη και άλλο να σου ζητά ένα βασικό. Νομίζω δεν έχουν σχέση οι δύο περιπτώσεις.
0: Όπως είχε γίνει και με το Σατσάντο πέρσι με το Αποέλ που είναι στον Πανετολικό. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή, τζάμι.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Μα πώς ήταν να εξελιχθεί ο Μαλεκίδης με Σοφρόνιν επειδή ο Παναγιώτο εξελίχθηκε με Μπέρκ. Δυστυχώς, ένας ποδοσφαιριστής, όσον ταλέντον και να είναι, όσο σκληρά και να δουλεύει, πρέπει να τον εμπνεύσουν και λίγο συνθήκες στην ομάδα του. Και το κεφάλαιο προπονητής συνήθως είναι το πιο σημαντικό για την εξέλιξη ενός παίχτη. Κύριε, έκλεισε που ότι ο Κάστανος. Όχι, είναι στην ομάδα του ο Κάστανος.
0: Νομίζω υπολογίζουν.
1: Ναι, έπαιξε κιόλας, ήταν και βασικός νομίζω. Τούτο δεν σημαίνει ότι έκλεισε οριστικά η πόρτα για οποιαδήποτε ομάδα για τον Καστανό, αλλά από τη στιγμή που παίζει, το θεωρώ είναι δύσκολο. Η Ομόνοια θα φέρει και κεντρικών αμυντικών. Όμως, συζητάμε λίγο το πρωί στο podcast με τον Λούι, φεύγοντας από το ρόστερ ένας Κύπριος ποδοσφαιριστής, ο Νικόλας στην προηγούμενη περίπτωση, Δεν αδειάζει θέση κατάλογον Α για να φέρει κάποιον αντικαταστάτη του. Οπότε, είτε διώχνει κάποιον άλλον, διαγράφει κάποιον άλλον για να φέρει έμπειρον παίχτη κατάλογου Α, είτε πάει σε κατάλογο Β. Που θεωρώ μοιάζει να είναι πιο πιθανή αυτή τη στιγμή η δεύτερη επιλογή, η δεύτερο σενάριο. Να βρει έναν παίχτη κατάλογο Β.
0: Ανεξεταστείω ο Ελμαέστρο, μηδέν πλάνο στο γήπεδο, παίχτε σε λάθο θέσει αλλά και στην δεκάδα. Έχουμε πλήρη εικόνα για τους παίχτες μας, ευτυχώς λόγω του εμπάρκο. Ο Μπέρκστρομ Τάντι δεν είναι παίχτες εντεκάδας, ο Αμπακί είναι καθαρός αμυντικός μέσα στο όχι Winger. Το καλύτερο μας Winger είναι ο Κις και τον βάζει αλλαγή σε ανά από την πλευρά. Ο Σεργίου είναι βασικότατος αλλά μένει πάγκο. Ο Βανίφ σέρνεται στο γήπεδο αλλά μένει και βγαίνει ο Αμπακί. Ο Ντιόν παίζει 90 λεπτά στο κέντρο, απίστευτα πράγματα λέει 9-22.
1: Το Μπέμπρι.
0: Ναι.
1: Ενώ, οκ. Okay. Όχι, το μήνυμα, το γενικό είναι το σχόλιο. Ανεξαρτήτως τον μαέστρο, το δέχομαι για ένα παιχνίδι μόνο.
0: Εχθές πάνε συναντήσεις, στο podcast είπαμε μετά
1: σήμερα. Δεν ξέρω πότε το γράψαμε. Πάμε μισόν εχθές που το γράψαμε το podcast.
0: Πρόταση στην
1: Μονακό. Ό,τι ήταν ανεξαρτήτως τον μαέστρο, γενικότερα η ανόρθωση, πήραν κάτω του μετρίου, κάτω της βάσης μάλλον βαθμών. Αυτό είναι δεδομένο. Οκ, μετά το παιχνίδι μπορούμε να πούμε πολλά. Αλλά σε τι βοηθά να σχολιάζουμε και να υπογραμμίζουμε τα ρώτια ο Μπέκστομ και ο Τάντι είναι της εντεκάδας. Τούτους έχουμε. Με τούτους να πορευτούμε. Τώρα στην πορεία υπάρχουν κάποιοι Κύπροι οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν να δώσουν κάποιες λύσεις που δεν περιμένουμε τώρα. Άλλη συζήτηση. Αλλά τούτους έχουμε.
0: Θυμάσαι που σας έδωσα για τον Λαμίν Καμαρά της Μονακό.
1: Για ποιον?
0: Το χαφ της Μονακό, τον Λαμίν Καμαρά.
1: Ναι.
0: 45 εκατομμύρια πρόσφερε η Chelsea για να αποκτήσει.
1: 45, α.
0: Και δεν έχετε Μονακό, θέλει πιο πολύ.
1: Ρε φίλε, ναι. Μανί, Μονακό, ρε. Μήπως ο Κολυμπαλή πάει Ρωσία, νομόνιο λαός Ευρώπα. Ας πούμε, αφιό ο Κολυμπαλή που παίρνει και καλά λεφτά συν αδειάζει θέση, θα πάει να πιάσει ένα πρωτοκλασσά τον αμυντικό. Που ένιωσε να κάνει ότι φεύγει ο Νικόλα, άρα θέλω κανέναν καλό, φέρε ένα μέτριο να καλύψουν το κοινό, αλλά φεύγει ο Κολυμπαλή και θέλω παιχταρά. Έχει να κάνει με θέση το ξένο. Των κοινοτικών. Άρα θα ήταν πιο εύκολο κατά κάποιον τρόπο να κινηθεί ο Μόνε να βρει έναν παίχτη καταλόγου Α για να καλύψει τον κενό τον Κουλυμπαλή παρά καταλόγου Β για την θέση του Νικόλα. Βασικά διώχνει τον Τουμπάντζο Βιόλα μου. Άποψή μου, θέλουμε καταλόγου Β, άκρη επίθεση, σύστρα. Και εντάξει, μα ο Τουμπάντζο ούτω ή άλλω είναι εκεί υποψήφιο να φύγει με αυτού που υπολογίζει να φέρει η Ομονία. Συζητάμε τώρα κάποιον άλλο εκτό από τον Τουμπάντζο. Και επίσης κάτι που σχολιάσαμε πριν στο Ρόστερ, αν είχα την ευκαιρία, αν ήμουν ο Μπέρκ, αν ήμουν ο Σίμος, αν ήμουν κάποιος, ρωτούσαμε, θέλουμε έναν παίχτη. Έναν παίχτη μπορούμε να φέρουμε. Πού να φέρουμε, λέει, χωρίς δεύτερη συζήτηση, ξεκάθαρα έναν εξτρέμ. Επειδή υπάρχουν πολλά αν για Μαγιαμπέλα και Μοντούνορ, καλή του ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να ανεβάσουν δέστον 3, 4, 5, 7 σκαλιά την απόδοσή του για να νιώθει ένα ομονιάτη ότι είμαι καλυμμένο με τα άκρα μου. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο σοβαρή υποβάθμιση στο ρόστερ τη Ομόνοια τα άκρα με βάση όχι την αξία των παιχτών, την απόδοσή του μέχρι τώρα.
0: Δώστε.
1: Το δίνω.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτου. Οριστική συμφωνία της Ομόνοιας με την Κηφισιά για την παραχώρηση του Γιάννη Κουσούλου. Ο διεθνής μέσος μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Νικόλας Παναγιώτου για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί μεταγραφή του στην Ουτρέχτη. Η Ομόνοια θα πάρει περίπου 700.000 ευρώ ενώ ο ίδιος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται μεταγραφές των Brouwers και Τανάσε. Στους πράσινους απομένει η ανακοίνωσή τους. Ξεπέρασαν τις 10.000 εισιτήρια διαρκείας. Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και ΑΕΚ θα αρχίσει στις 7 αντί στις 8 που ήταν αρχικά ορισμένο. Στη σημερινή αστυνομική σύσκεψη αυτού του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι αιτήθηκαν να μην υπάρξει παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ υπό τον φόβο επεισοδίων. Η τελική απόφαση ανήκει στην αστυνομία και στην εκτελεστική επιτροπή της ΚΟΠ. Επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, αξιολογείται η κατάσταση των Αμίν και Πηλέα. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες ανάμεσα σε ΚΟΑ, Αρχεία Διοδότησης Σταδίων και ΚΟΠ σε σχέση με το θέμα διοδότησης των ΓΑΣΥΠ Αντώνης Παπαδόπουλος, Αμόχωστος, Στέλιος Κυριακίδης και το γήπεδο στην Περιστερώνα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Sport FM, ο ΚΟΑ έχει στείλει επιστολή στα σωματεία και τους ιδιοκτήρες των σταδίων με την οποία ζητά την δέσμευσή τους σε σχέση με τις αναβαθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, έτσι ώστε να καλύπτει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Εφόσον προχωρήσουν στην δέσμευση αυτή, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να εκδοθεί άδεια για τα γήπεδα με ζητούμενο να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες αναβάθμισης μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Γίνεται προσπάθεια οικονομικής υπέρβασης για να αποκτήσουμε ακόμη ένα επιθετικό, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης. Οι τραυματισμοί των Γκομίση και Τσατάκοβιτς αποτελούν τεράστιο πλήγμα για μας. Είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα θα σηκώσει κεφάλι. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, όμως η εικόνα μας είναι ενθαρρυντική, σημείωσε. Απαιτούμε από την ΚΟΠ να τιμωρηθεί ο Κωνσταντίνος Φελλάς. Έχουμε ζητήσει να εξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΛ, είπε ο εκπρόσωπος των Γαλαζοκυτρίνων. Ο Ιωάννης Χριστοδούλου θα διευθύνει την αναμέτρηση του Super Cup που θα γίνει την Πέμπτη ανάμεσα στην Ομόνια και την Πάφο στο στάδιο Αλφαμέγα. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ανδρέας Τεχράνη. Ήμασταν η ομάδα που ήταν η πιο κοντά στη νίκη. Θεωρούμε ότι έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική και επιδίωξή μας είναι να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ανέφερε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Ανοιχτό παραμένει το θέμα ενίσχυσης. Πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χαραλάμπους, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες. Αμφίβολη εν όψη Ομόνιας η Νίκολιτς και Λαλάτσι. Δεν υπολογίζονται Πανάλβες και Λουκουμπάρ. Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση στο ΑΠΟΕΛ που θα εντάξει στο ρόστερ του τους Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ εφόσον αρθεί το εμπάρκο μεταγραφών. Ο Ντάλσιο θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και θα απουσιάζει σε αυτό με την ανόρθωση. Αμφίβολος είναι ο Βρόντις και επίσημα δανεικός στην Κράσαβα ο Ανδρέας Χριστοδούλου. Σε προχωρημένες επαφές με τον 21χρονο αριστερό μπακ Junior Link που ανήκει στην Βενέτσια βρίσκεται η Πάφος, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ενώ ψιωμόνιας επιστρέφει ο Μπρούνο εκτός λόγω τιμωρίας Σαπίντο και Κορέα. Μοναδικό ζητούμενο η βελτίωση στην ανόρθωση. Από MRI θα περάσει ο Φουρτάδο λόγω ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει. Αμφίβολος παραμένει ενώ ψιωμόνιας ο Τόσιτς, δεν υπολογίζεται ο Φανίφ. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν όψη ανόρθωσης. Η Βάισμπεκ, Μπράντον, Τόμας, Λιούμπιτς και Μπράουν ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κβίντα. Την απόκτηση του Νιγηριανού μέσου Κελέτσι Νουακάλι ανακοίνωσε η Ομόνια 24 Μαΐου. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Ποντικό.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με την ΧΑΛ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αζεντίνου Νάι. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Έντσο Φερνάντες είναι η Manchester City, καθώς προέκυψε συμφωνία με την Chelsea κοντά στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στις 6 για το κύπελλο Ελλάδας, Βόλος Καλαμάτα, για την φάση των 32 του Κόπα Ιταλία, στις 7 Πάρμα Κρεμονέζε και στις 10 Τωρίνο Μόντσα. Κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου υπέστη ο Νάιντζελ Χέις Ντέιβις και θα λείψει περίπου 6 εβδομάδες από τις υποχρεώσεις του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Biden και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
12: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Κεργές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Άκουσα καλά, 160 εκατομμύρια ο Έντζο. Τι καπνό φουμάρουν εκεί στη City.
1: Ποιος? Α, ο Γιώργος. Ο Γιώργο, welcome. How have you been?
0: Άλλοι νικητές.
1: Εντάξει, ακόμη δεν έχει κλείσει η μεταγραφή. Θα μάθουν τις επόμενες ώρες.
0: Μεγάλη σε διάρκεια νίκη.
1: Συγγνώμη.
0: Μεγάλη σε διάρκεια νίκη. Άμα μπες διάρκεια νομίζεις περνούν 4 ώρες.
1: Τι νίκη, να κατάλαβα.
0: Συγχαρητήρια για την νίκη.
1: Α, νομίζω για το μεγάλη διάρκεια. Ναι, θα μάθουμε. Θα μάθουμε σήμερα. Θεωρώ θα κλείσει, ειδικά για αυτά τα ποσά που συζητάμε. Αλλά να πω κάτι στο Γιώργο και κάθε οπαδόν της Arsenal και κάθε οπαδόν της United, που μπορεί να μην τους αρέσει που ακούγουν έκλεισε η Chelsea, η Tottenham, η City 100 τον έναν, 120 τον άλλον, 140 τον άλλον, σε αντίθεση με την Arsenal και την United, είναι ομάδες, ειδικά Chelsea και Tottenham, αλλά και η City, οι οποίες ξέρουν και να πουλούν ποδοσφαιριστές στην τιμή που πρέπει, καμιά φορά και υπεραξίες, οπότε δημιουργούν και συνθήκες, τα έσοδα δηλαδή, για να μπορούν να τα ξοδέψουν. Εγώ τους βγάλω το καπέλο. Θυμάμαι τώρα ακριβώς ποσά, αλλά μπορεί να είναι και πρώτη, για την τελευταία πενταετία, μπορεί και η Arsenal με βάση το net, πόσα ξοδεύει και πόσα έσοδα έχει από μεταγραφές, να είναι η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο, πώς το λες, net spending. Αν δεν είναι άσχημα η Chelsea, αλλά είναι πολλά κοντά. Πολλά κοντά. Ας πούμε η City φέτος, χωρίς να με τον Έντζο, yeah, έχει δώσει πάνω στα 300 εκατομμύρια, 320-330, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, σε μεταγραφές. Πες ότι είναι 340-350. Εμπιόλια που τα λεφτά που πήρε, που παίχτες πούλησε.
0: Okay,
1: απλά δεν το συνειδητοποιούμε, δεν το έχουν υπόψη μας. Πιάνε 350 εκατομμύρια παίχτες πούλησε μόνο φέτος. Η City, δεν μιλάμε για παίχτες τύπου Ρόντρι που είναι βασικός τέλεχος. Πούλησε 90 ανεξάρτητα πώς το έκαμε με τη τρίκ το έκαμε. 90 εκατομμύρια ο Σάβιο, 60 εκατομμύρια τον Μαρμούς, 50 εκατομμύρια τον Πορτάρι, 60 εκατομμύρια τον Νίκο Γκονζάλες. Ναι. Ακόμα και παίχτες που δεν υπολογίζουν, ξέρω, Ακάντζιο, Άκη και τα λοιπά, πουλάνε τους 10, 15, 20 εκατομμύρια. Οπότε, από τη στιγμή που βρίσκουν τρόπον να πουλούν ποδοσφαιριστές, έχουν και τα χρήματα για να ξοδέψουν. Και όση ώρα μιλούσα, είμαι γνωστός multitasker.
0: Ναι, εμπρέσμη.
1: Εμπρέσμη. Το λοιπόν, τελευταία πενταετία transfer activity of the last 5 years. Είναι το συμπλήν ανάλογα με το τι αγοράζουν, τι πουλούν οι ομάδες τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι πρώτη Chelsea, είναι πρώτη Chelsea με 866 εκατομμύρια ευρώ και είναι μετά η Arsenal με 824.
0: Σε αγορές του τα?
1: Όχι. Ναι, οι αγορές πλην τις πωλήσεις. Και μιλούμε τώρα για τη Chelsea που εξόδεψε, όχι μπορεί, πρέπει να εξόδεψε 3 δισεκατομμύρια ας πούμε, σε μεταγραφές, αλλά την ίδια ώρα είναι 2,2, ας πούμε, τα λέω λίγο χοντρά, έχει 2,2 billions σε πωλήσεις. Και μετά ποιες ακολουθούν? Και μετά ακολουθεί η Tottenham, σχεδόν τα ίδια λεφτά. Δηλαδή, ένα εκατομμύριο έχουν διαφορά. Ούτε ένα εκατομμύριο. 200.000 η διαφορά, εντυπωσιακό. Της Arsenal με την Tottenham, 804 με 805. Πού είναι οι άλλες? Η City, United. Η Liverpool είναι στα 630. Δεν είναι βρίσκω η City. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε θέλω να πω όμως. Αυτό. (Κι) 29.50 θυμίζω μπορείτε να στείλετε την ένδειξη Basket Stars. Basket Stars, αστέρια δηλαδή του μπάσκετ, μαζί με όνομα και επίθετον και ίσως να κερδίσετε μία θέση συν άλλη μία. Διπλή πρόσκληση. Αυτό που θα κερδίσει μπορεί να πάρει ακόμη ένα άτομο στο επίσημο δείπνο των τεσσάρων ομάδων που θα λάβουν μέρος στο χανδριό της. Το τουρνάι, παραλαμβάνω, είναι Παρασκευή Κυριακή, 11 και 13 του Σεπτέμβρη. Ενδιάμεσα, στο ρεπό του 12 του μήνα, θα κάνουν το επίσημο δείπνο όλες οι ομάδες και μπορείτε να παρευρεθείτε εκεί στέλνοντας το μήνυμα αυτόν. Basket Stars, όνομα επίθετων. Και αν κερδίσετε, θα βρεθείτε ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και όχι μόνο. Έλα. Ναι.
0: Αν έπρεπε να είναι, κερδίζεις εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν αυκέρες οι καρέκλες. Τι είσαι στο χάρτη.
1: Ναι.
0: Ποιον είναι να βάλεις τον εαυτό σου δίπλα.
1: Το Ολυμπιακού ρε φίλε, δεν ξέρω. Ενώ Βεζέγκοφ, ενώ Φουρνιέ, ενώ Μπαρτζόγας.
0: Ήταν Μπαρτζόγας, να φύγει ματσίστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν να ανοίξει το ψυχή μου. Θα μιλήσαμε το δεύτερο λεπτό για μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν και ένας προπονητής που πρέπει σίγουρα να μάθεις κοντά του, δηλαδή αν θέλεις να γίνεις και εσύ προπονητής, ένας προπονητής που πρέπει να μάθεις την τεχνογνωσία του Μπαρτζόγας.
1: Άρα θα αφήσω τη θέση εκεί για σένα, φίλε. Έξω θα κάτσω μια άλλη πλευρά. Θα το βάλουμε στη μέση. Ο γωνιάς μου, το coach. Κάνουν ξέπλυμα Jay City, Jay Chelsea. Η Chelsea έδωσε τουλάχιστον τα τριπλάσια λεφτά από εμάς που τον καιρό που ήρθε ο Αρτέτα. Και κάμε το που τον καιρό του Αμπράουμιζε να έχουμε τουλάχιστον 4 δις διαφορά στα Nets. Εντάξει, μιλούμε για την υφιστάμενη διοίκηση που είναι τώρα σχεδόν 5 χρόνια που ξέπλυμα βρήκε τρόπο to beat the system και πουλά μέχρι και πολυκατοικίες και ξενοχεία και φαίνονται την έσοδα της Chelsea. Του τον ικανότητα. Ικανότητα. Ο Ακάντζη και ο Στόνος σε λίγοι παίχτες, δηλαδή αστιεύκου, είναι ο Χάρης. Θίξαμε παίχτες της Ίντερ, ρε φίλε.
0: Πού είσαι ρε Χάρη. Έπιασε τον Μπρο Φερνάντες, εγώ σας αρχικάσου.
1: Έπιαν τον.
0: Πούλησαν τον.
1: Είσαι τον πρόεδρο, είναι πούλησαν τον. Χάρη στη χαρητήρια, αν μπορεί να ζήσει το application για φέτος.
0: Ξανάπιασε.
1: Ρε φίλε, ενώ να πιάνεις, παίρνεις μια απόφαση, δύσκολη το καλοκαίρι. Εγώ, εντάξει, δεν ήταν τόσο μεγάλο δίλημα. Είπα, θα πάμε με Μπρουνό στο ξεκίνημα. Και πιάνει τον. Κάνει την καρδιά σου πέτρα, μετράς τα κουκιά σου και πιάνει τον. Εμένα τον πουλήσει, ρε χάρη μου, δεύτερη αγωνιστική. Παίζει σε home με την ύψη στα γέρημα. Άφησε τον να δει. Άφησε τον να δει. Και ποιον αγοράζει, δηλαδή. Ποιον έπιασε.
0: Χάρη με τι άλλου που λένε.
1: Σπέρ τα ίδια, υπομονή. Υπομονή, 2-17 μου. Υπομονή.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα βελτιωθείτε.
1: Κάνουν τις 100.
0: Ποια είναι η ομάδα από αυτές που έχεις δει? Βγάλω ξένα στο Βίλα για την οποία συζητήσαμε,
1: ναι.
0: Που σίγουρα ήταν καλύτερη.
1: Ναι.
0: Και βγάλω και η Τότενα που επειδή συζητήσαμε την Ιωδίν τώρα.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η ομάδα
1: που... Βγάλω και η Chelsea, θέλεις. Η απάντηση μου είναι η Chelsea. Α, πες.
0: Μπορεί να γίνει καλύτερη. Α, πολύ καλύτερη που βλέπει μέχρι τώρα.
1: Α, ή από πέρσι.
0: Όχι, που τώρα, που τον που θωρείς, ναι. Να βλέπεις ότι υπάρχει περιθώριο.
1: Ρε φίλε, παραπάνω ρε φίλε. Η Liverpool είναι καλύτερη. Η United...
0: Μια άλλα δραματικό είναι περιθώριο βελτίωσης. Δηλαδή αν παίζει δύο τώρα...
1: Η Liverpool, ας πούμε. Η Liverpool. Ναι. Παίζει τρία, ας πούμε. Έγινε. Κάποια στιγμή να τα βρει. Να τα βρει. Με Μπαρκολά, νίξω θα καθαρώσει. Και να βάλει δεξιά να παίζει.
0: Χτες άρεσε μου ο Μουνιός δεξιά.
1: Ναι, αλλά κάποιος τους δύο εννοώ. Χάκπο ή Μπαρκολά. Να παίζουν μένα μένα. Έξω θα βάλει ένα παιχνίδι να βάλει κορυφή, αλλά τον Ισακ θέλεις τον για μένα ζεστός.
0: Είμαι πρέπει να βάλει έναν κόλλι, ναι.
1: Έβαλε έναν άνθρωπο τώρα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έβαλε...
1: Έβαλε τον κορτό, οκ. Παίξε και έβαλε το ένα. Να το δούμε.
0: Να το
1: δούμε.
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Μα ούτε με κανένας δεν μ' άρεσε. Ενώ η Λίβερπουλ δεν μ' άρεσε, αλλά...
0: Για σπέρα σου πολλές, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι σας άρεσε. Και χουμάσετε, πολεύκει, βουρά, φέρνει πίσω, κέντρα στήνει τους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά να σου πω, ο Ισακ ή και στην Θέλτα και στην Νιούκασο, ακόμη και στην Εθνική Σουηδίας, το όνομα του έχτισε με έναν διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Αν δεν επιθέσει ανοιχτό γήπεδο, στην ταχύτητα, που τούτα αν δεν βρίσκεις όταν είσαι Λίβερπουλ και παίζεις ειδικά στο Anfield.

0: Ποιο να σου δώσει χώρου.
1: Χαίρετε και το φίλο των Νίκων. Boys, η Cincinnati Bengals 3-0 στο pre-season. Λέτε να είναι χρονιά μας φέτος.
2: Τι λες, Άντρε?
1: Όχι, δεν θα είναι χρονιά μας φέτος. Αν έπρεπε να απαντήσω μονοδεχτικά.
2: Ναι.
1: Πάντα εσύ.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχουν έναν τον πιο καλό θεωρώ quarterback.
1: Ναι.
2: Αν καταφέρασαι με τους που τον προσέχουν το quarterback, την offensive line τους, να τη θωρακίσουν και να κρατήσουν το healthy, γιατί αφήνουν κόσμο και αρέσει και κουπανιά τον. Αν τούτοι που τον πλαισιώσαν προστατεύσουν τον, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ βαθιά στο...
1: Φίλε, είναι χρονιά, είναι χρονιά. Ένα πιάνε, θα
2: πιάνε.
1: Εντάξει, είδες.
2: Έχει πολλές τώρα, πέρα το λίγο. Ας πένε με έναν το Dark Horse μου, για να το σηκώσουν, είναι οι Chicago Bears.
1: Οι οποίοι, ας πούμε, με το 6-7 φαβορί. Ας πέντε
2: στο 1, ας πούμε, έτσι. Και έναν πολλά fan bet, επειδή είναι η ομάδα μας, οι New York Giants.
1: Που πότε είσαι πια μόνο αυτοί,
2: που το δεύω εξίσα θεωρώ Αμερικά.
1: Τη χρονιά που το
2: έχω. Τα λεπτά φορά που είδα,
1: μάλιστα.
2: Και ρωνάμε και πέντε στονά. Αυτό που το δεύω. Τότε πιάμε το, έδεραμε το Brady και είπα ότι να είμαστε πάντα Giants. Και που τότε δεν εξαδεράμε κανένα. Που τότε αν παίξουμε μετά από την Ομόνια, τις ομάδες όπως είναι τώρα, Αμερικά Φούτπολ, να μας δέρουν.
1: Στα Αμερικά
2: Φούτπολ. Ναι, στα Αμερικά.
1: Πότε κλείνει μεταγραφική, σε ποια χώρα, Κύπρο, 10 του μήνα. Θεωρείτε ότι η Ομόνια με τις τελευταίες εξελίξεις έχει πιο δυνατό ρόστερ από πέρσι? Για μένα έχει πιο δυνατό ρόστερ από πέρσι μέσω αμυντικά. Η μεσαία γραμμή, η αμυντική γραμμή και η ομάδα των τερματοφυλάκων. Αυτές οι τρεις γραμμές, τερματοφύλακες, άμυνα και κέντρο, είναι πιο δυνατό πέρσι. Στην επίθεση για την ώρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα με το υφιστάμενο ρόστερ εννοώ, αλλά θεωρώ. Είναι η γραμμή που έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση.
2: Χάρη, θέλουμε να μας ενημερώσεις για ό,τι είναι να κάνεις. Θέλουμε να μην πιάνει στους παίχτες μας.
1: Όχι, άσε να μας ενημερώνει, ρε.
2: Φίλε, θέλω να πιω Μπρούνο.
1: Εντάξει, θέλω να μου πει εντάξει, την ερώτηση, ρε φίλε. Επούλησε Μπρούνο, ποιον έπιανε. Το Θεό, ποιον έπιανε, ρε φίλε. Τώρα αν έπαιζε με την Arsenal Way και τα είπα, α, οκ, μπουλά. Αλλά δώσ' το τσά στο ανθρώπου. Έπιασε τον πολεμό, ρε χάρη.
2: Ο Έμερι έψησε στη Βίλα για να πιάσει χ, δεν μας έκανε ούτε τελική. Και ο Τζολίνιο δεν ήταν καλός και δεν αφιβάλλω να παίξει μέσα σε βασικό με τη Τσέλσι. Μα αν μάνε νομίζεις μέσα στο παιχνίδι, νιώθω ότι είναι πολλά ακίνδυνη η Αρσενάλ.
1: Αμα.
2: Μάνε μέσα παίζεις. Βέβαια, αν ξέρεις που είναι παθαίνω Καλιαφιόρι, ναι.
1: Του Καλιαφιόρι, ναι. Και
2: μια νόμο Μοσκέρα, έζησε Καλιαφιόρι.
1: Ναι.
2: Δεν μ' άρεσε και παίζει. Τσάμε που παίζει.
1: Εντάξει, πού να παίξει. Έχουν αρχηγό μα τσάμε δεκάρι τώρα.
2: Το
1: Μαρτίν. Έπιασε Πάλμερ και βάλε τον και κάπτεν. Οκ, εντάξει, έπιασε κάπτεν. Έπιασε Πάλμερ. Έκανα ντροπ τον Σάκα μετά από πολλές πιέσεις. Α, είχα και εδώ Σάκα. Ωραίος. Και εδώ μαέστρα το είπαμε, παιδιά, νωρίτερα με αφορμή ένα μήνυμα φίλου. Εμένα είναι καλή. Σταυρή, σε στείλει την 11 του. Πέντου, Σταυρή, κάτι καλό να ανεβεί ψυχολογία του Λίβερπουλ, αρε φίλε. Πέντου, ένα πιάμε. Δεν θέλει, γίνεται κάτι να κινηθούν. Θα πιάνε καν παίχτη σήμερα. Εντάξει, ο Μαρκολά θα
2: το σβήσει. Ο Μαρκολά ήταν το που λέμε.
1: Ανέβα, σου λέει ψυχολογία του, ρε
2: φίλε. Σταυρή, να έρθει εύκολα τρίτο-τέταρτη Champions League και να πιάσει το FA Cup per Pidey. FA Cup θα γίνει σε εγώ.
1: Έστειλε μου την 11 του, το Fantasy του πάνε καλή. Μπέθια, Fantasy και κουπόνια, στοίχημα, μπέζε με συνέστημα. Έξι να με τρεις παίχτες της Λίβερπουλ, ρε φίλε.
2: Εγώ στους άλλους στο γυμναστήριο που έχουν τη σφυκοφογιά της Arsenal το γυμναστήριο και καταφέραν ούλοι και έχουν τέσσερις παίχτες της Arsenal.
1: Με το Κώστα. Και
2: είπαν τους στο παιχνίδι λαλίδι ότι ώσπου...
1: ώσπου κάνεις αλλαγές.
2: Ναι.
1: Μεταγράφες.
2: Δικαιούσε. Να κάνεις μια αλλαγή, είναι ο πρώτος πρέπει να αφήσουν τους Arsenal.
1: Ναι. Καλή πάντως η ενδεκάδα σου. Αν δεν έχει ούτε Μπρούνο, ούτε Χάλαντ.
2: Α, επειδή για οικονομικά.
1: Εντάξει, αλλά έπιαν καλούς χαφ. Εντάξει, έπιαν Βίρτσιος όπως λέει στα χαφ. Και Ίσακ μπροστά.
2: Καθόλου σημαίνει. Ήμουν καλός στην μπροστά με τους...
1: Και Ρότζερ, Σκούνια, Τιάκο, Ζω, Πέδρο, αμυντικού, εντάξει, Σιν Γκάπριελ, Πέδρο, Πόρο, Ράιλι και Ράγια τερματοφύλακα. Εν όλοι οι ελίτ.
2: Εγώ ήβρα τον... Κινόν της...
1: Κιάς.
2: Ήβρα την Άσα, το κλισί, ήβρα Σάντερλα. Με Ρουφς και Μπάλαρτ. Ρουφς που το λαλού.
1: Ναι, αυτό δεν είναι το φίλε.
2: Γελώ, στέλνουμε η συντακτική ομάδα του podcast μηνύματα.
1: Τι στέλνω.
2: Μπήκαν και κάνουν τα thumbnail στον επεισοδίο. που βάλουν τα thumbnail, βάλουν φωγραφίες.
1: Ναι, ναι. Στα...
2: Έτσι, πρέπει να έχουν 53.
1: Όντως.
2: Που στέλνει το.
1: Δεν θα σβήσουν κανένα.
2: Κάποιες φορές δεν θα αλλάξεις.
1: Ναι. Σβήστε κανένα, σβήστε κανένα. Χρήστο, αφού είναι σήμερα προχθές, όσο απάντησα, θυμάμαι τέλος πάντων, θεωρώ ότι ναι, είναι. Είχα την κουβέντα εχθές, μάλλον μου ερώτησες, αν εσύ που ρώτησες. Και έπεσε πάνω μου τυχαία τη νύχτα ένα πίνακα, ότι η ερώτηση ήταν αν θεωρούμε ότι δύσκολη κλήρωση της Ομόνοιας. Και είπαμε βάσει του πιθανού αντιπάλου που είχε από κάθε group, από κάθε διαφορετικό pot δυναμικότητα, group δυναμικότητα, ήταν δύσκολη. Και είδα έναν. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς η εξίσωση με ποια κριτήρια κατέληξε στην κατάταξη των 36 ομάδων που στο leak phase, αλλά με κάποιον τρόπο από το 1 μέχρι το 36, με το 1 να είναι η πιο άτυχη ομάδα και η 36 να είναι η πιο τυχερή από την άποψη ότι πήραν εύκολη κλήρωση, η ομάδα μισό ήταν 8η από τις 36 σε σχέση με πιθανούς αντιπάλους από κάθε pot και τι πήρε τελικά. Αλλά να σας πω, η Ομόνοια, μια ομάδα η οποία, εντάξει, πλέον κάθε χρόνο, τελευταία 6 χρόνια, 5 φορές σε league phase, είτε Europa είτε Champions League, και το θα μπορούσα να το πω και για άλλες ομάδες, αλλά επειδή η Ομόνοια συμμετέχει κάθε χρόνο και δεν τα καταφέρει ακόμα να μπει στο Champions League, αν θέλει μια ομάδα να αλλάξει επίπεδο και να πάει στο σημείο είτε να διεκδικεί προκρίσεις σε όμιλο Europa, άλλων του κόφερες, Europa, ή ακόμη να χτυπήσει τα ρέστα της για league phase του Champions League, δεν κάποια συμπρέα δοκιμαστεί σε λίγο πιο ψηλό επίπεδο. Θα δοκιμαστεί, ναι, και με Juventus, και με Θέλτα, και έτσι μεγαλώνει στην Ευρώπη. Το να παίζεις μόνο με τις Τσέλιε, με τις Σεντρουτιέν, την Σεντρούιτεν, την Βολσμπερκερ, ο Κέν καλά το να προχωράς, αλλά το κόκκαλο στην Ευρώπη, για να πάει λίγο παραπέρα, πρέπει να δεις να παίξεις και λίγο με τούντες ομάδες. Έπιασα Πάλμερ, ο Χάρης, το διαβάσαμε το μήνυμα του.
2: Χάρης ο αρχηγός μας. Είμαστε δίπλα.
1: Μπορείτε να εξηγήσετε το μεταγραφικό πλάνο του Αποέλ με Μπαράκ, θέση που αγωνίζεται και αν θα έρθει καθαρόν εξάρι καταλόγου Β. Βλέπε Σαχάμπο. Ποιο είναι ο Σαχάμπο?
2: Έχει ένα αντισάκ Σαχάμπο. Δανικό που θέλει ακαθινόν.
1: Δανικό που το θέλει ακαθινόν.
2: Όχι, θέλει τον Αποέλ να ήταν δανικό που είναι ακαθινόν.
1: Α, όχι, έχασα αυτό το επεισόδιο.
2: Σε λίγες μέρες.
1: Α, όχι, το έχασα αυτό το επεισόδιο. Ο Μπάρακ για μένα είναι δεκάρι, ρε παιδί, δεκάρι. Τώρα εντάξει, δεκάρκα είναι τα δεκάρκια των 90s ή αρχές των 2000, άλλαξε ο ρόλος του δεκάρκι όπως το ξέραμε, λίγα δεκάρια εμείναν, αλλά είναι ένα οχτάρο δεκάρι τέλος πάντων, περισσότερο δημιουργικούς παίχτης, yeah. Ένα το δυνατόν του σημείο, το να τρέχει, να κλείνει, να κλέβει, να μαρκάρει, η έφεσή του είναι στο δημιουργικό επιθετικό κομμάτι, άρα. Τι λέει μετά, αγωνίζεται και αν θα έρθει καθαρόν εξάρι καταλόγου Β. Α, τον δεν το ξέρω. Καταλόγου Β εξάρι. Θα το δούμε. Αλλά ο Μπάρακ είναι δημιουργικός παίχτης, μεσοεπιθετικός χαφ. Κεφαλικός παίχτης. Εντός που κάνει παιχνίδι, εκείνος που μοιράζει παιχνίδι, να δώσει την καθήν του πάσα. Να δοκιμάσει το σουτ του, πολύ ωραίο σουτ. Να κάνει τα στημένα του.
2: Ελάτε μας, Μαριβάς, ότι έπαιξε και εξάρι τα τελευταία χρόνια.
1: Πού έπαιξε. Εντάξει, μπορεί να παίξει να μην το. Εγώ έχω την λίγη εικόνα που έχω από την Ιταλία. Μπορεί να παίξει ο άνθρωπο. Ναι. Εγώ λέω την εικόνα όπω την έχω. Έντιο παρακολουθούν την λίγη καριέρα του ανθρώπου. Για την ΑΕΛ, πρωτά ένα φίλο. Ενώ χθε λέγαμε. Πήγαμε με την κοινή λογική φυσικά. Μα είπε σήμερα ο Νικόλας ο Λεβέντης ότι πάνε για έναν και καλόν επιθετικό. Θέλουν έναν παίχτη που αν χρειαστεί θα κάνουν και μια οικονομική υπέρβαση. Και αν μείνουν λεφτά, θέμα budget δηλαδή, και αν υπάρχει κάτι καλό στην αγορά, ίσως να κάνουν και μια δεύτερη κίνηση, okay, για το θέμα του strike. Αλλά αυτή τη στιγμή ψάχνουν έναν καλό που να έρθει και ένα να κάνει τη διαφορά. Ένα άλλο λέω, ναι, ναι.
2: Και με αυτόν τον λέω να πάμε στο τελευταίο μας για σήμερα. Break.
1: Α, βάλε. Ας μου να πω καμιά κομμέντρα, λέω, σπαξέ, ενίσουμε κόφκις μας.
2: Εσύ, δεν κάνουμε break, έτσι. Έχω θέμα εγώ. Δυο μου που μένω.
1: Πάμε.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ, επισημαίνει η Προεδρία της Δημοκρατίας. Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ χιλιάδες ακόμα άνθρωποι αγνοούνται. Ένα χρυσό και δύο αργύρα μετάλλια των εχθεσινών απολογισμών της Κύπρου. Στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πρώτη θέση για τη Φιλίπα Φωτοπούλου στο μήκος και δεύτερη για τον Μιλάν Τρέικοβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια και την Έλενα Κουλιτσένκο στο άλμα εις ύψος.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Όλα τα Pampers Premium Care βρεφικά πανάκια 10,99. HIP. Βιολογική βρεφική βρώμη δημητριακών 200 γραμμάρια 3,89. Johnson's βρεφικό σαμπουάν 750 ml 2,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
14: Σαν σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 1915 συμπληρώνονται 111 χρόνια από την γέννηση του Άγγλου διαιτητή Ken Ashton, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής της κίτρινης και κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο. Οι κάρτες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Μουντιάλ του 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 1966.

0: Ανδρέα και Λούι.
1: Ναι, άμυμα.
0: Το μήνυμα που θα σας γράψω δεν έχει να κάνει με αθλητικά. Είναι κοινωνιολογικού, ψυχολογικού θέματος.
1: Επιτέλους.
0: Θα ήθελες να το...
1: Ναι, 100%.
0: Να σου πω ότι έχει μέσα και τον αγγλικό όρο body count. Θα ήθελε, θα ξαναδείς
1: να το... Α, αγωνία μου χτυπάει κόκκινο.
0: Αν ξέρατε μια κοπέλα έχει body count 80+.
1: Ναι.
0: Θα κάνετε κάτι σοβαρό μαζί της. Όλα αυτά πριν τα 30 της. Μου λέει ότι δεν παίζει ρόλο τούτο για εκείνη και ότι άμα την θέλει ο άλλος, να τον θέλει για τούτο που είναι σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας.
1: Είπε, συγγνώμη, το body count.
0: 80+.
1: Okay.
0: Και ότι δεν πρέπει να παίζει για τον άλλο ρόλο τούτο. Και δεν ξέρω τι πρέπει να απαντήσω. Που τη μία, εγώ είμαι καλύτερος να την κρίνω. Ερώτηση, ρωτάω είναι αυτό. Φίλε, ένα
1: σπαλιάρας, ποιος δεν μπορεί.
0: Πριν να τελειώσω.
1: Έλα, Γιάννη.
0: Πριν να τελειώσω, 50 ευρώ, por favor, στον 707 και ένα επανέλθω.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να μας πει όμως το count του.
0: Και αν πρέπει να κρίνω,
1: ναι.
0: Τι είναι να κρίνω. Πέστε μου την κρίση σας, γνώμη σας, άποψή σας, ό,τι θέλετε. Ανδρέας, λοιπόν, ξεκινούμε πρώτα απ' όλα,
1: ναι.
0: Γιατί ο 707 παίρνει 50 ευρώ δώρο κουπόνι για να πάει στο εστιατόριο, por favor, στη Λευκοσία.
1: Μάλιστα.
0: Απολογούμε αν δεν πάλι πόλη, στη Λευκοσία μπορώ να
1: είσαι.
0: Να βγει με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Εισηγούμε.
1: Ναι.
0: Είναι να βγει με την κοπέλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Περίμενε. It's a fact ότι ερώτησε το.
0: Ναι, αφού λέει ότι μιλήσαν και ότι το body count της είναι 80+.
1: Το είπε η ίδια δηλαδή, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Το είπε η ίδια.
0: Είναι κοινωνιολογικό επίπεδο η ερώτηση. Είναι αθλητικό.
1: Θες να συμμετέχεις στη συζήτηση. Για μπάσκετ σε φέραμε να συζητήσεις, αλλά επειδή είναι κοινωνικού χάρα. Ναι, μετέφερε ξανά το ερώτημα τη Στέφανη.
0: Να συστήσουμε και στον κόσμο, είσαι η Στέφανη.
1: Όχι, ας το αφήσουμε όσο εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, Στέφανη, ένας φίλος εδώ ακροατής που θεωρώ ότι το range του είναι στα 30 χρόνια ηλικίας, περίπου,
1: okay. Okay.
0: Συγκοβώ, λέει ότι μιλάμε με μια κοπέλα η οποία έχει body count 80+.
2: Okay.
0: Και αυτή η κοπέλα είναι κάτω των 30. Θα κάνεις όμως κάτι σοβαρό μαζί της.
1: Αν ήσουν άντρας ή...
0: Ναι, θα έπρεπε, λέει, μετά σε ερώτησή του να κρίνει αυτόν το δεδομένο.
2: Κανονικά δεν πρέπει να του ενδιαφέρει το παρελθόν της κοπέλας.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, Στεφανία, αρέσκει με
1: τρόπο. Αλλά, περιμένω το αλλά.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Αν έχει αλλά.
2: Κανονικά πρέπει να βλέπει το μέλλον. Δεν ήταν στη ζωή της πριν έρθει αυτός. Είχε τη δική της ζωή. Μπορεί να κάνει τα δικά της, μπορεί και αυτός να κάνει τα δικά του. Άρα δεν πρέπει να κρίνει.
0: Άρα μόνο με αυτό που σου λέει τώρα η Στέφανη. Παίρνεις τα 50 ευρώ, por favor, θα σε ειδοποιήσουμε όποτε θέλεις να περάσεις να το πιάσεις. Κλείνεις ραντεβού με την κοπέλα και θα έρθει και γλυκό που μένα στο συγκεκριμένο τύπνο. Θα μου στείλει μια, θα πεις Λούι, είμαι τα με Τζίνι. Μπορεί να βρεις στο ταβέρνα την τραπέζι μόνο εγώ γιατί είμαι περίεργος.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά.
1: Και να σου πει, ω Λούι, Λούι, μα εσύ.
0: Αλλά.
1: Νούμερο 55.
0: Βάλω σου.
1: Όχι, εντάξει, ήταν πολλές απαντήσεις που είναι, θα ευχαριστούμε για εμάς. Το ίδιο θα απαντούσες αν αντιστρέψουν τους ρόλους και να πάμε για ο άντρας είναι ο 80+ ή... δυσκόλεψε.
2: Ναι, θα συμφωνούσα. Αν τον έβλεπα ότι στα 30 το έχει οριμάσει και δεν πρέπει να περιμένουμε ακόμα 5-6 χρόνια για να φτάσουμε στο
1: Μάλιστα.
2: frontal lobe. Ναι.
0: Επειδή σπάνια μπαίνουν κοπέλες στην εκπομπή μας.
1: Τι εννοείς. Εντάξει, είναι η πλειοψηφία. Δεν είναι η πλειοψηφία, ναι.
0: Όχι ρε, ενώ ας πούμε ότι έρχεται η Άννα Αντωνίου.
1: Ναι ρε φίλε, ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, ποιο είναι το μεγαλύτερο turn off. Για να δώσουμε και λες συμβουλές στους ακροατές μας.
1: Red flag.
0: Red flag ας πούμε.
2: Να μην παίρνει πρωτοβουλίες.
1: Ευτυχώς εκπαίδευσα μου με τσάντη δική μου ρε φίλε, δεν έχω πρόβλημα. Αν έψαχνα τώρα γυναίκα θα είχα πρόβλημα. Ποιο ήταν red flag τούτο.
0: Επειδή είμαι μακριά από τον dating σκηνικό τα τελευταία χρόνια.
2: Okay.
0: Ισχύει το που λένε ότι μπορεί να είμαι εγώ ας πούμε έξω, να είσαι και εσύ έξω,
2: mm-hmm.
0: να σε βλέπω να με βλέπεις,
2: ναι.
0: Και να πάμε σπίτι στο στήλο Instagram.
2: Ναι, είναι ότι χειρότερο. Είναι ότι χειρότερο αφού ήσουν στα 2, 3, 4, 5 μέτρα. Γιατί δεν είχες το θάρρος να έρθεις να με προσελκύσεις από κοντά. Γιατί περίμενεις το Instagram. Τι θα καταλάβουμε από το Instagram.
1: Τώρα λοιπόν να κάνουμε στυλ νομίζω. Ρωτήστε τη Στέφανη.
0: Νομίζω η Στέφανη μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλούς ακροατές μας να πάνε μπροστά με τη ζωή τους. Σα είναι σημαντικά.
2: Ναι, ναι. Μου λες ερωτικό, είμαι εδώ, πείτε μου.
0: Ή να πάω πάνω μαζί με τη Στεφάνη στη Άννα Αντωνίου και να πιάμε την εκπομπή και τέσσερι.
1: Τελικά, ναι. Ο Παρτινέρη, που ψάχνες εδώ και χρόνια.
0: Το body count κάμε τον Google, φίλε.
1: Πιστεύεις, δεν ξέρει.
0: Είναι να το κάνει Google, να μην τους στερίζω η χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν το ξέρουμε επειδή πιάμε English school.
1: Δεν υπήρχε τον καιρό μας.
0: Για άλλο λόγο,
1: ναι. Ναι, άλλο λόγο, αλλά οκ. Την ευθυνδιάσαμε, είμαμε τη κάτσε, τη βάλαμε θέμα προ συζήτηση και ανταποκρίθηκε 10 στα 10.
0: Δεν θέλω από τον λόγο που ήρθε, για να μην την ερωτηθούν οι ακροάτε.
1: Ναι, και να έχουμε πρόβλημα μετά.
0: Μαζί με τι συμβουλέ.
1: Α, το αφήσουμε να κάνουμε ένα build up το επόμενο διάστημα, μέρε, εβδομάδε, μήνε,
0: χρόνια. Δεν ξέρω. Σήμερα ήταν μια αφορμή για να.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απλά να σα πω, Big Geo, ότι είπε μα κάτι που ο Βιολάρη. Γύρισε με ένα ύφος, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, το παραδέχομαι.
0: Ναι. Στεφάνη, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Για όλες τις απορίες έχουν οι ακροατές.
1: Εντάξει, άφησε τη μου να πάει.
0: Λουί, αν ξέρεις, Στεφάνη, είπε παπούτσα, θέλω την.
1: Από παπούτσα αντρικά, δηλαδή να προτείνεις σε κάποιον άντρα, ας πούμε.
0: Όσο να έχει μια μανία, παραγγέλει Τζόρταν, Κόμπι, Τέιπελ.
2: Δυστυχώς δεν είμαι familiar με το θέμα των παπούτσων.
0: Αλλά τον μπάσκετ σου αρέσει.
2: Αλλά τον μπάσκετ εννοείται, είμαι full μπασκετική.
0: Μπράβο.
2: Περιμένουμε να ξεκινήσει νέα σεζόν της Ευρωλίκας, της GBL, τα πάντα. Χαχα,
1: Gio, Gio, τι γίνεται.
2: Και δυσαρεστά.
0: Κάταγμα στο χέρι είναι ο Hayes Davis εκτός για 6 εβδομάδες.
1: Έριψες την ψυχολογία της. Έριψες την ψυχολογία της.
2: Έχουμε εκτός τον Ναν, έχουμε εκτός και τον Hayes Davis τώρα, μάλιστα. Ωραία, ποιος μας μάτιασε να.
1: Εντάξει, Γενάρη Φεβράρι να στρώσει ο μάλλον.
0: Ξέρουμε και μας
2: μάτιασα βασικά.
0: Γίνεις και γουρλωμάτιες.
1: Ποιος είναι ο τρίτος? Ο Γιώργος, ο τρίτος.
2: Ναι, εντάξει.
1: Coach B.
0: Αλάνια, ποια είναι η
1: κοπέλα? Είδες, άκουσε Μαραθηναϊκό, άκουσε, ναι, ναι. Big Joe, μου άρχισε τη Λευκοσία μια μέρα.
0: Στείλει άλατο που να μας κάνετε. Θα την βγάλουμε, στείλει άλατος.
1: Εντάξει, ήρθαν πολλές συμβουλές, εμείς κρατάμε αυτά όπως η Στέφανη, τα άλλα θεωρώ είναι είτε λιγότερο σοβαρά ή εντελώς ασοβαρά.
0: Έστειλε και άλλη φίλη εδώ, η Σταυριάννα.
1: Α, η Σταυριάννα.
0: Να είναι εριστικός και να μην σε αφήνει να μιλήσει επειδή θεωρεί ότι έχει πάντα δίκαιο, μεγάλο red flag.
1: Α, δεν θα το περνούσα εύκολα αυτό το κριτήριο. Καθόλου εριστικός.
0: Ναι, no, είσαι τόπες.
1: Θέλει να μιλάω 25 ώρες μόνη της. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Όχι. Δεν πρέπει να μιλάει 25 ώρες μόνη της, γιατί σημαίνει ότι δεν την ακούς, δεν την προσέχεις.
1: Τι εννοείς?
2: Πρέπει να συμμετέχεις στη συζήτηση, να τη βοηθάς με τη σκέψη, να εξελίξει τη σκέψη της όμορφα του, να σου μιλά συνέχεια και να είσαι κάπως εσύ. Ναι, οκ, okay, το ακούω, δεν βοηθάς.
1: Εντάξει. Επήρα και εδώ κάτω από την.
0: Σπουδάζει στην Ελλάδα, από την Πάση. Το μόνο που είναι σημαντικό είναι η νοημοσύνη.
1: Γιατί ρε φίλε, μπορούσε να σπουδάσει, ξέρω εγώ, Άμστερνταμ, ας πούμε, έτσι όπως το είπε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε.
0: Αλλά η Ελλάδα είναι πιο. Έχει και όλη interaction. Και ποιο είναι για σένα ο καλύτερο τραγουδιστή να βγει έξω από την
2: Παναγία μου, έχω πάρα πολλού. Αλλά πρώτον τραπέζι πηγαίνει πάντα στο Βέρτι.
0: Μπράβο. Να μην ξημερώσει.
1: Big Geo. Θέλω να σου πω τα.
0: Άρα η τέλεια βραδιά στην Αθήνα είναι εστιατό. Είναι ΟΑΚΑ
2: μπάσκετ. ΟΑΚΑ μπάσκετ. Εστιατόριο. Τέλεια
0: και μετά πάμε
1: να πούμε. Έλα, πιάστε μια γκολα και μια μπαινά. Όχι, ένα εξετάσει. Το ήθελα να σου πω χθε. Σήμερα το είχα για να το φυλάξουμε. Κρατάτε όσα θέλετε και να ζωήσω στο τέλο. Να μου πείτε να επιλέξετε έναν από τα.

0: φωτογραφίες, έχω στείλε μου και μήνυμα.
1: Πέτρος Ιακωβίδης, ένα λίγο κίνου.
0: Φορούν έναν ροζ που κάμισο και νύχτα.
1: Ο άλλος είναι ο Γονίδης, η κοπέλα, δεν καταλάβω ποια είναι η κοπέλα. Εντάξει, Γονίδη, έτσι γράφει. Γονίδης. Πάρα δούμε Γονίδη με κάποια κοπέλα, απολογούμε. Το λίγο Μάζο, μόνος του. Σαμπάνης Μακρόπουλος. Μέλισσες, μόνες τους. Κιάμος Λευτέρης Πανταζή. Λεπά Κιάμος. Ιουλία μόνη της. Η καλή Μάνη. Πέκη Ζήνα Χρήστος. Τσιλόπουλος, δεν το γνωρίζω το παιδί.
0: Ναι.
1: Μετά πάμε με ο Κακοσέος με κάποιους άλλους. Εν το όνομα Κακοσέος, σκέφτου.
0: Ναι.
1: Πάολα Δήμος, ναι. Αναστασιάδης, αγαπάμε με Δήμο. Ελένη Φουρέιρα μόνη της. Ασλανίδου Χρήστος Μενιδιάτης.
0: Ναι.
1: Χρήστος Σαντικάη.
0: Καλώς ο Σαντικάη.
1: Άντρας ή απλά φίλος της, ναι, της Λάουρα.
0: Έχουν και μωρό μαζί.
1: Έχουν και μωρό. Okay. Μαζί με κάποια άλλη κοπέλα, κυρία. Ναι. Απέργης Χριστίνα Μίλιου. Έχουμε τριάδα, ή μάλλον όχι, Μάγκη Χριστοδρόπουλο με κάτι άλλα παιδιά. Άννα, εντάξει, Άννα μόνη τη, δεν θέλει κάτι άλλο. Είναι απόλυτη.
0: Και λένε ότι περιμένουν,
1: Άννα Βίσι,
0: περιμένουν,
1: ναι,
0: να δουν πώς θα κάνει το Αθηνών Αρένα.
1: Ναι.
0: Είναι ότι θα φάντασμα ωραίο.
1: Το λοιπόν πρώτο τελευταίο σχήμα που βλέπω εδώ είναι Άργυρο Ριαλινίδου.
0: Ναι. Αδιάφορα. Ήταν μπορώ.
1: Οκ, εδώ θα πάμε.
0: Ναι. Πέτ, κι ας.
1: Οικονομόπουλος Ελένα Παπαρίσου. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: να σου
1: λίγο
0: κάνω...
1: Shortlist, έχετε shortlist.
0: Top 5. Οικονομόπουλος στο νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Πολλά πολλά μεγάλη διαφορά από το δεύτερο σχήμα που να επισκεφτείς, που να πάει Παρασκευή για ζέσταμα. Οικονομόπουλος να έχεις συγκρασίσει το
2: Παρασκευή
0: Σάββατο.
2: Παρασκευή πάει στην Ήρεμα.
0: Μπράβο. Φέρεις Στέλλα Γαλλή. Με να πάω εγώ.
1: Okay.
0: Στο 3 θα πάω στο Ήτον, στον Νικόλα Ντοβέρτη,
1: ναι, τρίτη
0: επιλογή.
1: Ναι.
0: Τέταρτη επιλογή θα είναι ο Σάκης με τη Λιόλιου και πέμπτη επιλογή Πέκης Δίνα.
1: Αν θα με να δεις που περιέργει αντί να να. Όχι. Εντάξει, Στεφ.
0: Έχω ένα Σαββακυριακό, πρέπει να...
1: Εντάξει, δικαίωσου. Yeah. Θέλω να βάζεις τα μεσαιρά, 2, 3, 4, 5 ή απλά 5.
2: Γενικά. Το Σάκης... Η Γιώργιο κάνει τέλειο show.
1: Okay.
2: Τέλειο show. Άρα okay. Μου αρέσει. Okay. Όποιον και να ήταν θα πήγαινε ένα Γιώργιο.
1: Για τη Γιώργιο. Πόσο yeah. Μάλλον να με ο Σάκη σκέφτο.
2: Ναι, που σα έχει κάνει και αυτό εκπληκτικό show στα μπουζούκια. Δέσποινα Βαντίνα Τάσα Θεοδωρίδου. Θα είναι top. Νομίζω θα ξεπεραστεί και την Άννα.
1: Δήλωση. Γράψε τη Λούι.
2: Έτσι πιστεύω.
1: 1η Σεπτέμβρη. 3:52.
2: Με την Τάσα. Ακούγεται τρομερό.
1: Okay.
2: Εντάξει, θα είναι κλαμούρικο πρόγραμμα σίγουρα.
0: Η Λεωφλάτινα Τάσα είναι πάντα ίδια.
1: Εντάξει, άφηστη, μην την αποπέρνει.
0: Κάνω σχολείο, δεν ξέρω τι παίρνω στη Στεφάνη. Εγώ βλέπω ότι να σας πέρνει 20 χρόνια από το που είμαι φοιτητής.
1: Ναι.
0: 20. Είναι ίδια.
1: Όχι και ίδια, ρε φίλε.
0: Όχι,
1: ναι, μετά αφού στάνω.
0: Ενώ στα φωνητικά. Είδα την πριν μερικές εβδομάδες στο City of Dreams. Στο ίδιο ψηλό επίπεδο, αλλά δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.
1: Και.
0: Ακουστό.
2: Ακούω
1: αλλά δεν άλλαξε ο Ρώμη από ό,τι κατάλαβα.
2: Αλλά με την Δέσποινα πιστεύω θα είναι ανεβασμένη. Έτσι κρίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, το έχω.
2: Πέγγι Ζήνα, λόγω και τη ομάδα, εντάξει, καρφωτά θα πάμε στην Πέγγι. Αλλά στην Πέγγι θα πάμε την Πέμπτη. Γιατί νομίζω η Πέγγι είναι Πέμπτη Σάββατο, όχι Παρασκευή.
0: Άρα είναι να μην Πέμπτη.
2: Άρα θα πήγαινα Πέμπτη την Πέγγι.
0: Πέμπτη, ναι.
2: Τώρα...
0: Ένα τέλειο τετράημερο θα φύγουμε Πέμπτη πρωί και θα έρθουμε Δευτέρα πρωί.
2: Ναι.
0: Κάμε το πρόγραμμα με έξω μπάσκετ.
1: Πέμπτη Παρασκευή EuroLeague σίγουρα.
0: Πέμπτη Παρασκευή EuroLeague.
1: Ανά πόση γνώμη πήγαμε και επίθεση έχει και δίκιο ο φίλος ο Χρήστος, επειδή από εδώ που βλέπω ήταν κομμένο και από το πρόσωπο δεν κατάλαβα, είναι η Ζευγαρά μαζί με τον Γονίδη.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, απολογούμε. Σηκώνει το χέρι να απολογούμε, είναι η Λένα Ζευγαρά μαζί με τον Γονίδη.
0: Θα υποχρεωτικά πρέπει να κληθείς με το έτσι.
1: Big Gio. Άκουσε τώρα λίγο Παναθηναϊκό, λίγο και τα λοιπά. Αθήνα, και επέλανε τώρα. Τζίο και υπόλοιποι. Δεν θα μάθετε ποτέ. Ή μείνετε συντονισμένοι του επόμενου μήνε, μπορεί να μάθετε.
2: Ναι. Πέμπτη είπαμε μπέκινγκ. Αυτό έκλεισε.
0: Μάλιστα.
2: Παρασκευή πάλι θέλουμε κάτι έτσι λίγο ελαφρύ. Τι που πες, πάμε Παρασκευή.
0: Α, πάει στο φέρι με
2: στο στο φέρι, ναι, το ακούω. Είναι καλή προετοιμασία ο φέρι για το Σάββατο. Που Σάββατο έχει καρφό τον Οικονομόπουλο μαζί με Παπαρίζου. Ξεκάθαρα.
0: Καταγγελώ το κορμί σου. Μαλά, μα και.
2: Κυριακή έχουμε.
0: Ήτον. Δεν μπορεί να πα καμπάνω την
2: Κυριακή. Sorry, με Ήτον. Βέρτη.
0: Μπράβο.
2: Τώρα, για να παιχνίδι τη Ευρωλίκα μα, θα πάμε Πέμπτη Παρασκευή, ότι έχει.

0: στην ομάδα. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα τετράημερο για μένα.
2: 7, 8, 9. Κατάγγελο το κορμί σου, ενοχώ, ενοχώ. Καταδικασμένο είναι για να.
3: Προσπαθεί. Προκαλεί.
2: Σχολάσε. Να το πει, πόψε. Αν δεν το
1: πει. Φίλε, θα πόψε, θα. Εμείς θα. Στείλουμε τον χώρο. Εμείς θα επιλέγουμε.
3: Εσείς θα προκαλέσετε τη ροή.
1: Δεν θα το πιστεύουν οι θάμονες. Αν οι θάμονες που εντάξει έρχονται πολύ συχνά κάθε εβδομάδα. Δεν θα το πιστεύουν.
3: Να μην έρθουν.
1: Δεν θα το πιστεύουν. Ανοιχτή πρόσκληση. Να κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση. Ξανά μας φορεί όλους. Απόψε από τις 10 μέχρι όσον αντέξει όποιοι αντέξουν θα είμαστε. Να δούμε τον Μάκε από κοντά. Θα τραγουδούμε μαζί του. Θα κάνουμε παραγγελιές.
3: Πού?
1: Στο τι να είναι. Στο τι να είναι. Κάτω. Στενών μεταξύ Λίδρα και ο Νασαγόρου.
2: Ένα
1: στενό εκεί. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να μπίλτα, μια αγωνία. Να τα δώσουμε όλα από φορά σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Στεφάνο, ευχαριστούμε.
2: Μα είναι τα χαλαρή Παρασκευή στο φέρι, ρε παιδιά. Όταν πα φέρι, θυμάσαι όλε τι πρώην. Η εκπομπή που κάνατε παγιά για αθλητική, αλλάξε ώρα.
1: Ωραία, φίλε, Δευτέρα, Πέμπτη. Πριν την Παρασκευή, έχουμε ένα άλλο. Σοβαρό μήνυμα, αν μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο δεδομένο το οποίο έμαθε τότε, why not. Α, πάμε πίσω στον body count. Από το γότσο, βγαίνει σοβαρό μήνυμα, το διάβασα. Σοβαρό μήνυμα, αν μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο δεδομένο με το οποίο έμαθε τότε, why not. Αν δεν μπορεί καλύτερα και για του δύο να τραβήξουν τον δρόμο του μια σοβαρή συμβουλή.
2: Τι είχε meeting πάνω. Έχει χάσει meeting οι τρεις.
1: Έρε φίλε, να σου πω, είμαι εγώ αυτή.
2: Τα MMA είχα meeting. Κοίτα να γίνει πως
1: δούμε. Ανέβηκε θερμοκρασία, να μπορεί.
2: Ρε, έλα σου πω.
1: Να δεβάσω
2: πίτα. Βάλε έναν έτσι πως τα μάγκο είναι να πας σχολάσουμε, να πάει να φρεσκαριστούμε. Επειδή πεθυμίσα να ακούσω ο κύριος Σταμάτη. Να κοτήσουν και του μάγκε την κοσόλα. Να πάει να ανοιχτούμε.
1: Πόψε όντως παιδιά, όσοι είσαστε ένα θιασερί. Μπορείτε να έρθετε μια βόλτα να δούμε μάγκε.
2: Δευτέρα με τι λέει το πέλος πάντα. Τι πάμε ιδιαίτερα αγγλικά. Έχουμε και ξενυχιά με τον Τζίο τις επόμενες μέρες.
1: Ξεκινούμε.
2: Στέλναμε το ένας του άλλου που είναι το παίχτες. Για να έχουμε σημειώσει ας πούμε.
1: Για φάνταση.
2: Ναι του NFL.
1: Ναι.
2: Και είναι έναν που περιπέζαν τον ίσιμ παίχτες του. Εντζίζαν του που πίσω και γυρίζαν και τους έβρισκαν. Και στείλα του τον Τζοκίνο για το φάνταση.
1: Πάστε, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 2. Όσοι έχετε απόψε θα τα πούμε και από κοντά. Μόνο μάγκε.
2: Λάνι μου, πότε θα πάμε αθιά να δούμε τον Άχτρα, βάλε κάτω ημερομηνία να πάμε με τις νυν.
1: Τελευταίο του ταξίδι. Τα λέμε.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Οριστική συμφωνία της Ομόνιας με την Κηφισιά για παραχώρηση του Γιάννη Κούσουλου. Διεθνής Μέσος μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Νικόλας Παναγιώτου για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Ουτρέχτη. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές των Μπράουερς και Τανάσε. Απομένει η ανακοίνωσή τους. Ξεπέρασαν τις 10.000 εισιτήρια διαρκείας. Επιστολή στα σωματεία και στους ιδιοκτήτες των σταδίων με την οποία ζητά την δέσμευσή τους σε σχέση με τις αναβαθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης έτσι ώστε να καλύπτει συγκεκριμένες προδιαγραφές, απέστειλε ο ΚΟΑ σε ΚΑΣΥΠΗ Αντώνης Παπαδόπουλος, Αμόχωστος, Στέγιος Κυριακίδης και Περιστερώνα. Εφόσον προχωρήσουν στη δέσμευση αυτή, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να εκδοθεί προσωρινή άδεια για τα γήπεδα, με ζητούμενο να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες αναβάθμισης μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Γίνεται προσπάθεια οικονομικής υπέρβασης για να αποκτήσουμε ακόμη ένα επιθετικό, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης. Οι τραυματισμοί των Γκομής και Τσατάκοβιτς αποτελούν τεράστιο πλήγμα για εμάς, μείωσε. Απαιτούμε από την ΚΟΠ να τιμωρηθεί ο Κωνσταντίνος Φελάς. Έχουμε ζητήσει να εξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΛ, είπε ο εκπρόσωπος των Γαλαζοκυτρίνων. Σε σημερινή αστυνομική σύσκεψη για τον αγώνα της Κυριακής, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ, ο οποίος θα αρχίζει στις 7, οι Ερυθρόλευκοι αιτήθηκαν να μην υπάρξει παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ υπό τον φόβο επεισοδίων. Η τελική απόφαση ανήκει στην αστυνομία και στην εκτελεστική επιτροπή της ΚΟΠ. Επανήρχε σε την προετοιμασία της η ΑΕΚ, αξιολογείται η κατάσταση των Αμίν και Πηλέα. Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση στο ΑΠΟΕΛ, καθώς θα εντάξει στο ρόστερ τους Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ, εφόσον αρθεί το εμπάρκο μεταγραφών. Ο Ντάλσιο θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και θα απουσιάζει με την Ανόρθωση. Αμφίβολος ο Βρόντις και επίσημα δανεικός στην Κράσαβα ο Ανδρέας Χριστοδούλου. Σε προχωρημένες επαφές με τον 21χρονο αριστερό μπακ Junior Link που ανήκει στην Βενέτσια βρίσκεται η Πάφος. Εν ώψη Ομόνιας επιστρέφει ο Μπρούνο εκτός λόγω τιμωρίας Σαπίντο και Κορέια. Θεωρούμε ότι έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική και επιδίωξή μας είναι να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Ανοιχτό παραμένει το θέμα ενίσχυσης. Πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χαραλάμπους, αμφίβολη εν ώψη Ομόνιας η Νίκολιτς και Λαλάτσι, δεν υπολογίζονται Βανάλβες και Λουκουμπάρ. Στην Ανόρθωση από MRI θα περάσει ο Φουρτάδο λόγω ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει. Αμφίβολος παραμένει εν ώψη Απόλλωνα ο Τόσιτς, δεν υπολογίζεται ο Φανίφ. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζεται εν ώψη Ανόρθωσης ο Βάισμπεκ, ο Μπράντον, Τόμας, ο Λιούπιτς και ο Μπράουν, ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κβίντα. Την απόκτηση του Νιγηριανού μέσου και Λέτσι Νουακάλι ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Ποντικό.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με την ΧΑΛ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γκουστάβου που έρθε στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αζεντίνου Νάη. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκάμπριελ Ζέσους. Η Μάντσεστερ Σίτι προχωρεί στην απόκτηση του Έντσο Φερνάντες. Στις 6 για το κύπελλο Ελλάδας, Βόλος Καλαμάτα για την φάση των 32 του Κόπα Ιταλία, στις 7 Πάρμα Κρεμονέζε και στις 10 Τωρίνο Μόνζα. Κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου υπέστη ο Νάιντζελ Χέις Ντέιβις και θα λείψει περίπου 6 εβδομάδες από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sport.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
7: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
8: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
9: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
8: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
9: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
11: buysellcyprus.com. Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
13: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
18: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Mappe Show σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη του 2026. Στα μικρόφωνα είναι ο Γιάννης Θεοδωρίδης και ο Εφραίμ Γεωργίου.
1: Γεια σου, Εφραίμ. Καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Στον ήχο είμαστε πάνω στην αλλαγή, αλλά ο Μάκη είναι εδώ, ρε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Και ξέρεις,
1: θα είναι εδώ για όλη τη διαρκεία.
0: Μην προσπάθεις να οχώσεις εσύ. Τι είναι το νόμο.
2: Μην με δελεάζεις, θέλω να μην αλλά να πω δουλειά σε λίγο. Μην με δελεάζεις.
0: Και ξεχωρίζεις πότε ποιο συγχωρήπτης είναι μέσα. Δηλαδή, αν ακούσεις Μίλτο, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ακούσεις Ρακίτη, επίσης ξέρεις. Πες μας λίγο για το τραγούδι.
2: Τι να πω, δεν έχω ανάγκη για να πιω για να σου γράψω κάτι. Η θάλασσα όσο νερό και πιει, δεν χάνει το αλάτι. Ναι. Μη
0: φοβάσαι, θυμάμαι. Οκτώβριο του 24 κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγουδάκι.
2: Και μουσική... ένα χρόνο μετά έγραφε μαζί μου. Σε παρακαλώ.
0: Έτσι.
2: Σε παρα... Να το πω.
1: Τιμή του.
2: Να το...
1: δεν καρφωνέσαι. Δεν καρφωνέσαι.
2: Δεν είπα τίποτα.
0: Όχι. Ναι, όχι. Ο Παρασκευάς είπαμε προς το τέλος της εβδομάδας, φίλε. Προς το τέλος της εβδομάδας. 29.50 στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να αποθεώσετε τον Μάκη ελεύθερα, όση ώρα τον έχουμε δηλαδή εδώ.
2: Εγώ θα σας χαιρετήσω και να κάνω και εισαγωγή για το κομμάτι που να παίξετε στις 4.30. Να το προγραμματίσω. Θα πω μόνο τον τίτλο και χρειάζεται να πεις τίποτε άλλο.
1: Τίτλο ή το...
2: τον τίτλο.
1: Τη σειρά.
2: Μπορούμε να πούμε, μπορούμε, ναι. Οκ, okay, από το σασμό και τίτλος «Άτιμο πράγμα ή τιμή».
0: Άτιμο πράγμα ή τιμή.
2: Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, ναι.
1: Να μας πεις τον backstory.
0: Δεν χρειάζεται να
2: πει ξέρω. Είναι για τζίνο, δεν το έχουμε κάνει χρήση. Είναι για λάθος κομμάτι. Άλλο κομμάτι είναι μιλούσαμε.
1: Α, ήταν για άλλο κομμάτι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μάκη τρώει ρε wasabi, ρε ψηφίζει η φιδία, ρε όλα τα συναφή, ξεκάθαρο.
2: Ό,τι είπες κάνοντας στα μάτια.
0: Τρώεις wasabi.
2: Γιατί ψηφίζω φιδία. Έλα λάμε το ψήφο μας, φίλε. Μυστικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ο ψήφος είναι μυστικός.
2: Μπορεί να ψηφίσω, μπορεί να μην ψηφίσω.
0: Μια αρέσκει μου πάρα πολλά. Μυστικός ο ψήφος, αλλά ξέρω στις εκλογές μετά βλέπεις τον ένα ή τον άλλο να ποστάρει κατευθείαν το ότι ψήφισε ή να κάνει σειρά από δημοσιεύσεις για να υποστηρίξει συγκεκριμένη υποψία, αλλά αν το ρωτήσεις, μυστικός.
2: Κάνεις τα πάντα για να με κρατήσεις μέσα τώρα.
0: Ναι.
1: 737 φαν πάντως.
0: Ο 737 μεγάλος φαν του Μάκη και δεν είναι ο μόνος. Και όσοι είχαν την τύχη και την τιμή, αν το συνδυάσουμε μαζί με το τραγούδι που θα βάλεις μετά, να ακούσουν τον Μάκη live, λένε όλοι τα καλύτερα. Όλοι. Όλοι. Εντάξει. Τώρα κανονικά.
2: Τώρα σηκώνουμε φεύκο, σύρνω τα μικρόφωνα. Ανθρώπινα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Μάλιστα. Θέλουμε να μας πεις όμως, ετοιμάζεις κανένα άλλο τραγούδι. Έλα, να βγάλουμε.
2: Άκουσες τα πριν, άκουσες τα πριν.
1: Να βγάλεις αποκλειστικό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ετοιμάζουμε το καινούργιο άλμπουμ.
1: Το οποίο έχει τίτλο.
2: Μια βραδιά στο στούντιο.
0: Μια βραδιά στο στούντιο.
1: Μια βραδιά στο Λούκι.
2: Μπράβο. Κλεμμένος που είσαμε.
0: Μια βραδιά.
2: Πρέπει να βρούμε τα κομμάτια για να πάμε στον τίτλο.
1: Απλά έχει το στόχο σου να ετοιμάσει τα κομμάτια να γίνει.
2: Έχουμε κάποια.
1: Μα να σου πω κάτι. Θέλω να κάνω και εγώ άλπου.
2: Είμαστε νέα βήμα πιο μπροστά εμείς. Ρίχναμε κάποια κομμάτια και ακούμε τα τώρα.
0: Η διαφορά είναι ότι μιλάς με ένα μουσικό.
1: Ναι, εντάξει. Μα τι έχει, είμαστε στο ίδιο στάδιο.
0: Όχι, γιατί είσαστε στο ίδιο στάδιο.
2: Μα μόλις σου εξήγησα, ρε αγόρι.
1: Έχεις τα κομμάτια.
2: Έχω τα κομμάτια όχι να τα τραγουδώ εγώ σε μορφή demo. Πρέπει να.
1: Α, υπάρχει
0: demo. Και έτσι αλλιώ έχει κυκλοφορήσει ήδη αρκετά κομμάτια ο Μάκη.
1: Ναι, ξέρω.
0: Άρα πώ είσαστε στο ίδιο στάδιο.
1: Για το επόμενο άλμπουμ.
0: Κρυμμένα ταλέντα τα οποία δεν γνωρίζουμε.
1: Ναι, μπορεί.
2: Το Σεπτέμβρη.
1: Τρώτο εγώ WhatsApp.
2: Ναι, το Σεπτέμβρη πριν ξεκινήσω να ανεβάζω τα κομμάτια ήμασταν ακριβώ στο ίδιο στάδιο. Ήμασταν ακριβώ. Είχα λίγα live παραπάνω μου στα πόδια μου.
1: Σε μια συνεργασία παραπάνω με τον κύριο Μίλτο.
2: Όχι, αφού άλλο σου πριν τα κυκλοφορήσει.
0: Πριν τα κυκλοφορήσει. Θα είναι και ο Παντελής, ναι. Γιατί ο Παντελής εκτός από τρίος τερματοφύλακας της Ομόνιας, ρεπόρτερ, κάνει τις μεταδόσεις εδώ στο Sport FM 95. Στέλνουμε τον ταξίδια για να κάνει τις μεταδόσεις κανονικότατα. Είναι στο 24 Sports και μπορεί να βλέπετε τις αναλύσεις του. Ο Παντελής τα κάνει όλα. Μπορεί καλύτερα να σας τραγουδήσει.
1: Ρωτάω ναι. Φίλος 737 ναι. Φορείς κοντόν παντελόνι στα live.
2: Όχι.
0: Χάσε. Μα βλέπεις, έρχονται μηνύματα για σένα δηλαδή.
2: Πού το είδαμε τούτο?
0: Από δωρά βλέπω, από αλλιά
2: ρε φίλε, επειδή να πιάω από...
1: Δούλευκα
2: μπάφων πέρσι. Εντάξει, ήταν με τον κουμπάρο μου και πήγα να τον πιάω από σπίτι για να τον πάρω και φορούσε βερμούδα. Και είπα εγώ σε βάλω μες αυτοί μας να τραγουδήσεις με κοντό. Πήγαινε βάλε μακρύ και να πάει να πάω.
0: Βλέπω έτσι κόσμο γυρισμένος μέσα στην Κύπρο, γιατί θα με βλέπω χωριά, δεν υπάρχει άλλη Λευκοσία, δεν υπάρχει άλλη Λάρνακα, τσάμε.
2: Η Δωρά.
0: Όχι.
2: Η Δωρά λέμε σου, η Αγία Βαρβάρα Λευκοσία.
0: Λευκοσία, οριακά, οριακά Λευκοσία. Ναι. Η Δωρά είναι επαρχία λέμε σου. Πάφο.
2: Πάφο είναι πια, ναι, ναι, ναι. Πες τα τρία χρόνια στην Πάφο.
1: Τρία χρόνια.
2: Ναι, πιένε.
0: Δεν το βλέπεις, δεν είναι μωρό όνομα και εννοώ.
2: Με έκλεισα τα 43 σου πάω ρε.
1: Πες σου φινέ.
2: 30 ακριβώς. 30 ακριβώς.
0: 30. 30, αλλά αυτά τα 30 ήταν...
1: Γεμάτα.
2: 13 χρόνια προϋπηρεσία ρε.
0: Γεμάτα. Εντάξει, αυτά για τον Μάκη.
2: Συνεχίστε την κανονική ροή, τα φιλιά μου.
0: Να κάνουμε μια αλλαγή στους υπολείπους.
1: Να κάνουμε μια παρέθεση στο αθλητικό.
0: Να κάνουμε μια παρέθεση για το αθλητικό και θα επανέλθουμε. Στο καλό Μάγκες, ευχαριστούμε. Μαγικές νύχτες στην Πάφο βλέπω εδώ. Μαγικές νύχτες.
2: Εύκολα. Εύκολα. Τι να κάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στην κανονική ροή του προγραμματός.
1: Ναι, ναι, πάμε.
0: Έχουμε αθλητικά. Έχουμε εξελίξεις. Έχουμε μεταγραφές, έχουμε πωλήσεις, είμαστε την επόμενη μέρα αγώνα. Έχουμε ό,τι σκεφτείς, τραυματισμούς και λοιπά.
1: Να νέους τραυματισμούς, είχαμε και νέους τραυματισμούς.
0: Όχι, αλλά μπορώ να σου δώσω... Εντάξει, ξέρεις, είχε τραυματιστεί προχτές, ας πούμε, ο Μπράουν.
1: Ναι, ναι, και θα μείνει ένα μήνα ανοιχτός.
0: Κοίτα, ο τραυματισμός του είναι λίγο νύπουλος. Δηλαδή, αν πας να μιλήσεις με κάποιον ειδικό, θα σου πει, ξέρεις τι, μπορεί να είναι τρεις εβδομάδες, μπορεί να είναι δύο μήνες. Ανάλογα. Ναι. Και αυτό να αξιολογείται συνεχώς. Γι' αυτό δεν μπορούν να δώσουν ξεκαθαρή εικόνα από πλευρά του Απόλλωνα για το πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Mm-hmm. Γιατί ανάλογα με το πώς αντιδρά ο κάθε οργανισμός, κάπως έτσι πάει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως, ξέρεις. Μοιάζει πάρα πολύ πιθανό το σενάριο με περίπου στη διακοπή.
1: Περίπου στη διακοπή.
0: Ναι, έχουμε ακόμη τρεις αγωνιστικές και υπάρχει διακοπή ναι, για τρεις ναι. εβδομάδες στο πρωτάθλημα.
1: Για πρώτη φορά τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Ναι, σωστός.
1: Παράξενο.
0: Καλύτερο.
1: Καλύτερο.
0: Καλύτερο.
1: Από ποια άποψη?
0: Γιατί...
1: Για να μην διακοπεί δύο φορές.
0: Είσαι στη διακοπή του Σεπτέμβρη. Μετά ήταν η διακοπή του Οκτώβρη. Μετά είναι η διακοπή του Νιόφρη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πώς εντάξει.
0: Κάθε μήνα να κάνουν διακοπή.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν ενώσει τα παράθυρα του Σεπτέμβρη, του Οκτώβρη. Βέβαια.
1: Οι παίχτες νομίζεις θα το προτιμήσω. Εμείς σαν θεατές νομίζω το προτιμάμε. Οι παίχτες.
0: Για τους παίχτες εξαρτάται. Αν είναι διεθνείς οι ποδοσφαιριστές, δεν κάνουν πιο μεγάλη διαφορά.
1: Ενώ, αν δεν είναι.
0: Αν δεν είναι, μπορεί στο σύνολο να χάνουν 2-3 μέρες ρεπό.
1: Ναι.
0: Μπορεί. Και πάλι. Και πάλι.
1: Θα δούμε όμως πώς θα πειράσει και τις ομάδες μας η τόσο μεγάλη διακοπή.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι αλλιώς για να... Όχι. Ένα λεπτό, γιατί λέει για τον Μπράουν ότι δεν θα κληθεί στην Εθνική ώστε να φύγει από τον κατάλογο. μην αγχώνεσαι. Υπάρχουν, ναι, είναι το παράθυρο τώρα του Σεπτέμβρη, αλλά και το Νιόβρη θα έχεις αγώνες των εθνικών ομάδων. Άρα εκεί μπορεί να κληθεί μια χαρά ο Μόργαν Μπράουν κανονικότατα και να πάρει τη θέση του στην εθνική και στον κατάλογο και να γίνουν όλα τα συναφή.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλετε ζώδια σήμερα? Ζώδια, καλή συνταγή για ριζότο, μόδα, έχει καιρό να μιλήσουμε. Μπορούμε να πω για εξωγήινους, οτιδήποτε επιθυμείτε. Οτιδήποτε
1: για... επιθυμείτε. Θεωρίες συνωμοσίας.
0: Θεωρίες συνωμοσίας.
1: Που επικρατεί και πολύ στην Κύπρο, μόνο στο ποδοσφαιρικό τομέα υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας.
0: Μα στο ποδοσφαιρικό τομέα. Ναι, αλλά η πιο ωραία θεωρία συνωμοσίας που υπάρχει ever ανά το παγκόσμιο,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να είναι άλλη πέραν του ότι η Φιλανδία δεν υπάρχει σαν χώρα.
1: Υπάρχει τέτοια.
0: Ναι.
1: Τι εννοείς? Πού στηρίζεται?
0: Στηρίζεται στο ότι.
1: Τι είναι στη ψευδέστηση η Φιλανδία?
0: Ναι.
1: Παρουσιάζεται μόνο στην Eurovision?
0: Ναι, ήταν μια παραχώρηση από τους Ιάπωνες προς τους Ρώσους.
1: Αυτό που μου εξηγάς τώρα είναι η θεωρία συνωμοσίας ή είναι η πραγματικότητα?
0: Η θεωρία συνωμοσίας είναι.
1: Παραχωρηθήκε
0: δηλαδή, η πραγματικότητα
1: τους...
0: να ελέγχουν οι Ιάπωνες και όδες έλεγχο της Φιλανδίας και να την έχουν δώσει στους Ρώσους.
1: Ναι, συνέχισε.
0: Και ότι κανείς δεν υπάρχει σε εκείνη τη χώρα που να ορίζεται ως Φιλανδός. Ζουν ένα ψέμα. Ζουν σε έναν παράλληλο σύμπαν. Ζουν κάτι διαφορετικό. Γεννιέται ο άλλος και του λέει σε Φιλανδός, αλλά δεν είναι Φιλανδός.
1: Τι είναι?
0: Του λένε ότι είναι Φιλανδός.
1: Ναι, τι είναι?
0: Είναι στην κατοχή της Ρωσίας.
1: Είναι Ρώσος, αλλά δεν το ξέρει ότι είναι Ρώσος.
0: Στην κατοχή της Ρωσίας ή η Ρωσία, η, συγγνώμη, είναι στην κατοχή της Ιαπωνίας. Οι Ρώσοι έδωσαν τη Φιλανδία στους Ιάπωνες. Αυτό λέει.
1: Οι Ρώσοι έδωσαν τη Φιλανδία στους Ιάπωνες.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά οι Φιλανδοί ούτε Ρώσους θυμίζουν ούτε Ιάπωνες.
0: Ναι.
1: Anyway.
0: Ναι, αλλά είναι ωραία θεωρία.
1: Ναι, πολλά ωραία.
0: Καταπληκτική.
1: Ναι.
0: Είναι καταπληκτική. Πιστεύετε κι εσείς ότι υπάρχει άλλος πλανήτης με εξωγήινους στο εξωτερικό της γης? Υπάρχει μια τέτοια θεωρία. Υπάρχει. Δεν υπάρχουν βοηγιά, είναι όλα ρομπότ της CIA.
1: Μόνο αυτόν το ξέρω, το έχω ξακούσει.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ότι είχαν προσπαθήσει. Είχαν προσπαθήσει η CIA και όχι μόνο. Δηλαδή,
1: εσύ γιατί δεν ξέρεις αυτό?
0: Όντως να βάλουν ζώα που να λειτουργούν ως
1: για να παρακολουθούν.
0: Ναι. Ως κατάσκοποι, ρε παιδί μου.
1: Για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όχι για όλον τον...
0: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και μάλιστα ακούω μια ιστορία η οποία έλεγε ότι έβαλαν σε ένα γάτο, έβαλαν το μικρόφωνο και λοιπά, για να πάει στη Ρωσία, για να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτιά κοντά σε συγκεκριμένα κέντρα όπου λαμβάνονται αποφάσεις. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα ήταν ότι στην προσπάθεια της να πάει η γάτα εκεί,
1: ναι,
0: πέρασε ένα αυτοκίνητο. Και έτσι δεν πήγαινε ποτέ. Και έτσι δεν πήγαινε ποτέ. Και έτσι κάπως εγκαταλείφθηκε το συγκεκριμένο. Όμως τα ζώα, να ξέρεις ότι τα έχουν εκμεταλλευτεί σε τεράστιο βάθμο. Δεν, η θεωρία συνωμοσίας λέει ότι ας πούμε τα περιστέρια δεν είναι
1: εγώ
0: περιστέρια.
1: Για τα περιστέρια.
0: Είναι ρομπότ. Είναι ρομπότ.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εντάξει, άλλον ένα κομμάτι. Μέχρι άλλον είναι η ιστορία όμως που σου είπα.
1: Μέχρι να σου ζωγραφίζει το αυτοκίνητο να αλλάξει άποψη.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Καλά μου φάνηκε το φιλανδικό ποδόσφαιρο που έπαιζε η Σεντρούιντεν. Είδες, ναι, η Σεντρούιντεν με την ίδια λογική. Η Σεντρούιντεν είναι φιλανδική ομάδα και ναι, όχι βελγική, μια και είναι οι Ιάπωνες που την έχουν. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, θεωρίες πάρα πολλές. Ναι. Πάρα πολλές τις οποίες μπορείς να μπεις και να απολαύσεις. Και να απολαύσεις.
1: Να γελάσεις εννοείς.
0: Εξαρτάται. Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
1: Η μεγαλύτερη θεωρία νομίζω είναι ότι η γη είναι επίπεδη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη θεωρία.
0: Εντάξει, γίνον...
1: Ξαναθεωρείται στο πλαίσιο.
0: Όχι,
1: του...
0: είναι, αλλά γίνον να μπεις να διαβάσεις σχόλια και λοιπά. Ναι, οκ. Okay, ναι. Νομίζω ότι βρίσκεις πιο ώρες. Έχει εξελιχθεί. Πιο...
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
0: Πας και βρίσκεις κάτι... Μπορείς να βρεις κάτι πιο...
1: Εντάξει. Α, η μεγαλύτερη θεωρία που επικρατούσε στο Κύπρο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια είναι ότι αποφασίζαν οι ομάδες κάθε χρόνο να το παίρνει άλλη το πρωτάθλημα. Όπως έγινε τα τελευταία
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Ναι, έχουν αποφασίσει. Υπάρχει ναι, τούτη ναι. απόφαση ότι. Άρα
1: φέτος είναι αυτή... το δικό σου, του χρόνου δικό μου.
0: Και... Φέτος άρα ποιο είναι, της ΑΕΚ.
1: Να ρωτήσει ο ΑΕΚΤΖΙΣ να σου πει κάθε χρόνο έτσι λένε. Τη ΑΕΚ. Έτσι λέει η λογική. Αλλά έκλεισε ο κύκλος και ξαναξεκίνησε η Ομόνια που το είχε πάρει το 21.
0: Μπρά.
1: Όχι, το 20. Το 20.
0: Το 21.
1: 20, ναι, το 21. Ναι, το 20 διακόπηκε.
0: Ναι.
1: Οπότε είχε, έχει ξαναξεκινήσει ο κύκλος.
0: Okay.
1: Χωρίς το προηγούμενο κύκλο να περιλαμβάνει την ΑΕΚ.
0: Εντάξει.
1: Ίσως δεν είδαμε μέσα στη συμφωνία.
0: Καταπληκτική θεωρία. Εντάξει. Να κλείσουμε με αυτή τη θεωρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταπληκτικά. Τελειώνουμε την κομμένα για τις θεωρίες και με την επιστροφή μας θα βάλουμε όλα τα δεδομένα κάτω να μιλήσουμε για το χτεσινό παιχνίδι, να μιλήσουμε και για τις μεταγραφές, να μιλήσουμε για όλα τα θέματα επί του αθλητικού. Πάμε σε ένα break και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ, επισημαίνει η Προεδρία της Δημοκρατίας. Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ χιλιάδες ακόμα άνθρωποι αγνοούνται. Ένα χρυσό και δύο αργύρα μετάλλια των εχθεσινών απολογισμών της Κύπρου. Στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πρώτη θέση για τη Φιλίπα Φωτοπούλου στο μήκος και δεύτερη για τον Μιλάν Τρέικοβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια και την Έλενα Κουλιτσένκο στο άλμα εισύψος.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η και αξιολόγηση. Αρχίζει ο νέος γύρος πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας. Τι να αναμένουμε. Κυπριακές τράπεζες. Νέα roadshow στο εξωτερικό για προσέλκυση επενδυτών και διαφημίσεις του επενδυτικού του story. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλεψίδρα 120 ημερών για συμφωνία και πειρά για προτάσεις Κυπριακής Προεδρίας. Η Βουλή αρχίζει δουλειά. Η ατζέντα των κοινοβουλευτικών επιτροπών γεμίζει οικονομικά θέματα με κύρια την ακρίβεια και το συνταξιοδοτικό. Επιχειρήσεις. Το να δει ανεργία στα ύψη απασχόληση, αλλά οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας φτάνουν ταβάνι για ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όριβο.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
4: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
9: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριο γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM 95 και η εκπομπή Map Show. Στα μικρόφωνα Γιάννης Θεοδωρίδης και Εφραίμ Γεωργίου. 29.50 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Και ερχόμαστε με είδηση, καθώς η Ομόνια ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή, την ολοκλήρωση ή τη σύναψη της συνεργασίας με τον Φλωρίν Τανάσε, το Ρουμάνο.
2: Αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Ναι. Επιστρέφει σύντομα. Ο Ρουμάνος επιτελικός μέσος, ο οποίος έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια. Μια μεταγραφή που περιμέναμε να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Χθες υπήρχε πλήρη ενημέρωση εντωμεταξύ από Ρουμανία.
2: Ναι, ότι αναχωρεί με προορισμό την Κύπρο.
1: Αναχωρεί, έρχεται Κύπρο.
2: Μίλησε και με τον Ηλία.
1: Ναι, ήρθε στην Κύπρο, πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις, έκανε τα εργομετρικά, υπόγραψε τα συμβόλαιά του και τώρα ανακοινώθηκε.
2: Εντάξει, πρόκειται για μεγάλο αστέρι της Ρουμανίας. Λογικό να ακολουθήσουν τις εξελίξεις οι συνάδελφοι.
1: Ναι. Είπαμε χτες, ποδοσφαιριστής, επιτελικός μέσος, ο οποίος 2 φορές μέσα στην καριέρα του κατάφερε να βγει πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνιζόταν. Επιτελικός μέσος με πέραν των 130 τερμάτων, με πέραν των 70 assist, με γεμάτες χρονιές, διεθνής με διεθνική Ρουμανίας. Έχουν παράπονα οι Ρουμάνοι από τη Στεάουα.
2: Για την αποχώρηση.
1: Ναι, για την αποχώρηση του. Κάτι δηλώσεις έβλεπα από τον αθλητικό διευθυντή εκεί, ότι ο τρόπος με τον οποίο έφυγε, ότι έκαναν παράπονα συχνά, ότι. Πολύ απλά, εντάξει, οι Ρουμάνοι δεν ήθελαν να γίνει αυτή η εξέλιξη.
2: Τελικά. Χάνεις ένα από τα, ίσως και το μεγαλύτερο αστέρι της ομάδας.
1: Οκ. Ναι.
2: Προέρχεται και από εξαιρετική σεζόν με 17 τέρματα.
1: Και το θέμα είναι ότι ολοκληρώθηκε τώρα. Πολύ σημαντικό ότι προλαβαίνεις, ρε παιδί μου, και την Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Ναι, η οποία θα θυλωθεί 3 του μήνα, η ώρα 1 τα ξημερώματα περίπου.
1: Ναι. Και παρεπιπτόντως, εντός της ημέρας αναμένουμε να γίνει και επίσημη η μεταγραφή του Μπράουερς.
2: Μπράουερς, τον είπαμε σωστά αυτή
1: ναι,
2: τη φορά.
1: Ο Μπράουερς, ο οποίος επίσης ο ίδιος είχε κάνει τις δηλώσεις ότι έρχεται Κύπρο, ότι
2: αν με ξεκαθαρίσει με την ομάδα του,
1: μάλλον θα συνεχίσω την καριέρα μου στην Κύπρο και λοιπά. Είναι θέμα χρόνου να έρθει και αυτή η ανακοίνωση. Απ' την άλλη έχουν εξελίξεις όμως και στις αποχωρήσεις.
2: Ναι, διπλή αποχωρήσεις.
1: Παύλα, ο Κούσουλος θα συνεχίσει, γιατί θες η συμφωνία η Ομόνια μαζί με την Κηφισιά για την παραχώρηση του Κούσουλου, ο οποίος αύριο αναμένεται να πάρει το αεροπλάνο. Τώρα να κάνουμε εμείς το ρεπορτάζ στο Ρουμάνο. Αύριο αναμένεται να πάρει το αεροπλάνο ο Κούσουλος για να πάει στην Ελλάδα, να πάει στην Κηφισιά, να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις κλπ.
2: Και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο επίσης.
1: Μπράβο, και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας. Ενώ ο Νικόλας χτες έπαιξε το τελευταίο. Και ο Κούσουλος τώρα.
2: Δεν το περίμενα να παίξει.
1: Χτες έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στη Ομόνια.
2: Ναι.
1: Πήγε, είναι ήδη στην Ολλανδία. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ολοκληρωθεί και εκεί η μεταγραφή του στην Ουτρέχτη. Και η Ομόνια θα βάλει ένα πάρα πολύ καλό ποσό στα ταμεία της. Και η Ομόνια πλέον ψάχνει και για κεντρικό αμυντικό. Ο φίλος 92 στέλνει έναν όνομα, τον κύριο Σίδνεϊ Λίμα, ο οποίος είναι αρχηγός της Σάντα Κλάρα, είναι 29 ετών και είναι μια ανάσα, λέει, από την Ομόνια. Το ρεπορτάζ της Ομόνιας για την ώρα δεν έχει προκύψει κάτι. Μπορεί ο άνθρωπος όντως να έχει τις κατάλληλες πηγές κλπ.
2: Ναι.
1: Να είναι αποκλειστικότατο το συγκεκριμένο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να
2: δώσω μια πληροφορία δική μου σχετικά με τον Παναγιώτου. Την προηγούμενη εβδομάδα η προσφορά από την Ουτρέχτ ήταν στις 400.000. Δεν ξέρω αν ανέβηκε.
1: Ανέβηκε. Ανέβηκε η συγκεκριμένη προσφορά.
2: Και περιλαμβάνει και ποσοστό μεταπόληση.
1: Που είναι πολύ σημαντικό να έχει το ποσοστό μεταπόληση. Είναι σημαντικό. Ιδιαίτερα όταν πιστεύει τους ποδοσφαιριστές σου. Η πρώτη προσφορά της Ουτρέχτ κάπου εκεί ήταν. Ανέβηκε όμως και ξεπέρασε το. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω εγώ, ξεπέρασε καλά το μισό εκατομμύριο.
2: Ναι, ναι.
1: Το ξεπέρασε καλά. Σε σημείο που δεν θα μπορούσε να αρνηθεί μια τέτοια προσφορά για έναν ποδοσφαιριστή που και το συμβόλαιο του ολοκληρώνονταν
2: στο τέλος της περίοδου.
1: Με το τέλος της σεζόν. Χάνουμε δύο επιλογές έτοιμων Κυπρίων που δεν θα σου τρών θέσεις στην Ευρώπη. Ναι.
2: Είναι η αλήθεια, ναι.
1: Χάνεις δύο επιλογές.
2: Και όχι, όχι μόνο Κύπριο, βασικό. Τουλάχιστον το Παναγιώτο ήταν βασικό.
1: Παναγιώτο,
2: βασικό στέλεχο.
1: Βασικότατο στέλεχο.
2: Τώρα ο Κούσουλο είχε σημαντικό ρόλο στο αποδυτήριο, ο αρχηγό τη ομάδα.
1: Ναι. Που όπω ξανασυζητήσαμε, ο αρχηγό τη ομάδα δεν είναι απλό.
2: Ναι, ναι.
1: Έχω το περιφράχει αιώνιο.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει μια σειρά απλά από κριτήρια που πρέπει να συμπληρώσεις για να πάρεις
1: για
2: το
1: περιβραχείο. Για να σου λίγο και να καταλάβουν, για να μπούμε λίγο έτσι να ρίξουμε μια διαφορετική ματιά. Είναι τώρα ο αρχηγός της ομάδας, ο Κωνσταντίνος ο Τσάγας, ο οποίος ήρθε στον ήχο και περιποιείται τα αυτιά σας. Και είναι ο Γιάννης ο Θεοδωρίδης, ένας απλός, ένας ποδοσφαιριστής,
2: ναι,
1: ο οποίος έχει έναν παράπονο.
2: Θα πάω στον αρχηγό της ομάδας.
1: Θα το συζητήσεις μαζί με τον αρχηγό της ομάδας.
2: Φυσικά εξαρτάται από το παράπονο.
1: Ένα προβληματισμό. Πάντα, ναι. Εντάξει, αν είναι κάτι που να το συζητήσεις απευθείας μαζί με τον προπονητή σου κλπ. Ναι.
2: Δεχτώ.
1: Αλλά ρε παιδί μου, κάτι έγινε. Δεν νιώθω καλά. Δεν μπορώ. Υπάρχει μια κατάσταση που με πιέζει.
2: Ναι.
1: Ο αρχηγός της ομάδας
2: είναι ο συνδετικός κρίκος.
1: Ναι. Ναι,
2: και
1: ναι,
2: με τον προπονητή και με τη διοίκηση.
1: Σωστό. Σωστό. Άρα δεν είναι έναν απλώς επιλέγω τον άνθρωπο που έχει, ναι, τα περισσότερα.
2: Πρέπει να έχει ηγετικές ικανότητες.
1: Ρίση
2: να μπορεί να κρατάει τις ισορροπίες.
1: Να εμπνέει.
2: Να τον σέβεσαι, να εμπνέει.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα καλών αρχηγών και άλλων οι οποίοι ήταν απλώς για να.
2: Νομίζω στην παγίδα πέφτουν αρκετές ομάδες, δίνουν τον πύρα Ευραχιόνιο. Και το πρώτο, ως προτεραιότητα, θέτουν το κριτήριο της συμπλήρωσης αρκετών χρόνων στην ομάδα.
1: Που είναι ένα κριτήριο.
2: Είναι, ναι.
1: Είναι ένα κριτήριο. Δηλαδή, να είμαι εγώ 7 χρόνια σε μια ομάδα, ήξερα τα κατά τόπια, απέξω ένα.
2: Ναι, αλλά δεν έχεις τις ικανότητες να ηγηθείς.
1: Οκ. Αλλά
2: μπορεί και εμφύτων αυτό.
1: Ναι.
2: Να εμπνεύσεις, να ηγηθείς, να.
1: Ναι. Είναι ένα κριτήριο όμως. Παραμένει,
2: ναι.
1: Παραμένει ένα κριτήριο. Τώρα από εκεί και πέρα στην Ομόνια center back στα σίγουρα, όπως το είπαμε.
2: Ίσως β' καταλόγου.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι καταλόγο β'. Δεν μπορεί να είναι part time αρχικός από την τριά της Ομόνιας ο Κούσουλος. Ο Κούσουλος όμως έχει όλα αυτά τα στοιχεία που θέλεις.
2: Ναι, ναι.
1: Για να είναι αρχηγός.
2: Ο Κούσουλος πότε ήρθε στην Ομόνια?
1: Ωραία, εσύ, μα ήταν 8 χρόνια.
2: 8 χρόνια. Και το περιβραχιόνιο το είχε
1: αρκετά. Το είχε αρκετά, αλλά ο Κούσουλος ήταν μια τέτοια περίπτωση.
2: Τώρα ο αρχηγός της Ομόνιας ποιος θα αναλάβει το περιβραχιόνιο στην ιεραρχία της αρχηγίας ως πρώτος.
1: Φαντάζομαι ο Φαμπιάνου.

0: Πολύ πιθανόν να ήταν και ο Νικόλας. Εντάξει, δεν... Γιάννης Κούζουλος, ο αρχηγός... Δεν το βρίσκω τώρα πρόχειρο.
1: Δεν πειράζει. Οι τέσσερις αρχηγοί της ομάδας πήγε... Οκ, δεν εντάξει.
0: Εντάξει, και ο Απόλλωνας έχει πέντε αρχηγούς. Γενικότερα, όλες οι ομάδες καταλήγουν σε μια μικρή, σε ένα μικρό γκρουπ. Για να σε πάρω λίγο πίσω, ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης...
1: Μέσα στην ομάδα.
0: Μέσα στην ομάδα, η αρχηγή είναι ακόμη πιο σημαντική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το παράδειγμα του πρωταθλήματος που πήρε το ΑΠΟΕΛ ήταν απλήρωτοι παίχτες. Εντάξει. Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Βγήκε από το ΑΠΟΕΛ ότι η θέση, ο ρόλος του Κρέσπο, που ήταν εκ των αρχηγών της ομάδας, που ήταν νομίζω σε δεύτερη θέση,
0: ναι,
1: και του Εφραίμ, είχαν τεράστια σημασία.
0: Και Κβιλιτάια.
1: Και Κβιλιτάια, μπράβο.
0: Και Κβιλιτάια. Ήταν οι πιο σημαντικές μονάδες που υπήρχαν μέσα στο ΑΠΟΕΛ, στα αποδυτήρια του ΑΠΟΕΛ εκείνη τη σεζόν. Και αυτό δεν βγαίνει κατά να αγγίξουν το ΑΠΟΕΛ. Μπορώ να... Από άλλες πηγές μπορώ να σου το επιβεβαιώσω αυτό,
1: ναι,
0: ότι ο ρόλος τους ήταν ο πιο σημαντικός κλπ. Η Κύπρος είναι το κέντρο και το επικέντρο της γης, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα η Κύπρος είναι το κέντρο και το επικέντρο της γης.
1: Μέσα στο επικέντρο
0: της γης. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί σε αυτό, αν υπάρχει...
1: Ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Αν υπάρχει, δεν σημαίνει ότι... Έτσι είναι δίκαιο. Αλλά η Κύπρος είναι το κέντρο και το επικέντρο της γης. Από εκεί πέρα, πρέπει να δούμε στην ΑΕΛ τι θα γίνει.
1: Σήμερα δηλώσει το εκπρόσωπο τύπου τόνισε ότι θα προσπαθήσουν για την οικονομική επέμβαση για θέση του ΦΟΡ.
0: Για τουλάχιστον ακόμη έναν.
1: Τουλάχιστον ακόμη έναν και αν θέσει ανοιχτό το παραθυράκι ένα, για δεύτερο.
0: Ένα φέρνεις νομίζω.
1: Ένα φέρνεις αλλά μένεις με δύο δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Μένεις με δύο. Μένεις με τον Γιώβετιτς και τον ένα που θα φέρεις.
1: Ξέρω.
0: Εντάξει. Πρωτίστως ένα.
1: Πρωτίστως έναν από το πάνω ράφι από την
0: κατάσταση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί μετά να έχουν το πρόβλημα ενώ τι, ξαφνικά προς το τέλος της σεζόν θα έχω πέντε συμβόλαια επιθετικών βασικών.
1: Ισχύει, ναι.
0: Πέντε. Φίλε, ένα θα φέρω και θα βρω κάποιον άλλο που να μπορεί να μου δώσει τις λύσεις. Αν χρειάζεται να παίζω με έναν επιθετικό αντί με δύο, δηλαδή να μην πιένω σε αυτόν τον, όπως το παρέταξε ο Μαρτίνς, όπου είχε Τσατάκοβιτς και Γκομής μέσα, που είχε δύο επιθετικούς.
1: Μια ωραία ιστορία.
0: Να, έχω έναν επιθετικό. Αν χρειάζομαι να παίζω με δύο, έναν Γιώβετιτς και ο άλλος που θα έρθει. Αλλά μπορώ να βρω τις λύσεις και με άλλους ποδοσφαιριστές και το πολύ πολύ το σύστημα μου να έχει έναν...
1: Αν πάρει δύο δηλαδή θα σου κάνει εντύπωση.
0: Θα μου κάνει εντύπωση για αυτό που σου λέω ότι θα φτάσω στο τέλος της σεζόν εκτός αν... το να πάρει δύο εννοώ με
1: ο
0: καλά συμβόλαια.
1: Ο Μουγκέ μπορεί να παίξει και σαν φορ.
0: Ο Μουγκέ... Εν εξτρέμ, καθαρά εξτρέμ το παιδί. Τώρα αν θέλεις να
1: τον
0: μεταμορφώσει, να τον... Αν τον κάνει επιθετικό, οκ.
1: Το δέχεσαι.
0: Ίσως μπορείς να δουλέψεις. Δεν είμαι 100% σίγουρος για τον Μουγκέ. Αν μπορώ να τον κάνω επιθετικό. Μια είμαι παραπάνω εξτρέμ, κλασικό εξτρέμ.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Να πρέπει να είναι... Είναι περίπτωση ας πούμε όπως ήταν ο Νατέλ,
1: ναι,
0: που ήταν πέρσι στην ΑΕΛ ο Νατέλ, ο οποίος ξέρεις ότι είναι εξτρέμπτη επιθετικός.
1: Είναι σε μικρότερη ηλικία. Αν θα δοκιμαστεί σε άλλη θέση, είναι σε αυτήν την ηλικία 22 χρονών. Ο Νατέλ είχε μια προϊστορία πριν έρθει στην ΑΕΛ. Γνώριζες ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και ως επιθετικό.
0: Ναι. Τώρα αν πρέπει να κάνω τη συζήτηση, νομίζω ότι ο Παρούτης κάποια παιχνίδια δεύτερος επιθετικός θα έκαμε, αλλά
1: ναι,
0: δεύτερος επιθετικός που διαφέρει, που είναι λίγο... Όχι, θα πάω να φέρω έναν, θα του δώσω έναν πολύ καλό συμβόλαιο, θα κάνω την υπέρβαση μου και θα του δώσω καλό συμβόλαιο, σοβαρά λεφτά, και θα έχω το Γιώβετιτς και αυτό, να πορευτώ με αυτούς τους δύο
1: ξανά...
0: μέχρι...

0: επιστρέψει.
1: Μέχρι να επιστρέψει ο γκομής.
0: Στην καλύτερη περίπτωση να περιστρέψει ο γκομής.
1: Πρώτος ο γκομής επιστρέφει από τους δύο μάλλον. Μάλλον. Και πιθανόν να έχουν κάποιον παιδί, ρε παιδί. Ενώ ίσως και κάποιον
0: αυτό που λέγαμε και χθες για τη διαπραγματευτική δύναμη. Όταν γνωρίζεις ότι μια ομάδα χρειάζεται, έχει αδύρυτη ανάγκη από φορ, από πλευράς του παίχτη θα κάνει ό,τι καλό μπορεί ο μάνατζερ του να πάρει το καλύτερο συμβόλαιο. Θα μπορεί να τραβήσει τα όρια μέχρι εκεί, μέχρι το τέλος, για να, αφού ξέρει ότι η ομάδα έχει αδύρυτη ανάγκη τον ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή, μεταξύ, αν βγεις νομίζω στο μεταγραφικό μπαζάρι, θα δεις ότι επιθετικοί υπάρχουν σίγουρα αρκετά καλές επιλογές.
0: Είναι και... σε αυτή, στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου που συνήθιζεται να ανακοινώνονται επιθετικοί ή επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές.
1: Ακριβώς, μην μου παρουσιάσεις τώρα να μου πεις αν είναι ελεύθερος ο Μπεντζεμά, άρα αν θέλει κάποιος να πάει να πιέσει τον Μπεντζεμά μπορεί.
0: Ο Μπεντζεμά δεν έκανε retired.
1: Ναι. Okay. Όχι, έκανε από την Εθνική Γαλλίας, αλλά όχι.
0: Κάπου διαβάζα χτες ότι σκέφτεται για retire μετά την αποχώρηση του από την αρχή.
1: Μπορεί να το σκέφτεται, αλλά αν πάμε σε πιο φυσιολογικά ονόματα, τέλος πάντων, πιο κοντά στην Κύπρο, θα δεις ότι υπάρχει μια
0: για ελεύθερους,
1: πλειάδα ελεύθερων. Επιθετικό. Ναι,
0: ελεύθερος.
1: Ναι, που μπορείς να κάνεις τις κινήσεις σου. Είναι όλοι αυτοί που δεν έχουν βρει ομάδα μέχρι στιγμής, τα λεφτά που θα ήθελαν κλπ. Και πλέον συζητούν.
0: Εντάξει, είναι ένα μέρος της τακτικής να αναμένουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, να αξιολογήσουν τις περιπτώσεις τους, να δουν ποιες ομάδες μπορούν να τους προσφέρουν, όχι μόνο συμβόλαιο, ίσως και να την ευκαιρία αγωνιστούν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, την προοπτική.
1: Μα ο Σαλσίδο ακόμα είναι ελεύθερος.
0: Ο
1: Σαλσίδο ακόμα είναι ελεύθερος. Κάμνη μου εντύπωση, ο Έντι Σαλσίδο.
0: Του Όφι.
1: Ο οποίος ήταν στον Όφι, ναι.
0: Και έκανε τεράστιες...
1: Πολύ καλός παίχτης με πολλές προπτυγές ο συγκεκριμένος.
0: Πολύ καλή ηλικία. Ξεκίνησε από Ιταλία. Από Γιουβέντους ξεκίνησε, δεν κάνω λάθος. Ακούστηκε για Ομόνια.
1: Ακούστηκε για Ομόνια. Για Ολυμπιακό Πειραιώς ακούστηκε. Για Λεβάντε έχει ακουστεί.
0: Και είναι ακόμη ελεύθερος.
1: Είναι ελεύθερος.
0: Ο Ίντερ ήταν. Ίντερ
1: ήταν, όχι Γιουβέντους.
0: Αλλά πέρασε από αρκετές ιταλικές ομάδες, βλέπω.
1: Κυρίως με δανεισμούς.
0: Ναι.
1: Κυρίως με δανεισμούς.
0: Και είναι ηλικίας 24 χρονών.
1: Είναι 24 ετών. Άρα η προηγούμενη που έβλεπες ήταν κυρίως οι δανεισμοί του για να πηγαίνει δεξιά-αριστερά.
0: Ένας ποδοσφαιριστής.
1: Μεγάλη εντύπωση ο συγκεκριμένος. Είναι ακόμη ελεύθερος.
0: Νομίζω είναι μέρος της τακτικής που σου είπα πριν. Αναμένουν μέχρι το τέλος να αξιολογήσουν τις περιπτώσεις της. Προσφορές τις προτάσεις που έχουν απέναντί τους.
1: Ναι. Έτσι φοβερά ονόματα.
0: Πάντως δεν θα μου κάνει τεράστια εντύπωση αν κάτι φορίζει στην Κύπρο.
1: Χωσελού
0: πιο πάνω. Μαρσιάλ.
1: Εντάξει, ο Χωσελού.
0: Πρώην παίχτης ο Μαρσιάλ. Να μην άνοιξε αυτό το θέμα.
1: Ο Μαρσιάλ είναι 30 χρονών παρεμπιπτόντως.
0: Ναι, πρώην παίχτης από τα 28 του.
1: Είναι μου τα 28 του. Να μην πότε είναι πρώην παίχτης ο
0: Μαρσιάλ. Ο οποίος βγήκε Golden Boy το 2014, νομίζω.
1: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί.
0: Εντάξει, όπως το Μαρσιάλ, αρκετοί χάθηκαν που είχαν μεγάλες υποσχέσεις, αρκετοί χάθηκαν στην πορεία.
1: Ναι. Μου φαίνεται όμως πιο εντυπωσιακό ότι ο Μαρσιάλ ξεκίνησε, πήγε στη United το 2015 και έμεινε από το 2015 μέχρι το 2024 στη United.
0: Εντάξει, δεν ήταν και τα καλύτερα χρόνια της United.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν σταθερός πότε ο Μαρσιάλ στη United, αλλά είχε κάποιες σεζόν που.
1: Ο φίλος μας ο Μαϊβάς, ο 860, μπορεί και να πάει ήδη αυτό το όνομα. Φίλε, μπορεί να το πω. Τίποτε, άσυντα.
0: Ένα από τα άλλα όνοματα που συνδέθηκε με την Κύπρο από πλευράς Ελλάδας πάντα ήταν αυτόν του Μωρόν.
1: Του Μωρόν, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Μωρόν συνδέθηκε με το Αποέλ. Πολλές, και δεν είναι μόνο στο Αποέλ που προλάθηκε.
0: Ναι,
1: το Μωρόν,
0: ναι.
1: Θέλω να σου πω.
0: Αλλά το υψηλών των συμβολίων.
1: Είναι υψηλών των συμβόλαιων και όχι μόνο. Δηλαδή υπάρχουν πολλά θέματα για με τα λεφτά, με το πώς θα μείνει ελεύθερος, με τον ίδιο αν είναι έτοιμος να μετακομίσει, να πάει σε μια νέα. Να έχει μια νέα περιπέτεια, ενώ με μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Μωρόν. Σίγουρα εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν είναι και η πιο απλή περίπτωση και δεν είναι μόνο λόγω των χρημάτων. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο να μιλήσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι. Πάμε.
2: Ο σωστός φωτισμός αναδεικνύει την αισθητική ενός χώρου και συμβάλλει στην ευεξία μας. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας, η PGS προσφέρει λύσεις φωτισμού που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ποιότητα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Επίσημη μεταγραφή του Φλωρίν Τανάσε στην Ομόνια. Ο Ρουμάνος επιτελικός μέσος έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο 2 ετών. Οριστική συμφωνία με Κηφισιά για παραχώρηση του Γιάννη Κούζουλου. Ο διεθνής μέσος μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Ολλανδία βρίσκεται τον Νικόλας Παναγιώτου για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Ουτρέχτη. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Δεδομένη επίσης και η μεταγραφή του Μπράουερς. Επιστολή στα σωματεία και τους ιδιοκτήτες των σταδίων με την οποία ζητά τη δέσμευσή τους σε σχέση με τις αναβαθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν στο κλειστό κύκλο με παρακολούθησης έτσι ώστε να καλύψει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Απέστειλε ο ΚΟΑ σε ΓΑΣΥΠ Αντώνης Παπαδόπουλος, αμόχος ο Στέγιος Κυριακίδης και Περιστερώνα. Εφόσον προχωρήσουν στη δέσμευση αυτή, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να εκδοθεί προσωρινή άδεια για τα γήπεδα με ζητούμενο να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες αναβάθμισης μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Γίνεται προσπάθεια οικονομικής υπέρβασης για να αποκτήσουν ακόμη έναν επιθετικό, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης. Απαιτούμε από την ΚΟΠ να τιμωρηθεί ο Κωνσταντίνος Φελάς. Έχουμε ζητήσει να εξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΛ, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων. Στη σημερινή σύσκεψη για τον αγώνα της Κυριακής, Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ, ο οποίος θα αρχίσει στις 7, οι Ερυθρόλευκοι αιτήθηκαν να μην υπάρξει παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ υπό το φόβο επεισοδίων. Η τελική απόφαση ανήκει στην αστυνομία και στην εκτελεστική επιτροπή της ΚΟΠ. Επανήρχεσε την προετοιμασία της η ΑΕΚ, αξιολογείται η κατάσταση των Αμίν και Πηλέα. Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση στο ΑΠΟΕΛ, καθώς θα εντάξει στο ρόστερ του Ζελένη, Κακαρίγιο και Μπαράκ, εφόσον αρθεί το εμπάρκο μεταγραφών. Ο Ντάρσιο θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και θα απουσιάζει στο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Αμφίβολος ο Βρόντις και επίσημα δανεικός στην Κρασάβα ενή ο Ανδρέας Χριστοδούλου. Σε προχωρημένες επαφές με τον 21χρονο αριστερό Μπακ Junior League που ανήκει στην Βενέτσια, βρίσκεται η Πάφος. Εν ώψη Ομόνιας επιστρέφει ο Μπρούνο, εκτός λόγω τιμωρίας, η Σαπίντο και η Κορέα. Θεωρούμε ότι έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική και επιδίωξή μας είναι να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος. Ανοιχτό παραμένει το θέμα ενίσχυσης. Πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χάμπος. Αμφίβολη εν ώψη Ομόνιας, η Νίκολιτς και Έλα Λάτσι. Δεν υπολογίζονται Βαν Άλβες και Λουκουμπάρ. Στην ανόρθωση από MRI θα περάσει ο Φουρτάδο λόγω ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει. Αμφίβολος παραμένει εν ώψη Απόλλωνα, ο Τόσιτς δεν υπολογίζεται ο Φανίφ. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν ώψη ανόρθωσης οι Φάισμπεκ, Μπράντον Τόμας, Γιούβιτς και Μπράουν. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κβίτα. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Ποντικό.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με τη ΧΑΛ για την πώληση του Χρήστου Μουζαγκίντη. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γουστάβο Πουέρτα στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αργεντίνου Νάι. Η Manchester City προχωρά στην απόκτηση του Έντσο Φερνάντες καθώς προέκυψε συμφωνία με τη Chelsea κοντά στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γκάμπριελ Σέζους. στις 6 για το κύπελλο Ελλάδος, Βόλος Καλαμάτα. Η αντιφάση το 32 του Κόπα Ιταλία, στις 7 Πάρμα Κρεμονέζε και στις 10 Τωρίνο Μόντζα. Τέλος κατάγμα τέταρτου μεταγαρπίου, υπέστη ο Νάιντζελ Χέις Ντέιβις και θα λείψει για περίπου 6 εβδομάδες από τις υποχρεώσεις του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.com. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΥΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΥΤ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1... 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.

0: απόλαυσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
5: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
9: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο FM 95. Ήταν αντιληπτό ότι προχωρήσαμε στην αλλαγή ηχολήπτη και θέλησε να μας το κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρο ο Κωνσταντίνος, βάζοντας AC/DC.
1: Μεγάλος φαν.
0: Είσαι μεγάλος φαν.
2: Αρκετά.
0: Αρκετά, μπράβο. Να βάζεις και του Πανίκου μετά. Που ξέρω ότι άκουσα σας προχτές που σου είπε όχι ρεύματα στο ακουστικό. Αλλά εντάξει. Οκ, ο καθένας. Ο Πανίκος είναι να βάλει το που σε Θανάση σήμερα. Επειδή έκλεισε ο Θανάση στην Ομόνια. Τέλος πάντων. 2950, στέλνει τα μηνύματά σας και μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Μαζί μας να πω είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, WiFi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργιας συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39 ευρώ και 99 σεν το μήνα. Πάντως Γαλανόπουλος, Δόνης, Πιερό, Γιάρεμτσου και Μωρών είναι κάποια ονόματα που έχουν ενημερωθεί από τις ομάδες τους ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στα πλάνα τους. Ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ο Γιάρεμτσουκ δεν έκλεισε ήδη σε άλλη ομάδα?
0: Έκλεισε σε άλλη ομάδα. Νομίζω δεν έκλεισε. Ή όχι, ναι, ο Γιάρεμτσουκ που έκλεισε.
1: Τα μπερδέψαμε.
0: Ο Γερεμέγεφ έκλεισε.
1: Ο Γερεμέγεφ, ναι, ναι.
0: Ο Γερεμέγεφ έκλεισε, ναι, αλλού. Ο Γιάρεμτσουκ, οκ. Okay.
1: Ο Δόνης γράφτηκε ότι δεν υπολογίζεται. Νομίζω δεν ισχύει το δίκαιο για Γαλανόπουλο.
0: Για Γαλανόπουλο δεν ξέρω αν ισχύει. Για Πιερό, ναι. Για Μωρό, ναι. Οκ. Okay. Είναι όμως και κάποια συμβόλαια έτσι πολύ πολύ ψηλά. Τώρα το ότι λένε στην Ελλάδα για Δόνι και από ΕΛ, για να είμαι ειλικρινής, ψάχνοντας το λίγο το θέμα,
1: ναι.
0: Πολύ προκύπτει μου για την ώρα.
1: Η δική μου λογική μου μεταφέρει
0: προκύπτει ότι ο ίδιος έριξε γεφυρές επικοινωνίας κλπ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μου προκύπτει να είναι κάτι προχωρημένων ή συμφωνημένων όπως παρουσιάστηκε στην Ελλάδα.
1: Ναι. Μα δεν συνδυάζεται και απόλυτα με το μεταγραφικό πλάνο του ΑΠΟΕΛ.
0: Το οποίο μεταγραφικό πλάνο του ΑΠΟΕΛ περιλαμβάνει τον κύριο Μπαράκ, τον κύριο Καρίγιο, τον κύριο Ζελένικα. Ζελένικα, έτσι προφέρεται, ναι.
1: Όλιβερ Ζελένικα.
0: Και επιθετικό.
1: Ναι, αλλά η εξίσωση με τον Ντόνι είναι σε περίπτωση που έρθει στην Κύπρο κάτω από Ελλήνα.
0: Δεν μου φαίνεται.
1: Να έρθει ο Πεντρόσο να καθιερωθεί ως φορ.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να προκύψει. Επίσης, προς απογοήευση του 737, ψάχνοντας χθες λίγο και το θέμα του Σαχαμπό, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι
1: χειροπιαστό.
0: Ναι, ή προχωρημένο.
1: Αλλά είναι δεδομένο το ενδιαφέρον.
0: Όχι, ενώ δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Δηλαδή αν μπήκα σε οποιαδήποτε εις βάθος συζήτηση. Εις βάθος, γιατί να μην το νόημα. Ενώ το τι έχει προταθεί κάθε μέρα μπορεί να προτείνονται.
1: Ναι, αλλά όπως αναλύσαμε και χθες, είναι πολύ σημαντικό όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα του ΑΡΦΑ καταλόγου το ΑΠΟΕΛ να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή Β' καταλόγου για να μπορέσει να προσθέσει
0: βάθος και ίσως και μια θέση στην οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιο ποδοσφαιριστή, γιατί καθαρόν εξάρι δεν είναι ούτε ο Βρόντις, δεν είναι ούτε ο Πέρεθ, δεν είναι ο Ντάξιο.
1: Και είναι ιδανική λύση το εξάρι να είναι Β' καταλόγου, γιατί για τη μοναδική θέση που μένει ο κατάλογος Α, θα πας για έναν επιθετικό που θα λογίσεις ως βασικό.
0: Ακριβώς. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι το ότι ο Παπαδόπουλος δεν θέλει στο παιχνίδι, δεν χρησιμοποιεί το κλασικό εξάρι στο παιχνίδι του κλπ. Όμως και πάλι νομίζω ότι δεν μπορείς να στελεχώσεις μια ομάδα που να μην έχεις έναν εξάρι. Όπως ταυτόχρονα.
1: Σου δίνει και τη δυνατότητα να είσαι και πιο ευέλικτο στο πλάνο που θα.
0: Πέρσι έκανα αυτή τη συζήτηση στην περίπτωση της ΑΕΛΟ που χτιζόταν η ομάδα για τον Τραμετσάνη να παίζει με τριάδα πίσω. Και υπήρχε μια έλλειψη έτσι στα εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Γιατί ρωτούσες ποια είναι τα εξτρέμ της ομάδας. Και ήταν ο Σινγκ. Και από την άλλη μπορούσε να παίξει ο Νατέλ. Ο οποίος Νατέλ όμως παίζει και φορ.
1: Ναι.
0: ο οποίος να τέλει μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 3-5-2. Άρα το να χτίσει
1: τον οποίο έχει καθιερώσει ο Τραμετσάνη στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Δοκιμασμένη λύση.
0: Σωστό. Ναι. Αλλά το να χτίσει μια ομάδα που να μην έχει καθόλου εξτρέμ, σε περιορίζει τουλάχιστον στην ευελιξία σου, ναι, ναι, σε σχέση με το τι θε... ακριβώς με την ίδια λογική, όπως το να χτίσει μια ομάδα χωρίς να υπάρχει ούτε και έναν εξάρι, σε περιορίζει και πάλι στην ευελιξία που μπορεί να έχεις για να προχωρήσεις μέσα στην σεζόν.
1: Περιορισμένη ήταν και η πορεία του Τραμετσάνη στην ΑΕΛ.
0: Ναι, ακριβώς. Να κάνεις rotation, ok. Όχι όμως 9 αλλαγές.
1: Εντάξει, το είδαμε ξανά έλεος. Το έργο.
0: Ναι, ο Μπέρκ όταν προχωρά...
1: η δεύτερη σύρρη χρονιά που κάναμε το...
0: Όχι, είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη.
1: Στην Ομόνια δεν μπορώ να πάω πιο παλιά. Δεν θυμάμαι. Πέρσι θυμάμαι τι έκανε.
0: Ναι, όχι. Δεν είναι η δεύτερη φορά που βλέπω να έχει 9 αλλαγές.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Σε πρεμιέρα, σε πρεμιέρα.
0: Α, μπορούμε να πάμε πιο πίσω. Δεν θυμάμαι αν ήταν πρεμιέρα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο εμφάνισε τον Μπέρκ, τους νεαρούς Κύπριους και εδώ και σε όλους.
1: Ναι,
0: φανέλα
1: ναι.
0: Βασικού και τους έκαμε και πήραν ήταν το σημείο κλειδί για να τους καθιερώσει.
1: Κάποιος όμως μπορεί να πει ότι αφού την έπαθε πέρσι, γιατί την έκανε και φέτος το rotation?
0: Γιατί πολύ απλά υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα. Okay.
1: Ναι.
0: Και επίσης δεν είναι το τέλος του κόσμου
1: να χάσεις βαθμούς στην πρεμιέρα.
0: Να έχει μια ανισοπαλία. Υπάρχουν ακόμα 25 αγώνες για την κανονική διάρκεια. Άξι. Συν 10, υπάρχουν ακόμη 35 αγώνες.
1: Αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα για πολλά του βαθμού, γιατί έχασε βαθμούς εκτός προγράμματος κόντρα στην Ομόνια Ραδίπ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, ακριβώς και πέρσι, είπες το εσύ ο ίδιος. Πέρσι επίσης έχασε.
1: Ναι, ναι. Δεν χάνεις κανέναν τρένο από την πρώτη αγωνιστή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μπορεί αυτή τη στιγμή οι αριθμοί και τα δεδομένα κάποιων ποδοσφαιριστών, γιατί πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι πλέον η τεχνολογία σε βοηθά να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Σε βοηθά να καταλάβεις, ρε παιδί μου. Εάν κοντεύει ο Γιάννης ο Θεοδωρίδης να παίξει στα κόκκινα του, να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού ή όχι.
1: Και πλέον νομίζω πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι της Ομόνιας ότι αυτός είναι ο Μπέρκ, να καταλάβουν ότι είναι η λογική του.
0: Και αυτό θα κάνει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Το να βλέπουμε κάθε χρόνο την ίδια συζήτηση, το έκανε γιατί το κάνεις κλπ. Κλπ. Οκ. Δικαιούται να το κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρσι το είχαμε, έπιασε το πρωτάθλημα, είχε την πιο φανταστική σεζόν που θα μπορούσε να έχει. Μπορείς να το δείξεις εμπιστοσύνη. Αν ήρθε το στραβοπάτημα, ήρθε το στραβοπάτημα. Θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσε να κερδίσει χτες. Θα μπορούσε να χάσει. Η Αραδίπου.
1: Τρία δοκάρια.
0: Ακριβώς, ήρθε τα τρία δοκάρια η Αραδίπου.
1: Ναι.
0: Όμως εμένα δεν μου λέει κάτι ότι στην πρώτη αγωνιστική είχε μια απώλεια βαθμό. Εν τω μεταξύ, παίζει μεθαύριο το Super Cup.
1: Τι θα κάνει.
0: Άρα πρέπει να το έχεις στο μυαλό σου και αυτό. Συν υπάρχουν ένα σωρό άλλες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, τον Νικόλα τον Παναγιώτου δεν το ξεκινάς βασικό. Γιατί? Γιατί ο Νικόλας Παναγιώτου είναι πολύ κοντά στο να κλείσει.
1: Να κλείσει άλλη ομάδα.
0: Ακριβώς. Να συνεχίσει την καριέρα του στην
1: Ολλανδία. Και για την Ουτρέχτ.
0: Δεν μπορώ να τον βάλω βασικό. Έχει δίκιο όταν είπε το πρώτο κομμάτι τη εκπομπή ότι σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, ναι.
0: Στον αέρα μου το είπε.
1: Ναι, ναι, στον αέρα.
0: Ότι σου έκανε εντύπωση ότι έπαιξε ο Νικόλας Παναγιώτης.
1: Ναι,
0: εμένα
1: ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι μπήκε ω αλλαγή ο Νικόλας Παναγιώτης.
1: Και ναι, γιατί λίγο οξύμορο ότι ήταν σχεδόν κλειστή μεταγραφή. Πώ σήμερα βγήκαν τα δημοσίματα ότι πετάει για Ελλάδα, για Ολλανδία.
0: Για Ολλανδία.
1: Και αγωνίστηκε χθε. Γιατί παίρνει το ρίσκο να χαλάσει τη μεταγραφή.
0: Ναι, αλλά έβλεπε το παιχνίδι πώ πήγαινε. Και αυτό γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον ποδοσφαιριστή. Όταν ένα παίχτη ξέρει ότι.
1: Ναι, αλλά το ρίσκο υπάρχει.
0: Το ρίσκο υπάρχει, δεν ήταν όμω. Δεν ήταν όμως τόσο μεγάλο. Κοπέγια διαφορά είναι ότι ερχόταν πέρσι από πίσω ένας ΜΑΕ που καθάρισε. Φέτος μάλλον όχι. Φέτος όμως έρχονται άλλοι παίχτες. Δεν είχε κλείσει ακόμη εντελώς το ρόστερ.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Τανάσε.
1: Η δυνατή μεταγραφή σήμερα ανακοινώθηκε από πλευράς Ομόνια.
0: Ακριβώς.
1: Πάντα στα χαρτιά μιλούμε.
0: Ακριβώς. που φαίνεται.
1: Και ο Μαϊέ τέτοια εποχή αποκτήθηκε από την Ομόνια. Ναι. Τέλος του Αυγούστου αποκτήθηκε.
0: Ήταν τέλος του Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι ήταν προχωρημένο Σεπτέμβρη κιόλας. Πρέπει να ήταν πρώτη, δεύτερη εβδομάδα.
1: Το ντεμπούτο του το έκανε πρώτη αγωνιστική, δεν κάνω λάθος.
0: Μπορεί.
1: Κόντρα στον εθνικό.
0: Μπορεί.
1: Και σκόραρε.
0: Ίσως. Μπορεί να το έχει γούρι να χάνει βαθμού στην πρεμιέρα.
1: Okay. Την πρώτη, εντάξει, δύσκολη ερώτηση. Την πρώτη φορά που κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα με την Ομόνοια, θυμάσαι αν έχασε στην πρεμιέρα βαθμού.
0: Όχι, νομίζω ότι στην πρεμιέρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το παιχνίδι. Ήταν κόντρα στην Πάφο και το παιχνίδι που έβαλε τα μωρά μέσα ο Μπέρκ. Και ήταν μωρά γιατί τότε το Λοΐζου, το Τζονίς, το Καγουλής ήταν μικροί.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μικροί. Ο Μωρόν είναι ο εκλεκτός της ΑΕΛ και προσπαθεί να σπάσει το συμβόλαιο του με τον Καρυπίδη. Μπορεί να είναι ο Μωρόν. Μιλούμε για μεγάλη. Για πολύ πολύ μεγάλη υπέρβαση. Ναι. Εάν η ΑΕΛ αποκτήσει το Λορέν Μωρόν.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Το ρίσκο υπήρχε. Δείτε πως χάθηκε μεταγραφή του Ζάζα. Αν έχετε υπόψη σας ότι ήταν κλειστός για Ρωσία. Σωστό.
1: Ναι, ο Ζάζα όμως είχε και
0: είναι ένα διαφορετικό
1: νόμο. Ναι, ευρωπαϊκές οργανώσεις. Θες τον καλύτερο σου παίχτη.
0: Όχι, περίμενε. Το να βάζω έναν παίχτη είναι επιθετικό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εξτρέμ. Να έρχεται ο τραυματισμός
1: σε ένα παιχνίδι. Είναι διαφορετική δυναμικότητα ο αντίπαλο.
0: Ακριβώς, είναι διαφορετική δυναμικότητα και το ίδιο το παιχνίδι κιλά διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Και το ίδιο το παιχνίδι κιλά διαφορετικά. Εχθές, το που ήταν πήγαινε πάγιο του, ήταν ένα σημείο στο οποίο υπήρχε ιδιαίτερη πίεση στην Ομόνοια. Αντιθέτως, ανανέονται επιθέσεις οι Ομονιακοί. Ανανέονται. Ο Μπέρκ είναι καλός στην αντεπίθεση μέχρι εκεί σε κλειστές άμυνες δεν έχει πλάνο. Όχι, δεν έχει πλάνο σε κλειστές άμυνες.
1: Βρήκα την πρώτη αγωνιστική του 2020 2-2 Πάφος Ομόνοια.
0: 2-2 ήταν.
1: Το πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Μπέρκ.
0: Ναι, ήταν τα. Δεν στις εντεκάδες, ήταν οι μικροί τότε.
1: Εντεκάδα Ομόνοιας.
0: Ήταν. Πρέπει να ήταν.
1: Χαραλάμπος, Τζονί, Λοΐζο.
0: Είδες.
1: Βενιζέλου, Παναγιώτου.
0: Ήταν. Και τότε ήταν αρκετά πιο μικρή. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Μια.
1: Μιλούμε για πριν 6 χρόνια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Η κουβέντα ότι δεν έχει πλάνο ο Μπέρκ. Ένας προπονητής χωρίς πλάνο δεν ξέρω αν μπορεί να πιάσει.
1: Δεν έχει πλάνο από ποια άποψη, δεν καταλαβαίνω.
0: Ότι μόνο με αντεπίθεση ξέρει να πέσει. Δηλαδή ο Μόνια πέρσι έπαιζε αντεπίθεση.
1: Η Μόνια τερμάτισε με τους πιο υψηλούς αριθμούς στην επίθεση. Και με τεράστια σκορ.
0: Και στην άμυνα.
1: Ναι,
0: τους
1: ναι.
0: Πιο χαμηλούς. Και με τεράστια σκορ.
1: Δηλαδή και το κέντρο θα είναι Ντάλσιον Μπαράκ Τζούρισιτς και τι ω εξάρι.
0: Ο επιτάφιος μάλλον θα κινείται πιο γρήγορα εκεί θέλει να καταλήξει.
1: Ναι. Το πιο πιθανό κέντρο του Αποέλ.
0: Ο Ντάλσιον θα πρέπει να τρέχει για τρεις αν πάει έτσι το κέντρο. Θα πρέπει να τρέχει για τρεις. Έτσι και αλλιώς ο Ντάρτσιο είναι ένας απαραίτητος ποδοσφαιριστής και είναι και απόλυτα λογικό αυτό που έχουν επιλέξει.
1: Υπάρχει στην 11 το ενδεχομένο Μπαράκ Τζούρισιτς, στην ίδια 11. Ως 8 τον Μπαράκ και ως 10 τον Τζούρισιτς.
0: Άμεσα όχι, σε κάποια φάση ίσως
1: να ξεκινούν. Υπάρχει ανάγκες του αγώνα.
0: Ναι,
1: αναγκαίο.
0: Ναι.
1: Αλλά ποια θα είναι η τριάδα του
0: Αποέλ. Και πιθανό θεωρώ το Ντάλτσιο Βρόντις και μπροστά του να είναι ο Τζούρισιτς. Ναι, το
1: και ο Μπαράκ.
0: Ή Τζούρισιτς ή Μπαράκ.
1: Α, δεν θεωρείς τον Μπαράκ να τον λογίζει και ως οχτάρι.
0: Μπορεί και πάλι με βάση τις ανάγκες του κάθε
1: ναι.
0: Αγώνα. Και πάλι με βάση τις ανάγκες. Αλλά νομίζω ότι ο Βρόντις φέτος είναι η χρονιά στην οποία θα πάρει πολλές συμμετοχές. Πάρα πολλές.
1: Ναι, πώς δικαιολογάς όμως να μείνουμε λίγο στον Μπαράκ, γιατί είναι λίγο αξίζει να ασχοληθούμε.
0: Έτσι για αλλιώς στο Αποέλ ήθελαν να κάνουν μια κίνηση με οχταροδεκάρι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα οχταροδεκάρι ήταν ο Περέιρα, αν θυμάσαι.
1: Ακούστηκε.
0: Όχι, ακούστηκε, έφτασε πάρα πολύ κοντά ο Περέιρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν έκλεισε στο τέλος η μεταγραφή του.
1: Και αυτό στράφηκαν σε άλλες λύσεις.
0: Okay. Σημαίνει ότι ήθελε ποδοσφαιριστή εκεί που θα μπορεί να υπηρετήσει τους δύο ρόλους. Από εκεί και πέρα όμως, το να έχεις τον Μπαράκ, το οποίο οι αρετές του μάλλον επιθετικές είναι,
1: ναι.
0: Περισσότερο, και τον Τζούρισιτς, που οι αρετές του επιθετικές είναι,
1: ναι.
0: υποχρεώνει τον Τάρσιο σε πάρα πολλά τρεξίματα και θέλοντας τους δύο σου...
1: Γι' αυτό επιστρέφουμε στην ανάγκη του τη θέση του αμυντικού μέσου.
0: Ναι, ή έστω αν δεν θες να παίζεις με αμυντικό χαφ, να παίζεις με δύο οκτάρια.
1: Ναι.
0: Που να αναλαμβάνουν τον ρόλο του... στην άμυνα να μην έχει το κλασικό αμυντικό χαφ.
1: Ναι. Που δεν έδειξε προθέσεις ο Παπαδόπουλος για το κλασικό.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι ο Βρόντις μου φαίνεται ότι
1: μπορεί να μετατράπει σε αυτό το εργαλείο.
0: Ναι, δίπλα από τον Τάλσιο. Και να συμφέσουν οι δυο του στο δίδυμο.
1: Για τον Μπαράκ που ήθελα να σου πω ήταν πως αφού άφησαν προς τα έξω να, πριν ένα μήνα,
0: Δεν επίσημα το Αποέλ, δεν τοποθετήθηκε.
1: Ναι, αλλά το Αποέλ κάθε φορά που βγαίνει προς τα έξω και κάτι δεν ισχύει.
0: Όχι.
1: Βγαίνει προσπαθεί να αλλάξει την άποψη του κόσμου θέλοντας επίσημη θέση.
0: Ναι, δεν το κάνει αυτό για τις μεταγραφές. Φέτος δεν το κάνει.
1: Ναι, δεν μιλώ για οποιαδήποτε μεταγραφή. Μιλώ για τον Παράκ, ο οποίος είχε ανακοινωθεί και βγήκε μια ανακοίνωση. Τελικά
0: ναι,
1: δεν προχωρούμε.
0: Επίσημα το Αποέλ δεν είχε τοποθετηθεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, αλλά για μένα, εγώ στο μεταφράζω, εγώ είναι επικοινωνιακό λάθος.
0: Ότι θα έπρεπε, θα έπρεπε.
1: Την ίδια ώρα όμως σου λέω υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα που έκαναν
0: ναι,
1: λόγο
0: θα
1: για.
0: Θα έπρεπε να διαψευθούν
1: για τραυματισμό του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα έπρεπε να διαψευθούν τα δημοσιεύματα. Συμφωνώ.
1: Ίσως γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα.
0: Μα θα γίνει.
1: Εκ νέου.
0: Έτσι αλλιώς έγινε το ξεκαθάρισμα ότι δεν ίσχυε τότε το ότι ήταν θέμα του τραυματισμού. Έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως επίσης και το ότι δεν κινήθηκε τον Μπαράκ. Είχαν βγει κάτι δημοσιεύματα στην Ιταλία.
1: Ναι, ότι θα κινούνταν
0: ναι.
1: Νομικά.
0: Και έγινε το ξεκαθάρισμα ότι δεν υφίστατο τέτοιο θέμα.
1: Τον Παράκ που ήταν και κοντά να γίνει συμπαίχτης του Κάσταν. Υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι, ναι, σωστός. Νομίζω υπάρχει υπηρεσιακός προπονητής που θα κάτσει περισσότερο από τον Παπαδόπουλο. Δεν έχει ομάδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που παίζει χωρίς εξάρι. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν χωρίς εξάρι. Αλλά εντάξει. Ενέργεια 0. Ο Κακουλής δεν μπορεί. Αν δεν υπάρχει transition game, ο Χατζηγιωβάνης 0. Δύο εξάρια αντί για δύο center for να παίζουν με δεύτερη ενδεκάδα δεν είναι rotation. Είναι οι ίδιες εμμονές του Μπέρκ. Ναι, αλλά οι αιμονές αυτές είναι που τις έχουν φέρει εδώ που βρίσκεται σήμερα ναι. Για να κάνεις αυτήν τη συζήτηση. Πέρσι είδες, νομίζω ότι πότε είδαμε καλύτερο version της Ομόνιας σε σχέση με το περσινό. Θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Πρέπει να πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω και δυσκολεύομαι να θυμηθώ.
1: Δεν χρειάζεται πολλά χρόνια πίσω. Αν συγκρίνουμε τους τελευταίους δύο ομάδες πρωταθλήτρες της Ομόνιας που ήταν και του ίδιου προπονητή, νομίζω ότι
0: η περσινή ήταν
1: αρκετά καλύτερη.
0: Ακριβώς. Τώρα αυτόν κάνει. Έτσι θέλει να παίρνει το rotation με αυτόν τον τρόπο. Θα μου άρεσε ο Γιάρεμτσουκ, δανεικός από τον Ολυμπιακό, υπερπαίχτης, σίγουρα 15 γκολ εύκολα, τα ελάρα μου και είμαστε συσταρισμένοι φέτος. Δίπλα από τον Τάρσιο, εγώ θα ήθελα τον Καλανόπουλο, αν ισχύει ότι είναι διαθέσιμος, να το φέρουν.
1: Εγώ νομίζω ότι
0: εντάξει,
1: είναι διαθέσιμος.
0: Δεν κατά παραγγελία, εννοώ...
1: Εντάξει, μιλώ για ένα παίχτη που γνωρίζω.
0: Ο Γαλανόπουλος δεν ξέρω γιατί δεν τον κύρεψε καμία ομάδα πέρσι από την Κύπρο. Θα μου πεις ότι
1: πέρσι,
0: ήταν θέμα...
1: πριν κλείσει στον Άρη, ναι.
0: Πριν κλείσει στον Άρη, θα μου πεις ότι ήταν θέμα είναι το οικονομικό με τον Γαλανόπουλο, γιατί καλό συμβόλαιο είχε. Ωστόσο, σαν ποδοσφαιριστής, εμένα
1: ναι,
0: μου άρεσε πάρα πολύ. Το
1: πολύ
0: θέμα
1: βάρος.
0: Του μέσα στην καριέρα του Γαλανόπουλου ήταν ακριβώς οι πολλοί τραυματισμοί του. Ναι, είναι και ο Πέρεθ στο κέντρο, αλλά ο Πέρεθ φάνηκε ότι ακόμη δεν έχει δέσει καθόλου με την ομάδα. Χρειάζεται χρόνο.
1: Ναι.
0: Κύριε Χολιπτά, θα πάει σε break. Πάμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ, επισημαίνει η Προεδρία της Δημοκρατίας. Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ χιλιάδες ακόμα άνθρωποι αγνοούνται. Ένα χρυσό και δύο αργύρα μετάλλια τον εχθεσινός απολογισμός της Κύπρου στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πρώτη θέση για τη Φιλίπα Φωτοπούλου στο μήκος και δεύτερη για τον Μιλάν Τρέικοβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια και την Έλενα Κουλιτσένκο στο άλμα εις ύψος.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός δεν είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οίκη αξιολόγησης. Αρχίζει ο νέος γύρος πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας. Τι να αναμένουμε. Κυπριακές τράπεζες. Νέα roadshow στο εξωτερικό για προσέλκυση επενδυτών και διαφημίσεις του επενδυτικού του story. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλεψίδρα 120 ημερών για συμφωνία και πειρά για προτάσεις Κυπριακής Προεδρίας. Η Βουλή αρχίζει δουλειά. Η ατζέντα των κοινοβουλευτικών επιτροπών γεμίζει οικονομικά θέματα με κύρια την ακρίβεια και το συνταξιοδοτικό. Επιχειρήσεις. Το ναδύρι ανεργίας στα ύψη απασχόληση, αλλά οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας φτάνουν ταβάνι για ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όριβο.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.

0: Τη CitaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. CitaVision. Ένα με σένα.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
5: Αν η υδεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύει σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίληξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
9: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

0: μεταγραφής του, μπορεί να θέλει να παίζει βασικός ο Κούσουλος.
1: Ωστόσο, όντας Κύπριος γίνεται μια διαφορετική συζήτηση. Γίνεται μια διαφορετική συζήτηση, γιατί δεν σου περνούν ούτε χώρο ούτε οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό. Τότε μπορείς να βρεις καλύτερες επιλογές.
0: Δεδομένο. Είσαι ένα αντικαταστατό.
1: Δεδομένο.
0: Ναι.
1: Ότι μπορείς να βρεις καλύτερες επιλογές. Και ο Μπράουερ πολύ πιθανό να είναι μια σημαντική αναβάθμιση.
0: Στο καθαρό αγωνιστικό κομμάτι.
1: Στο καθαρό αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Μπράουερ δεν είναι Κύπριος και αυτόν ίσως σε κάποια φάση το βρεις μπροστά σου. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε Κύπριος που μπορεί να σου δώσει πράγματα. Γιατί ο Κούσουλος δεν είναι ότι δεν μπορούσε να σου δώσει το οτιδήποτε.
0: Αλλά ξεχνάς και το κομμάτι της αρχηγίας.
1: Εντάξει. Ενώ έχει χώρο σε μια ομάδα. Okay, μπορεί να έκλεισε ο κύκλος του. Ίσως. Το καλό του Μαρτίνς είναι ότι ξέρει να προσαρμόζεται σε αλλαγές συστημάτων με βάση τα περσινά πεπραγμένα. Την ώρα του παιχνιδιού δεν είναι τόσο καλός για μεγάλες αλλαγές, λέει ο 701. Ναι. Και πάλι είναι με βάση το υλικό και το τι έχει στα χέρια του ο κάθε προπονητής. Ενώ όταν έχει στα χέρια σου μια ομάδα που είναι προσαρμοσμένη να παίζει ένα συγκεκριμένο σύστημα, όπως ήταν πέρσι ο Μαρτίνς.
0: Δεν έχει δικαιολογίες τόσο
1: μεγάλο. Έχει δίκαιο, γιατί
0: έχει προσαρμόσει την ομάδα του.
1: Και ο ίδιος το είπε. Ναι. Και από πλευρά επίσημη ΑΕΛ το είπαν. Και ο Νταμπάν.
0: Έχουν πει ότι ό,τι ήθελε
1: ο Μαρτίνς το πήρε. Ο Μαρτίνς.
0: Ναι.
1: Άρα η ομάδα χτίστηκε με βάση τα θέλω του. Ναι, είναι μια αναποδιά του ότι χάνει τους δύο επιθετικούς. Τεράστια. Τεράστια.
0: Δύο θέσεις, δύο στην ίδια θέση. Δύο ποδοσφαιριστές στην ίδια θέση, την ίδια μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν το βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, τουλάχιστον δεν είναι εκτός μεταγραφικής περίοδου.
1: Ναι. Η εχθεσινή ενδεκάδα παίζει και σεντέρπι με ένα σοβαρό οχτάρι και άλλο εννιάρι είναι ο Φίτου.
0: Όταν λέει και άλλο εννιάρι εννοεί άλλο όχι, σύστημα.
1: Όχι. Τα είχα
0: με δύο μπροστά.
1: Εκτός τον
0: Κακουλή.
1: Τον Κακουλή να βάλει τον Διονύ, ας πούμε. Εντάξει. Με ένα σοβαρό οχτάρι να αφήσει εκτός ποιο.
0: Επειδή έπαιζε εχθές με τους...
1: Εχθές ποιοι... Δεν έπαιζε ο Κούσουλος μαζί με τον Ανδρέου.
0: Ναι, ναι.
1: Να βάλεις δίπλα από τον Ανδρέου...

0: περισσότερο σαν ποδοσφαιριστή. Ας πούμε.
1: Ναι, το επόμενο βελτιώνει... μεγάλο project της ομάδας.
0: Ακριβώς. Βελτιώνει για παράδειγμα τα ζούτ του εκτός περιοχής.
1: Ναι, ναι.
0: Αν τα βελτιώσει ακόμη λίγο, γιατί είναι καλά τα δικαιώματα του εκτός περιοχής. Ναι. Πολύ καλά. Εάν όμως ξαφνικά ο Ανδρέου μέσα στη σεζόν μπορεί να σου δώσει 6-7 τέρματα. Goal.
1: Εντάξει, αν παίρνει 6-7 τέρματα από το μέλλον.
0: Αλλάζει όλη η συζήτηση. Δηλαδή, αν βελτιώσει τα τελειώματά σου, αλλάζει το επίπεδο. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Εάν
1: μπορεί να μου φέρει περισσότερες πληροφορίες.
0: Να μου θέλει περισσότερες πληροφορίες. Τι περισσότερες πληροφορίες.
1: Ενέργειες στο οργανωτικό τομέα.
0: Δεν ξέρω τον κατάλογο, ρε.
1: Περισσότερες ευθύνες στο οργανωτικό τομέα.
0: Ναι. Ναι, εάν για παράδειγμα βελτιώσει ακόμη λίγο τις τοποθετήσεις του στο αμυντικό κομμάτι, οι οποίες είναι πολύ καλές,
1: ναι,
0: αλλά χρειάζονται ακόμη λίγο βελτίωση, τότε είναι αυτό που σου λέω, είναι σε μια φάση στην οποία σε όλα τα κομμάτια είναι καλός.
1: Και μιλούμε για ένα παιδί 20 χρονών.
0: Ακριβώς. Και κάθε τι που βελτιώνει μπορεί να τον αλλάζει επίπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάτι το οποίο να πεις ότι έφτασε στο τέλειο, έπιασε το ταβάνι. Τούτο είναι το σημαντικό, ότι δεν έπιασε το ταβάνι.
1: Ναι, μπορεί να τα δούμε. Ποιος παίρνει το ταβάνι στα 20 του.
0: Ξέρω εγώ, Μαρσιάλ. Έπιασε το ταβάνι στα 20 του, ρε Γιάννη. Όχι, εντάξει, οι προπτυγές...
1: Έχει μεγάλες προπτυγές.
0: Αυτόν εννοώ. Αυτόν εννοώ. Και παρεμπιπτόντως, αν βελτιώσει κάτι από αυτά που είπαμε, ξέρεις τι είναι το επόμενο βήμα.
1: Το εξωτερικό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Εντάξει, σίγουρα υπήρχαν ενδιαφέρον από φέτος, αλλά.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι ακόμη γρήγορα.
0: Το ότι βρέθηκε σε μπλοκάκια, ομάδα του εξωτερικού. Ναι, ναι. Να κλείσουμε την Ρεγανή, Πανίκο. Βάστε τα Ρεγανή. Να έρθει ο Πανίκος να μας τα πει. Τι είναι να μας πει σήμερα, Πανίκο. Τα πάντα.
1: Μιλούμε για τον Ανδρέου της Ομονίας.
2: Να σας πω.
0: Έκαμε σκάουτ του Τανάσε. Μπράουερς. Καταπληκτικά. Άρα να μείνετε συντονισμένοι μετά για να ακούσετε τον Πανίκο να σας τα αναλύσει όλα όσα μπορούν. Ό,τι χρειάζεστε για τους δύο ποδοσφαιριστές. Ό,τι χρειάζεστε να ξέρετε, ρε παιδί μου. Το ότι ο Τανάσε, ας πούμε, σκοράρει και με τα δύο πόδια, αλλά το καλό του εν το δεξί, να σας το δώσει με αριθμούς. Βάλα στον πύχη πάρα πολλά ψηλά. Έτσι ενοχλεί ο πύχη.
1: Η τριάδα τη Ομονία αναμένεται να είναι Ανδρέου Τανάσε Μπράουζερ.
0: Μπράουζερ. Ναι, ρε, Mozilla Firefox, Google Chrome και Microsoft Edge.
1: Μια στι 10 φορέ λέω στον όνομα του φίλου.
0: Ναι. Εντάξει, πολύ πιθανό σε κάποια φάση να γίνει τούτη η τριάδα όπω την είπε. Να γίνει ακριβώς η τριάδα όπως την είπες. Ναι, φίλε, 92 ακριβώς για σένα. Για σένα, ναι, μετά από σένα μου φύγε το συγκεκριμένο. Ξεκάθαρα πάτε τα δική του.
1: Μα τι πράγμα, οι δύο παιχτές.
0: Όχι, το βάζω να έρθει ο Πανίκος. Άντε ρε, βάζω να έρθει ο Πανίκος. Πανίκο, μετά θα σου δώσω και ακόμα ένα θέμα για να συζητήσεις. Έστρε μας ένας ακροατής ότι ο Μπέρκ μόνο για αντεπίθεση κάνει. Δεν ήθελα πραγματικά έτσι να ακούσω, γιατί χωρίς ώρες νιώθω ότι, ρε παιδί μου, εμείς κάνουμε λάθος στην ανάλυση μας.
2: Και ο Κλόπ μόνο για αντεπίθεση
0: κάνει,
2: με την ίδια λόγη.
0: Α, το Κλόπ.
2: Με την
0: ίδια
2: λόγη.
0: Με την ίδια
1: λόγη.
2: Θεωρεί το Κλόπ ότι μόνο αντεπίθεση μπορεί να παίξει.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας γίνει δική του άποψη. Κάνει με τη δική του αναγνώση. Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, σας το λέω αποκλειστικό, ο Μωρόν κλείνει στην ΑΕΛ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα το δούμε. Όπως ήρθε το άλλο αποκλειστικό πιο πριν για...
2: Μωρό στην ΑΕΛ, δεν ξέρω να ισχύει,
0: ναι.
2: Αλλά αγοράζω το.
0: Σίγουρα αγοράζεις το Μωρό, εννοείται ότι αγοράζεις Μωρό στην ΑΕΛ.
1: Ναι, αλλά ποιο είναι το ταβάνι της ΑΕΛ στα λεφτά, μπορεί να φτάσει τα
0: λεφτά. Δεν είμαστε οι λογιστές της ομάδας. Δεν είμαστε οι λογιστές της ομάδας. Εμείς μπορούμε να σχολιάσουμε.
1: Είναι Τζον Μπεντζεμά διάθεση.
0: Α, το Γιάννη. Ας έχεις έτσι όντως να σου πω, άντε, πάω στο Ρεγανή. Και αν κλείσει το ΑΠΟΕΛ, και αν κλείσει το ΑΠΟΕΛ θα είναι πολύ καλή κίνηση. Αλλά σας είπα ότι για τον Μωρόν

0: Ειδικότερα αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι είναι μια έτσι ιδιαίτερη περίπτωση και δεν είναι μόνο το οικονομικό το θέμα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που πρέπει να δεις και οικογένεια μέσα, πρέπει να δεις πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Το ότι έχει προταθεί...
1: Ναι, αλλά αυτή η κουβέντα πριν ένα μήνα.
0: Όχι, το ότι έχει προταθεί εννοώ ρε στην ΑΕΛ αυτή τη στιγμή... δεν το έχω σαν πληροφορία, αλλά είμαι 90% ότι μπορώ να πω αυτήν την κουβέντα. Ότι αν κλείσουμε, όταν κλείσουμε, αν χτυπήσω ένα-δυο τηλέφωνα, ναι, να μάθω ότι στην ΑΕΛ έχει προταθεί ο Μωρόν. Και δεν θα μου προκαλέσει καμία μα καμία
1: εντύπωση. Σε δύο ή τρεις ομάδες έχει προταθεί ο Μωρόν.
0: Σε περισσότερες ομάδες μπορώ να σου πω ότι έχει προταθεί. Σε περισσότερες ομάδες μπορώ να σου πω ότι έχει προταθεί.
1: Θα δείξει, θα κατηφορήσει την Κύπρο.
0: Για το Γιούπιτς πρώτα, ο φίλος, για το... Εντάξει, επειδή είχα αναφερθεί στον Μπράουν στην αρχή της εκπομπής.
1: Και ο Γιούπιτς θα μείνει ένα μήνα.
0: Ο Γιούπιτς δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς ένα μήνα, αλλά ξέρεις τι, όταν είσαι σε αμυκό τραυματισμό...
1: Είναι δύσκολο να το προβλέψεις.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολο να το προβλέψεις. Αυτό που θέλεις όμως, με τα βεβαιότητας, είναι να αφήσεις πίσω σου για τα καλά τον τραυματισμό.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ενώ δεν έχει κανένα μα κανένα νόημα ιδιαίτερα
1: ή
0: τόσο
1: να μην
0: επιστρέψεις μέσα στη σεζόν,
1: σε κακό σημείο ή...
0: Να πάρω το ρίσκο να έρθω
1: πιο νωρίς.
0: Έστω ένα παιχνίδι πιο νωρίς,
1: ναι.
0: Και να υπάρχει ενδεχόμενο υποτροπής. Γιατί αν ξεκινήσω με τις υποτροπές, ξέρεις ότι μπορεί να πάρει ολόκληρη τη σεζόν και να μην μπορώ να βρω τον εαυτό μου. Το έχουμε δει πολλές φορές, το έργο με πολλούς ποδοσφαιριστές. Νωρίς μέσα στη σεζόν, ένας μυϊκός τραυματισμός έρχεται πίσω μετά από 2-3 εβδομάδες, υποτροπή.
1: Γι' αυτό είναι ανάγκη οι ομάδες να έχουν βάθος, να μην είναι εξαρτώνται από ένα πρόσφαση.
0: Ναι, εντάξει, έχει πρόβλημα ο Λοσάδα εντωμεταξύ στο ερχόμενο παιχνίδι. Άκου τι έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Είναι εκτός ο Μπράντον Τόμας το Βάισμπεκ,
1: που
0: είναι τιμωρημένοι.
1: Ο Κβίτα επιστρέφει.
0: Θα δούμε για τον Κβίτα, αλλά μένω στο Βάισμπεκ, γιατί στο χώρο του κέντρου. Είναι εκτός ο Μπράουν
1: και
0: είναι
1: Γιούβιτς.
0: Εκτός και ο Γιούβιτς.
1: Η τριάδα.
0: Άρα αυτόματα οι επιλογές μου μειώνονται.
1: Αυτή είναι η βασική
0: τον
1: τριάδα.
0: Τον Ντανίλο σου πω για... Θα πρέπει να... Εντάξει, αποδέχομαι αυτή τη στιγμή. Αποδέχομαι. Αγοράζω το να χάσει τώρα ακόμη δύο παιχνίδια, ας πούμε, ο Γιούβιτς. Ή τρία... Και να μου επιστρέψει πίσω και να είναι σε όλη τη σεζόν μια χαρά.
1: Έρχεται και η διακοπή που είπαμε πριν.
0: Έρχεται και η διακοπή. Ναι, αν θέλετε να βάλουμε σενάρια, μπορούμε να βάλουμε πάρα πολλά σενάρια. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε τον Παλογιάννη να αγωνίζεται αριστερό μπακ, να αγωνίζεται ο Μαλεκίδης ως κεντρικός αμυντικός, να αγωνίζεται το Αϊβού, αν δεν προλάβει να είναι έτοιμος ο Κβίτα, για να πάρουμε τον Κουνομή στο χώρο του κέντρου. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Το θέμα είναι ποιο είναι το επικρατέστερο και το πιο.
1: Και πώς θα υπάρχει η συνοχή μέσα στην
0: και το καλύτερο τη δεδομένη στιγμή.
1: Ναι.
0: Τη δεδομένη
1: και
0: στιγμή.
1: Με δεδομένο των αντίπαλων που θα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και όπως λέει ο φίλος 992, ήρθε η ώρα να τα βάζουμε για να έρθει ο πανίκος. Αφού πρώτα πούμε και ένα αθλητικό δελτίο. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
0: Αθλητική ενημέρωση.

0: Φυσιά για παραχώρηση του Γιάννη Κούσουλου. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Νικόλας Παναγιώτου για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Ουτρέχτη. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο, δεδομένη και μεταγραφή του Μπράουερς. Επιστολή στα σωματεία και τους ιδιοκτήτες των σταδίων με την οποία ζητά τη δέσμευσή τους σε σχέση με τις αναβαθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν στο κλειστό κύκλο με παρακολούθησης, έτσι ώστε να καλύψει συγκεκριμένες προδιαγραφές απεστηλεοκόα σε γάση πει Αντώνης Παπαδόπουλος, Αμόχος, Στέγιος Κυριακίδης και Περιστερώνα. Εφόσον προχωρήσουν στη δέσμευση αυτή, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να εκδοθεί προσωρινή άδεια για τα γήπεδα, με ζητούμενο να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες αναβάθμισης μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Γίνεται προσπάθεια οικονομικής υπέρβασης για να αποκτήσουμε ακόμη έναν επιθετικό, ανέφερε μιλώντας στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης. Απαιτούμε από την ΚΟΠ να τιμωρηθεί ο Κωνσταντίνος Φελλάς. Έχουμε ζητήσει να εξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΛ, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων. Η σημερινή αστυνομική σύσκεψη για τον αγώνα της Κυριακής Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ, ο οποίος θα αρχίσει στις 7, οι Ερυθρόλευκοι αιτήθηκαν να μην υπάρξει παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ υπό το φόβο επεισοδίων. Η τελική απόφαση ανήκει στην αστυνομία και στην εκτελεστική επιτροπή της ΚΟΠ. Επανήρχεσε η προετοιμασία της ΑΕΚ, αξιολογείται η κατάσταση των Αμίν και Πηλέα. Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση στο ΑΠΟΕΛ, καθώς θα εντάξει στο ρόστερ του Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ, εφόσον αρθεί το μεταγραφικό εμπάρκο. Ο Ντάλσιο θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και θα απουσιάζει με την ανόρθωση. Αμφίβολος για την αναμέτρηση ο Βρόντις. Σε προχωρημένες επαφές με τον 29χρονο αριστερό μπακ Junior League που ανήκει στη Βενέτσια, βρίσκεται η Πάφος. Εν ώψη Ομόνιας επιστρέφει ο Μπρούνο εκτός λόγω τιμωρίας Σαπίντο και Κορέα. Θεωρούμε ότι έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική και η επιδίωξή μας είναι να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Ανοιχτό παραμένει το θέμα ενίσχυσης. Πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χάμπος. Αμφίβολη ενώ ψιωμόνια η Νίκολιτς και Ελαλάτσι δεν υπολογίζονται Βαν Άλβες και Λουκουμπάρ. Στην ανόρθωση από MRI θα περάσει ο Φουρτάδο λόγω ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει. Αμφίβολος παραμένει ενώ ψιωμόνια και ο Τόσιτς δεν υπολογίζεται ο Φαν Νιφ. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται ενώψη ανόρθωσης οι Βάισμπεκ Μπράντον Τόμας, Γιωβίτς και Μπράουν, ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κβίτα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με τη Χάλ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή Γκουστάβο Πουέρτα στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αργεντίνου Ουνάι. Η Manchester City προχωρά στην απόκτηση του Έντσο Φερνάντες, καθώς προέκυψε συμφωνία με τη Τσέλσι κοντά στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκάμπριελ Ζεσούς. Στις 6 αυτή την ώρα για το κύπελλο Ελλάδος, Βόλος Καλαμάτα για τη φάση των 32 του Κόπα Ιταλία, στις 7 Πάρμα Κρεμονέζε και στις 10 Τωρίνο Μόντζα. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
5: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψησταριά Weber. Μην το χάσεις.
6: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read.

0: η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
3: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία, σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Σπούδασε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
10: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό μήνα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δεν πειράζει ότι είναι η δεύτερη μέρα. Καλό απόγευμα. Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανικός Κωνσταντίνου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950, ποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Και για τον χορηγό μας να σας πω, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Και έχω να πω ακόμη ότι στο ο Sport FM 95 δίνει την ευκαιρία σε κάποιον από εσάς να δείτε από κοντά, να συναντήσετε από κοντά τους καλαθοσφαιριστές του Ολυμπιακού, του Άρη, της Μακάμπη, του Ερυθρού Αστέρα στο επίσημο γκάλα ντίνερ του τουρνουά Πέγιαπολ Νεόφυτος Καντριώτης. Ένας τυχερός λοιπόν θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση και θα επιλέξει με ποιον ή ποια θα παρευρεθεί στο επίσημο δείπνο του τουρνουά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Old Nicosia Town Hall στις 8.30 το βράδυ. Μπορείτε να διεκδικήσετε την διπλή πρόσκληση με μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars μαζί ενωμένα, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Την άλλη Τρίτη θα έχουμε την κλήρωση Basket Stars ενωμένα.

Έχεις άποψη για το Ρουμάνο που πήρε η Ομόνια, ρωτάει ο 230. Ναι, θα τα πούμε σε λίγο για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είμαστε σε μια διαδικασία πλέον, μετράμε, νομίζω ότι το λέμε μέρες τώρα, το λέγαμε και περί τα τέλη Αυγούστου, ότι είμαστε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου και θέλουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Είναι μέχρι τις 9 του μηνός η μεταγραφική περίοδος και μετά ανοίγει το παράθυρο των ανέργων και των δανεικών κλπ. Οπότε εντάξει, μπαίνουμε στο φινάλε. Είχαμε ακούσει και σήμερα στο σταθμό μας τον Νίκολα Λεβέντη που έλεγε για μεταγραφή στην ΑΕΛ μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, μετά τους τραυματισμούς που δημιουργήθηκε, που δημιούργησαν το πρόβλημα. Το πάω σωστά νομίζω. Και προσπαθούν να πληρώσουν τουλάχιστον τη μία από τις δύο θέσεις, πιθανόν και τις δύο, αλλά τουλάχιστον η μία θα γίνει. Βλέπουμε στον ΑΠΟΕΛ να έχει κλειστούς τρεις παίκτες. Ζελένικα είναι στην Κύπρο, Καρίγιο νομίζω είναι στην Κύπρο, Μπάρακ έρχεται στην Κύπρο, τους έχει έτοιμους, απλώς είναι το εμπάρκο, πρέπει να φύγει το εμπάρκο και μετά. Βλέπουμε την Ομόνοια σήμερα ανακοίνωσε τον Τανάσε και λέει και ο 987 εντρίτη και είμαστε πρώτοι. Ναι. Και έχει καλή ευκαιρία αν καταφέρει να διπλάρει τις νίκες στη δεύτερη αγωνιστική, να μείνει και την επόμενη εβδομάδα πρώτη.

Είσαι ωραίος, ρε 992. Ώρα 7. Συνάντηση με παίκτη ο Σίμος, λέει. Ακόμα ένα αποκλειστικό από τον 992. Να μένετε συντονισμένοι εδώ στο Sport FM 95, διότι αντί να τα δίνουμε εμείς, μας τα δίνει ο 992. Και μην νομίζετε έριξε ένα αποκλειστικό έτσι. Ο άνθρωπος έχει να δώσει πράγματα. Λοιπόν, όταν λέει αποκλειστικότατο, το εννοεί. Διότι γράφει εδώ Σίδνεϊ Λίμα, κεντρικός αμυντικός, αρχηγός της Σάντα Κλάρα, Πορτογαλίας, Βραζιλιάνος, 29 χρονών, αξίας 3,5 εκατομμυρίων, μία ανάσα από την Ομόνια. Φίλε, αν κλείσει αυτή η μεταγραφή έτσι όπως μας την έχεις δώσει και την έχουμε μεταφέρει, θα σε βγάλω έξω να σε κεράσω. Είπαμε ότι ανακοίνωσε σήμερα ποδοσφαιριστή Ομόνια το Ρουμάνο τον Τανάση και ρωτάει ένας φίλος. Είναι και ο Brewers στην εξίσωση. Brewers, τέλος πάντων. Νομίζω. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Προς το παρόν τον γράφουν όλοι Brewers. Θα σας πω δύο πράγματα για τους παίκτες αυτούς. Έτσι όπως τους έχω ψάξει στο λίγο χρόνο που είχα σήμερα να ψάξω τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές τι μπορεί να προσφέρουν. Και θα πούμε και για άλλες ομάδες, όπως το κάνουμε δηλαδή για όλες τις ομάδες.

Η Ομόνοια λοιπόν είναι κοντά στην απόκτηση ενός ακόμη μέσου, του Μπράουερς. Τον Τανάση τον έχει ανακοινώσει και το ερώτημα είναι περί τίνος πρόκειται και τι μπορούν να προσφέρουν. Ο Ολλανδός είναι ένα οκτάρι που μπορεί να παίξει σε όλο το μήκος του γηπέδου. Κινείται συνεχώς. Συμμετέχει στο pressing, καλύπτει χώρους και βάζει ένταση στις μονομαχίες. Τον φαντάζομαι δίπλα στον Ανδρέου και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του μπορεί να εξελιχθεί στον κινητήρα της μεσαίας γραμμής. Η ένταση, τα τρεξίματα και η συμμετοχή του χωρίς την μπάλα είναι σημαντικό μέρος του παιχνιδιού του. Από την άλλη, οι αδυναμίες του όταν ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει κάποτε αφήνει χώρο πίσω του, ενώ έχει και την τάση να υποπίπτει σε κάποια περιττά φάουλ. Αυτά στην Ολλανδία. Ο Μπράουερς μπορεί να κάνει καλύτερη την ομάδα. Ο Τανάσε μπορεί να κάνει καλύτερη την επίθεση. Με το Ρουμάνο η Ομόνοια παίρνει ένα μέσο επιθετικό που αγωνίζεται με την ίδια άνεση και ως δεύτερος επιθετικός. Κινείται ανάμεσα στις γραμμές και η προσθήκη του γίνεται για να ανέβει η ποιότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Από τον Τανάσε οι πράσινοι περιμένουν γκολ και δημιουργία φάσεων στους συμπαίκτες του. Διαθέτει εμπειρία πρωταθλητισμού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη Ρουμανία ο Τανάσε έπαιζε σε μια ομάδα που είχε την απέτηση να δημιουργεί και να κερδίζει. Στην Ομόνοια θα βρεθεί σε αντίστοιχο περιβάλλον. Του λείπει ταχύτητα, okay, αλλά διαθέτει τεχνική, δημιουργία και έχει και τον γκολ. Αυτές είναι οι αρετές του. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα γιατί για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές ο Μπρούες πέραν από τα στατιστικά που δεν ξέρω πόση μεγάλη αξία έχει, βλέπεις δηλαδή μια εικόνα τι αξία μπορεί να σου δώσει. Για παράδειγμα ο Μπρούες είχε βάλει 5 γκολ, 4 ασίστ, είχε παίξει 30 παιχνίδια, στα 21 ήταν βασικός στην ομάδα του. Και ο Τανάσε βγήκε 2 φορές πρώτο σκόρερ. Δεν ξέρω αν σε αυτή την ηλικία είναι σε θέση να το κάνει, διότι ο ένας είναι νομίζω 28 Ολλανδός, στα 31 του, άρα βλέπουμε καθοδική, λογικά λέω καθοδική πορεία σε σχέση με το τι ήταν ο Τανάσε και με το τι θα περιμένει η Ομόνοια. Περιμένει δηλαδή από το Ρουμάνο να μπει τώρα μέσα, να είναι έτοιμος να της δώσει πράγματα τώρα. Από τον άλλο μπορεί να περιμένει και πρόοδο. Τι μπορεί να κερδίσει, διότι έχει φύγει και ο Κούσουλος. Είναι έξω, είχαν φύγει πολλοί, δηλαδή υπήρχε ένα κενό εκεί στην μεσαία γραμμή της Ομόνοιας. Έμεινε ουσιαστικά ο Ανδρέου και ο Μάριτς. Με την αν αποκτηθεί και ο Μπρούερς πως λέγεται, ενισχύεται εκεί η μεσαία γραμμή και πολύ πιθανόν, όχι πολύ πιθανόν, προορίζεται βασικός αν τα καταφέρει, έτσι. Θυμάστε και ο Νεγκό όταν ερχόταν για βασικός προοριζόταν και μετά ήρθε και ο Ντουβέρ. Όπως και πολλοί ποδοσφαιριστές. Ανοίγω παρένθεση, για παράδειγμα ο Ήψωνας όταν είχε παίξει με την 29η Μαΐου και δεν ήταν τόσο καλός, ήταν καλός κατά διαστήματα, έχασε με 3-0 και λες αυτή η ομάδα πάει, τελείωσε, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ πρόημο να σκαρτάρεις μια ομάδα και σας λέω την περίπτωση του Ήψωνα τώρα. Γιατί είναι μια ομάδα που δεν έπαιξε με τους επιθετικούς του, δεν είχε καν έτοιμους επιθετικούς. Έπαιξε με extreme ως center for. Υπάρχουν δηλαδή ποδοσφαιριστές ακόμη να μπουν. Οπότε όσοι το είδαν, δεν ξέρω πώς το είδαν, όσοι το είδαν το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν θα είναι αυτή η εικόνα. Σε βάθος χρόνου θα βελτιωθεί όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Έτσι, γι' αυτό κάνω τον συνδυασμό. Για παράδειγμα, άλλο ένα παράδειγμα, παραμένω στην παρένθεση. Είδαμε ένα ΑΠΟΕΛ να βγάζει αρκετές αδυναμίες. Ναι, αλλά υπάρχουν ακόμη 4 μεταγραφές να γίνουν. Που 4 μεταγραφές, όσο να είναι, οι 3 να είναι εντεκαδάτη, μετράει. Γιατί αν ο ΑΠΟΕΛ βάλει 4 εντεκαδάτους μέσα, δεν θα είναι αυτή η ομάδα που παρουσίασε στην αρένα. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η συνέχεια και το τι μπορεί να σου δώσει μια
ομάδα, ένας παίκτης μάλλον σε μία ομάδα. Είναι το πιο σημαντικό. Θυμίζω την περίοδο, είμαστε σε μία χρονική περίοδο που κάποιοι ποδοσφαιριστές άργησαν να μπουν στην προετοιμασία. Κάποιοι ήταν από την αρχή, κάποιοι μπήκαν ενδιάμεσα, κάποιοι έχασαν φιλικά, κάποιοι μπαίνουν προς το τέλος. Υπάρχουν αυτά, άρα δεν βλέπουμε σήμερα όλη την ποιότητα μιας ομάδας. Γι' αυτό λέω ότι περιμένουν στην Ομόνια η προσθήκη του Ολλανδού να βελτιώσει την μεσαία της γραμμή, να την κάνει περισσότερο ποιοτική. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί και να μαρκάρει και να οργανώσει και να κουβαλήσει κυρίως την μπάλα μπροστά, να δημιουργήσει. Σε παιχνίδια όπως το εχθεσινό με την Ομόνια Ραδίπου, τα χαρακτηριστικά του που δεν ξέρω, αυτά λένε τα χαρακτηριστικά του, διότι δεν τον έχω παρακολουθήσει. Τα βιντεάκια τώρα ξέρετε πώς πάει. Δεν είμαι αναλυτής για να μπορέσω, ούτε έχω και πρόσβαση στα μέσα που έχουν οι ομάδες. Οπότε κρατάω τα χαρακτηριστικά του, ότι θα ήταν ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δημιουργήσει απέναντι σε κλειστές άμυνες. Ο Τανάση είναι ένας παίκτης που παίζει ανάμεσα στις γραμμές και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Έχουν αδυναμίες προφανώς και έχουν. Όλοι οι παίκτες. Εδώ παίρνουν ποδοσφαιριστές οι κορυφαίες ομάδες στον κόσμο και υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Οπότε παίρνεις συζητάμε το τι μπορεί να δώσει ένας ποδοσφαιριστής. Η εμπειρία πρωταθλητισμού που φέρνει ο Τανάση μαζί του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπαίνει ένας παίκτης με ηγεσία που ξέρει την πίεση, έχει αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες, έχει παίξει σε δύσκολα παιχνίδια, έχει παίξει και στην εθνική του, έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη. Άρα όλα αυτά βοηθάνε ένα ποδοσφαιριστή να προσαρμοστεί. Το τι θα δώσει και το τι δεν θα δώσει, μόνο το γήπεδο. Το γήπεδο εκεί είναι αμήλικτο. Και επειδή χθες δεν είχαμε έτσι πολλή ώρα να σχολιάσουμε τα παιχνίδια και άνοιξα την παρέθεση για τον Αποέλ, άμα θέλετε επιστρέφουμε. Πάμε, μπαλάκι είναι. Ο Αποέλ στη Λάρνακα εμφάνισε αρκετές αδυναμίες, αλλά μας έδειξε κάτι το οποίο ίσως βοηθήσει τον κύριο Παπαδόπουλο να αναθεωρήσει τις απόψεις του για το ρόστερ, πέραν των μεταγραφών. Στο πρώτο ημίχρονο είναι γεγονός ότι έκανε αρκετά λάθη που του στήχησαν 2 γκολ, ενώ λίγα πράγματα έδειξε στην επίθεση. Ο Πέρεθ μας έδειξε ότι θέλει πολλή δουλειά ακόμη για να ανταποκριθεί επαρκώς ως αμυντικός μέσος, εξού και η απόφαση για τον Ντάλσιο να μείνει, να εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με την ανόρθωση και να παραμείνει στη διάθεση του κυρίου Παπαδόπουλου στον αγώνα με την ΑΕΛ. Γιατί τον χρειάζεται. Ο Βρόντις δεν είναι ακόμη έτοιμος, ο Πέρεθ δεν δείχνει ακόμη, δεν είναι σε θέση να βοηθήσει σε αυτό που θέλουν οι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να χρειαστεί χρόνο ο Πέρε. Ο Λιμιός δεν βοήθησε καθόλου στην δεξιά πλευρά της επίθεσης. Ο Τζούρισης δεν πήρε πρωτοβουλίες στο ντέρπι με την ΑΕΚ. Ο Σταφυλίδης έπαιζε με την καρδιά αντί με το μυαλό. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξαναδεί. Δεν γίνεται να παίζει στο κορυφαίο επίπεδο με το συναίσθημα μόνο. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο, πρέπει να λειτουργεί και με το μυαλό, όχι μόνο συναισθηματικά. Συναισθηματικά λειτουργείς στο 93 και έχουμε ακόμη 2 λεπτά καθυστερήσεις. Εκεί παίζει. Εκεί τα αφαιρείς όλα και παίζεις με την ψυχή σου. Στα υπόλοιπα πρέπει να παίξεις μυαλωμένα. Αν συνυπολογίσουμε και το αβίαστο λάθος του Ντέκενεκ, τότε αυτή είναι συνταγή ήττας. Σε ένα ντέρπι του οποίου ο βαθμός μεγαλώνει όταν αγωνίζεσαι κιόλας εκτός έδρας. Από την άλλη όμως είδαμε ένα Σταύρο Γεωργίου να μπαίνει με όρεξη, να μπορεί να τριπλάρει, να μπορεί να δημιουργήσει και να φέρνει σε δύσκολη θέση την άμυνα της ΑΕΚ. Είδαμε ένα Βραμίδι να λειτουργεί πολύ καλά στο κέντρο, με το εκτόπισμά του να λειτουργεί πάρα πολύ καλά και δοκιμάζει και το πόδι του από μακριά και να σκοράρει. Είδαμε ακόμη, αν θέλετε, και τον Μαϊόλη να προσθέτει ενέργεια στα άκρα της επίθεσης. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία ενθαρρυντικά και λέω ότι ίσως ο κύριος Παπαδόπουλος να κάνει πράξη όλα αυτά που είπε η διοίκηση εδώ και που λέει η διοίκηση εδώ και αρκετά μεγάλο καιρό, αρκετό καιρό, ότι θα στηρίξει τον Κύπριο παίκτη. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι Κύπροι που είναι σε καλύτερη κατάσταση από μερικούς ξένους ποδοσφαιριστές.
Και πρέπει, ναι, αν θα μείνουν πάλι στα λόγια έχοντας αυτά τα παιδιά, δεν έχει σημασία πώς είναι. Δεν λέω ότι θα μπουν όλοι, αλλά βλέπουμε τουλάχιστον τους δύο. Λες ότι θα στηρίξεις τον Κύπριο παίκτη, βλέπεις ότι είναι καλύτερος από τον ξένο, βάλτο. Βάλτο. Θα περιμένω τον Πέρεθ ή τον Λιμιό ή τον Τζούρισιτς. Μεγάλα ονόματα, ok, μαζί. Αλλά δεν με παίρνει. Βάλτους. Και όταν είναι έτοιμοι και ο Λιμιός και ο Ντέκενε και ο Τζούρισιτς και ο Σταφυλίδης και οι λοιποί, να τους χρησιμοποιήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή και ο Γεωργίου και ο Αβραμίδης πατάνε καλύτερα μέσα στο γήπεδο.

Φίλος μου, ο 239 μου έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο δεν ξέρω πού ξεκινά, πώς ξεκινά. Έφυγε κάτι έχει λάθος το μήνυμά σου, έχει σπάσει σε πολλά μέρη και προσπαθώ να δω ποια είναι η αρχή του. Δεν ξέρω, φίλε, δεν την βγάζω την αρχή του.

0: Κάνω μια προσπάθεια για να πάμε στο διάλειμμα μας, να μην σου αφήσω έτσι. Ο 239 λέει: αξίζει να κάνουμε ένα υπολογισμό, και ελπίζω να είναι σωστή η σειρά που τα διαβάζω, έτσι. Αξίζει να κάνουμε ένα υπολογισμό να δούμε πόσα λεφτά έβγαλε η διοίκηση Παπασταύρου από τις πωλήσεις παικτών που βγήκαν από τις ακαδημίες στην Ομόνοια. Τώρα κάποιος να σου πει ότι μπορεί να έχει βγάλει και τα λεφτά που επένδυσε στην Ομόνοια. Μπορεί και με το παραπάνω, γιατί θα συνεχίσει να βγάζει. Από την άλλη όμως, έναν μπορούσαν κάποιος να πει ότι αν δεν ήταν ο κύριος Παπασταύρου, πολλά πιθανόν η Ομόνοια να μην έβγαζε ποτέ ταλέντα να αναδεικνύοντα. Να τα έβγαλε, να τα, να, η Ομόνοια να μην έβγαζε ποτέ ταλέντα να αναδεικνύοντα, να τα έβγαλε να τα πουλούσε μπρόρα. Μπορεί ακόμη και σε κάποιον ανταγωνιστή, γιατί θα ήταν στην ίδια κατάσταση που ήταν προηγουμένως και να χάνονταν όπως τόσα άλλα ταλέντα που χάθηκαν ή κατέληξαν να παίζουν δεξιά-αριστερά χωρίς κέρδη. Την κουλτούρα ταλέντων και την υποδομή την είδαμε επί Παπασταύρου, Μπέρκλεϊ 239. Νομίζω το βρήκαμε το μήνυμά σου. Δεν θα μάθουμε την απάντηση, αλλά έχουμε μία εικόνα ότι αυτή η διοίκηση Παπασταύρου το κάνει πράξη. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε. Τι λέει, Ρεάντρο, Τανάσε το μικρό, τι το επίθετο του, για να ξέρω. Όχι, το επίθετο του είναι. Για να μπορούμε να κάνουμε λογοπαίγνιο που είσαι Τανάσε, λέει. Ή όχι, είναι Φλωρίν, Τανάσε, κάτι τέτοιο. Το όνομα του Φλωρίν ή Φλωριάν, ας το επιβεβαιώσω με την επιστροφή μας. Πάμε πρώτα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ, επισημαίνει η Προεδρία της Δημοκρατίας. Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ χιλιάδες ακόμα άνθρωποι αγνοούνται. Ένα χρυσό και δύο αργύρα μετάλλια των εχθεσινών απολογισμών της Κύπρου. Στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πρώτη θέση για τη Φιλίπα Φωτοπούλου στο μήκος και δεύτερη για τον Μιλάν Τρέικοβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια και την Έλενα Κουλιτσένκο στο άλμα εισύψος.
1: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός δεν είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η και αξιολόγηση. Αρχίζει ο νέος γύρος πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας. Τι να αναμένουμε. Κυπριακές τράπεζες. Νέα roadshow στο εξωτερικό για προσέλκυση επενδυτών και διαφημίσεις του επενδυτικού του story. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλεψίδρα 120 ημερών για συμφωνία και πειρά για προτάσεις Κυπριακής Προεδρίας. Η Βουλή αρχίζει δουλειά. Η ατζέντα των κοινοβουλευτικών επιτροπών γεμίζει οικονομικά θέματα με κύρια την ακρίβεια και το συνταξιοδοτικό. Επιχειρήσεις. Το ναδύρ η ανεργία στα ύψη. Αλλά οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας φτάνουν ταβάνι για ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων. Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό. Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
7: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: buysellcypress.com. Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
14: Σαν σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 1915 συμπληρώνονται 111 χρόνια από την γέννηση του Άγγλου διαιτητή Ken Ashton, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής της κίτρινης και κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο. Οι κάρτες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Μουντιάλ του 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 1966.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Παρέα σε όλο τον κόσμο που ταξιδεύει στο αυτοκίνητό του, στις εργασίες τους, μέσω το ίντερνετ δουλεύει, έτσι. Δεν μας έκανε κανένα παράπονο, αλλά και από εκεί μπορεί να μας ακούν. Προσεκτικά όμως, γιατί μπορεί να κυκλοφορά ο μαστρός. Οπότε κάντε ό,τι δουλεύετε. Λοιπόν, στο 2950 τα μηνύματά σας. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Και θυμίζω και τον ωραίο διαγωνισμό. Δεν ξέρω αν είναι διαγωνισμός, είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδικασία, τέλος πάντων, αυτή, να κερδίσετε μια πρόσκληση και να πάτε στον καλά dinner του τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης, να φάτε μαζί με όλους τους παικταράδες της Ευρωλίγκα, του Ολυμπιακού, του Άρη, της Μακάμπη, του Ερυθρού Αστέρα, τέλος πάντων. Για να... Και είναι διπλή η πρόσκληση, κερδίζει ένας, παίρνει άλλο έναν μαζί του. Στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars, ενωμένα, ονοματεπώνυμο και ηλικία, την άλλη Τρίτη η κλήρωση. Και θα εκτιμούσα μια πρόβλεψη, λέει ο 501, αξιολόγηση για το παιχνίδι της Πέμπτης με βάση την εικόνα που έδειξαν οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής, να είσαι καλά. Είναι πάρα πολύ ανοιχτό το παιχνίδι, διότι έχουν κάνει αλλαγές και οι δύο ομάδες, ασχέτως του αποτελέσματος που έχει φέρει η Ομόνια, που είναι αποτυχία στην έδρα της, πρεμιέρα 0-0 με την Ομόνια Ραδίπου, αλλά έχει κάνει 9 αλλαγές ο ένας, 9 αλλαγές ο άλλος. Είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Θα έδινα ένα μικρό προβάδισμα στην Πάφο λόγω της ισχυρής μεσαίας γραμμής που διαθέτει, αλλά είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι που μας έμαθε η Ομόνια, στο να δημιουργεί φάσεις. Το πρόβλημα της σε σχέση με πέρσι είναι το γκολ. Αν το βρει, προχθές το βρήκε με τους Βέλγους, έβαλε 4. Εχθές έκανε φάσεις για να βάλει γκολ, δεν το βρήκε. Άρα εκτιμώ ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι πρώτα απ' όλα και γουστόζικο παιχνίδι, γιατί θα έχουμε 4.500 από τη μία, 4.500 από την άλλη. Λέω ότι θα εξαντληθούν τα εισιτήρια. Από την Ομόνια είμαι βέβαιος, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και η Πάφος, αφού παίρνει περισσότερο κόσμο. Την είδαμε να παίρνει περισσότερο κόσμο στο ΑΜΕΓΑ. Άρα λοιπόν θα είναι ένα παιχνίδι με αυτή την ιδιαιτερότητα που δεν την είχαμε ποτέ μας μέχρι στιγμή στο ΑΜΕΓΑ. Μισή-μισή, μάλλον την είχαμε σε κάποιο παιχνίδι. Όχι, δεν την είχαμε. Και με δύο ομάδες που φέρονται ως δυνατά φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Δεν είναι τα μοναδικά, αλλά είναι εκ των ισχυρών υποψηφιοτήτων η Ομόνια και η Πάφος. Δεν θα λέει τίποτε το αποτέλεσμα, λέει όμως, είναι ένας τίτλος. Λέει για την ψυχολογία, για όλα αυτά. Η Ομόνια νομίζω πέρσι κέρδισε και τα 4 παιχνίδια. Άρα έχει λόγους η Πάφος πέραν από τον τίτλο, και από την άλλη η Ομόνια να πιστοποιήσει την υπεροχή της. Υπάρχουν λόγοι. Εγώ το περιμένω με αγωνία το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κι όσα ακούει τον Πυθαδόρα, δύσκολο το έργο. Καθόλου, φίλε. Καθόλου. Όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά σε ένα παιχνίδι. Έτσι είναι τα παιχνίδια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είχα πει τις προάλλες την Κυριακή στην Σίντα Vision, σε κάποια στιγμή στη συζήτησή μας μαζί με την Μαρία Βασιλιάδου. Είχα πει στο πλαίσιο της συζήτησης για το γιατί θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, πέραν των ομάδων που διεκδικούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ένα κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι, εξίσου σημαντικό, είναι τα δύο εισιτήρια των προκριματικών του Champions League, 5 στο σύνολο. Και ένα τρίτο είναι ότι οι μικροί έχουν οργανωθεί, δεν υστερούν σε φυσική κατάσταση, έχουν τα επιτελεία να διαβάζουν τους αντιπάλους, έχουν μειώσει αυτού του είδους τις αποστάσεις, όπως τις είχαμε δει και στο Μουντιάλ. Πάντα θα είναι πιο κάτω, με τα δεδομένα όπως είναι, ο μικρός σε σχέση με τον μεγάλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα ο μεγάλος θα κερδίζει, έτσι. Και έχουμε δει και πέρσι πολλές φορές τους μικρούς να κερδίζουν τουλάχιστον να τους σταματάνε τους μεγάλους. Οπότε ναι, περιμένω αυτού του είδους τα παιχνίδια να είναι πάρα πολύ δύσκολα για την οποιανδήποτε ομάδα. Μία απορία έχω, λέει ο 686. Μόνο εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει φάουλ στην φάση της κόκκινης της Ανώ. Αντίθετα, βλέπω χτύπημα στο πρόσωπο του Φαν Νιφ και γι' αυτό έπεσε κάτω. Ο
της ΑΕΛ απλά έπεσε μετά μέσα στα πόδια του Φανίφ, γιατί δεν σχολιάζει κανείς, εννοείται περαστικά στον παίκτη της ΑΕΛ. Εγώ βλέπω ότι γλιστράει ο παίκτης της ανόρθωσης εκεί. Δεν υπάρχει θελουμένο φάουλ, δεν υπάρχει πρόθεση να σακατέψει τον αντίπαλο. Είναι μια φάση, δεν τρέχει, δεν έρχεται με δύναμη και πέφτει επάνω του και τον σακατεύει. Νομίζω είναι κακιά στιγμή σε εκείνη την φάση, φίλε 686. Περισσότερο αυτό μου μοιάζει. Ήταν εντελώς συμπτωματικό ο τρόπος που χτύπησε, ο τρόπος που γλίστρησε, ο τρόπος που χτυπάει, ο τρόπος που πέφτει. Ήταν φάνηκε άτυχος ο παίκτης της ΑΕΛ. Δεν ήταν όμως μια φάση στην οποία τρέχει ο άλλος με σκοπό να σταματήσει το ποδόσφαιρο του. Και φαίνεται και από την αντίδρασή του πόσο λυπημένος ήταν και ο ίδιος.

9-12, δεν ξέρω από πού ξεκινάει το μήνυμά σου. Ίσως να ξεκινάει από το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο και περιμένουν να γίνει 7. Υπάρχει κάτι άλλο, τέλος πάντων, το διαβάζω έτσι όπως είναι. Το τηλέφωνο λέει και περιμένουν να γίνει 7. Να μου εξηγήσει κάποιος γιατί. Γιατί ξεκούρασε τον Νικόλα. Α, οι δύο μάνε. Α, τώρα βρήκα από πού ξεκινάει. Οι δύο μονιάτες που σου έκαναν bullying για το rotation επάνω από το τηλέφωνο και περιμένουν να γίνει 7. Να μου εξηγήσει κάποιος γιατί ξεκούρασε τον Νικόλα και σπατάλησε break και αλλαγή, λέει ο 9-12. Μα βλέπετε και ο ίδιος ο Μπέρκ. Την ώρα που ρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν μπόρεσε η ομάδα του να κερδίσει, είπε ότι δεν ήξερε τους λόγους. Δεν εξήγησε. Δεν θεώρησε ότι υπήρχε κάποιος λόγος. Που το πιο εύκολο που θα μπορούσε να απαντήσει, ξέρω εγώ. Το απλό δηλαδή, ότι οι πολλές αλλαγές δεν έφεραν την ομοιογένεια. Και μάλιστα πάνω σε αυτό είχε πει ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίες στις προπονήσεις αγωνίζονται μαζί, ξέρει ο ένας το παιχνίδι του άλλου κλπ. Οπότε δεν του έκανε κλικ όλο αυτό. Δεν θεωρεί δηλαδή ότι δεν υπήρχε χημεία, δεν υπήρχε ομοιογένεια λόγω ακριβώς των προπονήσεων. Τώρα, θα μπορούσε να έμπαινε ένα γκολ. Να βάζει έναν γκολ ο Ντιονί, ο Μοτνόρ, τέλος πάντων να κέρδιζε η Ομόνια και να ήταν άλλη συζήτηση, έτσι όπως έπαιξε, με την εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες, και να μην υπήρχε συζήτηση. Θα μπορούσε βέβαια και ένα δοκάρι της Ομόνια Σαραδίπου να μπαινε εκεί και να στράβωνε ακόμη περισσότερο το μάτς. Όχι ότι θα ήταν κέρδος για την Ομόνια Σαραδίπου, διότι είτε χ είτε ήττα για την Ομόνια πάλι στραβό είναι στα μάτια των οπαδών της. Αλλά λέμε τώρα. Η εκθεσινή εντεκάδα παίζει και σε ντέρπι με οκτάρι τον Ολλανδό και κάποιον άλλον εννιάρι είτε νεοφύτου αρκεί να πιάνει λεπτά, λέει ο φίλος μου ο Κυριάκος. Θα μπορούσε, δεν ήταν κάτι φόβερο και τρομερό, απλώς ήταν η ολική αλλαγή των ποδοσφαιριστών από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Ίσως με Ντιονί για παράδειγμα μέσα που είναι ο βασικός σου σέντερφορ και τον Νικόλα Παναγιώτου, ξέρω εγώ, αντί το Σίμιτ, σιγά σε χάλασε ο Σίμιτ ή ο Σάτκα που έπαιξα, δεν νομίζω να ήταν αυτό το πρόβλημα. Θα μπορούσε μόνο με τον Ντιονί να ήταν εντεκάδα για οποιοδήποτε παιχνίδι.

Πάντως ο Ολλανδός έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού να κουβαλήσει την μπάλα και να δημιουργήσει, όπως έχω καταλάβει, που μένει να το πιστοποιήσουμε, γιατί μπορεί να είναι σούπα, μπορεί να είναι μάπα, μπορεί να είναι σκάρτος εντελώς, αλλά μοιάζει βάσει των χαρακτηριστικών του να είναι μια βελτιωμένη έκδοση του Άιτινγκ, διότι μοιάζει

Περισσότερο στο ΑΠΟΕΛ και ένας φίλος με ρωτάει, θεωρώ κολακευτικό το σκορ για την ομάδα της Λάρνακας. Επειδή έχω ακούσει διάφορα ότι ήταν πάρα πολύ καλή, ότι ήταν έτσι, ότι ήταν αγιός, ότι δεν ήταν τόσο καλή η παρουσία της ΑΕΚ. Χρειάζεται να βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχει. Μετράει το σκορ, έτσι. Κερδίζεις ένα ντέρπι και καθαρά μάλιστα. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση περί δικαιοσύνης. Ήταν μία νίκη με καθαρό σκορ σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τίποτα να συζητήσουμε. Αλλά η εικόνα ως εικόνα χρειάζεται βελτίωση. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο καλή η παρουσία της ένα ντέρπι ώστε να προηγηθεί με 3-0 μέχρι το 90 λεπτό. Δεν επιβλήθηκε του ΑΠΟΕΛ, δεν πίεσε, δεν αποσυντόνισε τον αντίπαλο της. Είχε όμως κάτι που ίσως τη βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και είναι στοιχεία που χρειάζονται οι ομάδες που διεκδικούν τίτλο. Εκμεταλλεύτηκε όλες τις αδυναμίες του αντιπάλου. Και οι ομάδες πρωταθλητισμού δεν χρειάζεται να παίζουν τόσο καλά για να φεύγουν με όλη τους την άνεση. Και την ΑΕΚ δεν θα την χαλούσε και αν πιεζόταν κιόλας, φτάνει να κέρδισε. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν ήταν τόσο καλή η εικόνα όσο φαίνεται από το αποτέλεσμα. Πήρε όμως μία νίκη με τον τρόπο που την παίρνει, που είναι στοιχεία που μπορεί να την βοηθήσουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Διότι τα λάθη πληρώνονται. Έτσι. Αλλά δεν σημαίνει πως κάθε λάθος που κάνει μία ομάδα θα πληρώνεται και μπορεί να μην καταφέρει σε κάποιο άλλο παιχνίδι να τα εκμεταλλευτεί. Η ΑΕΚ όμως κατάφερε στα πρώτα δύο να εκμεταλλευτεί και το κάνει 2-0 και, διότι έχει και ποιοτικούς παίκτες και ακόμη δεν είναι και σε σούπερ απόδοση έτσι ώστε να αισθανθεί στην πίεση της αρένας. Αυτό έκανε η ΑΕΚ, χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο πήρε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα και στην τελική βαθμολογία αυτά μετράνε.

στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Από ό,τι βλέπω είναι πιθανόν μέχρι το τέλος της ημέρας. Μέχρι αύριο να ανακοινωθεί και ο Ολλανδός, ο Μπράουερς. Έχει κάνει δηλώσεις ο τεχνικός διευθυντής της Χέρενφεν και λέει ότι για τον Λουκ Μπράουερς ότι έχει συμβόλαιο το οποίο ολοκληρώνεται και παραδέχτηκε ότι του έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να κάνει ένα σημαντικό βήμα στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, είπε ο τεχνικός διευθυντής της Χέρενφεν, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, ήξεραν την επιθυμία του. Η κατάστασή του άλλαξε κάπως την περασμένη σεζόν, έχασε την θέση του που ήταν βασικός και όλα αυτά οδήγησαν παίκτη και ομάδα να λύσουν τη συνεργασία τους.

Και μάλιστα όταν ρωτήθηκε για το ποσό που φεύγει, αν είναι ένα μικρό ποσό, ο ίδιος απάντησε είναι ένα καλό ποσό για το σύλλογο όπως είχε ρεφέ. Τώρα φαντάζομαι δεν είναι τεράστιο το ποσό, αλλά εκείνοι είναι ικανοποιημένοι. Και έξυπνος ο δημοσιογράφος ρωτάει τον τεχνικό διευθυντή για το ποσό. Μπορεί να αγοραστεί με αυτό το ποσό που έχετε πάρει σπίτι με αυτά τα χρήματα, ρώτησε τον αθλητικό διευθυντή της Χερενφέρ και η απάντησή του ήταν ναι, μπορεί. Στο Άμστερνταμ εξαρτάται από το που θα μείνει κάποιος. Το κέντρο βέβαια δεν φτάνουν. Αλλά είναι όμορφο το γεγονός ότι μπορούμε να πάρουμε χρήματα για ένα ποδοσφαιριστή που είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, ο οποίος είχε συγκεκριμένη επιθυμία και βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση. Οπότε περιμένουμε σήμερα, αύριο, την ολοκλήρωση της μεταγραφής και του Ολλανδού.

0: Και στην Πάφο ψάχνουν για επιθετικό και μάλιστα έχουν και ποδοσφαιριστές να διαθέσουν. Πολύ πιθανό να πάνε και καταλόγο Β. Είναι μια... Κατάλογος Β είναι μια χαρά. Ενώ από τη στιγμή που είναι 23 και κάτω, δεν μπορείς να πάρεις ένα παίχτη στα 21, το 22 του και να είναι μια χαρά. Και νομίζω ότι η Πάφος θα την κάνει τη μεταγραφή του επιθετικού. Χρειάζεται ένα παίκτη εκεί να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή και θα την κάνει. Έχει βέβαια δύο ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Λέλε. Δεν βάζω τον Πάσου Αμίνα, αλλά βάζω τον Λέλε και τον Άντερσον. Και ίσως να ψάχνει ένα παίκτη με κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ένα παίκτη που να βγαίνει λίγο παραπάνω έξω, να είναι πιο γρήγορος. Δεν ξέρω ακριβώς. Διότι μου μοιάζουν δυνατά κορμιά και οι δύο και ικανοί εκεί κοντά στην περιοχή και ο Λέλε και ο. Περισσότερο επικίνδυνη τέλος πάντων στην περιοχή και ο Λέλε και ο Άντερσον και να ψάχνει ένα παίκτη που να μπορεί να τρέξει στον κενό χώρο. Σε χαιρετώ, λέει ο 358. Τα τελευταία χρόνια η ομάδα σταμάτησε να βγάζει παίκτες από την Ακαδημία. Απολύθηκαν 6-7 Κύπροι και φέραμε 2 πίσω και ανέδειξε τον Ταλιπάν. Νομίζω κάπου κόψαμε πίσω σε αυτό το θέμα. Επίσης θέλω να πεις τι κοινό έχουν τα περσινά παιχνίδια της Ομόνιας όπως Εθνικός, Αποέλ και ΑΕΛ, Κύπελο και φέτος με Αραδίπου. Είναι ερώτηση παγίδα τι κοινό έχουν. Ήταν τα rotation. Σίγουρα είχαν γίνει rotation σε όλα τα παιχνίδια, αλλά υπήρχαν τα ευρωπαϊκά στην μέση. Το παιχνίδι του Εθνικού, δεν θυμάμαι τώρα μετά τον Εθνικό αν ακολουθούσε ευρωπαϊκό, γιατί έχουν αλλάξει. Αλλά τα από ΑΕΛ, ΑΕΛ στο Κύπελλο υπήρχαν τα η Ευρώπη στην μέση. Και είναι μια φιλοσοφία του Μπέρκ που ό,τι θέλετε, ό,τι και να του πούμε, ό,τι και να του πείτε, δεν το αλλάζει. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης του. Και είναι ένας τρόπος να κάνει μια διαχείριση, να προσθέσει λεπτά σε όλους τους παίκτες. Παίρνει ένα ρίσκο. Δεν του βγήκε πέρσι, δεν του βγαίνει ούτε φέτος. Αλλά είναι ένα ρίσκο που παίρνει σε μια προσπάθειά του να έχει φρέσκια την ομάδα του στα τελευταία στάδια του πρωταθλήματος. Δεν είναι μόνο να τους έχει φρέσκους, θα μπορούσε ο καθένας να το κάνει αυτό, διότι είναι το ρίσκο, πρέπει να μπορείς να κερδίζεις κιόλας την ώρα που κάνεις το rotation, αλλιώς δεν έχει λόγο να το κάνεις, θα είναι αποτυχία. Και μπορείς να κερδίσεις και την ετοιμότητα κάποιων παιχτών, δίνοντάς τους λεπτά με αυτόν τον τρόπο. Είναι εντελώς διαφορετικό να θυμηθείς ένα παίκτη την 26η αγωνιστική να τον βάλεις μέσα ή την 23η και διαφορετικό σε εκείνη την περίοδο να έχει ήδη, ξέρω εγώ, 1000 λεπτά στα πόδια του. Και όσο αφορά την Ακαδημία που λες, έτσι για να το κλείνουμε να πάμε στο δελτίο, η Ακαδημία δεν είναι, μιλάμε τώρα, πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να έχεις κάθε χρόνο ποδοσφαιριστή σε αυτό το επίπεδο. Βλέπετε ότι είναι πολύ ψηλό το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν σε τόσο ψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστές να ανταγωνίζονται. Δηλαδή έχει φτάσει στο σημείο ο Παναγιώτης ο Ανδρέου να εκτοπίζει ποδοσφαιριστές όπως ο Εράκοβης που ήταν το μεγάλο ταλέντο της του Μαυροβουνίου, να κάθεται στον πάγκο ο Μάριτς, να αισθάνεσαι ότι είναι όχι απλώς κερδίζει την θέση αλλά είναι από τους κορυφαίους. Δεν είναι τόσο απλό για να μπορέσεις να βγάλεις παιδιά και να φτάσεις σε τόσο ψηλό επίπεδο. Να χαίρεσαι να μπορείς να βγάζεις ένα κάθε δύο χρόνια. Θα είσαι πολύ τυχερός ένα κάθε δύο χρόνια. Πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Επίσημη μεταγραφή του Φλωρίν Τανάσε στην Ομόνια. Ο Ρουμάνος επιτελικός μέσος έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο 2 ετών. Οριστική συμφωνία με την Κηφισιά για παραχωρήση του Γιάννη Κούσουλου. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Νικόλας Παναγιώτου για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Ουτρέχτη. Δεδομένη επίσης η μεταγραφή του Μπράουερς. Επιστολή στα σωματεία και τους ιδιοκτήτες των σταδίων με την οποία ζητά δέσμευσή τους σε σχέση με τις αναβαθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, έτσι ώστε να καλύψει συγκεκριμένες προδιαγραφές απεστηλεοκόα σε γάση πία Αντώνης Παπαδόπουλος Αμόχος στο Στέγιος Κυριακίδης και Περιστερώνα. Εφόσον προχωρήσουν στη δέσμευση αυτή, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να εκδοθεί προσωρινή άδεια για τα γήπεδα, με ζητούμενο να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες αναβάθμισης μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Γίνεται προσπάθεια οικονομικής υπέρβασης για να αποκτήσουμε ακόμη έναν επιθετικό, ανέφερε μιλώντας στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης. Απαιτούμε από την ΚΟΠ να τιμωρηθεί ο Κωνσταντίνος Φελλάς. Έχουμε ζητήσει να εξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΛ, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκυτρίνων. Επανήρχισε την προετοιμασία της συγγνώμη ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. Αξιολογείται η κατάσταση των Αμίν και Πηλέα. Τριπλή μεταγραφική κίνηση στο ΑΠΟΕΛ, καθώς θα εντάξει στο ρόστερ του Ζελένη, Κακαρίγιο και Μπαράκ, εφόσον αρθεί το εμπάρκο μεταγραφών. Ο Ντάλσιο θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και θα απουσιάζει από το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Αμφίβολος εν ώψη ΑΕΛ ο Βρόντις. Σε προχωρημένες επαφές με τον 21χρονο αριστερό μπακ Junior League που ανοίγει στη Βενέτσια, βρίσκεται η Πάφος εν ώψη Ομόνιας, επιστρέφει ο Μπρούνο. Εκτός λόγω τιμωρίας, η Σαπίντο και Κορέα. Τον Άρη ανοιχτό παραμένει το θέμα ενίσχυσης. Πρόβλημα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χάμπος, αμφίβολη εν ώψη Ομόνιας, Νίκολης και Λαλάτσι. Δεν υπολογίζονται Βάνα Άλβες και Λουκουμπάρ. Στην Ανόρθωση από MRI θα περάσει ο Φουρτάδο λόγω ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει. Αμφίβολος παραμένει εν ώψη Απόλλωνα, το Σιτς δεν υπολογίζεται ο Φανίφ. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται εν ώψη Ανόρθωσης οι Βάισμπεκ, Μπράντον Τόμας, Γιούπιτς και Μπράουν. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κβίτα.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο, Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με τη Χάλ για την πώληση του Χρήστο Μουσάκητη. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γκουστάβο που έρθα στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην αποκτήση του Αζεντίνου Νάι. Η Manchester City προχωρά στην αποκτήση του Έντζο Φερνάντες, καθώς προέκυψε συμφωνία με τη Chelsea κοντά στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την αποκτήση του Γκάμπριελ Ζεσούς. Τέλος για τη φάση των 32 του Κόπα Ιταλία στις 7. Αυτή την ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση Πάρμα Κρεμόνεζε και στις 10 το Ρήνο Μόντζα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
6: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
5: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
6: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
7: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Ρίτ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
8: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Εδώ είμαστε, μέρος δεύτερο στην εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Sport FM 95. Να καληνυχτήσουμε όσους έχουν αποχαιρετήσει, να χαιρετήσουμε αυτούς που έχουν μπει τώρα στην εκπομπή μας. Το 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για να απαντήσω και στον φίλο, αν θα πάρει αριστερό στόπερ η Ομόνια, μάλλον θα πάρει αριστερό στόπερ, πιστεύεις, η Ομόνια? Αυτή είναι η ερώτησή του. Μένω στα λόγια του κύριου Μπέρκ. Αυτός το έχει πει ότι όποιος φύγει, για να φύγει παίκτες θα πρέπει να αντικατασταθεί. Οπότε ναι, περιμένω ότι θα αποκτηθεί κάποιος ποδοσφαιριστής. Ανοίγουμε γραμμές, πάμε, παρακαλώ.
1: Για πρώτη φορά είναι εδώ και 25 χρόνια που λειτουργώ σταθμός, και τα πρώτος.
0: Δεν είμαι βεβαίως, διότι δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά να το δεχτώ.
1: Δεν επιβεβαιώνω το εγώ, αφιζητάζουμε δηλαδή.
0: Για χάρη συζήτησης, όχι. Ακόμα δρόμο. Ναι. Δεν έχει νόημα να σου πω αφισβητώσε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Καλή τύχη με το Σάββαν και με τον Πιθαδόρα. Εμένα, ναι, να πω και τα περαστικά στους και τους αλίστες.
0: Έναν
1: καλό μήνυμα προς όλες τις ομάδες που σκοράρουν υπέρ της ανόρθωσης, εναντίον της ανόρθωσης, να προσέχουν, γιατί μπορεί να είναι η τιμωρία τους για κάθε γκολ που βάλουν εναντίον της ομάδας μου.
0: Ευκαιρνεί καλά έτσι όπως αυτό, το λες.
1: Ναι, εντάξει. Όχι που μας τιμωρία, αλλά θεία δίκη. Να το πω έτσι, ας πούμε. Γι' αυτό να μην σκοράρουν εναντίον μας, γιατί εντάξει, οκ. Okay, και τούτον καταλαβαίνετε τελείω. Μπορεί να μην έχει και ωραία το χιούμορ. Απολογούμε αν δεν το κατάφερα ιδιαίτερα. Αλλά εντάξει, χιουμορίστηκα που το λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνετε ότι θέλεις να κάνεις πλάκα, ενώ το φκένει. Απλώς δεν το διατύπωσες σωστά.
1: Δεν το διατύπωσα πολλά σωστά, αφού ούτε εγώ κατάλαβα ένα που είπα. Το άλλο που με απασχολεί να μιλήσουμε τελείως και σοβαρά, είδα την Ομόνια Αραδίπτυπα. Μια πολλά συγκυρισμένη ομάδα, μια πολλά διεκδικητική ομάδα. Είδα τον Ολυμπιακό, μια αρκετά συγκυρισμένη ομάδα, είδα τη Σαλαμίνα, πιστεύω ότι είναι και εκείνη αρκετά συγκυρισμένη ομάδα. Καλός ή κακός, και λυπούμε που το λάδω το πράγμα, τούτο είναι έναν αντιπάλι μου φέτος. Έναν οι διεκδικητές μου φέτος σαν αρθουσιάτης. Και εν είδα εγώ που την ομάδα μου, δυστυχώς, και εύχομαι να αλλάξει τον το πράγμα, τα ίδια πράγματα τα οποία είδα από τους άμεσους ανταγωνιστές μου για φέτος, επαναλαμβάνω. Σε τούτον ψηλό ανησύχησε με. Εν ήξερω αν το σκευάζω σωστά, εν ήξερω αν με βαστάει η απογοήτευση και η απεσιοδοξία που τα πέρσι και συνεχίζει φέτος και με τούν την κακή αρχή που έκαναμε. Εν ήξερω, νιώθω αβέβαιος. Και με έπια να δω κατά πόσο υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μου πεις για να αλλάξει λίγο τούτη η ψυχολογία και τούτη η απεσιοδοξία η οποία με διακατέχει μετά από το τελευταίο παιχνίδι και εννοείται που τα πέρσι, ας πούμε, από την προηγούμενη σεζόν. Έβαλα άνω τελεία.
0: Θα σου πω το εξής, επειδή το είχα σχολιάσει. Αν ένα πράγμα η ανόρθωση ήταν μπροστά από σχεδόν όλες τις ομάδες, με εξαίρεση εκείνες που έχουν αγωνιστεί στην Ευρώπη που είχαν κάποια παιχνίδια στα πόδια τους στην πρεμιέρα, ήταν το θέμα της ομοιογένειας. Αυτό που το είπες απλά, συγκυρισμένες ομάδες. Και περίμενα ότι θα ήταν το στοιχείο της και δεν ήταν συγκυρισμένη ομάδα. Και συμφωνώ μαζί σου, ναι. Ήταν συγκυρισμένες ομάδες.
1: Εγώ ήμουν επηρεασμένος, επειδή σε ακούω κάθε μέρα, ήμουν επηρεασμένος που τον τα λεγόμενα σου, με την έννοια του ότι άντε ρε μακάρι να φτύσει σωστό ο Πανίκος, άντε ρε μακάρι να φτύσει σωστό, έκαμες με μένα, με τον που το επαναλάμβανες, το έλεγες και τηλεοπτικά,
0: ναι, είχε κάτι να προτάξει και ήταν αυτό. Ο προπονητής, δύο μήνες, η ίδια ομάδα.
1: Έθελα και εγώ να επιβεβαιωθείς, για να νιώσω εγώ, ας πω, ότι μπράβο ρε, έτσι, έτω, είναι αισιόδοξα τα πράγματα, ας πούμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας. Φάνηκε και με τους παίκτες που είχε χρησιμοποιήσει. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί ο Μεντιντόρφ είχε μείνει εκτός. Μπορώ να το κατανοήσω σε ένα βαθμό γιατί ήταν τραυματίας, έτσι. Ωραία. Τελευταία στιγμή μπαίνει μέσα, αλλά μπήκε ως αλλαγή. Ο Σεργίου μια χαρά μου κάνει. Ο Χαραλάμπος επίσης. Νομίζω ότι έχει κάνει. Μάλλον αδίκησε κάποιους παίκτες ο προπονητής. Και έπρεπε να έχει τη χημεία. Και πρέπει να την βρει. Και πρέπει να την βρει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θα πρέπει, νομίζω. Μακάρι να έχω λάθος. Νομίζω έχει κολλήσει αυτό τον ιό που έχουν κολλήσει οι πλήστοι προπονητές. Πρώτα να δούμε τους ξένους και μετά τους Κύπριους. Τη στιγμή που υπάρχουν Κύπροι οι οποίοι μπορούν αυτή τη στιγμή να είναι μπροστά τους. Σεργίου είναι μπροστά τους. Ο Ευαγόρας Χαραλάμπος, ο Ευαγόρας ή ο Στέφανος, τώρα έχω μπερδευτεί.
1: Ευαγόρας, αν είναι για μπροστά που λέει.
0: Μπροστά ο Ευαγόρας. Ήταν πιο μπροστά αφού τον είδα. Δεν θα σου πω για το Μίντεντοπ. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούσα. Και ο Μίντεντοπ, ναι, είναι ένας παίκτης που θα μπορούσε. Ο Φανίφ δεν είχε λογική αυτό που έγινε μέσα στο παιχνίδι. Δεν είχε λογική. Έλειπε βασικά, τόσο καιρό, ας πούμε, τι, να ξαφνιάσει την ΑΕΛ. Υπάρχει λόγος. Τι να την ξαφνιάσει. Αλλά ναι, έχει όμως κάποιους παίκτες.
1: Πραγματικά δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μου πεις. Δεν θέλω να μαυρίζω ούλα. Και ζήσω και τέτοια ποδόσφαιρο να βγαίνω σε γήπεδο.
0: Όχι, κάποιες μονάδες, επειδή ζητάμε. Τώρα εσύ το τραβάς το ακραίο σενάριο. Εγώ λέω ότι υπάρχουν κάποιες μονάδες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να έχει ένα καλό σύνολο, διότι είναι ήδη οι παίκτες που ήταν πέρσι. Έφυγε ο Σένση, okay, δεν μπορεί να χαλάσει τόσο η ομάδα. Μπορεί με τους υπόλοιπους να δημιουργήσει ένα καλό σύνολο, ανταγωνιστικό σύνολο, να πάει να χτυπήσει και αποτελέσματα και βαθμούς. Και θέλω να πιστεύω ότι η ανόρθωση προοδευτικά θα ανεβάσει την απόδοση. Το ερωτηματικό πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πόσο ικανός είναι ο προπονητής. Πάντα είναι η μεγάλη μου απορία. Δεν ξέρουμε πόσο ταλαντούχοι είναι οι προπονητές.
1: Ήταν πάρα πολλά χαμηλών τόνων, δεν έφυγε με φανφάρες, δεν έφυγε με...
0: Δεν το σκαρτάρω, μπορεί να είναι ο καλύτερος, απλώς δεν ξέρω.
1: Με ηλικιότητες, αλλά τις περσινές πάμε να πάρουμε την πόλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Όχι, χρειάζεται ένα καλό προπονητή να βάλει την πινεκιά του.
1: Ελπίζω να έβρει και γύρω στα πατήματα του. Κατανοώ ότι και τούτου και για τούτον.
0: Κοίταξε, μπήκε πίεση okay. Πάρα πολύ νωρίς. Υπήρξε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο, υπήρξε πίεση από τον κόσμο. Μιλάμε για ένα τεράστιο σύλλογο. Είναι φυσιολογικό ομάδα με χιλιάδες οπαδούς να μπαίνει πολύ μεγαλύτερη πίεση. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και ο ίδιος. Και ίσως να κατανοήσει σε πέντε πράγματα.
1: Να κάνω και sorry, μονοπολό για λίγο.
0: Ναι, περιμένει και ένας ακροατής έτσι για να το κλείνουμε.
1: Ένα δευτερόλεπτο, γιατί εγκαλώντου. Στον δρόμο προς το Αντώνη Σταλαδόπουλος, πάνω στα φώτα, έβαλαν, δεν ξέρω τι, έβαλαν μια πολλά ωραία ταμπέλα, αμόχωστος, ανόρθωση, νέα Σαλαμίνα, η πόλη μας και τα διάφορα τέλος πάντων, έτσι ένα πολλά ωραίο μήνυμα, εντάξει, και κάποιοι ηλίθιοι, πιο πιθανό δικοί μας, εντάξει, επίσης το σβήσαν με μαύρο σπρέι παρακαλώ, το Σαλαμίνα και το σήμα της Σαλαμίνας. Ωραία, η ηλικιότητα έπιαε κορυφή, παιδιά. Γι' αυτό με μας προσβάλλετε και εμάς τους υπόλοιπους. Αν θέλετε να κάνετε τις βλακίες σας, εντάξει, κλειστείτε με σε έναν τόπο, εντάξει, και κάνετε τις βλακίες σας, αλλά με μας εξέρετε και εμάς. Ένεχετε το δικαίωμα. Ευχαριστώ που με άκουσε πανίκο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Πες του φίλου Ανορθωσιάτη ότι εμείς χρωστούμε 60 εκατομμύρια, φάμε 3 από την ΑΕΚ και λέμε ότι πάμε για πρωτάθλημα. Είναι όμως εντυπωσιακό αυτό με το... Ο κόσμος το ΑΠΟΕΛ το έχει. Είχαμε κάνει αρκετές φορές τη συζήτηση πέρσι με την νοοτροπία, την κουλτούρα αυτή που έχει καλλιεργήσει. Τέλος πάντων, πάμε, παρακαλώ.
2: Έλα, Μανίκο μου.
0: Χαίρετε, γεια σου Κυριακό μου.
2: Μανίκο, μα κάτι πατάσαμε, είχε το sensitivity του... Να μου δώσεις το μικρόφωνο, να μου δώσεις ένα.
0: Τι ακούς για να καταλάβω...
2: Κάπου χάνεται η φωνή σου, αλλά όπως...
0: Χάνεται η φωνή μου.
2: Ναι, χάνεται, ακούγεται πως το βάθος, πως το πάνιο.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω. Τώρα ακούσε καλά, τέλος πάντων.
0: Okay. Λοιπόν. Δεν ανοίξαμε λάθος μικρόφωνο, έτσι. Το σωστό μικρόφωνο ανοίγουμε. Okay.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, για τα rotation πάμε, τα πάμε πολλές φορές. Κομούμε τα επαναλαμβάνουμε, ναι.
0: Βέβαια, και τον κίνδυνο που μπράβο, περιέχει και τα κέρδη που μπορεί να έχει.
2: Σε γενικές γραμμές είναι ένα ρίσκο που παίρνεις τώρα, ούτως ώστε να σου σε βάθος χρόνου να σε υποφελήσει και να σου μειώσει το ρίσκο σε βάθος χρόνου. Έτσι από βράζει το σιερόν. Να πρέπει να βάλεις παίχτες μέσα ανέτοιμους. Δεν μπορείς να σου πεις. Έλα ρε, καιρώνες έμπα μέσα, παίξε μου. Μα, να σου πει το θέμα.
0: Παίρνεις το ρίσκο. Ναι, παίρνεις το ρίσκο και είσαι έτοιμος να πληρώσεις το τίμημα.
2: Ναι, τώρα ναι, μπράβο. Μπορεί να πούμε η Ομόνια να σκοράρει που στιμένες φάσεις. Θα φύγει με το τρίποντο. Μπορεί να δεχτεί γκολ και να φύγει χαραδίπου με το τρίποντο. Ενούλα μέσα. Ήταν εντάξει, κλισίτ που την άλλη δεν τον πουλάει και εσύ. Δεν παίξουν και το παιχνίδι, πότε να παίξουν στην τούτη.
0: Ναι, όχι, είμαι υπέρμαχος τούτου. Δηλαδή, πότε θα χρησιμοποιήσεις τούτους τους παίχτες.
2: Και όπως σου είπα και στο μήνυμα, για μένα είναι μια εντεκάδα που μπορεί να παίξει και εντεύξει. Για να εξαιρέσεις ένας πιο παίχτες.
0: Με τον Διονύ μέσα, οι υπόλοιποι έπαιζαν.
2: Εγώ σου βάλω από τον Νεοφύτου, τέλεια. Ενώ στο λάδι, full rotation, αλλά...
0: Με τον Νεοφύτου μην παραξενευτείς, είτε ακόμη και με τον Κακουλή, αυτή την ομάδα να την δεις και σε κάποιο ευρωπαϊκό. Αν προτιμήσει το πρωτάθλημα δηλαδή.
2: Σε ευρωπαϊκό και κύπελλο μπορεί να έρθεις, γιατί με γίνον κανονισμό που βάλαν τα χατορά στο κύπελλο ο Κυπρός πρέπει να γίνει αλλαγή από Κυπρέων, πρέπει να παίρνεις αποστολή 6-7 Κυπρούς κύπελλο. Με σου πω και στο πρωτάθλημα.
0: Όχι, ένας, είσαι ένα Κύπριο υποχρεωτικά.
2: Ένα Κύπριο, αλλά να γίνει αλλαγή από Κύπριο.
0: Ναι.
2: Νομίζω. Στην ουσία να έχεις πάντα Κύπριο μέσα.
0: Ναι.
2: Ναι, άρα να θέλεις...
0: Για να μην χάσεις το παιχνίδι, δεν μιλάμε για πρόστιμο πλέον.
2: Ναι, να θέλεις 6 Κυπρέους στην αποστολή, πας στο λαλείς. Πας εγκαλυμμένος και άμυνα και επίθεση και να έχεις τις θέσεις. Τι είναι τώρα που θα πω ανησυχεί με, τούτο που φωνάζω που το μάγει, ότι καθυστερίζα. Έχουμε λίγες ώρες ας πούμε τώρα. Επίενε ο Ρουμάνος και ο Λάτος πάντου τι έρχονται. Ο άλλος ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε ο Τανάσε και ανακοινώθηκε από την ομάδα του.
2: Πάει αυτό που λένε, η Καλαμάδα. Τώρα, έμεινε σου center back. Επειδή πρέπει να πιάσεις μάλλον να φύγουν και δυο. Άρα πρέπει να πιάσεις στο πέρα να γράψεις και Ευρώπη, αν προλάβεις. Να πρέπει να πληρώσεις και τους δυο Κυπρέους που έχασες, επειδή δυο επιλογές μείον στη λίστα της Ευρώπης. Είναι και επιλογές που ξένους έστω θέση. Άρα πρέπει να βρεις ανάλογους Κυπρέους. Μπορεί να βρεις και ο Κυπρέους στασμένους που να μέσω τροφές στην Ευρώπη. Πρέπει να φέρεις και ένα σκιο καταλόγου βίντα. Αν είσαι θα γράψεις κανέναν στην Ευρώπη. Πότε θα προλάβουν τα ουλιά σε λίγες φορές.
0: Εντάξει, η Ομόνια έχει κάποια παιδιά τα οποία έχει ανεβάσει επάνω. Απλώς δεν τους έχουμε δει. Αυτή τη στιγμή αν θεωρούμε ψάχνοντας το project, είναι ο Χρήστου. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο Χρήστου το φετινό project της Ομόνιας.
2: Ο Χρήστου για μένα είναι σαν ποτσέν τεκαδάτος.
0: Ναι, λέω ότι σε σχέση με πέρσι που ήρθε τον Γενάρη, φέτος μοιάζει να είναι το project της Ομόνιας. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι στον πάγκο.
2: Ναι.
0: Να δούμε ποιοι από αυτούς θα προωθηθούν και έχουν την ικανότητα να σταθούν. Διότι ο Χρήστου έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί.
2: Σίγουρα έδειξε, εμένα με άποψη μου πανίκο μου ή να κοιτάξω συντύπωτε έτσι σε Ολυμπιακόν ραδίπου αν μπορούν να βρουν καν Κυπρών έτσι με παραπάνω παιχνίσκια και αν μπορούν να κάνουν καμιά ανταλλαγή με κανένα δικό μας τον Ακαδημιό για να πιάνε και άλλη παιχνίσκια να γίνει κατάλαβες το fair trade για να μοιράσει και χρόνο παραπάνω.
0: Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ξέρουν καλύτερα. Έγινε.
2: Μακάρι να γίνουν τούτα γιατί να μειωμένες επιλογές μας τέλος του. Χωρίς νομίζω το εμείς εδώ και είδε ξεκινήσαν είναι παραπάνω με ντέρπι και μετά να παίξουν είναι ψηλά με τους χαμηλά και χαμηλά με τους ψηλά να κόφει και ένα στο άλλο βαθμό.
0: Έγινε.
2: να χαθούν πολύ βαθμοί φέτος.
0: Τα λέμε, για χαρά.
2: Άλλο, πανίστε, ναι, για χαρά.
0: Πάμε, παρακαλώ. Έφυγε.
3: Το έκλεισε.
0: Η αχαριστία, λέει ο 398, τελικά αφορά όλους τους φιλάθλους. Ξαφνικά ο Μπέρκα γίνει αχάπαρος, άχρηστος, εμμονάκιας και λοιπά. Ζήτω Κύπριος οπαδός φιλάθλος. Και εγώ επιμένω, λέει ο 033. Θέλουμε εξτρέμ. Ο Μοτνόρ και ο Μαϊαμπέλα μέχρι στιγμής κάτω του μετρίου. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί σε κάποια στιγμή όταν άσε και στο πλάι. Να μείνει δηλαδή με Τάγκοβιτς και να πάει σε στή Λεβάντρο, ο ένας από τη μια και ο άλλος από την άλλη. Δεν το ξέρω. Αλλά μέχρι στιγμής η πληροφόρηση λέει ότι δεν ψάχνει εξτρέμι Ομόνια.

0: Ο 303 λέει: ο Μπέρκ όποτε κάνει λάθος δεν το παραδέχεται και τα ρίχνει στους παίχτες. Η υπεροψία του αυτή δεν αρέσει στον κόσμο. Η αλήθεια ότι ποτέ δεν παίρνει αυτή τη λογική. Το όχι. Δεν το έκανε κάποιες φορές και κάποιες άλλες όχι. Δεν το κάνει συνειδητά. Είναι μια στάση ζωής. Αυτός είναι ο τρόπος του, που μπορεί να μην σ' αρέσει, μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς, αλλά αυτός είναι ο Μπέρ. Ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου. Δεν θα κάτσει να τα συζητήσει όλα αυτά. Δεν θεωρεί ποδοσφαιρικό, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν δίνει και συγχαρητήρια. Ενώ μένει στο παιχνίδι του, λέει αυτό που πρέπει να πει και φεύγει. Δεν τον ενδιαφέρουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτής της φιλοσοφίας ο Μπέρ. Αυτόν αγοράζεις, ξέρεις ποιος είναι, αυτόν αγοράζεις, αυτόν παίρνεις. Και πέρσι, λέει ο 325, το πρωτάθλημα το πήραμε επειδή γινόταν rotation. Να μην το ξεχνάμε. Σωστά γινόταν το rotation, μέτρησε, αλλά δεν είναι μία διαδικασία τίτλου. Δηλαδή δεν σημαίνει όποιος το κάνει παίρνει πρωτάθλημα, θα το κάναν όλοι. Ενώ κάποιες φορές σου βγαίνει, κάποιες φορές μπορεί να μην σου βγει, κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να το διαφοροποιήσεις. Συμφωνώ μαζί σου ότι αυτό γινόταν πέρσι και βγήκε. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο τρόπος, δηλαδή με το να το κάνεις, πάντα θα σου βγαίνει. Χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα σε ένα πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο το rotation, είναι χίλια δυο άλλα πράγματα που μπορεί να είναι το τελευταίο που μετράει το rotation. Φέτος, νομίζω, λέει ο 227, βλέπουμε περισσότερους Κύπρους στο πρωτάθλημα. Μακάρι να είναι έτσι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι σε κάποια στιγμή, επειδή ορισμένοι ξένοι που ήρθαν το τελευταίο στάδιο δεν είναι ακόμη έτοιμοι, σε κάποια στιγμή να τους δούμε αυτούς μέσα στο παιχνίδι. Αλλά ίσως το μήνυμά σου να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία, ότι βλέπουμε Κύπριους οι οποίοι ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημά μας. Δεν μειονεκτούν απέναντι στους ξένους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπαίνουν μέσα γιατί πρέπει να γεμίσουμε, πρέπει να βγει η εντεκάδα και δεν έχουμε κάτι άλλο. Μπαίνουν μέσα και πατάνε πάρα πολύ καλά και γεμίζουν τα παπούτσια τους και μπορούν να ανταποκριθούν στην πρώτη κατηγορία και πολλές φορές είναι και πολύ καλύτεροι από τους ξένους, διότι βλέπουμε ομάδες να έχουν πολλούς ξένους στον πάγκο και να έχουν 5-6 Κυπρίους. Αναφέρομαι κυρίως στις ομάδες που θα παλεύουν για την αποφυγή του υποβιβασμού, να κρατάνε πολλούς ξένους στον πάγκο. Άρα αυτό είναι ίσως μεγαλύτερο κέρδος, ότι παίζουν καλά όσοι Κύπροι είναι εντεκάδα, όσοι Κύπροι χρησιμοποιούνται. Και το θεωρώ και φυσιολογικό σε έναν βαθμό, διότι πολύ δύσκολα δίνεις την ευκαιρία σε ένα Κύπριο και πολύ πιο εύκολα σε ένα ξένο. Άρα για να επιλέξεις ένα Κύπριο να παίξει, έχει ήδη περάσει από κόσκινο. Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Πανίκο.
0: Χαίρετε. Συγγνώμη, ξανά το όνομά σου.
1: Γιώργος.
0: Γιώργο, έλα Γιώργο.
1: Γιατί στεκόμαστε στο rotation number και στεκόμαστε περισσότερο στην απόδοση των ποδοσφαιριστών. Όταν έχεις παιχνίδι Πέμπτη, Δευτέρα, Πέμπτη, Δευτέρα, και όσες να παίξεις με Άρη, Απόλλωνα, Μπάφανη, Τσεραδίπφου, σε ποιον παιχνίδι είναι αυτή η αλέξη, έκανε σε λόγη.
0: Αυτό λέω.
1: Okay. Άμαν είσαι στον πάγκο, πες ότι κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή και άλλωστε σήμερα λείπει ο Τάδε, μπαίνεις να κάνεις εκπομπή με τον Τάδε, δεν πρέπει να μπεις μέσα λόγω στον καλύτερο σε αυτό.
0: Συμφωνούμε.
1: Αποδείξεις του προπονητή του ότι είσαι οπότε εκείνοι που έχουν την πρώτη ευθύνη είναι ήδη οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν έπιασαν την απόδοση να θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Ήταν πάντα και ήταν έξω από τα νερά τους. Είναι ήδη ποδοσφαιριστές οι οποίοι κάνουν προπόνηση κάθε μέρα, έτσι που τον Ιούνιο που κάνουν προετοιμασία.
0: Mm-hmm. Και οπότε δημιουργήθηκαν και οι ευκαιρίες, έτσι, οι προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν.
1: Οπότε η πρώτη ευθύνη ανήκει στους ποδοσφαιριστές και μετά και στον προπονητή, να τη μοιραστούν. Εν ήφτε ο Μπέρκ για το rotation. Επίσης δεν είμαι σίγουρος αν οι παίχτες σε αυτό το στάδιο της χρονιάς μπορούν να κάνουν 4 παιχνίδια σε 2 εβδομάδες. Χωρίς να βγάλουν τραυματισμούς. Δεν το ξέρουμε.
0: Έχουμε την τάση. Πάντα λοχεύει ο κίνδυνος, ειδικά στην αρχή. Ενώ δεν μπορείς από την αρχή να επιβαρύνεις τον οργανισμό τόσο πολύ.
1: Στην Κύπρο να ξέρουμε τη δουλειά του άλλου καλύτερα από εκείνον που την κάνουμε.
0: Συνήθως αυτό συμβαίνει.
1: Μιλάμε και στις μεταγραφές, πρέπει να κάνει έτσι, πρέπει να κάνει τις αλλαγές. Ούτε να ξέρουμε τα.
0: Και τους προπονητές τους κάνουμε και τους διοικούντες τους κάνουμε και απ' όλα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ναι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Το είπα εχθές. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάποιο παίχτη σε ένα παιχνίδι, είναι με την Ομόνια Ραδίπου στην έδρα σου. Okay, αν δεν έχεις εμπιστοσύνη σε παίκτη σου, στην πρεμιέρα, στο σπίτι σου, με αντίπαλο ομάδα που θα παλέψει για την αποφυγή του υποβιβασμού, που είναι πάρα πολύ καλή, την έχουμε δει τώρα, είναι η τρίτη της χρονιά, ξέρουμε ότι είναι καλή, πότε όμως θα το κάνεις?
1: Okay. Το επόμενο παιχνίδι είναι τίτλος. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένα από τα 36. Ο Μπέρκεν χτυπάτε τον τα παιχνίδια, θέλει να πιάσει τον τίτλο. Mm-hmm. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά,
1: Γιώργο μου. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλό σου απόγευμα. Έχουμε ακροατή. Να πάμε στο διάλειμμα μας τότε. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ, επισημαίνει η Προεδρία της Δημοκρατίας. Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ χιλιάδες ακόμα άνθρωποι αγνοούνται. Ένα χρυσό και δύο αργύρα μετάλλια τον εχθεσινός απολογισμό στη Κύπρου. Στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πρώτη θέση για τη Φιλίπα Φωτοπούλου στο μήκος και δεύτερη για τον Μιλάν Τρέικοβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια και την Έλενα Κουλιτσένκο στο άλμα εισύψος.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οίκη αξιολόγησης. Αρχίζει ο νέος γύρος πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας. Τι να αναμένουμε? Κυπριακές τράπεζες. Νέα roadshow στο εξωτερικό για προσέλκυση επενδυτών και διαφημίσεις του επενδυτικού του story. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλεψίδρα 120 ημερών για συμφωνία και πειρά για προτάσεις Κυπριακής Προεδρίας. Η Βουλή αρχίζει δουλειά. Η ατζέντα των κοινοβουλευτικών επιτροπών γεμίζει οικονομικά θέματα με κύρια την ακρίβεια και το συνταξιοδοτικό. Επιχειρήσεις. Το ναδύρ ανεργία στα ύψη απασχόληση, αλλά οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας φτάνουν ταβάνι για ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. What I do
8: is what I like. Πάλι στο γκαράζ είσαι.
9: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
8: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
9: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
10: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
13: Blue Island, η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Καλό όνομα. Πάμε με ένα 29.50 πρώτα. Να θυμίσω Basket Stars για να διεκδικήσετε την διπλή πρόσκληση για τον καλά dinner με, στην παρουσία έτσι, όλων των ομάδων του τουρνουά Νεοφύτος Χαντριώτης. Θα γνωρίσετε τους παίκτες. Είναι διπλή πρόσκληση. Γράφετε Basket Stars, όνομα, τυπώνυμο και ηλικία. Την άλλη Τρίτη θα είναι η κλήρωση και θα είστε στον καλά dinner, το επίσημο καλά dinner της διοργάνωσης, με όλους τους καλαθοσφαιριστές και τα επιτελεία του Ολυμπιακού, του Άρη, της Μακάμπη και του Ερυθρού Αστέρα. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε ακροατή, πάμε, παρακαλώ.
1: Ανίκο.
0: Χαίρετε.
1: Είσαι σπίτι.
0: Εδώ είμαι.
1: Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Εφίλε, πραγματικά, εν και προσπαθώ να πείσω κανέναν, το μόνο που προσπαθώ να πείσω είναι εσέναν και κάνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, θέλω να απαντάς ειλικρινά τον τίφρα μου, να σου πω, γιατί θεωρώ ότι είσαι έξυπνος. Όχι πολλά, αλλά είσαι έξυπνος. Λοιπόν, άκουμε.
0: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ναι, ναι,
1: έλα,
0: πάμε.
1: Ξέρεις είναι το στραλό. Όχι, ξέρεις είναι το στραλό. Καταλάβεις. Λοιπόν, πραγματικά πιστεύεις ότι η δουλειά του προπονητή είναι πολλά δύσκολη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σαν βασική αρχή, όχι σαν... ούτε πυρηνικός φυσικός ένι, ούτε καμία αεροπλάνα, ούτε τίποτε. Οπότε είναι το παραμύθι, ο προπονητής ξέρει καλύτερα και εσείς οι άλλοι με μιλάτε να κοπεί. Άμα δεν βρίζουμε, άμα απλά λέμε τις θέσεις μας, και άμα λέμε κάτι και κρίνουμε τον οποιοδήποτε μέσα στα πλαίσια τα κόσμια, δεν έχουμε κάτι να σκέφτεται και να λέει έγιναμε όλοι επιστήμονες. Σιγά την επιστήμη του προπονητή.
0: Είναι επιστήμη όμως.
1: Πραγματικά δηλαδή, τι παραπάνω ξέρει ο περπουμένα. Δεν γελάς, εννοώ.
0: Να σου πω κάτι, επειδή...
1: Έχει την ευκαιρία, ρε φίλε.
0: Τίνω να συμφωνήσω στο δεύτερο κομμάτι, ότι κανένας δεν είναι υπεράνω κριτικής. Ούτε εγώ είμαι πολιτικός, αλλά μπορώ να κρίνω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Okay. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο προπονητής τώρα δεν είναι, είναι εύκολο εργασία.
1: Πανίκο, μιλώ το λίγο υπερβολικά για να δώσω να καταλάβεις ένα πράγμα, ρε φίλε.
0: Δικαιούσε να κάνεις κριτική.
1: Ένα λεπτό. Άμα εγώ σχολιάζω έναν προπονητή στα πλαίσια του κόσμια, θέλω κάποιος να φτιάξει και μου λέει, ήταν που ξέρεις εσύ εκείνος ο προπονητής και ξέρω εγώ, έγινε
0: τόσο προπονητής. Οι κορυφαίοι προπονητές στον κόσμο, οι κορυφαίοι όλων των εποχών έχουν δεχθεί κριτική. Δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο από τη γέννηση του ποδοσφαίρου μέχρι σήμερα που να μην δεχθεί κριτική.
1: Ωραία, αυτό... εμένα γιατί μου κόφτεται την ανάγκη να κριτικάρω και να λέτε μου ο προπονητής ξέρει καλύτερα.
0: Βγήκες κοντά μου, σε αφήνω και μιλάς.
1: Άφη να μιλήσω, ναι, άκου. Κάνεις έναν άλλο λάθος και πρέπει να το αλλάξεις. Άμα λαλείς rotation, τούτο που κάνει ο Μπέκ είναι a new team. Placement of a new team, είναι rotation. Το rotation είναι να βάλεις μέσα 4-5 νέα γρανάζια και να γυρίσει ο τροχός. Όχι να αλλάξεις 9 παίχτες. Γιατί τώρα λέτε rotation. Ένα rotation που κάνει. Έκαμε ολοκληρωτική αλλαγή. Επαναλαμβάνω, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία της Ομόνιας, να μείνει άλλο 10 χρόνια, αλλά όχι όποτε λαλούμε κάτι να φτιάχνουν έξι πνόβλα και να μου λαλούσει τώρα κρίνεται και τον παίχτη.
0: Μα αφού και εσύ κρίνεσαι, μα έτσι είναι. Και εσύ θα κριθείς. Βγαίνεις και μιλάς δημόσια, άρα τοποθετείται κάποιος πάνω στη γνώμη σου. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστός, αλλά θα κριθείς κι εσύ.
1: Να που λαλώ, εγώ ουδέποτε είπα ένα θείο Μπέρκ, ουδέποτε είπα ένα άσχετος. Είπα ότι έκαμε τραγικό λάθος με το που έβαλε μια νέα ολόκληρη ομάδα. Και μια άλλη οξεραλή, ούλοι αιμονιάτες δηλαδή για τον Μπέρκ να φύγει. Δεν είπε κανένας να φύγει. Κανένα. Και πιάνει την πιπίλα, και όποτε κρίνουμε κάτι, οι ομονιάτες είναι κρινιάριες, είναι κλαψάριες. Μα να ακούτε είναι που λέει ο κόσμος. Δεν είναι παλαβός ο κόσμος. Και η προπονητική δεν είναι καμιά επιστήμη. Σιγά το πράγμα ρε κουμπάρε. Οκ, ξέρουν κάποια πράγματα παραπάνω, θα το δεχτώ. Αλλά όχι να μας κάνουν ότι μπορούμε να κριτικάρουμε ένα σύστημα. Έλεος το δηλαδή, δεν χρειάζεται να σε πω το, ξέρω εγώ, για να κάνεις την κριτική. Σε πάση περιπτώσει, το όλο σκηνικό είναι αυτές τις ομένες σαν τραγικό, ακόμα και να κερδίζαμε πάλι το στήσιμο ήταν λάθος, έκαμε 9 αλλαγές ο μαύρο γερήμος ο Θεός. 9 αλλαγές. Και λάλλου σε αυτές τις νύχτα φκάρουμε στη γραμμή, γιατί με φκάλε.
0: Σαν παίζεται το παιχνίδι να σε φκάλω στη γραμμή, σοβαρά.
1: Ναι ρε φίλε, σιγά το πράγμα, να ακουστεί μια φωνή, να ακουστεί μια φωνή να τα λαλεί εξωπαδόν και εσείς φοάστε. Αν πάτε κριτικάρετε τον Μπέρκ, αν πάτε κριτικάρετε εκείνον το Αποέλ, που λαλεί πελάρες.
0: Μισό. Μισό. Ένα λεπτό. Βάλε μια ανατέλεια. Θα το κάνω γκάλο. Ναι. Θεωρείται σωστό, το λέω στους ακροατές, το 29-50 θέλω απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Την ώρα που διεξάγεται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, να θέλει ακροατής να βγει να πει την γνώμη του, να τοποθετηθεί πάνω στο παιχνίδι, θεωρείται σωστό να το σταματάμε το παιχνίδι και να μιλάει ο ακροατής?
1: Θέλει να πάει στο Sky, το Sky Limit η ακροματικότητά σου. Θέλει να σε γράφουν τα νέα αύριο, αν το κάνουν.
0: Παρεμπιπτόντως έβαλα στο chat για το rotation που μου είπες, έτσι από απορία.
1: Ναι.
0: Για να δω αν έχω λάθος ή όχι. Μια-δυο αλλαγές στην αρχική εντεκάδα. Συνήθως όχι rotation αλλά διαχείριση προσαρμογή.
1: Ναι.
0: 3 με 4 αλλαγές μερικό rotation.
1: Ναι.
0: 5 με 6 αλλαγές ξεκάθαρο rotation.
1: Οι 9 είναι πολλά.
0: 7 με 9 αλλαγές εκτεταμένο βαθύ rotation. 10 με 11 αλλαγές ουσιαστικά πλήρης αλλαγή της εντεκάδας. Μέχρι τις 9 ο φίλος μου ο Τσάτ λέει εκτεταμένο βαθύ rotation.
1: Έλα σου πω. Αν ήταν τότε
0: κάνεις podcast. Ένας λέει να κάνεις podcast.
1: Λοιπόν, Πανίκο μου, love you. Μιλούμε φίλε μου, καλή να
0: σε καλά. Γεια χαρά. Το podcast ξανασκέφτου το πάντως. Θα σου δοθεί η ευκαιρία να τα λέεις. Έχουμε 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αγαπώ τον Πολάτο Σαβίν, είναι η πελάρα μου, λέει ο 578. Απώνετε μου το. Του τον κάμετε. Και ο 992, ναι. Κοίταξε να δεις πόσοι απαντούν ναι. Παρακαλώ. Έλα Σάιμον μου. Ψάχνουμε να δούμε μέχρι ποιον αριθμό. Λέει στο chat ότι βαθύ είναι εκτεταμένο rotation 7 με 9.
2: Έναν πάρα πολύ προπονητή που παρακολουθούν ο top class, ο Klopp, έκανε το πολλές φορές.
0: Ένα σχέτος. Κατά το Σάββαν ένα σχέτος.
2: Περίμενε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρώτη αγωνιστική είναι αυτή το πρώτο τρίποντο. Μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουμε, έχει τίποτε ακολουθεί, τίποτε δηλαδή, ο Κλόπ έκανε το, όχι ποτέ σ' αυκές.
0: Την Πέμπτη έχει παιχνίδι, έπαιζε την Πέμπτη Ευρωπαϊκό και την άλλη Πέμπτη έχει το Super Cup.
2: Την Πέμπτη παίζει Ευρωπαϊκό η Ομονία.
0: Όχι, έπαιξε Ευρωπαϊκό την περασμένη Πέμπτη.
2: Α, ναι, έτσι
0: και την Πέμπτη, αύριο την Πέμπτη παίζει Super Cup με την Πάφο.
2: Παρακάτω.
0: Εντάξει. Άρα έπρεπε να πάει βασικούς την Πέμπτη, βασικούς τη Δευτέρα και βασικούς την Πέμπτη.
2: Έφυγε με την Ομόνια να ραεί που να παίζανε οι βασικοί, ήταν να το τρίποντο άνετα. Τώρα να ουβείς επίστεψαν και μέσα τούτους ότι ήταν να το τρίποντο. Έτσι έκαμε και ο Κλόβ. Επάχαν την πολλές φορές και λάθα.
0: Μα αφού παίρνεις ρίσκο, όταν κάνεις αλλαγές να πάρεις ρίσκο. Το πληρώνεις, ένα τίμημα.
2: Και πολλές φορές ότι με τούτους είχαν το... Είχαν την ομάδα του Λίκα, ας πούμε, ή είχαν την ομάδα της Premier League, είχαν την ομάδα του Champions League. Εθώρεν πολλά το Premier League, αν είχαν καμιά ομάδα Champions League εύκολη, ήταν να πάει με βαθύ rotation, ας πούμε, ήταν να κάνει rotation.
0: Τέλος πάντων. Έγινε Σάιμον μου, να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα. 22-4, έχουμε... Όχι, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. 5-27 λέει έχει από την Κυριακή και τι δεν ακούσαμε για την ΑΝΟ. Είμαστε κασάπιες να πάμε δεύτερη κατηγορία. Σας μισούμε από φιλάθλους ειδικά και κάτι άλλο βιοπαίξιμο είναι όταν υπάρχει πρόθεση είτε με τάκλιν είτε... Με γροθιά ο παίκτης της ΑΝΟ γλίστρησε και έπεσε άτσαλα πάνω στον άτυχο γκομής και περαστικά στον παίκτη. Απλά δημοσιογράφοι, social media και οπαδοί το κάνατε σαν να είναι δολοφονική εκτέλεση. Σχολίασε. Το είπα νωρίτερα, φίλε, 5:27 άργησες να μπεις στην παρέα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν άτυχη στιγμή ο τραυματισμός του γκομής. Το γλίστριμα του Φανίφ δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει, δεν ήρθε με δύναμη πάνω του, δεν έτρεξε να του κάνει τάκλιν, δεν υπήρξε διάθεση, γλίστρησε, φάνηκε άτυχος, ο τρόπος που έπεσε, ο τρόπος που χτυπάει τον αντίπαλό του. Έχουμε δει δηλαδή παίχτες να πηγαίνουν με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και με σκοπό και με δόλο να σακατέψουν αντιπάλους και αποτυχάνουν ευτυχώς. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θεωρώ ότι υπήρχε δόλος, ούτε υπήρχε πρόθεση από τον παίκτη. Φάνηκε άτυχος με τον τρόπο που γλιστράει και πέφτει επάνω του. Αυτή είναι η εικόνα που έχω δει. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι, φίλε.
3: Πανικό Αντώνη Ζαλαδίπου.
0: Γεια σου, Αντώνη μου.
3: Δεν μας έκανε φωνή. Πήγαμε με πολύ μηχανή μαζί με τους παίκτες μας εχθές, αν με ακούεις καθόλου.
0: Άκουσα τη φωνή σου. Σε κάποια στιγμή είναι φωνάζει.

0: σήμερα στην εκπομπή πάρα πολλά καλά στημένη που ήταν η Ομονία Ραδίπου. Πάρα πολλά καλά στημένη. Και θα μπορούσε να φεύγει και με το διπλό, με τις ευκαιρίες που κάνει.
1: Και θέλω να αναφέρετε όσο πιο πολλές φορές μπορείτε το γεγονός ότι παίζουν Κύπροι.
0: Κάμαμε και σχόλιο για τους Κύπριους που άγγιζαν.
1: Κύπροι είναι στην ομάδα, ρε φίλε. Τους οποίους δεν ήταν εκεί οι περισσότεροι για μένα. Δεν τους θέλουν οι άλλες ομάδες. Δώστε μας τους εμάς, δώστε μας τους εμάς.
0: Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αν κράταν τα χρήματα ήταν να το κάνει, αλλά και πέρσι με δανεικούς. Με δανεικά που ζει στην πρώτη κατηγορία η Αραδίπου, αλλά αξιοποιά τους όμως. Αυτό που δεν βλέπουν οι άλλοι, διότι θυμίζω πέρσι ήταν ο Κούτσακος και ο Σταύρος ο Γεωργίου. Έστειλε τον έναν μεταγραφή στο εξωτερικό, έστειλε τους και τους δύο στην Εθνική. Συγγνώμη. Έστειλε τον Σίκη στην Εθνική, έστειλε τον μεταγραφή στον Απόλλωνα. Μπορεί να τους αξιοποιήσει, ναι. Και με τρεις διαφορετικούς προπονητές. Άρα κάτι καλό γίνεται στο οικοδόμημα της ομάδας. Δεν έχει να κάνει με προπονητή. Ήταν ο Μάρτινς, ήταν.
1: Προπονητές δεν τους διώχνουμε, ναι. Γιατί έτσι όπως ακούστε, δεν τους διώχνουμε.
0: Ναι, ναι, ακόμα και ως προπονητές σε μεταγραφή που φεύγουν.
1: Φεύγουν.
0: Ναι, ναι, μεταγραφή είναι. Ενώ πάμε πιο πάνω. Όχι, κάτι καλό γίνεται γενικώς στην ομάδα. Από πάνω, από ψηλά. Υπάρχει ένας τρόπος σκέψης που μέχρι στιγμής της βγαίνει. Και τούτον θετικό. Και ξέρεις, σιγά σιγά ρε Αντώνη, την πρώτη χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έρχεσαι από τη δεύτερη κατηγορία, μετά από 30 χρόνια. Τη δεύτερη χρονιά στέκεσαι, επιβεβαιώνεις, πρώτα απ' όλα επιβεβαιώνεις τον εαυτό σου. Πέραν από το ότι αρχίζουν για οι αντίπαλοι και βλέπουν ότι, okay, κάτι έχει να δώσει. Αν μπορέσει και την τρίτη χρονιά, πλέον ενδρεώνεται στην πρώτη κατηγορία. Αρχίζει και στείλει κόκκαλο. Έκαμε το εθνικό Σάχνας χωρίς να έχει τον κόσμο της Ομονίας Αραδίπου. Δεν ξέρω αν, αν έχουν τα ίδια λεφτά, αλλά ήταν μια μικρή ομάδα, είναι μια μικρή ομάδα ο εθνικός που παίξε για χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Αν μπορεί ο εθνικός να το κάνει, δίνει την ευκαιρία σε πολλές ομάδες του εκτοπίσματος του να το πετύχουν και αυτές. Δεν θεωρώ ότι είσαι πολλά μεγάλο μπάτζετ ο εθνικός. Με τα χρόνια τα πολλά μπορεί να αύξησε σε κάποια στιγμή. Να το αύξησε λίγο. Άρα σε αυτόν τον δρόμο οδεύει και η Ομόνια Ραδίπου και κάθε ομάδα που θέλει να χτιστεί, μάλλον να εδραιωθεί στην πρώτη κατηγορία.
1: Κάνουν πολλά καλή δουλειά η διοίκηση μας, η οποία βουρά τους παίκτες τα πιζών, τους πληρώνει, να τους προσέχει, να τους αγαπά. Δια το και στον προπονητή, κάνει όπως νομίζεις. Παίζει ρόλο πολλά του τα τελικά ρεμπανικό, η διοίκηση τελικά ρεμπανικό.
0: Παίζει, καλό να παίζει. Να αισθάνεσαι καλά. Ξέρεις τι σημαίνει να πηγαίνεις σε μια ομάδα για να τρέμει η ψυχή σου αν την επόμενη αγωνιστική να φύγεις. Και πόσο διαφορετικό είναι να σε αγκαλιάζουν και να σου λένε προχώρα, τούτος ο τρόπος μας αρέσει, κερδίσουμε, χάσουμε.
1: Όταν μιλούμε για προϊστορία των αγώνων και να σου ξανακάω παρατήρηση. Θέλω να μας λες την προϊστορία. Δεν πειράζει πως η Ομόνια έδερε μας 40 φορές και μη μόνο δύο ισοπαλίες σε πιάμε. Χτες πιάμε την τρίτη μας. Γιατί λες μόνο αν έδερε η Ομόνια δηλαδή που πριν δύο χρόνια έχουμε 4 αγώνες. Όχι, 40 φορές που δείξαν. Το πράγμα τους που μας έδεραν 37 φορές.
0: Καμίς μου παράπονο που είπα όλη την προϊστορία τώρα.
1: Ναι,
0: αφού είναι πέρσι, λοιπόν, τη λέω όλη την προϊστορία. Είπα τη σύγχρονη, τι αξία έχει να λέω τι συνέβη και εντός 1980.
1: Να μην τη λέμε προϊστορία. Να μην τη λέμε προϊστορία. Να λέμε τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Ρε Αντώνη, αν είσαι νεφτανή και σε αραδίπου.
1: Το έρθετε τα τελευταία δύο χρόνια. Οι αγώνες των τελευταίων τριών χρονών, όχι η προϊστορία.
0: Έχω ακούσει...
1: την προϊστορία.
0: Έχω ακούσει τα πάντα να μου κάνουν παράπονο, αλλά να μου κάνεις παράπονο γιατί δεν είπα όλες τις ήττες της Ομόνιας Αραδίπου, της ομάδας σου, πρώτη φορά μου τυχαίνει, να μου κάνει παράπονο.
1: Έτσι το καταλαβαίνεις εσύ. Έτσι το καταλαβαίνεις. Ή το γεγονός ότι νομίζουν ότι η Ομόνια Αραδίπου τώρα υπάρχει. Ότι είναι που το 29 που παίζουν μέσα στις κατηγορίες.
0: Αφού ευκάλετε το πανό, έχει τρία χρόνια, ότι είναι η πρώτη Ομόνια που δημιουργήθηκε. Τι ανάγκη έχεις πούμε να σου πω την προϊστορία.
1: Έχουμε εδώ, θα αλλάξεις το έκθετο και θα είναι οι αγώνες των τελευταίων τριών ετών, έτσι θα αναλύσεις. Δεν θέλω να δεις την προϊστορία. Γιατί είναι κρίμα να χάνει την σημασία η λέξη.
0: Δεν μ' αρέσει και το ίδιο
1: βράχνα. Ακόμα τα λέμε, παίζουμε την κράσαβα, επόμενη

0: Για έναν κρίσιμος αγώνας, πολλά κρίσιμος αγώνας, να δείξει με τις ομάδες του διαμετρήματος μας αν μπορούμε να δέρουμε.
1: Γεια σου Αντώνη μου.
0: Γεια σου Μανίκο.
1: Γεια σου, καλό σου απόγευμα. Πάμε παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Μαρίκο.
1: Χαίρετε.
2: Ο Κώστας είναι.
1: Γεια σου Κώστα μου.
2: Σε καλά.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Δόξα σου Θεός.
1: Μπράβο σου.
2: Μαρίκο μου, ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει κάπου η εκπομπή σου ηχογραφείται που μπορεί κάπου να πούμε να την εμπρώμε?
1: Ναι, στο Sport Sport FM CY. Ας το πω με ακρίβεια. Sport FM CY είναι για μία εβδομάδα επάνω. Και δηλαδή με το που θα τελειώσει τώρα η εκπομπή, σε πόση ώρα ανεβαίνει ρε Κωνσταντίνε?
3: Σε 5 λεπτά θα έχει ανέβει.
1: Σε 5 λεπτά θα έχει ανέβει. Άρα ναι, άμα μπεις, είναι ενωμένα όμως. Πρέπει να μπεις Sport FM CY και θα βρεις τις εκπομπές όλες τις εβδομάδες. Απλώς κάθε μέρα που περνάει, σαν σήμερα που είναι Τρίτη, θα μπει η Τρίτη και θα φύγει η προηγούμενη Τρίτη.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα, Μαρίκο, okay. Κατάλαβα. Ένα λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Πώς βλέπεις την Ομόνια φέτος?
1: Με τους νέους παίκτες δυναμώνει η μεσαία της γραμμή και θα είναι υποψήφια πάλι για την διεκδίκηση του τίτλου. Σοβαρή δηλαδή, όταν λέω υποψήφια.
2: Ναι. Νομίζεις ότι θέλουμε ακόμα έναν επιθετικό?
1: Μα ο Τανάση ο Ρουμάνος που έχει αποκτηθεί παίζει ως δεύτερος επιθετικός, ενώ ενισχύει το μεσοεπιθετικό του χώρο.
2: Α, μάλιστα. Εκλείσε του το σπαρικό.
1: Ναι, ανακοινώθηκε.
2: Ωραία.
1: Οπότε παίζει σε εκείνη την θέση, σε εκείνο τον χώρο για μεσοεπιθετικό. Γίνεται κουβέντα από ακροατές για εξτρέμ. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει για εξτρέμ, αλλά δυναμώνει την μεσαία της γραμμή με ένα οκτάρι και με ένα δεκάρι ή δεύτερο επιθετικό.
2: Μάλιστα. Μαρίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Κωστά μου, επίσης, για χαρά. Απορώ πως μπορείς να συζητάς με ακροατές που πιστεύουν ότι είναι εύκολη δουλειά του προπονητή. Μα δεν συζητάω ρε 689. Δεν το συζητάω, εδώ θέλω... πόση ώρα να σου... Μπορώ να το κάνω και σε 5 λεπτά να εξηγήσω το βαθμό δυσκολίας. Μπορώ να το συζητάμε και 2 μερόνυχτα. Για να πείσω τον άλλο πόσο δύσκολο είναι. Και αν ήταν εύκολο, βλέπετε πόσο μεγάλη δυσκολία αντιμετωπίζει η ελίτ, οι κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, να βρουν προπονητές σε αυτό το επίπεδο. Και είναι πολύ ωραίο να το κάνω. Σε κάποια στιγμή θα πω για το πόσο δύσκολο είναι να βρεις και τι ακριβώς κάνει ένας προπονητής σε μια επαγγελματική ομάδα και πόσο σημαντικό είναι να βρει ένα ικανό προπονητή μια επαγγελματική ομάδα. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Θα κλείσουμε το Χατζή που είπαμε, βρήκαμε. Okay, κλείνουμε με Χατζή σήμερα. Γεια σας, τα λέμε σε περίπου 22 ώρες.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information. Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me? This is happening now. Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region. The battle has already begun. Which side will you be on? Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA. Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Πάλι στο γκαράζ είσαι.
4: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
3: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
4: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Πράγματα γίνονται πολλά και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό, με τον Πουέρτα να είναι εδώ από τις 4.30 το απόγευμα στην μεγαλύτερη μέχρι στιγμής σε κόστος μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ολοκληρώνεται και τυπικά, μπορεί και εντός της ημέρας, με τα ιατρικά και τις υπογραφές, η μεταγραφή του από την Σαντάντερ. Ο Παναθηναϊκός δίνει τη μάχη του για να κάνει δικό του τον Ουναΐ.

Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά με τους συναδέλφους, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, αρκετό μπάσκετ, θα έχουμε και βόλεϊ στην σκαλέτα μας.

όπως προείπαμε, ο Βόλος με την Καλαμάτα ήρθαν στο Παλι 2-2 για μια league phase του κυπέλου που συνεχίζεται όλη την εβδομάδα. Αύριο η Σκυτάλη περνάει στις πιο μεγάλες ομάδες με τον διεξαγωγή 5 παιχνιδιών. Στις 5 η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Χρυσούπολη της Καβάλας από τον τοπικό Νέστο. Στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά. Στις 8 υπάρχει αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό και του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο. Και στις 14 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη, ίσως το πιο σπουδαίο ζευγάρι αυτής της πρώτης αγωνιστικής.

τον μπάσκετ φυσικά θα πούμε και για την εθνική ομάδα. Στον απόϊχο τη μεγάλη νίκη χθε απέναντι στην Ισπανία που μα κρατά για τα καλά ζωντανού στην μάχη τη πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Υπήρχε σήμερα στον Παναθηναϊκό η νέα τυχεία με τον Άιζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος υπέστη κατάγμα στο μετακάρπιο και θα μείνει για τουλάχιστον 1,5 μήνα εκτός δράσης. Θα μιλήσουμε με Γιώργο Πετρίδη για το πώς θα διαμορφωθούν πλέον τα δεδομένα από αυτήν την νέα τυχεία. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει και τον Κεντρικνάν για σχεδόν ίδιο χρονικό διάστημα. Στο Ολυμπιακό υπάρχει αύριο άφηξη του Μοντέρο. Θα συζητήσουμε έτσι λίγο και λίγες λεπτομέρειες για τις πολύ κρίσιμες συζητήσεις που υπάρχουν ίσως και αυτή την ώρα που μιλάμε με την διοίκηση της ΑΕΚ για την ολοκλήρωση της συμφωνίας παραχώρησης της Άννα Λαρένα στον Ολυμπιακό για όσο θα ανακατασκευάζεται το στάδιο Ρνής και Φιλίας.

0: Φυσικά θα κάνουμε και εκτενή αναφορά και στις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο στην Ιταλία. Αλλά όπως προείπαμε, θα αρχίσουμε με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η ερώτηση: τι γίνεται με τον Ουναΐ και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε στη διαπραγματεύση με την Τζιρόνα για την πολύ μεγάλη επιστροφή του. Καλησπέρα, ο Διονύση Δεσίλα, χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις?
0: Καλό μήνα, φιλέ.
1: Καλό μήνα, ναι. Καλό μήνα, να είμαστε καλά. Είμαστε σε ένα θρίλερ. Το είπαμε ότι πάει για θρίλερ από το πρωί. Και αυτό συμβαίνει στο θέμα του Ουναΐ. Και αυτό γιατί όταν κυνηγάς μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή, που δεν είναι απλή, είναι πολύ πολύ δύσκολο να μην πάσει σε διαπραγμάτευση που θα κρατήσει καιρό. Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν υπάρχει, δεν επιβεβαιώνεται η συμφωνία, γιατί γράφηκε στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι συνάδελφοι από το εξωτερικό, από το Food Mercato που γράψαν την είδηση, είναι full έγκυροι και γράψαν ότι υπάρχει συμφωνία προφορική του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα. Το Παναθηναϊκός δεν επιβεβαιώνεται στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο. Πρέπει να πούμε το εξής. Αν όντως ήταν οριστική η συμφωνία,

0: αρκετά αντικρουόμενα δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες.
1: Ναι, βγήκε μετά και ρεπόρτερ της Τζιρόνα που λέει δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και ότι η Τζιρόνα έχει δύο επιλογές, ή να περιμένει μήπως ο Παναθηναϊκός ανέβει, ή να περιμένει ομάδα άλλη από Αραβία, να δεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού. Οι πληροφορίες από το εξωτερικό, όσες έρχονται, μιλούν για πρόταση δανεισμού με κάποια οψιόν. Έχουν και κάποια πράγματα τα οποία στα δικά μου ματιά μοιάζουν υπερβολή, αλλά πρέπει να περιμένουμε δημοσιεύματα εννοώ, σύμφωνα με τα οποία θα μπει μια οψιόν 25 εκατομμύρια υποχρεωτική. Ένα πολύ ψηλό ποσό, δεν επιβεβαίνουμε το παραμικρό από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε μια, το μόνο που μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι είμαστε σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση Παναθηναϊκού Τζιρόνα. Υπήρξε φυσικά την πάση μου από τη Σαουδική Αραβία για τον Ουναΐ. Περιμένουμε την κατάληξη. Υπάρχουν πιθανότητες, υπάρχουν. Μοιρασμένο είναι τώρα το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και πάρει τον Ουναΐ, θα έχει κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. Ένα παίκτη που ξέρει και ο παίκτης ξέρει την ομάδα, γιατί ήταν εδώ. Αν όχι, έχει δουλεμένη περίπτωση έτοιμη.
0: Θα
1: σε ρώταγα. Δουλεμένη για να την τρέξει.
0: Ναι, θα σε ρώταγα.
1: Για τη μεσαία του γραμμή.
0: Και όλα αυτά ενώ απομένουν στις 27 ώρες. 29. 29 ώρες.
1: Κοίταξε, το βγάζει Τετάρτης.
0: Ναι, μία ώρα.
1: Αν δύο τη νύχτα, μία ή δύο είναι.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ 12:59 είναι μία.
1: Οκ, okay, μία. Mm-hmm. Πρέπει να, μέχρι τότε να έχει δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα.
0: Mm.
1: Οπότε ναι, πρέπει τα πράγματα ή απόψε να γίνει κάτι ή αύριο. Λίγη υπομονή ακόμα να δούμε.
0: Μάλιστα. Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, Διονύση, το ρόστερ κλείνει ή ο Παναθηναϊκός πάει για κάτι ακόμα?
1: Θα αφήσω εγώ ανοιχτό μήπως πάρει ένα στόπερ και ανοιχτό μήπως γίνει κάτι με εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Αλλά ανοιχτό δεν μπορώ να το πούμε σιγουριά.
0: Χωρίς όμως την, να το πω έτσι, τη βιασύνη να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα ή μπορεί να το περιμένουμε και την τελευταία ημέρα?
1: Όλα μπορεί να συμβούν, Νίκο, εδώ που έχουμε φτάσει. Αλλά ξαναλέω, δεν τα λέμε βέβαια. Σίγουρα Παναθηναϊκός θα πάρει χάφ. Είτε είναι ο Ουναΐ είτε είναι κάποιος άλλος. Από εκεί πέρα υπάρχει πάντα ανοιχτό παράθυρο για στόπερ και για εξτρέμ και ένας από τους δύο να είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει δεν μπορούμε να το πούμε σιγουριά. Το μόνο σίγουρο θα αποκτηθεί χάφ. Θα είναι ο Ουναΐ, έχει πιθανότητες. Τώρα είμαστε στο 50-50. Θα είναι κάποιος άλλος, θα το δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει για την ώρα συμφωνία οριστική που να επιβεβαιώνεται.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά, μαθαίνουμε πολλά. Λέγονται, πολλά γράφονται. Το θέμα είναι εξής, το τι βγαίνει και από την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σου έχει να κάνει με το μεταγραφικό και το θέμα του ΝΑΗ. Αν συμβεί κάτι, προφανώς εδώ θα είμαστε για να το μεταφέρουμε για τον κόσμο.
0: Εννοείται.
1: Κάτι που είχαμε ρωτήσει.
0: Ναι, υπάρχει και το κομμάτι των αποχωρήσεων. Έτσι, βασικά, τι γίνεται με τον Μπαγκασέτα? Έχει μείνει ελεύθερος? Θα μείνει.
1: Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση με τον Μπαγκασέτα.
0: Mm-hmm.
1: Σύντομα, αυτό εκτιμώ. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί με το Σοκό. Ο Πάντοβιτς οδεύει προς Γιαγγελόνια με δημοφιλανισμό. Και κάπου εκεί. Αυτά είναι τα τρία μέτωπα που έχουν απομείνει. Το κομμάτι των αποχωρήσεων για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, δεν τα λες πολλά, αλλά όχι και λίγο, ναι.
1: Εντάξει, επειδή είμαστε, κοίταξε. Είναι τρεις περιπτώσεις. Λίγο πριν το φινάλε για εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλες αγορές που έχουν ακόμα. Οπότε περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι. Τώρα από εκεί πέρα, τα χθεσινά τα έχουμε πει, ήταν μια νίκη. Έβγαλε ο Παναθηναϊκός μετά το βάρος των προκρίσεων που το έβγαλε από πάνω του, έκανε πρώτη φορά 3-3, καλοκαίρι. Έβγαλε και αυτό το βάρος που τα τελευταία χρόνια δεν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός σε πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Πρωταθλήματος. Το έβγαλε. Γι' αυτό πήρε μια νίκη σχετικά άνετα, θα πω. Σχετικά άνετα. Γιατί είχε ένα διάστημα, ένα 20 λεπτό που δεν ήταν καλό. Για ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Στα θετικά της νίκης ότι δέχτηκε γκολ. Πρώτο μας που δέχτηκε γκολ ήταν ο Παναθηναϊκός. Στα θετικά της νίκης πάλι σκόραρο Ντέσσερς. Στα θετικά ο Κάγκουα στο τεμπούντο ήταν πάρα πολύ καλός. Και στα θετικά ότι βρίσκει γκολ ο Παναθηναϊκός σε προστατικές φάσεις. Βρήκε στο Κράδεφ Κράλοβε τα μπόρδα Ντέσσερς. Βρήκε χθες τα μπόρδα Ντέσσερς στο 0-2. Το πρώτο γκολ που είναι από κόρνερ, έστω και αυτό γκολ του 20 είναι από στατική φάση. Και έχει άλλη μια θετική φάση πάλι κόρνερ. Που παίρνει κεφαλαίο ο Λιβάη και πάει δοκάρι. Δείχνει ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και βελτιώνεται, τουλάχιστον σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα πλέον υπάρχει το μάτς Κυπέλλου την Πέμπτη με την νίκη Βόλου. εκεί όπου θα δούμε φυσικά και νέα πρόσωπα. Και μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, δεύτερη για τον Παναθηναϊκό. Mm. Έτσι.
0: Θα γίνουν αλλαγές, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
1: Στο κύπελο σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μην ξεχνάμε και τον κανονισμό. Mm-hmm. Πρέπει να έχει δύο στην ενδεκάδα από 2004 γεννημένους.
0: Θύμισε, ποιοι είναι του Παναθηναϊκού οι πιτσιρκάδες?
1: Πινιάρης, Κάτρης, Λάβδας, Κυριόπουλος, Κοντούρης, που είναι στα αυτήν την ηλικία. Έχει. Πρέπει να έχει και δύο στον πάγκο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί για να παίζουν, πρέπει στο 90 λεπτό να είναι δύο παίκτες από αυτή την ηλικιακή κατηγορία.
0: Μάλιστα, πάντως, εγώ κρατάω και ατομική απόδοση χθες παιχτών. Δηλαδή, okay, για τον 4 νομίζω ότι όλοι ξέραν τι είναι και δείχνει πόσο έλειψε πέρσι. Για μένα θα ήταν άλλος ο Παναθηναϊκός, τελείως διαφορετικός.
1: Κοίταξε, μάνι, ο 4 έχει 4 γκολ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει δώσει δύο προκρίσεις, γιατί έβαλε γκολ πρόκριση στην Βουλγαρία και γκολ, τα δύο γκολ στο χάρι της Κράλοβε και έβαλε και τον γκολ χθες.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό.
0: Και ο Κάνγκουα νομίζω ότι έφυγε πολύ καλές εντυπώσεις.
1: Πολύ καλός, ναι, με καλά νούμερα, εντάσεις στη μεσαία γραμμή. Είναι αυτό που του έλειπε του Παναθηναϊκού, δηλαδή να έχει ένα παίκτη με περισσότερες εντάσεις και τρεξίματα στη μεσαία γραμμή. Και να έχει και μια καλή τεχνική κατάρτιση, ένα τέτοιο παίκτη. Είναι θετικό ότι κάνει μέρες προπόνηση με την ομάδα. Οπότε τους έχει μάθει τους παίκτες του. Θα μου πεις άλλο παιχνίδι, άλλο προπονήσεις. Okay. Αλλά δεν ήταν με μια προπόνηση όπως ο Λούζα, που έπαιξε λιγότερο. Ο Λούζα ήταν να μπει νωρίτερα στο παιχνίδι. Είχαν σηκωθεί μαζί με τον Κάτρι να μπουν να γίνει διπλή αλλαγή, αλλά προέκυψε αποβολή του Λεβαδιακού,
0: ναι,
1: και τους συγγονείς του καθίστε και έκανε άλλες αλλαγές. Ναι, τον έβαλε πιο μετά τον Λούζα και βάλε και το Ραστόντερ μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Έγιναν πιο μετά οι αλλαγές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Φίλε μου, για ό,τι νεότερο εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ναι. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Επίσης.
0: Διονύση Βασίλη, εδώ με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: έδρας με τον Όφη. Και νομίζω ότι παρά τα προβλήματα που είχαν στην καλοκαιρινή προετοιμασία, στα γραφικά, ίσως και τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν ακόμα, δείχνει ένα πρόσωπο αρκετά ανταγωνιστικό στην αρχή της σεζόν. Σημασία βέβαια έχει αυτό να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο φίλος μου Αλέξης Αβόπουλος. Καλό μήνα, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Είμαι καλά. Συμφωνώ ότι το ξεκίνημα του Άρη είναι καλό. Ίσως πολλοί δεν θα περίμεναν και δύο συνεχόμενες νίκες από τα δύο πρώτα παιχνίδια, γιατί όντως δεν ήταν και πολύ εύκολα. Ήταν με την Νεοφώτιση, αλλά είναι ουσιώδη Καλαμάτα, που είναι και μια καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Εκτός έδρας και φυσικά με τον Όφη που ερχόταν και με κεκτημένη ταχύτητα από την πρόκριση στη League Chase στην Europa, με την ψυχολογία στα ύψη, με την κατάσταση του Super Cup. Παρ' όλα αυτά ο Άρης τον κέρδισε τον Όφη και θα μπορούσε να τον κερδίσει και πιο εύκολα με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα που έχει potential που λέμε, έχει δυνατότητες. Νομίζω μισοεπιθετικά είναι η διαχμή του δόρατος, μεγάλη της δύναμη, έχει πάρα πολλές επιλογές. Έχει αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές που με την ατομική ποιότητα που διαθέτουν μπορούν από μόνοι να τους καθαρίσουν ένα παιχνίδι. Αν βρει και την ισορροπία μεσοαμυντικά σύν το χρόνο, νομίζω ότι ο Άρης θα μπορέσει φέτος, έτσι όπως δείχνει τουλάχιστον το ξεκίνημα, αν και είναι νωρίς ακόμη, να διεκδικήσει σαφώς κάτι καλύτερο από την περσινή. Δεν ξέρω μπορεί να φτάσει, είναι πολύ νωρίς ακόμη, αλλά δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη σεζόν από την περσινή σίγουρα.
0: Να το πάρουμε από το αγωνιστικό, γιατί έμαθα για τον Φαμπιάνο ότι είχε αμάτωμα.
1: Ναι, ο Φαμπιάνο τελικά γλίτωσε τα χειρότερα, γιατί υπήρχαν φόβο ότι μπορεί να έχει πάθει μια πιο σοβαρή ζημιά. Και αυτό πραγματικά θα ήταν κάτι πάρα πολύ άσχημο, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στη Στόπερ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ευτυχώς έχει από μια γονατιά ένα αμάτωμα, δεν πονούσε αρκετά είναι αλήθεια. Φαινόταν και στο replay και στην κάλυψη τη ζωντανή από τη γονατιά που δέχτηκε. Υποβάλλεται σε θεραπείες, βέβαια σήμερα δεν είχε προπόνηση, υπήρχε ρεπό, αύριο θα έχουμε μια εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση του ποδιού του, γιατί θα γίνει με επανεκτίμηση της κατάστασής του. Θα το παλέψει, θέλει να παίξει, από ό,τι είπε και στο ιατρικό επιτελείο, δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, απλά θα εξαρτηθεί από το πόσο πονάει, πόσο θα έχει υποχωρήσει το αιμάτωμα, να σφίξει τα δόντια να παίξει, γιατί είναι και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το Σαββάτο και είναι και πολύ σημαντική και δική του παρουσία, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι και μια αρχική παρουσία πέρα από όλα τα άλλα. Ο Φαμπιάνο στην ομάδα και επειδή είναι και ένα παιχνίδι ντέρμπι εκτός έδρας, σαν γεμάτο γήπεδο, η εμπειρία του και η παρουσία του θα είναι πολύτιμη για τον Μιχάλη Γρηγόριο. Θα το παλέψει μέχρι τελευταία στιγμή. Θα δούμε. Αν δεν προλάβει πάντως, θα δούμε τον Μπόσκο Σούνταλο. Αναγκαστικά τον Κροάτη, ο οποίος θα πέσει κατευθείαν στα βαθιά και θα κάνει το. Νομίζω, Νίκο, ότι ο Μιχάλης Γρηγόριο θα ήθελε να τον πάει λίγο πιο ομαλά τον Κροάτη.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε και για το κέντρο της άμυνας, ίσως να τον έβαζε στο μάτς του Πιπέλου που ακολουθεί με το Λεβαδιακό την επόμενη Τετάρτη για να είναι πιο ομάλη η προσαρμογή του, αλλά εάν δεν τα καταφέρει ο Φαμπιάνο θα κληθεί να παίξει ο Σούταλο και όλο αυτό που συμβαίνει με τον Φαμπιάνο φέρνει ξανά στην επικαιρότητα και στην κουβέντα το θέμα της ενίσχυσης με ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μια ακόμη κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω κάτι αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια, αν υπάρχει κάποιο ανοιχτό μέτωπο. Τα μέτωπα που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα έκλεισαν, αλλά επειδή είμαστε στις τελευταίες μέρες και επειδή πάντοτε παρουσιάζονται ευκαιρίες, εγώ νομίζω ότι στο τέλος ο Άρης θα πάρει ένα κεντρικό αμυντικό, γιατί τον έχει ανάγκη. Ο Φαμπιάνος στα 35, είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορέσει να βγάλει όλα τα μάτια του, θα πρέπει να παίρνει τις ανάσες του. Και πίσω από Φαμπιάνο και Σούταλο δεν υπάρχει άλλος κλασικός κεντρικός αμυντικός. Ο Γένσεν, ο Φιλανδός, παρότι ανταποκρίνεται θετικά, δεν είναι κεντρικός αμυντικός, εντάξει. Δεν είναι η θέση του αυτή. Όπως και ο Χόγκλα που έπαιξε στο τέλος όταν βγήκε ο Φαμπιάνο, επίσης δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Άρα νομίζω ότι η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι ο Άρης, έστω και στο τέλος, έστω και στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, ένα κεντρικό αμυντικό θα τον προσθέσει ακόμη. Ιδανικά, για να πεις ότι είναι κομπλέ το ρόστερ, θα μπορούσε να πάρει και έναν αριστερό μπακ ακόμη. Να έχει πίσω από τον Ρίτσαρντς. Και ιδανικά θα έλεγα εγώ να φέρει ένα πιτσιρικά που να έχει δικαίωμα για συμμετοχή και στο κύπελο. Τώρα αυτά είναι περισσότερο δικές μου σκέψεις. Δεν ξέρω τι θα προκύψει τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Ο Άρης πάντοτε επισημάνει εκπλήξεις στο τέλος των μεταγραφών. Δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ, γι' αυτό και λέω ότι έστω και στο τέλος κάτι μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, ο Άρης δεν έχει να το πω έτσι
1: την. Δεν χρειάζεται, ναι.
0: Την υποχρέωση της ευρωπαϊκής λίστας, ναι.
1: Και επίσης πέρα από όλα τα άλλα, Νίκο, μην ξεχνάς ότι έχει συμπληρώσει αυτή τη στιγμή, έχει καλύψει το 90-95% του ρόστερ. Δηλαδή είναι καλυμμένος. Τα κενά τα περισσότερα τα έχει καλύψει. Και μάλιστα με αρκετά ικανοποιητικό τρόπο, τα τελευταία και πολύ σημαντικό είναι και το μαθηματικό αρχείο. Οπότε δεν βιάζεται ιδιαίτερα, θα δει, θα εξετάσει τις επιλογές του, θα δει τι υπάρχει στην αγορά, τι λεφτά μπορεί να διαθέσει και να δει και κυρίως, γιατί θέλω να κάνω τη γέφυρα και να συνθέσω το επόμενο, ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή πάρα πολύ τον Άρη, είναι τι γίνεται με τους παίκτες που είναι να φύγουν. Ή που πρέπει, αν θέλεις να το γίνει, που πρέπει να φύγουν, γιατί το ρόστερ με την αύξηση και του Ζαουέ τις επόμενες μέρες, κυρίως με παρόντο δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση για το πότε ακριβώς θα αφηθεί ο Κτσιρικάς από την Παστιά, θα έχει 35 παίκτες. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ. Τα έχω πει πολλές φορές. Και ήδη καμιά 4-5 ποδοσφαιριστές έχουν ενημερωθεί το τελευταίο διάστημα ότι δεν υπολογίζονται. Ότι έτσι όπως είναι δομημένο το ρόστερ δεν θα βρουν χρόνο συμμετοχής. Καλό θα ήταν να πάνε σε κάποια άλλη ομάδα. Μιλάω για Δόνη, Γαλανόπουλο, Μάικιτς, Αλφαρέλα. Ο Δόνης, ο Γαλανόπουλος και ο Αλφαρέλα ήταν εκτός αποστολής του αγώνα με τον Όφη. Ούτε Σαΐντ ενδεχομένως. Και αν φύγουν αυτοί, μπορεί στο τέλος ο Άρης χωρίς να έχει και καμιά πρεμούρα, να δανείσει και κάποιον από τους πιτσιρικάδες, τον Νίγκ ή τον Διαλό. Για παράδειγμα, που επίσης δύσκολο θα βρουν χρόνο συμμετοχής. Αλλά σε πρώτη φάση τον απασχολεί τι θα κάνει με αυτούς που σου ανέφερα, αν θα καταφέρει να βρει μια λύση, είτε με τους παίκτες απευθείας, είτε παίκτες να βρουν κάποια ομάδα. Για τον Δόνη έχω πει ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τον ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ, αλλά θα πρέπει να τα βρει και με τον Άρη. Ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ του καλύπτει ένα συγκεκριμένο ποσό. Θα πρέπει τα υπόλοιπα προφανώς να τα πάρει από τον Άρη. Κάτι το αντίστοιχο ισχύει και με τον Γαλανόπουλο. Ο Αλφαρέλα ψάχνεται, αλλά ξέρεις εδώ ότι είστε και ένα ακόμη ζήτημα. Τώρα μου έρχονται ένα-ένα. Ότι τα περισσότερα παράθυρα στην Ευρώπη κλείνουν σιγά-σιγά. Mm-hmm. Mm-hmm. Εντάξει. Ένα θέμα, ποια παράθυρα θα μείνουν ανοιχτά, ποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές σε Πορτογαλία, Τουρκία, Βέλγιο, Ολλανδία. Δηλαδή εκεί κλείνουν οι πόρτες. Θα μείνουν μόνο την επόμενη εβδομάδα η Κύπρος, η Τσεχία και η Πολωνία. Και βέβαια και η Σαουδική Αραβία, για
0: όποιον ενδιαφέρεται,
1: λίγο πιο μετά.
0: Μάλιστα. Πάντως το μπάσκετ, μια χαρά. Θανάσα το κουμπού για 2-1 χρόνια.
1: Αναμενόμενο και αυτό. Εντάξει, λίγο και να γεμίσουν σιγά σιγά, ήταν πάρα πολλές οι απουσίες. Προέπεισε και αυτή την τραυματισμή του παραδόσμου Κόκα. Τώρα με τα που τέλειωσαν και οι αγώνες της εθνικής ομάδας, θα μας ληφθεί σιγά σιγά ο Άρης και να αρχίσει πια την προετοιμασία του στην τελική της ευθεία για τις υποχρεώσεις της νέας σεζόν.
0: Μάλιστα. Αλέξη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αλέξη Αβόπουλος, βλέπουμε τα τελευταία νέα του Άρη. Το ρολόι δίνει 8:31. Πάμε για ένα ακόμη διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η και αξιολόγηση. Αρχίζει ο νέος γύρος πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας. Τι να αναμένουμε. Κυπριακές τράπεζες. Νέα roadshow στο εξωτερικό για προσέλκυση επενδυτών και διαφημίσεις του επενδυτικού του story. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλεψίδρα 120 ημερών για συμφωνία και πειρά για προτάσεις Κυπριακής Προεδρίας. Η Βουλή αρχίζει δουλειά. Η ατζέντα των κοινοβουλευτικών επιτροπών γεμίζει οικονομικά θέματα με κύρια την ακρίβεια και το συνταξιοδοτικό. Επιχειρήσεις. Το ναδύρ η ανεργία στα ύψη. Αλλά οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας φτάνουν ταβάνι για ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon.
9: Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλουν. Μαζί σας σε κάθε στροφή.
10: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
12: Πάλι στο γκαράζ είσαι.
13: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
12: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
13: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
14: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Με την ελληνική ομάδα να σαρώνει, κυριολεκτικά. Σήμερα ήταν μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Στίβο, αργά χτες βράδυ, για την εθνική ομάδα 4x100 γυναικών, αποτελούμενη από τις Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά, Σοφία Ιωσήφιδου και Πολύνη και Μανεουλίδη, οι οποίες ήταν δεύτερες με 43-61. Ήταν σειρά της Κοπηλασίας να συνεχίσει και στο ομαδικό τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Συγκεκριμένα στο μεικτό διπλό σκύφο, Στέφανος Δούσκος και Ευαγγελία Αναστασιάδου, με χρόνο 6:55-98, τερμάτισαν πρώτοι, αφήνοντας πίσω την Κροατία και την Ιταλία. Θυμίζω 4 ήταν τα χρυσά μετάλλια σε ατομικά αγωνίσματα. Σήμερα έχουμε 2 χρυσά σε ομαδικά. Το έτερο χρυσό ήρθε στο σκύφ ελαφρών βαρών από την Ζωή Φίτσιου και τον Πέντρο Γκαϊταζίδη, οι οποίοι άφησαν πίσω τους τα κουπιά της Ιταλίας και της Τινησίας. Γενικότερα, η εθνική ομάδα είναι στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων, με 53 μέχρι στιγμής, 20 χρυσά, 19 ασημένια και 14 χάλκινα. Στην πρώτη θέση είναι η Ιταλία με 58 μετάλλια, με 164 μετάλλια, και η Τουρκία δεύτερη με 82. Ενώ και σήμερα υπάρχουν αγώνες, συμμετοχές αυτή τη στιγμή στο ύψος του ανδρών στο Στίβο. Συμμετέχει ο Μέρλος, ο οποίος θα πήγε καλά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι έχει υποκριθεί στον τελικό. Υπάρχουν συμμετοχές και στην Ιπασία, στο Στίβο, όπως είπαμε, με τον Μέρλο. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας με την Αλγερία για το handball γυναικών, για να διεκδικήσουμε το χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση, όταν θα έχουμε φυσικά τελικό αποτέλεσμα, θα σας το μεταδώσουμε. Γενικότερα, οι Μεσογειακοί μας ταιριάζουν. Είναι μια διοργάνωση που, okay, λείπουν τα πολύ λαμπερά ονόματα, αλλά νομίζω ότι αξίζουν τις προσοχές και τα παιδιά κάνουν μια πολύ, πολύ σημαντική προσπάθεια.

Μόλις τώρα μου ήρθε το τελικό αποτέλεσμα, το πήραμε το χάλκινο στους Μεσογειακούς στο handball γυναικών. Νικήσαμε 29-25 την Αλγερία. Και έτσι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κατετάγει στην τρίτη θέση.

0: Εξτρέμ για Ολυμπιακό, πείτε ρε παιδιά, λέει ο Ανδρέας. Θα έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα γύρω στις 9 και 10, 9 και 4 για να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Φίλε μου, εσύ που λες για την Νότιχαμ και τον Πουέρτα, τουλάχιστον όμως μεταδίδουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, η ρήτρα πληρώθηκε από τον Ολυμπιακό και όχι από την Νότιχαμ. Εγώ δεν μπορώ να το μεταδώσω έτσι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κάδρο η Νότιχαμ για την υπόθεση του Κολομβιανού μέσου, αλλά θα μας εκπαιδευτεί και ο Γιώργος Ανάκρας αργότερα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο για τα καλά του λόγια. Πάντα αυτή η εκπομπή στην τριετία που την κάνουμε είναι αφιερωμένη και στα λεγόμενα πιο μικρά αθλήματα, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Πάμε να μιλήσουμε για το αγαπημένο μου αθλήμα όμως, που είναι το μπάσκετμπολ. Χθες η Εθνική, όπως είπαμε, έκανε μια σπουδαία, μέχρι την επόμενη θα πω εγώ, για να χρησιμοποιήσω έτσι και ανήμερα των 20 χρόνων από το έπος της Σαϊτάμα, την ατάκα που χρησιμοποιούμε πολλές φορές, μας την έμαθα ο Νίκος Γκάλης το 87, διότι δεν καθάρισε κάτι χθες με αυτή την πρόκληση, απλά είναι αυτό που λέμε, μείναμε ζωντανοί. Και κυρίως Χρήστο Ρομπόλη, πριν σε καλησπέρισω και σου πω καλό μήνα, δείξαμε ότι όταν θέλουμε μπορούμε να παίξουμε και καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι θέμα επιθυμίας. Επιθυμία υπήρχε.
0: Ναι.
1: Νομίζω απλά αυτή τη φορά η ομάδα ήταν και πιο καλά προετοιμασμένη και σωματικά και τακτικά ενδεχομένως. Ίσως μας βόλεψε και λίγο το παιχνίδι του αντιπάλου που ήταν λίγο διαφορετικός, οπότε γι' αυτό είναι κάπως έτσι το πράγμα. Και φυσικά έπαιξε ρόλο και η μέρα, έτσι, γιατί πολλά μπορούμε να πούμε για να λύσει και χιλιαδιό. Αλλά όταν έχεις 45% στο τρίποντο, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα, έτσι. Mm-hmm. Και χθες είχαμε δύο παίχτες που τα βάζαν όλα, σχεδόν όλα τέλος πάντων, στο τρίποντο, το Μίτογλου και τον Ντόρσε. Αλλά δεν είχαμε μόνο αυτό, έτσι. Είχαμε και καλή λειτουργία συνολικά σαν ομάδα και κερδίσαμε μια ομάδα με πολύ ταλέντο, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί είχαν ουσιαστικά μια απουσία, αυτή του Αλντάμα. Εμείς είχαμε πολύ περισσότερες και πολύ πιο σημαντικές. Ακόμα και ο NBA έρωτας είναι πολύ καλύτερος από το δικό τους και βάλε Παπα-Νικολάου και βάλε και τον Καβόπουλο και χιλιούς δυο. Οπότε είναι διπλή η αξία αυτής της νίκης, συν την πίεση που υπήρχε για το αποτέλεσμα. Γιατί, OK, μετά από τρεις ήττες, αν χάναμε και χθες, μόνο μαθηματικές θα ήταν οι ελπίδες. Οι Ισπανοί, έχοντας ακόμα να κάψουν λίπος από αυτό το 5-0 με το οποίο ξεκίνησαν, δεν τους στοιχίζει κάτι πάνω ακριβά αυτή η ήττα. Δεν θα τους βάζει και αυτούς ένα προβληματισμό, αλλά εμείς κοιτάμε τη δική μας την κατάσταση τώρα και έχουμε 4 παιχνίδια μπροστά μας για να κάνουμε την ανατροπή.
0: Mm-hmm. Αυτό που είδα εγώ χθες, πάντως ξαναλέω, εγώ θα επιμείνω λίγο, ότι το μάτι γυάλιζε λίγο περισσότερο από ότι στην Παρασκευή στην Ουκρανία, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι σχεδόν οι ίδιοι παίχτες είχαν μια τόσο κακή απόδοση απέναντι σε λιγότερο καλούς παίχτες από τη Ισπανία χθες, έτσι, γιατί το ταλέντο της Ισπανίας είναι αναδιαφεσβήτητο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, έπαιξε ρόλο και η έδρα φυσικά. Έτσι. Δηλαδή, όταν στράβανε το πράγμα, ο κόσμος ήταν εκεί, βοηθούσε, πίεζε τον αντίπαλο, έδινε φτερά στους παίχτες. Πάντα αυτό παίζει ρόλο από το να παίζει σε ένα παγωμένο γήπεδο όπως ήταν αυτό στη Ρίγα που ήταν άδειο, ούτε καν ας πούμε τους τσίτωνε ένα εκτός έδρας κλίμα, μια εχθρική εξέδρα, ας πούμε, που πολλές φορές μπορεί να σε αφυπνίσει ή και να σε πεισμώσει. Αλλά κάποιες φορές όταν είναι άδειο το γήπεδο μπορεί να σε κοιμήσει κιόλας. Και νομίζω ότι ίσως έπαιξε ρόλο και αυτό το προηγούμενο παιχνίδι. Εντάξει, είπαμε. Η ουσία είναι ότι ήρθε η νίκη, ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, ότι έδειξε ψυχικά αποθέματα, ότι έδειξε συστηρώση, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο να γεμίζει το γήπεδο και να έρχεται τόσος κόσμος και να στηρίζει από την αρχή ως το τέλος χωρίς την παραμικρή μουρμούρα όταν ας πούμε πήγανε να επιστρέψουν 2-3 φορές το παιχνίδι οι Ισπανοί. Όλα αυτά παίζουν ρόλο και νομίζω ότι η Εθνική έχει το δικό της το κοινό που νομίζω ότι μένει και μακριά από τα οπαδικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, και νομίζω ότι χθες λιγάκι παρεξηγήθηκε αυτό που είπε ο Σπανούλης από κάποιους, ότι για την κριτική. Προφανώς και ο Σπανούλης η κριτική είναι θεμητή, απλά και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του ότι θα πρέπει να ξεχωρίζουμε την κανονική, την καλόπιστη, την επικοδοματική κριτική από αυτή την κριτική η οποία εκπορεύεται από άλλα πράγματα, ότι ας πούμε εγώ δεν συμπαθώ, ξέρω εγώ, τον Σπανούλη επειδή είμαι Παγκοτζής, δεν συμπαθώ, ξέρω εγώ, τον Παπα-Νικολάου επειδή είμαι Παναθηναϊκός, δεν συμπαθώ τον Ντόρσε επειδή είμαι Παναθηναϊκός, δεν συμπαθώ, ξέρω εγώ, τον Μίτογλου επειδή είμαι Ολυμπιακός και δεν συμμαζεύεται. Αυτό το πράγμα δεν νοείται να γίνεται στην εθνική ομάδα, γιατί η εθνική εκπροσωπεί όλους μας, είναι για όλους τους Έλληνες, δεν είναι ούτε του ενός παίχτη ούτε του άλλου, ούτε της μιας ομάδας ή της άλλης, ούτε της μιας διοίκησης ή της άλλης.
0: Συμφωνώ.
1: Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που θέλησε να περάσει και ο προπονητής, έτσι.
0: Συμφωνώ. Και δυστυχώς γίνονταν και τα παλιά χρόνια, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ανάλογα με το ποιος θεωρητικά δεν του άρεσε η διοίκηση, έκανε και την αντίστοιχη κριτική και ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Το είχαμε υπογραμμίσει και τότε.
1: Εννοείται. Εντάξει, τώρα έχουμε 4 παιχνίδια μπροστά. Νομίζω ότι πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι του επόμενου παραθύρου που θα είναι το μόνο παιχνίδι στο οποίο υπάρχει έτσι, πώς να το πω, δυσκολία με το καλεντάρι και της Ευρωλίγκας. Αλλά όχι απόλυτη δυσκολία. Δεν γίνεται παιχνίδι της Εθνικής τη μέρα που παίζουμε.
0: Δεν το ακούω, μπράβο. Ήθελα να σου το πω. Για μένα είναι έτσι τα πράγματα που πρέπει να πάνε.
1: Ναι, νομίζω δεν είναι στο χέρι τόσο των παιχτών, οι παίκτες θα πάνε. Δηλαδή, αν είναι στο χέρι των παίκτων, θα πάνε σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι και οι ομάδες θα συνεργαστούν, γιατί και οι ομάδες το θέλουν και θα το βάλουν πάνω απ' όλα την εθνική ομάδα. Δηλαδή, και χώρια από τις διαφορές που έχουν, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει θέμα και σε αυτό και θα πάνε. Θυμίζω ότι παίζουμε 26 Νοεμβρίου με τη Γεωργία εντός, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Αν το χάσουμε αυτό, τελείωσε. Πολύ απλά να το πούμε έτσι. Γιατί μετά δεν προλαβαίνουμε σίγουρα τους Γεωργιάνους. Θα πρέπει μετά να κάνουμε τρομερές υπερβάσεις, νίκη της Ισπανίας και χίλια δυο άλλα που είναι πάρα πολύ δύσκολα να συμβούν.
0: Η λογική λέει χωρίς εγγέλια Γεωργία.
1: Η λογική το λέει. Έτσι, μια μέρα πριν η Dubai BC, στην οποία έχει πάει πλέον ως εγγέλια, με την Παρτίζαν εντός, μιλάμε για πεντάωρο ταξίδι.
0: Πού να προλάβει.
1: Εντάξει, θεωρητικά μπορεί να προλάβει, γιατί αυτό είναι και λίγο.
0: Είναι
1: λίγο τρελός με την καλή ενά και μπράβο του, δεν του βγάλουμε το καπέλο.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Χάπουελ.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Χάπουελ εντός στην παραμονή και ο Παναμαϊκός παίζει με τη Βαλένθια στην Ισπανία προπαραμονή, που συνήθως πηγαίνει με τσάρτα, αλλά μαθητικά έχουν γυρίσει ξημερώματα. Ναι. Δηλαδή, οι παίκτες του Ολυμπιακού μπορούν να πάνε και χωρίς τροπόνηση που λέει ο λόγος. Αν είναι ένας Ντόρση, ας πούμε, καταλαβαίνουμε τη χρησιμότητά του από Παπα-Νικολάου, υπολογίζω δεν θα παίζει και πολύ φέτος. Mm-hmm. Στον Παναμαϊκό, παιδιά όπως ο Μίτογλου ή ο Καλαϊτζάκης ή ο Ρογκαβόπουλος, δεν είμαι σίγουρος ότι και οι τρεις θα είναι στη δωδεκάδα. Αμφιβάλλω ζωηρά αν θα είναι και οι τρεις στη δωδεκάδα για τη νέα σεζόν, αν θα είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός και δεν θα έχει αγωνιστικά προβλήματα. Οπότε σίγουρα αυτοί που θα είναι εκτός θα είναι διαθέσιμοι και ενδεχομένως, εφόσον γυρίσει και η ομάδα στην ώρα της, να προσταθεί για ένας ακόμα. Και στα υπόλοιπα τρία παράθυρα που είναι 29 Νοεμβρίου και τα άλλα που είναι 26 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου, δεν υπάρχει καθόλου πρόβλημα με την Ευρωλίγκα, γιατί
0: είναι διακοπή,
1: το τελευταίο παράθυρο. Και στο τρίτο παιχνίδι, το τέταρτο παιχνίδι, δηλαδή το δεύτερο της επόμενης αγωνιστικής, είναι η Κυριακή, οπότε δεν υπάρχει πρωτάθλημα προφανώς. Οι Ευρωλίγκατοι θα έχουν παίξει 3η-4η, οπότε υπάρχει άπλετος χρόνος για να είναι και διαθέσιμη. Έτσι. Και επίσης να σημειώσουμε το εξής, ότι εμείς παίξαμε όλα τα παράθυρα ουσιαστικά χωρίς το γένετε το κουμπό και χωρίς τα παιδιά από τα κολέγια. Αλλά τώρα αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουν και οι άλλοι, που είναι πολύ σημαντικό. Η Ισπανία έχει 5 Μπιέρ, Αλντάμα, Γκονζάλεθ, Εμάρα, Ντελαρέα και Μπάμπα Μίλλερ, που θα είναι εκτός όλοι αυτοί στα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν. Η Ουκρανία δεν θα έχει τον καλύτερο του παίκτη τον Μιχαλιούκ. Οι Πορτογάλοι δεν θα έχουν τον καλύτερο του παίκτη τον Γκέτα. Και καταλαβαίνεις εσύ ότι οι Γεωργιανοί δεν θα έχουν και τον Μαμουκελασβίλη για τον Πιτάτζε, που είναι δύο από τους τρεις καλύτερους παίκτες. Άρα αυτό αλλάζει λίγο την ισορροπία δυνάμεων και μας ευνοεί, γιατί μας κάνει λιγότερο, ας πούμε, βάλλοντος από τους άλλους, θα χάσουν κολόνες πραγματικές αγωνιστικές δικές τους, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχηθούμε να υπάρχει παστατιά, όπως είπαμε. Γιατί νομίζω
1: ναι, νομίζω τώρα ότι είναι ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο, είναι αν κερδίσουμε με το καλό τη Γεωργία και ανεξάρτητα από αν χάσουμε ή όχι από τους Ισπανούς στο επόμενο παιχνίδι, και το πιο δύσκολο, έτσι, που θα παίζουμε στην Ισπανία, να κερδίσουμε εδώ στην Ουκρανία στο πρώτο τελευταίο μας των παραθύρων και την τελευταία αγωνιστική να τα παίξουμε όλα γι' όλα με τη Γεωργία στην Τυφλίδα. Mm-hmm. Εκεί νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ πιθανός τελικός πρόκρισης μεταξύ των δύο ομάδων. Αν θεωρήσουμε ότι οι Ισπανοί και οι Ουκρανοί έχουν μεγάλο προβάδισμα πλέον για να προκριθούν, αλλά όχι απόλυτο, έτσι, γιατί ξαναλέω, οι Ουκρανοί τα επόμενα παιχνίδια θα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι έχουμε δει ως τώρα, και ειδικά τα δύο τελευταία παράθυρα που ήταν πυραυλοκίνητοι, έτσι.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια στον Χρήστο Ρομπόλη. Ακούσαμε λοιπόν και να πω ήχο της μεγάλης νίκης χθες, αλλά και το τι χρειαζόμαστε πλέον και πώς θα είναι η κατάσταση με τη στελέχωση της εθνικής. Να είναι βέβαια πάνω απ' όλα υγιείς όλοι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εγώ ξαναλέω, ξεχωρίζω και τις δηλώσεις παιδιών όπως ο Μίτρελου και ο Ντόρση, που χθες σαν εαυτό για τους αγώνες τους πολύ κρίσιμους που αναλύσαμε, παρότι υπάρχουν υποχρεώσεις με τις ομάδες τους, δείχνει ότι η ομάδα παρά τις αναποδιές που υπήρχαν, των λαθών που έγιναν από όλους, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει ευθύνες και ο προπονητής και οι παίκτες για τις πολύ κακές ήττες που έγιναν, αλλά και η Ομοσπονδία, δείχνουν να το πιστεύουν, δείχνουν να το θέλουν, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το επόμενο παράθυρο.

Είπαμε πριν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη. Για 2-1 χρόνια ανακοινώθηκε ο 34χρονος forward που επιστρέφει στα παρκέ ουσιαστικά, αλλά και στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό.

Είχαμε και τη media day της ΑΕΚ σήμερα με τον Dragan Sakota να δηλώνει ότι η προετοιμασία που εξελίσσεται είναι ότι το δικό του ότι έχει ήδη 7 παίκτες από πέρσι η ΑΕΚ. Έχουμε περισσότερους Έλληνες που είναι το πιο δύσκολο πράγμα, καθώς οι καλοί Έλληνες πάνε σε μεγάλες ομάδες. Είμαστε ευχαριστημένοι που έχουμε τον Φιλιώνη, έχουμε και άλλα παιδιά που θα παρέμειναν μαζί μας. Για το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ΑΕΚ το 2030, είπε ότι πρώτα ο Θεός, σας ελπίσουμε να, όπως θέλουμε να είμαστε στην οικογένεια της ΑΕΚ και να παίρνουμε επιτυχίες αλλά και δυσκολίες. Όλοι μαζί μπορείς να ανεβάσεις τον μπάτζ μιας ομάδας 3-4 φορές παραπάνω, κάτι που έπρεπε να φτιάξεις πραγματικά καλή ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το καταφέρεις κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό του χρόνου η ΑΕΚ να είναι στο NBA Europe, έτσι δήλωσε ο Dragan Sakota. Για τυχόν μεταγραφές προς το παρόν λέει δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, η πόρτα πάντα είναι ανοιχτή. Και ερωτήθηκε για τη Σάντα Λαρίνα για τον Ολυμπιακό, είπε ότι δεν με ρώτησε κανείς τι θα γίνει. Αν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο, τότε την απαντήσω εγώ. Με τον Παναθηναϊκό μοιραζόμαστε το ΆΚΑ για χρόνια. Ούτε καν καταλάβαινα ότι ήμασταν εκεί. Άλλο προπόνηση και άλλο παιχνίδια. Κάπου στοχεύει πάντα. Έδειξε να είναι ουσιαστικά ουδέτερος στο θέμα της ενδεχόμενης, πολύ πιθανής μάλλον, χρησιμοποίησης της Σάντα Λαρίνα από τον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε και με τον Γιώργο Πετρίδη. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, είχε μία ακόμη πολύ σημαντική ατυχία στο ξεκίνημα της σεζόν με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Πάμε να μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τους πράσινους. Γεια σου, φίλε μου.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι κάνεις? Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει πει καλά.
1: Πολύ...
0: Δεν έχει πει καλά.
1: Πολύ κακοδαιμονία, πολύ μεγάλη κακοδαιμονία για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Πολύ άσχημη στιγμή και πολύ άτυχη στιγμή για τον Χέις Ντέιβις. Σημερινή προπόνηση, σε μια ανύποπτη φάση επί της ουσίας. Παίζει άμυνα στην προπόνηση, την άσκηση που γινόταν και τραυματίστηκε. Αυτό το κάταγμα στο χέρι, το οποίο θα τον αφήσει εκτός.

0: το άθλημα. Εντάξει, νομίζω το έδειξε και τις προηγούμενες εβδομάδες. Θυμίζω ότι νομίζω ότι ο Νίκος το έχεις δει. Έχει πάει για προπόνηση 5-6 ώρα το πρωί.
1: Το είδα, το είδα.
0: Α, το είδες. Ναι. Είναι τρομερός ο Χρυσής Δέβης. Εντάξει, τώρα το για τα θερυχεία και στον Παναθηναϊκό γενικότερα. Νομίζω ότι πάει πίσω αρκετά το μοντάζμα της ομάδας.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Δεν κρίνεται κάτι τώρα στις πρώτες 5-6 αγωνιστικές. Και ο Παναθηναϊκός έχει και την ευτυχή συγκυρία να τα έχει και στο Telecom Center τα παιχνίδια. Οπότε λες, έχει ένα ρόστερ που μπορεί να τα αποκριθεί και χωρίς τον Ναν και χωρίς τον Χέις Ντέιβις. Το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει καινούριος προπονητής, καινούργια φιλοσοφία. Οπότε τους χρειάζεται εδώ τώρα.
0: Ναι. Και επειδή είναι και δύο συγκεκριμένοι που πιθανότατα θα είναι και πιο πολύ δύο παίκτες πάνω από την
1: Ελλάδα. Εννοείται.
0: Ναι, έτσι. Οπότε πάλι όπως το μοντάζι με τη ομάδα. Εντάξει, όταν θα πιστέψουμε το καλό. Θα θέλουν τον χρόνο τους προφανώς, θα θέλουν τον χρόνο της και η ομάδα να αφομοιώσει αυτά τα παιδιά και γενικότερα και αυτοί οι παίκτες να μπουν στο κλίμα της νέας έτσι, φιλοσοφίας που έχει ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς.
1: Αν υποθέσουμε ότι είναι 6 εβδομάδες ακριβώς, χάνει τα εντός με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι, Φενέρμπαχτσέ, το εκτός με την Παρτίζαν και το εντός με τη Χάπολ. Που είναι 16
0: Οκτωβρίου. Αυτό πήγαμε, που είναι γύρω στις 15 Οκτωβρίου, νομίζω 16 γιατί το μένει το μάτι με Χαποέλ.
1: Οριακά είναι να το προλάβει αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ας πούμε το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό. Αλλά κάπου εκεί τέλος πάντων, γύρω στα 6-7 μάτς, λογικά θα χάσει ο Αμερικανός forward. Εντάξει, τώρα σιγά περιμένουμε να δούμε και τους διεθνείς να επιστρέφουν στις προπονήσεις από 3 Σεπτεμβρίου επί της ουσίας. Θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός και με τους διεθνείς. Την προετοιμασία του, γιατί τώρα μέχρι τώρα έκανε στην ουσία μια προετοιμασία με πάρα πολλές απουσίες λόγω των διεθνών και του Ναν που είναι εκτός. Σύν το γεγονός ότι ο Λούκας και ο Λεσόρ είχαν ξεκινήσει πιο συντηρητικά την προετοιμασία, είχαν κάνει κάποια ατομικά προγράμματα. Ο Λεσόρ έκανε και τις προηγούμενες ημέρες και γενικότερα συμμετείχε σε κάποιες ασκήσεις, σε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος. Η λογική είναι ότι και οι δύο, όχι μάλλον λογική λέει και το ρεπορτάζ το λέει, ότι και οι δύο θα είναι κανονικά διαθέσιμοι στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Έτσι, τον επίσημο. Το αναφέρω αυτό. Γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια διαδικασία φιλικών. Από την Παρασκευή ξεκινάει τα φιλικά Παναθηναϊκός με το Μαρούσι και κλεισμένο των θυρών. Το πρώτο φιλικό που θα δώσει ο νέος Παναθηναϊκός του, ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, προφανώς δεν θα βγουν συμπεράσματα. Ίσως λίγο να ξεμουδιάσουν οι παίκτες. Και κυρίως αυτοί που ακολουθούν την προετοιμασία από την πρώτη μέρα.
1: Μετά έχει Ρόδο.
0: Μετά έχει το φιλικό με το Περιστέρι το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και μετά θα πάει στη Ρόδο για το φιλικό του Ναμεά και Σπαρτάκ Σουμπόδιτσα. Και τα τελευταία μετά τα δύο παιχνίδια που θα δώσει Παναθηναϊκός πριν τα επίσημα θα είναι στο τουρνά Παυλογιανακόπουλου.
1: Με Παρτίζαν και ΠΑΟΚ.
0: 18 και 19, όχι με Παρτίζαν και Μπουργκ από τις Παναθηναϊκός.
1: Α, όχι με ΠΑΟΚ. Okay.
0: Ναι, να το πληρώσουμε και με το πρόγραμμα που θα βγει τώρα τις επόμενες μέρες. Αν νομίζω αυτό θα είναι.
1: Με τα εισιτήρια του τουρνουά υπάρχει κάποια ενημέρωση?
0: Ναι, νομίζω μέσα στην εβδομάδα, αν όχι το πολύ στις αρχές επόμενης. Αλλά τέλος πάντων αυτές τις μέρες, τις επόμενες 2-3 μέρες αναμένεται να βγουν.
1: Άρα οι Ροδίτες θα έχουν το προνόμιο να αποθεώσουν πρώτον ο Μπράντοβιτς, ε?
0: Άρα εσύ λέγε τη Ροδό, νομίζω για τον Παύλο Γιαννακόπουλος.
1: Για τον Παύλο Γιαννακόπουλος λέω, γιατί εντάξει ο κόσμος ενδιαφέρεται, εντάξει, όχι τόσο πολύ για τα φιλικά, αλλά για να καταλαβαίνεις.
0: Νομίζω ότι θα είναι και αυτό, θα γίνει κάποιο ρεκόρ εκεί πέρα σε τουρνουά φιλικό.
1: Εννοείται.
0: Θα γίνει sold out από ό,τι φαίνεται. Με την κάψα που έχει ο κόσμος τώρα για να δει την ομάδα και την ανυπομονησία που έχει να τον Παναθηναϊκό και τον Μπράντοβιτς και τα πρόσωπα όλα αυτά που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό και πέσανε στον Παναθηναϊκό. Μόνο και μόνο από αυτό νομίζω ότι θα είναι κατάμεστο το τελεκόψε και στις δύο ημέρες του τουρνουά. Θα βγουν και στην κυκλοφορία, να το πούμε από την επόμενη εβδομάδα λογικά, και το πρώτο πακέτο, αν πάω το πω έτσι, γιατί δεν θα βγουν για όλη τη σεζόν, θα βγουν σταδιακά για τα εντός έδρας της Ευρωλίγκας. Θα βγει τέλος πάντων το πρώτο πακέτο για τα, ας πούμε, για κάποια παιχνίδια, τα πρώτα εντός έδρας του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Και σιγά σιγά θα βγουν για τα υπόλοιπα έτσι.
1: Με την ίδια διαδικασία έτσι, πάω 1908.
0: Ναι. Okay.
1: Okay.
0: Απλά έχει αλλάξει πλατφόρμα, θα μπαίνουν νομίζω στο μέσω της Μόρα, αν κάνω κάποιο λάθος. Γιατί είναι και σε φάση αναβάθμισης εφαρμογή, να το πούμε και αυτό, το κλαβί 1908. Έτσι.
1: Είναι σημαντικά αυτά, χρηστικά που λέμε. Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτά ζητήσαμε, περιμένουμε να δούμε έτσι τώρα τα πρώτα φιλικά.
1: Μην το έχω πώς είδες.
0: Μην το έχω καταπληκτικός, ήταν... Νομίζω το ήθελε και ο ίδιος, χρειαζόταν και ο ίδιος αυτές τις δύο εμφανίσεις. Είναι καλός και στη με την Ουκρανία.
1: Συμφωνώ, πρέπει να παίξει
0: περισσότερο. Και στο πρώτο μάτι. Ναι, ίσως πρέπει να, όντως, ναι.

0: Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, το πούμε, για το Μήτωπολ του καλοκαίρι. Ατομική, πάρα πολύ δουλειά. Έχει πάρα πολύ δουλειά ο συγκεκριμένος παίκτης. Είχε και μια συνέντευξη με τον Ομπράντοβιτς το καλοκαίρι, όταν ανέλαβε ο Ζότς. Γενικότερα, και επειδή είναι παιδί ψυχολογίας, και παίκτης ψυχολογίας, νομίζω το χρειαζόταν πάρα πολύ και θα βοηθήσει και τον Παναθηναϊκό την νέα σεζόν. Έτσι. Τον υπολογίζει πάρα πολύ ο Ομπράντοβιτς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά.
1: Να είστε καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Γελάω εδώ με ένα μήνυμα που πραγματικά λες, εντάξει, είναι υψηλές οι ζεστές και σε έχουν πράξει. Είναι δωρεόν. Λογικό.

0: Πάμε και στα του Ολυμπιακού, που όπως είπαμε και στην αρχή, αύριο περιμένει στις 7 παρατέταρτο, πώς όλα πάνε καλά, με πτήση μέσω Μαδρίτης τον Ζα Μοντέρο, ο οποίος σιγά σιγά, όπως και οι υπόλοιποι διεθνείς, θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Απλά ο Ζα Μοντέρο είναι από τους καινούργιους μαζί με τον Mbaye Ndiaye, ο οποίος είναι ο μοναδικός που δεν έχει έρθει λόγω των διακοπών που έκανε όταν επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και των υποχρεώσεων που είχε με την Δομινικανή Δημοκρατία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο 20χρονος γκάρντ, λοιπόν, μία από τις καλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού στην Ευρωλίγκα, θα είναι αύριο στις 7 παρατέταρτο στην Ελλάδα. Και επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ, εννοείται ότι θα είναι κανονικά και στο τουρνουά της Κρήτης, όπου ο Ολυμπιακός πετάει την Πέμπτη και θα πάει να παίξει την Παρασκευή στο κλειστό δύο ωράκια με την Φενερμπαχτσέ στις 9 ώρα το βράδυ, την Παρασκευή, και την Κυριακή με τον νικητή, τον ηττημένο, ανάλογα τα κάνει εκείνος με τη Φενέρμπαχτσέ, του Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι Μιλάνο. Είναι ουσιαστικά τα πρώτα δυνατά φιλικά που θα δώσει ο Ολυμπιακός. Τα επόμενα θα είναι στην Κύπρο, σε παιχνίδια που θα παρακολουθήσετε και από την τηλεόραση του Sky, έτσι να το πούμε, έτσι σαν πληροφόρηση. Είπε κιόλας ο Ντόντα Χόλ στο site του τουρνουά του Cret IBT, έτσι είναι, το τουρνουά που θα γίνει 4 με 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Ηρακλείου. Ο Ολυμπιακός είναι μόνιμος, θα μόνας τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα φίλε του Ολυμπιακού, πλησιάζει νέα σεζόν, θα είμαστε στην Κρήτη από 4 στους 6 Σεπτεμβρίου, υπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Ξέρετε, γνωρίζω ότι θα έρθετε όλοι να μας υποστηρίξετε, οπότε θα φροντίσουμε να σας δείξουμε την αγάπη και την υποστήριξή μας με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ και ανυπομονώ να σας δω, ήταν οι δηλώσεις του Ντόντα Χόλ. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Μιλουτίνο, αυτό είπαμε χθες στην εκπομπή στο φινάλε. Προλάβαμε και είπαμε ότι αυτός ο άσχημος τραυματισμός που είχε όταν ο Ακέλε, ο παίκτης της Ιταλίας, έπεσε πάνω στο γόνατό του, δεν του δημιουργήσε κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα, έπαιξε κανονικά και ο Μιλουτίνο, νομίζω ότι από σήμερα είναι στην Ελλάδα. Και από αύριο θα αρχίσει η προπονήση με τους υπόλοιπους. Το σημαντικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του World Cup. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί αρχικά η FIBA και να δούμε τι συνέχεια θα έχουμε και αν θα έχουμε. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν παράμετροι που νομίζω ότι ίσως να αναγκάζουν τη FIBA να δηλώσει για αναρμόδια. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανακοίνωση από κάποια άλλη ομάδα, η Ντουμπάι, παρότι είναι κοινός ευρέως γνωστό ότι έχει συμφωνήσει με τον παίχτη, δεν το κάνει αυτό. Δεν ανακοινώνει δηλαδή τον παίχτη, καθώς υπάρχει και η πειθαρχική διαδικασία της Ευρωλίγκας εναντίον της, και για να μην βρεθεί μπλεγμένη η Ντουμπάι, δεν κάνει αυτή τη στιγμή τίποτα. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια εξέλιξη με το θέμα του Γκόκαπ. Υπάρχει όμως, νομίζω θα έχουμε εξελίξει σήμερα, αύριο, το πολύ μέχρι το τέλος της εβδομάδας και με τη Σάντρα Αρίνα, καθώς υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που συζητιούνται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, κάποια λειτουργικά θέματα. Κάποιες εργασίες που θα καλύψει ο Ολυμπιακός, γιατί τα τουρνικέ για παράδειγμα έχουν διαφορετική εταιρεία η μία ομάδα με την άλλη στο barcode. Είναι πραγματάκια που πρέπει να λυθούν, αλλά έχουν καθυστερήσει και αρκετά, είναι αλήθεια. Και γι' αυτό άλλωστε και ο Ισάκε έχει δώσει μια παράταση στον Ολυμπιακό για το θέμα της έδρας που θα δηλώσει για τη νέα σεζόν. Και γι' αυτό έχει πάει και πίσω και η κλήρωση του πρωταθλήματος. Είμαστε 1η Σεπτέμβρη και ακόμη δεν γνωρίζουμε τα ζευγάρια και τις αγωνιστικές του πρωταθλήματος που θα αρχίσει 4 με 5 Οκτωβρίου. Αν νομίζω ότι ίσως και σήμερα, ίσως και αύριο, να έχουμε την οριστική εξέλιξη και σε αυτές τις συζητήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Πάμε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
10: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
11: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Ειδικός για ένα χρόνο και να ξεκινήσει προπονήσεις και να δούμε πράγματι στην ιεραρχία των στόπερ τι θέση θα έχει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τρεις προς το παρόν που μοιράζονται το χρόνο, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο και Λουστόντο, και έρχεται ένας θεωρητικά πολύ καλός ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Στο φορ όπου έχουν γίνει πάρα πολλά όλο το καλοκαίρι και δυστυχώς ο ΠΑΟΚ τα πλήρωσε, είναι η αλήθεια, για να φτάσει να υπογράψει τον Ενδιαγέ μέσα στον Αύγουστο κάπου και τώρα να ψάχνει και τον επόμενο. Δύσκολες οι τελευταίες περιπτώσεις με παίχτες που είναι εκτός Ευρώπης. Έχει προκύψει από το πρωί και γράφτηκε στη Γαλλία και δεν διαψεύδεται ότι ο ΠΑΟΚ, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, ανοίγει το θέμα Μοπέ,

0: βραχίσωμου φορ της Μαρσέη, και το τονίζω το βραχίσωμο γιατί πραγματικά δεν συνηθίζεται σε αυτά τα χρόνια του ποδοσφαίρου να έχουμε παίκτες στην επίθεση 1.70-1.72. Ένας ποδοσφαιριστής με προϋπηρεσία βεβαίως και στην Αγγλία, με Everton και Brighton. Δόθηκε δανεικός και στην Σεβίλη. Δεν είναι ψηλά στις προτιμήσεις της Μαρσέη και γι' αυτό έχει ξεκινήσει εκ νέου η προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Είναι ανοιχτό, είναι ένα θέμα παραλαμβάνω που δεν διαψεύεται. Θα δούμε ποιον φορ θα πάρει τελικά ο ΠΑΟΚ, γιατί σίγουρα θα αποκτήσει φορ. Το ζήτημα είναι να πάρει κάποιον ποιοτικό από το πάνω ράφι που λέμε και όχι να πέσει σε μια λύση ανάγκης από αυτές που έχει. Mm-hmm. Σαφώς παρατηρούνται περιπτώσεις στις τελευταίες ημέρες με παίκτες που θέλουν να φύγουν από τις ομάδες καταλαβαίνοντας ότι δεν υπολογίζονται. Θα δούμε τι θα πετύχει ο ΠΑΟΚ έτσι πως πήγε αυτή η μεταγραφή. Και είναι και το εξάρι.
1: Ναι, θα το ρωτάω.
0: Και εδώ μια σύνθετη υπόθεση, γιατί ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του έχει πολλά χαφ, πραγματικά έχει πολλά χαφ, αλλά 6-6 αυτή τη στιγμή εξάρι μεσοαμυντικό με τέτοια προτερήματα δεν έχει. Από τη στιγμή που ο Μεϊτέ είναι τραυματίας και θα τον δούμε πιστεύω ξανά το 27. Ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ παίξει με ένα εξάρι και δύο οχτάρια κάποια στιγμή θα χρειαστεί τέτοιου είδους ποδοσφαιριστής. Έχει ανοίξει πλέον η κουβέντα, έχει γίνει εκ νέου συζήτηση, έχει εντοπιστεί και ποδοσφαιριστής που τους κάνει και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις είναι, η μία που δείχνει, ξέρω εγώ, σίγουρη τον Diego Costa, η μία κίνηση απαραίτητη με τον Φορ και να δούμε τι ποιότητα θα καταφέρει να πάρει ο ΠΑΟΚ, και στο εξάρι όπου άνοιξε και πάλι από χθες η κουβέντα και οι ποδοσφαιράνθρωποι της ομάδας με τον προπονητή το συζητάνε με θετική αίσθηση. Τώρα έχουμε παιχνίδι αύριο στις 10:15 το βράδυ, πολύ αργά, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη. Ο τελικός του κυπέλου ο περσινός, βεβαίως σε άλλη σημασία τώρα, στη League Face του κυπέλου, η οποία League Face πέρυσι τον ΠΑΟΚ τον πλήγωσε πάρα πολύ από πολλές πλευρές, και τώρα που δεν έχει και Ευρώπη σίγουρα θα δώσει όσο πιο μεγάλη έμφαση γίνεται. Περιμένουμε αποστολή, μαθαίνω ότι θα ξεκουραστούν ποδοσφαιριστές. Θα κάνει το rotation ίσως ακόμα και από την αποστολή της ομάδας. Υπάρχουν κάποιοι που ξεκουράζονται. Νεαρούς παίκτες ο ΠΑΟΚ έχει. Δεν υπάρχει τέτοιο άγχος ούτε για τους δύο που θα ξεκινήσουν, ούτε για τους δύο ή παραπάνω που θα είναι στον πάγκο. Μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα Μύθο και Χατσίδης έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν είναι άγχος για οποιαδήποτε αναμέτρηση να ξεκινήσουν βασικοί. Ένα θέμα Καμαρά σίγουρα που υπάρχει, γιατί ο Καμαρά δεν προπονείται κανονικά. Την περασμένη εβδομάδα έχει δηλώσει ότι είναι ανέτοιμος, σαν να δείχνει ότι υπάρχει κάποια ομάδα από πίσω, έχει αρνηθεί κάποιες προτάσεις. Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο από ομάδες του Ντουμπάι που ενδιαφέρονται. Είναι σίγουρα αμφίβολη η παρουσία του στη χρονιά που διανύουμε. Και μόλις τώρα οριστικοποιείται μια πληροφορία που υπάρχει από το πρωί, mm-hmm. ότι ο Τζόναθαν Γκόμες, ο Αμερικανο-Μεξικανός αριστερός μπακ, θα πάει δανεικός στην Osnabrück και στην Γερμανία. Ένας ποδοσφαιριστής που και πέρυσι έπαιζε δανεικός στην Ισπανία, στην Αλμπαθέτε, επέστρεψε. Κατάλαβε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και με Γιαννούλη και με Μπάμπα. Σήμερα έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις και ο Γκόμες πρώτα απ' όλα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 28 και για την επόμενη σεζόν θα παίξει δανεικός στην Γερμανία.
1: Να κάνουμε παρένθεση.
0: Αυτή είναι η είδηση μόλις τώρα που προέκυψε.
1: Όχι να μπρίκ, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μια παρένθεση.

0: Έχω να σου κάνω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η Σαντάντερ ανακοίνωσε επίσημα την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Έτσι, η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει ότι ο παίκτης πουλήθηκε στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ότι είναι ένα χρόνο να ανακοινωθεί και από τους ερυθρόλεπτους. Είχαμε και την συγκλώτηση σε σώμα του ΔΣ του Ραστέχνη σήμερα, έτσι.
1: Ναι. Να το αναφέρουμε και αυτό. Η σύνδεση του νέου διοικητικού συμβουλίου με πρόεδρο τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο. Όχι, είναι το ΤΑΑ του Βόλη. Είναι το ΤΑΑ, έτσι, όχι του Εραστέχνη. Είναι του Βόλη, γι' αυτό είναι πρόεδρος ο κύριος Τσαλόπουλος, πρώτος αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζόπουλος, δεύτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Τριλιράκης. Είναι η διοικητική ομάδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η προηγούμενη, έτσι. Και μέλος ο κύριος Μπιτέρνας, ο κύριος Πέτρος Τσελεπίδης, ο κύριος Παϊσιάδης, πολλά χρόνια, και εκπρόσωπος του ΑΣ, ο κύριος Καπετανάκης. Είναι μια γνωστή διοικητική ομάδα, η παρέα Παοξίδων, ας το πω έτσι, που μπήκε μπροστά για τον μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και τώρα μπαίνει για το Βόλι.
1: Και τώρα μπαίνει για το Βόλι, ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Με πρώτο τον κύριο Τσαλόπουλο.
0: Και 9 ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Ναι, αναμενόμενες εξελίξεις με παίχτες που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της ομάδας. Αναφέρουμε τα ονόματα εκείνων που υπέγραψαν. Είναι ο Κακάλης, μέχρι 29, ο Χρυσουλάκης και αυτός, ο Ίτσκος, μέχρι 29, ο Σολομίδης. Είναι ο Άγγελος Λιάκος, ένας ποδοσφαιριστής που έγινε μεγάλος λόγος, γιατί πραγματικά φαίνεται ένα σπουδαίο ταλέντο, έπαιζε στην ΑΕΚ, πλέον την έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ και υπέγραψε μέχρι το 29, ο Μόκος, ο Νικηφόρος, ο Παπαγεωργίου και ο Κάνιος.
0: Ναι. Ωραία φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, λίγο, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ακούσαμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Σαν να το έχει προγραμματισμένο ο Γιώργος Τσανάκας, Σαντάντερ, έτσι, 3-4 λεπτά πριν σε βγάλω, να ανακοινώσει την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό για το ένα μεταγραφή. Είναι μέσω της Νότια Χαμή του Ολυμπιακού. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νικόλα, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλή σεζόν έχουμε, δεν τα έχουμε πει. Από αέρος.
1: Καλή σεζόν έχουμε, εντάξει. Κοίτα, έπρεπε να, αυτό έλεγα, να περιμένουμε την ανακοίνωση για να δούμε σίγουρα, γιατί και εγώ και το μεσημέρι που ρωτήθηκα δεν απάντησα με βεβαιότητα. Mm-hmm. Αν ήταν δηλαδή μέσω Ολυμπιακού ή μέσω Νότιχαμ, γιατί ήταν λίγο διφορούμενες οι απόψεις και στην Κολομβία και στην Ισπανία. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάμε για ένα ποσό της τάξης σχεδόν των 20 εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm. γιατί όλο μαζί το πακέτο τόσο είναι, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να φανταστείς εύκολα ότι μπορεί να τα δώσει μια τέτοια ομάδα.
0: Και όμως έγινε.
1: Και όμως από την ανακοίνωση έτσι της Σαντάντερ λύνονται όλες οι απορίες. Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι μια τεράστια μεταγραφή, η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω πως ακριβώς το deal είναι τα 16 εκατομμύρια της ρήτρας, είναι άλλα 4, τα 2 εκατομμύρια είναι νομίζω για τροφεία και τέτοια πράγματα και τα άλλα 2 σε προμήθειες και διάφορα. Τέλος πάντων, ένα πακέτο 20 εκατομμυρίων, μιλάμε για ένα μυθικό ποσό. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν πίστευα ποτέ θα δω ελληνική ομάδα να δίνει 20 εκατομμύρια. Αλλά ήταν ο μεγαλύτερος στόχος του Ολυμπιακού σε όλο το καλοκαίρι. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που όταν τον είδαμε και στο Μουντιάλ καταλάβαμε ότι πώς να έρθει αυτό το παίξι στην Ελλάδα. Και όμως μετά από την επιμονή που υπήρχε των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη ασφαλώς, είδαμε ότι τελικά ο Ολυμπιακός καταφέρει να τον κάνει δικό του. Τετραετές συμβόλαιο, Νίκο, mm-hmm. υπογράφει. Και μάλιστα το συμβόλαιο θα είναι κάπου στο 1,5 με 1,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τεράστιο το ποσό που δίνεται, τεράστιο, άνευ προηγουμένου, ξεκάθαρα. Και ο Ολυμπιακός παίρνει ένα χαφ σε μια ηλικία 23 ετών, με διαλυκό μέσο, και δημιουργεί λίγο ένα κέντρο απίθανο κατά την άποψή μου. Οκ, θα πει κάποιος υπερβάλλεις, ναι, οκ. Θεωρώ πως δεν υπερβάλλω. Όταν ο Ολυμπιακός θα έχει τον Πουέρτα, τον Φρόιλερ, τον οποίο αντιμετώπισε ο Πουέρτα στο Μουντιάλ. Υπάρχει σχετική φωτογραφία που έπαιξε Κολομβία-Ελβετία και ο Φρόιλερ μάρκαρε τον Πουέρτα. Τον Έσε και τον Σιπιώνει. Ο οποίος Σιπιώνει,
0: δεν παρακολουθείς.
1: Ο καλός συνάδελφος και φίλος από την Αργεντινή, ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, που δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε καμία, έτσι, σε καμία περίπτωση τα όσα λέει, γιατί είναι πάρα πολύ έκυρος, δεν παραχωρείται. Γιατί κιόλας, αν υπήρχε μια σκέψη πριν από κάποιες ημέρες, εβδομάδες, ήταν μήπως δοθεί δανεικό για να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Νομίζω με την κίνηση του προπονητής να το χρησιμοποιήσει και στο δεύτερο μήχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο και βασικό κόντρα στον Αστέρα, νομίζω ξέκοψε κάθε κουβέντα ή κάθε σκέψη, να το πω καλύτερα. Είχε Ολυμπιακός προτάσεις, να ξέρεις, για να τον πουλήσει, αλλά δεν θέλουν τον Ολυμπιακό. Δεν θέλουν. Κατά την άποψή μου, το έχω πολλές φορές το επαναλάβω, ο Σιπιώνη από τους χαφ που ήταν στον Ολυμπιακό μέχρι και χθες, πριν έρθει ο Πουέρτα, είναι ο ποδοσφαιριστής με το μεγαλύτερο ταβάνι. Και από τον Έσε, που πραγματικά ο Έσε είναι ο άνθρωπος των μεγάλων παιχνιδιών, των μεγάλων στιγμών όλων. Αλλά ακόμα και από τον Μουζακίτη, εγώ θα έλεγα. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Mm-hmm. Βάσει με το τι κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αφού λοιπόν ήρθε και ο Πουέρτα.
0: Μένει το εξτρέμ.
1: Περιμένουμε τον εξτρέμ. Mm-hmm. Εκεί βλέπεις, Νίκο, ότι είναι πολύ θεοτοπιό. Ο Ολυμπιακός δουλεύει κάποια μία με δύο περιπτώσεις. Έχει σαν backup και μία περίπτωση που την έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά είναι πιο πίσω. Καταλαβαίνει, σαν εναλλακτική, να το πω σωστά. Αλλά διαπραγματεύεται και μιλάει ο Ολυμπιακός με μία-δύο ομάδες. Η μία, οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν και από τη Γαλλία, για να πάρει έναν ποδοσφαιριστή. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει έναν εξτρέμ, Νίκο, που θα του δώσει νούμερα, θα του δώσει γκολ, θα του δώσει assist. Θα του αλλάξει αρκετά και το παιχνίδι του, θα του προσφέρει άλλα στοιχεία από αυτά που έχουν οι εξτρέμ του. Έχει ο Ολυμπιακός εξτρέμ γραμμής και που είναι γρήγορη, με την, αρκετά γρήγορη, όπως ο Ρόκα και ο Δέλσον. Έχει εξτρέμ διαφορετικού τύπου, όπως ο Φορτούνης. Αλλά και ο Ζωτασίλου, έτσι, είναι ένας από τους εξτρέμ επίσης. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός να βάλει και άλλον εξτρέμ με νούμερα στη μηχανή του. Όπως φαίνεται, θα είναι πιθανότατα η τελευταία κίνηση ή η προτελευταία. Μία με δύο κινήσεις φαίνεται ότι περιμένουμε. Αν και, Νίκο, μέχρι αύριο τη μία το ξημέρωμα, ουσιαστικά τρεις του μήνα μία το ξημέρωμα, νομίζω ότι θα περιμένουμε πολλά ακόμα. Θα περιμένουμε πολλά. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γράψαμε και νωρίτερα για τον ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, του ζεστό ενδιαφέρον για τον Αποστολάκη. Ο Μουζακίτης έφυγε, παραχωρήθηκε επί της ουσίας, με ένα πολύ συμφέρον deal από πλευράς Ολυμπιακού. Είναι ένα ποσό στα 15 συν 5 εκατομμύρια ευρώ, 15 είναι τα καθαρά, που θα πάρει ο Ολυμπιακός από την ΧΑΛ για το 50%.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι ο Ολυμπιακός το είχαν πει και μέσα στο Ολυμπιακό. Το κοστολογούσαν στα 30 εκατομμύρια τουλάχιστον. Και το 15 εκατομμύρια για το 50% δεν το λες μικρό ποσό. Ξεκάθαρα έτσι. Για τον Μουζακίτη που οδεύει στη ΧΑΛ, έχει κάνει τις ιατρικές του εξετάσεις στην Αθήνα. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων. Πολύ πιθανό σύντομα να ανακοινωθεί και από την ΧΑΛ η απόκτησή του, γιατί κλείνουν σήμερα και οι μεταγραφές. Για τον Μουτσακίδη που θα πάει να βρει τον Τζολάκη. Και εδώ κουμπώνει η πιθανή απόκτηση του Ολυμπιακού, η πιθανή απόκτηση του Αποστολάκη από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αυτό το σοβαρό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού τον Αποστολάκη. Είναι ένας όχι αριστεροπόδαρος που παίζει και χαφ, αλλά παίζει και αριστερό μπακ. Είναι σημαντικό αυτό που λέω γενικά για το αριστερό μπακ. Είναι ένας παίκτης που παίζει σε πολλές θέσεις. Είναι ένας παίκτης που είναι Έλληνας, παίρνει θέση του Μουτσακίδη. Ακριβώς εκεί θα πηγαίνα, θα είναι χρήσιμος και στο κύπελο. Ο Μουζακίτης αύριο είναι εκτός αποστολής. Να δούμε, δεν έχω κάποια ενημέρωση αν πήγε κάποιος άλλος μικρός στην αποστολή. Είναι πολύ πιθανό να παίξει κάποιος μικρός ακόμα. Αλλά ο Ολυμπιακός αύριο θα πάει με τον Κουτσογούλα, με τον Φίλη και τον Μπακούλα. Με τρεις. Χτύπα ξύλο, Νίκο. Αν νιώσουν μια ενόχληση δύο βασικοί, τι γίνεται εκεί. Καταλαβαίνετε στο λέω. Και νομίζω πληρεί πολλά κριτήρια ο Αποστολάκης σε αυτή την επιλογή. Ακόμα και το θέμα της ευρωπαϊκής λίστας, αν το καλοσκεφτείς, ένα υποθετικό σενάριο θα κάνω τώρα, έτσι, γιατί τη λίστα δεν ξέρει μόνο ο προπονητής αυτή θα δηλώσει και σίγουρα έχει πολλά στο μυαλό του αυτή τη στιγμή. Με τους ξένους που έχει ο Ολυμπιακός, αν για παράδειγμα δηλώσει τον Αποστολάκη, μπορεί να αφήσει εκτός λόγω τον Μπρούνο. Οπότε γλιτώνει μια θέση ξένου. Υπάρχει μια ανοιχτή θέση ξένου. Έχει αρκετούς ο Ολυμπιακός ξένους. Θα αποπούνε και δύο-τρεις αναγκαστικά από το ρόστερ.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις, ας πούμε, εντάξει, και δεν σου μιλάω τώρα για τον Καμπελά ή για τον Γιάρεμτσουκ που δεν υπολογίζει την ομάδα. Ο Κλέιτον είναι ακόμη μια επιλογή που θα κοπεί. Όπως όλα δείχνουν, γιατί είναι και σε μια διαπραγμάτευση, μια κουβέντα με τη Ρίζεσπορμ που σπάει δανεικός. Έχει ενδιαφέρον και από τη Σαουδική Αραβία. Από τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Ο Ροντινέη αποχωρεί ως ελεύθερος και χαιρετάει, μπορεί να τους έχει χαιρετήσει ήδη και όλους ή τους περισσότερους τέλος πάντων,
0: ναι,
1: από τους συμπαίκτες, ανθρώπους του Ολυμπιακού και όλα αυτά. 2,5 χρόνια συμβόλαιο στην Σάντος, πολύ ψηλό συμβόλαιο.
0: Σημαντικό κεφάλαιο πάντως, έτσι, ο Ροντινέη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, ο Νίκο, έκραξε κόσμος θες που το είπα αυτό, αλλά κατά την άποψή μου τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι μέσα στους δύο καλύτερους μπακ που έπαιξαν στον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέη και ο Τωροσίδης. Ο Τωροσίδης και ο Ροντινέη. Ακόμα και περισσότερο και από τον Ομάρα, εγώ τον βάζω πιο ψηλά τον Ροντινέη. Μπορεί να παίξει ρόλο και οι επιτυχίες του, ότι ήταν ενεργό μέλος του Conference League, της κατάρτισης Conference League. Ήταν ο μοναδικός παίκτης που έχει καταφέρει ένα τρομερό ορόσημο. Αυτός που σκόραρε το μοναδικό γκολ με την επαιτειακή φανάρα του Ολυμπιακού 100 χρόνια, κόντρα στον Όφη. Είναι πράγματα, ξέρεις, τώρα, αυτά τώρα συνολογικά και δεν κορόιδεψε ποτέ. Ήταν παίκτης που έδινε πάντα το 100%, είτε ήταν καλός είτε όχι, με τα πολλά καλά του και τα κακά του, έτσι. Δεν ήταν και ο τέλειος ποδοσφαιριστής και εντάξει, κανένα δεν είναι τέλειος, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, επίσης, εισιτήρια, να πούμε λίγο, Νίκο.
0: Για Βόλο.
1: Έχουν βγει εισιτήρια για τον Βόλο, για την τρίτη αγωνιστική της στοίχημας Super League. Το Σάββατο είναι. Απόβαση, περιμένουμε, από τους φίλους του Ολυμπιακού. Έχει πάρει πάρα πολλά εισιτήρια. Νούμερο δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα, γιατί καταλαβαίνεις ότι στο Βόλο οι ομάδες παίρνουν όσα θέλουν. Να το πω έτσι πολύ απλά. Δίνει δηλαδή ο Βόλος εισιτήρια πάρα πολλά, οπότε περιμένουμε απόβαση στο Βόλο από τους φίλους του Ολυμπιακού και αύριο βγαίνουν και τα εισιτήρια για τον Όφη. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι το επόμενο 4 παιχνίδι, έτσι, του Ολυμπιακού.
0: Για το μάτς με την ΑΕΛ, τι βλέπεις?
1: Μισό λεπτό, πριν από αυτό, έχουμε και την αποχώρηση και του Κουτσίδη. Υπάρχει οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Braunschweig. Θα πάει ως ελεύθερος. Θα υπογράψει, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, Νίκο, μέχρι το 2029 ο Κουτσίδης, απέξει στη κατηγορία της Γερμανίας. Αλλά ο Ολυμπιακός θα κρατήσει πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Μπορεί να είναι κατά ανάλογα με τον Μουζαγίτη, να είναι κάτι του τύπου 5%, 40%. Μπορεί να είναι, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό που κρατάει ο Ολυμπιακός του ποδοσφαιριστή. Η ενδεχόμενη έτσι μεταπόληση από την ομάδα της Β' Γερμανίας σε κάποια άλλη ομάδα. Έχει κάνει και τις ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω είναι ήδη στη Γερμανία, πρέπει να είναι και στη Φραγκφούρτη ο ποδοσφαιριστής. Κάτι άλλο που ξεχνάω από τα μεταγραφικά, δεν νομίζω, αν και ακόμα, σου λέω μέχρι αύριο βράδυ, μπορεί να δούμε πολλά. Υπάρχει το ενδιαφέρον για τον Ζέλσον, για διάφορους άλλους παίχτες, μην έρθει κάποια πρόταση τελευταία στιγμή, αν και καταλαβαίνεις ότι σήμερα κλείνει το παράθυρο στα μεγάλα πρωταθλήματα,
0: ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλα, και άλλα πρωταθλήματα, άλλες αγορές που δίνουν πολλά χρήματα.
0: Γιώργο, μια και είπες Ζέλσον, αν τελικά παραχωρηθεί, ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο εξτρέμ.
1: Αυτό τώρα είναι μια καλή ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω συγκεκριμένα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το βλέπω δύσκολο να προλάβει ο Ολυμπιακός μέσα σε μια μέρα, ας πούμε, Νίκο, να πάρει το εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Εννοώ οι δύο εξτρέμ για τα ίδια θέση μας στην ευρωπαϊκή του λίστα.
0: Άστο και αν έχει πρωτάθλημα μόνο.
1: Εκεί μετά θα το δούμε. Γιατί μέχρι τις 15 του μήνα είναι ανοιχτά όλα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και το μάθαμε την άλλη Νόβεμπερ να κάνει ο Ολυμπιακός ένα καλό ποδαρικό στην Ελίκτρα της Σούπερ Μπετ Ελλάδας, να ξεκινήσει καλά με μια εκτός έδρας νίκη και κυρίως να δώσει και χρόνο, θέλει ο προπονητής, σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του, ώστε να αρχίσουν να προσαρμόζονται στα θέλω του, να παίρνουν χρόνο και να μπαίνουν στο κλίμα, γιατί έχει ο Ολυμπιακός μέχρι τη διακοπή 5 μάτς παραθλήματος πρέπει να κερδίσει 35, 2 μάτς κυπέλου και ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μην το ξεχνάμε το ευρωπαϊκό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εκτός θερματοφύλακας Ορτέγκα, ο Πιρόλα, ο Έσε, ο Σιπιόνι και ο Ελκάμπι, θα τους δώσει κάποιες ανάσες ο προπονητής.
0: Λογικό.
1: Μέσα ο Κλέιτον, μέσα οι τρεις νεαροί που γνωρίζετε, ο Κουτσογούλας, ο φίλος ο Μπακούλας, αλλά και ο Πέντερσεν.
0: Mm-hmm.
1: Πιθανότατα αύριο να δούμε να παίρνει στα μέλα βασικού ο Κουτσογούλας στο δεξιάκρο της άμυνας. Πιθανότατα, σίγουρο θεωρώ, δεδομένη θεωρώ από την παρουσία του φίλη. Στα ΧΑΦ και από εκεί πρέπει να δούμε τι άλλες επιλογές θα κάνει ο προπονητής, αν δηλαδή θα ξεκινήσει τον Μπρούνο ή τον Πέντερσεν, γιατί ο Πέντερσεν παίζει και αριστερά, για σημειώσουμε αυτό. Για τα στόπερ είναι πολύ πιθανό να δούμε Ισμαήλοβιτ Κάρμου, Πόποβιτ τερματοφύλακα. Τώρα θα λέω όλα αυτά, ξέρεις, και με τον κίνδυνο ότι θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές και δεν μπορούμε αυτό να προβλέψουμε. Λογικά Γκαρσία και αυτός θα ξεκινήσει βασικός. Θα δούμε Φορτούνη βασικό, θα δούμε Γκονζάλες βασικό. Περιμένω και Ζώτα Σίλβα εγώ βασικό. Και ίσως να περιμένουμε αν θα είναι ο τελευταίος δηλαδή της εντεκάδας, ο Τσικίνιο ή ο Ρόκα.
0: Μάλιστα. Ωραία φίλε. Σε ευχαριστώ.
1: Αυτά τα λίγα.
0: Όχι λίγα.
1: Να είσαι καλά Νικόλα.
0: Καλά συνέχεια, δεν αποκλείεται να σε ακούσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσάνα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, σε αυτό το τραγουδάκι θα πάμε μέχρι το διάλειμμα και τον και μισή. Θα ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε, όπως προείπαμε, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αλλά και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οίκη αξιολόγησης. Αρχίζει ο νέος γύρος πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας. Τι να αναμένουμε. Κυπριακές τράπεζες. Νέα roadshow στο εξωτερικό για προσέλκυση επενδυτών και διαφημίσεις του επενδυτικού του story. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλεψίδρα 120 ημερών για συμφωνία και πειρά για προτάσεις Κυπριακής Προεδρίας. Η Βουλή αρχίζει δουλειά. Η ατζέντα των κοινοβουλευτικών επιτροπών γεμίζει οικονομικά θέματα με κύρια την ακρίβεια και το συνταξιοδοτικό. Επιχειρήσεις. Το ναδύρ η ανεργία στα ύψη. Απασχόληση, αλλά οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας φτάνουν ταβάνι για ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
10: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
9: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
10: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
11: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
12: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
13: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Παιχνίδι και όχι μόνο.
15: Με γιατί... τη Σερβία, έτσι.
14: Με τη Σερβία στις 5 η ώρα στον Μπρουνό της Τσεχίας. Ευρωβόλεϊ γυναικών. Και τη σπουδαία πορεία που έχουν κάνει ως τώρα οι παίκτριες του το κύριο Οικονόμου, θα καλησπερίσουμε τη λίμπερο της Εθνικής και του Πανιωνίου, τη Μαρτίνα Ξανθοπούλου.
15: Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
15: Και σε ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
16: Να είστε καλά.
14: Καλησπέρα Μαρτίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση πρώτα απ' όλα.
16: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
14: Ναι, γιατί είχατε και φορτωμένο πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, προπόνηση, βίντεο, ήταν γενικότερα ημέρα σήμερα γερής προετοιμασίας, έτσι.
16: Ναι.
14: Πώς είστε, πώς είναι η ομάδα, προφανώς η ψυχολογία είναι στα ύψη, γιατί ήδη έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
16: Η αλήθεια είναι αυτή, η ψυχολογία μας είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, νομίζω, επειδή έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση και το βγάζουμε και μέσα στο γήπεδο. Ένας από τους βασικούς παράγοντες δηλαδή είναι ότι το χαιρόμαστε, μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, δίνουμε ό,τι έχουμε και το χαιρόμαστε πάρα πολύ.
14: Αυτό είναι το μοναδικό συστατικό της επιτυχίας, γιατί υπάρχει και ταλέντο, είστε και μια νεανική ομάδα που συνδυάζεται με εμπειρία, με παλαιότερες παίκτριες, έχετε μπει και, νεότερες παίκτριες στην εξίσωση. Και νομίζω ότι γενικότερα όντως αυτό το αποτέλεσμα βγαίνει και προφανώς έχει φανεί και στο Τάραβλεξ.
16: Όχι, προφανώς και δεν είναι το μοναδικό συστατικό της επιτυχίας αυτής. Σίγουρα η ομάδα έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα όσον αφορά τη διαχείριση του άγχους, της πίεσης, των δύσκολων φάσεων, γιατί δεν ήμασταν σε κάθε παιχνίδι πάνω στο σκορ, χρειάστηκε να κυνηγήσουμε κάποια ομάδα, χρειάστηκε να κρατήσουμε τη διαφορά, χρειάστηκε να μας πιέσουν και πλησιάζουμε στο σκορ, να βρούμε την ψυχραιμία και τις σωστές επιλογές ώστε να διατηρήσουμε το σκορ υπέρ μας και να μπορέσουμε να κρατήσουμε το σετ και μετά την νίκη. Οπότε σίγουρα όχι, δεν είναι μόνο η καλή ψυχολογία και η διάθεση το μοναδικό συστατικό. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, όπως το ανέφερα.
14: Μεταξύ άλλων, έχετε αντιμετωπίσει ας πούμε και την Τσεχία στην πρεμιέρα που ουσιαστικά ήταν η Οδεσπίνα, διότι παίξατε μπροστά στο κοινό τους, αντιμετωπίσατε και τη Σερβία που θα αντιμετωπίσετε και αύριο. Σε αυτές τις δύο ήττες, ποιες ομοιότητες και διαφορές μπορείς να εντοπίσεις και τι μπορείτε να δείτε με βάση το αυριανό παιχνίδι, πόσο διαφορετικό θα είναι, εκτός από το ότι είναι νοκάουτ φυσικά με τη Σερβία.
15: Γιατί πρέπει να αλλάξουμε ίσως.
16: Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας ότι ό,τι ομάδα αντιμετωπίσαμε στο Ευρωπαϊκό και στον Όμιλο και μέχρι στιγμής στη φάση των 16 με τη Γαλλία, εκτός από την Αυστρία, ήταν ομάδες επίπεδου VNL.
14: Ναι.
16: Που αυτό σημαίνει ότι παίζουν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Καταφέραμε, κάναμε 3 νίκες πολύ εμφατικές. Ωστόσο, οι ήττες από την Τσεχία και από τη Σερβία θεωρώ ότι ήταν φυσιολογικό να δεχτούμε. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι η Τσεχία είναι μια πολύ πιο έμπειρη, δουλεμένη ομάδα με παρεμφάσεις, όπως είπα ξανά, σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο αγώνες και τουρνουά, όπως είναι το VNL.
14: Ναι.
16: Επομένως, από την αρχή του καλοκαιριού είναι μια ομάδα η οποία είχε πολύ δυνατά παιχνίδια. Είναι σίγουρα πιο έμπειρη ομάδα, γιατί έχει και κάποιες κοπέλες ηλικιακά μεγαλύτερες από εμάς, άρα με περισσότερες παραστάσεις.
14: Και εμπειρία, βέβαια.
16: Ωστόσο, θεωρώ ότι ήταν και η πρώτη αγωνιστική που, όσο να είναι, μπορεί να ήμασταν το outsider, αλλά είχαμε και ένα μικρό άγχος, γιατί ήταν η πρεμιέρα.
14: Ναι.
16: Πάντα υπάρχει αυτό το άγχος. Σε όλα τα τουρνουά, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, υπάρχει το άγχος της πρώτης μέρας. Ωστόσο, θεωρώ ότι ανταπεξήλθαμε πάρα πολύ καλά. Πιέσαμε την Τσεχία. Και δεν ήταν μόνο το σετ το οποίο κατακτήσαμε, είναι ότι γενικότερα στο παιχνίδι.
14: Ήσασταν κοντά.
16: Ήμασταν κοντά, υπήρχαν πολλά ράλι. Θεωρώ ότι πιέσαμε αρκετά μια πάρα πολύ έμπειρη και ποιοτική ομάδα. Ήταν και κοδέσπινα και είχε τον έδωμο παίχτη που λέμε εμείς, το κοινό με το μέρος της που γέμιζε το γήπεδο σε κάθε αγώνα.
14: Και τώρα ναι, για τη Σερβία. Ναι.
16: Επίσης ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο αντιμετωπίσαμε μια χώρα η οποία είναι, ανήκει στις καλύτερες χώρες, στις μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις.
14: Πράγματι.
16: Έχει παίχτριες θρύλους, έχει πολύ μεγάλα ονόματα, τα οποία αποδεικνύουν συνεχώς την αξία τους με το να βρίσκονται να έρχονται στην εθνική ομάδα κάθε καλοκαίρι, να βοηθάνε την ομάδα τους. Εμείς θεωρώ ότι από την πλευρά μας πήγαμε με το σκεπτικό να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να χαρούμε το παιχνίδι, να πάρουμε εμπειρία. Γιατί παίζοντας με τέτοιες ομάδες παίρνεις μια εμπειρία. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συνέστημα να παίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες και να παίρνεις τέτοιες εικόνες. Οπότε θεωρώ ότι το χαρήκαμε, ωστόσο η διαφορά ήταν εμφανής και ξαναλέω, έχει να κάνει και με το τι παίχτες αντιμετωπίσαμε. Είναι παίχτες πολύ υψηλού ελληνικούς, πολύ μεγάλου ελληνικούς και είναι πραγματικά τιμή να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο μαζί τους και να αγωνίζεσαι μαζί τους.
14: Εντάξει, και μόνο η Μπόσκοβιτς, ας πούμε, και η Όσμαγιτς, παρότι αύριο δεν θα είναι, που είναι σημαντική απουσία, θεωρώ, η Όσμαγιτς από τη Σερβία, νομίζω ότι ανεβάζουν πάρα πολύ τον πύχη.
16: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία στελεχώνεται από έμπειρες παίχτριες, με μεγάλα ονόματα, όπως είπαμε, και από νεαρές παίχτριες, οι οποίες δίνουν έτσι μια φρεσκάδα στην ομάδα. Και θεωρώ ότι υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, βρίσκεται ότι υπάρχει μια ισορροπία στο αποτέλεσμα που βγάζει η Σερβία.
15: Αυτά είναι τα όμορφα τώρα, έτσι, αλλά υπάρχει και το ερωτηματικό ακόμα για το τι κατάσταση είσαι εσείς, έτσι, σαν επαγγελματίες ή όχι αθλήτριες.
16: Αυτό η αλήθεια είναι ένα πολύ μελανό σημείο για μας και η αλήθεια είναι ότι μας έχει ζητηθεί πολλές φορές από την πλευρά μας να κινηθούμε μέσω των social media, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το θέμα στη φόρα και στο φως, να ακουστούν τα αιτήματά μας, να ακουστούν αυτά που ζητάμε από την πολιτεία, από την Ομοσπονδία και από τα σωματεία, γιατί δεν είναι μόνο ένας υπεύθυνος, ο οποίος πρέπει να πάρει μια απόφαση για να πει γίνεται επαγγελματικό αύριο, ωραία, βάζω την υπογραφή μου και έγινε. Mm-hmm. Είναι αρκετοί οι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να έρθουν σε συμφωνία. Και δυστυχώς πρέπει να έρθουν όλοι σε συμφωνία.
14: Mm-hmm.
16: Οπότε μας είχε ζητηθεί όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς για να δημοσιοποιηθεί το θέμα και να πάρει μεγαλύτερη επιθέτηση, ώστε να ασκηθεί μια παραπάνω πίεση στους φορείς που πρέπει να αποδεχτούν τα αιτήματά μας και να γίνει επαγγελματική λίγα. Ωστόσο θεωρώ ότι εμείς από πλευράς μας και σαν αθλήτες της Εθνικής Ομάδας που εκπροσωπούμε όλες τις αθλήτρες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, που πραγματικά αντιμετωπίζονται από τις ομάδες σαν επαγγελματίες όσον αφορά αυτά που ζητάνε οι ομάδες της αθλήτριας, αλλά δεν αντιμετωπιζόμαστε ως επαγγελματίες όσον αφορά τις απολαβές, όσον αφορά την ασφάλιση, όσον αφορά τα ένσημα, τα οποία αύριο μεθαύριο είναι αυτά που θα αναζητάμε. Θεωρώ ότι εμείς από πλευράς μας, ξαναλέω προσωπώντας όλες τις αθλήτριες, όλες τις ελληνίδες αθλήτριες, έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό. Έχουμε πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δηλαδή θεωρώ ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα έχει ακούσει έστω και μία φορά για την Εθνική Ευρωπαϊκή Γυναικών, η οποία έχει πετύχει αυτό που έχει πετύχει εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τόσο καιρό προσπαθούμε, ακούγονται διάφορα ότι γίνονται συζητήσεις για το να γίνει επαγγελματικό. Πάντα παγώνουν αυτές τις συζητήσεις, δεν έχουμε κάποιο νεότερο ποτέ. Δηλαδή βγαίνει για λίγο στο φως και μετά χάνεται ξανά το θέμα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει, όπως ξαναείπα, η πολιτεία μαζί με την Ομοσπονδία και τα σωματεία να αναλάβουν τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν, να μας αναγνωρίσουν σαν επαγγελματίες και επιτέλους να δικαιωθούμε, γιατί πραγματικά ο χρόνος που σπαταλάμε στα γήπεδα και το ότι θυσιάζουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο, το επαγγελματικό που είμαστε, είναι πολύ κρίμα να μην αντιμετωπιζόμαστε ως επαγγελματίες.
14: Και νομίζω ότι τώρα και με αυτή την πορεία κάποιοι που το βλέπουν μετανιώνουν, έτσι.
16: Επίτηδε, μετανιώνουν σίγουρα, πάντως νομίζω ότι πια εμείς από πλευράς μας ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε για να δείξουμε ότι αξίζουμε να αντιμετωπιζόμαστε σαν επαγγελματίες. Υπάρχουν ομάδες στις οποίες έχουμε αποκλείσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που το βόλεϊ στη χώρα, στις χώρες τους είναι επαγγελματικό.
14: Η Γαλλία, για παράδειγμα.
16: Ναι.
15: Οι συνθήκες προπόνησης, προετοιμασίας είναι τελείως διαφορετικές, έτσι.
16: Ακριβώς.
14: Και μιας και πήγες...
16: Και καταφέραμε με έναν τρόπο να περάσουμε αυτές τις ομάδες και να βρισκόμαστε πιο ψηλά αυτή τη στιγμή όσον αφορά την κατάταξη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Επομένως θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο να μην αναγνωριζόμαστε και εμείς σαν επαγγελματίες.
14: Και επειδή είπες και για τη Γαλλία, Εγώ θα το πω όπως το σκεφτόμουν την ώρα που έγραφα το μάτς, γιατί το είχα επιμεληθεί. Πώς το κάνατε αυτό, πραγματικά. Μιλάμε για μια ομάδα τρομερή τώρα, έτσι. Τη Γαλλία, την οποία την, την ξεπαστρέψατε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
16: Η αλήθεια είναι ότι πριν το παιχνίδι και στην προετοιμασία, όσο ήμασταν στα αποδυτήρια πριν βγούμε για δέστομα, υπήρχε πάρα πολύ καλό κλίμα. Μεταξύ μας χαιρόμασταν, τραγουδούσαμε, χορεύαμε. Υπήρχε πολύ διάθεση, το έβλεπα στα μάτια των συμπαιχτριών μου. Αυτή την αναμονή, την ανυπομονησία να μπούμε στο γήπεδο και να τα δώσουμε όλα. Και πραγματικά νιώθω ότι μπήκαμε στο γήπεδο και κάναμε αυτό που έπρεπε και ίσως κάτι παραπάνω. Δηλαδή δώσαμε το 100%, παίξαμε στα όρια μας, ίσως και παραπάνω. Είχαμε υπομονή, δεν κάναμε λάθη. Δεν μιλάω τώρα για το τακτικό κομμάτι, το αν ακολουθήσαμε ή όχι αυτά τις οδηγίες που είχαμε από το προπονητικό team. Μιλάω για την ψυχή, γιατί θεωρώ ότι η Γαλλία έχει πολύ καλές παίχτριες, πολύ καλές μονάδες και γενικότερα σαν σύνολο είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει και εκείνη στο VNL και είναι αρκετά πιο ψηλά από εμάς στην παγκόσμια κατάταξη. Οπότε δεν μιλάω για το τακτικό κομμάτι, μιλάω ξεκάθαρα για την ψυχή που βγάλαμε μέσα στο γήπεδο, γιατί θεωρώ ότι αυτό έκανε τη διαφορά. Δεν δώσαμε το περιθώριο στη Γαλλία να πιστέψετε μια στιγμή ότι μπορεί να κερδίσει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Και το αποτέλεσμα ήρθε. Κάτι που φυσικά με το που τελείωσε το παιχνίδι πανηγυρίζαμε και κοιτιόμασταν μάλλον και δεν πιστεύαμε τι έχουμε κάνει. Και μας δίκη και μια ένταση φυσικά, γιατί όλο αυτόν τον καιρό προσπαθούμε με τραυματισμούς, με κούραση, παλεύουμε με διάφορα θέματα που έχουμε προς όλες τις ομάδες. Αλλά παρόλο που βρήκαμε έναν τρόπο και καταφέραμε να το αφήσουμε στην άκρη ό,τι μας προβλημάτιζε και μπήκαμε μέσα και δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό και το 100% από τον πρώτο πόντο μας την τελευταία.
15: Να ευχηθούμε καλή τύχη για αύριο.
14: Καλή τύχη, πολλά συγχαρητήρια για την πορεία, πολλά συγχαρητήρια και για αύριο ό,τι και αν γίνει. Γιατί το αξίζετε και πραγματικά αξίζει και η ομάδα και εσείς προσωπικά με τις προσπάθειες που κάνετε να το πηγαίνετε μπροστά το άθλημα και εσείς οι ίδιες.
16: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Να είσαι καλά.
16: Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
14: Να είστε καλά. Χαρά μας.
15: Αυτή ήταν λοιπόν η Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Εμείς πάντα δίνουμε μικρόφωνο, πάντα δίνουμε βήμα. Και μακάρι να μας δώσει και άλλη αφορμή αυτή η ομάδα. Να έχουμε τις επόμενες μέρες και άλλη μια κοπέλα, έτσι.
14: Είναι από μόνο του μια αφορμή. Mm-hmm. Η συμμετοχή και μόνο, αλλά και αυτό που έχουν κάνει τα κορίτσια είναι εντυπωσιακό.
15: Έτσι ακριβώς. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ευχαριστώ πολύ.
15: Γιώργο Ζαχαρίου, λοιπόν, πολύτιμος βοηθός και αρρωγός για αυτή την συνέντευξη.

0: Να πω ότι με καθυστέρηση 4 ώρων αρχίζει σε λίγο η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκαρη με την Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Άρχισε πριν από λίγο το πρώτο game για τον πρώτο γύρο του US Open, νούμερο 187. Η Μοντγκόμερι στην παγκόσμια κατάταξη, το 35 είναι η Μαρία Σάκαρη. Για να δούμε πώς θα μπει στο Grand Slam αυτό η Σάκαρη. Και πάμε να ολοκληρώσουμε εδώ αυτή την όμορφη παρένθεση με την συζήτηση για το βόλεϊ γυναικών με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζεται, δεν έχει υποχρεώσει για την τελική φάση του κυπέλου, προετοιμάζεται για το μάτς με τον Άρη για το πρωτάθλημα, και από σήμερα και οι φίλοι της κινούνται και σε ρυθμούς Champions League με τα εισιτήρια που βγήκαν. Χαίρετε, κυρία.
1: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα. Ναι, σίγουρα η κουβέντα σήμερα έχει πάει λίγο πιο πολύ στο κομμάτι που αφορά τα εισιτήρια για το Champions League. Αυτό το πακέτο, να το πω έτσι, εισιτήριων που είχε γίνει και πέρυσι, αν θυμάσαι, με το Conference League.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είναι και φέτος και πολύ πιο ακριβά βέβαια. Είναι για διαφορετικές δυναμικότητες ομάδες, για να είμαστε και ειλικρινείς. Και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, έπειτα θα είναι ελεύθερα, θα έχουν κάποια προτεραιότητα για κάποια μέρα, ίσως για κάποιες ώρες ή κάποια διαρκείας, και έπειτα θα γίνονται ελεύθερα για το υπόλοιπο κοινό, γιατί δεν πάνε να πει το πολύ πάνω από τα 2.000, ξέρω εγώ, που είναι και τώρα ειδικότητα στα 20-24 χιλιάδες διαρκείας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πολύ δύσκολα θα πάει να πουληθεί όλο το πακέτο αυτό στον ίδιο αριθμό. Σίγουρα θα φύγουν πολλά, αλλά δεν φαντάζομαι ότι θα έχει πουλήσει 24.000 κομμάτια, ας πούμε, του επιπλέον πακέτου εισιτήριων για το διαρκείας. Άρα μετά θα μπορούν και ο κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω των δεν έχει συγκατοχή του εισιτήριου διαρκείας, θα αγοράσει αυτά τα εισιτήρια. Έχουμε πει ότι θα είναι ένα επιπλέον έσοδο για την ΑΕΚ αυτό, γιατί είχαμε πει ότι δεν είναι μόνο τα 25 εκατομμύρια ευρώ που αντιλαμβάνεσαι, Νίκο μου, που κερδίζει η ΑΕΚ μίνιμουμ από την παρουσία του Champions League και χωρίς αποτελέσματα. Αλλά και με αυτό το κομμάτι θα βγάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Θα ξεπερνάει τα 30-35 εκατομμύρια ευρώ η ΑΕΚ συνολικά από την Ευρώπη, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για το κλαμπ, έτσι. Από εκεί και πέρα, καλά το λες, έχει ολοκληρωθεί επί ουσίας λογικά η προετοιμασία, να το πω έτσι, και μένει και μια διαναλύση, να το πω, ακόμα για τον αντίπαλο, όσο μπορεί να λύσει τον Νέστο Χρυσούπολης, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο η ΑΕΚ στις 5 η ώρα, δηλώσει στο Sky, αν θυμάμαι σωστά, και από την αναμέτρηση για το κύπελο, με τον Κόρση να είναι διακτημένος να κάνει πάρα πολλές αλλαγές, ακόμη και τις 11 να φτάσει δεν θα μας συνιστά έκπληξη. Άλλωστε η ΑΕΚ παίζει, θυμίζω, το Σάββατο στις 9 με τον Άρη, ενώ την Τρίτη υποδέχεται τη Λάσκ, έτσι. Άρα είναι λογικό και αναγκαίο, να το πω έτσι, το παρεταμένο ρωτήριο.

εκεί που μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται να μην υπολογίζεται ο Κουτέσα, γιατί και στο μάτι του Ανακλήτη Μάση που ήταν εκτός ο Κοϊτά δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Νίκολιτς, δεν επιλέχθηκε να ξεκινήσει, και προχθές με την Κυψιά που επέλεξε να αντικαταστήσει για να μην αποβληθεί τον Κοϊτά ο κόουτς, πήγε σε αντικατάστασή του και έβαλε τον Σουτκόβ για να πάρει σαν το Μάγκετ. Και γενικότερα σε όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου, να πούμε ότι το κομμάτι του αξιοποίησης του Κουτέσα δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς, υπό την έννοια του να το υπολογίζει ο κόουτς στην πρώτη 14-15 ποδοσφαιριστών, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όπως και με τον Ηλίασο για παράδειγμα. Γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ του Νίκολιτς δεν παίζει με τέτοια εξτρέμ, έτσι. Δεν παίζει δηλαδή με παίκτες της ίσης γραμμής. Και εκεί εστιάζει η ΑΕΚ στο κομμάτι της επιπλέον ενισχύσης της, στη στιγμή που παράλληλα, επαναλαμβάνω, δεν θα είναι πολύ θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης, νομίζω και ενεργητική στο κομμάτι αυτό, του Ντερέ Κουτέσα. Σε ό,τι αφορά τους δανεισμούς, επειδή έχει γίνει πολύ κουβέντα και σε αυτό, το είπα και το μεσημέρι, να το πω ξανά, σε ό,τι αφορά τον Σαχαμπό, μπορεί να γράψει και στο Άφρικα αυτό το ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσει. Επιτρέπεται να κάνει ένα ακόμα δανεισμό του Σαχαμπό, γιατί ο Σαχαμπό είναι κάτω των 22 ετών. Και αυτό προβλέπεται, γιατί έχει κάνει ήδη, θυμίζω, δανεισμούς. Οπότε η επισήμανση έχει να κάνει με την ηλικία. Και επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά τον Πιέρο για τον Ατρόμητο, που έχει ακουστεί, ή τέλος πάντων για εντός συνόρων, θυμίζω ότι για την Ελλάδα η ιδανική μπορεί να παραχωρήσει μια ομάδα είναι 12. Mm-hmm. Οπότε και εδώ είναι ανοιχτό.

0: πώς θα τον αντιμετωπίσει ο κόουτς. Αυτό θα είναι το διαφορετικό. Ναι. Όχι στην τακτική προσέγγιση, στην διάταξη, τώρα αν θα είναι ο Κάριν από την αρχή αντί του Βιτάλη, για παράδειγμα. Ή αν θα ξεκινήσει ο Ζουμπκόφ ή αντί του Μάγκερ ή οτιδήποτε τέτοιο. Ήταν λεπτομέρειες που δεν ξυνιστούν έκπληξη. Έκπληξη σαν να αλλάξει τακτική προσέγγιση, να δούμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ας δούμε τώρα το ματς αυριανό πρώτα και έπειτα έχουμε και τις μέρες για να εστιάσουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον Άρη. Γιατί παράλληλα θα πρέπει να δουλευτεί και το ματς με τη Λάσκα, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό νομίζω ότι είναι σιγά-σιγά στην άκρη του άλλου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, σιγά-σιγά σίγουρα, γιατί άμα είναι όπως ήταν με τον Όφη πριν τη Λεύσκη και με την Κυψιά μετά τη Λεύσκη, θα έχουμε πρόβλημα. Και πάλι θα έχει πρόβλημα.
1: Βλέπω αντιδράσεις για τις τιμές των διαδικτυακών και το Champions League, βλέπω με το
0: πρόβλημα. Και πέρσι είχε, ναι. Λογικό είναι, λογικό είναι. Με το που είχε γίνει γνωστό ότι πάλι τα διαδικτυακά θα είναι μόνο, ξέρεις, για το πρωτάθλημα,
1: ναι.
0: Είχε γίνει ήδη καταστήσει αφές ότι θα υπάρξει αντίστοιχη, το είχαμε πει κιόλας, γιατί πολλοί ρωτούσαν τότε αν θα βγει από νωρίς, ώστε να έχει και την προγραμματική διαδικασία ένα επιπλέον διαδικτυακά, είχαμε πει ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα γίνει πάλι το πακέτο εισιτηρίων που είχε γίνει και με το Conference League.
1: Ναι.
0: Και θα έχουν μια προτεραιότητα και μια έκπτωση 25% η κάτοχη διαρκείας.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνουμε τον κόσμο, ξέρω ότι θα ήθελε πολύ καλύτερο πράγμα, τώρα μην τα ξαναλέω παιδιά, τα έχω πει και εγώ, νομίζω ότι ούτως ή άλλως από την πρώτη μέρα λειτουργίας του γηπέδου, έχω πει από την εποχή Μελισσανίδη δηλαδή, ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια στην Φιλαδέλφεια.
1: Ναι.
0: Το τι είναι όμως σε ακριβό, τι είναι φθηνό, αυτά τα καθορίζει στον κόσμο που δούμε η αγορά.
1: Η προσφορά και η ζήτηση.
0: Ακριβώς, η αγορά. Δηλαδή όταν έχει τέτοια ζήτηση
1: το
0: και όταν υπάρχει...
1: Το με τον μπάσκετ.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, είναι πολύ λογικό να μην πέφτουν τιμές. Είναι πάρα πολύ λογικό. Η ΑΕΚ είναι από την έναρξη

0: του γηπέδου της Τουρκίας που μέχρι τώρα είναι πρωτοδεύτερη συνέχεια στα εισιτήρια. Και έχει μέσω όρο τουλάχιστον 28.000 κόσμο, μήνυμο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και τα διαρκεία θα φεύγουν συνέχεια. Αν ξέρετε ότι πέρυσι, ας πούμε, που δεν είχε βάλει το 2 μπροστά, μόνιμα έχει πάνω από 22.000 τηλεδιαρκείας. Μόνιμα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
0: Να σε καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία αύριο παίζει με τον Νέστο Χρυσούπολης για τη League Phase του Κυπέλλου. Και ίσως, όπως είπε ο Γιώργος, ενισχυθεί με έναν ακόμη παίκτη στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ανεξάρτητα αν θα μπορεί να δηλωθεί ή όχι. Στην λίστα, θυμίζω, αύριο στη μία τα ξημερώματα η προθεσμία για τις ελληνικές ομάδες.

Λοιπόν, και με αυτά τα νέα από την ΑΕΚ, ολοκληρώσαμε το σημερινό newsroom. Δεν έχετε παράπονο, νομίζω ήταν αρκετά πλούσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κωνσταντίνα Βανούση που είχαν τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Γιαννίση αρχικά και τον Χάρη Χριστόγλου στη συνέχεια που είχε τη μουσική και τεχνική υποστήριξη τη εκπομπή. Από τον Νίκο Ζέρβα που ήταν για τι τελευταίε δύο ώρε στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση με Fight Club. Εμεί τα λέμε πρωτόθεω αύριο. Να είστε καλά.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πήγαινε αυτή μέσα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
6: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, επειδή έχει 31-32 βαθμούς, εντάξει, ναι. Επειδή είναι 1η Σεπτεμβρίου,
1: ναι, επειδή... Καλό μήνα, ναι.
0: Καλό μήνα. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτές τις μέρες μέχρι την Πέμπτη υπάρχει μια αγωνία. Επειδή ναι. Καταλαβαίνω ότι το F5 είναι το πιο χρήσιμο κουμπί του υπολογιστή αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Επειδή όχι απλά καταλαβαίνω, αλλά και βλέπω έναν, θα τον έλεγα, εκνευρισμό, ίσως διάχυτο στα social media, στα σχόλια περί του ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, αν είναι καλό, αν είναι κακό, ποιος πληρώνει, πότε πληρώνει, ποιος έρχεται, για πόσο και όλα αυτά. Βλέπω ένα μικρό εκνευρισμό. Θα θέλαμε εδώ, ως άνθρωποι, όχι ως εκπομπή, όχι ως δημοσιογράφοι, όχι ως ταγή του επαγγέλματος, όχι ως άνθρωποι που κάνουμε κοινωνικό λειτουργήμα, να ερεμήσουμε λίγο, να ρίξουμε λίγο τους τόνους και να συζητήσουμε.
1: Τι να ερεμήσουμε, ρε Σιγιάννη. Τι να ερεμήσουμε τώρα. Είναι 1η Σεπτέμβρη.
0: Ναι, θα ερεμήσουμε.
1: Γύρισε όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος γίνεται χαμός.
0: Εντάξει, αλλά δεν γίνεται
1: χαμός.
0: Όχι, δεν γίνεται χαμός.
1: Γίνεται χαμός. Στους δρόμους γίνεται χαμός.
0: Με κάποιο τρόπο όμως με φέρει στο θέμα μου.
1: Γίνεται χαμός στους δρόμους. Το απόγευμα χαμός. Τώρα είναι πρώτο βράδυ από τότε που γυρίσαμε τις 17 Αυγούστου που είναι η Βασιλή Σοφία Καλλιρόης γεμάτη.
0: Ναι.
1: Γίνεται χαμός. Mm-hmm. Πώς να ηρεμήσουμε τώρα, μου λες να ηρεμήσουμε κιόλας.
0: Θα σου πω ότι.
1: Πού να ανοίξουν και τα σχολεία. Πού να αρχίσουν τα παιδιά να πηγαίνουν πέρα εδώ δραστηριότητες. Πού να μπει ο δακτύλιος. Να ηρεμήσουμε είμαστε. Τώρα να ηρεμήσουμε. Δεν ηρεμούμε τώρα.
0: Λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω το. Πώς να πω.
1: Το δίκαιο ξέσπασμα μου. Πες.
0: Όχι. Το αντικοινωνικό και κατά βάθος αντικυβερνητικό σου κρεσέντο.
1: Σχέση για αυτό τώρα.
0: Θα σου πω αμέσως τη σχέση. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τη σχέση.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ότι...
0: Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Αντικυβερνητικό είναι γιατί γύρισε ο κόσμος διακοπές.
0: Βεβαίως και αντικυβερνητικό, διότι είναι σαν να λες ότι γεμίζουν οι δρόμοι.
1: Ναι.
0: Και τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό. Και σου απαντώ! Και σου απαντώ, Κώστα!
1: Κάνει η κυβέρνηση που γεμίζουν οι δρόμοι.
0: Ναι! Και σου απαντώ! Γιατί εκεί πάμε. Κάνει, ακούστε το Ελληνές, έρχεται το traffic commander.
1: Δηλαδή.
0: Traffic commander. Δηλαδή. Ακούτε τι σας λέω.
1: Τι είναι ο commander.
0: Ρε ακούτε τι σας λέω.
1: Τι είναι ο traffic commander.
0: Καταρχάς είναι η δεύτερη καλύτερη ονομασία.
1: Η τρίτη.
0: Η δεύτερη.
1: Η τρίτη.
0: Υπήρχαν δύο πιθανές ονομασίες για αυτή την.
1: Α, νόμιζα συνολικά η τρίτη.
0: Ναι. Λοιπόν. Επελέχθηκε το traffic commander, αλλά στην πραγματικότητα η καλύτερη, το καλύτερο όνομα ήταν η κομμάντος κυκλοφοριακού. Λοιπόν, λυπάμαι που δεν επέλεξαν αυτό το όνομα. Λυπάμαι για την ελληνική αστυνομία. Λυπάμαι για τους ανθρώπους που ψήφισαν, δεν ξέρω, με ανάταση χειρός ή τι, και διάλεξαν το traffic commander, το κομμάντος του κυκλοφοριακού. Λυπάμαι
1: λοιπόν. Επειδή είχαμε τους ράμπο της εφορίας όσα χρόνια.
0: Εντάξει. Θέλαμε τους κομμάτους του κυκλοφοριακού.
1: Θέλω να πω, επειδή έχει πέσει το βάρος τους ράμπο της εφορίας. Αλλά.
0: Ναι, αλλά ήταν ράμπο της εφορίας, κομμάτους του κυκλοφοριακού. Αυτοί δεν ονομάστηκαν. Αυτοί δεν ονομάστηκαν money rambers.
1: Αλλά.
0: Καταλαβες.
1: Αλλά. Επειδή υπάρχει και το ελληνικό FBI.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, υπάρχει. Εντάξει.
1: Θέλω να σου πω ότι έπρεπε να πάμε λίγο να απλώσουμε, ξέρεις, τα όρια της δημιουργικότητας και λίγο παραπέρα. Δηλαδή, traffic commander. Εξήγησε μας traffic commander.
0: Λοιπόν. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Μιλάμε για 150 αστυνομικούς, μια τεράστια επιχειρησιακή ομάδα,
1: ναι.
0: Με drones, με κάμερες, με δορυφορικά δεδομένα,
1: ναι.
0: Λοιπόν, οι οποίοι έρχονται,
1: ναι.
0: Για να, βάλε μου το ρήμα εσύ, τι να κάνουν, Κώστα, να, για να,
1: καμίσουν όλα.
0: Για να πατάξουν, ναι. Κώστα, για να, ναι. Πατάξουν, φίλες και φίλοι, ναι. Το αγαπημένο μέτρο, το ποτηλιάρισμα.
1: Πώς θα το πατάξουν.
0: Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα.
1: Έχω ένα τσουτσουριάσει τώρα, για πες.
0: Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα. Καταρχάς, θέλω να πω, επειδή πολλοί μπορεί να σπεύσετε και να πείτε διάφορα πράγματα, ότι είναι ένα σύστημα το οποίο φτιάχνει όλο in the house. Δηλαδή δεν ήταν ότι μας βοηθήσαν από το. Δηλαδή δεν ζήτησαν τη βοήθεια εξωγών συγκοινωνιολόγων ή άλλων ανθρώπων. Το φτιάξαμε όλο εσωτερικά. Εντάξει. Λοιπόν. Και τι είναι, τι θα έχουμε λοιπόν. Θα υπάρχουν αστυνομικοί, θα υπάρχουν μοτοσυκλετιστές, θα υπάρχουν χειριστές drones.
1: Οι αστυνομικοί είναι της τροχέας. Ενώ είναι τροχέα, είναι αυτοί που ρυθμίζουν, που τους βλέπουν στους δρόμους και ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ας πούμε.
0: Ας πούμε ότι θέλετε, δεν ξέρω, είναι ξεχωριστή ομάδα.
1: Ξεχωριστή ομάδα. Okay.
0: Θα σου πω και την κωδική της ονομασία, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Θέλω να μου αφήσει να το χτίσω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι κάνουνε αυτοί. με πληροφορίες από κάμερες κυκλοφορίας, μία επανδρομένα αεροσκάφη, ευδρός κτλ. Θα τσεκάρουν την κυκλοφορία, κυρίως στα επιβαρημένα σημεία του λεκανοπεδίου.
1: Ελικόπτερο θα έχουμε πάνω. Ένα Κυριάκο Μαντούβαλο να γυρίζουμε ελικόπτερο θα έχουμε πάνω, να μας λέει τι γίνεται. Γιατί
0: δεν έχω τέτοια πληροφορία, Κώστα.
1: Καλά τα ντρόνς. Αν δεν έχεις πάνω έναν άνθρωπο να γυρνάει με το ελικόπτερο για να σου λέει.
0: Δεν έχω τέτοια πληροφορία.
1: Το καλυφτάκι
0: έχει γέφυρα καλυφτάκι.
1: Έχει πρόβλημα
0: τώρα. Γέφυρα καλυφτάκι.
1: Ρε παιδί μου, τώρα όταν είσαι αλάνι των εθέρων, δεν είσαι γέφυρα καλυφτάκι. Λες το καλυφτάκι. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά πράγματα. Mm-hmm. Το καλυφτάκι έχει πρόβλημα.
0: Είμαι καλυφτάκι σε πανεπιστημίου.
1: Ορίστε.
0: Τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, okay. Θα κοιτάζουν λοιπόν τα επιβαρημένα σημεία. Ποια είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Τα...
1: Όλα.
0: Εντάξει, όλα. Ξέρουμε, πολλά.
1: Όλα.
0: Από Συγκρού και Πανεπιστημίου και Αλεξάνδρας και Κηφισίας και Βουλιαγμένης.
1: Κηφισός.
0: Κηφισός. Βουλιαγμένης κάτω, Ποσειδώνος, Ακτίνια Ούλη στον Πειραιά, Γρηγορίου Λαμπράκη.
1: Ωραία, ναι.
0: Στο όλα, σχιστό,
1: ασπρόπεδο,
0: ναι, όλα, όλα, όλα,
1: όλα,
0: όλα.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, θα τα κοιτάνε όλα αυτά.
1: Θα τα κοιτάνε, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ τα κοιτάω. Λοιπόν, δεν μπορεί να βελτιώνει
0: κάτι. Τι θα γίνει όμως.
1: Τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, το βασικό είναι ότι καταρχάς τι κάνουμε. Ελέγχουμε την πόλη όλη από πάνω ψηφιακά.
1: Την ελέγχουμε.
0: Είμαστε τι άγρια πληροφορία, τι κάνουμε. Μαζεύουμε πληροφορίες.
1: Μαζεύουμε και βλέπουμε ότι είναι όλη η Αθήνα αποτηλιαρισμένη.
0: Μπράβο.
1: Δεν χρειάζεται να βάλεις κόσμο. Μπορώ να σου το πω εγώ χωρίς να κοιτάξω κανένα δεδομένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορώ να ξυπνήσω το πρωί με την τσίπλα στο μάτι πριν πιω καφέ και να με ρωτήσει Κωστάρα, πώς είναι η κατάσταση. Σας πω Γιάννα, ρε. Όλα χάλια.
0: Ναι.
1: Και να είμαι μέσα.
0: Ναι, αλλά αυτό το λες εσύ αυτό.
1: Μα το λέω εγώ και είναι ισχύ.
0: Ναι, αλλά άκουσε με τώρα.
1: Ναι.
0: Θα έχουν μια κάμερα μπροστά τους. Μια οθόνη.
1: Ναι, ναι.
0: Στην οποία θα μαζεύουν τις προφορές από τις κάμερες, από τα drones, από τα δεδομένα της κίνησης, από τα αρχαία συμβάντα, τον καιρό, τις αναφορές των αστυνομικών.
1: Ναι, ναι.
0: Μα αυτό δεν το έχεις εσύ.
1: Όχι.
0: Και έχουν μπροστά τους, άκουσε με.
1: Ναι.
0: Μια οθόνη.
1: Ναι.
0: Στην οποία γράφεται. Αλλά πρόβλημα δρόμου. Κατηγορία. Ξέρω, κρίσιμη.
1: Ναι.
0: Καιρικές συνθήκες. Ψυχάλες. Ψυχαλίζει.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το μήκος του δρόμου τόσο, ποια είναι η μέση ταχύτητα που γίνεται το αυτοκίνητα αυτή. Ποια είναι η μέση καθυστέρηση,
1: 8
0: τόση. Οπ!
1: Ναι.
0: Μαζεύουμε.
1: Ναι,
0: μαζεύουμε. Και
1: μαζεύουμε.
0: Τι κάνουμε. Μόλις το πιάνουμε.
1: Ναι.
0: Το σύστημα, Κώστα.
1: Ναι.
0: Το σύστημα, ναι. Ο αλγόριθμος,
1: ναι.
0: Κώστα.
1: Ναι.
0: Τι κάνει, προβλέπει την εξέλιξη κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Δηλαδή, τι κάνει. Λέει, σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό το μέρος, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που έχω μαζέψει. Βρίσκονται τα μποτιλιαρίσματα που θα προκαλέσουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει, ότι έχουμε μποτιλιαρίσματα το οποίο όχι μόνο προκαλεί.
1: Από εκεί και πίσω, αλλά θα προκαλέσει και από εκεί και
0: πίσω. Μπράβο,
1: ναι,
0: γιατί.
1: Ωραία. Κάπου θα καταλήξουμε.
0: Μετά πάει διαδοχικά όλη αυτή
1: ωραία.
0: Η ιστορία.
1: Άρα, λοιπόν, τι κάνουμε.
0: Και τώρα, τι γίνεται.
1: Βάζουμε βόμβα στον δρόμο και δεν πάνε πουθενά αυτοί. Για να μην προκληθεί πρόβλημα από εκεί πέρα. Δηλαδή, σου λέει, εσείς εδώ που είστε, την αυτόσατε. Δεν έχετε σωτηρία. Εκεί θα είστε κολλημένοι. Γιατί να την πληρώσουν και οι μετά. Καθίστε εκεί που είστε εσείς, κόβω το δρόμο, κόβετε το λαιμό, γίνεται, παίξτε ξύλο, παίξτε μακριά γαϊδούρα, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε, παίξτε. Να μην την πληρώσουν οι υπόλοιποι. Καθίστε εκεί, 3-4 αυτοκίνητα στο Κηφισό, κινητοποιημένα. Για 2 ώρες. Θα είναι όλοι οι υπόλοιποι Αθήνα ζάχαρη.
0: Βεβαίως.
1: Τέλειος.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ η λύση. Κομάντερ.
0: Κώστας
1: Κομάντερ.
0: Λοιπόν, σε κάποια άλλη χώρα θα έλεγε κάποιο, τι μα τσαμπουνάτε τόση ώρα. Ωραία, όταν λοιπόν βρουν το μποτιλιάρισμα. Τι μπορούμε να κάνουμε πολύ απλά, να ρυθμίσουμε τα επόμενα φανάρια.
1: Ή να βγάλουμε τροχονόμους.
0: Έτσι ώστε να διευκολυνθούν.
1: Ή να βγάλουμε
0: σε κάποια άλλη χώρα όμως αυτά.
1: Ή να βγάλουμε τροχονόμους, λέω εγώ, να μην βγαίνουν τροχονόμους αυτό το πρωί. Που έχουν πάρει εντολή να βγαίνουν αυτό το πρωί για να τους βλέπει ο κόσμος. Να δούμε, έχουμε πρόβλημα εκεί. Στείλε 2 με μηχανή να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
0: Και έρχεσαι στα λόγια μου λοιπόν. Μόλις λοιπόν ο αλγόριθμος το εντοπίσει, παπ, έρχεται. Είστε έτοιμοι. Η ομάδα έρχεται για να λαμβάνει δράση, η ομάδα Κόμβος. Τι είναι η ομάδα Κόμβος,
1: Μοτοσυκλετιστέ.
0: Είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης.
1: Αυτά τα ακρονίμια, ρε.
0: Κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής. Κόμβος. Λοιπόν. Και οι οποίοι κατευθείαν θα φεύγουν. Πώς φεύγουν τα πυροσβεστικά σου.
1: Με μηχανές φαντάζομαι.
0: Μηχανές, drones, τα χαμός, τα γυλαίκατα.
1: Τι είναι drones, τα κρέματα, τα drones θα πηγαίνουν κρεμασμένα.
0: Αυτά έχουν τα drones παρέα.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να προηγείται το drone και να έχει σιρήνα πάνω.
1: Θα είναι με οπλικά συστήματα τα drones, έτσι. Ένα φίλο μου ρωτάει.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αυτά. Λοιπόν, και θα πηγαίνουν εκεί και αυτά θα ανοίγουν χώρο, θα απομακρύνουν οχήματα αν έχουμε.
1: Πώς θα απομακρύνουν. Θα έχουν και γερανούς μαζί.
0: Βεβαίως και θα έχουν και γερανούς.
1: Πώς θα φτάσουν γερανούς.
0: Βεβαίως και θα έχουν.
1: Πώς θα φτάσουν γερανούς εκεί.
0: Κώστα, αυτό είναι θέμα της αστυνομίας, δεν είναι θέμα δικό μας.
1: Είναι θέμα κοινής λογικής. Πώς θα φτάσουν γερανούς εκεί.
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Ναι.
0: Τώρα βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχετε ενθουσιαστεί όσο κι εγώ. Δηλαδή ότι ξαφνικά θα είσαι. ξαφνικά θες ένα πρωινό που θα πιστέψεις ότι είναι το κλασικό καθημερινό σου πρωινό, ξέρω εγώ, κολλημένο στη Μεσογείο, για παράδειγμα, ή στην Βασιλή Σοφία ή οπουδήποτε, και την ώρα που θα ψάξεις εγώ το σάντουιτς στη θέση του συνοδηγού, θα ανοίγεις λίγο παραπάνω τη φωνή στο ραδιόφωνο και κοιτάς το ρολόι σου, υπολογίζεις ότι φτάσει άλλο ένα τέταρτο εκεί, ξαφνικά θα σκάει, θα περνάνε δίπλα σου με κάτι γυλαίκα κόμβους και θα λες τι είστε εσείς. Ανοίχτε, ανοίχτε, ανοίχτε!
1: Ούτε ο Μωυσής δεν μπορεί να κάνει να ανοίξει τέτοια. Ούτε ο Μωυσής.
0: Εντάξει, πιστεύω θα περάσουν πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πιστεύω θα περάσουν πάρα πολύ. Γιατί η επικοινωνία, ξέρεις, μεταξύ κέντρου και αστυνομικού πιστεύω θα είναι όπως τα ραδιοταξί. Κάπως θα λέει. Έλα 52 Μακούι.
1: Έλα Κουίτ.
0: Έλα 52 Μακούιτ. Πρωμάκι φυσό μαλόκο.
1: Έλα κέντρο Κουίτ.
0: Λοιπόν, οπότε θα έχουμε ένα τέτοιο ωραίο πράγμα.
1: Εγώ πιστεύω ότι η επικοινωνία θα γίνεται με ράκαλ. Δηλαδή θα βγαίνει το ράκαλ, θα ανεβαίνει κεραία η Δήμετρη πάνω, ναι. Θα σκάει ο αστυνομικός, θα βγάζει την κουμούτσα, ξέρεις το τέτοιο, τη μοτορόλα, τη στρατιωτική, ναι. Ναι. Και θα έχουμε, αφού είναι commander, είναι traffic commander. Δεν μπορεί να βγαίνει, ξέρεις, με ένδε επικοινωνίες και στο πράγμα, με ράκαλ.
0: Εσύ traffic commander, δηλαδή είναι μια ονομασία υπέροχη. Κάκι το κόμβος μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και το κόμβο μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το traffic commander είναι ανώτερο. Sorry.
0: Εντάξει, είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Λοιπόν, όσο λέει κάποιο σωστά, οι τωρινοί τροχονόμοι απλά ακολουθούν το φανάρι ενώ οι παλιοί και ντάγανε και ρίχνανε και μερικέ παναγίε.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Αν σου έλεγε να σταματήσει και πέρναγε, έβγαινε και σε συχτήριζε. Συνήθω μουστακαλεί, α πούμε, κάποιο. Παλιό.
0: Μουστακαλεί, ο οποίο με όλη τη χορογραφία το πηλίκιο δεν κουνιόταν, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, να τα λέμε και
1: αλλά
0: αυτά.
1: Έδινε λύση.
0: Ναι, βεβαίως και
1: δεν έμενε αμάξι στη μέση της διασταύρωσης. Γιατί ο νέος δεν ασχολείται. Ο νέος πάει με το φανάρι.
0: Ναι.
1: Αν μείνουν και τρία αμάξια στη μέση διασταύρωσης και δεν χωρά να περάσουν οι άλλοι, δεν θα ασχοληθεί. Δεν θα σου πει έτυχε, τι να κάνουμε.
0: Ο παλιός το έχει όλο στο μυαλό του.
1: Ο παλιός θα το μετακινήσει μέχρι στο Παναγία στο αυτοκίνητο που έχει μείνει μέσα. Δεν θα χρειάζεται να κάνει κάτι ο οδηγός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή από τη Χριστοπαναγία το αυτοκίνητο θα πάει 5 μέτρα μπροστά. Είναι η δύναμη τη Χριστοπαναγία που είχε ο παλιός ο μουστακαλής ο τροχονόμο.
0: Έτσι. Τι ωραία παλιά αυτά που είχαν και τη θέση του αυτή το στρογγυλό αυτό.
1: Το κουβούκλιο. Δεν πάω τόσο παλιά. Εσύ και πιο προσωπικά είναι το κουβούκλιο. Δεν θα πω, υπήρχαν παλιοί οι οποίοι κάναν δουλειά. Και υπάρχουν οι νέοι που είναι αυτό που λέει ο φίλος. Ακολουθούν τα φανάρια. Είναι καθαρά διακοσμητικοί. Δεν κάνουν τίποτα. Είτε το φανάρι είτε αστυνομικό, δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα. Δεν το κάνει.
0: Είναι όμω εκεί. Α πούμε, κύριε Στήλα, με τι θέλετε.
1: Εγώ είμαι εκεί. Δεν βοηθάω σε κάτι.
0: Εσύ δεν βοηθά σε κάτι και τι οδηγό. Δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι.
1: Ούτε αυτό μπαίνει.
0: Εσύ μπορεί να βοηθήσει, άμα θέλει, να μα απαλλάξει την παρουσία σου, να πάρει ένα ποδήλατο να κάνει τη δουλειά σου.
1: Μηχανάκι,
0: να πάρει τα μέσα μαζική μια φορά. Ναι, παίρνει το μηχανάκι μου, κάνει φίνε δεξιά-αριστερά. Τι να το κάνω.
1: Δεν ενοχλώ.
0: Το λε εσύ ότι δεν ενοχλώ.
1: Το λέω γιατί ισχύει.
0: Αυτό το λε εσύ.
1: Στο κολλημένο.
0: Μα είσαι ένα άνθρωπο δύο μέτρα με ένα μηχανάκι να και θα μου λες δεν ενοχλεί κανέναν.
1: Μη στην κίνηση που είναι άλλο κολλημένο ενοχλώ εγώ περνάω. Τίποτα δεν ενοχλώ. Σαν την πεταλούδα περνάω ανάμεση. Πλάκα κάνει. Σαν την πεταλουδίτσα πηγαίνω. Από φανάρι σε φανάρι. Φλαπλαπλαπλαπλα. Μια ομορφιά είμαι εγώ στον δρόμο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί γιατί ενοχλώ. Εσύ ενοχλεί με το αυτοκίνητο. Πού πα με το αυτοκίνητο μέσα στο κέντρο. Εγώ δεν ενοχλώ. Ενοχλεί το με το μελισσάκι που πάει από το λουλούδι στο λουλούδι. Δεν ενοχλεί. Οριακά δεν παράγω μέλι. Όχι απλά δεν ενοχλώ.
0: Δεν την ξεπεράσω αυτή την εικόνα.
1: Μην την ξεπεράσει. Δεν ενοχλώ. Συγγνώμη. Δεν ενοχλώ, κύριε, που θα έλεγε ο Σαλιαρέλη.
0: Δεν είναι δική μου η κίνηση, κύριε. Δεν χρωστάω.
1: Δεν χρωστάω.
0: Λοιπόν, οπότε αυτά. Μην με ρωτάτε από τότε, από πότε θα γίνει. Θα γίνει από τότε. Θα το μάθουμε, μην ανησυχείτε. Θα το παίξουν όλοι.
1: Θα δούμε τους κόμβους να περνάνε από δίπλα μας. Έτσι. Είναι κομβική σημασία σε αυτό. Όλο.
0: Περνάνε με ντουντούκες, λαέμ. Μη φοβάσαι πια, είμαστε εμείς εδώ. Θα τα λύσουμε όλα. Θα βλέπετε τα drones. Πώς το λένε, έψιλον αλφα από πάνω να περνάνε. Τα drones με πηλίκια ενδεχομένως.
1: Μην δούμε drones μπαϊρακτάρ, εγώ φοβάμαι. Αυτά τα drones τα κακά μην δούμε, τα μπαϊρακτάρ.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοίτα να σου πω, το να εντοπίζουν το πρόβλημα μου είναι περιττό. Το πρόβλημα το εντοπίζει οποιοδήποτε κυκλοφορεί
0: έξω. Ναι, αλλά θα το εντοπίζουν με έναν τρόπο που δεν εντοπιζόταν μέχρι σήμερα.
1: Μα εντοπιζόταν μέχρι σήμερα.
0: Ναι, γιατί θα γίνεται πρόβλεψη με τον αλγόριθμο που θα είναι μεγάλη καθυστέρηση.
1: Δεν υπάρχει αλγόριθμος.
0: Υπάρχει παντού αλγόριθμος.
1: Δεν υπάρχει αλγόριθμος.
0: Υπάρχει
1: η Αθήνα είναι έτσι όπως είναι, διότι δεν μπορείς να υπολογίσεις τίποτα με βάση τον αλγόριθμο. Διότι ένας δρόμος ο οποίος περπατάει, όταν ξαφνικά θα σταματήσει ένα φορτηγό να ξεφορτώσει, δεν θα περπατάει. Εκεί ο αλγόριθμος μουλαρώνει. Γιατί κανονικά εκεί δεν μπορεί να σταματήσει φορτηγό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Οπότε.
0: Αλλά θα σταματήσει. Ναι, βέβαια ότι θα σταματήσει.
1: Το φορτηγό.
0: Ναι.
1: Φυσικά θα σταματήσει.
0: Φυσικά και θα σταματήσει.
1: Λοιπόν, Μέχρι να έρθει κάποιο να του πει Μάστορα, πάρ το φορτηγό και να του πει αδερφέ, σε δύο λεπτά έχω τελειώσει και φορτώνω. Από πίσω έχει γίνει η ουρά, γιατί ξέρω εγώ, οι δύο λωρίδε γίναν μία και τελειώνει η ιστορία.
0: Όπω επίση ποτέ δεν θα μπορέσει κανένα αλγόριθμο να μετρήσει και να υπολογίσει ότι σε έναν, ας πούμε, δρόμο μία και μία καλή λωρίδα, να το πούμε, ξαφνικά θα παρκάρει ένα δεξιά και θα πάει ένα και θα παρκάρει ακριβώ απέναντί του. Αδιαφορώντας ο ένας για τον άλλον, στην πραγματικότητα ξαφνικά θα κάνουν το δρόμο μίας λωρίδας και με εμπόδιο από τη μία, εμπόδιο από την άλλη.
1: Και του λες το άλλο, γιατί αδερφέ δεν πήγες 5 μέτρα πιο μπροστά. Και εκεί δεν έχεις κάτι να απαντήσεις.
0: Μέσαι εσύ εδώ πέρα, μην είσαι εδώ πέρα. Και όπως έχω βάλει και το τελάρο μου.
1: Λοιπόν, Traffic Commanders, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Μαζί με τους ράμπο της εφορίας, τους δασοκομάντο, το ελληνικό FBI και τους Traffic Commanders, νομίζω κάνει μια πολύ δυνατή. Θα μπορούσε να είναι παρέα της Marvel και να ενωθεί κατά του Dr. Doom. Δηλαδή, πραγματικά είναι ξέρεις, η ελληνική συμμετοχή στην.
0: Απορώ πως δεν έχει πάρει ο Σεφερλής από αυτά κάποια ιδέα να κάνει, να κάνει κάτι. Πρέπει να πάρει. Εντάξει, υπέροχα, δεν ξέρω, υπέροχα. Είναι όλα αυτά φανταστικά. Ανυπομονώ να τους δούμε. Εντάξει, γιατί γίνονται πραγματάκια. Κώστα, φίλες και φίλοι, γίνονται πραγματάκια. Ναι. Εντάξει, δηλαδή εκεί που δεν το περιμένεις. Για παράδειγμα, ποιος περίμενε ότι ξαφνικά θα βρεθεί ένα που θα έχουμε κατηγορία για το θάνατο του Τούπακ 30 χρόνια μετά. Ναι. 30 χρόνια μετά. Ναι. Ρε φίλε, πέρασαν 30 χρόνια, ρε φίλε. 30 χρόνια. Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος. 30 ρε, εσύ, είναι δυνατόν. Ναι. Είναι δυνατόν. Τι να πω. Ο άνθρωπος που καταδικάστηκε. Είναι τώρα 63, όμως ήταν 33 όταν διέπραξε το έγκλημα. Ο τύπος αυτός και σήμερα είναι 63. Τι να λέμε. Τι να λέμε πραγματικά. Αυτός μου λέει, ναι, αυτός λέει πρέπει να έχει δώσει εντολές γιατί παραδέχτηκε, ξέρω εγώ, ότι αυτός ο Dwayne Davis, πώς τον λένε. Δεν ξέρω εσύ. Τι πάει να πει 30 χρόνια. Ποιος δικαιώνεται ακριβώς μετά από 30 χρόνια. Όταν ένα τύπο κάνει κάτι σε 33 και καταδικάζεται σε 63.
1: Δικαιώνεται. Από το να μην βρεθεί ποτέ ο δολοφόνος ή ο ηθικός αυτούργος, έστω και με delay, αποδίδεται δικαιοσύνη. Τι να σου πω για τους συγγενείς του θανόντος. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, υπάρχει ένα closure.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα closure. Δεν λέω.
1: Τώρα αν 63, τι να κάνουμε, τώρα τον βρήκαμε. Από να μην βρεθεί ποτέ.
0: Υπάρχει ένα closure. Τέλος πάντων. Λέγοντας για closures και τέτοια και. Ναι, το άνοιξε μόνο του και λέγεται μόνο κανένα βιβλίο ήθελε να πουλήσει. Λέει, είχε δηλαδή, μάλλον κανένα βιβλιαράκι να πουλήσουμε. Λέει, εντάξει, ας πούμε κάτι, τι θα μου κάνουν.
1: Είχε βγάλει νομίζω διάφορα βιβλία.
0: Είχε βγάλει. Ναι. Είχε βγάλει.

0: άλλα, αλλά το χρησιμοποίησε η δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Ουσιαστικά τη δική του, τις δικές του κουβέντες. Οπ, έλα εδώ. Έλα εδώ, εντάξει, άνθρωπο.
1: Πλάκα έκανα εγώ βιβλία που λέγα. Θέλω να πω, αν βγήκε πίσω, σιγά, παιδιά. Εγώ πλάκα έκανα. Να πουλήσουμε κανένα βιβλίο, θέλαμε.
0: Εντάξει, τέλο πάντων. Καταδικάστηκε τώρα και τελείωσε η ιστορία. Αλλά μιλώντας για επαιτίους και όλα αυτά, ωραία. Είναι σήμερα μια πολύ ωραία επέτειος. Είναι 20 χρόνια από τη Σαϊτάμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αχ, τι παιχνίδι. Τι παιχνίδι.
1: Ένα από αυτά τα παιχνίδια που θυμάσαι ακριβώς που ήσουν και τι έκανε.
0: Τι παιχνίδι, ρε, εσύ, δηλαδή.
1: Και ήταν και μέρα μεσημέρι, δηλαδή.
0: Και με πρωί,
1: τα
0: ήλιο.
1: Πρωί,
0: εν τω μεταξύ, κοίταζα, ας πούμε, κατά καιρούς, θυμόμαστε αρκετά πράγματα από ναι. το παιχνίδι, πολλά είναι η αλήθεια. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα, άκουσα την περιγραφή από Αμερικανό, mm-hmm. και μια περιγραφή εκτεταμένο στιγμιότιμο, mm-hmm. δηλαδή κοντά στο τέταρτο, και μου έκανε πραγματικά θετική εντύπωση το πόσο πολύ ωραία μετέδεται. Το πόσο δηλαδή.
1: Ακριβώς δίκαιος ήταν.
0: Ναι. Ουδέτερα μετέδιδε το παιχνίδι. Δηλαδή, μιλώντας για τα καλά και των δύο ομάδων, για τα λάθη και των δύο ομάδων, ακριβώς μα ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, και με τον ίδιο ενθουσιασμό, ξέρεις, τα ωραία καλάθια του ενός και του άλλου. Και εκτός από όλα αυτά, και αφού θυμηθήκαμε μερικά ωραία καλάθια που είχαμε βάλει εκεί και πως καταφέραμε και. Που μαζέψαμε τη διαφορά που είχαν πάρει οι Αμερικανοί και πήραμε εμείς μετά τη διαφορά και όλα αυτά τα ωραία. Είδα λοιπόν μια φάση που να σου πω ότι δεν τη θυμόμουν. Ναι. Υπάρχουν αρκετές κρίσιμες, ας πούμε, φάσεις μέσα στο παιχνίδι. Ένα λέει του πάλι στο 0 της τρίτης περίοδου. Ένα τρίπο του Σπανούλη, νομίζω πάλι, που κάνει το 91-86, 94-86. Υπάρχει όμως μια πολύ κρίσιμη φάση, η οποία γίνεται στο τελευταίο λεπτό. Ναι. Και δεν την θυμόμουν, πρέπει να σου πω. Απόλυτα δεν την θυμόμουν. Ξέρεις, είναι εκεί που στο τελευταίο λεπτό λιγάκι παθαίνουμε για προσπανικό, αλλά τέλος πάντων οι Αμερικανοί πατάνε παραπάνω τον γκάζι. Έχει φτάσει το παιχνίδι στο 97-93. Ναι. Και έχουμε επαναφορά της μπάλας. Ναι. Και κάνει λάθος. Κάνουν ένα αδιανόητο πρέσι οι Αμερικανοί με τέσσερις παίκτες, ας πούμε, στη γραμμή μας σχεδόν. Mm-hmm. Και δεν δίνει την μπάλα ο Φώτσης, νομίζω ήτανε. Δεν τη δίνει και την παίρνουν οι Αμερικανοί. Γίνεται απευθείας πάσα στον Καρμέλο, ο οποίος σηκώνεται για τρίποντο. Είμαστε στα 20 δευτερόλεπτα περίπου τώρα. Και κάνει airball ο Καρμέλο. Και λες, ταξάμε, έχει μπει γύρω το τρίποντο. Μπορεί να είχαμε πάθει λίγο θάλασσα μετά. Θα έφερε δηλαδή το παιχνίδι στον πόντο. Ναι. Αλλά δεν το έφερε. Αλλά δεν το έφερε. Τέλος πάντων, τι να πω. Τι φανταστικό παιχνίδι, εσύ. Τι φανταστικό παιχνίδι. Τώρα μια κατάλαβη για τους νεότερους. Τώρα μιλάμε με 20άριδες, ξέρω εγώ, Καρμέλο και Λεμπρόν και τέτοια, έτσι. Mm-hmm. Για να έχουμε μια εικόνα.
1: Τώρα που λες για Λεμπρόν, ναι. βγήκε ένας παλιός συμπαίκτης του Λεμπρόν, δεν θυμάμαι δυστυχώς το όνομά του, μπορώ να το βρούμε μετά.
0: Ναι.
1: Και είχε πει ότι ο Λεμπρόν στα 20 του,
0: ναι.
1: είχε πει ότι εγώ όταν θα σταματήσω το μπάσκετ, αυτός ο τύπος με το 23 θα τον κάνουμε ξεχαστή. Mm-hmm.
0: Έγινε, φίλε.
1: Ακούστηκες, φίλε. Λοιπόν, πάμε
0: στον επόμενο φίλο. Φίλε.
1: Θα τον κάνω να ξεχαστεί.
0: Έγινε. Έγινε.
1: Να ξεχαστεί ο Τζόρντα. Θα τον έκανε να ξεχαστεί.
0: Εντάξει. Είναι το ένα από τα κλασικό τρέσου αυτό δεν πήγε καθόλου καλά. Mm. Στην πραγματικότητα. Καλά, δεν πήγε καλά και για τους Αμερικανούς οι οποίοι σε αυτό το παιχνίδι παραδέχθηκαν. Μετά το παιχνίδι, τουλάχιστον. Έχουν τα γκάτσο, όπως θα έλεγαν και οι ίδιοι, να το παραδεχθούν. Ότι εντάξει, συγγνώμη τώρα, καλό ή κακό. Είχαμε πάει λίγο, όπως το λένε, περίπατο μέχρι εκεί. Είχαμε δει, λέει, λίγο τι κάνει η Εθνική Ελλάδος. Δεν δώσαμε και πάρα πολύ σημασία στην πραγματικότητα. Αυτό που λέμε είναι σαν να λένε ότι ήμασταν λίγο περισσότερο αλαζόνες, τέλος πάντων, από ό,τι θα έπρεπε και την πατήσαμε. Αυτό έγινε και νομίζω ότι. Ήττα από την εθνική μας και κάποιες άλλες ήττες που έχουν υποστεί οι μπασκετικές Ηνωμένες Πολιτείες, τους έχουν κάνει κιόλας να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά πάντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Και να ψωνίσουν περισσότερο και ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Και να ψωνίσουν κιόλας, ναι.
1: Και να κάνουν καλύτερο σκάουτινγκ για τους αγώνες όταν παίζουν με ομάδες από την Ευρώπη και πολλά άλλα τέτοια πράγματα.
0: Και λέγοντας για Λεμπρόν, τώρα έτσι σε λεπτομέρειες πολύ ωραίες του παιχνιδιού, λέει σε κάποιο time out, είναι ο Σιζεύσκι, έχει βάλει εξωγόδες Χρουσιανίτης 8-10 πόντους και του λέει ο Λεμπρόν, βγαίνε μπροστά του να παίρνεις την μπάλα, και του λέει ο Λεμπρόν, δεν μπορώ!

0: Δεν μπορώ, του λέει. Είναι πολύ ογκώδης. Δεν μπορώ. Ποιος ο Λεμπρόν. Εντάξει. Εντάξει. Που είναι τρομερό και αυτό να το βλέπεις. Δηλαδή, ένα, τον Σχορτσιανίτη με τουλάχιστον ξέρω εγώ 15-20 κιλά παραπάνω, μη λέω και λίγα. Να μοιάζει όμως τόσο πλαστικός με έναν τρόπο εκείνη τη μέρα. Μόνο εκείνη τη μέρα. Έμοιαζε Μπαρίζνικοφ εκείνη τη μέρα. Ο Σχορτσιανίτης, παρά τα κιλά του.
1: Ισχύει, ναι.
0: Ε? Εντάξει. Υπέροχο. Υπέροχη μέρα. Υπέροχη μέρα συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία πραγματάκια είναι αυτά. Φίλες και φίλοι.
1: Ο τελικός δεν πήγε πολύ καλά τότε.
0: Αλλά τώρα, ο τελικός πήγε υπέροχα. Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα fail του ελληνισμού. Ήμασταν τόσο σίγουροι όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Τόσο, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε ένας Έλληνας. Αν ρώταγες έναν Έλληνα. Δηλαδή, στο τελικό του Euro με την Πορτογαλία υπήρχε αισιοδοξία. Δεν σου έλεγε καν. Δεν θα σου έλεγαν όλοι, θα το πάρουμε. Έτσι. Αυτό, ναι, τους χαιρέτησα μια φορά. Αλλά στο τελικό του μου το μπάσκετ δεν υπήρχε ένας Έλληνας. Ξέραμε, δεν παίζει και ο Πογκασόλ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά την νίκη από τον. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Όχι, δεν το συζητάμε.
1: Τίποτα.
0: Δεν το
1: είμαστε αδιαπραγμάτευτοι.
0: Με κάποιο τρόπο, κάπως νομίζω το πήραμε το θέμα επειδή ήταν και το Euro φρέσκο.
1: Ναι, κάπως συνδέθηκαν. Ναι, ναι. Επειδή έλειπε και ο Γκασόλ. Δηλαδή, όλοι οι Ιωνοί ήταν ναι. Για το χρυσό. Και δεν είναι.
0: Φάει 23 πόντους στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι,
0: στο τελικό. Ναι. Πόσο έβαλε, 100 έβαλε ο Αμερικανός. Βάλε 47 στο τελικό. Για να μάθεις. Ναι. Εντάξει, όμως ήταν.
1: Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας πάρει όλα αυτά που γίνανε στον ημιτελικό.
0: Όχι.
1: Είναι για πάντα δικά μας.
0: Όχι. Εκείνη και το μέρο ήταν τόσο τρομερό. Θυμίζω που οι διεθνείς επιστρέφοντας πήραν πριμ χρυσού.
1: Ναι.
0: Για το οποίο είναι και ειδική νομοθετική ρύθμιση. Γιατί νομίζω ότι το νομοθετημένο πριμ για δεύτερη θέση ήταν ξέρω εγώ κάτι 60.000 ξέρω εγώ αναπαίχτη, το ανώτατο ποσό. Και έγινε ειδική νομοθετική ρύθμιση για να πάρουν περίπου 140 τότε λόγω του ενθουσιασμού για τη νίκη επί των Αμερικανών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά. Μέχρι τώρα πήγε 10.30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις αντιρωσικές ενέργειες, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του αμερικανικού εχθρού, ανέφερε η Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Το Brent έφτασε στα $94,56 το βαρέλι με άνοδο 4,5%. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 397 τραυματίστηκαν ή 6 σοβαρά σε 346 τροχαία που σημειώθηκαν τον Αύγουστο στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η νύχτα στο Big Win Sport FM
6: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
5: Νίκος Ράλης
6: και Μανώλης Μουσουράκης
5: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
6: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
5: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
6: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
5: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
6: After Review στο Big Win Sport FM 94,6.

Bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: οτιδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, επίσημη σελίδα και επίσημο κανάλι δηλαδή αντίστοιχα. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες, μουσικές και διάφορα τέτοια. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη γραφτεί για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Παρά τα μικρά ανθρωπάκια που μπορεί να βουίζουν στα αυτιά μας και τις σιρήνες που ενδεχομένως να μας καλούν, δόξα το γεραμπή, πρώτη μέρα του φθινοπόρου σήμερα, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Σαούσης είναι στα μικρόφωνα.
1: Πάει η λέξη ακόμα. Είναι η λέξη.
0: Ναι, ναι, είναι η λέξη κλειδί. Είναι η λέξη κλειδί.
1: Που αφήνει, ξέρεις, μια γλυκιά προσμονή και μια γλυκιά ελπίδα να φτάνατε. Λοιπόν, μέχρι τότε να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation δηλαδή, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Stoiximan Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr 21+ ή Plax. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Τα είπες πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω συγγνώμη γιατί εδώ πέρα λιγάκι υπάρχει ένα μικρό μουλάρωμα τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ένα Τωρίνο Μόντσα στο 37 χωρίς τέρματα και έχουμε και ένα HEBC Hamburg Dortmund 04. Αυτό είναι γερμανικό κύπελο, είναι ημίχρονο. Έχουμε ένα Ζηρίχη Young Boys 1-2 μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και έχουμε και ένα Al Hilal Al Ahly 2-0 ήδη στο 4. Και έχουμε επίσης και παιχνίδια για την Championship και για τη League One και για τη League Two και γίνεται ένας χαμός βασιωτός. Αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο, μας ρωτάτε για να μην διαβάζουμε τώρα ολόκληρα κατεβατά. Τέλος πάντων, λοιπόν, η υπομονή μέχρι τις 3 του μήνα θα υπάρχει τρέλα. Εντάξει, και μετά θα υπάρχει λιγότερη τρέλα μέχρι τις 15 και μετά αρκετά λιγότερη τρέλα μέχρι τις 29. Και θυμίζω ότι μέχρι τις 29 είναι η επίσημη λήξη της διορίας και για τους ελεύθερους. Λέω, δηλαδή θεωρητικά μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου ακόμα θα γίνονται μεταγραφές, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αυτών θα ολοκληρωθεί μεθαύριο μέχρι τα μεσάνυχτα, οπότε και οι ομάδες έχουν να τελειώσουν τις λίστες. Θα μου πείτε, δεν κάνουν μεταγραφές μόνο οι ομάδες οι οποίες στον εναγωνίζονται στην Ευρώπη, βεβαίως κάνουν και άλλες, αλλά επειδή έχουν ξεκινήσει και τα πρωταθλήματα, καταλαβαίνετε ότι κάπου εκεί θα ολοκληρώσουν ή θα θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους. Υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες σε διαφορετικά πρωταθλήματα, έτσι. Τα μεταγραφικά παράθυρα κατά κάποιο τρόπο είναι διαφορετικά ανάλογα τη χώρα. Το δικό μας είναι αυτό.
1: Μας ενδιαφέρει εμάς αυτός για το επίπεδο των πωλήσεων.
0: Ναι.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, το πότε κλείνουν τα παράθυρα σε άλλες χώρες μας ενδιαφέρει σε περίπτωση που θέλει κάποια ομάδα να πουλήσει κάποιον παίχτη. Αυτό. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της ενίσχυσης, μέχρι 3 του μήνα δηλώνονται οι παίχτες στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Σωστά. Άρα
1: αυτό αφορά στις ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη, τις 4 ομάδες. Και οι υπόλοιποι έχουν τους χρόνους που περιέγραψες, που είπες νωρίτερα.
0: Είναι κάπως έτσι. Όπως το λες. Οπότε την Πέμπτη το βράδυ θα δούμε τα υπόλοιπα. Ας πούμε στην, πώς το λένε, Serie A, ξέρω εγώ, τελειώνει πρώτη του μήνα. Premier League είναι πρώτη, δηλαδή είναι σήμερα, ας πούμε, η λήξη. Και στη La Liga είναι σήμερα. Στην Bundesliga τελειώσανε οι μεταγραφές. Ναι. Στη Γαλλία έχουν ήδη τελειώσει. Επίσης, στην Τουρκία είναι μέχρι 4 του μήνα. Εντάξει, πηγαίνουν διαφορετικά. Εμείς είμαστε πιο άπλες.
1: Ναι.
0: Γενικώς. Και οι Σαουδάραβες, οι οποίοι Σαουδάραβες έχουν ένα περίεργο μεταγραφικό παράθυρο, το οποίο ξεκινάει από 22 Ιουλίου. Mm-hmm. για κάποιο λόγο. Ναι. Και τελειώνει 12 Οκτωβρίου. Ναι. Κάπως έτσι την έχω δει.
1: Έχει να κάνει με το Γιαραμπή εκεί.
0: Έχει να κάνει με το Γιαραμπή ενδεχομένως.
1: Δηλαδή έχουν TikTok και δόξα το Γιαραμπή κάνουν μεταγραφές μέχρι 12 Οκτωβρίου.
0: Ενδεχομένως. Ή περιμένουν τους παίκτες που θα μείνουν ελεύθεροι. Λόγω. Ενδεχομένως. Κάποιοι που δεν θα βρουν ομάδα, λες.
1: Δεν νομίζω να έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Όχι, λες, δεν έχουν.
1: Πλερών.
0: Δεν έχουν τέτοια θέματα. Δεν έχουν τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Σήμερα έγινε ένα διπλό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ένα πήγαινε και ένα έλα. Ταυτοχρόνως ήρθε ο Πουέρτα και φεύγει ο Μουζακίτης. Αν ισχύει αυτό που λένε για το Μουζακίτη, ότι είναι 15 και 50%, δηλαδή πήρε το μισό Μουζακίτη Χαλ, ακούγεται μια σοφή επιλογή. Αν ρωτάς εμένα, διότι ο Μουζακίτης, εντάξει, ξέρετε, οι ομάδες στις ηλικίες αυτές, στην ηλικία του Μουζακίτη, στα 19, ας πούμε, δεν αγοράζουν τόσο τον παίκτη που βλέπουν να παίζει τώρα, αλλά αγοράζουν τον παίκτη που πιστεύουν ότι θα είναι σε 2 ή 3 χρόνια. Έτσι γίνονται οι αγορές σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε, με δεδομένο ότι ο Μουζακίτης ήταν στο δεύτερο μισό τουλάχιστον της σεζόν, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο ποδοσφαιρικά στάσιμος, θα μου πεις τι σημαίνει αυτό για ένα παιδί 19 χρόνων. Εντάξει, ό,τι και να σημαίνει, ό,τι και να σημαίνει και ό,τι και να είναι, η αλήθεια είναι ότι φαινότανε μέσα στο γήπεδο, σαν παιδί, ξέρεις, που έψαχνα να δει τι κάνω από εδώ και πέρα. Ενδεχομένως να το βρει στη Χαλ αυτό που θέλει να κάνει και να μεγαλουργήσει και ο ίδιος, να του πάει η Premier League στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και τι να πω, και να γίνει σπουδαίος και τρανός. Και στην περίπτωση αυτή ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει μια σοφή κίνηση κρατώντας το 50%. Όλα αυτά βεβαίως σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πήρε τον Πουέρτα. Οπότε πιθανότατα με αυτόν τον συνοστισμό πλέον στα χάφο ο Μουζακίτης να πέρναγε σε ρόλο αναπληρωματικού, κάτι τον οποίο ενδεχομένως να έριχνε την χρηματιστηρία του αξία. Ξέρετε, υπάρχουν δεκάδες πράγματα που παίζουν ρόλο σε όλα αυτά, γιατί καθώς φαίνεται το βασικό δίδυμο του Ολυμπιακού λογικά θα είναι ο ΕΣΕ με τον Μπουέρτα. Αυτό φαίνεται. Εντάξει, αν είναι όλοι υγιείς και εντάξει και καλά, το δίδυμο που φαίνεται να έχει προβάδισμα για βασική είναι ο ΕΣΕ με τον Πουέρτα. Θέλω να σου πω ότι έχω διαβάσει αρκετά πράγματα για τον Πουέρτα, αρκετές αναλύσεις ξένων συναδέλφων για τον Πουέρτα και έχω δει αρκετά πράγματα. Αρκετά στιγμότα, περισσότερο οι αναλύσεις, θα σου πω. Και ξέρεις ότι δεν διαβάζω αναλύσεις από αυτές τις πολύ κουραστικές που τις βαριέσαι στη δεύτερη παράγραφο με τις επιτυχημένες πάσες δευτέρου, τρίτου, ανακτήσεις και όλες αυτές τις χαζομάρες. Αλλά η ανάλυση του προφίλ του Γκουστάβο Πουέρτα δείχνει πραγματικά, είναι αυτό που οι Ιταλοί που βρίσκουν πάρα πολύ ωραίες λέξεις για να περιγράφουν τα πράγματα, τον έχουν χαρακτηρίσει το δοκαμπίστα.
1: Δηλαδή
0: ότι ένας άνθρωπος που παίζει παντού στο κέντρο. Ξέρετε, εμείς τα λέμε περισσότερο όταν συζητάμε για παίκτες, για να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα, τα λέμε λίγο πιο σχηματικά. Λέμε αυτός είναι εξάρι, αυτός είναι οχτάρι, αυτός είναι δεκάρι, αυτός είναι εξτρέμ. Ναι. Γνωρίζετε βεβαίως και καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια απλή αναφορά για να δώσεις μια ιδέα στο περίπου για έναν ποδοσφαιριστή, διότι κανένας δεν είναι απλός εξάρι ή απλός οκτάρι ή απλός δεκάρι, που σημαίνει ότι δεν κάνει 1, 2, 3 συγκεκριμένα πράγματα όπως γινόταν πολύ παλιά στο ποδόσφαιρο. Στη φάση που είναι τώρα το ποδόσφαιρο, το κάθε παιχνίδι απαιτεί από τους παίκτες να κάνουν δεκάδες διαφορετικά πράγματα στη διάρκεια του. Δηλαδή άλλο κομμάτι θέλει να σπρεντάρεις, άλλο κομμάτι θέλει να κόψεις, άλλο κομμάτι θέλει να, ξέρω, να βγεις με ένταση μπροστά, άλλο κομμάτι θέλει να καλύψεις. Δηλαδή κάνουν πάρα πολλά πράγματα και ο Πουέρτα, λοιπόν, είναι από αυτούς τους παίκτες που κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Σε όλο το μήκος και το πλάτος του γηπέδου. Είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
1: Γιατί δεν τα έκανε εκεί?
0: Πού?
1: Τόσο πολύ. Εκεί που παίζει. Γιατί δεν τα έκανε εκεί?
0: Τα έκανε.
1: Γιατί πωλείται? Γιατί πωλείται?
0: Γιατί έχει ρήτρα.
1: Γιατί δεν ανανεώνει? Γιατί δεν ανανεώνει?
0: Γιατί παίζει δεύτερη εθνική η Σαδάντα.
1: Ναι.
0: Για δεύτερη εθνική.
1: Okay.
0: Εγώ άκουσα και στη Γερμανία πριν. Δεν είχε, ήταν και πιο πιτσερικάς βέβαια. Δεν πολύ προσαρμόστηκε γενικώς. Τέλος πάντων, είναι ένα τέτοιο.
1: Το λέω διότι ξέρεις, ναι, δεν έχω κάτι να πω για ένα παίχτη το οποίο θέλω πραγματικά να τον δω,
0: ναι,
1: και έχει καλές συστάσεις, αλλά ξέρεις, δημιουργούν καμιά φορά αυτές οι μεταγραφές μια τόσο μεγάλη προσμονή.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά αυτές που γίνονται serial και είναι,
1: ναι,
0: και τελευταίες.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό αυτό.
1: Με παίχτες που στην πραγματικότητα δεν τους ξέρουμε τόσο πολύ. Mm. Δηλαδή, θα πω, όσοι έχουν παρακολουθήσει την ομάδα του, προφανώς τον γνωρίζουν. Οι υπόλοιποι, ναι, δεν είναι. Που ξέρεις, καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, να μην ξέρεις, πιστεύουμε όλα αυτά τα οποία γράφονται για όλους εννοώ που έρχονται, που δεν τους ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και να τους δούμε εδώ πέρα πια στο γήπεδο, να τους αξιολογήσουμε σωστά και με τα δεδομένα που υπάρχουν εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και με τους συμπαίκτες που έχουν εδώ και με τον προπονητή που υπάρχει εδώ και πώς θα τους τοποθετήσει το γήπεδο και θα τους ζητήσει να κάνουν εξής. Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το παίζω παντού και τα λοιπά. Sorry, αλλά κανείς δεν παίζει παντού με την ίδια ευχέρεια και με την ίδια απόσταση.
0: Δεν είπα ότι παίζει παντού, είπα ότι καλύπτει πάρα πολλούς χώρους. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε αναλύσεις οι οποίες στην πραγματικότητα είναι άχρηστες. Έχει σημασία ο προπονητής να το δει αυτό το πράγμα. Ξέρεις, εμείς κάνουμε μια κουβέντα μέχρι ένα σημείο και μπορούμε να κάνουμε κουβέντα μέχρι ένα σημείο και τα υπόλοιπα είναι για το ίντερνετ, για το Facebook και για σχόλια όπως είναι πιο αργός από τη ζωή του, μας έχετε πρίξει τα τέτοια. Δηλαδή είναι έτσι, κάνετε λες και πήραμε τον Γκρος και όλα αυτά τα σχόλια τα οποία βλέπουμε εδώ και στο Facebook. Τι να κάνουμε, μέχρι ένα επίπεδο μπορούμε να το κάνουμε. Είπαμε, όπως έχει πει σοφά ο Ζωσέ Μουρίνιο, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ομορφιάς του ποδοσφαίρου είναι ότι ενώ στην κανονική ζωή, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιες γνώσεις, ας το πούμε, παραπάνω από τους υπόλοιπους χημίας, εντάξει, και έχει, ναι, χόμπι του τη χημεία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν μπορεί να πάει και να συζητήσει με έναν, ας πούμε, για παράδειγμα, χημικό-μηχανικό παγκοσμίου επίπεδου.
1: Ναι.
0: Καθηγητή Πανεπιστημίου, για παράδειγμα. Αντιθέτως, μπορεί να μην είναι σχεδόν ακριβώς.

0: εντάξει, ανέβηκε 40. Δεν έχει καμία σημασία όμως αυτό, γιατί έχει ρητρά. Όποιος έχει ρητρά χαμηλή, γι' αυτό οι άλλοι τη βάζα 500 εκατομμύρια έχουν βάλει άλλοι στον Άλβαρες. Για κούνατο τώρα, κύριε Άλβαρες. Πού θα πας, κούνατο. Θα πας να το κουνήσεις στο Χάιμπουρι. Πήγα να πω, όχι, μην το Χάιμπουρι, δεν μπορώ. Ναι. Θα το κουνήσεις στο Εμιρέτς.
1: Έχει ρήτρα. Αν ένα παίχτη τον θέλεις να τον κρατήσεις παρά τη ρήτρα και ανεβαίνεις κατηγορία και το θεωρείς βασικό γρανάζι, και δεν πάει μόνο για τον Πουέρτα, αυτό μιλάω γενικά.
0: Του αλλάζεις τη ρήτρα.
1: Του κάνεις μια πρόταση για επέκταση συμβολέου με διαφορετική ρήτρα. Δεν είναι τίποτα που δεν συνηθίζεται. Αν θες να τον κρατήσεις, όν και ντε, εκτός αν δεν θέλει ο παίχτης. Αν θεωρεί ότι είναι η ώρα του να πάει κάπου αλλού. Όλα μέσα στο παιχνίδι.
0: Έτσι είναι, αρέσει. Και αυτά δεν τα μαθαίνω ποτέ. Κανένας δημοσιογράφος τα γνωρίζετε. Κανένας δημοσιογράφος. Ούτε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ούτε κανένας. Κανένας δεν γνωρίζει για ποιον ακριβώς λόγο γίνεται κάποια μεταγραφή. Τι είναι αυτό που την πυροδοτεί. Στη συντριπτική, συγγνώμη, πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν το γνωρίζουμε και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Έτσι όπως είναι η φάση τώρα, οι δημοσιογράφοι, άντε με 5-10 λεπτά διαφορά, 15, άντε μισή ώρα. Ο καθένας βγάζει το ίδιο πράγμα το οποίο του το λέει η ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κανείς δεν ξέρει τίποτα περισσότερο. Του το λέει η ομάδα. Απλώς άλλος επικοινωνεί με έναν πιο υψηλά ιστάμενο από την ομάδα, άλλος με έναν πιο χαμηλά ιστάμενο, να το πω έτσι. Και όλοι περίπου την ίδια είδηση βγάζουν μέσα σε μισή ώρα. Οπότε μη σκοτώνεις. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. Θα ήθελα να εξαιρέσω, Κώστα, φίλες και φίλοι βεβαίως, από όλο αυτό το παρεάκι το οποίο μου έλεγαν τους insiders. Θα ήθελα οπωσδήποτε να εξαιρέσω τους insiders, έτσι, οι οποίοι
1: τους αγαπώ έναν προς έναν.
0: Τους αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Τους αγαπώ έναν προς
0: έναν. Αγαπάμε πάρα πολύ τους συγκεκριμένους, το ξέρετε, τους λατρεύουμε. Είναι μία.
1: Αλλά το επίπεδο της ζωής καταρχάς. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο X και πώς το λένε, ρουφάς γνώση,
0: χορτένεις,
1: πληροφορία.
0: Χορτένεις.
1: Μπαίνεις κάτω από τα σχόλια. Διασκεδάζεις, ενημερώνεσαι.
0: Αυτό, πρώτα απ' όλα.
1: Μαθαίνεις. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο που, επειδή είναι insiders και δεν είναι σαν εμάς κατσαπλιάδες, βάζω μια φωτογραφία ενός παίχτη, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα ο πιο γνωστός.
0: Ναι.
1: Με ένα κρυπτικό σχόλιο από κάτω. Ραφτείτε, έρχεται, λέω.
0: Ναι.
1: Και το όνομα του παίχτη, τη φωτογραφία του παίχτη από κάτω.
0: Ναι.
1: Και επειδή όλος είναι insider και ξέρει, σε αντίθεση με εμάς που δεν ξέρουμε, δεν λέει όνομα. 800, ποιος είναι αυτό,
0: βέβαια. Μα έτσι λειτουργεί. Άμα είσαι, πώς το λένε, social media, αυτά κάνεις. Τι κάνεις, τυράκι.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουν από κάτω οι πιστοί. Γιατί δεν γράφεις, γιατί δεν λες ρε φίλε, γιατί δεν λες ρε φίλε, έλα πες μας, έλα φωτογράψεις, γιατί δεν μας λες. Λέω, δεν μπορεί να είναι καλά πληροφορημένη. Πήγε μόνο ομάδα. Μόνο αυτό σας λέω. Μόνο αυτό σας λέω. Κάντε λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Κάντε ακόμα. Και όπως είχε πει παλιά ο κύριος Κώστας, επειδή και το χαλασμένο ρολόι δείχνει δύο φορές τη μέρα τη σωστή ώρα, στα 50 που θα πει μπορεί να πιάσει και ένα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το ένα του βγάζει τα επόμενα 500 post. Το καταλαβαίνετε τώρα.
1: Βέβαια,
0: αυτό.
1: Γιατί κανείς δεν θα πει. Ναι, αλλά τα άλλα 49 που δεν πέτυχε, θα πει, θα κάνει παντιέρα του και θα πει παιδιά, σας το έλεγα εγώ. Δεν πρέπει να ξέρει να πει. Ναι, αδερφέ, μας το πες. Αλλά 49 ονόματα που πες δεν πέτυχε.
0: Το πρόβλημα είναι. Πρόβλημα. Το εντυπωσιακό είναι. Ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς, έτσι, γιατί πολλοί προσπαθούν να γίνουν insiders, γιατί βλέπουν ότι τραβάει και γράφουν ό,τι κατεβάσει κούτρα τους, ότι έχουν ίσως όχι τόσο πολλά reactions σε αυτά που γράφουν, αλλά έχουν πάρα πάρα πολλά σχόλια, που σημαίνει ότι
1: ο κόσμος διαβάζει.
0: Ο κόσμος ακριβώς κοιτάει, διαβάζει, δηλαδή έχουν τα ίδια σχόλια με αυτά που θα έχει, ας πούμε, η πραγματική είδηση ή μια πραγματική είδηση από ένα αθλητικό site ή ένα αντίστοιχο σοβαρό σχόλιο, παύλα είδηση από έναν άνθρωπο που είναι δημοσιογράφος και είναι τέλος πάντων κάπως πιο μέσα στα πράγματα από τον όποιον κατά φαντασίαν insider. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος διαβάζει το ίδιο, τον ένα διαβάζει το ίδιο και τον άλλον, και αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί αντίστοιχα πνευματικά θέματα. Θέλω να πω μόνο ότι σε σχέση με τους insiders, αυτό το οποίο. Πώς γίνεται κάποιος insider. Τώρα, ανοίγεις X, τώρα.
1: Ανοίγεις X, γιατί ακούστηκε κάπως αυτό που το είπε, ανοίγεις X.
0: Ναι, ανοίγεις X,
1: X, μπράβο.
0: Λοιπόν, βάζεις ένα ή το όνομα τεπώνυμό σου ή ένα όνομα να είναι λίγο λογοτεχνικό.
1: Ναι.
0: Να είναι λίγο λογοτεχνικό, δηλαδή να ακούγεται λίγο αριστοκρατικό, να το πούμε έτσι, αν δεν είναι το δικό σου. Εντάξει, δεν βάζεις ένα κοινό όνομα. Βάζεις ένα να είναι λίγο πιο αριστοκρατικό.
1: Και με κοινό όνομα γίνεται. Το θέμα είναι
0: ή αν θες να εστιάσεις σε ομάδα. Βάζεις κάτι που παραπέμπει εκεί ή κάποια.

0: εικόνα ή κάποιον αριθμό, ενδεχομένως που να παραπέμπει, τίποτα. Και ξεκινάς και γράφεις.
1: Ναι.
0: Τι γράφεις? Ό,τι μπορείς να σας πω, να σας δώσω πρώτο tweet. Πρώτο X, πώς το λέμε πια.
1: Twitter θα το λέμε. Twitter λοιπόν, θα το λέμε.
0: Πρώτο tweet. Δύο μέρες έμειναν, αλλά ο πρόεδρος θα κάνει την κίνηση πολύ πριν λήξει προθεσμία για τον εξτρέμ. Τικ-τακ, τικ-τακ. Λοιπόν, και βάλτε να δείτε τι θα γίνει από κάτω. Τι θα γίνει από κάτω. Λοιπόν, και ό,τι σας λένε, προσέξτε, στα πρώτα του για να αποκτήσετε αξιοπιστία, δεν είμαστε εριστικοί, ποτέ δεν είμαστε εριστικοί, δεν πρέπει να είμαστε εριστικοί, και απαντάμε με γενικότητες μεν, αλλά ποδοσφαιρικές δε. Δηλαδή, μας γράφει ένας από κάτω, σου γράφει εγώ, τι παπάρας είσαι, τι βλακίες γράφεις, δεν μας λες κανένα όνομα και γράφεις από κάτω. Φίλε μου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα είναι extreme γραμμής, αλλά inside forward. Παπ και τα αφήνεις. Έχεις πάρει 200 ακόλουθους, ήδη το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί.
1: Τους έχεις ρουμπώσει αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, δώσαμε την αρχή, κάντε τη συνέχεια. Θέλω να πω. Αυτό που έχω διασκεδάσει πιο πολύ απ' όλα με insiders το τελευταίο καιρό, είναι που έγραφε για τον Γκορέτσκα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, έγραφε. Τώρα στον κόμμα του λέει, τι λες ρε φίλε, του γράφει. Αφού πήγε στην Αστον Βίλα. Γράφει τόσο από κάτω, μετά από ένα λεπτό. Φίλε, χάλασε με τα γράφη, ψάξε το. Και το πατέρα ακριβώς από ένα λεπτό από κάτω του βάζει τη φωτογραφία του παρουσίαση. Στη Βίλα. Και κάπου εκεί σταμάτησε ο διάλογος.
1: Υπάρχουν και ατυχίες. Υπάρχουν και αστοχίες λίγο. Συμβαίνουν τα
0: πράγματα. Τι γίνεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά, η ώρα έφτασε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι, εδώ και πάλι σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Η Ρασίνγκ Σαντατέρ ανακοίνωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι κατέβαλαν όλη τη ρήτρα για τη μεταγραφή του Κολομβιανού χαφ που θα φτάσει τα 16,4 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στη τελική ευθεία παραχώρηση του Μουζακή της στη Χαλ έναντι 15,5 εκατομμυρίων για το 50% των δικαιωμάτων του. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών ο Αποστολάκης του Όφη. Κορυφώνονται οι επαφές του Ολυμπιακού για την απόκτηση εξτρέμ με το Διεθνή Μαροκινό της Στρασβούργ. Εσύμ Γιασίν να είναι στο προσκήνιο. Στην Μπράουνσβαϊκ παραχωρήθηκε ο Κουτσίδης χωρίς Σέσελ Καμπή Πυρόλα και τον υποπαραχώρηση Μουζακίτη, αλλά με Πέντερσεν και Κλέιτον η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Χρόνο αναμένεται να πάρουν Κουτσογούλας και Φίλης. Εντιμεί την προσπάθεια για τον Ουναή ο Παναθηναϊκός. Εντός των επόμενων ωρών εξελίξεις σε τιμή εναλλακτική έχουν οι πράσινοι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση του Μαροκινού χαφ. Κοντά στη Γεγκελόνη ως δανεικός με οψίον αγοράς ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία. Με αλλαγή στο τριφύλι στο μάτς με την Νίκη Βόλου την Πέμπτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής μεσοπιθετικού στην ΑΕΚ, χωρίς να υπάρχει περιορισμός για τη δήλωσή του στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Εκτεταμένο ροτέσον ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς το αυριανό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Έστωση Χρυσούπολη. Με τον αποκτηθέντα Ούγκρισιτς η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό μάτς Κυπέλλου με τον Όφη θυλάσσει έδειξη μαγνητική του Χατζηδιάκου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Βραζιλιάνος αμυντικός Διέγκο Κόστα, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνονταρ. Ανανέωσε ως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσναμπρικ ο Τζόναθαν Γκόμες. Σε επαφές με φόρνο δικέφαλος του Βορρά που κινείται και για τη θέση 6. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ. Κάνει στον Άρη Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας αν αποκτηθεί Βόσκο Σούνταλο. Πουλάνε για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ κίτρινη. Βόλος Ελέμπετ και Καλαμάτα έρθαν ισοπάλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με δύο τέρματα τον Μπολιβάρ και Μπονέτο έχει προηγηθεί η Μαύρη Θύελλα με Ουρτάδο και Κονσάλης ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες καθώς υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Νάρθηκα τοποθετήθηκε στον Αμερικανό forward που θα χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Αύριο στις 18:45 αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται επαφές με την ΚΑΕ για τη χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου forward για 2+1 χρόνια. Παίκτης της Κόμμωνα και επίσημα Μόιζε Κίνη, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ του Champions League, ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ιταλού επιθετικού από τη Φιωρεντίνα με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Σε συμφωνία με την Chelsea για την απόκτηση του Enzo Fernandez ήρθε η Manchester City. Η μεταγραφή του Αργεντινού χαφ στους πολίτες θα φτάσει τα 125 εκατομμύρια λίρες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ στην Premier League. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, δεύτερο ένα Fight Club.
1: Εδώ είμαστε για να δούμε λίγο τι γίνεται, άμα τα καταφέρουμε. Συγγνώμη κιόλας. Τι γίνεται στα παιχνίδια τα βασικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, το Ρήνο Μόντσα 0-1. Έχει ξεκινήσει μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Το HEBC Hamburg Dortmund έχει γίνει 0-5 στο 64. Το Ζυρίχη Young Boys 1-4 στο 68. Α, το Άχιλα Λαχλή δεν ήταν στην αρχή. Τελείωσε κιόλας 3-0. Mm-hmm. Ενδεχομένως μπορεί να ήταν blitz παιχνίδι. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή τη φάση.
2: Τι είναι blitz?
1: Να ήταν γρήγορο, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί ήταν στο τέταρτο λεπτό, μετά προφανώς δεν ήταν αυτή η ώρα έναρξης, έγινε κάτι άλλο. Θλιβερή η επιλογή της Μπαρσελόνα με τον Γκάμπριελ Ζεσούς, θέλω να πω εγώ.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Θλιβερή.
2: Γιατί το λες αυτό, δεν καταλαβαίνω.
1: Το λέω διότι προσπαθεί από το τέλος της προηγούμενης σεζόν, δηλαδή όλο το καλοκαίρι ουσιαστικά, να πάρει center forward και έχει λοκάρει τον Άλβαρες. Ωραία.
2: Ναι.
1: Ωραία και καλά. Λοιπόν, η Ατλέτικο έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις της από νωρίς.
2: Ναι.
1: Okay. Η ρήτρα του είναι 500 και το θέμα είναι εκεί. Πώς να πιστέψω ότι Κοτζαμάν Μπαρτσελώνα με Κοτζαμάν τμήμα scouting είχε πλάν B τον Γκάμπριελ Ζεζούς? Πώς είναι δυνατόν το πλάν B της Μπαρσελόνα να είναι ο Γκάμπριελ Ζεσούς? Πώς? Με μια ομάδα η οποία έχει πετύχει διάνα στους τελευταίους, ξέρω εγώ, 4-5 center forward.
2: Ναι.
1: Η ομάδα που είχε το Λεβαντόφσκι, η ομάδα που είχε το Σουάρης, η ομάδα που είχε τον Ετό, η ομάδα που βασίζει το center forward, ξέρεις, ένα κομμάτι του παιχνιδιού της και ζητάει γκολ από αυτόν τα οποία τα παίρνει συνήθως. Πώς γίνεται η Μπαρσελόνα να καταλήγει στη θλιβερή περίπτωση του Γκάμπριελ Ζεζούς?
2: Διάβαζα τώρα αυτό, κοίταγα αν το είχα κάνει save από ξένα, τέλος πάντων, ξένους λογαριασμούς, που ξέρεις, αναρωτιούνται ότι ξέρεις, αν είναι να καταλήξεις να πάρεις το Ζεζούς, γιατί να μην πάρεις το Ράσφορντ, να μην πάρεις το Ράσφορντ με χρήματα τα οποία δεν θα είναι και τραγικά πολλά, ας πούμε, ο οποίος περισσούβαλε γκολ σου, τις κάποιες ασίστ και παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος έχει παίξει ελάχιστα, είχε σοβαρούς τραυματισμούς, έχει πολύ λίγα γκολ, έχει πολύ μικρή συμμετοχή στο κομμάτι του σκοραρίσματος και γενικότερα στο κομμάτι της παραγωγής, ας πούμε, φάσεων, ασίστ κλπ. Ψάχνουν όλοι να βρουν τη λογική πίσω από αυτό. Ότι ποδοσφαιρικά δεν εξηγείται.
1: Εάν είχε 10 μέρες ακόμα μεταγραφική περίοδο στην Ισπανία, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, θέλω να θυμίσω, θα έλεγα ότι, okay, πήρε το Ζεσούς για να έχει ένα backup και θα πάρει τον κανονικό τη center forward μέχρι να λήξουν μεταγραφές. Αλλά τελειώσαν οι μεταγραφές. Άρα πού είναι η λογική, ποια είναι η λογική? Ότι δεν θα παίζει ο Ζεσούς, ότι θα είναι ο Ζεσούς backup του κανενός.
2: Εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει και τη λογική της πόλης του Φεράν Τόρεθ. Του Φεράν Τόρεθ.
1: Ναι.
2: Δεν, ξέρεις, επίσης ποδοσφαιρικά δεν μου προκύπτει. Ένας καλός παίχτης, ο οποίος, ξέρεις, είναι απόλυτα κουμπωμένος στο σύστημα της ομάδας.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν γκρινιάζει, αν θέλει να παίζει παραπάνω οτιδήποτε άλλο, αλλά πάση περιπτώσει, με το Λεβαντόφσκι να έχει φύγει πλέον, νομίζω ότι έχει και περισσότερο χώρο και χρόνο για να. Θα είχε περισσότερο
1: θα
2: χώρο
1: είχε,
2: και
1: ναι,
2: χρόνο
1: ναι,
2: να
1: ναι.
2: παίζει. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Για ποιο λόγο δηλαδή να πουλήσει το Φεράν Τόρεθ για να πάρει τον Ζεζούς?
1: Σου φαίνεται μια λύση, όταν λέμε λύση τελευταία στιγμή, δηλαδή πιο τελευταία στιγμή δεν γίνεται. Λύση που δεν προλαβαίνουμε, παιδιά, να πάρουμε. Δεν ξέρω αν θα παίζει με φόρσα. Αυτό λέω, δεν νοείται, πώς το λένε, ο Ζεσούς να είναι βασικός στην Μπαρσελόνα. Σε μια τόσο, τέλος πάντων, καλή ομάδα. Όχι, δεν είναι καλή επιλογή, επειδή θα είδε πλατό για Μάλ και το Ραφίνια. Ο Ζεσούς δεν δοκιμάζεται πρώτη φορά σε τόπο ομάδα. Ο Ζεσούς έχει παίξει τη Σίτι, ο Ζεσούς έχει παίξει την Άρσεναλ. Εντάξει, τον έχουμε δει το Ζεσούς. Κοντεύει τα 30 ο Ζεσούς. Δεν είναι πιτσιρικάς να ξεπεταχθεί, συγγνώμη κιόλας. Και ο Ζεσούς είναι ένα γκολ στα 3 μάτς. Αυτός είναι. Ενώ η Μπαρσελόνα ψάχνει παίχτη ο οποίος να έχει πάνω από ένα γκολ στα 2 παιχνίδια. Και αυτόν είχε, αυτούς είχε τα τελευταία χρόνια. Και ο Λεβαντόφσκι ήταν τέτοιος, και ο Σουάρες ήταν τέτοιος, και ο Ετό ήταν τέτοιος. Δεν θυμάμαι τους τελευταίους εμβληματικούς της Σέντερφορ. Λοιπόν, Ναι. Ζήτω όταν υγιή είναι παιχταρά.
2: Αναφέρει κάποιο τον Μπρέθουιτ, βέβαια. Στο κομμάτι του Μπρέθουιτ.
1: Έχει
2: πάει στον
1: Μπρέθουιτ. Εντάξει, ο Ζλάταν έχει περάσει και δεν έπιασε, ρε παιδί μου.
2: Καλά, μη συγκρίνουμε τώρα.
1: Λέω για του.
2: Μη συγκρίνουμε τα σκάτα με τα ρουκούμια τώρα. Λέω, ρε. Δεν έπιασε, δεν σημαίνει τώρα.
1: Ναι, λέω για αυτού που πήγανε και έμειναν. Εννοώ. Αυτού. Αυτού λέω. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργη επιλογή. Πραγματικά, δηλαδή ότι. Δεν γίνεται η Μπαρσελόνα. Πρέπει να έχει, πώς να σου πω, 10 παίκτες έτοιμους τύπου ένα τηλέφωνο μακριά.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι έδωσε λεφτά. Έδωσε 10 εκατομμύρια για τον, για τον Ζεσούς. Ήταν πραγματικά επιλογή στην τούρλα του Σαββάτου. Δηλαδή, ακόμα και αν μάθουμε, πώς να σου πω, ή αν βγάλει η Μπαρσελόνα για να λιάνει λίγο την εικόνα της τις επόμενες μέρες, ότι ξέρετε, παιδιά, κάναμε προσπάθειες για πάρα πολλούς κορυφαίους center for, ξέρω εγώ, αλλά φάγαμε ήττα και πάλι. Αυτό δεν θα δικαιολογεί την απόκτηση του Ζεσούς. Στον οποίο μάλιστα δώσαν και το 9. Σαν δεν τρέπονται.
2: Όταν θα τα παστελώνει ο Ζεσούς, θα είστε εδώ για να τα λέμε άπιστες ομάδες. Βεβαίως.
1: Ναι. Ναι, παιδιά. Θα το παστελώνει.
2: Μακάρι να είναι υγιής ο άνθρωπος.
1: Αυτό βάζει. Ένα γκολ στα 3 παιχνίδια. Μέχρι εκεί. Θα δούμε τι θα κάνει. Πού θα κολλήσει στη ματς Μπαρσελόνα και τι γκολ θα της δώσει.
2: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω. Ξαναλέω, είναι πες που έχουμε δει τα πράγματα. Αν ήταν ο Ζεζούς 22, θα λέγαμε διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και αν ερχόταν από τη Βραζιλία ως παιδί θαύμα, αν ήταν, ξέρω εγώ, ο Έντρικ της Μπαρσελόνα, ένας τέτοιος, πάλι θα λέγαμε, εντάξει, εσύ, να τον δούμε. Να τον δούμε. Τον έχουμε δει πολλά χρόνια τον Ζεζούς. Αυτό. Και είναι περίεργη επιλογή για Μπαρσελόνα. Για αναπληρωματικός, είναι μια λογική επιλογή. Για βασικός, συγγνώμη, ερωτηματικά. Ερωτηματικά πολλά. Εντάξει, τι να κάνεις και τι να πεις. Δεν μπορείς ούτε να κάνεις, ούτε να πεις τίποτα. Για το Φεραν Τόρες, συμμερίζομαι την. Πώς πω, τα ερωτήματά σου.
2: Ναι.
1: Το γιατί τον. Το γιατί τον. Να πεις, εντάξει, υπάρχει το. Ξέρεις, υπάρχει ένα ισοζύγιο που πρέπει να κρατηθεί. Δεν μπορούσε. Ήταν η μεγάλη της πώληση φέτος.
2: Ναι.
1: Της Μπαρσελόνα. Σε αντίθεση με τη Ρεάλ που πούλησε αρκετό κόσμο με καλά λεφτά, η Μπαρσελόνα δεν κατάφερε να πουλήσει παίκτες τόσο πολύ και έδωσε πολλά χρήματα.
2: Αλλά αυτό δεν εμποδίζει. Δεν εμποδίζει.
1: Η Μπαρσελόνα έδωσε περίπου 100 εκατομμύρια περισσότερα από όσο έχει πράξει. Δεν ξέρω τι είναι το
2: ισοζύγιο. Δεν εμποδίζει αυτό το πράγμα. Τον Χούλιαν Άλβαρες θέλουν 150. Θέλω να πω, αν έλεγε νέο Ατλέτικο θα τον έπαιρναν. Δεν εμποδίζει σε κάτι το ισοζύγιο τη μεταγραφική πολιτική από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν το ξέρω, α πούμε.
2: Φαίνεται από τις κινήσεις ότι. Ήταν πρόθυμοι να δώσουν 150 εκατομμύρια.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Ίσως σκεφτήκαν ότι δώσουν τελικά πολλά για τον Γκόρντον. Κάπως και δεν βγαίνει. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ξαφνικά θα βλέπουμε κρυφούς φόρ. Δεν ξέρω, θα βλέπουμε κρυφούς φόρ. Μια το Ραφίνια, μια το Γιαμάλ, ξέρω εγώ, μια τον Αντεγέμι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πραγματικά περιμένω να δω. Έχω απορία. Έχω απορία να δω πώς θα το χειριστεί. Μπαρσελόνα, η οποία θα μείνει χωρίς κορυφαίο center forward μετά από πολλά χρόνια να το σκεφτείς. Χωρίς ένα σημείο αναφοράς, θέλω να πω, στη θέση του center forward.
2: Από τα χρόνια του Μπρέθουαϊτ. Συγγνώμη που το επαναφέρω το όνομα, αλλά θα ρωτάς, αν ρωτάς.
1: Παλτό είναι ο Φεράν, διαβάζω.
2: Μάλιστα. Έγινε, φίλε.
1: Οκ. Δηλαδή. Ας το καταλάβετε ότι αν είχα την Μπαρσελόνα και είχατε λέγατε θα βάλω, θα παίξουν 10, θα παίζει εγώ μπροστά. Φτάσαμε για μάλα από εδώ, Ραφίνια, ξέρω από εκεί. Και ποιο να βάλουμε center for, να βάλουμε τον Ζεσούς ή τον Φεράν τώρα. Και τον Ζεσούς φυσικά. Mm-hmm. Τον Ζεσούς φυσικά. Ποιον θα βάλουμε, τον Φεράν τώρα. Τον Ζεσούς θα βάλουμε φυσικά. Εντάξει. Δεν ξέρω. Ας είναι καλά το παιδί. Σε πρώτη φάση, γιατί ταλαιπωρείται πάρα πολύ από τραυματισμούς. Και μετά βλέπουμε. Τι στοίχημα θα είναι, και αν είναι στοίχημα, και αν θα βγει, και πόσο θα βγει. Να δούμε. Προς το παρόν παραμένει περίεργο. Sorry κιόλας.
2: Επίσης, έχουμε ξαναπεί. Το ιερό δισκοπότηρο όλων των ομάδων σε όλο τον κόσμο είναι η θέση του φορ. Αυτή πληρώνεται υπεραξία, αυτή πληρώνεται λεφτά μαλλιαρά. Δείτε το μεταγραφικό παζάρι πόσα χρήματα δαπανώνται για να. Και στην Ελλάδα και παντού. Όλοι ψάχνουν να βρουν τον άνθρωπο που θα τους βάζει μπάρα στα δίχτυα. Τόσο απλά. Η Λίβερπουλ πάει να ξυλωθεί να πάρει τον Μπαρκολά, ας πούμε, μπας και λύσει το πρόβλημά της στην επίθεση.
1: Δεν είναι σεντερφόρ ο
2: Μπαρκολά. Όχι, αλλά περιμένει να πάρει και τα γκολ και τις ασίστ. Δεν είναι σεντερφόρ. Ναι, ωραία, έχει τον Ίσακ. Δεν βρίσκει τον τρόπο να λειτουργεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Και ο Σαλάχ δεν ήταν center for. Έβαζε 30 γκολ. Έβαζε 30 γκολ. Τι με νοιάζει αν είναι center for ή παίζει από τα πλάγια.
1: Είναι πολύ σπάνιοι και μετεμένοι στα δάχτυλα. Εντάξει. Οι παίκτες εννοώ οι οποίοι ως inside forwards, αν μου επιτρέπεις, μπορούν να δώσουν τα γκολ ενός center for. 15 γκολ στη σεζόν, να το πούμε έτσι. Σήμερα μπορώ να αφήσω τώρα έτσι, μια που είμαστε στην κουβέντα, μπορώ να αφήσω έτσι απλά στο τραπέζι, απλά και απαλά, αν μου επιτρέπεις, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Ρενάτο Σάντσες από την Paris Saint-Germain.
2: Τούτο.
1: Του Ρενάτο Σάντσες από την Paris Saint-Germain.
2: Για πού? Ελευθερός. Λογικό, νομίζω.
1: Εντάξει. Θέλω απλά να το αφήσω λίγο γλυκά.
2: Ναι.
1: Εδώ πέρα.
2: Την ξέρεις την άποψή μου, είναι πολύ σπουδαίος παίκτης ο Ρένος. Ο υγιής, δυστυχώς τα προβλήματά του δεν τον άφησαν ποτέ να παίξει την μπάλα που μπορούσε.
1: Δυστυχώς.
2: Δηλαδή στα λίγα παιχνίδια στο Παναθηναϊκό, στα οποία ήταν καλά και έπαιξε, έβλεπες ένα παίκτη που πραγματικά είναι άλλη κλάση. Αλλά τι να το κάνεις. Αν είναι ένα παιχνίδι στα πέντε, δεν μπορείς να ποντάρεις. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Πραγματικά δυστυχώς. Πολύ κρίμα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Περιμένουμε να δούμε. Παναθηναϊκός περιμένει με αγωνία περισσότερο από όλους αυτή τη στιγμή. Και ο Ολυμπιακός για τον εξτρέμ του. Και ΑΕΚ από ό,τι ακούω, μήπως και γίνει τίποτα εκεί με τον Κουτέσα. Κάθε ομάδα κάτι της περιμένει ακόμα.
2: Mm.
1: Κάτι της περιμένει ακόμα. Αύριο έχουμε και κύπελο. Έχουμε την ΑΕΚ, παίζει με τον Έστω Χρυσούπολης. Παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Αργά κιόλας.
2: Ναι.
1: Και είναι κι άλλο ένα παιχνίδι που μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Άλλο ένα το πήγε μαζί με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν το θυμάμαι. Ποιο το Μαρκό και φυσικά, μπράβο. Και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Πέντε παιχνίδια έχουμε. Μάλιστα.
2: Η Μαρκό του Ελαραμπή, βέβαια.
1: Η Μαρκό του Ελαραμπή, βεβαίως, ο οποίος έδωσε την assist στο πρώτο παιχνίδι της Μαρκό και πρόκριση με Ελαραμπή. Όπως έχουμε μάθει, έχει πάρει ένα μυθικό συμβόλαιο χωρίς να έχουμε μάθει τι ακριβώς σημαίνει μυθικό συμβόλαιο στη Μαρκό. Θα είναι ένα μυθικό συμβόλαιο.
2: Για τα δεδομένα της Μαρκό, ναι.
1: Ναι, Super League 2.
2: Ναι.
1: Ας το πούμε. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν. Ήθελα να πω για να συνεχίσουμε ένα θέμα τώρα, δεν είναι με αθλητικό, αλλά επειδή το συζητάγαμε για τις δίκες που είχε η ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι.
1: Που ήταν ολόκληρες πολιτείες εναντίον της, είχαμε κάνει τη σχετική κουβέντα. Λοιπόν, έκανε εξοδικαστικό συμβασμό, ο οποίος ήταν κοντά στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για εκπληκτικό ποσό. Τα έδωσε η ΜΕΤΑ διότι το επίδικο ήταν η συλλογή και η χρήση που έκανε σε δεδομένα ανήλικων.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν το επίδικο, οπότε τους καταλαβαίνεις πολύ, πολύ προσεκτικά το χειρίστηκε. Υπήρχαν άνθρωποι, μάλιστα και πρώην εργαζόμενοι της ΜΕΤΑ, οι οποίοι είπαν ότι παιδιά, εμείς ξέρετε, είχαμε πει στη διοίκηση ότι βλέπαμε και καταλαβαίναμε ότι τα παιδιά και κυρίως οι ανήλικοι ήτανε, πώς να πω, ανοιχτή σε επιβλαβές περιεχόμενο. Τα λέγαμε, λέει, στην εταιρεία να βάλουμε αυτά, να βάλουμε εργαλεία ασφαλείας, να βάλουμε διάφορα πράγματα και λέει δεν μας πολύ ακούγανε. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι λοιπόν ότι θα δώσει αυτά τα χρήματα, 18 δις, σε ένα βάθος δεκαετίας. Το θέμα είναι τι υποσχέθηκε να αλλάξει η ΜΕΤΑ. Προσχέθηκε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας κάποιου από τους λειτουργίες και στο Instagram και στο Facebook για τους νεότερους, μεταξύ των οποίων προβλέπονται τα εξής. Όριο 2 ωρών ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, και στο Instagram δηλαδή και στο Facebook, το οποίο θα είναι προεπιλογή για τους ανήλικους. Έτσι λέει. Σε αυτό το χρόνο δεν υπολογίζω τα προσωπικά μηνύματα. Μιλάμε για το scrolling ουσιαστικά. Οι ειδοποιήσεις ωστόσο, οι οποίες θα είναι ανοιχτές για μεγάλο κομμάτι της ημέρας, δεν θα είναι ανοιχτές, μάλλον θα είναι στην πραγματικότητα ανοιχτές για 11 ώρες τη μέρα. Δηλαδή θα είναι κλειστές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 που τα παιδιά έχουν σχολείο, και θα ξανακλίνουν στις 12 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί.
2: Μάλιστα.
1: Ταυτοχρόνως αποφάσισε, και αυτό το λέμε γιατί είναι κάτι που θα ισχύει στην Αμερική, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αυτά
2: μετακομίζουν και αλλού.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Instagram και το Facebook, η Meta αποφάσισε ότι τα reactions θα αποκρύπτονται πλήρως.
2: Για τους ανηλικούς.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Και κάθε 15 λεπτά θα λαμβάνουν υπενθυμίσεις χρήσης οθόνης. Μετά πάλι στην ώρα, ξέρω εγώ, και μετά και στη μία μισή ώρα. Αυτό. Και από εκεί και πέρα, για τους γονείς, οι γονείς θα μπορούν να επιλέγουν, να προεπιλέγουν ουσιαστικά μια χρονολογική ροή αναρτήσεων, αντί για τη ροή που φτιάχνει ο αλγόριθμος. Ενώ επίσης θα μπορούν οι γονείς να απενεργοποιούν την αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου. Και επίσης η Meta, το βάλουμε και αυτό, είπε ότι για τους ανήλικους, αυτό πρέπει να γίνει και για τους ενήλικους αν με ρωτάτε, για όλους, θα απενεργοποιήσει τα φίλτρα που αφορούν ακραίο μακιγιάζ, αισθητικές επεμβάσεις και διαφορετικά πράγματα, διότι δίνει προφανώς με αυτόν τον τρόπο, το καταλαβαίνετε, μια στρεβλή εικόνα του κόσμου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό. Τώρα, πώς θα γίνουν, για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει στην πραγματικότητα κάποιος θα πει ότι το πρώτο πρέπει να γίνει είναι να γίνει αποτελεσματικότερος ο έλεγχος ηλικίας. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί για να γίνει οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό.
2: Αυτό πιάνει για τους ανήλικους ή για τους κάτω των 16 ετών. Αυτά όλα. Γιατί η κουβέντα που γίνεται αρκετά τον τελευταίο καιρό αφορά σε παιδιά που είναι κάτω από 16 ετών. Δεν αφορά σε ανήλικους, δηλαδή 17 χρονών.
1: Για νεότερους χρήστες, ναι, δεν ξέρω ποιο είναι το ηλικιακό όριο, αν είναι τα 16 ας πούμε, ή τα 18. Δηλαδή, αλλά πάντα νομίζω το ερώτημα είναι αυτό. Πώς τσεκάρεις 100% την ειδική. Το λέγαμε και εδώ, με τα VPN και χίλια δύο πράγματα.
2: Υπάρχει και η λύση, βέβαια, επειδή ακούω οι γονείς που θα μπορούν να βάζουν χρονολογική σειρά και να επεμβαίνουν και τα όρια κτλ. Υπάρχει και άλλη λύση. Να μην έχουν τα παιδιά λογαριασμού στα social media και κινητά μέχρι κάποια ηλικία. Δηλαδή υπάρχει κάποια λύση που ξεκινάει από το σπίτι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει μια θεσμοθέτηση, δεν χρειάζεται να το αναλάβει η Meta. Μπορεί ο γονιός να πει στο παιδί, παιδί μου, ξέρω εγώ, μέχρι τα 12, λέω εγώ, δεν θα έχει κινητό. Και μετά θα έχει ένα κινητό με ένα λογαριασμό, τον οποίο θα μπορώ και εγώ να μπαίνω και να βλέπω τι και πώς. Θέλω να πω, περιμένουμε να τα κάνει ο παππούλας. Μπορεί και από το σπίτι ο άλλος να βάλει κάποια όρια, ας πούμε, για το καλό του παιδιού. Όχι όρια να τα βάλει για να κάνει τον ταβατζή. Να βάλει κάποια όρια, γιατί ένα παιδί, ας πούμε, 9 χρονών, 10 χρονών, δεν χρειάζεται να έχει λογαριασμό ούτε στο Facebook ούτε στο Instagram. Πώς το κάνουμε τώρα. Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: τι να κάνουμε.
2: Έχει πλάκα που από την απόλυτη ασυδοσία μέσω κοινωνικής δικτύωσης όλα αυτά τα χρόνια και τη γιγάντωσή τους, TikTok να μπαίνει στην αρένα τα τελευταία χρόνια και με όλα τα υπόλοιπα, φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο που αντικρίζουμε το τέρας κατάματα και λέμε πω ρε παιδί μου, ξέφυγε η κατάσταση.
1: Ένα τέρας.
2: Είναι τρομερό ότι τόσο καιρό ταΐζαμε το τέρας, μεγάλωσε το τέρας, άρχισε να τρώει κόσμο το τέρας προφανώς, έγινε ένα πράγμα το οποίο είναι ανεξέλεγκτο και ξαφνικά το ανεξέλεγκτο προσπαθούμε να το ελέγξουμε με χαζομάρες. Γιατί χαζομάρες είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι
1: με ημίμετρα.
2: Ναι. Είναι χαζομάρες.
1: Αυτή
2: που μου χάπει. Αν δεν ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα από το σπίτι, να επεκτείνεται στο σχολείο, να υπάρχει ειδικά μαθήματα για το πώς τα παιδιά θα μπορούν να εγκληματίζονται με τα social media, να τα λειτουργούν, να τα βλέπουν σαν εργαλεία, να τα χρησιμοποιούν για συγκεκριμένες ώρες, να αποφεύγουν πράγματα που είναι βλαβερά για την πνευματική και ψυχική του υγεία. Το να βάζει μετά απαγορεύσει Meta όταν δεν γίνεται καμία δουλειά ούτε στο σπίτι ούτε στο σχολείο είναι μια χαζομάρα. Δεν θα γίνει κάτι. Το παιδί που θέλει να παρακάμψει, το παρακάμψει. Θα κάνει λογαριασμό με τα στοιχεία του ξαδέρφου του. Με τα στοιχεία του αδερφού του κολλητού του. Με το θείο
1: θα
2: του,
1: τον τρόπο
2: με το cool θείο που θα του πει έλα εδώ παιδί μου, θα σου κάνω εγώ. Θα τη βρει την άκρη. Δυστυχώς. Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα για να μπορέσει να τα βάλει σε καλούπια.
1: Εννοείται. Και πολύ πιο μπαλάτα, αν μου επιτρέπεις, σε θέμα τεχνολογίας από τους περισσότερους, τη συντριπτική πλειοψηφία των μεγαλύτερων τους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10.30 ώρα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, αν το έχουμε προλάβει. Όχι. Ωραία, πάμε τότε σε διακοπή, εκμίσεις, τραγουδάκια και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: ένας φίλος για την κουβέντα που κάναμε τώρα στο τέλος. Λέει: δείχνω από μαχαίρι τα social στα παιδιά. Απ' τη μία τροφοδοτείται το τέρας, χάνουν σημαντικές πτυχές της ζωής τους, τις οποίες περνάνε μέσα από την οθόνη. Απ' την άλλη, προσφέρει κοινωνικοποίηση σε παιδιά που στο σχολείο δεν έχουν φίλους, δεν έχουν σχέση με τους μαθητές και με έναν τρόπο υποφέρουν μέσα σε όλο αυτό.
1: Τι κοινωνικοποίηση ακριβώς προσφέρει?
0: Ρε παιδί μου.
1: Προσφέρει διέξοδο. Το ναι. Άλλο κοινωνικοποίηση ναι, δεν προσφέρει. Ναι. Η φυσική επαφή προσφέρει κοινωνικοποίηση.
0: Ναι. Για παιδιά τα οποία είναι πιο εσωστρεφή, πιο ντροπαλά, ότι μπορούν να επικοινωνούν μέσα από εκεί, να είναι σε ομάδες, να είναι σε γκρουπ και να μιλάνε με ανθρώπους που κανονικά θα είχαν, ας πούμε, θα είχαν πολύ μεγάλη συστολή και δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν. Καταλαβαίνω και τα από εδώ και τα από εκεί. Τα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τα επιχειρηματικά. Δεν μου ξανακάνει την κουβέντα. Ναι. Έχει υπέρ και κατά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ηλικίες όμως των παιδιών που είναι 9, 10, 11 χρονών, ό,τι και να λένε τα παιδιά, ξέρεις, α, έχουν οι συμμαθητές μου αυτό, ξέρεις, είναι ένα πράγμα στο οποίο. Νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να το σταθμίσουν και να δουν αν πρέπει ή δεν πρέπει να επιτρέψει το παιδί τους να έχει κινητό, να έχει smartphone, ας πούμε, και λογαριασμού social media. Αυτό το αποφασίζει προφανώς η οικογένεια. Αλλά καλό είναι και η οικογένεια, αν δεν γνωρίζει, να ρωτάει, να διαβάζει, να μιλάει με παιδοψυχολόγους, να μιλάει με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να την κατευθύνουν. Μιλάει με καθηγητές, με δασκάλους στα σχολεία. Δεν είναι κακό να μιλάμε όλοι μας σε πράγματα που δεν γνωρίζουμε και να μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Τι μπορεί να κάνει στην ψυχολογία ενός παιδιού όλο αυτό το πράγμα? Ας μιλήσουμε με τον ψυχολόγο, αν έχουμε απορίες.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Είναι ο Brian Ferry, ο Άγγλος Λάκης Τζορντανέλη. Μια νύχτα από τη ζωή του Λάκη Τζορντανέλη, ολόκληρη ζωή του Brian Ferry. Είχα την τύχη να το συναντήσω τις προάλλες, είχε έρθει στο Studio 4, στην ΕΡ τότε που ήμασταν. Του είχα ξανακάνει συνέντευξη με πολλά χρόνια στο Νίτρο. Τον συνάντησα λοιπόν εκεί και μας είπε διάφορες ιστορίες εκτός αέρα. Έχει μια ζωή καταπληκτική ο Λάκης Τζορντανέλη. Και ένας υπέροχος άνθρωπος. Τζόβενο.
1: Έτσι.
0: Καλοστεκούμενος.
1: Έτσι.
0: Έτσι, φοβερός τύπος και φοβερός στην παρέα να κάτσεις να μιλήσεις.
1: Κύριε Κώστα, δεν είστε μια ομορφιά μόνο στο δρόμο. Σας μπορούσα να το πει αυτό. Άλλος λέει, πάλι γκρινιά. Οι Αθηναίοι και τα προβλήματά σας. Who cares? Θέλετε λύση? Σταδιακό σχέδιο αποκέντρωση προς επαρχία. Όπως κάποτε κατεβήκατε για καλύτερη ζωή, τώρα επιστρέψτε. Απλά πράγματα.
0: Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Απλά.
1: Όπως λέω, ποιο μας έτσι.
0: Διάβασα σήμερα μία είδηση με μια οικογένεια που είχε μετακομίσει σε ένα μέρος στην Βρετανία πριν από 2 χρόνια. Ήταν μια πρωτοβουλία εκεί του ιερέα της περιοχής και μιας δασκάλας να μπορέσει να φέρει ανθρώπους, να τους δώσει την ευκαιρία να ανοίξουν μια δουλειά, να τους δώσει την ευκαιρία να ζήσουν εκεί, παραχωρώντας ένα σπίτι. Αυτό ήταν το project. Mm-hmm. Φύγανε μετά από 2 χρόνια. Δεν κατάφεραν να ζήσουν εκεί. Δεν κατάφεραν να. Η δουλειά τους να είναι τέτοια που να μπορεί να βιοπορίζονται από αυτό. Ωραία κουβέντα της αποκέντρωσης. Yeah, yeah. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ρομαντική, να το λέμε έτσι. Πολύ ελαφρά την καρδιά. Έλα, μωρέ, τι κάθεστε στην Αθήνα και κάνετε. Mm-hmm. Φύγετε. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Καταλαβαίνω ότι πρακτικά αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Για να που έχει χτίσει μια ζωή στην πόλη, yeah. Το να μπορέσει να φύγει και να πάει σε ένα μέρος. Όπου λες, ναι. Πες ότι υπάρχει ένα σπίτι. Πρέπει να υπάρχει δουλειά. Πρέπει να υπάρχουν σχολεία για να πάνε τα παιδιά. Έχουν κανένα νοσοκομείο, κανένα φαρμακείο. Άμα πάθεις κάτι, δεν είναι ότι πάω σε ένα σπίτι και μένω. Μένω. Όλοι μπορεί να έχουμε ένα σπίτι κάπου. Όλοι. Εγώ δεν έχω, αλλά πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό. Κάπου αλλού, σε μια άλλη πόλη. Εκεί που κατάγεται. Δεν είναι απλό. Να πάρεις τη ζωή σου σε βαλίτσες και να την πας σε ένα τόπο από τον οποίο λείπουν βασικά πράγματα. Δεν μιλάμε για τα θέατρα και τα σινεμά και τα μπαρ. Βασικά πράγματα για να ζεις. Σχολεία. Νοσοκομεία. Βασικά πράγματα.
1: Καταλαβαίνεις ότι ανοίγεις κουβέντες, αλλά έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς.
0: Είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου για την πολιτική ότι ο Ματσέτε για τον κινηματογράφο
1: ναι.
0: Που Ντάνι Τρέχο.
1: Ναι.
0: Λέει ο Αντώνης.
1: Και ο Ματσέτε ο Χαϊβάνι λέει: όπου ακούς traffic commanders να πηγαίνεις κομβιωμένος. Κύριε Κώστα, μόλις αυτοχαρακτηριστήκατε ως μελισσάκι, εγώ έβγαλα μέλι.
0: Κύριε Κώστα, είμαι σίγουρος πως ξυρίζεστε μια φορά την εβδομάδα και αυτή Κυριακή απόγευμα. Θέλετε την Κυριακή που μας έρχεται να σας τρίψω τη φαλτσέτα μου. Αλέο Αργύρης, ένα και ένα μίλκο, 139 κιλά, μπαρμπέρις.
1: Κύριε Κώστα, καταλαβαίνετε ότι με αυτά που λέτε θα έρθουν μηνύματα με σκοπό να γίνει το μελισσούλος και ο πεταλουδίτσος για πολλά ζετεμάκια, αλλά τέτοια ανάφτρα είσαι. Λέει από εδώ που πέω μάγλος. Ότι Αλκάθερτη Αλτζάχερ στη λίστα αυτή βάζει τους Ράμπο, τους ΔΟΕ, τους αδιάφθορους της Ελλάς και τους τροχαίους με τα σούπερ κάρς. Mm-hmm. Η οποία ήταν μια καταπληκτική εποχή εκείνη, θέλω να πω. Mm-hmm. Ναι.
0: Κύριε Κώστα, είδα το τρέιλερ σας στο στούντιο στις 3. Το όλο στυλάκι και ο τρόπος που χειρίζεστε τη σπηριάρα είναι σαν να λέτε τσαπόγκα ρε γκομπέρ. Έτσι γίνεται. Μάθε βαλίτσα. Κύριε Δαλματίας Αλμίδα. Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε σπίτι μου να μου δείξετε το γιαραμπί και να γυρίσει ο Ρουμπάμπας που έλεγε και ο Τίγρης Μπεχίρ, 19 χρονών, 1,92, center back της Αλαχλή, δανεικό στην Εσπεράνς Δε Τούνις.
1: 1η Ιανουαρίου 2006, είμαι στη δουλειά σε γραφείο που με βλέπουν όλοι. Κάθε λίγο βάζω και ακούω πως πάμε. Στο τελευταίο ραδιόφωνο βάζω ραδιόφωνο με ακουστικά απροκάλυπτα και στα τελευταία λεπτά είμαι όρθιος πλέον. Εντάξει. Εάν ο άλλος μπει σε μονόδρομο και σταματήσει η εφαρμογή, θα το πιάσει. Όλα θα τα πιάνει.
0: Όλα, παιδιά. Όλα.
1: Όλα.
0: Η Commander.
1: Λάκα,
0: τι λέμε τώρα.
1: Ο Λεφαλέ μπορούμε να μάθουμε πότε θα ξανακάνει δελτίο μεσονικτίου ο Γέρον Μιαουλίσιος για να κλείσει λέγοντας μαζί σας τώρα το after review, η επαναληπτική επιθεώρηση του Sport FM. Μάλιστα. Αχ, Θεέ μου.
0: Αν θέλετε αποκέντρωση, πρώτα να κάνετε αποκέντρωση των πόρων διθενάδες αεριτζίδες. Βεβαίως. Θα κάνουμε αποκέντρωση από την Αθήνα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων και θα βάλουμε όλα τα πάνω, θα τα μοιράσουμε στα μέρη τα οποία μπορεί να έχουν 1000 άτομα, 500. Λογικό ακούγεται, φίλε, αυτό που λες.
1: Έτσι.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν, να ξέρετε, με συγχωρείτε ότι λόγω. Ό,τι έχετε στείλει πριν από τις 10 και 20, δεν. Αν θέλετε, ξαναστείλετε στα μηνύματα. Θα το πω γλυκά κάπως. Λέει ο Ποδεκομπέρο Μάγρο πάλι. Άντε να τελειώσει ο Σεπτέμβριος. Να τελειώσει η θερινή μεταγραφική περίοδο, να ξεκινήσουμε επιτέλους να συζητάμε για τους παίκτες που χρειάζεται η ομάδα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
0: Σωστό.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Κώστα, θα είστε η μέλισσα, θα είμαι το κεντρί σας. Νίκος Νέο Ηράκλειο. Με φωνή 4 του ζητάει αυτό. Βαϊμακή. Αυτά περί αποκέντρωσης να βγεις να τα πεις στο Χαριτάτο. Εδώ θέλουμε να σας ακούμε να τσατίζεις για τον Ουναχή και τις φαλτσέτες.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Ναι. Πολλά μήνες.
0: Traffic Commander είναι ηλεκτρονικό των AI της με τροχονόμο πάνω σε μηχανή που σκοτώνει κακού στο δρόμο, λέει ο Κωστής Τσιριβέγιας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι ωστόσο.
1: Αλήθεια. Ο κολλητός μου είναι χημικός μηχανικός στο MIT. Διαφωνώ μαζί του περί χημίας με την ίδια άνεση που διαφωνώ και με τον Μουρίνιο. Είμαι και στα δύο εξίσου άσχημα.
0: Κύριε Κώστα, θέλετε να γίνω ο πεταλουδίτσος σας και να αφήσουμε τους άλλους να βρίζουν στην κίνηση? Τόλης με δικό μου στρογγυλοφάναρο και πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ.
1: Εδώ δεν ξέρουμε πώς και γυάλισε το μάτι της συζύγου και συνένεσε να φασωθούμε. Once in a blue balls. Α, όχι είναι blue moon. Γιατί γίνονται μεταγραφές, θα μάθουμε. Αλίμονο. Και ο έτης παντρεμένης. Χωρίς υπογραφή είναι αυτό το μήνυμα.
0: Μπορώ, κάπου μπορεί να πάει το μυαλό μου.
1: Αν υπάρχουν δημοσιογράφοι insiders. Δεν ξέρω.
0: Κάποιοι παριστάντους. Βεβαίως και υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει φοβερή ιστορία, λέει ο... Κοίτα, ναι, ο Φούγκη Χάλαμος Τενές. Από NBA, όπου ένας μεγαλοπαράγοντας ομάδας είχε κάνει λογαριασμό στο X και ένα καλοκαίρι έβγαλε 30 ειδήσεις 3-4 μέρες πριν να ανακοινωθούν.
0: Ωραίος
1: ο Πονηρίδης. Όμως.
0: Ωραίος ο Πονηρίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Κώστα, μην το θέτεις όπως σε βολεύει. Αποκέντρωση μπορεί να γίνει άνετα σε μεγάλα επαρχιακά αστικά κέντρα και να μην σου λείπει τίποτα. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες του Αθηναίου. Ναι, αλλά στο μεγάλο και κέντρο επαρχιακό, αστικό κέντρο που λες, ο άλλος μπορεί να έχει σπίτι. Ο άλλος μπορεί να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό ή σε ένα μικρότερο, τέλος πάντων, κέντρο, σε μια κομμόπολη, σε μια μικρότερη πόλη. Mm-hmm. Δεν είναι απλό το να σηκωθεί να πάει κάποιος στην Πάτρα, για παράδειγμα. Όταν η ζωή του και η δουλειά του είναι εδώ, μπορεί να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό. Εκεί στο χωριό που θέλει να πάει, να μην έχει ούτε δουλειά, ούτε σχολείο να πάνε τα παιδιά του, ούτε τίποτα. Δεν είναι η αποκέντρωση ότι πάω κάπου. Πάω κάπου που κάτι με συνδέει με αυτό το μέρος. Δηλαδή επιστρέφω στον τόπο μου, επιστρέφω στον τόπο καταγωγής. Δεν πάω γενικά κάπου. να σηκωθώ εγώ από εδώ πέρα να πάω, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί να πάω, έχω κάτι εκεί. Δεν είναι, δηλαδή, το θέμα, της αποκέντρωσης είναι να πας και κάπου που κάτι σου λέει ο τόπος εκεί. Κάτι υπάρχει. Υπάρχει μια ρίζα, υπάρχει μια καταγωγή, υπάρχει, ξέρω εγώ, συγγενείς, υπάρχει ένας κοινωνικός περίγυρος. Πας κάπου άγνωστα, απλά για να φύγεις.
1: Καμιά φορά, παιδιά, απλά δεν υπάρχει χημεία. Όπως με Ήμπρα Μπάρτσα ή Φορναρόλη Πανάθα. Και άλλες φορές το αντίθετο. Παίρνεις υπεραξία. Όπως με Ροντρίγκο Σόουζα ή Μπρέθουαϊτ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ο Φεραν Τόρες ένας Ισπανός Βαγγέλης Μάντζιος με Μούρη Διονύση Σχοινά.
0: Traffic Commander θα μπορούσε να είναι τίτλος τραγουδιού του Φάλκο, λέει κάποιος.
1: Ναι. Ναι. Ο Λαπόρτα είπε ήδη, εγώ δεν ξέρω για τις μεταγραφές, ρωτήστε τον Ντέκο.
0: Ή
1: τον έχει χαζό, τον έχετε τον Λαπόρτα. Έτσι.
0: Όταν φέρνει παίχτες, τις κάνω Λαπόρτα. Άμα κάτι δεν πάει καλά, παιδιά, ο Ντέκο, εγώ δεν.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Μια καλησπέρα, λέει, στην ενδιαφέρουσα γυναίκα μου, την Πέννη, που σας ακούμε από το αμάξι. Λέει ο Μία Καλήφα σαν καρέ. Την καλησπέρα μας και με ένα πόνο, λέω εγώ. Αν εννοείς ότι είναι σε ενδιαφέρουσα και δεν είναι απλά ενδιαφέρουσα γυναίκα, έτσι. Δηλαδή υπάρχει, πέρα δεν υπάρχει ένα δίλημα σε αυτά που γράφεις. Κύριε Κώστα, αν είστε μέλισσα, θα γίνω άλλος Ραπτόπουλος να λουστώ με το μέλι σας. Δεν λέω αν είμαι κορίτσι ή αγόρι. Είναι ο Γκάμπριελ Ζεζούς για την Μπαρσελόνα ότι ο Ζαν Σάρλ για τον Ολυμπιακό του Μπαρζόκα.
1: Ποιος είναι ο Ζαν Σάρλ?
0: Ένας μυθικός που είχε περάσει πριν από λίγα χρόνια.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Κάποιος λέει, δεν ξέρω, πρέπει να έχει κι άλλο αυτό το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι εκνευριστικό όταν σε μια ταβέρνα μια παρέα συμφωνεί να πάρει μεταξύ άλλων και χωριάτικη. Κάτι θέλει να πεις περισσότερο από αυτό.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Υποθέτω.
0: Είναι η κουβέντα για την αποκέντρωση μετά τις διακοπές ό,τι και τον Νόμπελ Ειρήνης για τον Τραμπ. Λέει άχαστη κουβέντα, λέει ο Λάγιος Πρεβέζης. Traffic Commander θα μπορούσε να είναι παιδικό που παίζει τηλεόραση Σάββατο πρωί με ρομπότ που σχηματίζουν το υπερρομπότ, λέει ο Συνεφίλ Νέβιλ. Ναι, θα μπορούσε.
1: Τυχαία στο προφίλ της Sydney Sweeney λανσάρει σειρά εσωρούχων, δεν ξέρω πώς, παράγγειλα 32 string, 17 σουτιέν και 9 σετς αρτιέρες. Κύριε Κώστα, επειδή ίσως σας έχει τύχει, πώς ακυρώνω, αναρωτιέται ο φίλος Τιμ Ντάγκαν.
0: Δεν ακυρώνεις, αρχίζει και δωρίζεις όμως. Αρχίζει και δωρίζεις. Συνεχίζει ο φίλος, λέει, τι σε συνέδεε και κατέβηκες Αθήνα και όχι μόνο εσύ, η ευκαιρία ζωής. Ας αντιστραφεί λοιπόν με ευκαιρία στην επαρχία, τι δεν καταλαβαίνεις, βρε Κώστα. Μάλλον δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν κατέβηκα Αθήνα, εδώ γεννήθηκα. Οπότε δεν κατέβηκα από κάπου και πολλοί κόσμος, οι γονείς ενδεχομένως, οι παππούδες κάποια στιγμή να κατέβηκαν. Η ζωή χτίστηκε εδώ μετά για πολλοί κόσμο που είναι στην Αθήνα.
1: Ο Γέλαβιτς, κι ας είναι ψέμα, λέει: η Σίτη είχε πάρει τον Άλβαρες σαν καλύτερη εναλλακτική του Γκάμπριελ Ζεσούς και αποδείχθηκε σωστή. Η Μπαρσελόνα πήγε να κάνει το αντίθετο. Κάτι τέτοια έκανε η μάνα μου όταν έβρισκα μια γκόμενα και προσπαθούσα να με πείσει ότι η προηγούμενη ήταν καλύτερη.
0: Είμαστε.
1: Λέει ο Δημήτρης, το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές στα Γιάννενα, γνωριζόμασταν χρόνια μέσω κοινής φίλης, αλλά ποτέ δεν είχε πάει στο ερωτικό. Φέτος όμως, όντας και οι δύο ελεύθεροι και σε αντίστοιχη φάση, το πράγμα όχι απλά πήγε στο ερωτικό, αλλά ζήσαμε κανονικό ρομάντζο. Με πολλά συναισθήματα, με βλέμματα που λιώναμε και με κουβέντες σχέση με το μέλλον. Το θέμα είναι ότι αυτή μένει στη Γλασκόβη. Βέβαια, μιλάμε μετά τις διακοπές όλη μέρα για με βιντεοκλήσεις που κρατάνε 7 και 8 ώρες. Εγώ είμαι 35 χρονών και εδώ και καιρό σκέφτομαι να φύγω στο εξωτερικό, παρότι για τα ελληνικά δεδομένα είμαι καλά επαγγελματικά. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξής. Τα αφήνω όλα εδώ και μεταναστεύω για να ζήσω τον έρωτα, ή δίνω χρόνο να δω πώς θα πάει η κατάσταση μεταξύ μας πριν από μια τόσο μεγάλη απόφαση. Να σημειώσω ότι θα την επισκεφθώ στη Σκωτία τον Νοέμβριο και αυτή θα έρθει Αθήνα τα Χριστούγεννα.
0: Άστο λοιπόν να πάει να δείξει με τα ταξίδια αυτά πώς μπορεί να πάει. Δεν καταλαβαίνω ότι που λέει είναι εκνευριστικό όταν σε μια ταβέρα μια παρέα συμφωνεί να πάρει μεταξύ άλλων και χωριάτικη και τελευταία στιγμή πετάγεται στο σερβιτόρο ο ένας και λέει τη φέτα ξεχωριστά. Κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε φέτα. Ο γιος μου δεν τρώει φέτα. Όταν παίρνουμε χωριάτικη έξω, παίρνουμε τη φέτα χωριστά. Και Όχι, ο κόσμος δεν τρώει φέτα. Γιατί να τον αναγκάσει τον άλλον να φάει φέτα με το ζόρι. Ή την αίσθηση της φέτας πάνω στην ντομάτα που θέλουν. Κάποιοι δεν θέλουν, ρε παιδί μου. Γιατί είναι εκνευριστικό. Γιατί να μην σεβόμαστε τον άλλον.
1: Mm-hmm. Μήπως ο Ζεζού για την Μπάρτσα είναι ότι και ο Λιούκ Σίγμα για τον Μπαρτζοκά. Mm-hmm. Ή ο Τόνι Ντέλκ για την Πανάθα. Mm-hmm. Είναι ο Ζεζού για την Μπαρτσελόνα ότι ο Τζεντίλε για τον Παναθηναϊκό του Πασκουάλ.
0: Ο γιος δεν τη λέει.
1: Ο γιος.
0: Ναι, που ήρθε εδώ πέρα, περιμέναμε να κάνει το restart και ξαφνικά ήρθε ένα παιδί το οποίο είχε χάσει την όρεξή του για τον μπάσκετ. Πολύ κρίμα.
1: Ναι, πολύ κρίμα.
0: Πολύ κρίμα.
1: Λοιπόν, σε αυτό το μήνυμα το οποίο θα σας διαβάσω αυτή τη στιγμή, το mail το οποίο έχει στείλει ο πρίγκιπας Κουρμπελέρ, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν επισυναπτόμενες φωτογραφικές αποδείξεις.
0: Ναι.
1: Οπότε μην πείτε όταν τα ακούσετε αυτό δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει.
0: Όχι, θα
1: ακούσεις πρώτα και μετά θα δεις.
0: Okay. Βλέπετε πώς μου φέρετε, έτσι.
1: Είπαμε να μην λέμε vegan κοτόπουλο και μπέργκερ και να τα λέμε με το όνομά τους. Το θυμόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Καλά να πάθουμε. Πάρτε ένα σεφερλικό φυτόπουλο.
0: Ναι.
1: Θες να το δεις. Είναι το φυτόπουλο. Είναι το φυτόπουλο.
0: Είναι το
1: φυτόπουλο. Είναι. Δεν ξέρω τι να πω ότι είναι. Είναι vegan κοτόπουλο.
0: Ναι.
1: Τι ναι. Ναι τι.
0: Τι είναι το vegan κοτόπουλο.
1: Είναι το φυτόπουλο.
0: Ναι, δηλαδή. Τι είναι αυτό ακριβώς.
1: Τι έχει μέσα εννοείς.
0: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Ε? Είναι φιλέτο σόγιας.
0: Ναι. Και λέγεται φυτόπουλο.
1: Και λέγεται φυτόπουλο. Δεν μπορώ άλλο αλήθεια.
0: Όχι παιδιά που λες, άμα βάλεις τη φέτα χώρια δεν είναι χωριάτικη, είναι αγκουροντομάτα και μια φέτα. Όχι, γιατί η χωριάτικη μπορεί να είναι μέσα και κρεμμύδι και πυριά και κάπαρι και ελιές και οτιδήποτε. Και απλά μπαίνει η φέτα χωριστά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μόνο αγκούρι, ντομάτα και τυρί για να λέγεται χωριάτικη.
1: Ο Ζεσούς είναι για την Μπάρτσα ότι ο Ρούντολφ Γκέργκελ για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από τις φέτες τυρί που έχουν κολλήσει και τις βγάζει σε τρίματα για το τόστ. Η απάντηση είναι να διαλέξετε το σωστό σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ στο οποίο δεν κολλάνε οι φέτες.
0: Επίσης, αν κολλάνε οι φέτες, δεν είναι καλό μαντάτο για την κατάσταση του τυριού.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: α, και αυτό είναι ο λόγος που σε αυτό το ένα σούπερ μάρκετ δεν κολλάνε οι φέτες και στα άλλα σούπερ μάρκετ οι φέτες κολλάνε.
0: Ναι.
1: Θέλετε να σου το εξηγήσω και πιο πολύ, μπορώ. Μπορώ, γιατί
0: τυχαίνει
1: να γνωρίζω.
0: Διακριτικά.
1: Είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σούπερ μάρκετ αγοράζει μπαστούνια τυρί τα οποία είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης τους. Οπότε στα δίνει, γι' αυτό οι φέτες κολλάνε. Ναι. Ενώ υπάρχουν συγκεκριμένο ένα σίγουρα, μακάρι να υπάρχουν κι άλλα, το οποίο αγοράζει τα μπαστούνια το τυρί από τις εταιρείες, τους παραγωγούς, που έχουν μακρινή ημερομηνία λήξης και ως εκ τούτου είναι πιο φρέσκα όταν τα αγοράζεις εσύ και ως εκ τούτου δεν κολλάνε. Συμπληρωματικό tip: τις φέτες τυρί δεν τις βγάζουμε ποτέ από το χαρτί μας κοντά στο σούπερ μάρκετ. Δεν τις βάζουμε ποτέ σε γυάλινα μπόλια, δεν είναι ποτέ τέτοιο, γιατί τότε είναι ακόμη πιο σίγουρο ότι θα κολλήσουν μεταξύ τους. Τις κρατάμε στο χαρτί μας εδώ στο σούπερ μάρκετ.

0: Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές 2026. Μετά από μια πολύ χαλαρωτική βόλτα στις πηγές του Αχαίροντα, αποφασίζουμε την κοπέλα μου να πάμε σε μια κοντινή ταβέρνα να φάμε. Πειρασμένοι λοιπόν, καθόμαστε, παραγγέλνουμε και έρχεται πρώτα η σαλάτα, η οποία είχε την πρασινάδα της και από πάνω μερικά μεγαλούτσικα κομμάτια ψητού κοτόπουλου. Mm-hmm. Συμφωνούμε να το κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια και μετά να ξεκινήσουμε να τρώμε. Ξεκινάω λοιπόν να κόβω το κοτόπουλο, όταν ξαφνικά ακούω το απίθανο. Κόβεις λάθος το κοτόπουλο.
1: Α.
0: Το κρέας πρέπει να κόβεται κάθετα στις ίνες του, αλλιώς γίνεται σκληρό. Εγώ γουρλώνω τα μάτια, την κοιτάω με ύφος, έγινε φίλε, ακούστηκες, πάμε στον επόμενο φίλο. Και τελικά σκάω στα γέλια, λέγοντάς ότι την ευχαριστώ που μου χάρισε μια υπέροχη ιστορία για το Fight Club και συνεχίζω να τεμαχίζω ακανόνιστα το κοτόπουλο, αγνοώντας τον Άκη Πετρετζή και πλατέ μου. Έτσι λοιπόν, μετά το απλώνεις λάθος τα ρούχα, το σφουγγαρίζεις λάθος και το βάζεις λάθος τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων, προσθέθηκε στα άλλα ατόματά μου και το κόβεις λάθος το κρέας και είναι νομοτελειακό, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε αργά ή γρήγορα στο αναπνέεις λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω. Τα είπε όλα ο πονεμένος φίλος.
1: Έλατε.
0: Τα είπε όλα. Να του πεις και να του πεις ότι έχει άδικο τώρα. Δηλαδή.
1: Έλατε.
0: Να του πεις δηλαδή ότι δεν είναι έτσι. Να δεις τι γίνεται.
1: Την Κυριακή που εσύ που ρωτάς ποιο κανάλι στο Sky θα παίξει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ρωτάς που θα παίξει το παιχνίδι στο Sky. Με τιμά που έχω γνωρίσει τυρά από σούπερ μάρκετ που πακέτωνε τις φέτες ίσια και 45 μοίρες αλληλοδιαδόχος για να μην συμβεί αυτό. Εντάξει, πιο ψυχαναγκαστικός από τον άνθρωπο δίπλα μου, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Άντε και κοτόφυτο, δηλαδή φιλέτο τσία. Κώστα, κάποτε στα έτη εγκατέλειψε την Αθήνα των ευκαιριών. Κάντο έστω και αργά, αλλιώς παρετούμε τις προσπάθειες. Μείνε Αθήνα, αλλά μην ξαναγκρινιάξεις, σε ακούει όλη η Ελλάδα.
1: Εγώ δεν γκρινιάζω. Εγώ γκρινιάζω. Γιατί γκρινιάζω εγώ?
0: Γιατί το λέει ο φίλος.
1: Μα δεν γκρινιάζω. Δεν έχω να γκρινιάξω για κάτι. Έχω κάνει την επιλογή μου και είμαι. Γιατί να γκρινιάξω? Με έχετε ακούσει να γκρινιάζω εγώ και να λέω.
0: Άκου. Το κοτόπουλο είναι αλότροπο υλικό. Και έχει άλλες ιδιότητες σε κάθε κατεύθυνση. Άρα το έκοβες πράγματι λάθος. Ποιος επιστήμονας είσαι εσύ? Στείλε το όνομά σου από θε. Τι επιστήμονας κοτόπουλο είσαι εσύ? Ακόμα και στη Χωριάτικη έχουμε walk κουλτούρα. Ξυπνάτε Έλληνες, θα μας βγάλουν και τη φέτα από τη Σαλαμούρα και θα τρώμε μόνο μανούρι χωρίς να μανουριάζουμε. Έτσι. Μεγάλη αλήθεια.
1: Τι εννοείς ποιος παραγγέλνει ακόμα 40 σταβέρνες?
0: Ορίστε.
1: Τι εννοείς ποιος παραγγέλνει ακόμα 40?
0: Ποιος δεν παραγγέλνει, ρώτησε.
1: Ναι.
0: Η κουβέντα για την αποκέντρωση μετά τις διακοπές είναι αντίστοιχη της κουβέντας για δίαιτα το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Να προσθέσουμε και το περπατάς λάθος, πίνεις νερό λάθος, μεταξύ άλλων, και ο Γκερέρο Ρωσέ. Μου είχε πει πρώην ότι διπλώνα λάθος τις κάλτσες μετά το μάζεμα από την απλόστρα, τις κοντές κάλτσες. Πώς διπλώνονται, ρε παιδιά, οι κοντές κάλτσες? Όπως είπε πρώην σου.
0: Ναι. Εσύ με άλλο τρόπο από τις άλλες, προφανώς.
1: Ναι. Και με άλλο τρόπο από αυτό που το κάνεις εσύ.
0: Ναι. Πολύ σωστά. Κανόρο μήνυμα και το χάσα. Όταν μπήκε το γκολ της Κηφισιάς στο 98, ο πατέρας μου εκείνη την ώρα άνοιγε το ψυγείο, κοπάνισε τα αυγά και η μάνα μου του πέταξε το σωρωτήρι που κρατούσε. Νίκολιτς δεν είχε στην πιο ακραία αντίδραση.
1: Είναι ο Γιάννης Τσαούσης για το τυρί ότι ο Εμπαπέ για την Εθνική Γαλλίας? Ναι παιδί, ο Γιάννης Τσαούσης είναι δικτατόρ επίσης για το τυρί. Είναι δικτατόρ.
0: Γιατί το λες αυτό τώρα? Γιατί
1: για το τυρί.
0: Γιατί είναι δικτατόρ.
1: Δικτατόρ. Όπως ο Εμπαπέ για τη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Ως ατράπης δεν μπορεί να λέγεις δικτατόρ, δηλαδή.
0: Επίσης
1: συνώνυμο είναι.
0: Ασυνώνυμο είναι.
1: Με κάποιον τρόπο, ναι.
0: Με κάποιο τρόπο τώρα. Χαρίζει το ψευδό μου, θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρινεν. Καλό.
1: Κάποτε ο Γιάννης ρώταγε τους Άγγλους πόσο βαθιά έχουν βάλει τα μάρμαρα στο λοκό τους. Τώρα αλήθεια. Αναλύει τα τυριά στο σούπερ μάρκετ. Άντε και στις προσφορές των απορριπαντικών, λέει η Προγούλη.
0: Επιμένουν οι φίλοι, ο Γέλλος. Λέει, μια από τις μαγικές ιδιότητες της φέτας είναι ότι μεταμορφώνει την αγκουροντομάτα σε χωριάτικη. Αν κάποιος λοιπόν δεν τρώει τη φέτα, να παραγγέλνει αγκουροντομάτα.
1: ξαναλέμε, δεν είναι ακούρα ντομάτα, έχει και κρεμμύδια. Mm.

0: Περιές και ελιές και κάπαροι, οτιδήποτε μπορεί να έχει χωριάτικη. Μην κολλάτε στην αγκούρα ντομάτα με το τέτοιο. Δεν είναι μόνο αγκούρι και ντομάτα.
1: Έχω ακούσει ότι βάζω τα μανταλάκια λάθος στο άπλωμα.
0: Το έχω ακούσει εγώ.
1: Με αποτέλεσμα να μένουν σημάδια στα ρούχα που δεν φεύγουν με το σιδέρωμα.
0: Το έχω ακούσει εγώ.
1: Mm-hmm. Το παραδέχτηκες?
0: Όχι. Το έχω ακούσει, είπα. Δεν άλλαξα ποτέ τρόπο που βάζω τα μανταλάκια στο άπλωμα. Ούτε στο πώς θα πλώσω το ρούχο, αν θα είναι από την πάνω μεριά η μπλούζα ή από την κάτω, από τα μανίκια, οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Πλένεις τα ρούχα σου ανάποδα?
0: Όταν έχουν στάμπα μπροστά, που δεν θέλουν να ξεθοριάσουν.
1: Ναι.
0: Αν έχουν ένα μπλουζάκι.
1: Αλλά μόνο αυτά. Μόνο τις στάμπες.
0: Μόνο τις στάμπες.
1: Μόνο τις στάμπες. Άρα το κάνεις λάθος.
0: Προφανώς, αλλά το κάνω σωστά για μένα.
1: Να κλείσουμε το μήνυμα. Περπατάς λάθος, εννοείται υπάρχει. Αν πατάς τους αρμούς στα πλακάκια του πεζοδρομίου, περπατάς λάθος. Να καλωσορίσουμε όλους τους ψυχαναγκαστικούς μας φίλους που μπήκαν στην κουβέντα, οι οποίοι όμως δυστυχώς πρέπει να κλείσει κάπου εδώ. Αλλά εδώ είμαστε, διάλογο, μην ανησυχείτε, από ψυχανάγκα άλλο τίποτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Ακολουθεί After Review, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης. Εμείς τα λέμε αύριο, όχι, γιατί έχει τον αγώνα.
1: Το μάτς, ναι.
0: Έχει τον αγώνα, οπότε θα τα πούμε
1: κανονικά.
0: Μεθαύριο, κανονικά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξει υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτη του Ολυμπιακού είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Η Racing Santander ανακοίνωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι κατέβαλαν όλη τη ρήτρα για τη μεταγραφή του Κολομπιανού Χαφ, που θα φτάσει τα 16,4 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην τελική ευθεία παραχώρηση του Μουζακίτη στη Χαλ, έναντι 15,5 εκατομμυρίων για το 50% των δικαιωμάτων του. Στο στόχαστρο των πυροατών, αποστολάκι του Όφη. Έντυνε την προσπάθεια για τον Ουναή ο Παναθηναϊκός. Εντός των επόμενων ωρών, οι εξελίξεις έτοιμη εναλλακτική έχουν οι πράσινοι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση του Μαροκινού Χαφ. Κοντά στη Γεγκελόνια ως δανεικός με οψιόν αγοράς ο Πάντοβιτς, όπως γράφουν στην Πολωνία. Με αλλαγές στο τριφύλι, στο

για την απόκτηση εξτρέμ με τον 25χρονο Γάλλο Γιάνγκ Μποχό της Τουλούζ να είναι ψηλά στη λίστα. Στην Braunschweig παραχωρήθηκε ο Κουτσίδης, χωρίς Έσελ Καμπί Βιρόλα και τον υποπαραχώρηση Μουζακίτη, αλλά με Πέντερσεν και Κλέιτον η αποστολή για το βρενό παιχνίδι κυπέλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Χρόνο να μένετε να πάρουν κουτσογούλες και φίλες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής μέσω επιθετικού στην ΑΕΚ, χωρίς να υπάρχει περιορισμός για τη δήλωσή του στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολης στο βρενό παιχνίδι του Superbet κυπέλου Ελλάδας με τον Έστω στη Χρυσούπολη. Με τον αποκτηθέντα Ούγκρισιτς, η αποστολή του ΠΑΟΚ για το βρενό ματς κυπέλου με τον Όφη θυλάσσει έδειξη μαγνητική του Χατζηδιάκου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Βραζιλιάνος αμυντικός Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Κράσνονταρ. Ανανέωσε ως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσνα Μπρίκ ο Τζόναθαν Γκόμες, σε επαφές με φόρνο δικέφαλο του Βορρά που κινείται και για τη θέση 6. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ κάνει στον Άριο Φαμπιάνο, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό. Φαβόρη να τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας είναι να αποκτηθεί Μπόσκο Σούταλο. Πουλάρουν για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερη κίτρινη. Βόλος Ελαμπέτ και Καλαμάτα έρθαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με δύο τέρματα τον Μπολιβάρ και Μπονέτο είχε προηγηθεί Μαύρη Θύελλα, με Ουρτάδο και Κονσάλη σε σοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Λίγμα στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 εβδομάδες, καθώς υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό χέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Νάρθηκας τοποθετήθηκε στον Αμερικανό Φόρουαρντ που θα χάσει τόσο το ελληνικό Super Cup όσο και τις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Αύριο στις 18:45 αναμένεται στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Άσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Συνεχίζονται οι επαφές με την ΚΑΕΑ και τη χρήση της ΑΕΛ Αρένα. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου forward για 2+1 χρόνια. Έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία είναι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει αύριο στις 5 τη Σερβία στα προημιτελικά του Eurovolley. Έχουμε καλή ψυχολογία, δίνουμε και την ψυχή μας, κάνουμε κάτι σπουδαίο ενώ δεν είμαστε επαγγελματίες, δήλωσε στον Big Win Sport FM η διεθνής λίμπερο Μάρτινα Ξανθοπούλου. Παίκτης της Κόμμου είναι και επίσημα Μόιζε Κίνη, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε το δανεισμό του Ιταλού επιθετικού από τη Φιωρεντίνα με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.

0: Winsport FM 94,6.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
3: παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι.
3: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
2: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
2: Ναι, ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
2: Ναι, ναι, με μένα.
4: Και τρελαίνες, ομορφιές.
2: Με σένα, sorry.
4: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
2: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
3: Τελειώσατε.
4: Ρε, κτήλος, τι εγώ μάθουσα χρόνια, μου έχεις πάρει τη ζωή.
5: Ωραία. Εγώ είμαι.
6: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
5: Ναι, ναι.
6: Ποιος είναι εδώ.
4: Εμείς οι δύο. Άντε κάτι τσακφίνες.
7: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος.
4: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα. Δυο εκλεκτό.
3: Καλαπαλά και τέλος.
4: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
3: Καλαπαλά και τέλος.
4: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
7: Γιώργο.
3: Καλαπαλά και τέλος. Για πες.
7: Λέω,
8: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφουν στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
9: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
7: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
10: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
11: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
12: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
13: Ω, μη μου το λέει, τι σου λέει, άσετε.
12: Τσακίρι, sorry.
10: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
12: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξεδινάξει.
10: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
12: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
13: Όχι, μη μου το λέτε.
10: Καλεδάκι το βαλί,
12: το τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Τι διήμερο είπα.
13: Τι χάιπε, ρε, δεν μου το είπε.
14: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
15: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ Στεφανός.
16: Αμάνα μου.
15: Λοιπόν,
17: Ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουμε, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
18: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
7: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
19: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
7: Κεφαλά, συγγνώμη.
12: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
20: 2 λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
21: Είπε για μία μόρο μέρα.
20: Για μία μόρο.
21: Συγγνώμη.
20: Γράψε.
21: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
22: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
21: Δεν παγάσα, δεν πλέβες να έρθεις, άρχισες τα σαρδά.
22: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
21: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
13: Μου έχεις φάει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwinsport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Νίκος Ράλης,
1: Μανώλης Μουσχοράκης, καλησπέρα σας.
0: Χάρης Χριστούγλου, παρόλα μέχρι και τις 2. Σε μια γιωμάτη μέρα, και βραδάκι, και πούς ακόμα, τελευταίο 24ωρο.
1: Έχει πράγμα και μπορεί να έχουμε και νέα μέχρι τις 2, λέω εγώ. Μπορεί να έχουμε.
0: Καταρχάς, έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ ιστορική μέρα, διότι έχουμε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του πρωταθλήματός μας, τουλάχιστον, του Πουέρτα. Και συνήθως, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, το ότι τέτοια σύριαλ.
1: Ναι.
0: Δεν ολοκληρώνονται στο τέλος.
1: Αυτό ολοκληρώθηκε τελικά. Πέρασε από 40 κύματα. Οπότε έχει τελειώσει αυτό το σύριαλ και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τα άλλα σύριαλ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και οικονομικά. 16 εκατομμύρια συν 4. Συν 4 είναι τροφία, έτσι. Προμήθειες. 20 το σύνολο. Έτσι κι αλλιώς και με το 16 μόνο η πιο ακριβή θα ήταν. Του Ζάχοβιτς είναι.
1: Ναι.
0: Πάμε εκεί, σε τέτοιες εποχές.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Εντάξει, και πέρα από το καθαρά οικονομικό είναι και το αγωνιστικό. Πραγματικά το είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα ο Πουέρτα. Έχουμε κειμενάκι Κώστα Νικολακόπουλου.
1: Ναι, με διάφορα πραγματάκια.
0: Μπορείτε
1: μέσα
0: να το διαβάσετε και στο site. Εμείς θα σας κάνουμε ένα ρεζουμέ που αναφέρεται και στα Extreme. Νέο όνομα,
1: ναι.
0: Κουμποχό. Από πού είναι?
1: Αυτός είναι Γάλλος, 25χρονος και πάντα φυσικά ο Νικολακόπουλος.
0: Ναι.
1: Έχει ρίζες από ακτή ελεφαντοστού, αλλά ο Νικολακόπουλος πάντα γράφει ακτή ελεφαντόδοντος.
0: Έτσι.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν.
1: Από εκεί είναι.
0: Στην Τουλούς παίζει το παλικάρι, βέβαια. Όπως σημαίνει μέσα και ο Κώστας Νικολακόπουλος, δεν είναι πρώτος στη λίστα,
1: είναι ναι,
0: ψηλά.
1: Είναι ψηλά.
0: Όχι πρώτος.
1: Εγώ κρατάω ότι μέχρι αύριο το πρωί προσπαθεί να κλείσει έναν εξτρέμ πρώτη γραμμή. Αυτό γράφει ο Κώστας.
0: Εντάξει, συνέβουν και τα περιθώρια, έτσι.
1: Ναι, μέχρι το πρωί δηλαδή, να μην πάμε μέχρι τελευταία στιγμή, για να κάτσουμε αύριο να δούμε και τα ματσάκια με ηρεμία.
0: Ναι.
1: Και 200
0: τώρα τι θα δούμε, αύριο θα προλάβουμε να δούμε.
1: Εντάξει.
0: Θα τα πούμε.
1: Εσύ δεν θα προλάβεις και πολλά. Εγώ θα τα προλάβω γιατί θα είμαι μέσα, θα τα βλέπω.

0: Μετά. Λοιπόν, παίζει στην Τουλούζ,
1: ναι.
0: Να πούμε, λίγο που τον τσέκαρα, εντάξει, 18 εκατομμύρια τράσιμαρτ, αυτό αντικατοπτρίζεται και στα χαρακτηριστικά του, ωραίος μπουκαδόρος, έχει και καλά, ξέρεις, νούμερα, δηλαδή πέρσι γαλλικό πρωτάθλημα, πρώτη κατηγορία με Τουλούζ, 8 γκολ, 3 ασίστ, πρόπερσι 5 τέρματα, 4

0: έχει μπει σφινά. Ο Κώστας, ο οποίος σημειώνει για το όνομα του Γιασίν, που και αυτό έχει προκύψει σήμερα.
1: Αυτός είναι πολύ καλός, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Εξελίξιμος, 20χρονος, εξτρέμ, μαροκινός, αλλά δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή, γράφει ο Κώστας. Mm-hmm. Έχει προκύψει ξανά, γιατί έχει ξαναπαίξει το όνομά του, αλλά πρέπει να γίνουν συνδυασμοί πραγμάτων για να προχωρήσει, γιατί τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Το όνομα του Τιάγκο Νους από τον Όφη, αλλά σε περίπτωση που πωληθεί ο Ζέλσον στην Κράσνονταρ. Ναι, τώρα πότε θα προλάβουν να γίνουν όλα αυτά, δεν ξέρω.
0: Το σημειώνει μέσα ο Κώστας ότι μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα. Θυμίζουμε ότι έχει φύγει από την ΑΕΠ που υπολογίζεται στα εξτρέμ. Εμείς έξω πιάσαμε ένα άλλο κομμάτι. Πιο πολύ το Όφη. Τι θα γίνει με τον Όφη, είναι το θέμα μετά.
1: Ναι, βέβαια, προφανώς. Αρέσει πάντως και λογικό είναι, γιατί ταιριάζει πολύ στα χαρακτηριστικά. Αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαρ ο Νους. Έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει τρώσει και πνευματικά.
1: Ναι, βέβαια. Πολύ, πολύ.
0: Λοιπόν, υπάρχει ο Αποστολάκης, όπου το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το ότι αυτή η μεταγραφή μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον Κώστα Νικολακόπουλο. Ξαναλέω, όλα αυτά μπορείτε να διαβάσετε και στο site. Μπορεί να γίνει τώρα, αλλά με προοπτική και το μέλλον. Δηλαδή να μείνει στον Όφη.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση. Για τον Όφη είναι σημαντικό, επειδή ο Αποστολάκης στον Όφη καλύπτει πραγματικά τρεις και τέσσερις θέσεις. Mm-hmm. Και έχουμε ξαναπεί ότι ο Όφη έχει ανάγκη και βάθος.
1: Απλά δεν ξέρω, τώρα αυτό είναι ρητορικό το ερώτημα, κατά πόσο έτοιμος είναι ο Όφη για την αντικατάσταση,
0: ναι, αυτό,
1: παικτών όπως ο Αποστολάκης, ο Νους. Δηλαδή πρέπει να τρέξουν. Και ο Όφη πρέπει να δηλώσει αύριο λίστα. Μέχρι μία είναι.
0: 0-0-59.
1: Γιατί αυτό το ένα λεπτό, δηλαδή. Γιατί όχι
0: μία. Είμαστε Εγγλέζοι εδώ.
1: Άκου τώρα να δεις κάτι πράγματα.
0: Αυτά και Μουζακίτη βεβαίως, ναι, που πηγαίνει προς Αγγλία να
1: σταθεί. Έχω εγώ δικιά μου αίσθηση είναι ότι πέρασε λίγο στα ψηλά ότι πήγε ο Μουζακίτης στην Αγγλία και θα παίξει τη Χαλ. Θα πάρει ένα σοβαρό ποσό Ολυμπιακός, θα κρατήσει και ένα 40%.
0: Θες να πεις ότι θα πρέπει να έχουμε κάνει μεγαλύτερο ντόρ επειδή ένα δικό μας παιδί πήγε στην Αγγλία.
1: Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, το έχω στο μυαλό μου. Ίσως επειδή ο Μουζακίτης έχει κάνει μια πολύ μέτρια χρονιά και γενικότερα ψάχνουμε να βρούμε αυτό τον πιτσιρικά που βλέπαμε και τρίβαμε τα μάτια μας. Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για τον ίδιο. Έτσι, εγώ λέω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ξαναπάρει λίγο τα πάνω του. Δεν ξέρω τι μπορεί να. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές στη διάρκεια της χρονιάς το σκεφτόμουν τι συμβαίνει με τον Μουζακίτη. Τι έχει φταίξει, ας πούμε, και. Ξέρω εγώ, ξέρεις. Δεν...
0: Όπου πριν δύο χρόνια είχε το ποτένισμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή και προσπαθώ έτσι.
0: Καλά, δεν τον έχω πάρει τα χρόνια.
1: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι τώρα είναι και ευκαιρία του να πάει εκεί και άλλο επίπεδο. Μεγαλύτερος ανταγωνισμός, είναι και σε μια ομάδα που νομίζω ότι ταιριάζει αρκετά σαν παίκτης. Θα πάει να παίξει σε μια ομάδα νεοφώτιστη που θα παλέψει για την παραμονή. Εντάξει, μπορεί να παλέψει και για το πρωτάθλημα, αν συνεχίσει να κερδίζει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το βρίσκω πολύ θετικό για τον ίδιο το γεγονός ότι πάει εκεί.
0: Αρκετά εκατομμύρια για το 40, για το 60%, sorry.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, το τελευταίο κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλου, κρατάει το 40%. Mm-hmm. Οπότε όντως είναι πολλά εκατομμύρια. Το λέω αυτό επειδή, ξέρεις, όταν ακούσαμε για 15 εκατομμύρια. Σκεφτήκαμε όλοι, κοίτα, που λέγαμε πριν από 2-3 χρόνια θα πουληθεί με 30-40 εκατομμύρια.
1: Ναι. Αδερφέ, δεν μπορούμε τώρα να σκεφτούμε. Δίκιο έχεις. Το σκεπτικό σου δεν είναι, πώς το λένε, έχει λογική. Για τον πληθωρισμό λέει εδώ ένας, για τον Ζάχοβιτς και τα λοιπά, ότι είναι άλλα τα ποσά πριν από 25 χρόνια.
0: Ισχύει αυτό, ναι.
1: Ισχύει, ναι. Ισχύει. Τώρα μιλάμε με πραγματικά νούμερα όμως, έτσι. Στις λίστες δηλαδή με τις πιο ακριβές μεταγραφές, πάει από πάνω.
0: Κατά τα άλλα, αφού ευωδόθηκε ένα σύριαλ όπως το Πουέρτα, μπορούν να αισιοδοξούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν γνωρίζω κάτι. Αλλά μπορούν να αισιοδοξούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και για Ουναΐ. Με αυτή τη λογική το λέω. Το ότι είναι ένα σύριαλ. Και αυτό τις τελευταίες μέρες, βέβαια, πιο πολύ μπήκε στη ζωή μας. Πάλι. Ναι. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν υπάρχει κάτι το οριστικό, παιδιά.
1: Όχι,
0: αν
1: όχι.
0: Έχουμε, βεβαίως, είμαστε εδώ να σας το μεταφέρουμε. Είναι σε ανοιχτή διαπραγμάτευση. Παναθηναϊκός και Τζιρόνα. Και ό,τι έχουμε. Σας το μεταφερούμε και είχαμε και κυπελάκι, έτσι, να πούμε.
1: Τι ματσάρα ήταν αυτή.
0: Το δες.
1: Ανέλπιστη ματσάρα. Το έβλεπα στο πόδι γιατί έκανα κάτι δουλειές. Αλλά ξέρεις, κοντοστεκόμουν και καθόμουν. Έπιανα τον εαυτό μου και λέω, κοίτα να δεις.
0: Λέει, σουπερλιγκάρα.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει για Καλαμάτα. Εντάξει, κύπελο. Είχαμε απλά ήταν δύο σουπερλιγκάτες. Και τα έχουμε πει για την Καλαμάτα. Πολλά βάζει, πολλά τρώει. Προηγήθηκε 2-0 στο Πανθεσσαλικό επί του Βόλου. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ο Βόλος, ο οποίος άξιζε να προηγείται, όχι να είναι πίσω σκορ. Εν τέλει μια ισοπαλία.
1: Κάνε ωραίες δηλώσεις ο Μπράτσος μετά, μου αρέσαν.
0: Και ο Χριστοφιλέας.
1: Του Χριστοφιλέα δεν τις έχω δει. Τι είπε ο Χριστοφιλέας.
0: Τι είπε ο Μπράτσος.
1: Είπε ας κοιτάξουν τα 6 goals οι προπονητές της Κερκίδας. Και μίλησε για την τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Είπε διάφορα.
0: Ο Χριστοφιλέας, όποιος δεν έχει δει τα highlights να δει και τον goal του 2-2, φαουλάρα του Μαρτίνες. Πολύ ωραίος.

0: ευθύνες. Τέλος πάντων, και στις δηλώσεις του μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ξαναλέω, η ομάδα του 2-0 μπροστά εν τέλει 2-2, λέει δεν έχουμε παρά να το χειροκροτήσουμε αυτό. Μπορεί.
1: Ναι. Γενικά, λοιπόν, να πω ότι η Σάκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Έκανε μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Αμερικανίδα Montgomery. Μάλιστα. Επίσης να πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ και με όσα είπε κυρίως ο Γιώργος Τσακίρης το βράδυ, τον άκουγα, η ΑΚ έχει ανοιχτό το παράθυρο για να κάνει άλλη μια προσθήκη μέσω επιθετικού, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί, φαντάζομαι, από το αν θα φύγει ο Κουτέσα, ο Σαχαμπό, ο Πιερό, οπότε κάποιον θα πρέπει να πάρει εκεί. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι η ΑΕΚ, επειδή εδώ και μέρες το συζητάμε, ότι η ΑΕΚ θα πάει να πάρει back ή stopper, εκτός αν αλλάξει αυτό, ξέρω εγώ, αν γίνει κάποια ανατροπή. Yeah. Αυτά τα σπουδαία.
0: Λοιπόν, εντάξει, είχαμε και το πλήγμα στον Παναθηναϊκό, έτσι, με Χις Ντέιβις. Και στα διεθνή μας.
1: Για πες για τα διεθνή μας.
0: Έχουμε ανοιχτά και τα Twitters, να δούμε τι βγαίνει. Περιμένουμε την ανακοίνωση για Έντσο Φερνάντες σε City, ο οποίος έχει ανακοινώσει και NDIA, δηλαδή διπλή κίνηση στο φινάλε, που θα φτάσει πάνω από θα πάει πάνω από τα 200 εκατομμύρια. Και ο Φερνάντες θα γίνει έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με δύο μεταγραφές άνω των 100 εκατομμυρίων.
1: Ναι. Και θα πάρει τη Chelsea τον Λαμίν Καμάρα, αφού θα φύγει ο Έντσο.
0: Λοιπόν,
1: από τη Μονακό.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Αν θες γραμμούλες, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Και για τα μεταγραφικά και όχι μόνο για τα αγωνιστικά. Αύριο έχουμε.
1: Το Μπουμπούνι και ο Μαυροπάνος, ε!
0: Ναι!
1: Ρε, τι δολάρα. Γίνεται. Μάλιστα.
0: Championship.
1: 4-1.
0: 4-2 τελικό, το έβαλε.
1: 4-2 με τη Wolves.
0: 4-2 ήταν το, ξέρεις, το derby των υποβιβασμένων. West Ham Wolves. Πρώτη νίκη για West Ham. Τέταρτη αγωνιστική έφτασε. Μαυροπάνος γκολ. Λοιπόν, αύριο τι έχουμε.
1: Τα έχω σημειωμένα, θες να τα πω.
0: Πες.
1: Λοιπόν, έχει 5 ματσάκια κυπέλου. Ξεκινάμε από νωρίς στις 5. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ.
0: Σήμερα,
1: Σήμερα. Ωραίο. Σήμερα. 5.30 ώρα Μαρκόκι Φυσιά στην Κεσαριανή γίνεται αυτό το παιχνίδι. 8 η ώρα δύο ματσάκια ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Και 10 και 4 αργά αργά, prime time. Θα είμαστε εμείς εδώ να το κλείσουμε.
0: Λίγκα Πορτουγκάλ.
1: Λίγκα Πορτουγκάλ, μπράβο. Ναι. Ρίο Αβε Γκυμαράες. Πάω κόφι. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια του κυπέλου.
0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλες σιγά-σιγά. Πάμε πρώτο.
1: Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Ο Παναγιώτης από τον Ημιτό, τι κάνετε?
1: Γεια σας Παναγιώτη, καλησπέρα, καλά.
2: Δεν με ξέρετε, ούτε εγώ σας πολύ γνωρίζω, παιδιά μου, συγγνώμη.
1: Να γνωριστούμε. Βέβαια, γνωριστούμε.
0: Ξέστε καφέ.
2: Πώς, πώς
0: Όχι, να γνωριστούμε, λέω, ναι.
2: Ναι, Παναθηναϊκός είμαι. Εντάξει, θα τα λέμε τώρα και πιο συχνά, καλωρίζει και κιόλας.
1: Να είσαι καλά.
2: Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γιατί αφήνετε δύσκολο τέτοιο δίδυμο πίσω.
0: Ναι, θρυλικό.
2: Καταλάβατε τι ήθελα να πω.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ, τους ήξερα πολλά χρόνια από το 2011 που έπαιρνα.
0: Τα λέγαμε και χθες. Τρόπος ζωής είναι το 2012.
2: Α, ναι, είναι μια χαρά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, Παναθηναϊκός μας. Δεν ξέρω τι ομάδα είστε εσείς.
0: Συζητάμε τα πάντα.
2: Ο Παναθηναϊκός... Έχω εντοπίσει ότι βάζει πολύ εύκολα γκολ, αλλά τρώει κιόλας. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που δεν έφαγε γκολ αυτή τη φορά.
0: Σημαντικό.
2: Και νομίζω ότι αν αρχίσει να είναι σοβαρός στην άμυνα, πιστεύω ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι καλό φέτο. Οι μεταγραφές που πάει να κάνει, που έχει κάνει μέχρι τώρα, με να μ' αρέσουν. Ακόμα και ο Καμαρά που λένε για αυτόν. Εγώ στα φιλικά που τον είδα, που δεν ήταν τόσο βαρύ σε την προπόνηση, ήταν μια χαρά παίχτης. Δεν γίνεται ξαφνικά να ξέχασε την μπάλα που ξέρει. Γιατί εγώ τον έχω δει. Έχει και μια τρίπλα τεχνική κατάρτιση. Δεν είναι πολύ γρήγορος, η αλήθεια είναι. Αλλά όχι ότι είναι και αδύναμο παιδί. Γιατί είναι και δύο μέτρα,
0: Ναι, και δεν είναι και ο πρώτος και τελευταίος παίκτης παγκοσμίως που είναι αργός. Αργός είναι, δεν είναι έγκριβο αυτό. Απλώς τώρα το θέμα της ομάδας είναι, εφόσον δεν φέρει κάποιον χαφ που λέμε όλοι και τα λοιπά, που θα τρέχει, θα έχει το κομμάτι της έντασης. Υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχει και αυτό. Μια ομάδα, ξέρεις, να καλουπώνει αυτό το πρόβλημα. Απλά είναι δύσκολο τώρα αυτό ομαδικά.
2: Εγώ που είδα που τον έβαλε με τον Κουντούρι ή με τον άλλον τον Νιγηριανό που πήραμε, γιατί είχε δύσκολο όνομα.
0: Κάγκουα.
2: Μπράβο. Κάγκουα. Ήταν καλύτερος από ότι με τον Τσιριβέλια το δίδυμο. Γιατί και ο Τσιριβέλια είναι αργός.
0: Ναι.
2: Απλώς ο Τσιριβέλια ξέρει πολύ μπάλα. Δηλαδή έχει την πάσα, έχει τη τρίπλα, αλλά δεν έχει τη ταχύτητα. Εντάξει, μια χαρά είναι. Εγώ πιστεύω να δώσουμε και χρόνο στον προπονητή. Νέος άνθρωπος είναι, έχει ιδέες. Αφού μας πέρασε να μην υπάρχει αυτή η μύρλα, ξέρεις, ρε παιδί μου, δεν περάσαμε και το ένα και το άλλο, γιατί θα ήταν και η οικονομική ζημιά και ότι δεν θα μπορούσαμε μετά να έχουμε τους υπέρ, να τους βάζουμε άλλους στο κύπελο, άλλους στο πρωτάθλημα, άλλους στο γύρο, στο κόμπερες. Θα ήταν πρόβλημα μεγάλο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ένας φίλος λέει εδώ πώς γίνεται η Μονακό να πουλάει τόσους παίκτες χωρίς να βγαίνει η Champions League. Δεν είναι μόνο η Μονακό, είναι πολλές ομάδες. Μακάρι να το κάναμε και εμείς εδώ. Η Μονακό λειτουργεί σαν εργοστάσιο υπεραξίας παικτών. Παίρνει πιτσιρικάδες, 18, 19, 20, 21 ή τους βγάζει βασικά τις ακαδημίες, τους δίνει ρόλο, δεν κοιτάει την ηλικία τους, τους βάζει στο πρωτάθλημα και ένα πρωτάθλημα που είναι οι σκάουτερ από παντού εκεί και τους παρακολουθούν. Και όταν φτάσουν στο κατάλληλο επίπεδο, τους μοσχοπουλάει. Έτσι γίνεται. Δεν χρειάζεται να βγεις στη Champions League για να έχεις τέτοια έσοδα. Πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνος λέγομαι. Καλές εκπομπές να έχετε, γιατί σας ακούω ηνωρίσια βέβαια το βράδυ. Δεν έτυχε να σας ακούω ποτέ. Ναι, και τώρα ξεκινήσατε.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
3: Ναι. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο για την ΑΕΚ. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, έτσι, γιατί ο καθένας έχει τις απόψεις του, λέει το μακρύ και το κοντό του, αλλά η ποδοσφαιρική λογική, όταν τη βλέπουμε στο γυαλί ή στο ή ζωντανά στο γήπεδο, είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει τα δικά του. Και να μην κουράζω. Θέλω να πω το εξής. Έχουμε ένα αριστερό μπακ, ο οποίος, εάν δεν του δώσει την μπάλα σε κενό χώρο και τον μαρκάρει κάποιος παίκτης, το πρώτο που θα κάνει είναι να επιστρέψει την μπάλα πίσω στο κέντρο σε κάποιον συμπαίκτη του. Δηλαδή το box του box δεν το έχει σχεδόν καθόλου ποτέ. Ποτέ έτσι, κυριολεκτικά. Και μιλάω κάπως έτσι τώρα, γιατί είμαι λίγο εκνευρισμένος, αλλά προσπαθώ να μιλάω. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάποια πράγματα και να σας εξηγήσω τι εννοώ. Έχουμε έναν παίχτη τον οποίο, εάν πάλι του πετάξει την μπάλα σε κενό χώρο και δεν τον μαρκάρει κάποιος συμπαίκτης του, 8 στις 10 σέντρες θα πάνε στα περιστέρια, έτσι. Γιατί αυτό βλέπουν τα μάτια μας, δεν το λέω εγώ, έτσι. Το βλέπετε και εσείς, το έχει δει ο καθένας. Και αυτή η ομάδα λοιπόν, βλέπουμε ότι με την Κηφισιά προχθές, που βρέθηκε σε μια κακή μέρα όλη η ομάδα, από τον προπονητή, από τους παίχτες, οτιδήποτε, έτσι. Όταν έχεις μέτριους παίχτες θα σου αποδώσουν κακά. Όταν έχεις καλούς παίχτες θα σου αποδώσουν μέτρια. Αυτό δεν το βλέπουνε. Βλέπουν ότι ένας Ρότα από τα δεξιά ήταν εξαφανισμένος, ένας Πήλιος από τα αριστερά ήταν αυτό που ήταν. Και δεν μπορώ να καταλάβω τον εκνευρισμό της ομάδας όταν αυτές τις παθογένειες, δηλαδή, τι σημαίνει παθογένεια. Πιστεύω ότι παίρνω πάρα πολύ καλούς παίχτες στο κέντρο, στην επίθεση και κάποιους στην άμυνα, αλλά γουστάρω ρε παιδί μου από δεξιά και από αριστερά να έχω μέτριους παίχτες. Γιατί αυτό βλέπουν, έτσι. Δεν τους κατηγορούμε εμείς για κάτι, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Όταν ένας παίκτης λοιπόν δεν έχει το box to box, θεωρείται αριστερό μπακ και δεν έχει το box to box, είναι ένας μέτριος παίκτης, ρε παιδιά. Δεν είναι ένας μέτριος παίκτης.
0: Πάντως αριστερά, φίλε Κωνσταντίνε, πήρε παίκτη.
1: Έχει πάρει παίκτη.
0: Άσχετο τώρα αν το τελικό δείγμα είναι καλό ή κακό, θέλω να πω, εσύ λες να έχει βγει και ο Πήλιος.
3: Ναι, αγόρι μου, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Έπαιξες χθες με την Κηφισιά, έπαιζες. Έβλεπες ότι τα πράγματα δεν πηγαίναν καλά. Ποιες ήταν οι αναλλακτικές σου? Ο αριστερός και ο δεξής δεν προωθούνταν με τίποτα. Έβλεπες μια ανυπαρξία σε όλο το 90 λεπτό. Και η ανυπαρξία αυτή ξέρεις γιατί οφείλεται. Γιατί δεν υπήρχε και εναλλακτική λύση. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ένα ροντινέι. Με τα καλά του, με τα κακά του, αλλά ο άνθρωπος καταθέτει το 100% αυτό που καταθέτει, δηλαδή, και σου κάνει το κάτι παραπάνω. Εσύ τι έχεις σαν ομάδα σε αυτή τη θέση, έχεις τίποτα? Για να καταλάβω δηλαδή.
0: Καταρχάς αριστερά πλέον έχει πάρει και λίγο Γιάννη ΑΕΚ, δεξιά εγώ συμφωνώ ότι θέλει ακόμα κάτι.
3: Ναι, να σου πω κάτι. Ο συγκεκριμένος παίχτης βγήκε στην εκπομπή του Μέγκα Μπάλα, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Το βράδυ του παιχνιδιού με τον Ηρακλή και δήλωσε ότι μας βάζουν χέρι γιατί δεν βγάζουμε σέντρες. Το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό? Άντε εμείς ας πούμε σαν θεατές, σαν φιλαθλοί, λέμε κάτι ας πούμε το οποίο μπορεί να είναι υπερβολικό ή λάθος. Που δεν είναι, έτσι λέμε τώρα. Να βγαίνει ήρθε ο παίκτης ρε παιδιά και λέει ότι οι συμπαίκτες μου μου βάζουν χέρι γιατί δεν βγάζουμε σέντρες.
0: Ποιος το είπε αυτό?
3: Δεν ξέρω αν το είδατε εσείς τον Παναγάκη.
0: Ποιος το είπε αυτό?
3: Να το δείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή για να... Ο ίδιος ο παίκτης τον πήρε συνέντευξη συνάδελφος.
0: Ποιος, ο Πήλιος ή ο Ρώτα?
3: Ο Πήλιος.
0: Ότι μου βάζουν χέρι οι συμπαίκτες μου.
3: Ναι, έκανε το σταυρό μου στην τηλεόραση.
0: Περίεργο μου φαίνεται αυτό να το έχετε.
3: Μα σου λέω, έκανε το σταυρό μου στην τηλεόραση. Και είχα πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή εκείνο το βράδυ σε εσάς, γιατί ήταν πολλοί κόσμος. Και δεν μπόρεσα τέλος. Να μιλήσω δηλαδή να πω για αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, να διανοηθώ δηλαδή, σαν ποδοσφαιράντος που είμαι τόσα χρόνια, να συμβαίνει αυτή η παθογένεια στην ΑΕΚ. Με το αριστερό και το δεξί μπακ. Έχουμε έναν Πήλιο, έχουμε έναν Ρώτα από τη δεξιά πλευρά που μπορεί ο άνθρωπος φέτος, που μακάρι να μην συμβεί αυτό που θα πω έτσι, να καταρρεύσει από την κούραση, από τα λεπτάνινα παιχνίδια. Έχουμε τα αριστερά λοιπόν που περιμένουμε την ανάσταση μέσω του Νικογιάννη που δεν τη βλέπουμε ακόμα και χθες με την Κηφισιά, ξέρετε γιατί χάθηκε το παιχνίδι. Δεν υπήρχε ένα παιδιά, ούτε αριστερό μπακ ούτε δεξί. Και γινόταν κάτι μονομαχιού.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι ΑΕΚ δεν κέρδισε αυτό το παιχνίδι επειδή δεν είχε εναλλακτική στο αριστερό ή στο δεξί μπακ.
3: Μα στο κέντρο το κέρδισε το παιχνίδι γιατί η υψηλή ποιότητα του Μαρίν και η υψηλή ποιότητα του Γιώβιτς ή του Βάρκα δημιουργήσαν αυτό που έγινε και προηγήθηκε 0-1. Ναι. Όταν έχεις υψηλό επίπεδο παίκτες, ακόμη και στην κακή τους μέρα θα σου κάνουν το κάτι παραπάνω. Ελίστα. Όταν έχεις μέτριους παίκτες, στην κακή τους μέρα δεν θα σου κάνουν απολύτως τίποτα.
0: Πάντως Κωνσταντρία, για να το κλείσουμε, ο Λυκογιάννης, δεν σου λέω ότι θα βγει απαραίτητα, πάντως επειδή το βάζουμε το κομμάτι της έντρας. Φημίζεται γι' αυτό ότι έχει καλή σέντρα.
3: Περιμένουμε κάτι και περιμένουμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και για τον Ρώτα, το έχει βελτιώσει, θεωρώ εγώ. Αν έχω ένα παράπονο, συσταγωγικά παράπονο, καλά, καταλάβατε. Είναι ότι επειδή πατάει περιοχή, ώρες-ώρες κουκαλώνει. Δεν σουτάρει, ενώ έχει την ευκαιρία της προϋποθέσεις.
3: Έχει ένα θέμα με τα τελειώματα, αυτό το έχει από την αρχή.
0: Ωραία, δεν τα κάνει καλά, κάνει τα τελειώματα. Δεν σου πάρει την μπάλα.
3: Δεν τα κάνει, δηλαδή είναι εντάξει.
0: Ωραία, Κωνσταντίνε.
3: Αλλά καταλήγει αρά ότι μπάλα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Ναι, εντάξει.
1: Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σε καλά,
1: να σε καλά.
0: Πάμε ένα μικρό break και επιστρέφω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εδώ είμαστε. Χιούμορ, λέει, έκανε ο ένας φίλος για τους... για τον παίκτη, για τον Πίλιο, που και καλά του βάζουν χέρι. Εγώ δεν έχω ακούσει τη δήλωση, πάντως λέει και ο φίλος εδώ πέρα ότι έκανε χιούμορ. Ναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μας όλους όσοι στέλνουν μηνυματάκια και στον Τάντα και στους υπόλοιπους. Μισό, επειδή φεύγουν γρήγορα και τα μηνύματα.
3: Ο Κουτσίδης λέει θα πάει μεταγραφή ιδανικός. Καλογερόπουλος, Κοστούλας, αδερφός, δεν τους δώσαμε χρόνο δανεικοί να επιστρέψουν. Λέει εδώ ένας φίλος.
2: Κουτσίδης κρατάει το 50%. Ο Ολυμπιακός.
3: Το κρατάει, ε.
2: Έτσι γράφει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Mm. Πηγαίνει Braunschweig. Και ο Γκόμες του.
3: Καλογερόπουλος ήταν πολύ καλός προχθές.
2: Ναι, δεν είναι εδώ.
3: Πολύ καλός.
2: Εντάξει, έχει και potential.
3: Έχει, ναι.
2: Λοιπόν, χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας, γεια σας.
4: Γεια σας, καλό βράδυ, τι κάνετε.
2: Καλά εσείς.
3: Καλά εσείς.
4: Καλά, καλά. Και εγώ ο Νίκος λέγομαι, από Πετρούπολη έχω τηλεφωνήσει.
3: Γεια σου, Νίκο.
4: Καλά είστε.
3: Μια χαρά.
4: Μια χαρά. Θυμίστε μου λίγο, ρε παιδιά, τα ονόματά σας τα μικρά.
3: Ο Νίκος και ο Μανώλης.
4: Ο Νίκος και ο Μανώλης, οκ. Okay. Νίκο και Μανώλη. Πρώτη φορά κιόλας μιλάμε. Καλή αρχή κιόλας αυτή.
3: Να είσαι καλά, Νίκο.
4: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, να μου πείτε, έτσι, μένα μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις να ξεκινάει μια ποδοσφαιρική χρονιά, γενικότερα μια αθλητική χρονιά.
3: Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
4: Όποιος θα το πάρει, δε παιδί μου, πώς βλέπετε τους τέσσερις, ας πούμε, βασικούς υποψηφίους του πρωταθλήματος να κινούνται.
3: Κάτσε ρε,
4: τώρα
3: μπήκε ο Σεπτέμβρης, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Θα σου πούμε, δεν θα το αποφύγουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς.
4: Γιατί εγώ Παναθηναϊκός, είμαι ο Παναθηναϊκός, πιστεύω θα το πάρει το πρωτάθλημα και να μην το πάρει, εντάξει, δεν εκτέθηκα, δεν είναι... αισιόδοξο, είμαι για την ομάδα μου, οκ. Okay. Εσείς πώς το βλέπετε γενικότερα το πράγμα.
3: Στο λέω τώρα, θέλω να απαντήσω, να το αναλύσουμε, να το συζητήσουμε προφανώς, αλλά δεν μπορώ να μην σκέφτομαι ότι οι Ευρωπαίοι ειδικά προφανώς και δεν είναι έτοιμοι. Ούτε κατά διάνοια δηλαδή. Εδώ ακόμα κάνουν μεταγραφές. Μεταγραφές για να παίξουν ενδεκάδα.
4: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Καλά, αυτό κάθε χρόνο το έχουμε.
3: Ναι, κάθε χρόνο το έχουμε. Είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, εγώ και τα Σαββατοκύριακα στην εκπομπή που είναι τα παιχνίδια, ας πούμε, και τα βλέπω, λέω ότι ένα πρώτο συμπέρασμα, και πάλι νωρίς θα είναι, θα βγει μέχρι να πάμε στην πρώτη διακοπή. Δηλαδή, να παίξουμε και τέταρτη αγωνιστική, να δούμε και κανένα ντέρμπι.
4: Μετά την τέταρτη αγωνιστική έχει διακοπή το πρωτάθλημα.
3: Τρεις εβδομάδες.
2: Μετά την πέμπτη.
4: Α, ναι, το ξέρω, αλλά
3: την τέταρτη.
4: Ναι, οκ. Okay. Άρα το μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο και μετά σταματάμε.
3: Μετά την τέταρτη αγωνιστική, όχι πέμπτη.
2: Κάτσε, επειδή θα μαλώσουμε τώρα. Λοιπόν,
3: γιατί να μαλώσουμε.
2: Όχι, πλάκα. Να σου πω. Φίλε Νίκο, για να μην αποφύγουμε, το μεγάλο. Θεωρούσα τουλάχιστον μέχρι και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ ότι στα βαριά θα ανταγωνιστούν οι τρεις.
3: Δεν θα μαλώσουμε, έχεις δίκιο. Μετά την πέμπτη αγωνιστική.
2: Ναι.
3: Έχεις δίκιο, ναι. 20 Σεπτεμβρίου σταματάει το πρωτάθλημα.
4: Okay,
3: και μετά πάμε σε μια διακοπή τριών εβδομάδων. Ξεκινάμε πάλι 11 το Οκτώβριο.
4: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα.
3: Ναι.
4: Γιατί τόσο μεγάλη διακοπή.
3: Φέτος έχει αλλάξει η UEFA τη φασούλα με τα παράθυρα, θα πούμε και εμείς έτσι στο ποδόσφαιρο. Αντί να κάνει τρεις διακοπές για τις εθνικές ομάδες, κάνει δύο. Γιατί έτσι αποφάσισε να κάνει. Δηλαδή τώρα σκέψω ότι στη μεγάλη τη διακοπή του Σεπτέμβρη, δηλαδή, η εθνική μας ομάδα θα δώσει 4 μάτς. Κάποτε έδινε 2. Και μετά άλλα 2 και μετά άλλα 2. Τώρα θα δώσει 4 σε αυτές τις εβδομάδες και θα δώσει μετά τον Οκτώβριο, δεν έχει διακοπή. Θα ξανακάνει άλλη μια διακοπή τον Νοέμβριο και θα δώσει άλλα 2 παιχνίδια. Και τέλος.
4: Ενδιαφέρον και όπως το κάνανε, δεν είναι
3: ναι, άσχημο. Ναι, εντάξει, ενδιαφέρον είναι.
4: Εντάξει, δηλαδή για την εθνική εννοώ ότι θα πούμε και όλοι σε μια... θα φύγουμε από την κατάσταση των ομάδων μας και θα πάμε σε κατάσταση εθνικών ομάδων.
3: Ναι, και δίνεται και περισσότερος χρόνος έτσι στους προπονητές να δουλέψουν.
4: Και, μαζί, ναι.
3: Και έχει και ματσάρες εντωμεταξύ η εθνική μπροστά της. Δηλαδή είχε παιχνίδια και πολύ εμπορικά με μεγάλους αντιπάλους. Θα είναι ωραία, θα είναι ωραία φάση. Σερβία έξω.
4: Σερβία έξω και μετά παίζουμε μέσα με την Ολλανδία.
3: Όχι. Ξεκινάμε με Σερβία έξω, Γερμανία έξω. Και μετά παίζουμε με Ολλανδία, και με Γερμανία.
2: Τούμπα.
3: Τούμπα.
4: Σωστά. Στην Τούμπα είναι τα παιχνίδια μας.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Έχουμε δύσκολες αντιπάλους. Τέλος πάντων, θα δούμε και αυτοί τι θα κάνουν. Εντάξει, μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά, αλλά είναι δύσκολοι αντιπάλοι μας δυστυχώς.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό ήταν το νόημα όμως σε συγκεκριμένη διοργάνωση. Να περάσεις στην πρώτη κατηγορία και να παίξεις με μεγάλους αντιπάλους.
2: Ωραία, εντάξει, Νικό.
4: Η Γερμανία και η Ολλανδία είναι δυνατές ομάδες. Αυτό είναι το.
3: Και εμείς δυνατοί είμαστε, ρε Νικό, εντάξει.
4: Τέλος πάντων, εντάξει, μακάρι να πάμε καλά. Είχαμε και τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, θα μας βοήθαγε πιστεύω και άλλο τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε πώς θα πάμε.
3: Έγινε, Νικό.
4: Πάμε στις ομάδες μας.
2: Λοιπόν, αυτό το πιάσουμε κατευθείαν μετά, ενώ με μικρόφωνο ανοιχτό, απλώς επειδή έχει περάσει το τετραλεπτάκι, να πάμε και σε επόμενους, αλλά θα το συζητήσουμε με Νίκο, εδώ.
4: 30 δευτερόλεπτα να κάνω εγώ τη δική μου πρόβλεψη.
3: Ναι.
4: Παρόλο που κάτι πήγε να μου πεις, πιστεύω για τον ΠΑΟΚ πριν που αποκλείστηκε. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, παρόλο που δεν είναι τόσο κακός όσο ας πούμε ότι δείχνει μέχρι στιγμής με βάση το ευρωπαϊκό του ταξίδι, ο ΠΑΟΚ πιστεύω δεν θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Οι άλλοι τρεις θα το διεκδικήσουν. Ο Ολυμπιακός είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι, γιατί okay, έχει το know-how για το πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα κρυθεί ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Δίνω πιο πολύ στην ΑΕΚ, γιατί είναι και η περσινή πρωταθλήτρια και μ' αρέσει ο Νίκολιτς. Έχω ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πιστεύω πολύ καλούς παίκτες, αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει ομάδα. Και θα κλείσω με αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ουνάη και όλα αυτά, αν θα τον αποκτήσει στο τέλος, θα τον αποκτήσουμε. Αλλά πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει εξάρι, δεν θα πάρει κόφτη, θα κάνει πολύ κακό στο μεταγραφικό σχεδιασμό του. Και το λέω πολύ ειλικρινά. Ενώ έχει καλή ομάδα, καλή άμυνα, καλούς στην επίθεση, καλούς μεσοεπιθετικούς, αν δεν πάρει εξάρι, μπορεί να χαλάσει το μεταγραφικό σχεδιασμό και τη χημεία της ομάδας. Και είναι ένα προαίσθημα κακό που έχω. Μακάρι να βγω λάθος, να μην ισχύσει, γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε ένα εξάρι τύπου Κάρινεν, τύπου σαν τον Νέσε που έχει ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έλεγα και φαβορί για το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νίκο.
4: Να είσαι καλά, και παιδιά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Και άλλος Νίκος από Μεξικό στέλνει χαιρετίσματα. Μεξικό,
2: Να είναι καλά. Λοιπόν. Μπορεί να γράφει και στα social του Ολυμπιακού.
3: Λοιπόν. Αφού λέει Παναθηναϊκός άνθρωπος.
2: Α, δεν το είδα αυτό. Ναι, ναι. Νίκος, πάω. Καλά, θα πάμε και στον επόμενο. Νίκη της αγωνιστικής έκανε ο ΠΑΟΚ, τα λέγαμε και χθες.
3: Ναι, βέβαια.
2: Έχει αρχίσει με το 2-2.
3: Και από τους μεγάλους.
2: Τον βγάζουμε.
3: Και από τους τέσσερις, μάλλον. Είχε και την καλύτερη εικόνα.
2: Ναι. Και τέλος πάντων, αυτό το λέω.
3: Σταμάτησε τις
2: Κυριακές. Απλώς θέλω να πω ότι μέχρι και τον αποκλεισμό μου φαινόταν δύσκολο. Τώρα είναι αυτό που λέμε, ότι με λιγότερα καρπούζια, ενδεχομένως αυτό το σύνολο, πολύ ποιότητα μεν.
3: Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο.
2: Δεν λέω ότι δεν είναι πανάκια.
3: Όχι.
2: Δεν πρέπει να κάνει πολύ καλό η Ευρώπη. Σε πολλούς τομείς. Τέλος πάντων, λοιπόν. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
5: Ναι, παιδιά, ο Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός είμαι εγώ.
3: Γεια σου, Δημήτρη. Δημήτρη, καλησπέρα, ναι.
5: Καλησπέρα, παιδιά. Τώρα γύρισα από διακόπτη σήμερα, γελάς.
2: Πού πηγες?
5: Ποσειδόνια, κάτω στο Σούνιο.
2: Μάλιστα. Εδώ κοντά, ωραία.
5: Ναι, καθαρή θάλασσα. Καλό φαγητό, έχει καλά. Έχει απαιτητικό κόσμο, δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω τον κόσμο εκεί. Έχει και μεγάλο ξενοδοχείο. Δεκάστερα είναι αυτά. Τώρα έχει το άτομο 100 ευρώ, 200.
2: Δεκάστερο, ρε φίλε, έχει πέσει δεκάστερο ποτέ.
3: Δεκάστερο ξενοδοχείο. Πώς μπορεί να το δεκάστερο.
5: Είναι το Cape Sun, για να δεν το θυμάμαι και το Αιγαίο, νομίζω.
2: Δεκάστερο.
5: Παρά στο κεφάλι αυτό, τι νόμιζες.
2: Από μένα περιμένουμε. Ναι, πες μου.
5: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός Ευρώπη?
3: Τον Οκτώβριο. Μέσα Οκτωβρίου. Θα κάνουμε διακοπή, θα παίξουμε και λίγο πρωτάθλημα, θυμάμαι καλά.
5: Πρωτάθλημα πότε θα παίξουμε 15... τώρα, πότε παίζουμε?
3: Στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Το ναι. Παναθηναϊκός παίζει τώρα την Κυριακή, έχει το ντέρμπι.
2: Ντέρμπι, έχουμε δύο ντέρμπι.
3: Το πρώτο ντέρμπι, τα πρώτα ντέρμπι βασικά, τη σεζόν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: 15 Οκτώβριο Παναθηναϊκός με την Πόρατς.
5: Εδώ μέσα παίζουμε στο ΑΚΑ.
3: Ναι. Και Ευρώπη παίζει 15 Οκτωβρίου.
5: Πάλι. Με το ΠΑΟΚ, έτσι.
3: Ναι.
5: Ξέρουμε ώρα.
3: Ξέρουμε.
2: 9:30 με τον ΠΑΟΚ.
3: 9:30 είναι με τον ΠΑΟΚ, ναι.
2: 9:30.
5: Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα.
6: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
6: Τι κάνετε, καλησπέρα, Σωτήρης Παναθηναϊκός.
3: Γεια σου, Σωτήρη.
6: Γεια σου, Νίκο, γεια σου, Μάνο.
2: Γεια σου.
6: Τρία θεματάκια. Πρώτο θεματάκι είναι, ρωτάρε, παιδιά, απευθυνθώ λίγο στον προηγούμενο φίλο. Είναι το καλύτερο δεξί μπακ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποιο να φέρει? Το μπακ της Chelsea, η ΑΕΚ. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν πολλά μπακ στην Ελλάδα?
3: Όχι, εντάξει, είχε την άποψή του.
6: Εντάξει, θα πω και εγώ τη δική μου.
3: Ναι.
6: Η δική μου είναι κορυφαίο δεξί μπακ. Όσον αφορά τον Πύλιο, οι προπονητές βλέπουν και τι καλύτερες. Ο Πύλιος πώς ξεκίνησε και πώς έχει βελτιωθεί.
3: Ναι.
6: Και 8 στις 10 σέντρες που πάνε π.χ. στο Θεό, στην Ευρώπη όμως πήγε κατευθείαν στο κεφάλι του επιθετικού η σέντρα του. Ή κάνω λάθος.
3: Ναι, όχι.
6: Από το Πύλιο δεν το κάρφωσε ο άλλος μέσα.
3: Ναι.
2: Εντάξει, πέρσι ο Ρώτα είχε βρει τρομερή συνεργασία με τον Πιερό πριν φύγει. Για να χτίσει τρόπο. Καλά, ήταν και ψηλό παιδί το Πιερό, αλλά. Ναι.
6: Να μην έχουμε και τόσο τρελές απαιτήσεις με την έννοια να μιλήσω εγώ σαν Παναθηναϊκός που είμαι καταραμένος στο αριστερό μπακ που πήγαμε και πήραμε πάλι τραυματία παίχτη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή είχαμε πάρει το Μαξ, δεν έπαιξε καθόλου. Τώρα φέραμε τον Κρίστον, ο οποίος θα μπει τον Οκτώβριο.
2: Όχι τον Οκτώβριο, τώρα λένε ότι θα μπει σε κανένα δεκαήμερο. Θα μπει όταν λέμε. Δηλαδή, να υπολογίζεται αυτό, να
6: παίξει. Δεν πρέπει να αργομεντικά ο παίκτης όταν τον παίρνει μια ομάδα.
3: Ε, βέβαια.
2: Έκανε κανονικά. Κανονικά έκανε.
6: Οπότε, γιατί να γίνει αυτή η μεταγραφή και να μπει όταν θα μπει και να δούμε αν θα είναι έτοιμος μέχρι να σκάσει ο Κυριακόπουλος. Γιατί άμα χτυπήσει κούφια να είναι η ώρα Κυριακόπουλος, δεν έχουμε κάτι εκεί. Δεν έχουμε να βάλουμε παίκτη εναλλακτική. Ενώ υπάρχει στην αγορά, ενώ μπορούσε να πάει να πάρει και το Βίχο, που είναι πολύ εξαιρετικό back. Να τον έχει backup. Αγόρασε και το Βίχο π.χ. να έχει θέλει ένα backup. Αυτό όσον αφορά τον back. Και τρίτο και τελευταίο και θέλω και την άποψή σας, αν θέλετε να μου την πείτε. Υπήρξε ένας παίκτης ο οποίος ονομάζεται Κιζερίδης. Έφυγε.
3: Κιζερίδης. Ο Κιζερίδης λες από τη Χάρτς.
6: Ναι.
3: Okay.
6: Και έκανε μια πολύ ωραία χρονιά στη Χάρτς. Το πήρε και σε εθνική ο Γιωβάνοβιτς. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία, ένα εξαιρετικό παίκτης κατά την άποψή μου και πήγε με μόλις 1,9 εκατομμύρια στην Τουρκία.
3: Ναι, και αλλά ρωτάω. Πήρε και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
6: Ρωτάω, ναι. Έχω μια απορία.
3: Ναι.
6: Η Big Four, δεν μιλάω μόνο για την ομάδα μου, μιλάω για τις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Δεν χωράει αυτός ο Έλληνας παίκτης που φερνά να τον πάρει κάποιος.
3: Μπορεί και να χώραγε, δεν το ξέρω.
6: Δηλαδή τι περιμένουν τώρα π.χ. εμείς, τι περιμένουμε που ψάχνουμε και για λίστες για να βάλουμε Έλληνες και αυτά, όλες για όλες τις ομάδες αναφέρομαι. Τι περιμένει να πάει 10 για να πάει να δώσει μετά 10 να τον αγοράσει.
2: Μπορεί και να μην ήθελε.
3: Μπορεί να μην ήθελε. Εγώ δεν κάνω τώρα το. Εγώ καταλαβαίνω απολύτως το σκεπτικό σου.
6: Δηλαδή προτείνει σε μια μικρομεσαία τουρκική ομάδα.
3: Μπορεί να μην ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα.
2: Όχι, μπορεί να μην ήθελε για το ρόλο που έλεγε η εκάστοτε
3: ομάδα. Μπορεί να μην ήθελε. Αυτό. Εμείς, γι' αυτό σου λέω.
6: Απλά επειδή τον έχω δει τον παίκτη και είναι εξαιρετικός, έχει πολύ καλή κίνηση, πολύ δυνατό σουτ και γενικότερα είναι καλός παίκτης. Κρίμα που πήγε, ξέρω εγώ, σε μια μικρομεσαία ομάδα στην Τουρκία, θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα αφού πρέπει να παίξει μπάλα.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι.
6: Αυτά ήθελα να σας πω.
3: Έγινε.
6: Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας, αν το ξέρετε δηλαδή. Αν ξέρετε, αν έχει γίνει καμία κρούση για το συγκεκριμένο.
3: Όχι, δεν το γνωρίζω.
2: Όταν
3: και ούτε είχε παίξει κιόλας στα ρεπορτάζ, θα το θυμόμασταν. Έτσι κι αλλιώς πολύ γρήγορα με το που τελείωσε το πρωτάθλημα της Σκωτίας κινήθηκαν διαδικασίες και έφυγε από τη Χάρτς. Ένα χρόνο έμεινε στη Χάρτς. Και πήγε και τζάμπα.
6: Ένα χρόνο.
3: Το πούλησε 2 εκατομμύρια τον πούλησε.
6: Πήγε πάρα πολύ καλά δηλαδή. Πήγε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά.
2: Υπό το φόβο να παρεξηγηθεί, sorry Σωτήρη που σε διακόπτω αυτό που θα πω. Εντάξει, και το σκοτσέζικο πρωτάθλημα δεν θα πω ότι είναι καλό ή κακό, αλλά ενδείκνυται για εξτρέμ να κάνουν καλά νούμερα, καλές χρονιές. Και ξαναλέω, είναι πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
6: Στο φιλικό που τον είχε βάλει μέσα ο Γιωβάνοβιτς και τον είδα, από τα λίγα που έπαιξε το παιδί. Παρατήρησα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει καταρχήν ποδοσφαιρικό θράσος, δηλαδή δεν κολλάει.
3: Θράσος έχει, πήρε κόκκινη κάρτα στην πρεμιέρα, στην πρωτάθλημα.
2: Όχι, καλός είναι. Καλός.
6: Πήρε, αλλά έβαλε και μια κολλάρα.
3: Ναι.
6: Έβαλε και μια κολλάρα από τα 500 μέτρα να πούμε την έστειλε στην απέναντι γωνία.
3: Ναι.
6: Ωραία, και μετά αποβλήθηκε όντως, επειδή και εγώ το ψιλοπαρακολουθώ, έτσι ξέρουμε, ωραία, από...
3: Πάντως, σου λέω, επειδή δεν τα ξέρουμε και ακριβώς τι μπορεί να έχει συζητηθεί, αν έχει παίξει, αν ασχολήθηκε κάποια ελληνική ομάδα, τα 3 και 4 εκατομμύρια που μπορεί να ζητούσε η Χάρτς για να τον δώσει, τελικά τον έδωσε 2 βέβαια, μπορεί για μια ελληνική ομάδα να φαινόντουσαν πάρα πολλά. Για έναν παίκτη, ο οποίος έχει κάνει μία πολύ καλή χρονιά. Η περσινή ήταν μία πολύ καλή χρονιά.
2: Καλά, βέβαια, με όλα αυτά που δίνονται για άλλους.
3: Ναι, εντάξει, okay.
6: Πιστεύετε ότι Βίχος και Λιάγκας πιστεύετε ότι μπορούν να παίξουν σε μεγαλύτερο επίπεδο?
2: Βίχος, ναι, Λιάγκας δεν είμαι σίγουρος.
3: Συμφωνώ με τον Μανώλη.
6: Ο Λιάγκας είναι κατά την άποψή μου πολύ καλός αμυντικός.
2: Είναι πολύ καλός. Απλώς εντάξει, δεν είναι ότι είναι και πιτσιρίκι πια, ο Λιάγκας.
6: 26 είναι.
3: Ναι, αυτό λέμε, δεν είναι πιτσιρίκι.
6: Όχι, αλλά δεν το λες και γέρο τέλος πάντων.
3: Όχι, γέρο δεν τον λες, αλλά δηλαδή άμα ήταν να κάνει το. Πώς το λένε, το μπράφ. Ναι. Έγινε.
7: Καλή επιτυχία λοιπόν και πάλι.
3: Να σε καλά, Σωτήρη, ευχαριστούμε.
7: Θα ακούμε κάθε μέρα και θα σας παίρνουμε και κάθε μέρα άμα δεν έχετε πρόβλημα.
3: Έχουμε πει δύο φορές τη εβδομάδα έχουμε πει για τον καφέ.
2: Δύο-τρεις.
7: Οπότε έκλεισα εγώ σήμερα. Λοιπόν, έκλεισα.
3: Να σε καλά, να σε καλά, Σωτήρη. Καλό βράδυ.
2: Πολύ καλά συνολιάκα, δεν λέω. Αλλά είναι μέχρι να ξέρεις.
3: Πολύ καλός είναι, ναι, πολύ καλός. Είπε για μεγάλη ομάδα όμως, αν μπορεί να σταθεί.
2: Και σε τι ρόλο,
3: Ναι, και σε τι ρόλο, ακριβώς.
2: Απλώς όταν μετακινείται και ένας παίκτης από μια ομάδα, ξέρεις, μικρότερου budget,
3: ναι.
2: Συνήθως θα χρειαστεί κάτι παραπάνω. Οπότε υπάρχει αυτό το ερώτημα, θα αξίζει ο κάθε Λιάγκας.
3: Υπάρχει, λέει, πρόβλημα, δεν υπάρχει διαφορά στις φωνές σας, μοιάζουν πολύ. Τσακωθείτε λίγο, θα σας κάνει καλό παρά είστε ευγενικές φωνές. Ο Μάκης. Θες να πλακωθούμε λίγο,
2: ναι. Πήγαμε πριν.
3: Καλά και εσύ, υπερβολικέ. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
3: Γεια σας, γεια σας.
8: Ακούγομαι καλά.
3: Ναι, ναι, μια χαρά.
8: Μπράβο. Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, για να ξέρετε.
3: Καλησπέρα.
8: Είμαι ο Νίκος από το Περιστέρι Ολυμπιακός.
3: Γεια σου,
2: γεια σου, Νίκο.
8: Πρώτα μου θέλω να πω κάτι. Νίκο, με τον τρόπο σου κατάφερε να γίνεις από τις ραδιοφωνικές μου δυναμίες, να το πω αυτό.
3: Να σε καλά.
8: Σε μένα πάντα, είτε τα Σαββατοκύριακα, είτε τώρα που ξεκινάτε αυτό το δίωρο, είσαι από τους ανθρώπους που δεν κουράζομαι να ακούω στο ραδιόφωνο. Ένας από τους λόγους που πήρανε και αυτός, δεν γνωριζόμαστε προσωπικά.
3: Να σε καλά, ναι. Δεν τον έχω πάρει, παιδιά, να ξέρετε. Πήρε μόνος του άνθρωπος.
8: Όχι, μόνος μου έχω πάρει.
3: Είναι
8: η πρώτη φορά που το λέω. Έχω και άλλες βέβαια ραδιοφωνικές αδυναμίες. Και εντάξει, συμβαίνει αυτό. Βλέπει Ηρακλή που καθεστήσετε και το καθεστήσετε, μην πούμε τώρα ονόμα στον αέρα. Ναι. Να είναι καλά όλα τα παιδιά. Όπως πάρες εκπομπές με υγεία να είστε κι εσείς.
3: Το μαλλόντι.
8: Δεν ακούω σε κάποιες μεταδόσεις, πετυχαίνει τέλος πάντων και αυτά. Κυρίως σε παιχνίδια Τσάικ, okay, που δεν ακούω.
3: Τσάικ, το αδρομή του.
8: Το αδρομή του, συγγνώμη. Ναι, ναι. Το αδρομή του, γιατί είμαι και γιατί μαθαίνω περισσέρευο κιόλας. Ναι.
2: Βλέπεις και αδρομητό.
8: Πήγαινα στον αδρομητό. Ο πατέρας μου με πρωτοπήγε στον αδρομητό. Δεν έχω την εκτίμησή μου εκεί πέρα στα παιδιά, αλλά. Εντάξει. Μεγάλος ακριβώς εκεί πέρα, θυμάμαι ο Κούλιγκος. Και πρόλαβα.
3: Το γήπεδο του αδρομητού του πρέπει να είναι το μοναδικό που δεν έχω πάει στην Αθήνα, να ξέρεις. Δεν έχω πάει ποτέ. Ποτέ. Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα.
8: Είναι ωραίο γειτονικό, είναι ωραίο γήπεδο.
2: Και αναμένεται και αναβάθμιση τώρα. Σιγά σιγά.
8: Να μας δώσει καμία πληροφορία, δεν έχω καταφέρει να μάθω πολλά πράγματα.
3: Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα βάλουμε κανένα σκέπαστρο, κανένα.
2: Έχει δοθεί μια πρώτη έγκριση από περιφέρεια. Έχει κάνει κάποιες μελέτες, τις έχει ολοκληρώσει και η ομάδα. Και τώρα είναι το θέμα του Δήμου να πατήσει το κουμπί που λέμε. Για ποια έργα, για σκέπαστρο στην ΕΠΤΑ.
8: Ο επικός, ο αϊθαλής δημαρχός μας.
2: Ναι.
3: Α, είναι εκεί που ο δήμαρχος είναι 30 χρόνια.
8: 50, 60, 80.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως βλέπεις το γήπεδο.
8: Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Ναι, τρομερό. Λοιπόν, για να μην φάμε τον χρόνο.
3: Ναι, ναι, πάμε.
2: Θα σου πω τι έργα θα γίνουν. Εδώ κάνουμε έργα.
8: Θα το πεις μόλις κλείσει και να πούμε.
3: Πάμε, πάμε, Νίκο, ναι, ναι. Δεν κρατιέται, θέλει να πει τα έργα τώρα.
8: Όχι, καλά, θα τα πει.
2: Εμείς σας
8: φέραμε. Τώρα που πήρα, εγώ περιμένω 20 λεπτά. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, οκ, θα τα πει. Εντάξει, κάνω πλάκα. Λοιπόν, με τόσες πολλές αλλαγές στον Ολυμπιακό, στον ψυχοδυναμικό και στο ρόστερ, το μοναδικό πράγμα, πάντα προσωπική μου απόψη, θα διαφωνήσω, θα συμφωνήσω, δεν έχει να κάνει, σεβαστά όλα. Ο Ολυμπιακός τώρα χρειάζεται τα αποτελέσματα για την ηρεμία του στα αποδυτήρια, για την καλή ψυχολογία, με τον κόσμο δίπλα του. Δεν περιμένω να δω. Και δεν είναι δυνατόν με τόσες αλλαγές και τόσο ερχομό και πήγαινε έλα και φύγει και έλα και τόσες μεταγραφές. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να δει να βγάλει αμέσως ποδόσφαιρο σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο Ολυμπιακός. Να μου πεις είναι Ολυμπιακός και... δεν γίνεται, πρέπει να το κάνει γρήγορα, ναι.
2: Εγώ αυτό θα σου έλεγα, ότι δεν είναι εύκολο, φίλε Νίκο, αλλά αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να κάνει 75 μεταγραφές και δεν σου λέω σε μια-δύο εβδομάδες, αλλά σιγά σιγά να το φτιάξει, είναι Ολυμπιακός. Το έχει αποδείξει, θέλω να πω.
8: Συμφωνώ απόλυτα, απλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εμένα η ευχή μου είναι εύλογη και νομίζω ότι κάνει ο περισσότερος του Ολυμπιακού. Η ευχή μου είναι να εγκληματιστούν και να δώσουν αμέσως πράγματα σημαντικά στην ομάδα, έτσι ώστε να είναι ψηλά στο βαθμολογία εννοείται, και να παίρνει νίκες. Γιατί οι καλές εμφανίσεις, εγώ πιστεύω, με ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα στον εαυτό μου σε καθημερινή βάση, το έχω προσδιορίσει για μέσα Οκτώβρη. Να δω δηλαδή, μόλις κατασταλάξει το ρόστερ και βρεθεί κάποιος κορμός που θα εμπιστεύεται πρωταρχικά ο προπονητής και μετά θα υπάρχουν και οι εναλλακτικές, έτσι ώστε να μπορεί να αποδίδει στο παλό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός. Το έχω προσδιορίσει κάπου εκεί, να, αν έρθει πιο γρήγορα, καλώς να έρθει.
3: Εδώ να πω, επειδή το αναφέρεις κιόλας και έχει ενδιαφέρον, ότι αν δει κανείς το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, δεν λέω ότι έχει εύκολο πρόγραμμα, γιατί ας πούμε έχει να παίξει με τον Όφη στο Καραϊσκάκι, έχει να πάει στη Λιβαδιά, αλλά έχει ένα πρόγραμμα που μπορεί να κάνει νίκες μέχρι τη διακοπή. Αλλά όταν γυρίσει από τη διακοπή, έχει ντέρμπι με Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι. Είναι το...
8: Ναι, ναι, ναι, καλά. Εντάξει. Για μένα, έτσι όπως ενισχύεται και ο Παναθηναϊκός, καλά, εγώ πάντα στα παιχνίδια αυτά, ειδικά στα κλασικά, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από μικρό που με θυμάμαι μέχρι τώρα που μεγάλωσα, δεν μπορούσα ποτέ να υποτιμήσω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση σε οποιαδήποτε κατάσταση, ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι με βάση τα όσα μπόρεσα το λόγο μου διάλειμμα, και τέτοια. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την επιμονή για, τη συγκεκριμένη μεταγραφή του Γκουστάβου Πέρτα από τον Πρόεδρο και όλους τους ανθρώπους που δουλέψαν επιτέλους και τελικά για να έρθει το παιδί αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Πρόεδρος Ολυμπιακού είναι πεισματάρης και όταν βάλει ένα στόχο κάνει τα πάντα για να τον πετύχει. Ειλικρινά χαίρομαι. Επειδή φαντάζομαι πως δεν υπάρχει περίπτωση κλείνοντας να μου πείτε αν είναι κοντά σε κάποιο εξτρέμο Ολυμπιακός, σίγουρα δεν ξέρετε και αν ξέρετε δεν θα μου το πείτε.
3: Δεν ξέρουμε. Μεταφέραμε πριν ότι μαθαίνουμε κι εμείς από τους ρεπόρτερ ότι συζητάμε ότι μέχρι το πρωί πάει να κλείσει ένα
8: εξτρέμ. Η μεγάλη μου αδυναμία χρόνια.
3: Ποιος είναι?
8: Ο Πατριάρχης ο Κώστας ο Νικολακόπουλος.
3: Να το πεις κατά εξτρέμ.
8: Αφού έπεσε μέσα στη μίξη του πίτου μου με τον Ροτουάιλερ του Γκουστάβο Πέρτα, έχω την αίσθηση και κλείνω με αυτό.
3: Ναι.
8: Έχω την αίσθηση ότι ίσως πέσει μέσα και το θέμα του Βάργκας. Και να πω και κάτι άλλο, θυμίζω, γιατί θα ξαναμιλήσουμε, κλείνω.
2: Ωραία, ναι. Τελευταίο, να πω και
8: εξωτερικό. Ναι, φυσικά, εκτός εξωτερικού, πείτε μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι και όσο θα την ακούσω το εκπομπή μέχρι το τέλος. Δεν γνωρίζω τι ομάδα είστε. Να συστηθώ και να πω ότι πέρα από τη μεγάλη μου αγάπη τον Ολυμπιακό, είμαι φανατικός οπαδός Μίλαν.
3: Της Μίλαν,
8: ναι. Πάρα πολλά χρόνια, από το καλοκαίρι του 86 δηλαδή. Και θα είμαι για πάντα. Και θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, λίγα περισσότερα για τη Μίλαν και σαφώς περισσότερα για τον Ολυμπιακό. Σας εύχομαι καλή δύναμη.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
8: Καλές εκπομπές, να έχετε υγεία. Νίκο, χάρηκα που σ' άκουσα.
3: Και εγώ,
8: και εσένα, Μανώλη.
3: Να είσαι καλά.
8: Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, κοίτα εδώ, Φανέλα Ελάσσερου. Και οι υπόλοιποι, μπείτε στα social της Ελάσσερου.

0: να γίνει και οι πυλώνες με φωτισμό τύπου LED. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
2: Τώρα που είπες για τον Δήμαρχο, οι τρεις είναι οι πιο μακροδιότεροι δήμαρχοι back-to-back πάνω από τις τετραετίες στην Αθήνα. Ο Ήμιστος, ο Κασιδόκωστας, Βουλιαγμένη.
1: Ναι.
2: Ένας κριτικός, δεν θυμάμαι το όνομά του, μωρέ, στο παλαιό Φάλιρο, τρεις τετραετίες και... σε Άκη, δεν θυμάμαι. Έγινε και βουλευτής μετά αυτός. Και ο Παχατουρίδης.
1: Ο Παχατουρίδης.
2: Αυτή είναι back-to-back και μιλάμε από πρώτη Κυριακή 65-70. Και η Δημαρχάρα βέβαια εκτός Αθηνών, ο Μπέος.
1: Ο Χατζηδάκης. Μήπως λέτε ο Χατζηδάκη.
2: Χατζηδάκης, ναι. Στο παλαιό Φάλιρο, τρεις τετραετίες. Και με έργο, έτσι. Δηλαδή το περιστέρι, ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε τα πάντα. Τα μετρό.
1: Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος που βγαίνει, ξέρω εγώ, κάνει 7 συνεχόμενες, 6 συνεχόμενες θητείες, δεν κάνει και κάτι. Και ψηφίζεται.
2: Δεν κάνει 6, δεν έχει μετά τις 3, τώρα έχει βάλει τον αϊμφιό του.
1: Ναι. Τέλος πάντων, σε ρή θητείες τέλος πάντων.
0: Καλά, κι άλλοι κάνουν θητείες σε ρή. Δεν είναι ότι.
1: Ο Βαχατουρίδης στο περιστέρι πρέπει να είναι 6η, 7η θητεία. Κάτι τέτοιο.
2: Ναι, αλλά μετά τις 3 δεν μπορεί να είναι μπροστά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, quiz τώρα. Ποιος θα φύγει πρώτος, ο Χαραλάμπους από το Λεβαδιακό ή ο Μπράτσος από το Βόλο?
0: Κοίτα, βάσει πρώτερου βίου. Πιο πιθανό είναι να φύγει ο Μπράτσος.
1: Και εγώ
0: βέβαια
1: πιστεύω, ναι.
0: Είναι σίγουρο ότι θα ξαναπιστρέψει. Θα γυρίσει.
1: Για να κάνει αυτές τις δηλώσεις σήμερα, πάει να πει ότι εμείς δεν το πιάνουμε τώρα. Δεν ξέρουμε τι μουρμούρα μπορεί να υπάρχει στο Βόλο. Για να αρχίσει να μιλάει για προπονητές εξέδρας και τα λοιπά. Πάει να πει ότι έχει μια πίεση.
2: Πιο χάλια εικόνα έχει με τον Ηρακλή που έπαιζε και με 10 παίκτες του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Καλά,
0: τώρα εμείς απαντάμε ένα μέσα στους δύο επειδή έθεσε αυτούς τους δύο. Μπορεί να μην φύγει κανείς και να ριζώσουνε.
2: Δεν στρίβει τη βαδιά με τίποτα, παιδιά.
0: Πάντως του Χαραλάμπου στο έργο δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, και
0: υπάρχει πάντα και η σύγκριση.
1: Και δεν θεωρώ ότι ο Κομπότης δεν θα του δώσει χρόνο. Θα του δώσει χρόνο.
0: Ναι. Έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ο Κομπότης.
1: Έχει αποδείξει ο Κομπότης ότι δίνει χρόνο. Να θυμίσω ότι και με τον Παπαδόπουλο είχε παραιτηθεί και του είπε σε θέλω, μην εδώ. Και μετά η ομάδα και ο Ρόλαρ, κόντεψε να τη βγάλει Ευρώπη. Ο Χαραλάμπους είναι πολύ καλός προπονητής, έχει χτίσει ήδη πολύ καλό όνομα με τη δουλειά που έχει κάνει στη Ρουμανία. Απλά το θέμα είναι ότι ο Λεβαδιακός δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Μια καινούργια εντελώς ομάδα.
0: Ναι.
2: Το είδατε το παιχνίδι του Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια.
2: Ο Κάμπουρα, πόσες ταχύτητες πιο ταχύτερος ήταν από όλους εδώ στο παιχνίδι?
1: Δεν ξέρω, δεν έχουμε βγάλει να μετρήσουμε την ταχύτητα. Πάντως ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Πάρα πολύ γρήγορος. Μέσα στο γήπεδο δηλαδή έκανε μπαμ.
2: Και πόσο πιο αργός είναι ο άλλος που μπήκε εγώ, ο καινούργιος ο Μαροκινός, που δεν πέτυχε πάσα.
0: Ποιος ο Λούζα λες.
2: Ο Λούζα, ναι.
1: Άλλο στυλ.
0: Αυτό που λέει
2: ελπίζω
0: δεν
2: να
0: είναι μόνο η ταχύτητα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα.
2: Ελπίζω να μην έχουμε καινούργιο Βιλένα.
1: Όχι. Είναι καλός παίκτης ο Λούζα. Είναι άλλος παίκτης εντελώς. Δεν τον πήρες για να είναι τρεχαντήρι.
0: Αυτό.
1: Τον πήρες για οκτάρι για να σου κάνει παιχνίδι, είναι άλλο στυλ παίκτη.
2: Πάντως η μεταγραφή του Παναθηναϊκού φέτος είναι μία. Στο ποδόσφαιρο. Μία.
1: Ποιος?
2: Αυτός που δηλαδή κάνει τη διαφορά. Ο Τέζερς. Μεταγραφή είναι. Φέρεις δεν έπαιξε καθόλου.
1: Ναι, σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι.
2: Την ακουμπάει την μπάλα, παιδιά, μιλάμε επαφή, έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εκεί που πρέπει, επαφή, δηλαδή ανοίγει χώρους. Είναι το σεντερφόρ που τον νιώθει άμυνα, έτσι. Ο Τετέι δεν το έχει μέσα στην περιοχή ακριβώς, αλλά κάνει άλλες δουλειές απ' έξω. Γενικά συμπληρώνει ένας τον άλλον.
0: Πάντως από τις κανονικές μεταγραφές δίνουν πολύ, σιγά σιγά δίνουν πολύ στόπερ, οι Ολλανδοί. Φαντάει και...
2: Ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα, και... στιγμή που πέρασε μέσα στην Τσεχία, γλίτωσε πολλά πράγματα, έτσι. Γλίτωσε πάρα πολλά πράγματα. Γλίτωσε ισοστρέφεια, μουρμούρα, ρόστερ, που θα τους χώραγε όλους αυτούς. Εντάξει.
0: Ωραία.
2: Και κάτι τελευταίο, θεωρώ ότι είναι λάθος η απόφαση που Ζάκη να πάει στην Premier League. Δεν έχει τα σωματικά προσόντα για να σταθεί εκεί. Το λέω τώρα, βγαίνω και το λέω, δηλαδή το παιδί θα πρέπει να πάει σε ένα πρωτάθλημα Ιταλία, Ισπανία, που ταιριάζει κάτι. Ήταν και σε πτώση στον Ολυμπιακό, δεν ήταν σε...
0: Το σκέφτηκα και εγώ αυτό, το κατά πόσο ταιριάζει.
1: Εγώ από την άλλη είμαι πολύ αισιοδόξης ότι θα πάει καλά.
0: Όχι, εγώ αυτό που λέει ο Νίκος, σωματικά λίγο.
1: Μπορεί να σταθεί σε 6 μήνες όμως, να τον βάλουν εκεί στην προπόνηση κάτω.
0: Ο Κοδελώδη δεν μπορεί να σταθεί. Απλά λίγο σωματικά, όντως
1: ναι.
0: Ενδεχομένως είναι άλλο πρωτάθλημα.
1: Διορθώνεται.
2: Σωματικά, δηλαδή το πρωτάθλημα δεν ταιριάζει, ρε παιδιά. Μπορεί να πάει σε μια Ισπανία. Δηλαδή τώρα, βάλε το Κωνσταντέλια από εκεί, το παιδί να είναι καλά να γυρίσει, να πάει Premier League.

0: την πρώτη κλωτσιά, θα το στραβώνω στην κλωτσιά. Δεν είναι, δηλαδή, οι παίκτες αυτοί, ξέρει μπάλα ο Μουζακίτης, έχει μυαλό, μπορεί να σταθεί. Το θέμα είναι ότι βάλε τα εξάρια της Άρσεναλ, δεν ξέρω, οχτάρια. Βάλε, πες μου πώς μπορεί να σταθεί, πού. Δηλαδή θεωρώ ότι η Ισπανία θα του τέριαζε κάτι, έτσι. Δηλαδή η Ιταλία τώρα σε οποιαδήποτε μάνα της Ιταλίας μπορούσε να παίξει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι τα λεφτά, έτσι. Μόνο η Premier League μπορούσε να του δώσει 15 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να βρει κάποια πρόταση πάνω. 15 εκατομμύρια πάλι από άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
2: Ευχαριστούμε, Νικό.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Να πω ότι γράφει ένας Βραζιλιάνος τώρα ότι ο Ροντινέη υπέγραψε με τη Σάντος. Μπλα μπλα μπλα. Στον Ολυμπιακό γράφει, ο αθλητής θεωρείται είδωλο, έγραψε ιστορία, συνεισφορές σε γκολ, γράφει τους αγώνες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τελειωμένο είναι, απλά τώρα αυτός γράφει ότι έχει υπογράψει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, να πω εδώ απλά, γιατί εγώ δεν το ήξερα, το θυμήθηκα, το έστειλε ένας φίλος. Δεν είναι, στο Δήμο δεν έχει περιορισμό. Μπορείς να βάζεις για πάντα δήμαρχος.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, έχει τέτοιο,
2: να κατέβουμε.
1: Ναι, ένας δήμαρχος μπορεί να εκλέγεται όσες φορές τον επιλέξουν οι πολίτες. Δηλαδή, εγώ αυτό, και εγώ αυτό ξέρω. Ναι, το έψαξα κιόλας, δηλαδή, για να μην λέω. Ναι, από το 2003 βγαίνει. Είναι πολλές θητείες δηλαδή. Το 2003 έχουν περάσει πολλά χρόνια.
2: Θα διαβάσω κι εγώ μετά ένα μήνυμα του ενός φίλου για τα έργα που λέει για το Περιστέρι.
1: Ναι, πάμε, πάμε, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
6: Αμέ.
7: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
2: Και να εξήγησω παραστερακό τι γίνεται. Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
8: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
9: Πώς το πες αυτό?
8: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
2: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε
8: Πανσεραϊκός. Αυτό, πες το και έτσι.
2: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, έκανε τη δεχτή την πρόταση, δεν ήθελα να πάει εκεί.
1: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
7: πολύ
1: λίπη.
9: Αμάν.
7: Τι είπε?
1: Πολύ ψωμί.
9: Νικολάκη.
1: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
9: Απ, εδώ θα σταθούμε.
1: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
9: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
1: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
9: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
1: Θα γίνει σποντάκι.
9: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
1: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
9: Καλό, καλό.
1: Ευχαριστώ.
10: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
11: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
10: Τι έπαθα?
11: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
12: Στα βράχια της Σαλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
13: Α, δύο, τρία, α!
7: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
1: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
14: Βέβαια, βέβαια.
15: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες...
14: Ναι, από φέδω, φέδω. Α, φέδω.
1: Καλώς τον.
16: Τι κάνουμε?
1: Πού είσαι?
16: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
1: Εγώ στο στούντιο.
2: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σχολείο δοκιμαστικό.
14: Με την Chesterfield. Ωραία. Chesterfield.
2: Ο Αζαρόφ και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο αστυνόμητο. Θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου. Έχει επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέει.
6: Τι λες άρεσε αυτά που είπα.
2: Τίποτα δεν μου άρεσε, όλα μου άρεσε. Τι λες τώρα.
17: Οι άνθρωποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: μας, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Πορεφέ με 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χάρης εδώ, έβαλε το σποτάκι με το. Με το Σαρδάμε της δεκαετίας. Το έχει ψηφίσει ο κόσμος εδώ στο Κορυφαίο για το 2024.
1: Σε Τσακίρι τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου όντως εκείνη την περίοδο υπήρχε.
0: Ναι, το είπε και ο Γιώργος ότι έχει πολύ ψωμί. Ο ασβεστάς δίπλα κόντεψε να πέσει από την καρέκλα.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Πολλά τα μηνύματα, απλώς να απαντήσουμε σε κάποια. Καταρχάς, όντως και ο Τζόλης την πρώτη φορά δεν είχε σταθεί στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι στην Arsenal. Είναι και θέμα δουλειάς, ναι. Και δεν είπαμε ότι δεν θα σταθεί ο Μουζακέτης, έτσι, σαφώς. Και μακάρι να πιάσει κιόλας. Λοιπόν, το μήνυμα που έλεγα νωρίτερα για το φίλο που λέει να διαβάσουμε, παρακαλώ διαβάστε αυτό που λέτε για το σκέπαστρο στο Περιστέρι. Δεν ισχύει, δεν υπάρχει μελέτη από τον Ατρόμητο. Από πίσω υπάρχει πεζόδρομος. Εδώ μένουμε, δεν χωράνε βάση για σκέπαστρο, ο Τάσος του Περιστέρι. Καλά, σαφή εικόνα δεν έχω για τους πεζόδρομους που μου λες. Δεν το έχω ψάξει, αλλά ότι έχει γίνει μελέτη, έχει γίνει από την ΠΑΕ.
0: Το γήπεδο ποιανού είναι, του Δήμου δεν είναι.
1: Στο Δήμο είναι. Απλώς τα.
0: Άρα μπορεί,
1: η διαχείριση του.
0: Η μελέτη γίνεται από την ΠΑΕ, αλλά για να ξεκινήσουμε τα έργα πρέπει να πατήσει το κουμπί ο Δήμαρχος.
1: Να.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Ναι, και δεν είναι μόνο. Και άλλοι δήμαρχοι είναι. Λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης από Πάτρα.
0: Πελετίδης.
1: Ναι. Πελοπίδα το γράφει, Πελετίδης. Πελετίδης. Και ένας άλλος φίλος που λέει για τον Λούζα, τώρα το χάσω το μήνυμα, ότι τον καλύπτουμε.
0: Τον καλύψαμε.
1: Δηλαδή 10 λεπτά έπαιξε. Ναι. 10 λεπτά έπαιξε.
0: Συμφωνώ πολύ με τον φίλο που λέει ότι ο Λεβαδιακός είχε δύσκολο πρόγραμμα, πράγματι. Όμως δεν κρίναμε κάτι, είναι πολύ προώρο. Συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Ας περιμένουμε. Έχει πολύ καλό υλικό ο Λεβαδιακός, έχει καλούς παίκτες. Θέμα είναι όλοι αυτοί τώρα πώς θα θες.
1: Υλικό σαν τον περσινό νομίζω δεν έχει. Ωστόσο, κάποιοι.
0: Λες ότι είναι πιο κάτω.
1: Ναι. Κάποιο που έχει πάρει, όντω. Κάποιοι παίκτε που έχει πάρει, όντω αξίζουν. Απλώ ναι. Είναι. Μέχρι να δει όλο αυτό.
0: Θα μιλάμε και για κοσμοϊστορικό γεγονό, αν καταφέρει μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό να κάνει δεύτερη σερή χρονιά ναι. Τέτοια πράγματα. Έτσι.
1: Και με διαφορετικό ρόστερ.
0: Και με διαφορετικό ρόστερ. Δεν έγινε ποτέ αυτό στην Ελλάδα για ναι. Τέτοια ομάδα. Λοιπόν.
1: Πάμε. 2-10-95-79-84-5. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι ποιο.
0: Γεια σας, γεια σας. Εσείς είστε.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, οκ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε 15 εκατομμύρια για το Μουζακίδη.
1: 15 συν 5 περίπου για το.
2: 5 πόνους.
1: Για το 60%.
0: Για το 60%.
2: Ναι, για το 60%. Όχι για όλου.
1: Όχι.
2: Η Χάλ, δηλαδή, τον Μπουέτα δεν τον έχει δει να τον πάρει και πήρε το Μουζακίδη.
1: Τι να σου πω, δεν είμαστε στο τέτοιο.
2: Ρε παιδί μου ρωτάω, λέω, δεν έχει δει η Χάλ το Μπουέρτα και να πάρει από τη Σαντέρ το Μπουέρτα και πήρε το Μουζακέτη, δηλαδή σε λίγο Μουζακέτη και όχι Μπουέρτα.
0: Μπορεί να μην ήθελε να πάει ο Μπουέρτα, μπορεί να ενδιαφέρθηκε για τον Μπουέρτα και να μην ήθελε να πάει.
2: Ωραία, λοιπόν, σε κύριο μεγέθη είναι ο Μπουέρτα με το Μουζακέτη, είναι οι ίδιοι παίχτες.
1: Όχι, άρα δεν το συγκρίνουμε τώρα.
2: Γιατί κάνουν ίδια εκατομμύρια τότε.
1: Γιατί είναι ένας τερματοφύλακας το ίδιο με έναν χώρο. Δεν καταλαβαίνω που καταλαβαίνω αυτό. Είναι ένας τερματοφύλακας.
2: Όχι θέμα που καταλήγει. Κάνω μια ερώτηση. Λέω, αξίζει ο ένας με τον άλλο το ίδιο και δηλαδή μια ομάδα παίρνει τον Μπουέρτα και η άλλη παίρνει τον Μουζακίτη. Ρωτώ, εάν ο ίδιος πέσει με τον άλλον, τον Μουζακίτη με τον Μπουέρτα, αξίζει το ίδιο. Αυτό δεν το. Άποψη θέλω.
1: Καταρχάς ο Μουζακίτης, όχι γενικά και αόριστα, σύμφωνα με το τι πιστεύει ο καθένας, βάσει τις μεταγραφές αξίζει παραπάνω. Για το 60% δίνονται αυτά τα χρήματα.
2: Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν, ο Μουζακέτης είναι κάτι που παίξει από τον Μπουέρτα.
1: Όχι,
0: όχι, όχι, δεν πάει έτσι αυτό.
2: Όταν δίνει χάλι 15 σε 5 και το 60%, ο Μπουέρτα είναι ο Μπουέρτα και χειρότερο.
0: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Πώς και πώς πηγαίνουν ελεύθεροι από μένα. Από μια ομάδα σε μια άλλη μπορεί να πάει κάποιος ελεύθερος. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι καλός, ότι είναι καλύτερος ή χειρότερος από έναν.
2: Κάτσε, εγώ δεν λέω μεγαλύτερο, μετά χάρη δεν Ολυμπιακό.
0: Ο Μουζακέτης είναι.
2: Φίλε μου, λέω συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφή.
1: Ναι.
2: Πήρε ελεύθερο. Λέμε για τα δεδομένα. Δεν λέμε εάν είναι ελεύθερος. Δεδομένα.
1: Πού καταλήγουμε.
2: Ναι, πού
0: θα καταλήξουμε τώρα. Πού θα καταλήξουμε ακριβώς.
2: Θέμα δεν είναι κάτι. Ρωτώ. Ερώτηση. Είναι κάτι ο Μουζακίτης ή ο Μπουέρδα.
1: Είναι άλλοι παίκτες. Είναι άλλα χαρακτηριστικά.
2: Τώρα και δύο οχτάρια είναι βασικά.
1: Με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Με άλλα χαρακτηριστικά όμως.
2: Ναι, δηλαδή. Τα χαρακτηριστικά του Μουζακίτη είναι αξίζουν παραπάνω από τα χαρακτηριστικά του Μπουέρτα. Αυτό ρωτώ. Το πάω σε. Όπως το πάτε το πάω.
1: Καταρχάς, στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, όχι επειδή τον παίρνει τώρα και ο ένας έρχεται και άλλος φεύγει, δείχνει να ταιριάζει περισσότερο ο Πουέρτα. Και οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά ο Πουέρτα, βάσει και των όσων έδειξε στο παγκόσμιο κύπελο, είναι παίκτης με τη Λίμπαρ. Και στο πώς πρεσάρει και στο πώς θα κουβαλήσει την μπάλα ώστε να του λύσει και λίγο ένα πρόβλημα που έχει στη δημιουργία.
0: Επίσης ο Μουζακίτης.
1: Δεν λέμε ότι είναι δεκάρι.
0: Επίσης ο Μουζακίτης είναι.
2: Ακούτε.
0: Επίσης ο Μουζακίτης είναι 19 χρονών ακόμα. Έκανε μια μέτρια χρονιά πέρυσι. Παρόλα αυτά θεωρείται στην αγορά ως ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα. Στη θέση.
2: Πρέπει ο Ολυμπιακός να κρατήσει έναν Έλληνα παίκτη. Και τώρα πρέπει να πάει για τον Αποστολάκη για να έχει Έλληνα που δεν έχει. Όχι.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο.
2: Όλα τα βλέπουμε. Πρέπει να έχουμε 17 συν 7 στη λίστα.
1: 17 συν 8, ναι.
2: Έτσι δεν πάει. Λοιπόν, θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο Τιέν, πως λέει Καμαρά, πως είναι για μένα, είναι πανηγύρι ο άνθρωπος, δεν είναι παίκτης για μένα. Η άποψή μου είναι έτσι. Ωραία, δεν το χαρακτηρίζω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ενώ αυτό το Κάγκουα που είδα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι γνώμη έχεις, δε.
1: Κάγκουα. Καλός είναι. Καλά, πολύ καλός είναι. Απλώς να το δούμε αν όντως το χρησιμοποιήσει το 8 τον Κάγκου από Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ, σε παιχνίδια που θα ξέρεις, θα δέχεται και μια μεγαλύτερη πίεση. Ανάλογα, και, ωραία, ανάλογα και τον Παρτενέρ, επειδή αν είναι.
2: Θα δίπλα... αρέσει ο Καμαρά, ρε παιδιά, συγγνώμη, θα αρέσει ο Καμαρά.
1: Αν δίπλα για παράδειγμα, sorry, είναι ο Κουντούρης που έχει την ένταση.
2: Ο Καμαρά σα αρέσει, λέω, θα παίχτες.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τον τόρο που γίνεται. Το κακό τόρο. Οκ, okay, δεν είναι γρήγορος. Έχει άλλα χαρακτηριστικά.
2: Είμαι 50 χρονών και λέω μια άποψη. Δηλαδή έχω δει ποτέ στο τόσα χρόνια βλέπω. Έχω δει το Τζούλα Λίνγκ, δηλαδή, να σας πω δηλαδή τώρα.
1: Ωραία.
2: Βλέπω αγώνες από το 79. Οκ, εσείς είστε επιστηρικάτες, μπορεί να μην βλέπετε τότε. Δηλαδή δεν βλέπω να παίχτη ποιος είναι ή όχι. Έχω δει ο Καραπιάλη, δεν έχω δει δεκάρια, οχτάρια ή εξάρια. Λέω αυτός το παιδί δεν κάνει για μπαλ, το βλέπω. Δηλαδή ο Καρεμπέ, δηλαδή, που είπε εξάρτητο στο Ολυμπιακό, έχει σχέση τίποτα με αυτό να. Μόνο στα μαλλιά.
1: Καλό.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
2: Μόνο στα μαλλιά έχουν σχέση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Είναι εξάρτητο στο Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι.
1: Ορίστε.
2: Ναι, και ήταν εξάρτητο στο Ολυμπιακό ο Καμαρά τότε.
1: Ο Καρεμπέ, ναι.
2: Με τον Καμαρά τι σχέση. Μόνο στα μαλλιά δεν έχουν τίποτα άλλη σχέση. Από μπάλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Πρέπει να είναι το πρώτο πάμε στον επόμενο που είπα, να ξέρεις, από χθες.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, γεια σας.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δημήτρης από Πατήσια, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Μαν. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είχα ακούσει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού πριν... πριν 2-3 μέρες και λέγαμε ότι θα πάρουμε 2 εξάρια ή 6 οκτάρι ή 2 εξάρια.
1: 2 εξάρια.
0: Όχι 2 εξάρια, 2 χαφ.
3: 2 χαφ εξάρι με χαρακτηριστικά εξαριού. 6 οκταριού ή 8 εξαριού. Ναι. Έτσι δεν έλεγε το ρεπορτάζ.
1: Σε αυτό τον σταθμό όχι. Δεν ξέρω τώρα.
0: Είχαμε πει, όχι, εγώ θυμάμαι το ρεπορτάζ χαρακτηριστικά, ότι θα πάρει σίγουρα έναν και μπορεί να πάρει κι άλλον έναν.
1: Αλλά αυτό βέβαια πριν το Λούσα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ωραία. Πρώτα.
3: Το Λούσα τι θέση παίζει, δεν θέλω να κακίσω.
0: Ναι, όχι, απαντάμε.
3: Δεν κατηγορώ το ρεπορτάζ των συναδέλφων σας, αλίμονο. Ναι. Και οι καλύτεροι είναι και πολύ κατατοπιστικοί και μπράβο τους. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουμε τόσο ανάγκη τον Ουναΐ. Βέβαια είναι παικτάρα. Σίγουρα μπορεί να πάρει 5-6 παιχνίδια, 7 στη σεζόν μόνος του. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα είναι στη θέση του Καμαρά. Ο Κουντούρης δεν μπορεί να βγάλει την πάλι την σεζόν όλη με Ευρώπη, με κύπελο, με ελληνικό πρωτάθλημα μόνος του. Που είναι το καθαρά αμυντικό εξάρι, έτσι, σωστά.
0: Ναι.
3: Χρειαζόμαστε και ένα backup εξάρι το οποίο να προωθεί και την μπάλα. Δεν ξέρω αν ο Λούζα αποκτήθηκε σαν εξαροοκτάρι ή οκτάρι. Αυτό δεν ξέρω και αν μπορείτε, αν το ξέρετε.
0: Δεν μου κάνει τόσο πολύ για εξάρι ο Λούζα.
3: Ο Λούζα.
1: Καταρχάς,
3: επομένως,
1: χθες...
3: έχουμε μια τρύπα εκεί.
0: Και χθες έπαιξε δεξιά κιόλας.
1: Εντάξει, βέβαια μπορεί να έπαιξε περισσικά, να το δούμε αυτό που θα καταλήξει.
3: Τώρα, αν το βαφτίσουμε εξάρι το Λούζα, άλλο.
1: Πάντα σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που έχουν μεταφέρει εδώ πέρα και οι συνάδελφοι και ο Διονύση και ο Νίκο, Διονύση Δεσίλα και ο Νίκο Αθανασίου, τον βλέπει και στο 6, αλλά όχι με τα χαρακτηριστικά εξαριού που έχουμε στο μυαλό μας τόσα χρόνια, ναι, το εξάρι ότι... που θα κόβει κτλ.
3: Ναι.
1: Με τα χαρακτηριστικά του παίκτη μπορεί... που θα παίρνει την μπάλα για τον build-up.
3: Ωραία. Δεν μπορεί να στηριχτεί η χρονιά μόνο στο καθαρό εξάρι που είναι ο Κουντούρης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, ελπιδοφόρ, εξελίξιμος.
1: Ναι, ο Κουντούρης και στο 8 παίζει, έτσι.
0: Ναι,
3: και στο 8. Δεν έχουμε όμως ένα καθαρό αμυντικό εξάρι, γιατί ούτε ο Τσιριβέγια πιστεύω ότι μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο, άσχετα αν δεν έχει δείξει τίποτα, ας πούμε, και καλώς κάνει και. Δεν το βάζει το τελευταίο παιχνίδι, δεν το βγάζει ο προπονητής. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς εκεί που υποφέρουμε είναι στη θέση 6. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή η ομάδα δέχεται πίεση, δέχεται από τα χαφ, στη θέση του κέντρου. Και έτσι έδειξαν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ότι ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά δεν μπορούσαν να αντέξουν 60, 70, 90 λεπτά. Έπρεπε κάποια να γίνει αλλαγή. Θα μου πείτε να βάζει το Κουντούρι. Αλλά ο Μηγέννητο δεν μπορεί να παίξει ο Κουντούρης για τον Α ή Β λόγο. Δεν πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός και να εξάρει. Το λέω αυτό, εγώ το θέλω το Νούνα. Είναι παικτούρα, είναι η καψούρα μου όλων των φιλάθρων του Παναθηναϊκού και μακάρι να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε και ένα άλλο εξάρι. Για να έχουμε δύο εξάρια αμυντικά, δηλαδή καθαρά εξάρια, σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξει ένας παίκτης ή να κουραστεί ή να πάθει κάτι που ομιγένει το βέβαια. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Φίλε Δημήτρη, εγώ καταλαβαίνω τον προβληματισμό, τον έχω κι εγώ δηλαδή.
3: Γιατί το άκουσα και από το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
3: Είχα ακούσει πριν καιρό το ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός πάει για ένα ή δύο εξαροοκτάρια. Αυτό είχα ακούσει.
0: Αλλά αλλάζουν αυτά, αλλάζουν γιατί μέσα στο καλοκαίρι, αν θυμάσαι Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός έψαχνε αρχικά έναν δημιουργικό μέσο, έτσι, ο οποίος θα έπαιρνε και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και κάποια, κάποια στιγμή αυτό άρχισε να αλλάζει λίγο.
3: Ναι,
0: έφυγε ο Τσέριν. Ναι, έφυγε ο Τσέριν.
3: Να παίξει το ρόλο του εξαροχάριου. Εφόσον έφυγε ο Τσέριν, άρα έπρεπε να τον αντικαταστήσουμε. Σωστά.
0: Σωστά, σωστά. Εγώ καταλαβαίνω όπως και ο Μανώλης, γιατί είναι λογικό να καταλήγει κάποιος σε τέτοια συμπεράσματα. Γιατί σου λέει, γιατί δεν πάει να πάρει ένα εξάριο ο Παναθηναϊκός. Πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε γιατί θέλει να παίξει και ο εκάστοτε προπονητής, ο Νίστρουπ. Δεν ξέρω αν θέλει τόσο πολύ να πάρει ένα καθαρό αιμο εξάρι.
1: Εντάξει, αν του βγει, δεν είναι φάουλ. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Καταλαβαίνω
0: ναι.
1: τον προβληματισμό. Απλώς ναι. η λύση σε αυτήν την περίσταση δεν είναι πάντα να παίρνεις ένα τριχαντήρι που λέμε. Υπάρχει και άλλη λύση που δεν είναι εύκολη. Είναι το πώς ομαδικά θα δουλευτεί μια,
0: ακριβώς,
1: μια ναι. άμυνα. Επίσης, ξαναλέω, δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν ομάδες που δεν παίζουν με εξάρια.
0: Ναι.
1: Επενδύουν στην κυκλοφορία.
3: Συμφωνώ.
0: Επίσης ο Καμαρά που λέμε για τον Καμαρά είναι μια χαρά με την μπάλα στα πόδια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κάνει και πολλά πράγματα για να την πάρει όταν την έχει ο αντίπαλος.
3: Ο Καμαρά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί μαζί μετά, αλλά ο Καμαρά είναι περισσότερο την μπάλα τη γυρνάει πίσω παρά μπροστά. Λίγο στο Λιβαδιακό.
0: Εντάξει, ας δώσουμε λίγο χρόνο, ας δώσουμε λίγο χρόνο στην ομάδα.
3: Ένα τελευταίο θα πω, ένα τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω δηλαδή ότι οι παίκτες μας που πρέπει να έχουμε στο κέντρο πρέπει να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται μια ομάδα, είτε επιτίθεται είτε αμήνεται. Όταν αμήνεται να πρεσάρουν όλοι. Εγώ πιστεύω ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν θα μπορέσουν να πρεσάρουν τόσο διαρκώς σε ένα παιχνίδι. Δεν θα μπορούσαν να πρεσάρουν. Δεν έχουμε χαρακτηριστικά δηλαδή παίκτες που πρεσάρουν, που βγάζουν ένταση, όπως ο Καμαρά που είναι αργός. Εκεί χρειάζεται ένα γρήγορο εξάρι. Χρειάζεται ένα παίκτη που θα ανακαιτίζει. Και ας παίζει και μπροστά από τους αμυντικούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αυτή είναι η ένστασή μου. Μόνο αυτή η ένστασή μου. Βεβαίως και θέλω, και αν έχουμε νέα για τον Ουναή, βεβαίως και το θέλω τον Ουναή. Αυτούς τους παίκτες δεν τους αφήνεις. Αλλά πρέπει να προσέξουμε λίγο και την τακτική στο θέμα της αντιμετώπισης ενός παιχνιδιού που δεν μας πάει ή που κάποια στιγμή μετά από το 70 κουράζονται οι παίκτες και θέλουν να αναχαιτήσουν την κατηφόρα που είχαμε με κάποιες ομάδες μετά το 70 να. Όταν αντιμετωπίσαμε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
3: Να έχετε καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστούμε,
3: Δημήτρη.
0: Εύχομαι
3: και να πάτε όλα, να πάνε όλα καλά και να έχετε επιτυχίες και να σας ακούει ο κόσμος που σας αγαπάμε και εσάς.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Η προθεσμία για την υποβολή των ληστών, είπαμε ποτέ, 12:59 αύριο το βράδυ.
1: Των ευρωπαϊκών.
0: Των ευρωπαϊκών.
1: Από αύριο προς Πέμπτη, δηλαδή Τετάρτη προς Πέμπτη.
0: Από σήμερα προς Πέμπτη δηλαδή.
1: Τέλος πάντων. Ξημερώματα Πέμπτης,
0: 0:59. Ναι, ναι, ναι. Έχει ρωτήσει κάποιο 15 φορές ποιο είναι ηχολήπτης. Ο Χάρης Χριστόγλου. Γεια σου, ρε Χάρη. Τα έχουμε πει
1: ακόμα. Είναι ο Παντελής Καλατζίδης.
0: Κάποιο ψάχνει. Λοιπόν. Συμφωνώ για το Κουντούρι, φίλε. Συμφωνώ ότι είναι ευκαιρία και να εξελιχθεί. Χρειάζονται ευκαιρίες. Τις και παίρνει ο Κουντούρης από πέρυσι έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, γιατί είναι και καλός παίκτης, έτσι. Είναι
1: ναι.
0: Πολύ καλός, ισορροπημένος.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο, να πούμε ότι έκτακτο τελευταία στιγμή και κάνω έτσι παύση και πρέπει να είναι ο Ναΐ. Όχι, απλώς για την Τζέλσι να πούμε ότι να βάγει τελικά αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Καμαρά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ακυρώνει λέει τη συμφωνία με την Τζέλσι. Παρά το ότι υπήρχε γραπτή συμφωνία, στην Τζέλσι λένε ότι είναι εξαγριωμένη. Διαβάζω τώρα Φαμπρίσιο Ρωμάνο.
0: Ρε ζει ο Μπαμεγιάνγκ, έχεις δει.
1: Ναι. Αγέραστος. Έχει πάει και σε ωραία ομάδα.
0: Ναι, έτσι όπως κυλάει και η σεζόν ήδη, ναι, που έχει βάλει 3-4 γκολ, έχει βάλει. Εξελίσσεται στην πιο ωραία μεταγραφή του καλοκαιριού. Πήγε στην τέλεια ομάδα δηλαδή. Έχουν ταιριάξει με το Καλημέρα. Λα Κορούνια. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Θα συμπαθούμε λίγο παραπάνω τη Λα Κορούνια. Και ο. Α, καλά. Ο Νόα Άλεν. Έφυγε από την Ίντερ Μαϊάμι, πάει Chicago Fire.
1: Μένει περιβάλλον.
0: Θυμάσαι το Νόα Άλεν. 22 χρονών, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Ναι, Γιώργος πάω από Ολλανδία.
1: Πάω.
4: Αποσυντονίσατε, κάνατε μεταξύ σας τώρα χουλιαμά, αποσυντονίστηκα. Δηλαδή, εντάξει.
1: Γι' αυτό το κάναμε. Γι' αυτό το
4: κάναμε. Μας, λοιπόν,
0: Γιώργο, είσαι ο πρώτος παοκτζής που παίρνει σε αυτή την εκπομπή.
1: Θες είχαμε και άλλη.
4: Ναι, γι' αυτό μου το κάνετε, μου κάνετε αυτό, όπως το λένε.
0: Πήρε πρώτα Ριανός χθες και σήμερα παοκτζής.
1: Ηρακλειδέα
4: θέλουν. Έχουν τη δημητική τους αυτή τώρα, ξαναγίνανε αυτοκράτορες τώρα, έχουμε πλέξει. Εδώ τώρα ξέρεις οι αυτοκράτορες πέσατε στην
0: Ολλανδία. Ολλανδία από πού, Γιώργο?
4: Στο Τίλμπρουκ μένω στην Ολλανδία, τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Ναι, ακούγεσαι πιο κοντά, είναι αλήθεια.
4: Έχω πέσει στο γενικά στον. Δεν αναγνωρίζω την πόλη μου, μετρό, ιστορίες, πράγματα.
0: Είδες, εξελίξεις.
1: Το άλλο, τι, πώς λέγεται.
4: Μιλάμε, παιδιά, το μετρό είναι καταπληκτικό, έτσι.
0: Ναι.
4: Μπαίνεις μέσα και δεν θες να βγεις. Πας και έρχεσαι. Το ένα, ο κάθε σταθμός λες και είναι μουσείο.
1: Γιατί η Ολλανδία δεν. Α, από αυτή την άποψη.
4: Βέβαια,
1: ότι τον δίνουμε καλλιτεχνικά.
4: Εγώ ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, αυτά στράφτουν τα πάντα.
1: Πάντως, πλάκα, sorry Γιώργο, έχοντας πάει λίγες φορές σε σχέση με τον Νίκο εξωτερικό, τα μετρό στο εξωτερικό είναι λίγο ψιλοσαπίλα μερικά.
0: Γιατί είναι πολύ παλιά.
4: Τι σαπίλα, ναι. Εγώ μπήκα στις Πολωνίες και τρόμαξα, νόμιζα μπήκα σε.
0: Πού μπήκες?
4: Στην Κολονία, στην Γερμανία.
0: Α, ναι, ναι. Θα πάω τώρα στην Κολονία σε λίγους μήνες. Να το ξέρω.
4: Να
0: μην πω, Εντάξει, θα το κανονίσουμε.
4: Όχι, καθόλου να μην πεις, γιατί έχει αρουραίους με στα βαγονιά.
0: Είναι πολύ παλιά τα μετρό, γι' αυτό είναι σαπίλα σκέτη.
4: Μια χαρά είμαστε, το ξέρεις, θα πει αυτόματες πόρτες ανοίγουν και να θες να αυτοκτονίσεις δεν μπορείς.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, έλα, για πες. Πάω.
4: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, τώρα εμείς όμως αυτοκτονάμε στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ουσία.
1: Γιατί, 2-2. Πρωτοπόρος είσαι, φίλε.
4: Κοίταξε τώρα, άκνα.
1: Μην και να ντροπείς εκεί. Ψυχής.
4: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι πώς κάνεις ένα. Ξέρετε το παιχνίδι το Super Domino παλιά, τα παίζαμε μικρή που στείλαμε τα αυτά και 2-3 ώρες και μετά πατούσαμε το τέτοιο πρώτο.
1: Ναι, αλλά
4: και
1: δεν το έχω παίξει.
4: Το πέφτανε όλα μαζί.
0: Εγώ το έχω προλάβει λίγο, το έχω προλάβει.
4: Ναι. Α, το Super Domino, αυτό έκανε ο Σαββίδης.
0: Ναι.
4: 15 χρόνια έστεινε πούλη και σε 5 μήνες κατάφερε και μας έκανε να μην τον εμπιστευόμαστε πλέον. Μιλάμε για το 90% του κόσμου. Υπάρχουν φυσικά και τα Σαββιδόσκυλα εκεί, οι οποίοι εντάξει δεν το συζητάω. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εμείς όμως που έχουμε κρίση και κρίνουμε, ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή κάνουμε συγκρίσεις αναπόφευκτες. Σήμερα ο Μαρινάκης. Ντάνκαρ, 16 εκατομμύρια κύριε. Το πώς θα είπαμε το ποδοσφαιριστή αυτόν.
0: Τον Μπουέρτα, τον Μπουέρτα.
4: Άμπραμ. Ντάνκαρ 16, βέβαια πάρε τη ρήτρα και φέρτονα τέλος. Ή ξέρω εγώ ο Παναθηναϊκός σου να γει, βέτα το πάρω ρε με το έτσι θέλω, ρε, 10, 12, 15. Λοιπόν, και έχουμε εμείς τώρα το Σαββίδι, τρεις μήνες εκεί ακονίζει με το Γιαννούλη, τζίγκυρ. Ξέρω στο τέλος η πλάκα ποια είναι. Ότι έδωσε τα λεφτά που από την αρχή ζητούσε η γερμανική ομάδα. Πάρτε να από την αρχή μην μας χάσει το γάιδαρο, ρε. Δηλαδή έχουμε αγανακτήσει, όταν σου λέω έχουμε αγανακτήσει, ξέρεις, βγήκε και έχουμε, κάνουμε και πλάκες πλέον. Πήγε ο Σαββίδης, έκανε τώρα δηλώσεις με τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό staff και έκανε, λέει, δηλώσεις βαρύγδουπες για να ανεβάσει, λέει, το ηθικό, λέει, των παιχτών. Και λένε όλοι, και οι δηλώσεις δανεικές ήταν που έκανε με οψιόν αγοράς. Και αυτές δανεικές ήταν, γιατί έχουμε πει στο δανεισμό, τέτοιο δανεισμό ούτε και στην εποχή των μνημονίων δεν τέτοιο πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχει κατά τη αηδία. Ρε κύριε Σαββίδη, ακούστε να δείτε κάτι. Η αξιοπρέπεια, και επειδή έχουν παίζει πολύ η λέξη αχαριστία, όταν εμείς ας πούμε διαμαρτυρόμαστε για τον Σαββίδη, είμαστε αχάριστοι. Αχ, καλά, οι αχάριστοι παοξίδες. Λοιπόν, η αχαριστία έχει μία προϋπόθεση. Στο να σου άλλος να σε εξηγεί 100% τη θέση του και εσύ να τον απορρίπτεις. Τότε είσαι αχάριστος. Όταν ο άλλος σου παίζει κρυφτό και σου σπάει τα νεύρα, δεν είσαι αποδεγμένος.
0: Γιώργο, Γιώργο, ναι. Συγγνώμη για να πάρεις και μια ανάσα. Καλά τα λες, ναι, ναι. Σε ακούω πολύ προσεκτικά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος του Σαββίδη είναι στην παρούσα φάση, είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν βγήκε να πει ότι φέτος δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό και αυτό, θα κάνουμε αυτό και αυτό. Και έχει αφήσει, εωρείται μια κατάσταση που δεν ξέρουμε. Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα, δεν πάει για πρωτάθλημα. Τι παίκτες θα πάρουμε, θα φύγει ο Κωνσταντέλιας. Και ο τρόπος που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, εγώ δεν λέω ότι δεν έπρεπε να φύγει. Για μένα έπρεπε.
4: Φυγαδεύτηκε, δεν έφυγε, φυγαδεύτηκε. Δεν καταλάβουμε.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Ότι ο τρόπος που έφυγε ήταν πολύ. Δεν έφυγε ωραία ο Κωνσταντέλιας.
4: Λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής. Mm. Είχε την ασπίδα το Λουτσέσκο ο Σαββίδης τα τελευταία 4 χρόνια. Τον είχε εκεί πάλι με κάτι, κάτι σαμάτιδες, κάτι Νάσμπερ, κάτι αυτά. Πήρε ένα πρωτάθλημα από το πουθενά του 24. Το θαύμα των θαυμάτων. Λοιπόν, είχε την ασπίδα και τώρα πια θα προσπαθεί να έχει ασπίδα πάλι το αγωνιστικό τμήμα. Δεν γίνεται, ρε Σαββίδη. Πρέπει να ρίξει τον εγωισμό σου. Κάποιος λέει, μου είπε, δεν είναι δυνατόν, λέει, να βγει να παραδεχθεί ότι έχει, λέει, οικονομικές, λέει, δυσκολίες, γιατί θα επηρεαστεί, λέει, το Open, το Μακεδονία, Παλάς, το Πόρτο Καράς, το ένα το άλλο. Και τι είναι ο ΠΑΟΚ, ρε πειραματόζω, είναι. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, λέτε, κάτι το λέει, θα πληρώνουμε εμείς τα διαρκείας για να πηγαίνει να πληρώνει τον Κοκλόνη στο Open. Τι είναι ο ΠΑΟΚ,
1: δηλαδή, Γιώργο.
0: Γιώργο, εντάξει.
4: Ναι.
0: Έχουμε ξεπεράσει το τετράλεπτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ. Συγγνώμη για τον τόνο.
0: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει.
4: Είμαστε λίγο στα κάγκελα. Με
0: το ζίγκυρ, ζίγκυρ, ζίγκυρ που είπες κάθε στιγμή θα το κρατήσω πάντως. Μ' άρεσε πολύ.
4: Α, μπράβο, ναι, έτσι. Μας υποτιμώ την νοημοσύνη μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Είναι διαφορές και με αυτό κλείνω. Μπράβο στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή. Μπράβο για τον Παναθηναϊκό που θα πάρει, όπως φαίνεται, τον ποδοσφαιριστή. Ο Ηλιόπουλος μέσα σε 2 χρόνια. Τάκ, τάκ, πρωτάθλημα, Champions League. Τάκ, τάκ, αυτά να βλέπουν οι δικοί μας εδώ πέρα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να δούμε κανένα 2 μηνύματα και να πάμε σε break. Μην πάμε τώρα σε φίλο, γιατί θα πρέπει να διακόψουμε.
1: Πάντως είχε δίκιο ο φίλος, ο τελευταίος. Αυτό θέλω να το πω και εγώ στον Γιώργο.
0: Ποιος τελευταίος, ο Γιώργος?
1: Όχι.
0: Στα μηνύματα.
1: Ότι ο Σαββίδης.
0: Ποτέ δεν μιλούσε.
1: Ποτέ.
0: Εντάξει. Περίμενε. Ψέματα. Υπήρξε μια περίοδος όταν ήταν και στην Ελλάδα που έβγαινε και μιλούσε και στα κανάλια, αλλά αυτό που.
1: Ναι,
0: πόσο...
1: ναι, εγώ λέω τα τελευταία χρόνια.
0: Πολλά χρόνια
1: τώρα. Σπάνια μέσω κάποιων δηλώσεων που έβγαιναν από προπονήσεις, παρουσία κτλ. Ή από συναντήσεις. Οπότε.
0: Ναι.
1: Εγώ καταλαβαίνω τα νεύρα που μπορεί να έχει ένας οπαδός όταν η ομάδα του δεν πηγαίνει καλά. Αλλά επειδή είπε και ο Γιώργος, ο φίλος ο Κρατής, στο τέλος για χαριστία, ότι δεν γίνεται να κάνουμε κουβέντα για χαριστία κτλ. Εντάξει. Είναι μια πραγματικότητα ότι προ. Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ. Τεράστια ιστορία. Αλλά. Ούτε για πρωταθλήματα πηγαίνει.
0: Ναι, όχι, του έχει αλλάξει την ιστορία.
1: Αυτός έχει ανεβάσει.
0: Το ότι μπορεί να έχει κάνει. Όχι, μπορεί. Έχει κάνει λάθη και φέτος σε επίπεδο διαχείρισης. Δεν βάζω μόνο το καλοκαίρι, βάζω ακόμη και στον τρόπο που έφυγε ο Λουτσέσκου τελικά. Ακόμα και αυτό ήταν ατσούμπαλο τελείως, ρε παιδί.
1: Ναι, προφανώς έχει κάνει λάθη. Έχουν γίνει αστοχίες. Και αυτό που λέμε, το ότι έφυγε σε μία μέρα, μία νυχτή ο Κωνσταντέλιας. Για τον Γιαννούλη έπρεπε να περάσουν 3 μήνες.
0: Ο άλλος εδώ λέει ότι τον κόψαμε γιατί μας πείραξε, λέει, τον Κοκλόνη.
1: Σ' άλλο σταθμό.
0: Τι γίνεται. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστο, πλασάρει και τον Περούτσι και το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
5: Σπορ FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Radio

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Πολύ ωραία κίνηση από τους συμπαίκτες του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Πέρασε η Ντόρτμουντ στο κύπελλο, νίκησε 5-0 μια Χάμπουργκ Άισμπίτελερ. Και στα αποδυτήρια έχουν πάρει.
1: Ιστορική ομάδα.
0: Ναι, ιστορική ομάδα. Πήραν μια φανέλα του Κωνσταντέλια. Και εγώ έτσι το είπα. Με το όνομά του και το αφιέρωσαν την πρόκριση. Πολύ ωραία κίνηση. Λοιπόν, η Παρίσι Ζερμέν επίσης έλυσε το συμβόλαιο του Ρενάτο Σάντσες.
1: Ναι.
0: Όποιος προλάβει. Και επίσης, ναι, φιλέ, πήρε παίκτη η City από την Everton και πήρε και παιχτάρα. Πολύ ωραίος παίκτης. Ο
1: Διαγέ.
0: Αποδυναμώθηκε όμως η Everton. Αλλά δεν πειράζει.
1: Να πούμε τα τηλεοπτικά που ρωτάει ο κόσμος για αύριο.
0: Πολύ γρήγορα, ναι, γιατί είμαστε τίγκα από εδώ μαθαίνουμε να προλάβουμε να βγάλουμε κόσμο.
1: Λοιπόν, ναι, στο ΣΑΕΚ, Sky TV.
0: Ωραία.
1: Μαρκό και Φυσιά, υβριδική του Sky.
0: Από Μανώλη Μουσουράκη περιγραφή. Τα λέω για να μην τα λες εσύ.
1: ΑΕΛ Ολυμπιακός. Γι' αυτό το. Όχι, λοιπόν. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Sky TV. Παρασυριακός Ατρόμητος, υβριδική του Sky. Και πάω κόφι, Sky TV. Και την Πέμπτη, έτσι. Παναθηναϊκός Νικηβόλου, Sky TV.
0: 9 ώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, χαίρετε.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
2: Έλα, παιδιά, τι γίνεται.
0: Καλά.
2: Καλά, λοιπόν, άντε και δεν σας ξέρω γιατί παρακολουθώ μόνο βραδικό ραδιόφωνο. Καλές εκπομπές να έχετε. Λοιπόν, καταρχάς, παιδιά, αυτό με τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο Σαββίδης.
0: Το όνομά σας?
2: Γιάννης Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν ακούτε καθόλου βραδινές εκπομπές.
0: Πώς να ακούμε, ναι.
2: Να ακούγατε. Πρέπει να με ξέρετε.
1: Σαφώς.
2: Σκληρή κριτική στον Αταμάν έχω κάνει. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε με τον Ηρακλή και τον Δενίση.
0: Εγώ ομολογώ ότι τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. Μόλις είπες ότι κάνω σκληρή κριτική στον Αταμάν. Πάμε.
2: Α,
0: ναι. Τώρα σε αναγνώρισα.
2: Λοιπόν,
0: για πάμε. Τώρα, θα μου κάνεις κριτική στον Αταμάν. Θα μου κάνεις κριτική στον Αταμάν.
2: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Όχι, μωρέ, πάμε στον Αταμάν τώρα. Πάμε παρακάτω.
2: Θα έκανα θετική κριτική στον Αταμάν τώρα.
0: Ναι.
2: Σε σύγκριση με τον Σπανούλη. Γιατί ο Αταμάν έκανε γενική επιστράτευση στην Τουρκία. Γενική. Και η Τουρκία είναι 8-0, πρώτη ομάδα που προκρίνεται στο παγκόσμιο. Θα πάω μετά στην εθνική.
1: Γιατί ο Σπανούλης που δεν ήρθε, όποιος δεν ήρθε.
2: Παιδιά, ποιος τους καλεί τους παίχτες, εγώ.
1: Ο προπονητής τους καλεί. Καλά, δεν επιρρύπτει ευθύνη σε κάποιον παίχτη.
2: Ο Μίτογλου, ο Ντόρσεϊ,
1: ναι.
2: Ο Θανάσης, ο Κώστας. Πού ήταν στα παιχνίδια με Πορτογαλία και Ρουμανία, που αν τα είχαμε πάρει τώρα θα είμαστε άνετοι.
1: Επειδή προφανώς η συζήτηση γίνεται για τον Γιάννη. Έχει κάνει μεταγραφή ο Γιάννης.
2: Άστο Γιάννη. Εγώ σου λέω. Ο Τόρσεϊ. Ο Καλάθης. Ο Κώστας. Ο Θανάσης. Αν ήταν στα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία δεν θα τα παίρναμε. Θα είμαστε προκλημένοι τώρα. Ποιος τους καλεί αυτούς, εγώ τους καλώ. Άρα κάποιος τους κάλεσε. Άρα ή ο Σπανούλης. Άρα κάποιος έχει την ευθύνη.
1: Ναι. Δεν πιστεύω ότι είναι Σπανούλης.
0: Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι Σπανούλης.
2: Ο Αταμάν, ρε παιδιά, ο Αταμάν, επειδή
1: ο Αταμάν
2: έχει φάει τη χιλόπιτα. Έχει φάει τη χιλόπιτα στο πρωί. Εγώ τον παραδέχομαι σε αυτόν τον Αταμάν στην Τουρκία. Του όλους. Ελάτε εδώ όλοι. Επειδή αποκλείστηκε στο προηγούμενο παγκόσμιο, η Τουρκία είναι η μόνη αίτητη ομάδα σε όλα τα προγραμματικά του παγκοσμίου. Λοιπόν, λίγο για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω τώρα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να κατηγορούν το Σαββίδι οι παγκοσμίδες. Δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, δεν τα ξέρω και τόσο καλά εγώ τα ποδοσφαιρικά. Αλλά από ό,τι ξέρω, μαζί με τον Βεζιρτζή, πιστεύω τον Βεζιρτζή το ξέρετε, είναι οι κορυφαίοι παράγοντες του ΠΑΟΚ ever. Οι δύο. Δηλαδή, έλεος. Από ό,τι ξέρω, όσα πρωταθλήματα είχε ο ΠΑΟΚ 80 χρόνια τώρα, είχε ο Σαββίδης μόνος. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Εγώ συμφωνώ στο ότι πρέπει κριτική.
2: Και περισσότερα κύπελα.
1: Εγώ συμφωνώ στο ότι κριτική πρέπει.
2: Είναι σε πόλεμο η χώρα του. Είναι σε πόλεμο. Και παρόλα, μακάρι να έρχονται στο Παναθηναϊκό ο Σαββίδης, πρόεδρος, με τόσα λεφτά που έχει και τόσα που έχει βάλει. Δηλαδή είναι σε πόλεμο και τους πήρε το πρωτάθλημα το 24, δεν τους πήρε. Ή κάνω λάθος. Το 24 δεν πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα.
0: Ναι,
2: ναι. Ενώ ήταν σε πόλεμο ο Σαββίδης.
1: Καλά,
0: δεν ήταν ο ίδιος ο Σαββίδης σε πόλεμο. Τώρα εντάξει.
1: Μπουμπουλίνο μπροστά.
2: Παιδιά, όταν είσαι σε πόλεμο σε μια χώρα, προφανώς τα οικονομικά, τους ζορίζονται, τα οικονομικά σου ζορίζονται.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι αυτονόητο. Δηλαδή, άμα ξεμπλέξει, εννοείται ότι θα γίνει πάλι ο γνωστός παλιός Σαββίδης.
0: Ναι.
2: Έλεος. Δηλαδή, οι άνθρωποι, αντί να τους συμπαρασταθούν τώρα που είναι σε μια δύσκολη φάση.
1: Τέλος πάντων, το δυσάρεστο είναι ότι δεν φαίνεται να τελειώνει ο πόλεμος. Όχι τώρα ο Σαββίδης πώς επηρεάζεται.
2: Ναι, και αυτό, αλλά δεν πρέπει τώρα να το συμπαρασταθείς ο κόσμος. Αντί να.
0: Εντάξει, μην τους βάζουμε, μην τους βάζουμε τώρα όλους και στο ίδιο καζάνι. Ασκείτε.
2: Όταν λες όλους, τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι υπάρχουν πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ.
2: Όχι, εγώ για το προηγούμενο λέω. Όχι, δεν ξέρω γενικά για το προηγούμενο. Sorry.
0: Εγώ καταλαβαίνω και την αγανάκτηση και τα νεύρα και τον εκνευρισμό, γιατί ξαναλέω, είναι πολύ ατσούμπαλος ο τρόπος που χειρίζονται τα πράγματα στον ΠΑΟΚ σε μια χρονιά πολύ σημαδιακή για τον ΠΑΟΚ. Με πολλά θέματα.
2: Πόσα να το δώσει? Μια χαρά τον έδωσε. 30 εκατομμύρια. Μια χαρά.
0: Δεν λέω μόνο για τον Κωνσταντέλια. Γενικότερα. Επικοινωνιακό.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στα
0: πράγματα. Τι, λίγο είναι το επικοινωνιακό. Όλα επικοινωνία είναι. Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Λοιπόν, Γιάννη, τελευταίο, επειδή περιμένει και κόσμο.
2: Ναι, από μπάσκετ πώς πάτε?
0: Καλά πάμε. Από όλα καλά πάμε. Και από χάντου να μαθέ και βόλεϊ και στίβο.
2: Ποδοσφαιρικό σα κόβω.
0: Καλά, η συντριπτική πλειοψηφία από το σφαιρική, ναι, εντάξει,
2: το κατάλαβα, το κατάλαβα αυτά τα τηλεφωνήματα, γιατί κανείς δεν μίλησε μέχρι τώρα για Χέις Ντέιβις και Εθνική και λέω...
0: Εχθές είχαμε πολύ Εθνική, μην ανησυχείς, τα πάντα παρακολουθούμε.
2: Εχθές δεν σας άκουσα. Λοιπόν, πάμε λίγο για το Χέις Ντέιβις, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κρίμα, καταρχάς.
2: Είναι κρίμα μεν, πρόσεξε με, πρόσεξε, είναι κρίμα μεν, αλλά παιδιά ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς. Εγώ τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπράντοβιτς, δηλαδή το θεωρώ αυτό που σας έλεγα. Έκανα τόσο πόλεμο στον Αταμάν και έλεγα χρόνια να έρθει ο Μπράντοβιτς, Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Γι' αυτό έκανε την ομάδα τέτοια, ώστε με ένα-δύο τραυματισμούς, γιατί αυτά θα γίνονται, γι' αυτό έχει τόσες εναλλακτικές λύσεις και παίχτες που παίζουν σε δύο ή τρεις θέσεις. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, Χέις Ντέιβις παίζει 3-4, έτσι. Στο 3 έχει Μπόγκα Ρογκαβόπουλο. Μια χαρά καλύτερα. Στο 4 έχει Χουάντσο, Μητογλου και για Μπουσέλε μπορεί να κατεβαίνει. Σούπερ. Δηλαδή και να μην υπάρχουν. Στο 2 έχει Μπαντιό, έχει Σλούκα μπορεί να ανέβει, μπορεί να παίξει και ο Γκραντ Διάρη. Και ο Φρατίσκο ακόμα μπορεί να παίξει Διάρη. Έχει κάνει τέτοιο ρόστερ με πολυθεσίτες και παίχτες που μπορούν να, εναλλάσσονται, που βλέπεις τώρα. Τραυματίζονται οι δύο κορυφαίοι παίχτες σου, έτσι. Οι δύο κορυφαίοι θεωρητικά δεν είναι, έναν και Χέις Ντέιβις.
1: Και δεν έχει κάνει. Όχι, αλλά ναι, okay, ναι.
2: Όχι, μιλάμε σαν ονόματα, δεν είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα. Και όμως είσαι καλυμμένος κομπλέ. Δηλαδή αν δεις τη δωδεκάδα τώρα το Παναθηναϊκό, είναι υπερκομπλέ. Δηλαδή και αυτοί να κατεβαίνουν, θα δείτε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, Γιάννη.
0: Έγινε, Γιάννη.
2: Να ξέρετε, τεράστια εμπιστοσύνη, παιδιά, στο ζώο. Έγινε, τα λέμε.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά.
2: Καλή αρχή, καλή
0: ευχαριστούμε,
2: αρχή.
0: Ευχαριστούμε. Πάμε.
1: Και ο Φερνάντες.
0: Ρεσί, εγώ ψάχνω το βρόθο που μου έδειξε τώρα για το νόμο ότι είχε αλλάξει για του Δήμου, για την επανεκλογή.
1: Ο Τάσου μου το στείλε.
0: Ναι, δεν μπορώ να το βρω, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί τώρα δεν μπορώ να πληκτρολογώ εδώ πέρα. Εγώ βλέπω ότι έχει καταργηθεί η επαναληπτική ψηφοφορία από το 2028. Πάμε δηλαδή σε ανάδειξη δημάρχου. Ναι. Σε έναν και μόνο γύρο.
1: Θα το ψάξουμε και θα το
0: πούμε. Ναι, εντάξει.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Τώρα σας ακούμε.
3: Καλά. Ο Πάνος είμαι, ο Φούρνα.
0: Γεια σου, ρε Πάνο. Γεια σου, Πάνο.
3: Τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Πώς είσαι?
3: Καλά.
0: Έχεις πάρει και το μεσημέρι τηλέφωνο χθες σήμερα, τίποτα?
3: Όχι μωρή, το μεσημέρι για μένα είναι άλλες ώρες, δηλαδή καφενείο, κανένα τσιπουράκι, κανένα κουβέντα. Δύσκολο δηλαδή να ακούμε το μακρυμάλι το μεσημέρι πλέον.
0: Γιατί έχουν γράψει ιστορία οι καυγάδες σας, γι' αυτό το λέω.
1: On demand.
3: Ναι.
1: On demand και να τα λες το μέτρο υπολογιστή.
3: Δύσκολο, αλλά ορισμένες φορές μπορεί να πάρω, δεν ξέρω τώρα, ανάλογα πώς θα...
0: Για πες μας,
1: μπορείς να πάρεις και από το καφενείο εκεί πέρα.
0: Σωστά, ναι.
3: Ναι, ποιο καφέ, όχι ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι, το καφενείο είναι... Βέβαια. Τέλος πάντων, τον Μανώλη τον ρώτησα τι ομάδα είναι πριν από κανένα 20 ημέρο. Πάντως εσύ Νίκο, από τη φωνή σου, παρόλο που δεν έχεις εκδηλωθεί δηλαδή τι ομάδα είσαι, γιατί από τη φωνή σου μάλλον σε κόβω για XG.
1: Παλιά το κάναμε αυτό, ε.
0: Από τη φωνή τώρα.
1: Μετά ηχοχρώματα. Μετά ηχοχρώματα.
0: Άκου τώρα,
3: από τη φωνή. Από τη φωνή μας. Άρε πρόεδρε. Τέλος πάντων. Κοίταξε, Νικόλα, ποιος τον είδε αυτόν τον Καμαρά και τον πήρε στον Παναθηναϊκό? Ο Κοτσόλης.
1: Εγώ τώρα θέλω ντέρμπι, ξέρω, πες να. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να το καρφώσει ο Καμαρά.
0: Ναι.
3: Βρε, ναι, για τον γκολ, ρε, εσύ, φίλε. Δηλαδή για γκολ μιλάμε.
1: Όχι,
3: τώρα.
1: Μωρέ, δεν το λέω.
3: Δεν
1: για
3: το πήραμε για τον γκολ αυτόν τον παίχτη.
1: Δεν το λέω γι' αυτό, το λέω για να δω τι θα λέμε μετά. Έχουν βαρθεί όλοι τον Καμαρά.
3: Όχι, κοίταξε να δει τώρα. Κόφτη δεν είναι.
1: Μα δεν τον πήραμε για κόφτη, δεν τον πήραμε.
0: Ναι.
3: Και τώρα τι είσαι, Άκη Παναθηναϊκός.
1: Απ' όλα. Στο πρώτο πληθυντικό.
3: Λοιπόν, γιατί το πήραμε μετά, άμα δεν τον πήραμε για κόφτη?
0: Τον πήραμε γιατί.
1: Για να φτιάχνει παιχνίδι.
3: Να φτιάχνει παιχνίδι ο Καμαρά. Το όχι αυτό το πράγμα, γιατί οι πάσεις του είναι στο ένα μέτρο.
1: Το φτιάχνω παιχνίδι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα βγάλω τη 40. Πάντως έχει βγάλει και κάποιες κάθετες. Επειδή εγώ
3: ούτε,
1: το ακούω.
3: Ούτε τη 40. Την κάθετη δεν έχει.
1: Ναι.
3: Έστω και στα 2-3 μέτρα δεν έχει κάθετη όμως.
1: Εγώ επειδή το έχω ακούσει από 5-6, μην πω και παραπάνω.
3: Ναι.
1: Έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον 2 κάθετες να έχει βγάλει. Πετυχημένες, έτσι.
3: Ναι.
1: Άκου να σου πω, Μανώλη.
3: Στο αμυντικό transition, φίλε, ο Καμαρά έχει πρόβλημα.
1: Μαζί σου. Συμφωνώ.
0: Και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το διορθώσει κιόλας, γιατί δεν είναι τέτοιος παίκτης. Επίσης τον, τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίστρου.
3: Ποιος καλύπτει εκεί πέρα? Γιατί άμα δεν καλύψει το αμυντικό transition, τρως τον γκολ τη φάση εύκολα.
0: Ναι.
3: Όπως μετά από το 70 ο Παναθηναϊκός έφαγε αρκετές φάσεις. Δηλαδή μιλάω για την Ευρώπη.
1: Εγώ, φίλε Πάνο, συμφωνώ σε αυτό που λες. Το θέμα μας δεν είναι τώρα η στοχοποίηση του Καμαρά. Είναι το πώς.
3: Όχι, κάνεις λάθος. Δηλαδή παίρνεις έναν παίκτη με κάποια χαρακτηριστικά για μία θέση.
1: Ωραία. Δεν σου φταίει ο Καμαρά αν η υπόλοιπη ομάδα δεν μπορεί να τον καλύπτει στο transition και δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει. Μπορεί να καταφέρει ο Νίστρουπ να βρει τρόπο ομαδικά να καλύπτει αυτό το κενό.
3: Αν προπονητής εκεί πέρα μετά, ότι να το πήρε δούμε. Αυτό τον παίκτη, μπορεί να το καλύψει.
0: Να το δούμε, αυτό λέει ο Μανώλης. Να το δούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτό.
1: Ναι, μπορεί να μην το βρει. Εγώ δεν λέω ότι θα το βρει απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Απλά στο τέλος της ημέρας δεν φταίει ο Καμαρά που έχει αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά.
0: Ο Καμαρά είναι ένας παίκτης ψηλός.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίκτης επειδή είναι αργός παίκτης.
3: Άρα ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν άλλο παίκτη εκεί πέρα.
1: Χρειαζόταν τον παίκτη που θέλει ο προπονητής να υπηρετεί το πλάνο, το συγκεκριμένο που έχει.
3: Μήπως
1: τώρα, αν αυτό το πλάνο θα βγει,
3: μήπως ο προπονητής θέλει να παίξει λίγο πολύ με 2 οκτάρια ή με έναν οκτάρι και με ένα οκτάρο εξάρι.
1: Από ό,τι φαίνεται αυτό θέλει. Από ό,τι φαίνεται αυτό θέλει.
3: Θα έχει πρόβλημα όμως στο αμυντικό τραζίσιο.
0: Θα το δούμε.
3: Αν δεν το λύσει αυτό το πρόβλημα.
1: Δεν είναι μοναδική ομάδα που παίζει έτσι όμως.
0: Ναι.
1: Και ξαναλέω, δεν σημαίνει αυτό που λέω ότι θα το βρει. Μπορεί να μην το βρει. Αλλά δεν είναι μοναδική ομάδα παγκοσμίως και στην Ελλάδα που παίζει χωρίς εξάρι.
3: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
3: Αριστερά, παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται εξτρέμ. Δεν βγαίνει χρονιά με τον Αντίνο. Καταρχήν, ο Αντίνο χρειάζεται μυϊκή μάζα. Χρειάζεται ενδυνάμωση.
1: Στα
3: δεν είναι
1: πλάγια μπορεί να παίζει και ο Νάι, αν με το καλό.
3: Δεν κάνει τόσο που μπορεί, αλλά δεν είναι πιο πολύ για τον άξονα είναι, ρε Σιπελιά.
1: Ναι. Βέβαια, αν πάει στον άξονα Ουναή, ενισχύεται το πρόβλημα που λες. Ποιος θα τρέχει, ποιος θα μαρκάρει.
3: Υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Δηλαδή, ο Αντίνο δεν μπορείς με τον Αντίνο να βγάλεις χρονιά. Θέλεις παίκτη οπωσδήποτε εκεί είναι. Οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αλλά έχει όμως ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει. Δηλαδή αυτό και αγωνιστικά και σαν ρόστερο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακόμα έτοιμος, δηλαδή, για να πάρει, δηλαδή να πεις ότι αυτή η ομάδα θα πάρει σίγουρα το πρωτάθλημα. Θα πάρει σίγουρα. Ότι είναι πρώτο φαβορί, που λέει, είπε κάποιος πριν ότι είναι πρώτο. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Η ΑΕΚ είναι πιο δομημένη. Ασχέτως από την ισοπαλία που φέρε.
1: Ωραία.
3: Εντάξει, θα τα πούμε, παιδιά, δεν ξέρω, είμαι πολύ έτσι, δηλαδή χωρίς τον Μακρυμάλη και τον Νιόνιο, είμαι πολύ, δεν ξέρω, ξέρεις πώς είναι αυτές οι ιστορίες. Και
1: το θέμα μαλλιού σου βοηθήσει ο Νίκος.
0: Ναι, ο Μανώλης δεν έχει πολύ, θα βοηθήσω εγώ. Έχω και μακριά γένεια επίσης, κάτι θα κάνουμε.
3: Έτσι, ξέρεις πώς είναι αυτές οι ιστορίες. Δηλαδή, όταν χωρίζεις με μια γυναίκα, μπορεί και έρχεται η επόμενη, ξέρω εγώ, μπορεί το σεξ να είναι παθιασμένο. Αλλά μπορεί να είναι παθιασμένο και μπορεί να είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά μετά από το σεξ έρχονται και άλλα πράγματα. Δηλαδή αγαπημένο σου φαγητό, οι συνήθειες, οι καθημερινές.
1: Σκέψου τώρα τι κουβέντες θα κάναμε αν είσαι στο καφενείο. Δύο ώρα. Το επόμενο τηλέφωνο να είναι καφενειακό.
3: Δύο ώρα. Ναι, όχι. Δύο ώρα είναι άλλα μαγαζιά.
0: Να είσαι καλά, πάνω. Καλή δουλειά. Γεια. Πάμε στον επόμενο.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Ο Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Τι άκουμε από τον Πάνο, φοβερά πράγματα.
1: Τι ιστορία ζωή. Αλήθεια ζωή.
0: Τι να κάνει αυτό τώρα, κάνει εκεί στο φούρνο.
4: Ναι, μεγάλες αλήθειες. Μεγάλες αλήθειες που λέω εγώ. Λοιπόν, τον Παύλο Γκαρσία, το Εξτρέμ, τι πρόταση που είχε κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Η πρόταση. Ο οποίος καταλήγει στα Σαντέρ.
0: Ναι, πάει και για.
4: Όχι, καταλήγει, κατέληξε.
1: Κατέληξε, ναι. Για λίγα, για 5 εκατομμύρια, πόσα.
4: Μα αυτό, εμείς είχαμε κάνει υποτίθεται 9. Και κατέληξε με 5,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δεν παίζουν ρόλο μόνο τα ποσά, είναι γιατί θέλει ο παίκτης. Ο παίκτης θα ήθελε να πάει να παίξει εκεί.
4: Εντάξει, αν έβλεπα κάτι 8 εκατομμύρια στον Τατέρ, να πω ότι ήθελε και ο παίκτης. Τώρα τα 9 στα 5,5 κάτι δεν μου κολλάει εμένα.
0: Είναι
4: το καχύποπτο.
0: Ναι. Είναι 20 χρονών, σου λέει πάω να παίξω σε καλό πρωτάθλημα. Μήπως κάνω καμιά μεταγραφή του χρόνου. Λέω εγώ τώρα έτσι. Πώς μπορεί να το σκεφτώ.
1: Είναι παιχταρά.
0: Ο οποίος είναι πολύ καλός, ναι, όντως.
4: Ναι,
1: δεν έχει νούμερα. Δηλαδή για εξτρέμ δεν έχει καθόλου νούμερα.
4: Κάνεις λάθος. Έχει νούμερα. Πώς δεν έχει.
1: Δεν έχει. Όχι. Ενώ ο γκολ ασίστ δεν έχει νούμερα.
4: Δεν είναι εδώ.
1: Γιατί... Τον ξέρω τον παίκτη. Δεν είμαι μπέτης, αλλά εντάξει. Συμπαθώ μπέτης. Βλέπω φουλ. Τον ξέρω πολύ καλά.
4: Εγώ είπα σε σχέση με Βάργκας ή αυτόν, θα έπαιρνα με κλειστά μάτια αυτόν.
0: Ναι.
4: Πρώτον, γιατί είναι και 8 χρόνια μικρότερος και θα έχει μεταπολιτική αξία, σύν ότι αν δεις έχει και καλύτερα νούμερα. Εγώ νομίζω πέρυσι έβαλε 9 γκολ.
1: Όχι.
4: 7.
1: Μάλλον την μπερδεύεις.
0: Πολλά λες.
4: Πολλά λέω.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ. Δεν τα έχω τώρα πρόχειρα στο μυαλό μου. Θα το δούμε όμως, θα το βρούμε.
4: Για ψάξτε το όπως συζητάμε. Πρέπει να πολύ καλή μεταγραφή του Πουέρτας.
0: Όχι, ένα γκολ είχε πέρυσι την Πέτση.
4: Ένα γκολ είχε πέρυσι.
0: Είχε βάλει κάμποσα 12 γκολ στην β' ομάδα της Πέτσης, αλλά μέσα σε μια τριετία. Δεν έχει νούμερα αυτό που λέει ο Μανώλης. Μην μπλέκεις με τον Μανώλη και την Πέτση.
1: Αλλά είναι αδιανόητα μπουκαδόρος. Δηλαδή στο πρόγραμμα του Ολυμπιακού με τις κλειστές άμυνες, εγώ τον είχα φανταστεί, θα έδινε πραγματικά σπουδαία λύση. Και αυτός είχε κάνει μια τρομερό τουρνουά με την K19 της Μπέτης, με την νέα που λέω την K19, που είχε βάλει καρέ στη Γερμανία.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων, πολύ καλή μεταγραφή του Πουέρτας. Τέλος πάντων, και στους Πουέρτας δεν ξέρω τώρα, έχει καμιά σύνδεση, έχουμε περίπατο με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, γιατί αυτά που λέω κάπως καιρό πριν, μετά τα βλέπω και βγαίνουν. Με ακούει ο Ολυμπιακός όλη μέρα. Δηλαδή έχω πει.
0: Στο Sport FM να ακούει ο Ολυμπιακός, λες. Μπορεί.
1: Όλοι ακούνε.
4: Ναι. Γιατί είχα πει πριν. Όχι, ρε παιδί μου, πολύ με το μάτι, τέλος πάντων. Και είχα πει γιατί βλέπω παίχτες. Ξέρεις, μικρούς παίχτες από την Μπάσ, ξέρω εγώ. Είχα πει για τον Φοφανά της Λιόν πριν 2 χρόνια. Τέλος πάντων, τώρα είναι άπιαστο όνειρο αυτός ο παίχτης. Αλλά είχα πει και για τον Γιασίν πριν ένα μισή μήνα ότι να κοιτάξουμε ένα παίκτη που τον λένε Γιασίν, ο οποίος παίζει στη Στρασβούργο.
0: Αυτός είναι παιχταράς.
4: Παιχταράς. Υδραυλικός. Και τώρα ευτυχώς βλέπω ασχολείται με αυτό, υποτίθεται ο Ολυμπιακός, τώρα δεν ξέρω αν ασχολείται.
0: Για να λες, επειδή βλέπεις παίκτες και παρακολουθείς, σου θυμίζει λιγάκι Πινέδα ο Πουέρτα.
4: Το ίδιο στυλ, ακριβώς είναι.
0: Ακριβώς το ίδιο στυλ, δεν είναι.
4: Όχι και ακριβώς. Ακριβώς ήταν στην Πινέδα ο Κάσερες.
0: Ναι.
4: Ήταν ακριβώς στην Πινέδα. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα και την κουβαλούσε και 10 μέτρα στο γήπεδο. Αυτός μπορεί να την κουβαλήσει 5 μέτρα, αλλά είναι λίγο πιο νευρικός, λίγο πιο aggressive, πιο box-to-box παίχτης. Να μου πεις και ο Πινέδα είναι box-to-box, με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πιο πολύ ο Κάθερες ήταν Πινέδα, μπορώ να πω. Τέλος πάντων, έχει όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι το παίχτης της φοβερής δημιουργίας, έτσι, αλλά κάνει όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, πιο πολύ στο κουβάλιμα της μπάλας, δεν είναι ότι θα δώσει την ασίστ.
4: Ναι, αυτό.
1: Και κυρίως είναι η ένταση. Το λέω για χαρακτηριστικό
4: μάθος με τον Λίμπαρ. Εγώ πιο πολύ δεν χάρηκα τόσο, να σου πω τώρα, μην με κακολογήσετε, ότι πήραμε τον Μποερτάς. Το καλύτερο νέο της ημέρας για μένα είναι ότι έφυγε ο Μουζακίτης.
0: Για ποιον είναι καλό νέο?
4: Για μένα προσωπικό, αλλά για
1: το ο οποίος, να πούμε, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε από τη Χάλ.
4: Ναι, ναι. Γιατί εγώ προσωπικά, παιδιά, τον Μπέφτη Μουζακίτη δεν τον πίστευα ούτε στην καλή του μέρα που λέμε. Γιατί αυτό το κορμί στο κέντρο πλέον δεν είναι ποδοσφαιριστές παλιά, επειδή ο έναν οικοντούλη, δεν ξέρω από το εκεί. Τώρα είναι όλοι μουλάρια. Δηλαδή, άμα έβλεπε, ξέρω εγώ, Νάπολη, μωρέ, πώς το λένε, τον Αγγισά. Δηλαδή, βλέπω τώρα τον Αγγισά πέρυσι ένα αγώνα με το Σιπιόνι που είναι θηρίο, που είναι το πουλιέν μου που λέμε. Και βασικά τώρα έκανε μια φάση με τον Έσε, τον Αγγισά, και πέταξε κάτω τον Έσε, λες και ήταν, δεν ξέρω, και ο Χόρτα. Δεν τον πιστεύω και θεωρώ ότι είναι η εκκλησία του αιώνα τώρα αυτό που 15 εκατομμύρια για το 60%. Θεωρώ, εντάξει, εμείς δεν θα τα κλέμε τα λεφτά μας, εμείς μια χαρά θα τα χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά μας, όπως τα χρησιμοποιήσαμε και πέρα με τον Πουέρτα, γιατί ένα μήνα παίζονταν αυτό με τον Μουζακή, τέλος πάντων. Εσύ τι θεωρείς, ότι ο Μουζακή της ήταν για τον Ολυμπιακό? Εγώ από πέρσι έλεγα να φύγει ιδανικό στο παιδί, γιατί λέω δεν θα παίξει τον Ολυμπιακό, και εφόσον παίξει ήταν και τα αποτελέσματα αυτά που είδαμε πέρσι από τον Ολυμπιακό, τον Γκαρσία με τον Μουζακή.
0: Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη για τον Μουζακίτη.
4: Πήγε και σε πολύ κακό πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να.
0: Για τον ίδιο εννοείς κακό πρωτάθλημα.
4: Ναι, αυτό είναι τώρα. Ναι. Καμιά Ολλανδία, καμιά Γερμανία.
1: Καλά, και αυτοί πάντως κάτι θα ξέρουν από τον πήραν.
0: Ναι, και εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον πήραν έτσι.
4: Ο Τούρκος τώρα.

0: το πρώτο φιλικό που τον είδα. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μανώλη τον Ρασγουδάκη και καλή νύχτα.
1: Να σε καλά, Βασιλάκη. Πάμε άλλο ένα φίλο. Πολύ γρήγορα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ο Παναγιώτης από την Κόρυδο, παιδιά Παναθηναϊκά.
1: Γεια σου Παναγιώτη, Παναγιώτη, δεν έχουμε πολύ χρόνο, δύο λεπτά και δύο μισή.
2: Πάμε, θα τα πω. Εσείς πόσο της εκατό βλέπετε τον Ουνάη, ρε παιδιά, στον Παναθηναϊκό?
1: Πόσο της εκατό.
2: Πώς βλέπετε τον Ουνάη στον Παναθηναϊκό, πιστεύετε ότι θα έρθει?
1: Δεν έχει να κάνει τώρα αυτό με το τι πιστεύουμε.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Πιέζει πάρα πολύ, ο Παναθηναϊκός για να γίνει μεταγραφή. Αλλά δεν έχει, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
2: Ναι, το ξέρω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Πιστεύω απόψε πολλοί άνθρωποι δεν θα κοιμηθούν. Το θεωρώ δεδομένο.
2: Κάποιο αυτό ενδεχόμενο, όπως και εγώ από τη μία. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Το θέμα είναι ποιο είναι, για να κλείσω μία εντάχει. Plan B έχουμε σε περίπτωση που...
1: Είναι έτοιμο το Plan B, έτοιμο είναι. Υπάρχει παίκτης που είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί από το πάνω ταβάνι, αν δεν προχωρήσει του Ουνάη.
2: Από το πάνω ταβάνι και
1: το πάνω. Όπως και ο Γιάννης νωρίτερα στο ρεπορτάζ δηλαδή.
2: Μ' αρέσει γιατί είσαι δυνατός. Μ' αρέσει γιατί είσαι δυνατός.
1: Αφού πάει να πάρει χάφ, από το πάνω ταβάνι, τι έκανε.
3: Ο Νίκος θα γίνει αυτό.
1: Εγώ το βγάζω.
3: Έχει ένα Plan B.
1: Θα μοιράζω.
2: Μακάρι να είναι ο Κάσερες που είπε ο φίλος πριν. Πολύ καλός παίκτη. Λοιπόν, παιδιά, καλή τύχη, καλή αρχή.
1: Να σε καλά.
2: Είμαι Νυχτοπούλη, πιο πολύ ήμουνα με τον Ηρακλή και τον Διονύση. Αλλά θα περάσουμε και μαζί ωραία, θα γνωριστούμε με τον καιρό και θα
1: συνεχίσουμε.
2: Πάντως αυτά που είπε ο Πάνος, μόνο ένα συνεννόματος μπορούσε να τα πει τέτοια ώρα.
1: Ο Πανάρας.
2: Μόνο ένα συνεννόματος μπορούσε να σκεφτεί τέτοια ώρα τέτοια πράγμα σε αυτή την εκπομπή.
1: Να σε καλά.
2: Μιλάω μια ρε παιδιά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, και κλείσαμε. Έχουμε και 57. Προλαβαίνουμε κι άλλο.
3: Πάμε.
1: Άντε, δύο λεπτά κι άλλο ένα. Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Γεια σα. Έκλεισε. Δεν προλάβαμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά.
3: Αυτά.
1: Πάμε. Φύγουμε.
3: Πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρή Χριστόγλου. Νίκο Ραλή.
1: Μανώλη Μουσουράκη.
3: Τα λέμε αύριο, full δράση, να τα συζητήσουμε. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

αυτές οι αποφάσεις παίρνονται αρχές Σεπτέμβρη. Τότε ξεκινάμε όλοι. Έτσι δεν είναι? Τώρα δεν ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο? Όχι. Τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα αρχίσετε δίαιτες που δεν θα κρατήσετε ποτέ. Τώρα θα πείτε ναι, ναι.

θα περιορίσω το αλκοόλ για Τρίτη. Από Τετάρτη βλέπουμε. Θα είμαι καλύτερος άνθρωπος. Μα δεν το αξίζουν όλοι. Και έχετε δίκιο. Δεν θα φωνάζω πολύ στα παιδιά μου, αφού δεν ακούνε. Τι να κάνουμε. Ξέρετε, δηλαδή, θα πάρουμε αποφάσεις που σε μία εβδομάδα από τώρα θα τις έχουμε ξεχάσει. Όμως θα τις πάρουμε. Και αυτό είναι αισιόδοξο γενικότερα για το ανθρώπινο είδος. Γιατί αν δεν παίρναμε έτσι έστω λίγες αποφάσεις, μία αλλαγή, να πάρεις 20 αποφάσεις, να τηρήσεις τη μισή. Δεν θα προχωρούσε, παιδιά, να ξέρετε, η ανθρωπότητα. Οπότε αυτό είναι το κύριο θέμα της εκπομπής μας σήμερα, πρωτομηνιάτικα. Τι αποφάσεις έχετε πει στον εαυτό σας ότι θα πάρετε, τι αλλαγές θα κάνετε για αυτή τη νέα σεζόν, την αγωνιστική σεζόν 26-27, και τι από αυτά πιστεύετε ότι θα τηρήσετε. Π.χ. ας πούμε, μπορεί να, παιδί μου, εσύ θα πάρεις καμιά απόφαση στη ζωή σου έτσι που θα θέλεις να αλλάξεις κάτι, ή ό,τι πηγαίνει μέχρι τώρα είναι πρίμα και τα πας πάρα πολύ καλά. Καλά τα πας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτή είναι η αισιοδοξία της νεολαίας, παιδιά, να ξέρετε. Ο Τσουβέλλας λογικά είναι ακόμα offside, λέει, γι' αυτό δεν ήρθε στην εκπομπή. Ο Απόδιο Πομπέος Μάγλος, παιδιά, το τι έγινε χθες με τον Τσούβι και το τι έχει βγει στα social media με τη φανέλα της Manchester, με τον Σερ Άλεξ Φέργκισον να του δίνει οδηγίες στα αποδυτήρια. Ευτυχώς δεν του πέταξε και κανένα παπούτσι σαν άλλος David Beckham. Το τι έχει το σύστριγλο, κανονικά το σύστριγλο. Αύριο θα είναι εδώ να μας τα πει όλα. Και για την πορεία του στη Manchester United και για τη συνομιλία του με τον Ζλάταν και για την πορεία του σε όλα τα πανηγύρια έτσι, της υπηρετικής Ελλάδας. Όλα, όλα, παιδιά, μην ανησυχείτε, αύριο θα είναι εδώ.

Καλημέρα στον Παντελή. Ναι, αύριο λέμε ο κύριος, αύριο λέμε. Και μία αστεία απόφαση λέει κάποιος. Θα βρω καινούρια σύντροφο, αλλά δεν ξέρεις ότι εκείνη τον έχει βρει από το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι, το ότι θα βρεις εσύ μια καινούργια σύντροφο δεν σημαίνει ότι θα είστε και μαζί, έτσι. Σωστά. Σου βγει περαστικά, Μιχάλης από Ρόδο. Ναι, το έμαθα ότι αναβλήθηκε η παράσταση του Τσούβι στη Ρόδο. Δεν είχαμε έτσι επικοινωνία με το Τσούβι, είδα όμως το story του, περαστικά στο αγόρι μας. Λες τώρα, λες να μην έρθει αύριο και την άλλη. Θα δούμε. Κοίτα τώρα μια απόφαση λέει. Εμένα σε ένα μήνα λύγει δάνειο 20 χρόνων. Όταν λες λύγει, τι εννοείς? Ότι το ξοφλάει. Μάλλον. Θα κρατάω αυτά τα 500 μήνα. Α, ναι, ναι, το ξοφλάει. Λέει. Θα κρατάω αυτά λέει, τα 550 το μήνα στην άκρη και θα τα κάνω οικονομία. Θα ζω όπως ζούσα. Εμένα μου λες, κατά τώρα, εντάξει, δουλεύουμε μεταξύ μας, έτσι. Θα σου περισσεύουν 5,50 το μήνα και λες θα είναι σαν να μην τα έχω και θα τα βάζω στην άκρη και δεν θα τα βλέπω. Θα πεις στην αρχή, εντάξει, για να είναι στρογγυλά, πώς στρογγυλεύουμε την τούρτα που έχουμε στο ψυγείο, λίγο να την ισιώσω, ρε παιδί μου, και αρχίσει και τρως. Θα πεις στην αρχή, θα πάρω τα 50 και θα βάζω τα 500 στην άκρη. Και στο τέλος του μήνα θα καταλήξεις να βάζεις τα 50 και θα τρως τα 500. Έτσι.

Κάποιος με ρωτάει αν μου λέει κάτι το όνομα του Κάγκουα. Εμένα μου λέει πάρα πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσεις και τους φίλους του Παναθηναϊκού αν έτσι τους λέει κάτι το όνομα. Πολύ καλή πρεμιέρα και για τον Παναθηναϊκό στην Super League και για τον ίδιο τον Κάγκουα. Γιατί ξέρετε, υπήρχαν και κάποιες γκρίνιες και αυτό και ποιος Κάγκουα κτλ. Με το δεξί ο Παναθηναϊκός στην Super League, στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, 2-0. Ήταν πιο εύκολο από ό,τι το περίμενε οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι έτσι και το πιο εύκολο πράγμα να ξεκινάς από τη δεύτερη αγωνιστική. Το είδαμε και πέρσι για τον Παναθηναϊκό. Τη στιγμή που οι άλλοι έχουν προχωρήσει, έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μην γίνει καμιά στραβή τώρα και έτσι μείνουμε πίσω από το πρώτο μας δεύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε break, γιατί το ζητάει ο καλλιτέχνης μας, και θα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο.

Λοιπόν, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, για το θετικό πρώτο βήμα του στην Super League. Ο Κάγκου άφησε πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις. Η αλήθεια είναι ότι ήτανε παντού. Πιέζε, κάλυπτε, ωραίες συνεργασίες, ωραίες πρωτοβουλίες, επιθετική διάθεση, τρίπλες, προσωπικές ενέργειες. Γενικά φαίνεται ότι δικαιώνει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την επιλογή του. Και για ακόμα μία φορά ο Ντέσσερς ήταν εξαιρετικός. Ήταν ο Ντέσσερς που έλειπε πέρσι από τον Παναθηναϊκό και μας δείχνει ότι όσο έχει την υγεία του, έτσι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό.

Έχει γούστο, λέει ο Ντέσσερις, να γίνει φέτος Αντιγιώβιτς στα μάτς Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε που λέει και την Τζόγλου. Λοιπόν, σχετικά με τις αποφάσεις, είπα θα κόψω το στοίχημα και μετά από λίγο η κοπέλα μου μου ζήτησε να της βρω μία τριαδούλα επειδή είχε free bet lift. Φταίω εγώ, μία την έχω και πολύ καλά έκανες, αλλά δεν μας είπες αν το πιάσατε το στοιχηματάκι. Δίαιτα από Δευτέρα, πρώτη του μήνα δεν μετράει. Είδα και τις τρίτες. Αναρωτική ρε, μυρίζομαι από τσούβι αύριο. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Καλό μήνα. Εσύ πάντα εδώ, λέει. Ο από εδώ, λέει, από εκεί που είναι. Αύριο, παιδιά, αύριο. Ωραία, φίλη, δεν επικοινώνησα, λέει, με τον τσούβι. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ναι, το ξοφλάω, μπράβο, το ξοφλάς. Ελπίζω εσύ, φίλε μου, που ξοφλάς το δάνειο. Εντάξει, κράτα κάτι, ρε παιδί μου. Τα 550 είναι λίγο δύσκολο να τα κρατήσεις. Γιατί θέλεις και λίγο να πάρεις μια ανάσα. Έχεις φάει ένα πακέτο 20 χρόνων. Αλλά κάτι έτσι στην άκρη καλό θα ήταν να σου μένει. Είμαι άνθρωπος των αποφάσεων, λέει. Αποφασίζω σήμερα τι θα αναβάλω αύριο. Έχω πει στον εαυτό μου πως δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω τον Αύγουστο που μου χρωστάς στα social μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν θα γίνει, αλλά όσο ζούμε, ελπίζουμε ήμαρτον με τον Αύγουστο που σας χρωστάνε, με τον Αύγουστο που χρωστάμε εμείς. Λίγο κάπου όπα, είχαμε τον Αύγουστο που μου χρωστάς και το άλλο, το, πώς λέγονταν, για σένα έχω πάθει έρωτα, κάτι τέτοιο. Ναι, μπράβο, αυτή ακριβώς η έκφραση, αυτή ακριβώς η έκφραση ταιριάζει σε αυτά τα δύο τραγούδια. Τσούμι περαστικά με Χατσπορό το είπαμε. Kings Kagwa, ναι, το είπαμε. Ωραία, και προχωράμε.

Χθες είχαμε και την τεράστια νίκη της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών επί της Ισπανίας με 108-105. Τι ματσάρα ήταν αυτή στην παράταση. Τι ματσάρα ήταν αυτή, μια εθνική που έτσι είχαμε καιρό να ευχαριστηθούμε τόσο πολύ. Έχει πλέον ρεκόρ 4-4 στον όμιλο και αυτό που χρειάζεται για να περάσει στα προκριματικά, στο παγκόσμιο κύπελο, είναι να κάνει το 3-4 στην καλύτερη. Δηλαδή να κάνει το απόλυτο με Γεωργία εντός εκτός, να κερδίσει την Ουκρανία και εντάξει, αν κερδίσει και την Ισπανία εκτός, δεν το συζητάμε. Έχουμε περάσει με τα μπούνια. Αλλά μιλάμε για το 3-4 θα είναι καλό. Αν κάνει το 4-4, δεν μας νοιάζουν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

έντονα φορτισμένος και ο Βασίλης Πανούλης μετά το τέλος του αγώνα. Λογικό είναι, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω ζήσει ως προπονητής ή παίκτης. Θεωρώ πως αξίζαμε να κερδίσουμε. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνεις. Αλλά περιμένουμε εσάς αλιγκάρια, λέει, στη γωνία να ασκήσουμε κριτική. Θα μπορούσα να φύγω μετά το μετάλλιο, αλλά είμαι πατριώτης. Τα παιδιά έχουν παίξει τεράστια μάτς, έχουν πολλή εμπειρία. Τι να τους πω εγώ. Τα παράθυρα είναι δύσκολα για όλους. Έχουμε άλλη ομάδα κάθε φορά. Έχουμε ένα παράθυρο όταν είσαι σκασμένος από όλη τη σεζόν και ένα ακόμα πριν αρχίσει η σεζόν. Δεν είναι εύκολο. Είμαι ισορροπημένος άνθρωπος και έτσι θέλω να είναι και οι παίκτες μου. Εξέφρασε και ένα έτσι, μικρό παράπονο, έριξε μια μικρή, παύλα μεγάλη μπηχτή. Η κριτική είναι μέρος του αθλητισμού, λέει, και του μπάσκετ, λογικό. Εγώ ποτέ δεν είχα πρόβλημα με την κριτική. Κάποιες φορές όμως θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια της σωστής κριτικής και πάμε μέσω ομάδων. Κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι πήραμε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια ή ότι πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περιμένουμε σε σαλιγκάρια αυτό που είπαμε. Και συνεχίζει να στηρίζει τους παίκτες του.

Σωστός, αποφάσισα να πάω διακοπές, λέει, εκεί που δεν θα χρειαστεί να πάρω καμία απόφαση. Καμία απόφαση δεν γίνεται, γιατί θα πας στο νησί ή θα πας στο βουνό ή τέλος πάντων θα πας εκεί που θα πας διακοπές και θα πεις τι να φάω σήμερα. Δεν είναι και αυτό μια απόφαση? Να πάω για μπάνιο ή να αράξω σε κανένα καφενείο? Είναι και αυτό μια απόφαση. Παιδιά, η ζωή μας όλη μια σειρά αποφάσεων είναι.

0: τους άλλους.
1: Αλλά κυρίως αυτών των δύο θα τις πληρώνετε μια ζωή. Αγόρασέ τους, πρόεδρε. Πρόεδρε, ακούς, αγόρασέ τους. Ειδικά για τον Κατσίνοβιτς, δηλαδή, τι να σου πω, ειδικά για τον Κατσίνοβιτς, έπεσες τόσο πολύ μέσα. Εντάξει, Μπρινιόλ ήταν μια άλλη περίπτωση ανθρώπου. Κλεψιά δεν θα την έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εντάξει. Καλημέρα και σε σένα.

Εχθές αγωνιζόταν και η εθνική ομάδα handball των ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντα. Έχασε με 31-29 από την Αίγυπτο στον τελικό. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δηλαδή όσο μπορούσα το έβλεπα και αυτό, ένα ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η εθνική ομάδα μετά το 16 προηγήθηκε με 12-10 και 13-11. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 17-17, όμως η Αίγυπτος από εκεί πέρα είχε σταθερά το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στο τελικό 31-29 και στο χρυσό μετάλλιο. Ωστόσο, η εθνική μας κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες.

Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για αποφάσεις και το τι θα φάμε σήμερα, είναι και αυτό μία απόφαση. Και μία καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο είναι από αυτά που τα θέλεις, ειδικά τώρα που κρατάει ακόμα η ζέστη. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.

Και αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών, δεν χρειάζεται. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δείτε πόσα κερδίζετε, θα θέλετε. Τέλος πάντων, να αγκαλιάσετε την υπεράκια του, αγόρι μου. Έλα εδώ, μην το κάνετε όμως. Μην το κάνετε. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνουμε στο box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Winsport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Το κυρίως μενού σερβίρεται σήμερα. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 37 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6 είναι η κουμπή από εδώ τους από εκεί. Μαρίζα Φέρα του μικρόφωνο, Παναγιώτης Μπουρνάς στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Την καλημέρα μας στον Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και ιδιαίτερα στην κόρη μου την Πινελόπη. Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι. Στέλιο, λοιπόν, σήμερα είναι 1η του Σεπτέμβρη και διαβάζω ότι η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 40 Παρθένων. Να ξέρω, σίγουρα έχετε μία φίλη, μία ξαδέρφη, μία νηψιά που γιορτάζει σήμερα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, συγκεντρωθείτε, γιορτάζουν οι Μαντώ, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, μισό λεπτά, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Ραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο Μοσχούλα, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαρίκλια. Γιορτάζει και ο Ιησούς, ο Μελέτιος, η Μελετία Μελετίνα, ο Σιμεών, η Ισμήνη, η Πολυτίμη και ακόμα γιορτάζουν ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία και η Ρουμπίνη. Να τους χαίρεστε.

οποίος λέει αποφάσισα να μετακομίσω σε άλλη πόλη, μεγάλη απόφαση για μια καλύτερη ζωή. Η ζωή συμφώνησε. Το ενίκιο διαφώνησε. Πού θα ζήσω, λέει, δύσκολη απόφαση. Τελικά διάλεξα την πόλη όπου θα έχω φίλους, δουλειά και κανένα ιδιοκτήτη που να ζητάει 1500 ευρώ για 45 τετραγωνικά. Στο Παρίσι πήγες να μείνεις. Η απόφαση για αγορά μετοχής λύνει σαν το γάμο. Στην αρχή κοιτάς την απόδοση, μετά ανακαλύπτεις το ρίσκο και στο τέλος λες γιατί δεν άκουσα τους άλλους.

Καλημέρα στο Χρήστο. Ξύπνησα, άδραξα, ήπια καφέ, λέει, πάω για δουλειά και θα αδράξω και εκεί, λέει, χαλαρά την πρώτη μέρα να πάρω τις αποφάσεις σου, Μαρία, και πολύ καλά θα κάνεις. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλή εκπομπή, καλό μήνα και χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα και όσες. Καλημέρα στη Μαρία για καλό μήνα. Στόχο για φέτος, λέει, έχω να δουλεύω λιγότερο, να μαγειρεύω και να πλένω λιγότερο. Μαρία μου, θα σου πω κάτι γι' αυτό. Καλή τύχη, εύχομαι. Καλή τύχη. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton, η οποία όμως είναι ακόμα εδώ στα μέρη μας, στην Χαλκιδική. Καλημέρα και στον Αντώνη. Τι θα πληρώνουμε, λέει, τις κλεψιές, τεσσάρες και τριάρες έχει μαζέψει ο Παναθηναϊκός, μόνο ΑΕΚ. Α, εντάξει, έλα εδώ, εντάξει, έλα που πήρες και εσύ στα σοβαρά το μήνυμα. Απαντάω κι εγώ. Καλημέρα στον Δαμιανό. Καλό μήνα, Μαρία. Πρώτο δείγμα, λέει, θετικό θα πω για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Συμφωνώ. Αποφάσισα να συμπαρασταθώ στη γυναίκα μου και δεν τρώμε τίποτα μετά τη δύση του ηλίου. Σουηδία, έτσι. Σουηδία δεν το έλεγα, αλλά εντάξει, καλά κάνεις. Καλά κάνεις, γιατί δεν μπορείς τώρα η γυναίκα να μην τρώει μετά τη δύση του ηλίου. Και τώρα αργεί να δεις ο ήλιος. Όταν σε κανένα μήνα θα δεις 5 η ώρα το απόγευμα, θέλω να σε δω.

Η επιλογή σπουδών, λέει, είναι μια απόφαση που παίρνεις στα 18 και μετά προσπαθείς να την εξηγήσεις στους γονείς σου για τα επόμενα 10 χρόνια. Μη σου πω ότι προσπαθείς να την εξηγήσεις και στον ίδιο σου τον εαυτό. Έχεις δίκιο, είναι μια απόφαση που παίρνεις στα 18 και ενδεχομένως μπορείς να την αλλάξεις και στα 18,5 και στα 19 και στα 20. Το τι επιλέγεις να σπουδάσεις στα 18 μπορεί και να μην έχει να κάνει σε τίποτα με το τι θα κάνεις τελικά στη ζωή σου.

Η Μαργαρίτα λέει γιορτάζει το Γενάρη. Ναι, υπάρχουν κάποια ονόματα που γιορτάζουν και κάποιες άλλες μέρες το χρόνο. Και χαίρομαι που το έδειξες, γιατί υπάρχει μια έτσι πολύ κακή εντύπωση που έχουν αφήσει οι Μαρίες, ότι γιορτάζουμε εμείς μόνο 3-4 φορές το χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που γιορτάζουν περισσότερες από μία φορές. Αθηνά η μάνα μου, να τη χαίρεσαι. Σήμερα με την Πολυνίκη γιορτάζει και ο Μπάγεβιτς. Βεβαίως, Πολυνίκης. Σερβοέλληνας προπονητής.

Εχθές είχαμε και ένα πολύ σημαντικό τέλος εποχής για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση αποφάσισε να αποχαιρετήσει την εθνική Αργεντινής μετά από 207 συμμετοχές και 125 γκολ. Ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα. Θα μου πείτε, το έχουμε ξαναζήσει αυτό το αντίο του Μέση πριν από μερικά χρόνια. Ναι, αυτό είναι το οριστικό. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τον τελικό και ύστερα από πολλή σκέψη θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα. Είναι πολύ έτσι, αν δεν το έχετε δει στα social media του Λιονέλ Μέση, έχει αναρτήσει μια φωτογραφία με τρεις σελίδες χειρόγραφες μέσα από τις οποίες αποχαιρετά την εθνική Αργεντινής. Είναι μια απόφαση που εξακολουθεί να πονάει βαθιά, αλλά καταλαβαίνω ότι η στιγμή είναι κατάλληλη. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερο με αυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό, πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας φέρω χαρά και για να σας κάνω υπερήφανος που είστε Αργεντινοί μέσω του ποδοσφαίρου. Δεν απομένει πολλής χρόνος και τα κεφάλαια κλείνουν και αυτό είναι που με πονάει βαθιά. Αγαπώ, αγαπούσα και θα αγαπώ πάντα να βρίσκομαι στην εθνική ομάδα. Έχω δώσει τα πάντα, δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω και εκτός αυτού υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίκτες που έρχονται πίσω μου και αξίζουν να είναι εκεί. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη αυτά τα 20 χρόνια

Θα μου λείψει πολύ να σας ακούω από μέσα. Τώρα θα είμαι ένας από εσάς. Πάντα θα επιθυμώ και θα στηρίζω απ' έξω, σε καλές και κακές στιγμές, ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήσασταν πάντα εκεί, που με συνοδεύσατε σε αυτό το όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι. Ευχαριστώ καθέναν από τους προπονητές, τους συμπαίκτες και τους παράγοντες με τους οποίους είχα το προνόμιο να συνεργαστώ. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές. Φεύγω από την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα μαζί με τους συμπαίκτες μου, ονειρικές στιγμές. Ήταν απίστευτο που τα έζησα όλα αυτά μαζί σας. Σας αγαπώ όλους. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έκανες Αργεντινό. Λοιπόν, και μετά το break που ακολουθεί τώρα, θα κάνουμε και μία ανάλυση αυτού του post, γιατί έχει έτσι πολύ ιδιαίτερη σημασία.

Λοιπόν, λέγαμε για την ανάρτηση του Λιονέλ Μέση, μέσα από την οποία ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εθνική Αργεντινής. Αν δεν την έχετε δει, είναι τρία φύλλα από ένα σημειωματάριο, ένα χειρόγραφο σημείωμα, αλλά φαίνεται ότι ήταν όλα πολύ προσεκτικά δομημένα και τοποθετημένα. Ανάμεσα στα φύλλα εμφανίζεται και ένα αντικείμενο που τράβηξε την προσοχή πολλών και πρόκειται για ένα χρυσό στυλό του Χάρι Πότερ. Συγκεκριμένα στο πάνω μέρος του στυλό διακρίνεται το Τζιρατιέμπο της Ερμιόνης. Είναι ο χρονομετατροπέας, για όσους έτσι είναι φανατικοί της, των ταινιών του Χάρι Πότερ. Το αντικείμενο αυτό λοιπόν διατηρεί την παραδοσιακή κυκλική τη μορφή και στο κέντρο βρίσκεται η χαρακτηριστική μικρή κλεψίδρα. Είναι ένα μαγικό αντικείμενο που επιτρέπει σε κάποιον να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο και ο Μέση σίγουρα μόνο τυχαία δεν το τοποθέτησε εκεί. Ο Μέση λοιπόν ανακοινώνει το τέλος του κύκλου του με τη φανέλα της Αργεντινής. Γράφει για το πέρασμα του χρόνου χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο που συνδέεται ακριβώς με την πιθανότητα να τον γυρίσει πίσω. Η επιστολή αποτελείται από τρία φύλλα κομμένα από ένα σημειωματάριο. Πρόκειται για τρία απλά φύλλα με επικεφαλίδες που περιλαμβάνουν τις ημέρες της εβδομάδας, μικρά εικονίδια και χώρους για την αναγραφή της ημερομηνίας, οι οποίοι όμως παρέμειναν εντελώς καινοί. Και ο Μέση όλα αυτά τα μετέτρεψε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έγραψε με μαύρο μελάνι, κεφαλαία γράμματα και λεπτή γραφή, αφήνοντας μάλιστα ορισμένες διαγραφές και διορθώσεις έτσι για να φαίνεται ότι το έγραψε αυθόρμητα.

τέλος πάντων, βλέποντας το όλο αυτό, καταλαβαίνεις ότι ένα τόσο σημαντικό, μια τόσο σημαντική στιγμή για ένα τόσο σημαντικό ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να γίνει τυχαία, δεν μπορεί να γίνει αυθόρμητα. Υπάρχει από πίσω ένα ολόκληρο story και μια ολόκληρη προετοιμασία.

Κάποιος λέει, καλά τα είπες Μαράκη, λέει, σπούδασα οικονομικά στα 18, ξανασπούδασα στα 30 και τώρα είμαι παραμέντικ, λέει, εδώ και 15 χρόνια. Κώστας από Μπρίστολ. Παιδιά, έτσι είναι. Δηλαδή, το τι σπουδάζουμε στα 18 μας ή τι αποφασίζουμε στα 16-17, τι θα κάνουμε, δεν σημαίνει ότι θα το ακολουθήσουμε και για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Αχ, λέει, τι κρίμα, δεν θα δούμε σπρόξιμο πάλι στο επόμενο Μουντιάλ. Ρε φίλε, αποσύρεται ο Μέση από το ποδόσφαιρο. Και αυτό έχεις να πεις. Πραγματικά, δηλαδή, όταν αποφασίσει να αποσυρθεί και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δηλαδή, θα βρεθεί ένας αντίστοιχος σαν και σένα και θα πει κάτι αντίστοιχο για το Κριστιάνο Ρονάλντο, άντε επιτέλους και πολύ κράτσι και όλα αυτά. Δηλαδή, φεύγουν ρε παιδιά ποδοσφαιριστές που δεν ξέρουμε αν θα ξαναδούμε στα επόμενα 20-30 χρόνια. Και έχετε να πείτε αυτό το πράγμα. Δεν αγαπάτε καθόλου το ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν δεν είσαι εθνική Αργεντινή. Δηλαδή, δεν το γουστάρετε καθόλου αυτό το πράγμα που βλέπετε κάθε καθημερινή, κάθε τρίτο, τετάρτο, πέμπτη ή κάθε Σαββατοκύριακο. Τι να πω.

Κάποιος λέει μπράβο στο GPT, λέει, και τη χειρόγραφη συγκινητική επιστολή. Συγγνώμη, στο Μέση θέλω να πω. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Μέση. Καλά, εγώ σου λέω ότι δεν έχει γράψει ο Μέση. Οκ, okay, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχει ολόκληρο team από πίσω του με σεναριογράφους, σκηνοθέτες, σκηνογράφους που θα έφτιαξαν όλο αυτό το πράγμα και θα πει, α, κάτσε να πω στο GPT. Αποσύρομαι από την Εθνική Αργεντινή. Τι θα μου πρότεινες να γράψω?

Καλημέρα από τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Καλημέρα και στον ακροατή που είναι ήδη πάνω στο διάδρομο. Κουράγιο, φίλε. Κουράγιο. Τρέχεις και δεν φτάνεις πουθενά. Μπράβο. Το που τρέχετε χωρίς να σας κυνηγάνε. Μπράβο.

ο Μέση λέει αποσύρεται και επέστρεψε στο ποδόσφαιρο Ροναλντίνιο. Όλα θα τα δούμε. Εντάξει, για ένα παιχνίδι επέστρεψε και αυτός για να βάλει γκολ και θα έχει ενδιαφέρον, έτσι. Φαντάζεται. Κάποια στιγμή, φαντάζομαι σε καμιά δεκαριά χρόνια, θα επιστρέψει και ο Μέση. Μην ανησυχείτε. Καλημέρα από την αναπληρώτρια. Λέει, χθες είχα γενέθλια και πήρα την απόφαση από τη νέα σχολική χρονιά να είμαι ζεν και ήρεμη. Αμήν, αναπληρώτρια. Και θα είσαι ζεν και ήρεμη, σε τάξη, με 25, τουλάχιστον με 25 παιδιά, Σου εύχομαι τα καλύτερα.

Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα Μαρία, καλό μήνα. Αν περιμένεις τον Αλέξανδρο να επιστρέψει αύριο στην εκπομπή, είσαι λέει νυχτωμένη. Κώστας από Σεπόλια. Τι να πω ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τίποτα δεν έχω σίγουρο σε αυτή τη ζωή. Και έχει αποδειχθεί ότι τις περισσότερες φορές εσείς οι ακροατές ξέρετε καμιά φορά περισσότερα από εμάς. Οπότε εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ όπως ξεκίνησα 17 Αυγούστου, εγώ θα συνεχίσω έτσι εδώ. Δεν χαμπαριάζω. Τώρα αν έρθει αύριο ο Αλέξανδρος, καλώς να ορίσει.